0: Περιστέρια για την... Στο περιστέρι. Στο περιστέρι.
1: Ποια περιστέρια.
2: Ηρέμησε.
3: Τώρα με αποσυντώνησες. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα. Είναι... Πλάστα τώρα την κάναν. Κάναν τους αρδάνους κοδέτια.
4: Βέβαια, όσα θα πρέπει να το δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει...
1: Ναι.
5: Και μιλάω ρε Κλεφτόπουλο.
1: Έλα, τι λέει. Όχι ρε Τάσο. Λάτου, είδες, αυτό είναι, τέλειωσε μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που προσπάθησε να ακούν, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
6: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
7: Βαθιά τσέπη έχεις φίλε, και καλά κάνεις, και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι
5: Τι λες ρε Κλεφτόπουλο.
6: Σέφαγε το φαγητό.
7: Φάτε μάτια ψάρια, το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
8: Ζήτω.
9: Κανείς το περίμενο πέρυσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
10: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
11: Ενημερώνοντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
12: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
13: Λουγκάν Κούμπα.
14: Εσύ είσαστε προκαβότερες.
15: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
16: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε Τάσο Νικολακόπουλο.
17: Με ξαναπέθανε.
16: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο. Εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε. Γεια σου, Τάσο.
18: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
16: Α, το άκουσες κι εσύ.
18: Έχει λαλήσει, Βασιλάκη. Και την προσπάθεια που κάνει.
16: Ναι, εν τω μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
18: Οπα. Οπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέγε.
16: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει η φωνή μου.
18: Βασίλη.
19: Ποιος Βασίλη.
18: Βασίλη.
16: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
18: Είναι αυτό το πράγμα.
16: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
18: Ωραία τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
16: Πού να φτύσουμε. Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
20: Κι εγώ να προσέχω τη λόγια της φανέλες, μην πω καμία καλή κουβέντα.
18: Άντε τώρα, αφού σε κρυφογάμπτες.
21: bwinΣΠΟΡ FM 30 χρόνια επιτυχίες.
22: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ.
1: Του σαπάκι!
0: Ρίλος.
2: Ζαφυρά του.
0: Τσουβέλα δεν έχουμε.
2: Μουσουράκι όμως έχουμε.
0: Βεβαίως. Έχουμε και το δήμαρχο της καρδιάς μας. Καλημέρα, καλημέρα, δημαρχέ.
2: Καλημέρα, δημαρχέ.
0: Κύθνο να πας, λέει, σούπερ. Καλό φαγητό και παραλίες. Ωραία.
2: Νατά.
0: Ναι, όχι, δεν έχω κάτι με την Κύθνο. Εννοείται ότι θα φάω. Απλά δεν έχει τύχει. Και ωραία μπαράκι το βράδυ. Εντάξει. Με έπεισες.
2: Λοιπόν, κάποιος ρωτάει αν υπάρχει καμιά εκπομπή που θα δείχνει τα στιγμιότυπα του Μουντιάλ όπως συνδρομητική. Καλό Σαββατοκύριακο. Χτες είχε μετά το τέλος του παιχνιδιού, κανονικά στην ΕΡΤ. Επίσης. Χρησιμοποιήσει υπολογιστές, ας πούμε πριν μία ώρα έχουν ανέβει κανονικά τα.
0: Ναι, όλα τα στιγμιότυπα.
2: ΕΡΤΑΕ είναι το κανάλι, βρίσκεται τα στιγμιότυπα.
0: Βλέπουμε και μηνύματα στο Instagram, έχετε δίκιο, δεν τα προλαβαίνω όλα σήμερα. Θαλασσινές καλημέρες από τον ηλιόλουστο για την ώρα Βόλο. Βάλτε λιγάκι το τραγούδι της Βουλγαρίας να ανέβουμε στην παραλία. Έλα ρε Χρήστο, δηλαδή πραγματικά. Καλημέρα στο Λευτέρη. Για να μην πάνε στο γάμο μπορούν να πούνε ότι ήπιανε Αριάννη. Το οποίο σε συνδυασμό με το σημερινό ισχυρό αέρο ψεκασμό τους πήγε σπρέι και δεν μπορούν να πούνε ότι τουαλέτα. Ντροπή και έσχος, ντροπή. Καλημέρα στον Στέλιο τον Μπεταλχάρτ. Είπα να δω τη νέα ταινία του Σπίλμπεργκ. 2,5 ώρες βαρεμάρας, πολύ αργή και άνευρη, κρίμα. Παιδιά, τα έχουμε πει αυτά με τις ταινίες που ξαφνικά δηλαδή πρέπει όλες να είναι πάνω από 2,5 ώρες. Δεν γίνεται δηλαδή να κάνουμε μια ταινία εδώ 2 ώρες. Λες και παίρνουν, δεν ξέρω, επιδότηση.
2: Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Δεν ξέρω. Παιδιά, μια χαρά. Θα πάω να δω το Toy Story 5. Πόση ώρα μπορεί να είναι.
2: Πόση
0: τώρα βγαίνει.
2: Μια μισή.
0: Τώρα βγαίνει. 2 ώρες εκπομπή με διαφημίσεις και μουσική 40 λεπτά. Δεν πιστεύω να πληρώνεστε για 2 ώρες. Γιατί την τσέπη σου τα βγάζουμε. Τι σε νοιάζει εσένα.
2: Έλατε.
0: Πέλα πάνω. Τι σας νοιάζει, ρε. Είναι αυτό, ρε. Πώς σας τα παίρνουν.
2: Να δείτε την ταινία Μοντεβιδέο, αληθινή ιστορία που δείχνει τους παίκτες της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας τότε να προσπαθούν να μαζέψουν χρήματα για να πάνε στο πρώτο Μουντιάλ. Μάλιστα.
0: Μαρία, μην πας Κύθνο. Ένα δρομολόγιο στο τριήμερο. Ένα πήγαινε, ένα άλλο. Γιατί.
2: Εντάξει.
0: Και γιατί να μην πάω Κύθνο. Αυτό δεν είναι λόγος να πάτε. Εσείς να μην πάτε αστυπάλαια.
2: Χάλια.
0: Μην πάτε. Αρχές Αυγούστου γίνεται χαμός. Γίνεται κακός χαμός. Μην πάτε.
2: Την καλημέρα μου σας από εκεί. Εμείς οι από εδώ. Ελάτε στην Ίω να τρελαθούμε στα πάρτι καλοκαιράκι. Λέω Τόνι 13.
0: Ίω πολύ ωραία. Ίω έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα και στο Λευτέρη μας ακούει από την Ίω. Βεβαίως. Hideout Switch. Ίσως είναι, λέει, το πρώτο Μουντιάλ που θα δω τόσο λίγα παιχνίδια λόγω ώρας, φυσικά, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, μην απελπίζεσαι. Μην απελπίζεσαι, Ανδρέα μου.
2: Το Σάββατο έχει στις 10, στη 1, στις 5 και στις 7. Κάτι τέτοιο μου δείχνει ο Μουσουράκης.
0: Περίμενε, κάτσε να δω.
2: 4-7. Θα δούμε με Νίκο Παπαόγλου το τέτοιο.
0: Έχει στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 10 το βράδυ. Στη 1 ξημερώματα Κυριακής και στις 4 ξημερώματα Κυριακής. Και μετά Κυριακή.
2: Έχει και στις 7 το πρωί.
0: Έχει και στις 7, έχει και στις 8, έχει και στις 11. Εντάξει, την Κυριακή χαμός. Το κανάλι που δείχνει τα highlights μου, διάπαιδια, η ΕΡΤ είναι. Η ΕΡΤ έχει τα.
2: Στο YouTube της ΕΡΤ κατευθείαν. Δηλαδή. Το παιχνίδι τελείωσε στις. Τι ώρα τελείωσε. Στις 7, στις 8 τα είχαν ανεβάσει.
0: Εγώ που έχω μείνει μόνος μου, θα πάω στα Μαγκουφονίσια.
2: Καλό.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν θα σου πούμε που είναι ο Αλέξανδρος. Θα μου πείτε, λέει, πάτε γυρεύοντας πρωί-πρωί να με εκνευρίσετε. Γιατί, δηλαδή, άμα σου πούμε που είναι, θα πας να τον βρεις.
2: Επιθετικός είμαι.

0: Η φάση λέει είναι η εξής. Πας στοιχεία να τσεκάρεις άδειες και σου έχουν αφήσει μόνο για Ιούλιο. Α, ξεχάσαμε να σε ρωτήσουμε. Φταίω εγώ να δηλώσω ποτέ να είναι. Καλημέρα αγαπητή, καλό σου.
1: Ξεχάσαμε να σε ρωτήσουμε.
0: Κάντος Μπιλμπάο, κάντος Μπιλμπάο. Βάλε Αύγουστο, φουλ.
1: Καλημέρα και στον Μάκη. Καλημέρα και στο Μανώλη από Μοχλωσιτίας. Βλέπω τώρα τα μηνύματα, παιδιά, στο Instagram. Πώς είναι ο Τσούβ μετά το κεφίρ, ρωτάει ο Μιχάλης.
0: Δεν είναι εδώ.
1: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Το θέμα με το κεφίρ, λέει ο Μίλτος, το συσκευασμένο είναι το βάζουν γάλα και προσθέτουν πολτό που φέρνει στο κεφίρ γευστικά. Εμείς λέει που καλλιεργούμε κεφίρ στο σπίτι περίπου 25 χρόνια, δεν έχει καμία σχέση με το τυποποιημένο. Ο Αλέν Ντεπον. Δεν ξέρω, λέει, πώς το κάνετε αυτό με το ψευδόνυμα. Τι εννοείτε, εσείς το κάνετε. Καλημέρα και στην Άτας από τον Brighton. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ πίστευα ότι κεφίρ και αριάνι είναι κάτι που θα τα έτρωγες εσύ. Σας έχω δώσει εγώ τέτοια εντύπωση.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Επειδή τρώω καμιά βρώμη και καμιά γκρανιόλα καμιά φορά. Αυτό. Σε έχουμε διαγνωστεί ζωντανοφάγο, λέει, και κρασοκανάτα. Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό. Αλλά έχεις καταφέρει επίσης να μας πεις ότι έχεις και υγιεινές διατροφικές επιλογές.
0: Λίγο
1: το ισορροπώ. Δεν ισχύει αυτό για τα δρομολόγια. Δύο. Όπα, μας έρθει την ημέρα, περίμενε. Δεν ισχύει αυτό για τα δρομολόγια. Δύο, μπορεί και τρία την ημέρα. Ειδικά τώρα που είναι και η σεζόν.
0: Ναι. Το χειμώνα το ακούω, τις τρεις μέρες.
1: Καλημέρα, πιο μακρινό προορισμό, αλλά μιλάμε για μακρινό, Ασία ή Αμερική, θεωρείται ιδανικό για Αύγουστο. Ξέρω, ρε παιδιά. Δεν έχω ιδέα, να σας πω την αλήθεια. Ξέρω ότι για Αύγουστο δεν είναι, η Ασία δεν είναι καλή. Πηγαίνετε κανένα Όσλο.
0: Ναι, έτσι. Κάτι τίποτα. Βόρεια.
1: Ναι, βόρεια. Πολωνία, ξέρω εγώ.

0: Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Μαρία, ακούμε και σένα, όχι μόνο το Τσουβέλα. Πέστα ρε Ανδρέα, πέστα ρε Ανδρέα, που μου έχουν αφήσει εδώ τη γλάστρα σήμερα και λείπει ο Τσούβι.
1: Εγώ
0: είμαι η γλάστρα. Εσύ είσαι η γλάστρα, μωρέ. 350 χρόνια εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, για σας πρώτα τι για εκπομπή. Στις 3 η ώρα σήμερα το μεσημέρι στην ΕΡΤ 2 υπάρχει η ώρα Μουντιάλ, ας πούμε. Τσακάρετε το site του Big Wins FM στην ενότητα TV να βλέπετε τι ώρες πέφτουν.
0: Ρε εσύ Κίμωνα, τι σχέση έχει το ότι έχω μπαμπά ζαχαροπλάστη? Είναι δυνατόν να μην έχεις δοκιμάσει ξινόγαλα? Τι σχέση έχει η ζαχαροπλαστική με το ξινόγαλα?
1: Δεν χρησιμοποιούν πουθενά.
0: Ο μπαμπάς μου όχι.
1: Δεν ξέρω. Πάμε για λίγο.

ανεμοφρέπει, πότο μου

0: Εν τω μεταξύ, πόσο άκρη, φίλε. Πόσο άκρη. Γιατί ο άνθρωπος μας έστειλε το μήνυμα για το Χιμένεθ.
1: Ναι.
0: Και εμάς το μυαλό μας πήγε στο Μανόλο Χιμένεθ.
1: Για ποιο Χιμένεθ έλεγε.
0: Όχι. Μιλούσε για τον, για τον ποδοσφαιριστή, τον Ραούλ Χιμένεθ.
1: Αχ, okay.
0: Που έπαιξε χθες με το Μέχικο και έβαλε και τον γκολ. Για όσους δεν το θυμούνται, είναι ο ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί πάρα πολύ στον αγώνα της Γουλφ με την Άρσεναλ. Είχε συγκρουστεί με τον Νταβίτ Λουίς και είχε κάταγμα στο κρανίο. Ήταν ένας τραυματισμός που του είχε απειλήσει ακόμα και την ίδια του τη ζωή.
1: Okay.
0: Και ο τύπος όχι απλά επανήλθε, έπαιξε και έβαλε και γκολ.
1: Και
0: μπορώ να υποψιαστώ ότι αυτό που φορούσε, γιατί φορούσε μια κορδέλα, γιατί αυτό μας έστειλε ο άνθρωπος, έχει ένα προστατευτικό στο κεφάλι του προφανώς. Ο οποίος έβαλε και γκολ και έβαλε και τα κλάματα, γιατί έχει φύγει και ο μπαμπάς του από τη ζωή. Και ήταν όλο αυτό το συγκινησιακό, έτσι, πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι είναι, είχε παρουσία το 14, το 18, το 22 και χθες. Εντάξει, γιατί είναι και 35 χρονών.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε όλο αυτό. Του είχαν πει ότι δεν θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο και όχι απλά ξανάπαιξε ο άνθρωπος, έβαλε και γκολ σε Μουντιάλ.
1: Να τα, ο Χέρι Μπάλτα λέει κάνει διακοπές και εργάζεται για την ομάδα. Μπα, παραπονάκια.
0: Τα ίδια λέγατε και πέρσι που είχε πάει στην Άξο ο άνθρωπος. Να αφήσετε να φάει ένα κατσικάκι με πατάτες. Και είδατε τι έγινε τώρα.
1: Λέξτε, θα πρέπει να πάει να τους πάρει από το χέρι, να τους φέρει. Ο Τσούβι λέει θα πρέπει να κάνει στο Sky επεισόδιο τότε και τώρα για το Μουντιάλ. Σωστό.
0: Καλημέρα στο Στίβεν Πιγκάλ. Λέει, δεν σας δίνει ιδιαίτερη αξία σαν άτομα αν πάτε και στριμώχνεστε στα must νησάκια. Έχει ακόμη πολύ απλά η Ελλάδα και υπέροχα μέρη παντού.
1: Και ισχύει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ισχύει.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ποιος είναι αυτός Τσουβέλας που λείπει? Κώστας Πετράλουνα, πρόεδρος συλλόγου οπαδών Μαρίας.
0: Ναι, είναι ένας εκπαιδευόμενος εδώ πέρα. Έτσι. Ο Χουάνγκ έχει κλείσει την ΑΕΚ, λέει.
1: Ναι. Ωραίο το γκολ.
0: Καλημέρα στη Βασιλίνα. Καλημέρα, παιδιά. Μαρία, χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ. Πιστεύω, λέει, κεφίρ, λέει, και μάτσα. Πίνουν όλοι και το συχαίνονται, αλλά επειδή είναι viral, μας λένε ψέματα.
1: Τι είναι το μάτσα πάλι?
0: Το μάτσα είναι ένα ρόφημα πράσινο. Πράσινο. Και πίνουν τσάι μάτσα, καφέ μάτσα, ριζόγαλο μάτσα. Μάτσα, άστα,
1: μάτσα.
0: Μάτσα μου. Ναι. Δεν το έχω πιει, να πω την αλήθεια. Κάνει πολύ καλό, λέει αυτό. Κάνει πολύ καλό.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, αν με ρωτάς. Δεν. Εμένα πρέπει να μου αρέσει και λίγο στο μάτσα. Αυτό το πράσινο. Καλημέρα και στη Σοφία. Καλημέρα. Τελειώνουν τα σχολεία. Δεν θα πίζω στον Κηφισό. Φιλιά στους Ανθουσαίους και καλό σου κου. Και χρόνια πολλά και σε σένα, Σοφία, γιατί χθες έκλειναν 25 χρόνια με το σύζυγο. Μαζί από το Λύκειο, λέει. Και εσύ τα 25 κλείνεις, λέει, οπότε διπλή σύμπτωση. Ναι, χωρίς το ΦΠΑ. Χωρίς το ΦΠΑ, πάντα. Καλημέρα στον Σαλοπέτα. Πόσο κλώτσο στο σβέρκο θέλω που δουλεύω σε πισίνα χωρίς να πάρω ένα μαγιό μαζί μου. Συγγνώμη, αν δουλεύεις σε πισίνα, μπορείς και να βουτήξεις κιόλας. Δηλαδή δεν ξεχωρίζεις τη διασκέδαση
1: στο
0: από
1: τέλος
0: το
1: τέλος της βάρδιας, ρε παιδί μου, να κάνεις μια βουτιά που τη βλέπεις όλη μέρα.
0: Ξέρω εγώ. Καλημέρα στον Παντελίξ. Ευχαριστώ, παιδιά. Βλέπω εγώ συγχρόνως και τα μηνύματα που μας στέλνετε χθες, γιατί δεν τα πρόλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν μιλάμε για Μουντιάλ σήμερα, μόνο για τους άχαστους. Εχθές έδωσαν ρέστα, ακόμα γελάω. Είδα λίγο.
1: Εγώ δεν ήξερα καν τι.
0: Είδα λίγο, ναι. Είδα λίγο τώρα.
1: Παίζανε πάνω στο παιχνίδι.
0: Όχι, τώρα λέω, είδα λίγο αυτό που
1: σου έλεγε. Λέω ότι τι ώρα παίξανε πάνω στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν του κάνανε, ξέρω εγώ, τύπου απόγευμα. Άγγελε 05, κάτι μήνες είχε να παίξει το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Με όλο το σεβασμό, λέει, προς όσους ζουν από τον τουρισμό. Mm-hmm. Έχουμε καταλάβει ότι σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούμε να κάνουμε ολιγοήμερες διακοπές ούτε στον Αργοσαρονικό, γιατί δεν θα είμαστε ονάσιδες. Δεν έχεις και πάρα πολύ άδικο σε αυτό που λες. Ήδη κάποια νησιά έχουν αποκλειστεί από τον κατάλογό μας. Έχουν διαγραφεί.
1: Εύκολα.
0: Έχεις δίκιο. Είναι πολύ ακριβό χόμπι οι διακοπές, ειδικά στα νησιά, και για τα ακτοπλοϊκά και για τη διαμονή. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο.
1: Μόλις είδα, λέει, ότι όλα τα γύρω που έχουν γίνει από το 1960 και όλα τα μουντιάλα από το 30 τα κέρδισαν προπονητές από την εκάστοτε χώρα που κέρδισε. Μόνο ο Ρεχάγκελ εξαιρείται. Με την εθνική.
0: Από το 60 και όλα τα μουντιάλα.
1: Από το 30. Για τα μουντιάλα είναι σίγουρο, είχε γίνει και θέμα τις προηγούμενες μέρες για το γύρω.
0: Κάηκα λιγάκι, πρέπει να το ξαναδώ λίγο αυτό. Μόλις είδα, λέει, όλα τα Euro που έχουν γίνει από το 60 και όλα τα Μουντιάλ από το 30.
1: Κερδίσει.
0: Τα κέρδισαν προπονητές από την εκάστοτε χώρα.
1: Ναι. Πήγαινε, το πήρε η Γερμανία, είχε
0: γερμανό. Άμα γερμανό. Ναι. Μόνο Ρεχάγκελ. Μπορεί. Ναι.
1: Στο Μουντιάλ ισχύει. Γιατί ξαναλέω, ήταν θέμα τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Ας πούμε ότι δεν το έχει πάρει προπονητής από άλλη χώρα με μια άλλη χώρα.
0: Ναι, και... ναι, μπορεί να ισχύει.
1: Mm.
0: Τι είναι αυτά που λέτε σήμερα για Αριάδνη και Φύρ και τα λοιπά. Παιδιά, ήταν ένα θεματάκι των άχαστων εχθές.
1: Απόνερο.
0: Γιατί δοκίμασαν και Φύρ και Αριάννη, πώς το λένε, Αριάδνη.
1: Πήγε καλά αυτό.
0: Ναι, και δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Σίγουρα θα το δείτε σε κάποιο reel που θα ανεβάσουν από τους άχαστους σήμερα. Ναι. Σίγουρα.
1: Τι...
0: Το μάτσα, λέει, είναι ένα πράσινο πράγμα με πράσινα κομμάτια.
1: Το είδα, το είδα. Επίσης η ΕΡΤ, να πούμε ότι ανεβάζει και ολόκληρα τα παιχνίδια. Ήδη υπάρχει.
0: Ναι, ήδη έχουν ανέβει.
1: Ναι, ό,τι συνέβη.
0: Ο γιος μετά από κάταγμα στην κλίδα από εργατικό ατύχημα, πρότεινε ο γιατρός, λέει, να πίνει κεφίρ για να...
1: Πιώσουν τα κόκαλα.
0: Ναι, πιο γρήγορα. Λέει, και όντως βοήθησε πολύ.
1: Ναι. Okay.
0: Καλά, σίγουρα θα κάνει καλό. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να το πίνεις.

0: ισχύει ότι σε νησιά τύπου Σαντορίνη μπορείς να βρεις τρίμερα, λέει, με 30-40 ευρώ τη διανυκτέρευση.
1: Στη Σαντορίνη.
0: Ναι, ναι, το ξέρω και εγώ αυτό.
1: Όχι στα Φυρά, ας πούμε, όχι στην Ινία, σε κανένα καμάρι αλλά, ναι. Και σε κανένα.
0: Ναι, okay, αλλά Σαντορίνη. Πόσο μεγάλη είναι η Σαντορίνη. Τη γυρνάς για πλάκα.
1: Εντάξει, θέλεις αυτοκίνητο.
0: Ναι, ή ένα, μην χαλάκι, τέλος πάντων.
1: Θέλεις κάτι. Εντάξει, δεν τη λες τσάμπα τη Σαντορίνη.
0: Όχι, προφανώς.
1: Δεν τη λες τσάμπα.
0: Αλλά
1: τη Σαντορίνη,
0: τώρα η διανυκτέρευση 30-40 ευρώ δεν είναι άσχημα. Ας πούμε.
1: Ιούλιο, Αύγουστο. Θα διατηρήσω έτσι κάποιες επιφυλάξεις.
0: Επιφυλάξεις λες.
1: Ναι. Okay.

0: Αν είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της, έρχεται η Cosmota Telecom και σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, internet backup και να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά πολλά πολλά ακόμα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα. Και αν έχει αγώνα, φυσικά και έχει αγώνα, τότε το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσεις το τέλειο Match Day τραπέζι. Στο Lidl θα βρεις μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσεις κάθε φάση. Γιατί, παιδιά, στο παιχνίδι έχουμε πει χρειάζεται finger food. Δεν πρέπει να τρώμε πράγματα που μα απασχολούν και τα χέρια και τα μάτια.
1: Και τα μάτια.
0: Έτσι. Έχει σημασία. Hot dog, mini focaccia σε διάφορες γεύσεις, finger food party box, mini τυράκια για να τσιμπολογάς μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Η θέλει Lidl, η γεύση θέλει παρέα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Αχελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.
5: Δεδομένα εκτός κλάσης ο Καλαϊτζάκης.
6: Έλεγα πρέμα αγαπάς.
4: Στα τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα τώρα ο Κώστιτς.
7: Ναι, γελάτε.
8: Με κάθε σεβασμό,
4: σε ποιον.
8: Στεπώνυμο ψύχος.
4: Ναι, το άλλο δείχνει.
8: Πλήθος.
4: Στεπώνυμο ψύχος. Το έχεις αυτό έτσι.
8: Εσύ το πες.
9: Tragic.
4: Δυο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like, στέλνετε βοήθεια. Τι βοήθεια. Στείλτε βοήθεια. Στείλτε και βοήθεια, ό,τι έχετε.
10: Το μυαλό μου είναι φαλό.
11: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
12: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
4: Ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό μουστο στις...
12: Ναι, ναι,
4: μουστο, πράτατε εσύ. Με το εξαιρετικό μουστο. Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο βόρνο. Στο βόρνο.
12: Στο βόρνο.
4: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα βόρνο.
13: Για φάει, για τη γάμη πατάτα.
11: 400 χρόνια σκλαβιάς.
4: Ναι, να το
11: πω. Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
4: Χαμένη.
11: Χαμένη πάτη. Χαμένη.
4: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
14: Μα, αστιάγια.
4: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τη γράφεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
11: Σίγουρα.
4: Κάτι σε χακή απόκρουση.
11: Γίνα χρώματα.
4: Ναι, μια χακή απόκρουση έτσι.
11: Απόκρουση.
4: Απόκρουση. Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Ποιο στήθο, ρε. Σας πειράξανε οι κλωτσές.
11: Όχι, εσένα σε πειράξανε. Εσένα, εσένα.
4: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς το πήγες στο Μυριόνι.
11: Εντάξει.
4: Στο ποιο, στο Μυριόνι.
11: Στο Μυριόνι. Διαλύσε αυτό το στερεότυπο.
4: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
11: Είπε στερεόπιτα.
4: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνος. Τι είπα, τσίχνος. Μην το γράφεις εσύ. Δεν έχετε ίχνος τσίπας απάνω σας.
11: Αυτό έχει όχι,
4: δεν έχουμε το παραμικρό. Παροτρέπει. Καλό, κράτατο. Έλα κράτατο, για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικούς ροής. Κανονικούς ροής, κανονικούς ρυθμούς εκπομπής. Δεν προλαβαίνει ο άλλος, σημειώνει.
11: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στον Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στον τεμπούτο του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17, με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
4: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός. Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εστάιο?
11: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω, συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο. και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει, ανατρέψει έτσι. Όχι ανατρέψει, ανατρέψει.
9: Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη.
11: Οκ, okay, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής. Εσύ είσαι ένας της εκπομπής. Εσύ είσαι ένας μασκαρά.
15: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πίλιο, η κεφαλιά από τον Λαμέλα. Χαμός μας στην περιοχή της Λαμίλας.
16: Βιολές μόνο της λογικής μας ο εχθρός. Βιολές μόνο.
17: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλά, μας έχετε στείλει κάτι τρελές τιμές που έχετε πληρώσει.
1: Ναι.
0: Παναγία μου, σώσε. Από Γερμανία για Θεσσαλονίκη λέει 800 ευρώ.
1: 1800 ευρώ. Για πόσα άτομα.
0: Για πόσα άτομα. 17, ξέρω εγώ. Η αποστολή.
1: Θα πάρετε και την ομάδα μαζί. Τι 1800.
0: Κάποιος λέει Σαντορίν με 30 ευρώ το βράδυ, βεβαίως, μέσω Λονδίνου με τσάρτερ από Μπέρμιγχαμ.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Κάποιος λέει ναι, 30 ευρώ Σαντορίνη με...
1: μέσα στο
0: ηφαίστειο. Βεβαίως.
1: 50 με 60 στο καμάρι Σαντορίνη ακόμα και Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Κοιτάξτε, μην μπερδευόμαστε, γιατί εγώ έβαλα τώρα, ας πούμε, στο booking για 4 άτομα, μια οικογένεια, ας πούμε, πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Πιο χαμηλά από 90 ευρώ δεν βρήκα.
1: Για 4 άτομα.
0: Για 4 άτομα, ναι.
1: Okay. Άρα στο δια, στο ναι. Για 2, 50 με 60 είναι
0: normal. Okay, εντάξει, okay. Εντάξει. Ανάλογα, ναι. Φυσικά. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με όλα αυτά τα ταξιδιωτικά, πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι απόψε στις 10 η ώρα το βράδυ παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φερεντσβάρος.
1: Τα κορίτσια.
0: Τα κορίτσια.
1: Τελικό.
0: Στον τελικό του Champions League. Ολυμπιακός Φερεντσβάρος. Λοιπόν, 10 η ώρα το βράδυ υπάρχει ενημέρωση από sportfm.gr, από το site και από Mega.
1: Mega News.
0: Mega News, ναι, σωστά, ναι, σωστά, ναι, σωστά.
1: Ενώ στο Mega... το δείχνει έτσι τουλάχιστον, είναι ο μικρός τελικός του Champions League στους άνδρες, δεν τα κατάφεραν οι άνδρες απέναντι στην Προρέκο και παίζουν στο μικρό τελικό.
0: Θέλω να θυμίσουμε, 15, 21 και 22 είχαν κατακτήσει το Champions League τα κορίτσια και πάνε τώρα για το τέταρτο της ιστορίας τους. Πριν από δύο μέρες είχαν κερδίσει την Ματαρό με 14-12 στον ημιτελικό. Έχει κάνει πολύ κακή εντύπωση η εικόνα με τα άδεια καθίσματα στο παιχνίδι της Κορέας με την Τσεχία. Εντάξει ρε παιδιά, ήταν και καθημερινή, ο κόσμος δούλευε. Δεν θέλω να σκάσουν και 800 ευρώ, ξέρω. μπορεί να είναι όλα.
1: Ειδικά στις κεντρικές θύρες, ποιος ξέρει τι ζητάνε.
0: Η επίσημη, περίμενε, λέει, η επίσημη προσέλευση ήταν 44.985 θεατές.
1: Ωραία.
0: Με το γήπεδο να έχει χωρητικότητα 45.000. Ωστόσο, λέει, η απόκληση 700 εισιτήριων. Δεν είναι αντιπρόσωπη την εικόνα που μεταφέρθηκε. Μήπως ήταν απ' έξω.
1: Τους άφησα. Ή ήταν αυτοί που πήραν εισιτήρια και δεν μπορούσαν να πάνε.
0: Α, μπορεί.
1: Ποιος όρισε αυτό το διαιτητή, έπαιξα το άσο το Μεξικό και τα 2,5 γκολ, το πιάσα. Και για να ανεβάσω λίγο την απόδοση, λέω ας παίξω και άντερ 7,5 καρτούλες, θα το πιάσω. Πόσες θα βγουν. Μα έπαιζε πολύ σκληρά η Νότιος Αφρική, οπότε φυσιολογικά δεν έδωσε κάτι παράλογο, τουλάχιστον όσο είδα εγώ.
0: Ζαφίρα, το ξέρεις τι είναι τα φίλτρα, δεν ξέρω εγώ. Στο Instagram δεν είμαι κάθε μέρα. Α, εννοείς άλλα φίλτρα. Συγγνώμη. Αν πατήσεις αύξουσα τιμή, λέει στα φίλτρα, θα σου βάλει από πιο φτηνά προς ακριβά.
1: Ας το καλά. Δεν το ξέρεις, πες το.
0: Τώρα, mansplaining που μου έκανε.
1: Είπε ότι έβαλε για 4 άτομα, εντάξει.
0: Μαρία, άφησε στα Βόρεια Προάστια για να έρθει στη Νέα Σμύρνη και εγώ θα αφήσω τη Νέα Σμύρνη για να πάω στα Βόρεια Προάστια περί ορέξεως κολοκυθόπιτα. Ακριβώς αυτό και να σου πω και κάτι. Δεν μπορούμε να κατεβούμε όλοι στη Νέα Σμύρνη. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στο σύμπαν. Mm-hmm. Πρέπει κάποιος να μετακομίσει και να πάει βόρεια. Γιατί αλλιώς θα μπατάρουμε.
1: Wow, πάνω κάνει ένα ανακαίνιση και εγώ αναγκαστικά δουλεύω από το σπίτι. Δεν έχει το ένα σχέση με το άλλο, φαντάζομαι. Εντάξει, και τα τραγουδάκια λες, μια χαρά.
0: Θυμάμαι από παλιά που είχαμε λεφτά και πηγαίναμε διακοπές ότι η Κύθνος ήταν λίγο πιο ωραία από τη Σέριφο. Sorry κιόλας, Μαρία. Sorry γιατί δεν είμαι ιδιοκτήτρια ούτε της Κύθνου ούτε της Σέριφου. Πρώτον αυτόν, δεν έχω πάει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο νησί. Δεύτερον, παιδιά, η Κύθνος παλιά ήταν ένα ερημονής που δεν το προτιμούσε κανένας. Και τώρα δεν ξέρω τι έγινε, έχει γίνει λίγο viral, έχει γίνει λίγο φασέικο, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και πάει πάρα πολύς κόσμος. Το οποίο δεν είναι καλό για το νησί, γιατί όλα τα νησιά της Ελλάδος τουλάχιστον έχουν συγκεκριμένο αριθμό χωρητικότητας.
1: Που αντέχουν τέλος πάντων.
0: Ναι, που αντέχουν όλα, και οι παραλίες και, και η εστίαση και τα παράκια και όλα.
1: Και τα δωμάτια, το νερό, οι αποχέτες, μην το πιάσουμε το όλο αυτό. Παιδιά, κόψτε το αυτό, λέει, είναι ακριβές διακοπές. Απλά νομίζουμε ότι η ζωάρα του Instagram είναι για όλους, έχουν μπερδευτεί. Δεν νομίζω.
0: Είναι και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Είναι και αυτό. Λίγο το Instagram δεν έχει βοηθήσει σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι τρεις ανθρώπους στα χρόνια που ήμουν από τις ειδικάς, ας πούμε, παππούς, γιαγιά και θεία, κλείνανε πεντάρι στα στήρα για 2 μήνες. Και μπορούσαν, συνταξιούχοι όντας.
0: Πασοκάρ.
2: Πασοκάρ. Έτσι.

0: Σοβαρά τώρα, δεν σας αρέσει το κεφίρ?
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, περιορέξω σκολοκυστοκτά.
0: Δεν έχω πιει κεφίρ. Δεν έχω πιει κεφίρ, δεν έχω πάει Κίθνο και Σέριφο. Αυτά.
1: Αυτά. Καλημέρα στον Big Μάχο της εκπομπής, και για μένα ήταν δύσκολο το βράδυ χτες, δεν ξέρω γιατί. Ζέστη, κουνούπια.
0: Πήρα να κλείσω, λέει, για 2 μέρες τους φούρνους Ικαρίας και μου είπε 140 τη βραδιά για ένα δωμάτιο που μόνο με 50 έμενες. Πού? Στους φούρνους. Του είπες ότι δεν θες να τα αγοράσεις?
1: Δεν κατάλαβε καλά.
0: Μαρία, σε τις τραγωδίες, Κίθνο είναι φοβερά. Ξέρω κάτι ψαγμένες παραλίες, πατημένες από λίγους. Θα σε κυκλοφορείς αν θες, κανόνισε Ιούλιο, Αύγουστο. Αχ, του χρόνου, τώρα έχω κλείσει.

0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα, γιατί έχουμε ημίχρονο στο Αχαρναϊκό σε επισκοπή. Νικόλα.
2: Νικόλα, μας ακούς? Νικόλα.
3: Ναι, με ακούτε.
2: Νικόλα, μας ακούς?
3: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
2: Δεν μας ακούει ο Παναγιώτης, θα επανέλθουμε σε λίγο σε εκείνον.
1: Πάμε στο παιχνίδι Βίζας Μεγάλων Φωστήρας, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μειώσει ο Βίζας. Γιώργο Δρίτσα.
2: Ούτε ο Γιώργος Δρίτσας μας ακούει.
3: Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
4: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, εμείς ακούμε, εσύ.
3: Πώς πάσω κλαβάνια είμαι.
5: Η Ιουβέντους προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 60 λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 33η αγωνιστική της Ιταλικής Σέρια. Σε άλλα παιχνίδια, Νάπολη Κέρκυρα 3-2. Κάλιαρη, με συγχωρείτε, 3-2.
6: Ολυμπιακός Βόλος κοντά Ξάνθη 1-0. Κέρκυρα Μήτρογλου.
7: Καλή πουρκέτα σκέντε.
6: Κέρκυρα Μήτρογλου, καλό αυτό.
7: Βούλεσε το ελούκι.
8: Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση. Φυσικά δεν πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση.
9: Ποιος εγχειρίστηκε?
8: Ο Γκάρεθ Μπέιλ.
6: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5, που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια.
9: Μα!
6: Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό. Υπάρχει και το περπάτημα με τα χέρια, ενίοτε.
1: Εγώ μπαμπά θέλω 4 ρόδες μόνο, δεν θέλω παραπάνω πράγματα.
6: Τι θέλεις?
1: 4 ρόδες.
6: Παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι με τις δώρες, με το ξύλο. Αφήνω τους δύο τροχούς για να επιστρέψω στους δύο.
9: Τι λέει ρε φίλε?
6: Ανάποδα τα είπα, τους δύο για να επιστρέψω στους 4. Πάμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητά μας, το αυτοκίνητό μας στα πρατήρια. Το αυτοκίνητά μας, επειδή έχουμε πολλά αυτοκίνητα το τελευταίο καιρό και οδηγούμε.
10: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θύμηθαν.
11: Πώς είναι τενέμος la solución fácil, la decisión.
10: Τι μου θύμηθαν. Όχι Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά αυτά.
11: Πώς είναι τενέμος la solución fácil, la decisión.
12: Por zarzuela, amor.
13: Εγώ κλείνω προς το διπλό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Ipswich δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι.
14: Μάτρι!
13: Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι, έτσι.
15: Γράψτε αυτά.
16: Διότι νομίζω ότι κάπου πάνω το έχει και επιθετικού στη Juventus, δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
17: Και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
18: Λέει Ηρακλή, γιατί να μην παίξει για μια φορά χωρίς ελείψη Ολυμπιακός στον μπάσκετ σε τελικούς? Κρίμα για τους απελόγυπους. Για τους Αγγελόπουλους. Να το σημειώσεις, θα το κάνεις.
9: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
18: Κρίμα για τους απελόγυπους. Φοβερά πράγμα.
19: Μέτρησε για 3 το τρίποντο. Το
20: χρέωσε η μηνύμα της 1 ευρώ και 23 λεπτά με το ΦΠΑ για να κερδίσει το τέλος εκπομπής ένας από εσάς μια τράπεζα. Μια κάρτα της τράπεζας.
21: Τράπεζα, τι λες τώρα.
22: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδών ως απογλυφάδος άμυλο.
9: Ωπ, καλώς τον.
22: Ως άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
6: Να είστε όλοι καλοί. Και όλοι καλά, καλή συνέχεια, γεια.
23: Γεια χαραντάν και τα κουκιά μπαγλά. Και στο επανακούει.

0: Ωραία, δεν το είχα δει αυτό. Ήταν το παιχνίδι του Μεξικού με τη Νότια Αφρική. Mm-hmm. Λοιπόν, και είχαμε τρεις αποβολές. Καταρχάς, είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσες πολλές αποβολές
1: σε πρεμιέρα.
0: Mm-hmm. Σε πρεμιέρα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό είναι football, έτσι. Δεν είναι σόκερ. Και πολλοί από τους Αμερικανούς δεν καταλαβαίνουν πάρα πολύ τι σημαίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε υπήρχε επεξήγηση του Fox Sports με την κόκκινη καρτούλα να γράφει από κάτω: τώρα η Νότια Αφρική παίζει με 10 παίχτες. Γιατί ο 11ος έφυγε. Γιατί έφαγε κόκκινη καρτούλα. Δεν θα ξαναμπεί.
1: Τίποτα,
0: δεν και τους γλεντάνε κανονικά. Δεν ταντεύουν, λέει, τους τηλεθεατές κανονικότατα.
1: Τίποτα, το Μουντιάλ του 90 δεν άφησε τίποτα. Καλά λέει ο προηγούμενος φίλος του. Τι είναι να χαλάσεις ένα μισθό 4-5 μέρες για διακοπές. Σταματήστε να λέτε ότι είναι ακριβά. Επίσης, ποιος ξέρει που δουλεύαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν συνταξάρα έπαιρναν για να κλείνουν 2 μήνες διακοπές.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Πρέπει να σου πω ότι ο παππούς ήταν αράφτης. Απλά. Και οι δύο κυρίες ήταν στο σπίτι.
0: Ήταν στο σπίτι. Ναι. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δουλεύανε μία δουλειά. Έτσι. Κανονική δουλειά.
1: Κανονική δουλειά.
0: Ναι. Ήτανε όλα τα πράγματα.
1: Άντε να καθυστερούσε 1-2 ώρες κάποια φορά που θα είχε δουλειά. Ναι, ας πούμε, ναι. Και τα λοιπά. Μέχρι εκεί.
0: Και το εφάπαξ και η σύνταξη και όλα. Ναι, ναι, ναι.
1: Η φούρνη λέει τα σπάνε, αλλά σπάει στη Θήμενα δίπλα. Να σκεφτείτε τα παιδιά της Θήμενας πάνε στο Λύκειο κάθε μέρα στην Ικαρία με καράβι. Μπήκα και είδα, γιατί από Ικαρία ήξερα και από φούρνους ήξερα, αλλά τη Θήμενα δεν την ήξερα. Στην απογραφή του 11 είχε 136 κατοίκους στο νησί.
0: Κάνω 24 χρόνια τώρα σε ζώνος μάγειρας και έχω πάει σε πολλά νησιά. Για μένα το πιο ωραίο είναι η Σκύρος. Ωραία. Από φαγητό διασκέδες παραλίες είναι τέλεια. Δείτε στο Netflix το πολύ καλό ντοκιμαντέρ «Νησιά στην άκρη». Έτσι για να σεβαστείτε τα τυχόν άγωνα μέρη που θα πάτε το καλοκαίρι και να μην κάνετε τους κλατινογαμπρούς. Φιλιάκι, εντάξει. Έμψε λίγο.
1: Σεζόν πόρη, γκαρσονιέρα, δηλαδή κρεβατοκάμαρα και κουζίνα μαζί, με 3 κρεβάτια, ένα διπλό και ένα μόνο που ανοίγει, 4.000 ευρώ. Εντάξει. Σεζόν. Όταν λες σεζόν, μιλάμε για 4 μήνες. Θα μου πεις από 1.000 το μήνα. Υπάρχει και άλλη άποψη. Όσο
0: δεν τα είπα. Λίγα... Α, συγγνώμη.
1: Ναι, όσο πιο λίγα. Πες το. Όσο πιο λίγα χρήματα χρειαζόταν ο διοκτήτης του δωματίου, τόσο πιο καλά περνούσαμε. Όταν σήμερα του ζητάνε το 25% σε φόρους, τι να κάνει. Οκ. Okay. Για πες.
0: Ναι, παιδιά, το δικό μας ποδόσφαιρο το λένε σόκερ. Το είπα ανάποδα.
1: Ναι.
0: Είναι φούτμπολ, λέω.
1: Φούτμπολ. Ναι. Το λέει και ο. Έλα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Είναι μια.
0: Α, ναι.
1: Στο τέλος. Της not soccer ή της football.
0: Λοιπόν, πολλά λέγονται και για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται τα καλά, τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Έτσι ακριβώς κάνει και το WhatsApp, μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Δώσε και το τελευταίο να φύγεις.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και παίζει στην BWIN. Στην BWIN τα παιχνίδια ξεκινούν με 1710 δώρα.
2: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Άντε, πήγε.
0: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε αύριο. Σχολάμε νωρίς.
1: Τι αύριο, βρε, τη Δευτέρα.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα, ναι, σωστά.
1: Αύριο θα τα πούμε εμείς, 8 με 10. Να μην έρθει κανένας, λέει κάποιος. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Συγγνώμη, λέει κάποιος. MLS δεν έχουν τόσα χρόνια, δεν έχουν μάθει ακόμα τους κανονισμούς. Επίσης, παλιά, να ξέρετε, μοδίστρες και ράφτες είχαν πολλά λεφτά. Ήταν πολύ hot επάγγελμα. Νομίζω ότι και τώρα γενικότερα τα επαγγέλματα που απαιτούν χέρια και τεχνική είναι καλοπληρωμένα σιγά-σιγά. Επίσης, με τον πληθυσμό που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσοι πάνε στο MLS είναι πολύ λιγότεροι από την πλειοψηφία. Κεφαλονιά, Αργοστολάκι, ρε, η καλύτερη νησάρα, παραλιάρες και τα καλύτερα παϊδάκια στο Γαλαξία. Στο πάνθεο της γεύσης, λέει ο Πάνος Επταπατρά. Γεια σου Γιώργο από το Γαλάτσι. Δυο μισή χιλιάδες για να πάω Κολομβία 12 μέρες. Για νησί Κυκλάδων 1200 για 5 μέρες. Λογική μηδέν. Κάλιο Ντρογκμπά παρά Τουρέτ. Πάνω την ίδια μέρα του τελικού Μουντιάλ παίζει και ο Μάλμστιν, οπότε πάει άκλαυτος. Εντάξει, έρχεται σχετικά τακτικά ο Ίγκι. Ίγκβι, πώς τέλο πάντων, πώς το λένε. Ρίλο λέει, δεν σε είδα, πήγες χθες Magic Despair στην πλατεία Φατσέα. Όχι, είχε τη γιορτή της αποφύτησης η κόρη και μετά υπήρχαν κάτι γενέθλια, οπότε. Πάνω μου. Και εγώ το είδα ότι παίζανε και θα ήταν καλή περίπτωση, αλλά

Λοιπόν, όπως σας είπα, στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 2 ώρα Μουντιάλ και στις 9 το βράδυ επίσης ως pre-game στο Καναδάς Βοσνία Ζεγοβίνη που παίζει στις 10 το βράδυ επίσης στην ΕΡΤ 2. Πόση ώρα είναι το τραγούδι, ήταν λίγο η extended version.

Κάποιος λέει να επενθυμίσω ότι πριν 50 χρόνια, εντάξει δεν μιλάμε για 50, αλλά τέλος πάντων το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας βασιζόταν στη βιομηχανία, την εκποίηση και την αγροτιά. Τώρα έχουμε γίνει οικονομία τουρισμού. Γεια σου Χριστάρα. Βίλο, καλημέρα. Μένε Βίρονα, γιατί είχα μαγαζί στο Βίρονα. Ναι. Για συνέντευξη Μητσοτάκη που μάμισε χθες κουβέντα, έτσι, τα σόβρακα θα σας πει. Ναι. Για συνέντευξη Μητσοτάκη που μάμισε χθες κουβέντα, έτσι, τα σόβρακα θα σας πει.

παρακαλώ. Τα πράγματα στις 20 του μήνα θα φιλοξενήσουμε Τζόρτζια Κεφαλά, καθώς κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ. Νούμερο 8 στον τίτλο του. Τα έδωσα τα spoiler κείμενα από το Ηράκλειο. Λοιπόν, αυτά για τις προηγούμενες 2 ώρες. Την παρέα σας, Μαρία Ζαφυράτου και Πάνος Δήλος, ή από εδώ τους από εκεί. Μανώλης Μουσουράκης στην παραγωγή της εκπομπής. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Αύριο και μεθαύριο τα πάνω κάτω 8 με 10 και Δευτέρα ξανά ή από εδώ τους από εκεί. Καλημέρα, καλημέρα. Ακολουθεί Πάνος Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Τσούτσικας Τσόχος. Τσόχος είναι ήδη εδώ. Καλημέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ορίστε, γκρινιάζατε πότε θα αρχίσει το Μουντιάλ, πότε θα αρχίσει το Μουντιάλ, άρχισε.
1: Γιατί κατάλαβες.
0: Εντάξει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα.
0: Οκ. Okay.
1: Όχι ότι είδαμε καμιά μπαλάρα χθες.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν βοήθησε και η Νότια Αφρική.
1: Και εκτός αυτού, εντάξει, πρεμιέρες σπανίως βλέπουμε ωραίο θέαμα. Μας έβαλαν όμως έτσι λίγο στο κλίμα. Από τα highlights που είδα στο δεύτερο,
0: ναι.
1: Μάλλον ήταν καλύτερο παιχνίδι της Κορέας με την Τσεχία.
0: Δεν έχω δει κάτι. Όχι.
1: Το δεύτερο ημίχρονο ειδικά γίνονταν χαμός. Ήταν ωραίο.
0: Το πρώτο το είδα, το δεύτερο δεν το είδα.
1: Το Χουάνκ ήταν πάρα πολύ.

0: καλός.
1: Να. Κυριάκο Σταθερόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ η φωτεινή πιπηλή.
0: Γιατί δε. Γιατί, παίρνουν, γιατί. Άντε, να τις αλλάξουμε όνομα. Γιατί να μην την πούμε, ξέρω εγώ. Πώς θα σε πούμε. Όχι, η Κωνσταντίνα μου, από πιπηλή. Και λέω πώς θα σας πούμε. Ψάχνω εγώ να πω καμιά τζίμα, καμιά τέτοια. Και πετάει το κυριακό και λέει βούλτεψη. Κόψτε την καλημέρα. Έπρεπε να δείτε τώρα το βλέμμα, το δολοφονικό βλέμμα της Κωνσταντίνας πάνω της.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Πες και την ατάκα που ακούστηκε στα αυτάκια μας.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Θα με βρει μπροστά του ο Κυριάκος. Και εδώ το κλείνουμε.
2: Που τελειώνει και ξανά με μόνη.
0: Για ποιο λόγο τη βαφτίσαμε όμως, δεν μου πες.
1: Φωτεινή πιπηλή.
0: Ναι. Συγκεκριμένα θες να την πεις έτσι ή θες να πεις ένα οποιοδήποτε όνομα της ελληνικής δημοσιογραφίας.
1: Αυτό μου ήρθε.
0: Οκ, ναι. Τυχαίο δηλαδή.
1: Τυχαίο,
0: όχι.
1: Τυχαίο. Θα μπορούσα να είμαι και πιο κακός βέβαια. Okay.
0: Ναι, θα μπορούσα να είμαι και πιο καλός βέβαια. Δηλαδή, γιατί να βλέπουμε το ποτήρι μισό άδειο και μισό γεμάτο. Γιατί να είσαι κακός με την Κωνσταντίνα μας.
1: 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνά μας.
2: Ξανάμε, μου με μόνη.
0: Συνεχίζει και ρωτάει όλοι, ναι, στο έχουν ρωτήσει κι άλλοι. Μπάμπη και Σταύρο, είναι αλήθεια, λέει ότι ούτε εσείς δεν ξέρετε γιατί ο πέμπτος τελικός θα γίνει το απόγευμα και όχι το βράδυ. Είπαμε, παιδιά, το είπαμε και χθες. Το βράδυ υπάρχει αγώνας παγκοσμίου κυπέλλου από την ΕΡΤ που έχει τα δικαιώματα και του πρωταθλήματος μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Ο αγώνας είναι στις 10. Μπορεί εσάς να μην σας ενδιαφέρει γιατί δεν είναι ο πλέον εμπορικός αγώνας ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν όμως συμφωνίες, συμβάσεις κτλ. Που πρέπει να μεταδοθούν όλα τα παιχνίδια. Επίσης υπάρχουν χωρικοί, υπάρχουν εκπομπές για το pre-game κτλ. Εάν τον κάνανε πιο αργά, εγώ σου λέω το κάνανε 8 η ώρα και δύο παρατάσεις όπως προχθές τα γινόταν. Δεν θα βλέπεις το παιχνίδι του Μουντιάλ. Ή δεν θα
1: τώρα, τι
0: έπαιζα
1: ώρα,
0: η εκπομπή.
1: Τι ώρα είναι τώρα.
0: 6 ώρα είναι ο αγώνας, το μπάσκετ, και 10 το άλλο. Διότι αν έχουμε και υπονομές και τα λοιπά και συνεδεύσεις, δηλαδή θα ήταν ωραίο να τελειώσει ο αγώνας και κλείνει με τη μία η σύνδεση, πάμε στο Μουντιάλ. Χωρίς δηλώσεις, χωρίς ρεπορτάζ, χωρίς.
1: Θα ήταν ωραίο να τελειώσει ο αγώνας. Τελεία.
0: Θα τελειώσει, ρε, έλα μου, ρε, τώρα.
1: Τελεία.
0: Και όπως λέει ο Κυριάκος, έχασε η ομάδα σου, αλλάζει κανάλι, βάζει το Μουντιάλ, λέει και τελείωσε. Και άμα κερδίσει η ομάδα σου, ρε φίλε, τι θα γίνει. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε.

0: Λοιπόν, τι άλλο είδαμε χθες? Είδαμε τη Σακύρα.
1: Τι ποια είδαμε?
0: Τη Σακύρα, δεν είναι στο πριν?
1: Όχι.
0: Εντάξει, τα καλύτερα δεν είναι.
1: 10 και 5 μπήκα.
0: Και μάλιστα βλέπω εδώ ένα ωραίο θέμα στο site μας.
1: Ναι.
0: Μερακλής συνάδελφος, ο Μαρσέλο Μπενεντέντο. Ενώ ήταν σε τραγική σύνδεση, ήταν στη μέση και έκανε τα δικά του. Παίρνει σε παραδίπλα η Σακύρα, παρατάει τη σύνδεση, πάει να καλιάζει, βγάζει μια φωτογραφία και πιστεύει στη σύνδεση.
1: Μια χαρά.
0: Ο άνθρωπος έκανε μια σωστή αξιολόγηση. Λέει, έχω κάνει εκατοντάδες συνδέσεις στη ζωή μου, μπορεί και χιλιάδες. Τη Σακύρα πάτε να τη βρω. Χαμογελαστική Σακύρα. Έκανε φωτογραφία και με τον άνθρωπο.
1: Του κάτσε δηλαδή η Σακύρα.
0: Εντάξει, για να φωτογραφηθεί. Εντάξει, του, μια χαρά, χαμογελαστή,
1: του
0: χαρούμενη.
1: Του έκατσε
0: κυρία, κυρία, κυρία.
1: Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Σε σταμάτα τώρα. Η Ανέκη Λάινς σας στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 2195-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα, τεπώνυμό σας και το τηλέφωνο σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μια επιστολή εδώ από τη γραμματεία του σταθμού και με αυτή θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Οπότε έχετε και αυτό υπόψη σας. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με φόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, C όπως γράφεται η θάλασσα δηλαδή στα αγγλικά. Κατεβάσε το τώρα, Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Τι λες, θα φύγει ο Λουτσέσκο?
1: Όσο περνάνε οι μέρες, νομίζω ότι πως τα κυγέρνει η πλάστικα. Έτσι κι αλλιώς δεν ήμασταν σίγουροι από το τέλος της σεζόν για την παραμονή, ασχέτως αν το ρεπορτάζ έλεγαν πως δεν δίθεται ζήτημα. Αλλά όσο γράφεται, και ξέρεις τι παλιά, ρε παιδί μου, γραφόταν από μια πλευρά ότι η Σαουδική Αραβία ή στο Κατάρ τον θέλουν ή στη Ρουμανία. Πάντα έμεινε ένα δημοσίευμα, ειδικά όταν τα πράγματα.
2: Μπράβο.
1: Όταν τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά, ήταν λίγο, ξέρεις, σαν ταρακούνημα. Τώρα όμως γράφεται από πολλές πλευρές. Οπότε δεν μπορεί να είναι, ξέρεις, καπνός χωρίς φωτιά, να μην υπάρχει μια κινητικότητα. Δεν είναι κάποιος θυμήθηκε να κάνει μια προσέγγιση. Οπότε νομίζω πως...
0: Με αυτά και με τα άλλα πάει πίσω ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, τα ρεπορτάζ επίσης αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του. Οπότε προφανώς αυτός που θα έρθει σε περίπτωση αποχώρησης του Λουτσέσκου δεν θα ξεκινήσει από το μηδέν, αλλά θα έχει ήδη τα δεδομένα, θα έχει τα πλάνα, θα ξέρει τους παίκτες, θα ξέρει τι θέλει, τι δεν θέλει και θα τρέξουν διαδικασίες άμεσα.

0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και μάλιστα είναι σοβαρό, έχει αργήσει.
1: Ναι.
0: Διότι είναι άλλο, έχετε ξαφνικά μια πολύ καλή πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί, ή στην κουβέντα που κάνουμε για τη νέα χρονιά, τα σπάμε ρε παιδί μου, τα σουκρίσουμε και φεύγω, δηλαδή κάτι που δεν είναι προγραμματισμένο, προκύπτει και να πεις εκεί πρέπει πλέον να πάρεις τον γκάζ για να τρέξω. Και άλλο είναι μια κατάσταση που, που είναι έτσι μέρες, ολόκληρες εβδομάδες και ξέρεις, είναι στο μετέχνιο. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι προέκυψε ξαφνικά, οπότε πρέπει να το διαχειριστείς. Αν είσαι σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να πάρεις γενναίες αποφάσεις, είτε μια πλευρά είτε η άλλη.
1: Αυτό που
0: με
1: έκανε να πιστέψω περισσότερο ήταν με την υπόθεση του Γιαννούλη, που ενώ κάποιοι από τον ΠΑΟΚ τον παίρνανε τηλέφωνο και του λέγανε μην υπογράψεις, έλα στον ΠΑΟΚ κτλ. Και ξαφνικά ο ΠΑΟΚ δεν ενδιαφέρεται για τον Γιαννούλη.
0: Εκτός αν είναι η εισήγηση του νέου προποτή που έχουν στα σκαριά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν λέω έτσι, είναι υποθετικό. Ναι. Ξαναλέω ότι αναφέρεται στο ρεπορτάζ πως υπάρχει ήδη αντικαταστάτηση σε περίπτωση. Δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο.
1: Ναι.
0: Που θα φύγει ο Λουτσέσκου.

0: Σήμερα όμως έχουμε και παιχνίδια βόλεϊ. Στη Λάρισα έχουμε το Ελλάδα-Κόσοβο για το European League στο βόλεϊ των γυναικών στις 8 η ώρα εδώ. Στη Γλυφάδα έχουμε το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ισλανδία, για το οποίο μιλήσαμε χθες με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον Κώστα Χριστοβιδέλη, στις 8 αυτό. Έχουμε επίσης στις 7 η ώρα μπάσκετ γυναικών σε φιλικό τουρνουά. Έχουμε το Ελλάδα-Δανία. Και έχουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι στις 10 η ώρα το βράδυ. Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, ο μεγάλος τελικός στο Final Four της Μάλτας, Champions League γυναικών στο Πόλο. Ξαναλέμε, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, 10 η ώρα.
1: Να πούμε ότι χθες έχασε ο Ολυμπιακός τους άντρες από την Προρέκο. Ήταν καλύτερη. Κάσερ πίσω από τη σήμερα θα πάρει την κούπα από την Φερεντσβάρος. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι τα κορίτσια του Ολυμπιακού το έχουν.
0: Νομίζω και ο Ολυμπιακός στο ανδρικό χθες πλήρωσε το κακό ξεκίνημα, γιατί μετά το ισορρόπησε κάπως, αλλά η αρχή δεν ήταν τόσο καλή και ήταν πολύ δύσκολο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα να καταφέρει να αντιστρέψει την κατάσταση.
1: Ένα φίλος λέει εδώ, πότε θα σταματήσεις να προσιλητίζεις τον κόσμο και να βάζεις αριστερά κομμάτια?
0: Παίρνουμε στις κομμάτια, θες να βάλουμε για να προσιλητήσουμε άλλους.
1: Να βάλουμε κανένα δεξιό.
0: Βάζουμε.
1: Έχουμε.
0: Από καλλιτέχνες που έχουν εκφράσει πολιτικές απόψεις από τα δύο πλευρά, έχουμε παίξει πάρα πολλές και παίζουμε. Δεν είναι αυτό το κριτήριό μας.
1: Αυτό όμως δεξιά κομμάτια έχουμε.
0: Ανάλογα, σε ποια πλευρά της λίστας είναι. Στη δεξιά πλευρά της λίστας.
1: Λοιπόν.
0: Έλα τώρα, μωρέ, κάθεσαι και δυσκολεύεσαι.
1: Λοιπόν, μπορώ να σε καταλάβω.
0: 10 η ώρα επίσης. Καναδάς, Βοσνία. Για το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Καναδάς, Βοσνία.
0: Η δεύτερη διοργανώτρια. Να. Και ξημερώματα παίζει τρίτη διοργανώτρια, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
1: Έχουμε μόνο.
0: Σήμερα ναι, και από αύριο πάμε.
1: Φουλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί αυτό το δύο κομμάτια μόνο είναι λίγο.
0: Όχι τώρα, μόλις ήταν. Η αρχή είναι πάντα λίγο έτσι μαγκωμένη. Λοιπόν, αύριο, μάλλον σήμερα 4 ώρα το πρωί είναι, είπα, Παραγουάη. Ωραίο αυτό, ενδιαφέρον νομίζω, θα είναι τερμπάκι. Και αύριο Σάββατο, μετά το μπάσκετ, για τσιλάω, ευτυχώς είναι ψηλά διάφορο το μάτς, είναι ένα Κατάρα Ελβετία. Αλλά μετά πρόσεχε, πάει 1 η ώρα το βράδυ, Βραζιλία Μαρόκο, και είναι και ματσάρα αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί το Μαρόκο είναι πάρα πολύ δυνατό. 4 ώρα αυτό που έχουμε πει το ΑΕΤ Σκωτία, 7 το πρωί Αυστραλία Τουρκία, 8 το βράδυ Γερμανία Κουρασάο. 11 το βράδυ, Ολλανδία-Ιαπωνία.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάο.
0: Ολλανδία-Ιαπωνία, επίσης 11 το βράδυ, την Κυριακή, πολύ ωραίο.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάο, όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Και 2 η ώρα επίσης που αντέχετε.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάο.
0: Κάτσε να σου πω τα.
1: Δεν θέλω άλλο, φτάνει.
0: Και
1: 2
0: η ώρα.
1: Με μπούκωσες.
0: Σημερώματα Δευτέρα, ακτήλεφαντο του Εκουαδόρ.
1: Βάλε ένα δεξιό κομμάτι, ρε φίλε.
0: Όχι, μεσαίο θέλω, κεντρό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο γέρο νεκροτζίμ, σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimasimborume.gr.
3: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ροπέρτο Κάρλος, με μερικά μέτρα φόρα, το σούτι παραπάνω στα σώματα. Λεωνάρντο, το σούτι...

0: Λοιπόν, θα ήθελα ένα αριστερό τραγούδι με δεξιές τάσεις που να μιλάει για το κέντρο.
1: Όλα.
2: Εσύ είναι λίγο πώς θα έχει ο καθένας στο μυαλό του.
1: Αν έχει.
2: Επίσης τώρα θεωρείται ότι 12 Ιουνίου.
0: Καλώς τα παιδιά το Animal Print.
2: Λοιπόν. Ω, πολλά φιλιά να δώσουμε.
0: Κουρασάω, κύριε, ετοίμασε. Κουρασάω, μπλουζάκι με κουρασάω. Γιατί...
2: Ο Μπάμπης έχει πάθει παράκρουση.
0: Έχουμε πάθει παράκρουση.
1: Εδώ μεταξύ τον βρήκαμε μπόσικο από χθες που είχε έρθει εδώ.
0: Τον έχουμε πλακώσει πάρα
2: πολύ. Βάλε και φτιάξε εκείνο, κάνε
0: τ' άλλο. Αυτό, βάλε και εκείνο, βάλε και τούτο.
2: Και σαμπών και Στέφανε.
3: Όλοι αυτοί να ακούν και δεν μιλά.
1: Για τους φίλους που μπορεί να απορούν ή να μην τι είναι Animal Print, είναι η εταιρεία, ο τύπος μας έφτιαξε τα μπλουζάκια που φορούσαμε στη γιορτή. Αυτά τα εκπληκτικά.
0: Ναι, τα πολύ όμορφα μπλουζάκια που φοράγαμε στη γιορτή. Αλλά κάνει κι άλλα. Είναι...
1: Και θα υποφεληθείτε και εσείς που μας ακούτε από όλο αυτό.
0: Ναι, γιατί.
1: Μείνετε εδώ,
0: θα έχουμε διάφορα.

0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
1: Ο ουρανός είναι φωτιές, ανεμομαζώματα.
0: Μην ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο για θάλασσες και παραλίες κτλ. Θα βρέχει.
1: Και είτε με τις αρχαιότητες.
2: Μην είσαι ρε τέτοιος, μην... θα βρέχει μάλλον το Σάββατο. Κυριακή λέει στρώνει. Γιατί δηλαδή το Σαββατοκύριακο να τους κάνεις την καρδιά περβόλη.
0: Και τη Δευτέρα θα βρέχει. Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Και τις τρεις μέρες.
2: Σιγά.
0: Να μείνετε μέσα.
2: Όχι ρε, βγείτε έξω και με βροχή ρε. Μη μας
0: να μην πάτε πουθενά.
2: Και είμαστε και μακριά.
0: Ναι.
1: Και με μάτια κλειστά.
0: Τι διαφημισάρα είχαμε κάνει ρε φίλε. Τι διαφημισάρα.
2: Κουρασάω και τα μυαλά στα κάγκελα λέει ένα φίλος. Να σου πω κάτι. Έχει... πριν ακόμα τη δούμε να αγωνίζεται.
0: Ναι.
2: Έχει κερδίσει τη συμπάθεια όλων. Όλων. Αυτό και μόνο είναι το σημαντικότερο επίτευγμα.
0: Κουρασάω ρε φίλε. Γιατί να σε κάτι άλλο.
2: Και ειδικά τώρα που παίζουν και με τους Γερμανούς. Βάρδα τώρα, να γίνει κανένα μπράφ.
0: Βάρδα φουρνέλο.
1: Έχει σώμα και θρησκεία.
2: Στο Χιούστον θα γίνει το μάτς.
0: Μέχρι πέντε δεν βλέπω.
2: Καλά, ναι. Στο Χιούστον θα γίνει το μάτς. Χιούστον έχουμε πρόβλημα. Είναι γνωστή ατάκα.
1: Πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε, βρε, με χορούς.
0: Και πέντε να φάμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Μπορούμε και περισσότερα.
2: Άλλωστε, εμείς είμαστε με το άθλημα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Του μέλλοντος μας.
0: Πολύ σοβαρούς συγχωρείτες έχουμε σήμερα.
2: Πάντα έχουμε σοβαρούς συγχωρείτες. Μην κοιτάς τα σήμερα.
0: Ναι, βλέπω ότι είναι προσιλωμένοι στη δουλειά του. Μεταξύ δεν έχει τίποτα.
2: Τι λες, λες.
0: Τι έχει.
2: Έχουμε αύριο.
0: Αύριο. Σήμερα δεν είναι.
2: Πώς θα το προετοιμάσουμε, έτσι γίνονται, άντε.

0: Πάμε, πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Γεια σας.
1: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.
2: Για ρίχτηνα.
1: Εγώ τώρα που έχω κάνει την οικογένειά μου, έχω παντρευτεί, έχω κάνει παιδιά. Ναι. Μπορώ να γίνω Μητροπολίτης τώρα στα γεράματα.
2: Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται. Είναι η ευκαιρία.
0: Είναι η
2: με 5.800 γίνομαι και εγώ Μητροπολίτης.
0: Περίμενε, είναι η δεύτερη ευκαιρία. Περιμένετε λίγο.
2: Έχω βάλουμε... και την εμφάνιση εγώ, έτσι.
0: Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση
1: τους. Στο ίδιο σου λούπι είμαστε, μπάμπι, μην αγχώνεσαι.
2: Χωρίς έχεις την εμφάνιση.
1: Εγώ το μαλλί το έχω ακόμα.
0: Εσύ είχες την ευκαιρία πρώτα απ' όλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την είχες.
1: Δεν είχα χωράφι, ρε παιδί μου.
2: Γιατί οι άλλοι είχαν μπορετήσει τραχανά, τραχανά.
0: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη, Μπάμπη.
2: Οι άλλοι είχαν χωράφια, ρε.
0: Συγγνώμη, Μπάμπη, να μιλήσω λίγο σοβαρά, μου επιτρέπεις.
1: Θα το παίξουμε και λίγο δίκαιο.
0: Συγγνώμη. Πες μου λίγο το όνομά σου. Γιάννη μου, με τα μυαλά που κουβαλάς. Όχι αρχιμάδρη, δεν γίνεσαι. Δεν σε βλέπω.
2: Με τέτοιο όνομα.
0: Δεν
2: υπάρχει προκοπή. Δεν υπάρχει.
0: Ο άλλος θέλει να πάει με το σταυρό στο χέρι να γίνει αρχιμαδρίτης.
2: Δεν γίνεται.
1: Με το σταυρό στο χέρι.
0: Έλα, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
1: Άστε. Δηλαδή τώρα για να μην βάλουμε όλο το χέρι μες στο μέλι.
0: Το κάνεις όλο και χειρότερο.
2: Γίνε σκέτος παπάς τώρα και πολύ σου είναι.
1: Λοιπόν, και κουρασάω κάργα. Μόνο.
2: Κουρασάω.
0: Μόνο κουρασάω.
2: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάω, σας το λέω.
1: Σφύρα να έρθουμε να πάρουμε.
2: Έγινε.
1: Άντε, φιλιά.
0: Γεια σας, καλά. Να, επαγγελματικός προσανατολισμός αυτός είναι.
3: Ρε φίλε, είναι εξοργιστικό όμως τώρα. Το παίρνουμε στην πλάκα. Από 2.700 ξέρω εγώ, τους το κάνανε 5.800.
0: Τι να κάνουμε τώρα, το πάμε, το παίρνουμε στην πλάκα. Δηλαδή...
2: Και εμείς πήραμε 5% στο...
0: Πήρες και 5%.
2: Όχι, εμείς.
0: Γενικά ο κόσμος.
2: Στα βασικά 5% όπως το έδωσε. Και λέμε, οκ, εντάξει, 5%, οκ. Εγώ την επόμενη αύξηση την περιμένω στους βουλευτές.
0: Εκεί γενικά θα... Ανατακτά χρονικά.
2: Τώρα να είναι κάτι γενναίο. Κάτι καλό. Όχι τώρα 1500 και 2000 που δίνεις. Κάτι καλό, κάτι γενναίο. Δηλαδή πόσα παίρνουν αυτοί, 6-7 χιλιάρικα. Πόσο είναι το... Άστα τα γύρω γύρω, τα βασικά λέμε τώρα.
0: Έλα, έλα.
2: Να γίνει 14.
0: Και 800.
2: Ναι. Να γίνει κάτι καλό.
0: Να σου πω κάτι, έχεις ξεκινήσει σήμερα και με έχεις φέρει μέχρι εδώ ήδη. Ξεκινάς τώρα με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα, με αυτές τις καζομάδες που
2: έλεγες.
0: Μετά συνεχίζουμε, με τα άλλα, με τα μας που δεν σε αρέσουν, με την κρίνια, με το θα βρέχει, τώρα με τα οικονομικά. Είναι Παρασκευούλα.
2: Μισό λεπτό, θα βρέχει. Τι να τους πω, πάρτε τις ομπρέλες και πηγαίνετε στη θάλασσα. Θα βρέχει, μην πάτε πουθενά, ρε.
0: Να πάτε, ρε. Να πάτε μια βόλτα. Και με βροχή, ρομαντικά.
2: Άλλο βόλτα, στη θάλασσα.
0: Κάτσε σπίτι, είπες.
2: Μπορεί να έχει και τσουνάμι.
0: Μπορεί και ο Δίας να ρίξει ένα κεράφωνο εκεί που θα περπατάτε. Ρε, τι ναι. Πράγμα δεν είναι αυτό σήμερα.
2: Είμαι σε mood.
0: Σε βλέπω, άστο.
2: Γκρίνια. Γεια σου, φίλε Αντώνη από τη Σύρο. Έχουμε να φάμε λουκούμι από τα χεράκια σου, Αντώνη, κάνα δύο χρόνια, ε.
0: Τη χαλβαδόπιτα θέλω. Έλα, θα τη βάλουμε και χέρι του άνθρωπου μας, τέλειο. Μας έχει στείλει τόσες κούτες που...
2: Φίλε, άσε να τους βάλω λίγο στη διαδικασία. Άσε με. Εν τω μεταξύ, καμία σχέση με τα αυτά. Πάει και τα αγοράζει ο άνθρωπος, έτσι. Ο άνθρωπος πουλάει ηλεκτρικά και τα λοιπά στη Σύρο. Δεν πουλάει τέτοια πράγματα.
0: Ας μας στείλει δύο μπρίζες.
2: Αυτό είναι δεξιό τραγούδι.
0: Δεξιόστροφο. Εμένα μου θυμίζει κάτι κύκλους που κάνω. Λοιπόν, πάμε μικρό διαμυστικό.
2: Ο κομμουνιστής μόλις είπαμε ότι είναι δεξιό τραγούδι, ζητάει time out.
0: Ο Κυριάκος, το προσέβαλα γι' αυτό. Θέλει να τα αλλάξει.
2: Διαφημίσεις.
0: Πάμε.
2: Μπράβο, ρε.

0: Γκρέτζι μας έστησε τη Δευτέρα.
1: Τι λες, δεν ήρθε το κορίτσι.
0: Τι ώρα. Το Πάσχα το βράδυ.
1: Ήρθε.
0: Και εγώ πώς δεν την πέτυχα.
1: Δεν ξέρω τώρα. Έκανε εκπομπή. Μάλλον όταν ήρθε, δεν ξέρω. Αλλά και έκανε και ώρες το κορίτσι. Δηλαδή την είδαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και στέλνει και μήνυμα. Λέει μέσα στην Αθήνα σκέψη σε σήμερα.
0: Εσύ ήρθες εκεί και δεν ήρθες να με βρεις και μιλάς κιόλας.
1: Πες
0: από εκεί
1: χάμω. Πες με το ότι πήγες και σε αγνώρισες.
0: Άντε από εκεί πέρα.
1: Πες του τα.

0: Καλησπέρα σας, λέει από τις Καστανιές Εύρου. Κερνάμε Τσίπρα να ενδιαφέρεστε, Νίκος. Καστανιές είναι το Τριαθνές πάνω, να ξέρεις.
1: Ναι, πολύ ωραία είναι, έχω πάει.
0: Έχω πάει και εγώ. Εκεί είναι δίπλα, νομίζω, που γίνεται το φεστιβάλ στον Άρδα.
1: Υπάρχει και.
0: Ναι. Πολύ ωραία, είχα περάσει πριν από πολλά χρόνια που είχα πάει. Ωραία Αμερική, δύσκολα βέβαια. Είναι λίγο απομακρυσμένα, αλλά.
1: Δύσκολα να μένεις, όχι. Ναι. Δύσκολα να περνάς.
0: Καλά, ναι, να περνάς για δύο μέρες είναι σούπερ.
1: Αυτό λέω. Ναι.

0: Θα μιλήσουμε αργότερα με Γιάννη Καρατζαφέρη, όχι μόνο για το παιχνίδι τώρα της...
1: Θα κάνουμε μια κουβέντα.
0: Ναι, του Καναδά με την Βοσνία. Θα κάνουμε μια γενικότερη κουβέντουλα.

0: Χάτζη Δημητρίου. Καστανιός λέει top με καβουρμά, μάλλον έχει κάνει καβουρμά εκεί.
1: Εννοείται.
0: Ο Χάτζη έτσι συνδυάζει όλα τα μέρη.
1: Σωστά. Δεν είναι ξενέρωτος σαν για σένα. Δεν έχεις πάει ούτε στη Χασιά.
0: Να, ο Χάτζη δεν με έχει πάει.
1: Ναι, καλά. Μαύρη σελίδα στο βιογραφικό σου αυτό.
0: Μιλάμε... Εγώ αυτό που το είπα.
1: Μιλάμε για μαύρη σελίδα.
0: Έχω δηλαδή, πάει όμως εκεί κάτω στην Πάνθα. Στα...
1: Στην Πάνθα έχει πάει και η Κουτσιμαρία τώρα. Πλάκα μας κάνει.
0: Γιατί στην Χασιά δεν έχω πάει.
1: Όχι.

0: Λέει 30 χρόνια γίνεται το φεστιβάλ Άρτας φέτος και γίνεται στο χωριό εκεί. Έτσι.
1: Ναι, εγώ έχω πάει στο 28, 29, ναι. 7 χρόνια. Δηλαδή ναι. Τα πρώτα, δεύτερη, τρίτη χρονιά του είχα πάει.
0: Okay. Λιτώσαν τα εγώ πρόβατα.

0: υπεύθυνος για δύο καταστροφές. Η μία είναι για τα εγωπρόβατα της Βορείου Ελλάδος και η δεύτερη για τη θαλάσσια αποψήλωση στην Καβάλα.
1: Φίλε, δεν είναι καταστροφές. Έτσι, αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Τι εννοώ. Αν υπάρχουν πολλά ζώα, πρέπει να μειωθούν. Ή αν υπάρχουν λίγα, πρέπει να τα προστατεύσουμε, να μην τα χτυπάμε, να μην τα χτυπάμε για να αυξηθούν.
0: Ναι.
1: Έτσι υπάρχει η ισορροπία.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε ισορροπία.
1: Υπάρχει, υπάρχει. Ναι. Έχει ακούσει κανένα να λέει ότι δεν έχει θάλασσα, δεν έχει ψάρια η θάλασσα εκεί στην Καβάλα.
0: Ναι,
1: πώς. Ευτυχώς λείπω πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Αλλά.
0: Αυτό που το πας πάλι.
1: Γι' αυτό σου λέει, υπάρχει μια ισορροπία.

Αυτό που ρωτάει τώρα, εάν θυμάμαι ποιος μεγάλος ποδοσφαιριστής έχει αρχίσει από τον Άρδα Καστανέων, όχι, δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι τέλος πάντων. Και μας ενημερώνει ο Νίκος ότι επίσης η ομάδα του Άρδα θα παίζει φέτος τρίτη εθνική με αντίπαλο μεταξύ άλλων και την Καβάλα.

0: Η δράση συνεχίζεται με ακόμα περισσότερες ομάδες να κάνουν πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο και να μπαίνουν στην μάχη των ομίλων. Για τον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς ξεκινάει τις υποχρεώσεις του μπροστά στο κοινό του στο Τορόντο απέναντι στην Βοσνία-Ζεγοβίνη σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνέχεια του γκρουπ. Λίγο αργότερα, στο Ινγκλουντ του Λος Άντζελες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την Παραγουάη σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα των φιλάθλων της διοργάνωσης. Τα μεγάλα μας ξεκίνησαν και η αγωνία κορυφώνεται. Στην Μπέσον ζει στο παγκόσμιο με προσφορά, χωρίς κατάθεση και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει την διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τέλος για χαιρετήματα στην Νάντια τη Θεσσαλονίκη που μας ακούει και με αυτό πάμε σε διαφημίσεις, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.
1: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins World FM στους 94,6 δευτερόλεπτα της εκπομπής. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς να βγείτε εδώ στον αέρα να τα πούμε ή για να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό της ANEC Lines.

0: Ένας φίλος μας λέει ότι στον Άρδα είχε παίξει ο Αντώνης Αντωνιάδης.
1: Ναι, αλλά λέει για μια χρονιά ήταν φαντάρος. Γιατί ξεκίνησε την ασπίδα Ξάνθης.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ο Νίκος που μας έλεγε ποιος έχει βγει. Αλλά είναι άλλο βγήκε από εκεί, άλλο έχει παίξει εκεί γιατί ήταν φαντάρος.

καλύπτει μέσω από την Δανία ο προπονητής τερματοφυλάκων που είναι στην Τσέλσι αυτή τη στιγμή, ο Κάσπερ Άγγερκεν, 46 ετών, θα δουλέψει στο πλευρό του Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό.

ο οποίος έχει περάσει σε αυτό το πόστο από Brighton, Broadby, West Ham και Chelsea, ενώ σαν τερματοφύλακα στα νιέτα το έχει αγωνιστεί σε Broadby, Leeds και Brighton και επίσης και διεθνείς στις μικρές ομάδες της χώρας του.

0: Δεν ξέρω αν έχει σαν γίνει τέτοια μετακίνηση για τον Πόλο. Θα έχει μαζί του
1: 500 φιλάθλους του διαβάζω.
0: Ναι, δηλαδή πραγματικά είναι φοβερό νούμερο, έτσι.
1: Είναι καιρό ταξίδι μάλλον.
0: Εν τω μεταξύ, φίλε, πόσο αδικημένο το έχουμε το Πόλο, φίλε.
1: Γιατί
0: και όχι τώρα που είναι Ολυμπιακός
1: πάντα
0: στο προσκήνιο. Μιλάμε για τον εθνικό, μιλάμε για την Ουλιαγμένη.
1: Τις εθνικές μας ομάδες.
0: Τις εθνικές ομάδες, δηλαδή. Αλλά μιλάμε ότι είναι το άθλημα που έχει φέρει από παντού πάντα.
1: Δεν τον βοηθάει το άθλημα.
0: Ναι.
1: Ότι είναι δύσκολα τηλεοπτικό.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή δεν βλέπεις ούτε τα μισά παρακολουθώντας αυτή τη τηλεόραση.
0: Ναι, αλλά άμα είχαμε υπόγειες κάμερες θα ήταν πολύ πιο ωραία.
1: Υπάρχουν, αλλά και πάλι δεν μπορείς να το δείξεις.
0: Εντάξει.
1: Χάνει. Πραγματικά χάνει, γιατί είναι πολύ και όμορφο και δύσκολο άθλημα, αλλά δεν είναι δύσκολο να το παρακολουθήσεις από τη τηλεόραση και να. Δηλαδή, όχι τώρα να πεις αν είναι εθνική ομάδα ή είναι ομάδα που υποστηρίζεις για να πορωθείς και απλά να δεις δύο αγώνες, ενώ να το βλέπεις έτσι κι αλλιώς. Ναι.

0: Λοιπόν, χαμόλης γίνεται για στην Ρεάλ Μαδρίτης με την έλευση του Μουρίνιο, με τα γραφικά υπάρχει μεγάλη κινητικότητα.
1: Πώς το βλέπεις πάλι αυτό?
0: Δεν. Ξαναζεσταμένο φαΐ. Ναι. Αλλά εντάξει, θα δείξει τώρα, να σου πω κάτι. Είναι και μια προσωπικότητα που δεν μου είναι συμπαθής.
1: Είναι όμως ο τύπος που μπορεί να...
0: Συμφωνώ. Ήταν αυτό που χρειαζόταν, ναι. Γιατί ήταν λίγο ξεφραγό αμπέλητα από την τη Ρεάλ. Με αυτή την λογική νομίζω αποφασίστηκε να ξανακάσει τον πάγκο. Ήδη έχουν κάνει κινήσεις και έχουν κλείσει τον Ντάμφρις και τον Κονατέ. Τώρα είναι έτοιμοι να πληρώσουν, λέει, και την ρήθρα του Σλότεμπεργκ για να τον αποκτήσουν και αυτόν τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό από την Ντόρμουντ. Τέλος πάντων, πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα. Το θέμα είναι ότι δείχνει η Ρεάλ να κάνει τις σωστές κινήσεις.
1: Άρχισε τα κομμουνιστικά ο
0: και εδώ είναι υποχρέωση τώρα, αφού στα σκάλια δράω μέτως. Αλλά αρχίζει λοιπόν η Ρεάλ να κάνει κινήσεις ορθολογικές, δηλαδή και λίγο να ενισχύσουμε την άμυνα μας και τα λοιπά, όχι μόνο φαίνεστε.
1: Θες ότι θα τους μαζέψεις στην άμυνα, θα τους μαζέψεις.
0: Λογικό.
1: Δεν ξέρω πώς θα
0: μπροστά
1: τα
0: ταλέντο έχει.
1: Πώς θα τα βρει με τους μπροστινούς που θέλουν να παίζουν όλοι και να έχουν την μπάλα στα πόδια τους.

0: καρδιά. Πάμε, πάμε σε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά.
2: Παίρνω δεύτερη φορά, αν δεν κάνω λάθος, γενικά στο Big Win.
0: Ναι.
2: Την πρώτη φορά είχα πάρει όταν η εθνική στις γυναίκες στο πόλο είχε βγει πρώτη παγκοσμίως στο χρυσό.
0: Άρα πήρες για το γούρι τώρα.
2: Και παίρνω για το γούρι, μπράβο. παρόλο που δεν είμαι Ολυμπιακός.
1: Νομίζω, μωρέ, σε αυτά τα αθλήματα δεν χρειάζεται να είσαι κάτι, ας πούμε.
2: Αυτό ακριβώς. Γενικά υποστηρίζω ελληνικές ομάδες. Και πιστεύω ότι αυτό που είπες και πριν και εσύ, Σταύρο, δυστυχώς το έχουμε παραμελήσει αυτό το άθλημα και είναι το άθλημα που μας έχει φέρει, θεωρώ, τις περισσότερες επιτυχίες.
1: Εννοείται ότι μας τις έχει φέρει. Το πόλο μας έχει φέρει τις περισσότερες επιτυχίες. Και σε συλλογικό αλλά και σε εθνική ομάδα.
2: Και σε επίπεδο εθνικών και οι άντρες δίνουν ό,τι μπορούν και έχουν και δεν έχουν. Χθες δυστυχώς οι άντρες του Ολυμπιακού ιτήθηκαν.
1: Εντάξει, ήτανε μακράν καλύτερο.
2: Ήτανε
1: μακράν καλύτερο.
2: Ειδικά παράδοση το πόλο. Εντάξει, πιστεύω σήμερα οι γυναίκες, μετά και τη Μανταρό προχθές, νομίζω θα έχουν χτίσει ένα πολύ καλό κορμό, έχουν νέα κορίτσια.
1: Το πολύ δύσκολο το κάνανε με τη Μανταρό. Τώρα το θέμα είναι εντάξει, να έχουν δυνάμεις για να μπορούν να παίξουν και το σημερινό.
2: Αυτό, μακάρι τώρα είναι όλοι μαζεμένοι εκεί στη Μάλτα, να τους ψυχώσουν και οι άντρες τώρα από εκεί. Νομίζω θα πάνε όλα καλά.
0: Να είσαι καλά. Αγαπάς πολύ το πόλο από ό,τι καταλάβαμε.
2: Παίζω και ερασιτεχνικά, γι' αυτό έχω και μια δυναμία.
1: Α,
2: ναι.
1: Ωραία. Μια χαρά.
2: Παίζω και ερασιτεχνικά. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή
0: να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο Σπύρος ο Σεφ από το Λονδίνο θέλει ένα αριστερό τραγούδι που να το τραγουδάει δεξιός. Έχεις κάτι υπόψη σου?
0: Θα σκεφτούμε, δώσε μας λίγο χρόνο.
1: Δώσε μας λίγο χρόνο, ρε Σπύρο. Τι καλό φτιάχνει σήμερα, Σπύρο.

0: Έλα Σπύρο, πάρτο.
1: Ο οποίος σήμερα λέει φτιάχνει πάστα φρέσκα.

Ο φίλος από την Ικαρία, ο Βασίλης, εγώ στο Μουντιάλ θα πάω σαν οπαδός του Κουρασάο. Καμιά άλλη δεν με νοιάζει. Με Κουρασάο.

0: Λοιπόν, επιβεβαίωση Γιώργου Τσανάκα. Να θα λέμε
1: και αυτό. Τσανάκα είχε πει για τον Καλογερόπουλο Νιρεμβέργη.
0: Τώρα... Και όχι μόνο τσα που γραφόταν και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι. Και τώρα τον Νιρεμβέργη τον ανακοινώνει.
0: Όχι τον Τσανάκα.
1: Τον Τσανάκα.
0: Τον Καλογερόπουλο.
1: Λέει Νιρεμβέργη στην ανακοίνωσή τη.
0: Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε τον Γιώργο Τσανάκα.
1: Ο Γιώργο Τσανάκα μα έφερε τον Καλογερόπουλο.
0: Λοιπόν, ο 22χρονο στόπερ επιλέγει λοιπόν την Νιρεμβέργη για να συνεχίσει την καριέρα του. Τετραετέ συμβόλαιο, παρακαλώ. Να θυμίσουμε ότι πριν από 1,5 χρόνο από εκεί πωλήθηκε ο Στέφανος Τζίμας.
1: Ναι.
0: Θα έχει προπονητή τον Μίροσλαβ Κλόζε.
1: Ωραίος.
0: Και καλή τύχη, καλή αρχή, καλή σταδιοδρομία. Δεν ξέρω τι να πούμε. Πάει να κάνει, νομίζω είναι σωστή επιλογή για να πάει να κερδίσει πολλούς αγώνες στα πόδια του, να κερδίσει εμπειρίες και να
1: χτίσει την καριέρα του. Το δικαιούται.

0: γελάω. Έτοιμο το μπλουζάκι με το κουρασάο, εντάξει.
1: Α, ναι, δεν σου είχε σε φωτογραφία ή.
0: Σε φωτογραφία.
1: Ε, το δούμε, φίλε.
0: Τι να δει, όχι, δεν στο δείχνω. Είναι μυστικό.

0: Λοιπόν, θυμίζουμε απόψε Καναδάς Βοσνία στις 10, ξημερώματα ΗΠΑ Παραγουάη στις 4 το πρωί και αύριο το βράδυ Κατάρ Ελβετία στις 10 η ώρα, μια ΗΠΑ Ελβετία. Να στείλω χαιρετήματα στη φίλη μου τη Σοφία που είναι εκεί στη Ζηρίχη στην κλινική και μας ακούει.
1: Χεράκι όταν φυλάω, αγώνας ταχύτητας.
0: Να είναι λίγο προσεκτική όμως, γιατί η δουλειά εκεί δεν είναι εύκολη, δεν επεξεχέλασε.

0: Ένας φίλος λέει ότι το μπάσκετ έχει πολύ μεγαλύτερες διακρίσεις. Το μπάσκετ έχει πραγματικά αρκετά μετάλλια. Έχει τις 11 Ευρωλίγκες, έχει τις ΑΕΚ τις διακρίσεις, έχει
1: αποφολάκτο
0: κτλ. Έχει και το Ευρωμπάσκετ.
1: Έχει και το μπάσκετ πολλές επιτυχίες.
0: Έχει πολλές επιτυχίες. Αν βέβαια στο πόλο χαλάγαμε το 10% από τα χρήματα που χαλάμε στο
1: πόλο. Καλά, εντάξει, δεν είναι βέβαια.
0: Δεν θα έπαιρνε κανένας άλλος ευρωπαϊκό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τα βρήκε ο Παναθηναϊκός με την Σαρλερουά για την περίπτωση του Καμαρά. Οπότε περιμένουμε πλέον να είναι σύμφωνη γνώμη, τέλος πάντων, του Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε.
1: Ότι έχουμε Γιάννη Καρτζαφέρη.
0: Ωραία. Ο άλλος ρωτάει πώς γνωριστήκαμε με το Σταύρο. Τα είχαμε, αδελφέ. Τα είχαμε μια εποχή και μετά γνωριστήκαμε.
1: Ήταν ραντεβού στα τυφλά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Γεια σου, Γιάννη.
2: Δεν γνωριστήκατε στην ταβέρνα.
0: Όχι, ρε, τα είχαμε.
1: Τότε δεν έτρωγα μου μικρό παιδί.
0: Τα είχαμε, ρε φίλε. Τα είχαμε. Δεν κράτησε πολύ. Αλλά οκ. Okay.
2: Μετά έμεινε σαν φιλία, έτσι.
0: Ναι, έμεινε.
1: Άμα υπάρχει πολιτισμός μεταξύ των
0: δύο. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Τα βρήκαμε μετά. Μετά ήρθε το φαγητό, ρε φίλε. Μετά ήρθε το φαγητό. Εντάξει, αφού λέμε δεν τα βρήκαμε στη.
1: Στα υπόλοιπα.
0: Τα υπόλοιπα να τρώμε παρέα. Εντάξει, οκ.
2: Αυτή είναι άλλωστε και σωστή σειρά.
0: Μπράβο. Τι έχουμε.
2: Τι να έχουμε, μου τι άλλο έχουμε.
0: Εντάξει.
2: Πώς πήγατε χθες.
1: Καλούσικα. Κοίταξε, επειδή ήταν μόνο αυτό.
0: Το Μεξικό, τώρα εντάξει, τι άλλο να το παίζει.
1: Αμπράβο, πήραμε άσο και over 1,5 και λίγα τα κορντεράκια εκεί και κάναμε ένα κόμπο μικρούλι.
0: Πάντω ο
1: κόμπο. Για να έχουμε να παίζουμε.
0: Στο δεύτερο έπαιζε Τσεχία, έτσι.
1: Εγώ έπαιξε Κορέα, να ξέρει.
0: Ναι, λέω ότι ο πολύ ο κόσμο έπαιζε Τσεχία.
2: Ναι, σωστό, σωστό. Εγώ είχα ένα κουπόνι που έκλεινε από κάτι φιλικά, είχε αρχίσει και έκλεινε με άντερ Μεξικό άσο Χ Κορέα. Άντερ Μεξικό άσο Χ Κορέα. Και ενώ το έχω πει ρε παιδιά, γράφω σε site, βγαίνω σε εσάς, βγαίνω σε εκπομπές και λέω Γιάννη δεν θα κάνεις cash out, δεν θα κάνεις cash out. Με το που γίνεται η αποβολή νωρίς και είναι ένα μηδέν, λέω άστο θα το χάσω, λέω cash out. Το κάνω cash out και δεν φτάνει αυτό, τα πετάω και όλα τα λεφτά στο over 2,5. Καλά να πάθω.
1: Α, είσαι...
0: Ωραία.
1: Καλά να πάθεις, είσαι άκρης της πείρας.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάντως εγώ που μένω ότι σήμερα, εντάξει, προσμετράμε και το μάτι στα τα ξημερώματα αύριο, έτσι. Νομίζω ότι πάλι θα δούμε αυτή τη σειρά. Under το νωρίς και over το άλλο, τα μαύρα
0: μεσάνυχτα.
2: Να τα πάμε λίγο σε μια μικρή έτσι ανάλυση. Ο Καναδάς έχει τον ενθουσιασμό της έδρας. Η Βοσνία... έχει τον 40χρονο Τζέκο που το λέει η ψυχούλα του, πήρε κύπελο αν θυμάμαι καλά με την Σάλη και στη Γερμανία. Δεν είναι σύνθος βασικός, δεν ξέρω τώρα αν επειδή μιλάμε για Μουντιάλ θα αναθεωρήσει ο προπονητής ο Σεργέι Μπάρμπαρες, αλλά δεν είναι τόσο γυρασμένη η ομάδα όσο ακούγεται λόγω του Τζέκο, δηλαδή έχει και πολλούς ταλαντούχους και νεαρούς ποδοσφαιριστές, εντάξει ο Τζέκο και ο Κολάσινατς έτσι μεγαλώνει το μέσο όρο, αλλά έχει και έμπειρο προπονητή και θα δώσει μάχη στον όμιλο και μην ξεχνάμε ότι πέταξε έξω την Ιταλία στα πέναλτι στα μπαράζ, άρα έχει περάσει από μια πιο ψυχοφθόρα διαδικασία. Ο Καναδάς έχει πολλούς παίκτες στο ρόστερ του που παίζουν στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι σε φόρμα, δηλαδή ο Αλφόνσο Ντέιβις, ο αρχηγός της Μπάγκερν, ήταν πιο πολύ φέτος στα μασάζ και στις σάουνες παρά στα γήπεδα. Ο Ντέιβιτ, ο πρώην Λίλ, νυν Γιουβέντους, δεν έκανε καλό πρωτάθλημα. Βασικά και οι αριθμοί δείχνουν λίγα γκολ. Ο Καναδάς πρόκειται από ένα σερί αίτητου 8 αγώνων, όμως όλα ήταν φιλικά. Δεν μπήκε σαν συνδιοργανώτρια εθνική ομάδα στη διαδικασία των προκριματικών. Έχει κρατήσει το 0-6 από τα 8 αυτά παιχνίδια. Η Βοσνία από την άλλη στα τελευταία 6 έχει 5 άντερ και δεν έχει δεχτεί πάνω από ένα γκολ σε κανένα από αυτά. Επίσης ο Καναδάς σκόραρε 2 υπεροσύντερα γκολ μόλις το 1 από τα 10 τελευταία του παιχνίδια. Δεν είναι το άντερ πολύ χαμηλά, είναι στο 1-68. Εδώ σε ένα bet builder μου αρέσουν οι καρτούλες over 3,5-1,65 και δεν αποκλείω και μία πιθανή ισοπαλία στο ημίχρονο με 2,10. Όλο αυτό μας κάνει 5,54. Αν κάποιος δεν θέλει να φτιάξει bet builder και θέλει να πάει σε ένα προγνωστικό, θα έλεγα τα 2-3 τέρματα με απόδοση 2. Λίγο πολύ όπως κύλησε και το χθεσινό πρώτο μάτς της διοργάνωσης, το περιμένω.
1: Αυτό το 2-3 τρέματα δεν είναι κακό και μάλιστα εγώ επειδή το βλέπω και άσο. Κάτσε να κάνω ένα...
2: Σε καλύπτει.
1: Ένα άσο και, και 2-3 τέρματα. Μήπως μου πάει...
2: ακόμπο, άσο και 2-3 τέρματα.
1: Ναι, πάει στο 3-60.
2: Ναι, πιάνεις και το 2-1, πιάνεις και το 2-0.
1: Mm-hmm. Πάει 3-60, άμα κάποιος βλέπει Καναδά.
2: Ναι, αν το βλέπεις άσο, πήγαινα άσο over 1,5. Γιατί να το πας στα 2-3 τέρματα να το εγκλωβίσεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί όμως να βάλει κόλλη, γιατί εκεί άμα βάλει κόλλη η Βοσνία, το χάσες.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω, αφού το βλέπεις άσο, μην το εγκλωβίσεις στα 2-3 και πήγαινε το άσο Καναδάς με over 1,5 γκολ.
1: Α, over 1,5 Καναδά εννοείς. Ναι, σωστό και αυτό.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Σωστό. Που το βλέπεις άσο. Λοιπόν, το άλλο παιχνίδι είναι, νομίζω επίσης, ναι, η Αμερική με την Παραγουάη.
0: Για ένα λόγο πιστεύω ότι το Αμερική-Παραγουάη θα είναι ωραίο μάτς.
1: Και εγώ το πιστεύω και θα είναι για αμφίρομο.
2: Ναι. Και είναι στο 2.70 το over 2.5. Mm-hmm. 2.10 το goal-goal. Και επειδή είναι αναξιόπιστες και οι δύο στα μετόπιστεν.
0: Εγώ νομίζω ότι το παίρνεις.
2: Ναι. Και αν κάποιος το βάλει το over, ας πάρει το goal-goal στο 2.10. Και εδώ έχουν οι γηπεδούχοι, για τους λόγους που εξηγήσαμε πριν και για τους Καναδούς, πόσο δε Γιάνκης έτσι ένα προβάδισμα. Δηλαδή αν μου λέγε εδώ Σταύρος ότι παίζω και εδώ άσο, δεν του λέγα όχι. Η Παραγωγή...
1: Πιο άσο βλέπω τον Καναδά παρά τις ΗΠΑ.
2: Ναι.
0: Καλά και την Παραγουάη, δεν μπορεί να την ξεγράψει.
1: Γι' αυτό λέω. Ναι. Βέβαια έχει καλύτερη απόδοση. Έτσι. Ο Καναδάς έχει ένα 80 κάτι, οι Ηνωμένες Πολιτείες 2 κάτι. 2-0-5.
2: Ναι, η Αμερικά είναι πιο έτοιμη ομάδα. Εντάξει, το ρόστερ αποτελείται από παίκτες που έχουν κυρίως Premier League, έτσι και Bundesliga. Η Παραγουάη θα έχει την απουσία του Ενσίσο, είναι το παιδί που μας άρεσε πολύ φέτος με το Στρασβούργο που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά και είναι εκτός. Επίσης μια ομάδα που δεν θα μπώνει, η ομάδα του Γουστάβο Αλφάρο, επιθετικά, αλλά νομίζω ότι είναι η Αμερική που δυσκολεύεται στο να κρατήσει 0 πίσω, που θα βοηθήσει εδώ για να δούμε το goal-goal που θα είναι η βάση μου εμένα. Η Αμερική μέτρα έφτασε στα 8 goal-goal και έχει δεχτεί τουλάχιστον ένα goal στα 13 από τα 14 τελευταία της παιχνίδια. Και αναλογιστείτε, παιδιά, ότι μιλάμε και για φιλικά, όχι επίσημα τα περισσότερα από αυτά. Η Παραγουάη επίσης σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ στα δικά της 7 από τα τελευταία 8. Άρα εδώ παίρνουμε βάση το γκολ στο 2-10 και όσοι θέλουν να ρισκάρουν λίγο περισσότερο μπορούν να κάνουν και ένα κόμπο με over 2,5.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αυτές.
0: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλά μάτς, χαίρετε.
1: Και εδώ, να τα λέμε και εμείς την εβδομάδα.
0: Ναι, να τα λέτε, γεια.

0: Κυριάκο μου, να κάνουμε και την κλήρωση της ΑΝΕΚ για να δούμε ποιος τυχερός θα κερδίσει το ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και με γιοταχή για Χανιά ή Ηράκλειο. Πες μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 53.
1: Το
0: 28. Το 28 είναι ο κύριος Κίμων Λιόντας. Σε 5-20 είναι ο αριθμός του. Κίμων Λιόντας λοιπόν ο τυχερός που κερδίζει το εισιτήριο της ΑΝΕΚ.
2: Για το πουθενά κάποιος έφυγε
0: μόνο. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metropolis. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metropolis έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε λοιπόν football experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metropolis. Το Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Το πρώτο live έρχεται αύριο στις 12 το μεσημέρι. Παρέα θα είμαστε εκεί με τον Νίκο Ράλη και όχι μόνο, και με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metropolis. Ενδεικτικά να φέρω μια τηλεόραση Kindos QLED 55 Google TV, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, επίσης ένα ακόμα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπιο και πολλά πολλά άλλα δώρα. Δεν θα είμαστε μόνο η Μαντράχα, λέγω, με τον Νίκο Ράλη, θα είναι και οι άνθρωποι που έχουν κλωστήσει το τόπι, ξέρουν και να μας πούν και κάτι παραπάνω.

Σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο Αυκές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην τη συνοσμένη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κυριτζόγλου και Κώστα Νικολακόπουλο. Να είστε όλοι καλά.

0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Δύο που είναι εύκολα, η επιτυχία του Εγάλο και τώρα ο Πετρόπουλος στην κόρνα. Την κόντρα.
2: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας.
3: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
0: Βέβαια.
1: Πού προετοιμάζεται η ομάδα?
4: Και θα μου πείτε τι δουλειά έχει ο τουρισμός και η ανάπτυξη με το κομμάτι του...
1: Πού προετοιμάζεται η ομάδα?
4: Και θα μου πείτε τι δουλειά έχει ο τουρισμός και η ανάπτυξη με το...

0: Καταλαβαίνεις ο τύπος δεν έχει κάνει.
1: Εγάλιο καλαμαριά.
0: Μπράβο, παικταρά μου! Μπράβο!
2: Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό. Τώρα πλέον έχουν όλα τα τιμόνια δερμάτινο υδραυλικό τιμόνι. Όλα τα αυτοκίνητα, συγγνώμη.
3: Δεν ξέρω εσύ τι πιστεύεις.
4: Δεν ξέρω για την κορυφή, αλλά όντως από τις ομάδες που θα διεκδικούν τέταρτη, μάλλον τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση, μέχρι αυτές που θα κινδυνεύουν για να σωθούν.
5: Τι κάνετε?
4: Θα κινδυνεύουν για να σωθούν, άκου τι.
6: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Okay. Πάντως, αν κατάλαβες, λάθος έχεις καταλάβει.
7: Για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας των δορυφέρων.
0: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
8: Για πάμε να ακούσουμε λίγο τη γαμούλα. Καραμέλα. Πώς θα πάει? Πόβο, τώρα σες. Καραμέλα, είπα. Εντάξει.
0: Τρομερά πράγματα γίνονται, τρομερά.
9: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
10: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να σας βρίσκουμε όλους καλά. Είστε συντονισμένοι στον πήγον της Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, και είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια έχουμε τον κύριο Ρίλο.
1: Εσμίξαμε.
0: Και όπως λέει ένας ακροατής εδώ πέρα, γεια σου Σταύρο Μερακλή του Sport FM Αλάνη. Μάθε τον Ρίλο να κλωτσά την μπάλα με καμάρι. Δεν κολλάει η μαντινάδα σου.
1: Αλλά εντάξει.
0: Αλλά
1: είναι μια προσπάθεια τίμια.
0: Ναι. Γιατί δεν κολλάει το αλάνι με το καμάρι. Θα μπορούσε να πει του Σπορ FM παλικάρι και να κάνει ρήμα με το καμάρι. Κάπως. Λέω. Τι λες, Ρίλο.
1: Ναι.
0: Δεν κάνω τώρα. Τώρα δεν κάθομαι να κάνω τραγουδάκια ή μαντινάδες. Γιατί το μυαλό είναι πραγματικά θολό από όλα αυτά που λαμβάνουμε ως πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες. Αλλά εδώ πέρα είμαστε για να κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8. Μετά θα περάσει, πώς το λένε, η σκυτάλη στον Ρίλο με τις μουσικές του, ό,τι θέλει να συζητήσετε, και θα πάμε παρέα κι εμείς. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Μάκη Περιστέρη 7, ο οποίος λέει καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλή σου κουμέ υγεία. Γεια σου ρε Μακαρέ, καλημέρα. Εύχομαι να είσαι καλά. Και πάμε στον φίλο τον Σπυράν. Καλημέρα, καλή σου κου, να έχεις μεγάλη προσοχή στους δρόμους, Σπυράν Μαρούση. Γεια σου Σπύρε, καλημέρα. Ένας φίλος θυμάται μια φράση που είχαμε παλιά εδώ πέρα, λόγω και των γενεθλίων του Big Win Sport FM, για τα 30 χρόνια, που έλεγε και ο Τσαμόπουλος, και λέει καλημέρα Σταύρο, τιτανοτεράστιο ήταν το κανονικό, αλλά εδώ πέρα αυτός λέει τιτανοτεράστιο.
1: Α, οκ.
0: Χρησιμοποιεί δύο φορές το τεράστιο. Λοιπόν, και πάμε στον επόπτη, ο οποίος μπορεί να είναι μακριά για επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά είναι πάντα εδώ πέρα συντονισμένος και γράφει εδώ πέρα. Υπάρχει μια κοιλάδα που τα χωριά της είναι γεμάτα μικρομάγαζα και είναι η
1: Silicon Valley.
0: Yes, γιατί το διάβασες, γι' αυτό γέλαγες μάλλον.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Σταύρο, Βίρονας από τα Χανιά. Γεια σου Βίρονα, εύχομαι να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη και σε σένα. Καλημέρα Σταύρο, τόσο πολύ κακό και ασκήμες, κάτι καλό για να το ξέρετε εσείς και όχι άλλοι. Τίμος, κράτα Θερμοπύλες Σταύρο. Κρατάω. Κρατάω Θερμοπύλες. Μαζί με το Ρίλο εδώ πέρα. Ελπίζω να μην βγει εφιέλτης ο Ρίλος. Λοιπόν, δεν πρόκειται να βγει. Ο Ρίλος είναι γκαραντή. Και καλημέρα κύριε, Ελλάς Ευρώπη Ολυμπιακός, Παναγιώτης καλό σου κου. Okay. Τώρα αυτό πάει για το πολλό. Ενδεχομένως. Ο Μάκης εδώ πέρα λέγει κάθε μέρα και κάπως καλύτερα. Εδώ στο πρόγραμμα γυμναστήριο. Γεια σου Μάκη, καλή δύναμη στα γυμναστήρια και στα υπόλοιπα. Και πάμε στα μηνύματα εδώ πέρα. Μου στείλε η Εύα πριν από ένα λεπτό μήνυμα στο Messenger. Είναι βραδινό αυτό. Είναι βραδινό αυτό, οκ. Okay. Και έκανα βλακή από το άνοιξε γιατί θα ξεχάσω. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη από τη Χαβούση, γιατί δεν ανοίγει το Messenger. Ωχ, άνοιξε ρε φίλε, γιατί δεν ανοίξε. Λοιπόν, άνοιξε. Καλημέρα Σταύρο, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέχτες. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σου Δημήτρη από τη Χαβούζα, πρώην τα ήγεται. Καλημέρα και στο Edmond που λέει εδώ πέρα καλημέρα Σταύρο και πάνω και σε σένα φίλε, να είσαι καλά. Και πάμε σήμερα στον μουσικό μας επιμελητή που έχει τις επιλογές. Στον φίλο μας τον Γιάννη Νεοκόρο καλλιτέχνη, ο οποίος γράφει πολλές καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο Σταύρο μου, την ευχή μου και του Παπαρίλου να έχουμε. Αυτό έπαιξε πολύ στο βιντεάκι, να ξέρεις, ότι μοιάζεις με παπά. Την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους, πάντα συντονισμένος, πάντα πεινασμένος για αθλητική ενημέρωση και όχι μόνο, και ραδιοφωνική παρεούλα. Και εμείς περιμένουμε να ακούσουμε τα τραγούδια σου σήμερα και αύριο, καθώς εσύ κάνεις τη μουσική επιμέλεια ετούτης της εκπομπής. Και
1: τώρα που το πες, δεν έχω κατεβάσει τα κομμάτια.
0: Ωραία, καλά πήγε αυτό.
1: Καλά πήγε αυτό.
0: Και ο Παναγιώτης τη Μεσσηνία έχει χρησιμοποιήσει την ατάκα του Μινά σωστά και λέει καλημέρα φίλε Σταύρο σε εσένα και στην παρέα σου. Τιτανομεγιστοτεράστη, έχω κάνει προπόνηση για να σηκώσω άλλη μία κούπα, λέει ο φίλος, εν όψη του απόψινου. Του σημερινού τελικού στο σεφ. Απόψινο 6 ώρα, ρε φίλο, 8 ώρα που θα τελειώσει, θα είναι μέρα ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Σημερινό.
1: Έχει ένα δίκιο.
0: Το ξέρω ότι έχω. Γιατί πολλές φορές τώρα που σχολάω από την άλλη δουλειά, 8.30 ώρα είναι ακόμα μέρα. Φεύγω στα ξημερώματα από το σπίτι που αρχίζει και ξημερώνει και βλέπουμε λίγο φως και γυρνάμε λίγο πριν χαθεί. Λοιπόν.
1: Το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε.
0: Πόσο. Δηλαδή με κάνεις και. Τσουτσουριάζω, ρε φίλε.
1: Πόση ποιότητα πια.
0: Τσουτσουριάζω μαζί σου.
1: Α, εδώ μου τα έχεις ανάκατα, ε.
0: Ναι.
1: Βάζω την ανέ.
0: Αφού είσαι στην ανάκασα και παίζεις μουσική, θα βάζω ανάκατα μου στη μουσικά. Πω, τι είπε ο φίλος. Λοιπόν. Να πούμε καλημέρα και στο Στέφανο από Ψαθόπυργο που λέει καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Γεια σου, Στεφανάρα, και σε σένα. Καρδούλες από Γέννη για αυτά που είπαμε. Ο Φώτης Εθέλ, καλημέρα Σταύρο Παναγιώτη και στο DJ Γιάννη Οκόρο, καλλιτέχνη, και σε όλη την παρέα από τοπικά Χαλανδρίου. Πολλά συγχαρητήρια στις κοριτσάρες στο Πόλο. Και πάμε σήμερα να πάρουμε και το μπάσκετ, λέει ο Φωτάρας. Και πάμε στον Μπαγκανίνη, ο οποίος γράφει καλημέρα σας, Λεβέντες. Μοιάζει με παπά ο Ρήλος. Ποιον παπά, αυτόν της Πτολεμαΐδας, σας παρακαλώ, άντε να μου χαθείτε.
1: Είμαστε παλιοχριστιανοί εμείς, ρε. Παλαιοχριστιανοί, συγγνώμη, και παλιοχριστιανοί.
0: Ναι.
1: Μπερδεύεστε.
0: Μπαγκανίνη, σου έχω κάνει ένα σχόλιο. Και ισχύει αυτό, να ξέρεις, οπότε περιμένω να μου απαντήσεις είτε στο σχόλιο που σου έχω κάνει, είτε μήνυμα τώρα εδώ πέρα για να ενημερώσουμε το κοινό. Λοιπόν, και θα δημιουργηθεί ωραίο παρεάκι αύριο, εγώ αυτό έχω να πω, έτσι και απαντήσεις και αυτός θετικά. Και πάμε στην Πάτρα όπου μας ακούει και μας στέλνει η φίλη μας η Αγγελικούλα. Καλημέρα, αν βάλει παλικάρι στους τοίχους δεν θα βγαίνει το μέτρο. Αν έβαζε φανάρι ή βλαστάρι, θα τέριαζε ακριβώς.
1: Ορίστε, πάρτο.
0: Το δώσε. Λοιπόν, καλημέρα και στην Αγγελικούλα, η οποία μας έχει καλέσει και σε κάτι που θα γίνει στις αρχές του Ιουλίου. Αγγελική, το σκεφτόμουν και θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση, γιατί είναι δύσκολη η φάση.
1: Ωχ, τι είναι αυτό εδώ, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, και ο επόπτης τι έστειλε, ο Τροπάριος, και έχει τον Πάριο να ψέλνει.
1: Κλασικό.
0: Λοιπόν, αυτά από τα διαδικτυακά. Να δω μία και στο Instagram αν έχει έρθει κάτι. Ο αδερφός μου τι μου έστειλε χτες το βράδυ. Τον Κωνσταβάρα με τον Σωτηρακόπουλο. Okay. Και ο Γιάννης από Σαλόνικα μου είχε στείλει χθες κάτι, αλλά δεν τον βλέπω εδώ πέρα συντονισμένο τώρα. Αυτά τα μηνύματα. Να δω και αν έχει έρθει και κανέναν Αναστάση από Σέντροπέ, μόνο έχει τα ρεπά του. Και πάμε στα μηνύματα. Καλημέρα Σταύρο από Γιάννη από Βόρεια Εύβοια. Γεια σου Γιαννάρα. Εννοείται πάει και για το Πόλο και την Ευρωλίγκα, λέει ο φίλος. Παραγουάι, γράφει ένας άλλος. Καλημέρα από Μορφή Πάθο, Δημήτρη 7. Γεια σου Δημήτρο. Καλημέρα Σταύρο και πάνω από τα Δελτία την Άδου Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη και σε σένα. Καλημέρα, ο Μάκελη έσφαξε την Παραγουάι όπως είχε κλέψει την νίκη από την ΕΚ τον Φλεβάρι. Δεν είναι διαιτητής ο τύπος, εργολάβος είναι. 10 κίτρινες στην Παραγουάι, μία στην Αμερική. Δεν το έχω κοιτάξει, οπότε δεν ξέρω. Απλά μεταφέρω τα μηνύματα. Να περάσει, δεν βρίζω. Είναι το σύνθημα. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή από δροσερό αεροδρόμιο. Καλή επιτυχία στην Πανάθα σήμερα, Θοδωρής Ταξί. Γεια σου, Θόδωρα, και σε σένα. Καλημέρα ξανά, τροχαίο στην άνοδο του Κηφισού. Μετά τη Λιωσίων, δύο λωρίδες κλειστές. Και είναι λίγο πριν τη Φιλαδέλφεια που θα γίνουν οι τρεις γίνονται δύο, δεν γίνονται εκεί πέρα στη Φιλαδέλφια, ή κάνω λάθος, που στρέβει για Χαρνών. Το διαβάσαμε το αρχείο. Καλημέρα Σταύρο και Αεκάρα Ρήλο. Εγώ τι να πω που είμαι στο... Τι είναι αυτό, υπάρχει περιοχή τέτοια στη Σουηδία. Οβερτόνι θα είναι λογικά. Είναι στο Νομπορτέν της Σουηδίας. Μάλιστα. 24 ώρες μέρα, λέω 21. Γεια σου, φίλε Λεό. Καλή δύναμη και ελπίζω σύντομα να έρθει στην πατρίδα και να δει ήλιο και να πάρει βιταμίνη D. Και μια και πάει για βιταμίνη D, είχαμε και το ραντεβού το μηνιαίο με τον γιατρό. Επειδή κάποιοι από εσάς θέλετε να μαθαίνετε την πορεία, είμαστε στα μείον 2 κιλά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. και συνολικά 77. Και είχα κάνει και την Παρασκευή αιματολογικές εξετάσεις και μου είπε να πάρω, πώς το λένε, να πάρω βιταμίνη D ο γιατρός, γιατί εγώ ως μελαχρινός, ως μελαμψός δεν την παίρνω εύκολα, εκτός αν βάλω τα χέρια που είναι από την κάτω πλευρά άσπρα και κάτσω αραχτός και δεν κάνω τίποτα. Οπότε δύσκολα το κόβω να κάθομαι αραχτός έτσι με τα χέρια ανοιχτά, και μου έγραψε βιταμίνη D ο γιατρός. Οπότε πάμε καλά στο όλο κομμάτι και συνεχίζουμε την προσπάθεια μέχρι να φτάσουμε τον τελικό στόχο και να αλλάξει κάποια στιγμική φωτογραφία. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Εγώ τον είπα γκουρού και φιλόσοφο, για το βιντεάκι και με ψιλοέκραζε ο Ρήλος. Καλημέρα στα φιλαράκια, καλημέρα σε όλη την παρέα. Αναστάσεις από Σέντροπε. Μάλιστα. Μακάρι η Ελκαμπή να καρφώσει τη Βραζιλία τα ξημερώματα της Κυριακής που παίζει η Βραζιλία με το Μαρόκο. Ελκαμπή γκολ στους Βραζιλιάνους και πιερό στους Σκοτσέζους, πλάκα θα έχει. Στέλνει ο ίδιος. Καλημέρα Σταύρο και πάνω, καλή εκπομπή. Μας δρόσισε λιγάκι ευτυχώς, λέει ο Διονύσης Ατρομητάρα. Καλημέρα και στον Διονύση. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δρόσισε. Αλλά να σας πω και κάτι. Εγώ δεν ξέρω εάν ευθύνεται η απώλεια του βάρους. Εάν εξαιρέσουμε το ότι όταν γυρίζω σπίτι λίγο ανοίγω τον ανεμιστήρα, το βράδυ τον κλείνω γιατί κρυώνω.
1: Καλά, ειδικά χθες το βράδυ.
0: Καλά, χθες ναι, αλλά λέω και για τις προηγούμενες μέρες που είχε λίγο ζεστούλα, δεν είχε καύσωνα, αλλά τον έβαζα στο ένα όταν γύρναγα, έτσι όπως κάθομαι και τρώω, δουλεύω κτλ. Και πριν κοιμηθώ τον κλείνω γιατί φοβάμαι μη κρυώσω και πιαστώ, και έρθω εδώ πέρα και μου κάνει μασάζ ο Ρήλος, και άλλο που δεν θέλει να με τρίβει. Οπότε για να αποφύγουμε τις χειρονακτικές εργασίες πρωί-πρωί εδώ πέρα με τον Ρήλο, κλείνω τον ανεμιστήρα. Τι άλλο έχουμε. Κάτι έστειλε ακόμα ο επόπτης. Έχει στείλει μια φωτογραφία του Άλις Κούπερ στον Μπακάλικο και γράφει Μπακάλις Κούπερ. Ωραίος. Λοιπόν, Σταύρο, δεν σε πρόλαβα στον Μπόλιβαρ. Δεν πειράζει, θα σε δω στο πάρτι του κυρίου Νεραζιά και του κύριου Ρήλου. Προσεχώς. Με αυτή την ιστορία, τι έγινε για να κανονίσω τις δουλειές μου?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι.
0: Συγγνώμη.
1: Ανακοινώσιμο.
0: Λοιπόν, εγώ ρωτάω κάτι, ψύχρεμα κιόλας. Ήρεμα ρωτάω, που λέει και η Αμφή Βουλγαρή. Δεν μπορεί να γίνει την πρώτο Ιούλιο του. Την πρώτη Παρασκευή του Ιουλίου, 3 του μήνα.
1: I don't know.
0: Εγώ ήρεμα ρωτάω και το θέτω ως ερώτημα. Και ας γίνει επίθεση από ακροατές. Να σου πω, πρέπει να μας κανονίσεις.
1: Τι να σου κανονίσω?
0: Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Να έρθουμε. Αυτό εννοώ. Δουλειά δεν υπάρχει. Πρέπει να έρθω να πιω τι είχα πιει την άλλη φορά. Εάν θα κόχω νερό με λεμόνι. Γιατί αλκοόλ δεν θα πιω, γιατί θα δουλεύω την επόμενη μέρα και δεν βλέπω να αλλάζει το πρόγραμμα για χάρη μου. Λοιπόν. Μέρα και όμορφο σουκού, Γιάννης από Σαλόνικα. Βολεύεσαι με τις ώρες του Μουντιάλ? Όχι. Χτες κοιμήθηκα 12 η ώρα και σήμερα σηκώθηκα 5 παρά. Δεν με βολεύει καθόλου η όλη φάση. Δεν με βολεύει καθόλου. Και αύριο θα κάνουμε και περιγραφή Μουντιάλ, Ρίλο. Ετοιμάσου. 7 η ώρα το πρωί. Αυστραλία-Τουρκία. Αυστραλία-Τουρκία. Θα ζήσουμε επικές στιγμές σε αυτήν εδώ πέρα τη συχνότητα. Θα κάνουμε. Καλά, περιγραφή δεν θα είναι, αλλά θα λέμε το πώς πάει το παιχνίδι και ελπίζω να πάει καλά. Για να μπορέσουμε εδώ πέρα με την παρέα που ετοιμάζουμε να κάνουμε το χαβαλέ μας. Αυτός που έστειλε για Μάκελη λέει ψήφισε και πέρα Λανουά. Εντάξει μου, μην ασχολείστε τώρα με αυτά τα πράγματα. Γιατί πάτε να χαλάσετε τη διάθεση την πρωινή? Βλέπετε ότι έχω έρθει κεφάτος εδώ πέρα. Δεν ψωνίζω από γνωστό σούπερ μάρκετ που πλέον δεν υπάρχει. Το πρόλαβα πάντως. Το έχω προλάβει και στην προηγούμενη νομίζω την κατάστασή του. Πριν γίνει Βερόπουλος. Πριν ήταν διαφορετικά τα 4 γράμματα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει πιθανά πλέον. Υπάρχει σίγουρα στο εξωτερικό. Καταλαβαίνεις τι λέω ή όχι?
1: Δεν ακούω. Δεν πρόσεχα.
0: Για το σούπερ μάρκετ που ψωνίζεις όταν γυρίζεις κεφάτος.
1: Ναι.
0: Πριν ήταν 4 γράμματα το σούπερ μάρκετ και μετά έγινε Βερόπουλος. Και τώρα έχει πάει αλλού η φάση. Εγώ το πρόλαβα όμως το Βερόπουλο. Δεν θυμάμαι να γυρίζει κεφάτος πάντως. Δηλαδή, με έστελνε η μάνα μου να πάω να ψωνίσω. Καλημέρα, Σταύρο. Πώς σου φάνηκε το άνοιγμα του Μουντιάλ και ποιος λες να το πάρει, ο Παγωτατζής? Καλημέρα στο Παγωτατζή. Εντάξει, φάση έχει. Έβλεπα τώρα ότι. Καλά, είδα χτες τη Σακύρα και τα λοιπά. Γιατί δεν είχα δει την έναρξη του Μουντιάλ, γιατί είχα μια υποχρέωση. Γιατί κάτι έρχεται του χρόνου, όχι για εμένα, για άλλον άνθρωπο. Και είχαμε κάτι ετοιμασίες και συζητήσεις και τα λοιπά. Οπότε δεν είδα πρεμιέρα, αλλά είδα μετά Σακύρα και. Ρε Σακύρα, και πήγε. Καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις που την άφησες. Γιατί δεν αφήνουμε μια Σακύρα. Εκτός αν υπήρχε κάτι άλλο, αλλά επειδή φταίει ο Πικέ στην προκειμένη περίπτωση και η Σακύρα, ξέρεις πώς τον κατάλαβε ότι την απατάει,
1: Ότι.
0: Ότι πώς τον κατάλαβε. Από τις μαρμελάδες. Βρήκε τις μαρμελάδες που έτρωγε μόνο εκείνη και όχι ο Πικέ με τα παιδιά να είναι λειψές. Και έτσι τον έπιασε ότι την απατάει. Γιατί δεν έτρωγε, ας πούμε, βατόμουρο, Πικέ. Δεν σε χάλασε που σε έπιασε από τη μαρμελάδα, γατάκι. Καλά να πάθεις. Λοιπόν, φοβερή Σακύρα. Είδα τώρα στην πρεμιέρα την αντίστοιχη, επειδή έχουν τρελαθεί οι διοργανωτές και κάνουν κάθε μέρα και μία έναρξη. Την χθεσινή δεν θυμάμαι ποιος την άνοιξε. Νομίζω ότι δεν είχε κάτι ιδιαίτερο μουσικά στο Καναδά. Σήμερα ήταν και η Katy Perry που είπε τον Εθνικό Ύμνο της Αμερικής. Δεν είχε κάτι άλλο μουσικό και είδα και πλάνα με Τριντό, Μπέκαμ, Τομ Κρούζ, Bill Gates. Ποιος άλλος έχει, ποιος θυμάμαι, ποιον άλλο σου πω ότι ήταν από celebrities.
1: Ένα ηθοποιός δεν ήταν, τον είπες. Τον ήξερες.
0: Ο Τομ Ρόμπι, κάπως έτσι, ένας παρουσιαστής. Είχε πραγματάκια, θα προσπαθήσω κάποια στιγμή να τα περάσουμε σιγά σιγά στο site. Δεν είναι εύκολο να. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι έδωσε 7 λεπτά καθυστερήσει και τον έβριζα τον Μάκελη. Εγώ γι' αυτό τον έβριζα. Του λέω.
1: Ναι, αλλά δεν είναι 7, δεν θα μπαινε το τέταρτο. Και ήταν και ωραίο.
0: Και ωραίο. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Με την Αμερική και την Παραγουάη που έληξε 4-1. Με τους Αμερικάνους να κάνουν επίδειξη με δύναμη απέναντι στους Παραγουάνους, να ανοίγουν το σκορ με αυτόν γκολ του Μπομπαντίγια στο 7. Στο 31 ο Μπαλόγκουν έκανε το 2-0 και ο ίδιος παίχτης στις καθυστερήσεις στο 5 λεπτό του καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου έκανε το 3-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 73, μείωσαν οι Παραγουάνοι με τον Μαουρίσιο. Και στις καθυστερήσεις, λίγο πριν βάλει τη σφυρίχτρα στο στόμα, Μπαγκανίνη ρέμισε. ο Ρέινα με μια ωραία ενέργεια και ένα εξαιρετικό τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 4-1 για τους Αμερικάνους. Αυτά με το παιχνίδι που ήταν το τελευταίο χρονικά. Στο παιχνίδι που είχαμε χθες το βράδυ, είχαμε τη Βοσνία να προηγείται στο 21. Και ο Καναδάς, να σας πω την αλήθεια, στο δεύτερο ημίχρονο που το έβλεπα ήταν καλύτερος από τους Βόσνιους και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 79, αλλά δεν μπόρεσε να βάλει άλλο γκολ και έτσι είχαμε την ισοπαλία στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Θα δούμε σε λίγο και τα υπόλοιπα παιχνίδια, οπότε να δούμε τι έγινε χθες και στο πόλο που στα κορίτσια μας. Ο Ολυμπιακός λήγει στη Φερενβάρος στη διαδικασία των πέναλτι με τη σπουδαία Φαν Ντεν Ντόμπελστιν. Τι όνομα είναι αυτό? Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, που έπιασε τις τρεις εκτελέσεις και κατέκτησε τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του η ομάδα του Πειραιά. Η κανονική διάρκεια έληξε 14-14. Χρειάστηκαν τη διαδικασία των πέναλτι οι Ερυθρόλευκες για να νικήσουν με 17-14 την Φερεντσβάρος, μια πολύ δυνατή ομάδα, και έτσι ανέβηκαν στην κορυφή της Ευρώπης. Αντικατέστησε η Ντόμπελς την Σταματοπούλου. Είδες, άμα το πω, μετά το έχω. Την Σταματοπούλου στα πέναλτι, αποκρούντας και τις τρεις εκτελέσεις της Ουγγρικής ομάδας, και έτσι ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια μυθική χρονιά με την κατάκτηση του τρέμπλ, επιστρέφοντας στον ευρωπαϊκό θρόνο μετά το 2022, μετά από 4 χρόνια. Καλά είναι. Τέταρτο ευρωπαϊκό μετά από 4 χρόνια. για τους συνωμοσιολόγους τα λέω αυτά, που, και τους αριθμολόγους και όλους αυτούς που έχουν τέτοια πραγματάκια που ψάχνουν να βρουν διάφορα τέτοια περίεργα. Λοιπόν, αυτά και με τον Ολυμπιακό, πολύ μεγάλη νίκη. Σήμερα στις 6, όπως είπαμε, έχουμε τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα για τους τελικούς της στοίχημα GBL. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ και να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω να μην έχουμε άλλες μανούρες. Έχω κουραστεί πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια, σε συζητήσεις ή όλα αυτά που ακούω γύρω-γύρω ή διαβάζω στα social media. Τη μουρμούρα που υπάρχει και θα ήθελα να έχει λήξει στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν έγινε μετά από δύο παρατάσεις. Όχι για να το πάρει ο Ολυμπιακός, για να τελειώσει η μουρμούρα και να έχουμε πιο ηρεμία στην όλη φάση του Μουντιάλ. Γιατί σήμερα έχω πάρα πολλές δουλειές στο σπίτι. Έχω να μαγειρέψω, να μαζέψω ρούχα και να κάνω πάρα πολλές διαδικασίες. Θα τρέχω σαν τον Παλαβό, σαν άλλος Φανάσης Δέγκος. Οπότε θα ήθελα να είναι πιο ήρεμο το απόγευμά μου σήμερα. Αλλά δεν θα είναι. Και ελπίζω να είναι αύριο το πρωινό μου ήρεμο, κύριε Ρήλο. Οπότε με αυτή την ευχή θα πάω σε διαφημίσεις, να παίξουμε τα πρώτα τραγούδια του Γιάννη Νεοκόρου καλλιτέχνη, να πάω να γράψω και αυτό το άτιμο το μάτς ΙΠΑ Παραγουάη και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα που αφορούν τα μηνύματά σας που περιμένω και να συζητήσουμε σε ήρεμο τόνο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
5: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
6: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
7: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι πούμε, σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Μπορχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
8: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
9: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
10: Δέχεται πίσω του Καραδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
11: Για ρωτά λίγο πώς κέρδισε η αρκαδία των Πειραιά.
12: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πήρε Όσκαρ. Ποιος ήταν?
13: Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει, βέβαια.
12: Έχει άλλο πάρει για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
13: Κάτι απαξινού.
12: Ακριβώς. Για το.
13: Το ρόκι. Το ρόκι, κοιτάξτε. Ωραία, δεν είναι.
12: Για το ρόκι ένα και δύο.
13: Το ρόκι ένα και δύο.
12: Όχι. Για το.
13: Το ρόκι.
12: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδιά.
13: Δεν σε παρεξήνεψε.
14: Ναι, με.
13: Και εμένα.
15: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
11: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα TBB Best Benefit.
16: TBB Best, δεν πειρήμπα παίζεις.
11: Με έχεις επηρεάσει.
16: BB Best είναι. Ορίστε και εγώ λάθος θα πάω.
11: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
4: The Winsport FM 30 χρόνια επιτυχία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον πηγούνι της Πορεφέ 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Ναι, κόλλησα εγώ γιατί σκεφτόμουν το μήνυμα της Αγγελικής, η οποία αναρωτιόταν ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε και της άρεσε πάρα πολύ. Γιατί λέει, μας έλειωσε ο Γιάννης. Είναι το Αντέχο του Χάρη Βαρφρακούρη. Και έτσι ξεκινήσαμε και ακολούθησε Αντώνης Ρέμος. Να σας ενημερώσω για όσους δεν έχετε εικόνα από το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη που ήρθε 4-1. Είναι στο site αναλυτικά με τα highlights του, με όλα τα καλούδια. Και μπορείτε να μπείτε και να το δείτε στο sportfm.gr που υπάρχουν οι σχετικές δημοσιεύσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μηνύματα που έχουν έρθει και συνεχίζουμε μετά με τα αθλητικά. Λοιπόν, η Αρετή στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα Σταύρο, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Να σε καλά Αρετή, και εσύ καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, ο Μπαγκανίνη λέει, αύριο θα έρθω να αναλύσουμε το πρωί πώς έβαζε ο Μάκελη την σφυρίχτρα στο στόμα. Καταλαβαίνετε, έχει να ζήσουμε αύριο με Μπαγκανίνη εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά με τον Μπαγκανίνη που τον περιμένουμε. Και πάμε στα υπόλοιπα. Καλημέρα στον Βίκτορα από Πέραμα που στέλνει εδώ πέρα. Καλημέρα στο φίλο μας. Καλημέρα ρε Σταύρο, τι πανελίστας είσαι, ζώδια, μερμελάδες και τα λοιπά, λέει ο Νίκος Κυψέλη. Λοιπόν, γιατί θα μας λένε για τον Μάσα καλύτερα ή... τώρα για τους διαιτητές τώρα. Τι θα έβλεπες εσύ, τη Σακύρα θα έβλεπες, το Μεξικό θα έβλεπες. Γκομενιάρι ή εγκομενιάρι. Καλημέρα Σταύρο και πάνω από την ίσχυα Αγία Παρασκευή. Μπαίνει στα κορίτσια του Ολυμπιακού, μόνο Ολυμπιακός ρε παιδιά. Σου βγήκε η ψυχή Σταύρο, λέει ο φίλος εδώ πέρα ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή. Εξακολουθεί να παραμένει η κορυφαία στιγμή στο Μουντιάλ μέχρι τώρα η παρουσία της Σάλμα Χάγεκ στην πρεμιέρα. Ο ακροατής 0, πολύ καλημέρα σας. Ναι, ναι, Σάλμα Χάγεκ, δεν έχω δει εικόνα οπότε... Αλλά Σάλμα Χάγεκ είναι ρε φίλε. Δηλαδή πόσο άσχημη εικόνα μπορεί να είναι. Λοιπόν, μην ανησυχείς, η Βάσο θα σώσει την κατάσταση και μάλλον αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο φίλος μας εδώ πέρα που δεν θέλω να ασχοληθώ και να μπω σε αυτήν τη διαδικασία για να κάτσω να ασχοληθώ και να συζητήσω. Λέπουρας εδώ πέρα έστειλε μήνυμα. Λέπουρας Ολυμπιακό χωριό, καλημέρα φίλε μου Σταύρο και καλημέρα στον φίλο αξιότιμο και εξαίρετο Πάνο Ρήλο. Αφού δεν είναι η Ελλάδα στο Μουντιάλ, υποστηρίζουμε τη δεύτερη αγάπη, την Ουρουγουάη, λέει ο φίλος ο Λέπουρας. Βλέπω πολύ δυναμική υποστήριξη από τους Έλληνες στο Κουρασάο. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω. Και καλά θα πάει αυτό. Το οποίο Κουρασάο παίζει αύριο στις 8 η ώρα με τη Γερμανία. Στην αντίστοιχη πρεμιέρα που έχουν οι δύο ομάδες στο Μουντιάλ. Οπότε θα δούμε και Γερμανία και το τι μπορεί να κάνει αυτό το Κουρασάο. Θα ήταν πολύ ωραία ιστορία να κάνει μια έκπληξη του Κουρασάο αύριο το πρωί, το αύριο το απόγευμα. Θα ήταν πολύ ωραία. Θα δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο ή θα κάνουν επίδειξη δύναμης οι Γερμανοί. Άλλο μήνυμα δεν βλέπω εδώ πέρα. Δεν βλέπω. Να σας πω ότι να έχετε γενικώ σήμερα το νου σας, έτσι επειδή το βλέπα τώρα στους τίτλους στο site, θα έχουμε και ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, οπότε το νου σας. Ομπρέλα δεν βλέπω να παίρνετε, έχει τόσο πολύ άνεμο, οπότε πάρτε κανένα διάβροχο για να σωθεί η κατάσταση και να έχετε το νου σας και προσοχή στους δρόμους για να μην υπάρξει ατύχημα όπως έγινε και το πρωί που πάμε κοντά στη Λιωσίων, όσοι ανεβαίνετε προς τα πάνω, προς Κηφισιά και τα λοιπά, πάτε Χαλκίδες και τα λοιπά, να έχετε το νου σας εάν είναι βρεγμένος ο δρόμος, γιατί μπορεί να κάνει και καμιά γλίτσα και να είναι ο ληστηρός. Λοιπόν, άλλο μήνυμα, άλλο μήνυμα. Καλημέρα, λέει Στέλιος από Άνω Λιώσια. Καλημέρα και στο Στελάρα. Δημήτρη, δεν το διαβάζω το μήνυμα. Λοιπόν, και τι άλλο έχει τα συγχαρητήρια ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Champions League από τα κορίτσια του Πόλο του Συλλόγου. Και ένα δημοσίευμα που έχει βγει γύρω στη μία παρά το βράδυ και είναι από το Athletic, το οποίο είναι πολύ έγκυρο και γενικώς έχει καλές πληροφορίες για την Αγγλία. Η Arsenal εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησης του Χρήστου Τζόλι, λέει εδώ πέρα το κείμενο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκριτου δημοσιογράφου του Athletic, David Ornstein, η Arsenal εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Breeze για την απόκτηση του Τζόλι. Λοιπόν, οι πρωταθλητές της Αγγλίας είναι ζεστοί στο ενδεχόμενο να εντάξουν στο ρόστερ τους τον Τζόλι, ενώ αναφέρεται ότι η μεταγραφή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε περίπτωση που οι κανονιέριδες διαθέσουν ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Ο Τζόλι δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Breeze έως το καλοκαίρι του 29, άρα για 3 χρόνια ακόμα. Ενώ η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η καλύτερη της καριέρας του, αφού μέτρησε συνολικά 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 εμφανίσεις. Είχα δει ένα στατιστικό το οποίο ήταν τρομερό, ότι είχε συμμετοχή σε 70 κάτι, αν όχι 80 γκολ με ασίστ και γκολ δικά του την τελευταία διετία. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι ο Τζόλις για τους Βέλγους, που αναδείχθηκε και MVP του πρωταθλήματος. Ο Τζόλις, θυμάστε που σας έλεγα ότι δεν βλέπω πώς δεν θα αναδειχθεί MVP ο Έλληνας μέσο επιθετικός, και επιβεβαιώθηκα σε αυτό το πράγμα. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει με την Arsenal και αν θα κάνει κίνηση για τον Τζόλι. Να θυμίσω ότι στην Αγγλία, στην Norwich που ήταν στο προηγούμενο πέρασμα από το νησί, δεν ήταν και πολύ καλό, αλλά κατάφερε να αφού δεν ήταν σε καλή κατάσταση, να ξανασηκωθεί, να βρει τα πατήματά του και να κάνει μια πολύ καλή διετία στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, και να είναι από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια. Πολύ, πολύ σημαντική η παρουσία του Τζόλι και μακάρι να συνεχίσει έτσι ανωδικά το παλικάρι. Λοιπόν, Σταύρο, πιο κουρασά, αύριο θα γράψει 10 συν, τι έκπληξη να κάνει, λέει ο Παγωτατζής. Άξι ρε παιδί μου, γιατί είναι κακό να ονειρεύεσαι ή να υποστηρίζεις τον πιο αδύναμο απέναντι στον πιο ισχυρό. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες του Μουντιάλ του Κουρασάου. Δηλαδή δεν βλέπω άλλη. Άντε να είναι και η Αϊτή, να σας πω την αλήθεια. Που βέβαια υπάρχει και ο Πιερό εκεί πέρα. Οπότε γιατί να μην υποστηρίξουμε τον πιο αδύναμο στην όλη κατάσταση. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ πέρα διάφορα Ολυμπιακά μηνύματα. Ένα εξ αυτών είναι και ότι φέτος ο Ολυμπιακός στην τέταρτη Ευρωλίγκα στο μπάσκετ και το τέταρτο Champions League στο πόλο γυναικών. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και να καλημερίσουμε και την φίλη μας την Ειρήνη την Παουκτσού, η οποία γράφει καλημέρα και θα πω και καλό Σαββατοκύριακο, γιατί αύριο δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σας ακούσω, γιατί θα είμαι εκτός Αττικής στο Μουντιάλ, μόνο Αργεντινή και Ιαπωνία. Η οποία η Ιαπωνία και για μένα θα πάει, τη βλέπω να πηγαίνει καλά. Δεν ξέρω, έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου τα οποία δεν βασίζονται σε κάποιο στατιστικό ή οτιδήποτε, αλλά στο κομμάτι του συναισθήματος, του ενστίκτου, πάρτε το έτσι, θεωρώ ότι μία από τις εκπλήξεις θα είναι η Ιαπωνία. Δηλαδή τη βλέπω αρκετά να μακριά να πηγαίνει, δηλαδή μέχρι τα πρωί τελικά τουλάχιστον. Άδουμε που θα πάει. Και συζητούσα με τον κολλητό μου την Πέμπτη το βράδυ για το... Λέγαμε, επειδή και οι δύο ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, αυτός είναι διαφορετική κατάσταση, γιατί αυτός δίνει στοιχήματα, συνεργάζεται με συγκεκριμένη εταιρεία και τα λοιπά, ο φίλος μου ο Τέλης, και μου λέει ποιο βλέπεις εσύ. Του λέω εγώ βλέπω ευρωπαϊκή ομάδα να το κατακτά, αυτή είναι η αίσθησή μου, και αν έπρεπε να επιλέξω θα έβαζα Ολλανδία και Πορτογαλία. Για κάποιο λόγο βλέπω ότι αυτό ήταν και ο τελικός. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σταύρωμα, διασταύρωση εκεί πέρα νωρίτερα, αλλά αυτό βλέπω εγώ. Δηλαδή ότι θα είναι ευρωπαϊκή ομάδα και ότι θα είναι Πορτογαλία-Ολλανδία. Να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την εξίσωση. MVP του πρωταθλήματος βγήκε ο Πινέδα Φίλτατε. Εγώ μίλησα για το Βέλγιο όμως. Πού κολλάει ο Πινέδα με το Βέλγιο? Αναρωτιέμαι. Για τον Τζόλι μίλησα. Και καταλαβαίνεις την έκπληξή μου. Ότι μάλλον δε, δηλαδή, πώς ο Πινέδα στη Jupiler League? Κάτι δεν πάει καλά. Στα αυτιά. Δεν ήσουν την αρχή που συζητούσα για τον Τζόλι και είπατε ότι ήταν MVP του πρωταθλήματος? Και λέω MVP του πρωταθλήματος ο Πινέδα. Ναι, αλλά πώς το Βέλγιο που συζητούσα? Εκτός αν πιάνει και στα εξωτερικά. Δηλαδή ο Τζόλις να πιάνει για Ελλάδα και ο Πινέδα για Βέλγιο. Ή ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε εμείς? Ότι θα πάρει μεταγραφή στο Βέλγιο και θα είναι του χρόνου MVP στη Jupiler League. Κάτι ξέρεις και μας κατακρύβεις.
1: Λοιπόν, κάποιος εδώ πέρα θέλει να πειράξει συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία γιατί δεν θέλω να κάνω εδώ πέρα όπα την κατάσταση. Τι άλλο έχουμε από ειδήσεις έτσι βραδινές, πέρα από τα Μουντιάλ και τα λοιπά? Αύριο με εξή θα είναι μια εκπομπή που θα βγαίνω συνέχεια τρέχοντας. Έχει τελικούς NBA, έχει μάτς για το Μουντιάλ, έχει μάτς που θα είναι σε εξέλιξη. Ωραία θα πάει αυτό. Έλεγα κάποιο το NBA και διαπαρτυρόμουν. Καλά. Έχει τα highlights από το ισόπαλο 1-1 του Καναδά με τη Βοσνία, το μάτς, τα highlights με την απονομή του τροπέου στα κορίτσια του Ολυμπιακού, για τον Ολυμπιακό που πήρε τον 34ο τίτλο της ιστορίας του, ότι Dubai BC, αυτό το πρόλαβα και το είδα, ότι πήρε το πρωτάθλημα στην Αδριατική Λίγκα μέσα στην έδρα της Παρτίζαν, καθώς κέρδισε με 83-81 και κάνει το 3-1 στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας. Τρέλα στον Παναθηναϊκό γιατί εξαφανίστηκαν 13.000 εισιτήρια σε λίγες ώρες για την προβολή του τελικού από το Telecom Center. Και αυτό είναι ωραίο, ότι θα πάνε Παναθηναϊκοί στο γήπεδο να το παρακολουθήσουν. Δεν θα είναι ο Σαμπάνης, μην με ρωτήσετε και μην μου στείλει κανείς πάλι μήνυμα για το Σαμπάνη ότι τον είδε. Είναι Παρασκευή, όχι Παρασκευή, Πέμπτη γίνει ο αγώνας, αν δεν κάνω λάθος. Είναι Πέμπτη απόγευμα και αρχίζουν και μου στέλνουν συνάδελφοι. Είναι εδώ πέρα ο δικός σου, είναι εδώ πέρα ο δικός σου. Λέω παιδιά, ας μείνουμε στον πρώτο. Μου στέλνουν φωτογραφίες, βίντεο, του τα στέλνουν και το Σαμπάνη, κάνουμε χαβαλέ. Αλλά ο Σαμπάνης θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι στη Θεσσαλονίκη, ναι, γιατί είναι Σάββατο σήμερα. Οπότε έχει τις εμφανίσεις εκεί πέρα κοντά στο αεροδρόμιο, που είναι το νυχτερινό κέντρο. Οπότε δεν θα είναι ο Σαμπάνης με την παρέα του εκεί πέρα και το κορίτσι του. Λοιπόν, τη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό του Champions League Πόλο Γυναικών. Όλα τα ωραία από το παιχνίδι εκεί πέρα. Επιβλητική Βαλένθια με την Μπανταλώνα και βλέπει τελικούς. Επικράτησε με 90-76 της Μπανταλώνα και κάνει το 2-0 στη σειρά και βρίσκεται μία ανάσα από τους τελικούς της ΑΣΕΜΠΕ Λίγκα. Αυτά έχει σε γενικές γραμμές. Να δω αν έχει κάτι άλλο. Σενάριο λέει για Φαν Ντρόγκελεν και Παναθηναίκο, το είπαμε τη μία. Μπράβο. Ο οποίος έπαιξε στην Samsung Sport την προηγούμενη σεζόν και έχει αντιμετωπίσει και Παναθηναίκο και ΑΕΚ την προηγούμενη χρονιά.
2: Πώς τον είπαμε?
1: Φαν Ντρόγκελεν.
2: Α, Φαν Ντρόγκελεν, άκουσα.
1: Όχι.
2: Κανένας γιος.
1: Εγώ λέω μήπως ήταν. Μήπως σκέφτηκες κάτι άλλο με τον Ντρόγκελεν.
2: Όχι, όχι.
1: Οκ. Okay. Και ακούω και ο Μπαγκανίνη.
2: Δεν τον θυμάσαι τον Φαν Ντρόγκελεν. Λογικό.
1: Το ξέρω όμως, ρε φίλε.
2: Α, okay.
1: Δε Σίλας απομένει το ναι του Καμαρά. Οι λόγοι του διαφαινόμενου διαζυγίου με Μπακασέτα. Τι άλλο έχει? Φαντασμαγορικό ξεκίνημα στο Μουντιάλ. Όσα έγιναν στη δεύτερη τελετή έναρξης. Ο Τσακίρης ενδείξεις για Γιώβιτς. Για ποιους παίκτες έχει κρούσεις η ΑΕΚ. Έχει πραγματάκια που γίνονται και περιμένουμε και στις μεταγραφές και στις ανανεώσεις κτλ. Ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή, ο φίλος μας, λέει μόνο Στεφανία Σάντα. Έχει εκφράσει δημόσια την στήριξή του μπροστά και στη σύζυγό του, οπότε μπορώ και το μεταφέρω, να ξέρεις. Δεν θα έχουμε κάποια κόντρα στο ζεύγος της Αγίας Παρασκευής. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Ήταν μια αγαπημένη ατάκα της μητέρας μου, το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής. Οπότε μου δόθηκε η ευκαιρία να το πω. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη που είναι απ' έξω και θα μας φροντίσει ένα μισάωρο εδώ πέρα.
2: Πέτα πράγμα, Ελένη, πέτα.
1: Πέτα πράγμα. Έχει να πετάξει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Να δω τι υπάρχει από το Μουντιάλ, να σας το βάλω στο site. Μη κοιτάς εσύ έτσι περίεργα. Και επιστρέφουμε. Και επιστρέφουμε.
2: Δεν είπα κάτι.
1: Ζώδια, ζώδια, ζώδια. Μην ξεχάσετε τη συνήθειά μας. Ζώδια, τώρα στείλτε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το System.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιητικό.

0: 7. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
1: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
2: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
1: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Λοιπόν, να διαβάσουμε εδώ πέρα το μήνυμα της Ειρήνης που έχει έρθει, το δεύτερο. Επειδή έχασα τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, δεν ξέρω αν είπες πότε έχει σειρά η φίλη μου η Αρετή για τη λίστα των τροκουδιών. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, στα ζώδια, μην ξεχάσεις τον τοξότη και τον υδροχό για τον Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα για τον ρίλο εδώ πέρα τον υδροχό. Λοιπόν, πόσο συχνά μπορεί να συμβεί, αδερφές Πρεβλήτου, οι δύο αντίπαλες χθες και η τρίτη στο γήπεδο με μπλούζα μισή-μισή. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί στο. Δεν είναι σύνηθες. Ο φίλος μας ο Έντμουντ, όχι από το Βίρονα, ο άλλος. Έχει στείλει εδώ πέρα φωτογραφίες, μια ωραία φωτογραφία από την παραλία, μια χαρά. Τι άλλο έχουμε, η Αρετή, να δούμε πότε έχει. Ένα λεπτάκι δώστε μου, να δω πέρα στις σημειώσεις μου. Η Αρετή έχει την επόμενη εβδομάδα και θυμίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ο φίλος μας ο Γιάννης Νεοκόρος, καλλιτέχνης. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα Σταύρο, πες για τον υδροχό που είναι το ζώδιο το δικό μου και του ρίλου. Έχουμε επιτέλους και κάτι κοινό, γιατί στις ομάδες και στα κόμματα.
1: Δεν.
0: Λέει ο φίλος. Το ζώδιο της καλημέρας δίδυμος λόγω γενεθλίων μου, λέει ο Γιώργος. Άνοιξε ο Κηφισός εκεί που είχε γίνει το τροχαίο, μας ενημερώνει προφανώς ο Σπύρος. Τι άλλο έχει. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Κάποιο του αρέσει το τραγούδι του Βέρτη. Και λέει, γιατί δεν παίζεται την. Πώς το λέει. Πούντο. Γιατί δεν παίζεται την. Το original. Α, το Δε Βετανιώνο λέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Το Δε Βετανιώνο. Οκ. Γιατί ήρθε. Βάλε και μισό κιλό υδροχό. Πολύ υδροχό σήμερα. Καλημέρα, Σταύρο και Πάνο. Καλημέρα και καλό σου ακού σε όλους. Μπράβο στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Πανάθα κάνει το διπλό απόψε με 30 πόντους. Νάιτζελ ή Ντέιβιντ. Αριστοτέλη 13 Σαντορίνη. Γεια σου, Αριστοτέλη, και σε σένα. Αυτός που λέει για φαντασμαγωρική έναρξη για το Μουντιάλ και αυτός για τη Σάλμα Χάγεκ θα λέει ναι. Τι άλλο έχει. Ένας με ρωτάει για τον Μπάο κάτι. Θες να μου πεις τι ακούγεται για να ξέρω τι εννοείς. Τι άλλο έχει. Και τον καρκίνο ρε, λέει ο Μπαγκανίνη. Ο Νίκος Προκυψέλη λέει, γιατί είμαστε τόσο down στα τραγούδια σήμερα. Εντάξει, είναι τραγούδια που έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Γιάννης πριν από 1,5 μήνα. Γιατί έχει γίνει πριν από καιρό. Εντάξει, οι παραγγελίες είναι παραγγελίες που κάνει ο καθένας. Νίκο, άμα θέλεις να συμμετέχεις και εσύ στη διαδικασία. Βρες μέσα στα social και να μπεις και εσύ άμα θέλεις την εξίσωση και να βάλουμε πιο χαρούμενα τραγουδάκια. Που λογικά εσύ θα πας λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Αν το υπολογίζω καλά.
1: Πότε βγαίνεις?
0: Δεν λέω.
1: Α.
0: Δεν λέω. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Άλλο μήνυμα. Δεν έχει κάτι άλλο. Οπότε πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Κάτσε να ανοίξω και τη μέτρα σου προτιμία. Για να μπορέσουμε να δούμε πρωτοσέλιδα, καιρό και μετά τα ζώδια. Συνεχίστε να στέλνετε τις παραγγελίες σας για να μπορέσουμε να τις διαβάσουμε όλες τις επιθυμίες σας. Ξεκινάμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων με τη Sport Day, η οποία γράφει «Ο πιο μάγκας». Ποιος θα είναι πρωταθλητής, ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός? Η ώρα της αλήθειας και της στέψης έφτασε. Όπλο η έδρα, ατού για τους ερυθρόλευκους ότι παίζουν στο γήπεδό τους. Τον Πίτερς της Ευρωλίγκας θέλει να δει ο Μπαρτζόκας στη σημερινή αναμέτρηση. Στη δωδεκάδα αναμένεται να συμπεριληφθεί και ο Ντόρσεϊ. Όλοι οι Κάραβελ ραντεβού στις 3 στο ξενοδοχείο προκειμένου να ξεπροδοδήσουν την αποστολή για το ΣΕΘ δίνουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Ανοιχτό το Telecom Center για να παρακολουθήσουν οι φίλοι του Επτάστερου το παιχνίδι από τις οθόνες. Την τελευταία στιγμή η απόφαση Αταμάν για Όσμαν λέει εδώ πέρα. Αδειάζουν οι δρόμοι, όλη η Ελλάδα καθυλωμένη για τον πέμπτο τελικό μεταξύ των δύο αιωνίων. Τι λέει εδώ πέρα, Μητσοτέξη, άλλαξα τον χρόνο μας, τον χρόνο μιας εκδήλωσης, δεν γινόταν να χάσω αυτό το match. Οκ. Μας ενημέρωσε ο κύριος Πρωθυπουργός για τις αλλαγές που έγινε στο πρόγραμμά του. Βασίλισσες, τα κορίτσια του Ολυμπιακού ισοφάρισαν στο φινάλε του κανονικού αγώνα τη Φερεντσβάρος και στα πέναλτι κατέκτησαν την κορυφή της Ευρώπης 17-14. Στα υπόλοιπα, τα πιο ποδοσφαιρικά, Ολυμπιακός Ρόκα και Ζώτα Σίλβα. Παναθηναϊκός θα βρει και με Σαρλερουά για τον Καμαρά. ΑΕΚ στο DNA της προσφυγιάς συγκίνησε την εκδήλωση της Ένωσης για τη μεγάλη του γένους σχολή. Μουντιάλ με Σελεσά ο LKB. Και περιμένουμε πώς και πώς και για τον ΠΑΟΚ η αναμονή που σκοτώνει.
1: Θα σου πω, είμαι εκτός λίγο.
0: Καφέ ήθελε να ρωτήσει αν θέλω. Δεύτερο, ο κύριος Ζήλος. Μην νομίζω ότι μου είπε κάτι πονηρό. Λοιπόν, στη Live Sport.
1: Θα πρέπει.
0: Σπριντ για Καμαρά και Ράστον Ντερ, λέει εδώ πέρα. Πώς έχουν τα δεδομένα ο 23χρονος Δανός της Λέστερ, Βίκτορ Κρίστιανσεν, λέει στους υποψήφιους για τα αριστερά της άμυνας. Στο κάδρο και 23χρονος Ολλανδός στόπερ της Σάμπσπορ, Φαν Ντρόγκελελ. Φέρνει και προπονητή τερματοφυλάκων ο Νίστρουπ. Τέλος, ο Τζούριτσιτς και ο Κότσιρας. Γενικώς, χθες είχαμε πολλές αποχαιρετιστήριες ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό. Βασίλισσες για τα κορίτσια του Πόλο. Σόου Χουάνκ με γκολ και ασίστ το πρώην μέσο του Ολυμπιακού υπέραψε τη μεγάλη ανατροπή της Νότιας Κορέας με την Τσεχία 2-1. Βοσνία Ερτσεγοβίνη Καναδάς 1-1. Το πήραμε κόντρα στα συστήματα, δήλωσε ο Ηλιόπουλος. Μιλάει για Καντού, για Καντιού, συγγνώμη, και κρίνεται του Μαρμόλ. Μετέωρος ο Ρασβάν και ο χρόνος πιέζει. Επήγε η συνομιλία Ιβάν Λουτσέσκου για να ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ. Και μιας και το ανοίγουμε αυτό το θέμα, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ανοίγει θέμα Ρασβάν στον ΠΑΟΚ. Όπως ας πούμε έχει ανοίξει και θέμα με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό.
1: Ενδεχομένως αν υπάρχει θέση ότι έκανε τον κύκλο του, τι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Έχασε, μίλαγα με έναν ΠΑΟΚτζή στην άλλη δουλειά κτλ. Μα λέει έχασε τρεις τελικούς. Έχασε το, πώς το λένε, το κύπελο, έχασε το τελικό για το πρωτάθλημα σε αγωγικά τελικό και τέτοιο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όμως πώς μπορεί να υπάρξει ΠΑΟΚ χωρίς τον Ρασβάν, που ο Ρασβάν ξέρει το DNA του ΠΑΟΚ και το έχει υποστηρίξει με κάθε τρόπο, ακόμα και στα άκρα τα συμφέροντα της ομάδας, και έχει καταφέρει ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες αγωνιστικά να φέρει εις πέρας δύσκολες αποστολές. Μου μοιάζει λίγο με αγνωμοσύνη όλο αυτό το πράγμα στην προσφορά του Ρασβάν στον ΠΑΟΚ και σε συνθήκες που δεν ήταν υπέρ του ή που δεν υπήρχαν τα κατάλληλα εργαλεία στα χέρια του. Εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ πώς γίνεται αυτή η κατάσταση τώρα να είμαστε στα μέσα Ιουνίου και να ανοίγει κουβέντα για τον Ρασβάν στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, πραγματικά μου φαίνεται πολύ, πολύ άσχημη όλη αυτή η εικόνα. Αντί να χτίσουν πάνω στο Ρασβάν και στο γεγονός ότι ξέρει την ομάδα και ότι μπορεί να έχει μια σιγουριά με το Ρασβάν από το να πάει στο οποιοδήποτε στοίχημα με τον επόμενο προπονητή, ανοίγει τώρα η κουβέντα με το Ρασβάν. Δεν ξέρω πραγματικά πώς γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Στον Άρη φήμες και δεδομένα για Λεωνάρντο Κούτρι που παντρεύτηκε πρόσφατα και το παλικάρι. Βόλεϊ Παναθηναϊκού ανανέωσαν Χαρδινός και Παπαγεωργίου. Πάμε στον κόκκινο πρωταυτή. Ψημένος ο Ρόκα, νέα πρόταση του θρύλου πλησιάζει ο παίκτης. Βασίλισσες της Ευρώπης, λέει εδώ πέρα. Και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό σήμερα στο παιχνίδι του στο μπάσκετ. Ώρα των σπορ, πάντα στο DNA της των προσφύγων. Ο Πινέδα ασχολείται μόνο με τον Μπουντιάλι, μόνο με το σύριαλ που μόνοι τους έχουν φτιάξει, λέει εδώ πέρα. Συγκινητική ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου, σπουδαία εκδήλωση στο Ιωνικό Κέντρο προς τη μήνυ της μεγάλης του γένους σχολής. Αφιερώνω στην νεολαία το πρωτάθλημα και αυτή τη νέα μέρα που ξημέρωσε, δήλωσε ο κύριος Ηλιόπουλος. Στο φως των σπορ, κοκκίνησε η Ευρώπη με το Champions League των γυναικών. Δαγκώνει για τίτλο ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Καντιού και Ζώτα Σίλβα, τόσο ο Γάλλος ψηλός όμως χαφ της Λοριάν, όσο και ο Πορτογάλος εξτρέμ της Νότιχαμ, λένε ναι στον Ολυμπιακό. Οι Ισπανοί βλέπουν Μαρμόλ στον Ολυμπιακό. Τι λένε για Ντένις Σουάρες. Βουίζει η Ιταλία ότι ο Ματέο Τονιότσι, πρέπει να λέγεται αυτός, αναλαμβάνει γενικός διευθυντής. Ποιος είναι ο 30χρονος πρώην παράγοντας των Γιουβέντους και Λεβερκούζεν. Στην Ινερβέργη ο Καλογερόπουλος. Για το τέλειο ρυθιφί ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Καναδάς Ζόρικος, παρότι έμεινε πίσω στο σκορ με κεφαλιά του Λούκιτς στο 21, επέμεινε και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας 1-1 από τη Βοσνία. Άρχισαν οι καθαρίσεις, πάει Παναθηναϊκός ανακοίνωση τη λύση της συνεργασίας με Λαφών, Τζούρισιτς, Κότσιρα, Σάντσες και Ερνάντεθ. Τελειώνει και ο Μπακασέτας, υποπαραχώρηση και ο Σβιντέρσκι. Μια ωραία ατμόσφαιρα, η Νότια Κορέα ανοίξει 2-1 τη Τσεχία με πρωταγωνιστή τον Χουάνκ σε ένα μισογεμάτο γήπεδο, αλλά με ατραξιόν και τεκίλες. Έξω από αυτό έγινε με τις τεκίλες χαμός. Λοιπόν, και πάμε στη Μέτρο Σπορτ, η οποία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που θα είχαμε μεταγραφές, τώρα έχει μπασκετικές διεργασίες. Οργασμός για Σπανούλη. Από το δεύτερο τελωνίο του αερολιμένα η έξοδος του κότς αύριο και όχι από την κεντρική αίθουσα αφίξεων. Παρόντες και στην επίσημη παρουσία τη Δευτέρα ο Σιάο και ο Ραζνάτοβιτς. Έρχεται ο Νουά. Θα μιλήσει με τον Σπανούλη και θα κριθεί αν θα παραμείνει στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Πρόκληση ο ΠΑΟΚ, δήλωσε ο Χάτζινς. Είμαι ενθουσιασμένος που θα γίνω μέρος μιας μεγάλης προσπάθειας. Είπα στον coach στην Ικέρη ότι είμαι νικητής. Άνοιξε η πόρτα της EuroLeague. Ο ΠΑΟΚ σας ασφαλίζει πενταετή άδεια συμμετοχής στο EuroCup και βρίσκεται στον προθάλαμο της εισόδου στην κορυφαία διοργάνωση. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τον Άρη που θα συμμετέχει στο EuroCup για τέταρτη σεζόν. Εκνευριστική στασιμότητα, 9 μέρες για την πρώτη και ακόμα είναι ανοιχτό το θέμα προπονητή. Από τις 29 Ιουνίου και έως τις 12 Ιουλίου το βασικό στάδιο προετοιμασίας στο Ζαλτομπομέλ της Ολλανδίας. Φιλικά με Βέστρελο, ΑΕΚ Λάρνακας και άλλους δύο αντιπάλους. Οπότε καταλαβαίνετε, 9 μέρες πριν από την προετοιμασία και ακόμα δεν ξέρουμε αν θα είναι ο Λουτσέσκου στην προετοιμασία. Οκ. Okay. Λοιπόν... Ο φίλος λέει εδώ πέρα σώπα για καλό μας είναι που θα φύγει ο Λουτσέσκο. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Τι άλλο έχει? Ποια είναι αυτή επιτέλους η άλλη δουλειά σου? Μα το έχω δηλώσει ποια είναι η άλλη δουλειά και υπάρχει και στα social το που δουλεύω πέρα από το Big Win Sport FM. Είναι στο Star, στο κανάλι του Star. Είμαι στο συνεργάζομαι για το δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο και πάνω και σε όλη την παρέα. Μάκης Ατρομητάρας, γεια σου Μάκαρε. Εσείς που είστε τσελσάκηδες, ξέρετε αν είναι καλός αυτός ο προπονητής τερματοφυλάκων που φέρνει ο Νίστρουπ από την Τσέλσι? Δεν έχω ρωτήσει τον αδερφό μου. Καλημέρα στην Ομίγυρη, μπράβο στα κορίτσια του Πόλο. Πάνω σε ακούω και συμπάσχω, κουράγιο Γιώργος Κοκκινιά. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά και στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Και πάμε να δούμε και την πρόγνωση καιρού όπως με ενημέρωσε η αγαπητή Ματίνα Μπέρου που συνεργαζόμαστε πλέον στο κανάλι, γιατί τα λέμε εκεί πέρα για τον καιρό. Μου λέει ετοιμάσου για το Σάββατο βροχές και έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί εγώ ουσιαστικά πέρα από αυτά που μου λέει η Ματίνα βλέπω και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και ανεβάζω στο site. Με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας θα κυλήσει το Σάββατο 13 Ιουνίου, καθώς βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά επιρροτικά, το βόρειο Αιγαίο, τις σποράδες, την Έδεια και την Κρήτη. Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ σε ορισμένες περιοχές έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρεθούν η Χαλκιδική και η Ανατολική Μακεδονία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης στις Σποράδες και την Εύβοια έως τις προσεμβρινές ώρες, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στη Θράκη, καθώς και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην περιοχή της Λίμνου. Στα ανατολικά επιρροτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και την Κρήτη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά διαστήματα θα παρουσιάσουν ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα αυξηθούν πρόσκαιρα. Το πρωί τοπικά φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα βροχές ή όμβροι ενδέχεται να εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και στα επιρροτικά. Οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι και 7 μποφόρ σε κάποιες περιοχές και η θερμοκρασία όπως είναι φυσικό θα σημειώσει μικρή πτώση. Και χάρηκε και η Ματίνα, γιατί δεν της αρέσει και η ζέστη αυτή και μου θύμισε το φίλο μου το Δημήτρη που βρίζει το καλοκαίρι, αλλά εμείς είμαστε καλοκαιράκιδες πέρα από καλογεράκιδες. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα ζώδια, γιατί έχει πάει και 20. Έχουμε τον καρκίνο για τον Μπαγκανίνη, το ξώτη για την Ειρήνη, υδροχό για το ρίλο, ηχθείες για τον ακροατή που είπε, και να δω άλλη μία αν έχει έρθει κάποιο άλλο. Την Παρθένο λέγεται Στεφανία Σάντα. Λοιπόν, και δίδυμο. Στεφανία Σάντα είναι πολύ στρατό του Ολυμπιακού, ρε.
1: Α,
0: που ζεις.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Συγγνώμη, καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη.
1: Τις παίχτρες του Ολυμπιακού απ' έξω.
0: Είναι και διεθνής, ρε.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Ντροπή. Έχουν προσφέρει αυτά τα κορίτσια στην Ελλάδα.
1: Εγώ κάθε άλλο.
0: Λοιπόν. Και πλάκα του κάνω. Λοιπόν, δύο ζώδια θα έχουν αρκετές ευκολίες και βοήθειες σήμερα 13 Ιουνίου. Δες αν είσαι μέσα, γράφει το Astrology. Η σελήνη στον Ταύρο και σήμερα θα φροντίσει να μας κρατήσει πρακτικούς και γειωμένους. Το εξάγωνό της με το Δία στον καρκίνο αργά το πρωί όχι μόνο θα μας πρόξει να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο εκδηλωτικοί, αλλά να συμβάλλει στο να τύχουν ευχάριστα και περιστατικά που θα μας ανεβάσουν το ηθικό. Επιπλέον είναι η ιδανική ημέρα για να συναντήσουμε φίλους και γνωστούς, να πάμε για φαγητό, να διασκεδάσουμε και να περάσουμε καλά. Το απόγευμα θα περάσει η σελήνη στους διδύμους. Οι δύο που θα ξεκινήσουν τη μέρα τους με κέφι και αισιοδοξία θα είναι αυθόρμητοι. Και μέσα στην χαρά είναι η Ταύρη και η Σκορπιοί. Μακάρι για τους Σκορπιούς. Καθώς η σελήνη χτυπά τον πρώτο και έβδομο οίκο τους, αντίστοιχα. Μάλιστα, θα καταφέρουν να κλέψουν τις εντυπώσεις, να ακούσουν κολακευτικά σχόλια για την παρουσία τους ή να κάνουν σημαντικές γνωριμίες ή να λύσουν θέματα των σχέσεών τους. Επιπλέον, οι ρυθμοί της ημέρας τους θα είναι πιο χαλαροί, χωρίς άγχος και πίεση, με αρκετές ευκολίες και βοήθειες, δώρα, ενδιαφέροντα και συναρπαστικές γνωριμίες. Μάλιστα. Αυτά για την γενική πρόβλεψη. Και πάμε στο καρκίνο. Η είσοδος της Αφροδίτης στο Λέοντα ενεργοποιεί τον δεύτερό σου και στρέφει την προσοχή σου σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, τα οικονομικά και την αυτοπεποίθησή σου. Το επόμενο διάστημα θα έχεις την ανάγκη να σταθεροποιήσεις καταστάσεις και να νιώσεις ότι πατάς πιο γερά στα πόδια σου. Θα υπάρξει ευκαιρία για οικονομική ενίσχυση ή μια θετική εξέλιξη που σε βοηθά να νιώσεις περισσότερη σιγουριά. Παράλληλα, αρχίζεις να αναγνωρίσεις καλύτερα τι πραγματικά αξίζεις και δεν συνδυάζεσαι εύκολα με καταστάσεις που σε μειώνουν. Στα αισθηματικά αναζητά σταθερότητα, ασφάλεια και στην αισθηματική ανταπόκριση. Εσύ βέβαια έχεις τη Δημητρούλα Μπαγκανίνη, αποφεύγοντας τα παιχνίδια ή τις αβεβαιότητες. Είναι μια περίοδος που σε βοηθά να επενδύσεις σε ανθρώπους και καταστάσεις που έχουν πραγματική αξία για εσένα. Και θα το κάνεις ερχόμενος αύριο εδώ πέρα στην κορυφαία εκπομπή του Ελληνικού Ραδιοφώνου. Το Ξώτης, με την Αφροδίτη να περνάς στο Λέοντα και στον ένατό σου, ανοίγεται μπροστά σου ένας κύκλος πιο φωτεινός, αισιόδοξος, γεμάτος προοπτικές για εξέλιξη και νέες εμπειρίες. Το επόμενο διάστημα ευνοεί ταξίδια, σπουδές και κάθε δραστηριότητα που ευευρύνει τους ορίζοντες σου και σε βοηθά να δεις τη ζωή από διαφορετική οπτική. Σήμερα μπορεί να νιώσεις έντονη ανάγκη για αλλαγή παραστάσεων ή για κάτι που σε εμπνέει και σε ανανεώνει πνευματικά. Μία γνωριμία ή μία επαφή με άτομα από απόσταση μπορεί να σου κινήσει το ενδιαφέρον περισσότερο από το αναμενόμενο. Θα αναζητάς κάτι που σε ανεβάζει ψυχικά και σου δίνει αίσθηση ελευθερίας και χαράς. Είναι μια περίοδος που σε ενισχύει, που ενισχύει την πίστη σου στη ζωή και στα σχέδιά σου. Μάλιστα, Ειρήνη. Πάμε στους χθες για το Λέπουρα και τον Δημήτρη από Αγία Παρασκευή. Η είσοδος της Αφροδίτης στο Λέοντα και στον Πέμπτο σου ανοίγει ένα νέο κύκλο που δίνει έμφαση στον έρωτα, τη χαρά, τη δημιουργικότητα και την προσωπική σου έκφραση. Νιώθεις πιο εξωστρεφής, πιο σίγουρος για τον εαυτό σου, πιο έτοιμος να διεκδικήσεις όσα επιθυμείς χωρίς φόβο. Η ανάγκη σου να αγαπήσεις και να αγαπηθείς γίνεται πιο έντονη. Ενώ δεν αποκλείται να υπάρξουν ευχάριστες εξελίξεις στην αισθηματική σου ζωή ή μια νέα γνωριμία που θα τραβήξει το ενδιαφέρον σου. Αν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση, η περίοδος αυτή σε βοηθά να ανανεώσεις το πάθος και να περάσεις όμορφες στιγμές με το πρόσωπο που αγαπάς. Μια χαρά με τη Μαρία. Παράλληλα, ευνοούνται δραστηριότητες που σε γεμίζουν χαρά και σε κάνουν να νιώθεις πιο δημιουργικός και ζωντανός. Θα συνεχίζονται τα μαθήματα κιθάρας για τον Δημήτρη. Για το Λέπουρα δεν ξέρω, για να τον πειράξω. Και πάμε στην Παρθένο ή στον Παρθένο. Η σημερινή είσοδος της Αφροδίτης στο Λέοντα και στο 12ο σου σε οδηγεί σε πιο εσωστρεφή και πιο συναισθηματική φάση, όπου πολλά πράγματα λειτουργούν παρασκηνιακά και χρειάζονται ηρεμία για να ξεκαθαρίσουν. Το επόμενο διάστημα είναι κατάλληλο για να κλείσεις κύκλους, να αφήσεις πίσω σου καταστάσεις που σε έχουν κουράσει και να θεραπεύσεις εσωτερικές σου ανασφάλειες. Παράλληλα, η διάθεσή σου θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη και μπορεί να σε καθοδηγήσει σωστά σε θέματα που σε προβληματίζουν. Στα αισθηματικά, κάποια πράγματα μπορεί να μην εκφράζονται ανοιχτά, όμως υπάρχουν συναισθήματα που λειτουργούν έντονα στο παρασκήνιο. Είναι μία περίοδος που σε βοηθά να απελευθερωθείς από παλιές συναισθηματικές επιβαρύνσεις και να προετοιμαστείς για κάτι νέο. Θα πρέπει να δώσεις χώρο στον εαυτό σου για ξεκούραση και εσωτερική ισορροπία. Έχω οροσκόπο Παρθένο και νιώθω όλα αυτά που λέει, ειδικά το θέμα ξεκούραση. Δηλαδή, είμαστε στην αρχή του Μουντιάλ και νιώθω λες και είμαστε στα ημιτελικά.
1: Είσαι στην Ελλάδα απλά. Λοιπόν, όλοι Παρθένοι.
0: Συνεχίζουμε. Τι θες να πεις ακριβώς?
1: Περικούρασης, ρε εσύ.
0: Α, okay. Πάμε στον υδροχό τώρα που είναι το ζώδιο. Για το ρίλο, την Ελένη και το ρίλο.
1: Ναι, γενικότερα. Ναι. Καλοκαιράκης δεν είναι.
0: Λοιπόν, η Ελένη περιμένει με ενδιαφέρον την αναγνώση. Η σημερινή είσοδος της Αφροδίτης στο Λέοντα ενεργοποιεί τον τέταρτό σου και στρέφει το ενδιαφέρον σου σε θέματα που αφορούν το σπίτι. Αυτό που λέγαμε πριν ότι θα κάνω τα ρούχα σήμερα. Και τη συναισθηματική σου ασφάλεια. Το επόμενο διάστημα θα θελήσεις να βρεθείς κοντά σε ανθρώπους που εμπιστεύεσαι και που σε κάνουν να νιώθεις άνετα και προστατευμένος. Θα προκύψουν ευχάριστες στιγμές με συγγενικά πρόσωπα ή θα νιώσεις την ανάγκη να βελτιώσεις τον προσωπικό σου χώρο, τα ρούχα. Το προσωπικό σου χώρο, ώστε να αντανακλά περισσότερο τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Στα αισθηματικά, αναζητάς περισσότερο τη σταθερότητα, την τρυφερότητα και τη συναισθηματική σύνδεση παρά τις επιφανειακές καταστάσεις. Okay. Είναι μια περίοδος που σε βοηθά να χτίσεις πιο γερές βάσεις στις σχέσεις σου και να εκφράσεις τα συναισθήματά σου με ειλικρίνεια. Αυτό το κάνω πάντα. Και πάμε και στους διδύμους που έχω πάρα πολλούς στο ΣΟΕ και στην οικογένεια. Και η Ελένη λέει ότι έχει. Λοιπόν, δίδυμοι. Η είσοδος της Αφροδίτης στον Λέοντα από σήμερα ενεργοποιεί τον τρίτο σου και φέρνει μια πιο ανάλαφρη κοινωνική και επικοινωνιακή ενέργεια στην καθημερινότητά σου. Το επόμενο διάστημα, οι επαφές, οι συζητήσεις και οι μετακινήσεις σου αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και μπορούν να σου ανοίξουν νέες πόρτες τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σήμερα είναι πιθανό να λάβεις ένα μήνυμα ή μια πρόταση που θα σου ανεβάσει τη διάθεση και θα σε βάλει σε σκέψη για νέα ξεκινήματα. Η επικοινωνία σου γίνεται γοητευτική και μπορείς εύκολα να κερδίσεις με τα λόγια σου. Στα αισθηματικά ευνοούνται οι γνωριμίες μέσα από το κοντινό περιβάλλον ή ακόμα και ένα φλερτ που ξεκινά μέσα από μια απλή συζήτηση ή μέσα από τα social. Μάλιστα. Και θέλει ο φίλος και ζυγό και λέοντα. Δεν προλαβαίνω. Στείλε αύριο το πρωί ένα από τα πρώτα. Γιατί έστειλε το παραπέντε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να συνεχίσω τον αγώνα με το Μουντιάλ. Λες και είμαι στην άλλη άκρη του Αθλητικού, αισθάνομαι με το Μουντιάλ. Και επιστρέφουμε με το σημερινό πρόγραμμα και ό,τι άλλο έχουμε στο μενού της ημέρας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτίων προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτη, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
7: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
6: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
7: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
6: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
10: Στο Telecom Center Athens.
9: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12/9
10: στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον πηγούνι στο FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 εδώ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, να ανοίξω εδώ πέρα τα προγράμματα όλα για να δούμε τι γίνεται. Τέλειος Πικάσο Καραλή στο Μουντιάλ. Ναι, το συζητάγαμε με το Ρήλο. Ξέχασα να το πω και εγώ στον αέρα ότι το περιέγραψε ο Καραλής. Και είναι όντως αυτό που γράφει και ο φίλος εδώ πέρα. Ένας, ο φίλος θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος. Για μένα είναι ένας από τους καλύτερους ο Γιάννης. Και πολύ καλός φίλος. Και έχω, να ξέρετε, ως παιδί, αναμνήσεις στο Super Sport. Δηλαδή και στις εκπομπές που έκανε τότε ο Γιάννης και στο. Και στις μεταδόσεις, δηλαδή που περιέγραφε τα ντέρμπι και αυτά. Πολύ ωραίος ο Γιάννης, πάρα πολύ ωραίος. Και καλός χαρακτήρας, δηλαδή είναι από τους ανθρώπους που τους άκουγα μικρός, πιτσιρικάς και έλεγα κάποια στιγμή να γίνω συνάδελφός του. Και είναι μεγάλη μου χαρά που τον έχω συναντήσει στη διαδρομή μου και είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ μα ποτέ την αγκαλιά που μου έκανε στη Θεσσαλονίκη όταν είχαμε βρεθεί και οι δύο. Εγώ είχα πάει με τον κολλητό μου για τουρισμό, μπουζούκια κτλ. Ω συνήθως. Και εκείνος είχε πάει τότε που ήταν στην ΑΕΚ για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και είμαστε στον Φέρι. Και κάποια στιγμή μου λέει ο κολλητός μου, ρε αυτός μου λέει δεν είναι από το Σπορ FM. Του λέω ποιος ρε. Με ξέρετε ήταν σκοτεινά αυτά, έψαχνα εδώ. Μου λέει αυτός δεν είναι ο Καραλής. Του λέω κάνω ένα έτσι πλάγια και αυτά. Λέω όπα. Και πάω προς το μέρος του και μου ρίχνει μια τεράστια αγκαλιά ο Γιάννης που είναι μέσα στην καρδιά μου πραγματικά. Συν κάτι άλλο που είχε κάνει και θα το πω και στον αέρα γιατί είναι καλό κάποια στιγμή να λέμε και να ευχαριστώ. Θυμάστε που είχε χιονίσει στην Αθήνα πριν από χρόνια εδώ πέρα και τα λοιπά και είχε φτάσει το χιόνι μέχρι και την παραλία εκεί. Και για κάποιο λόγο έχει κλείσει το τρένο και δεν μπορώ να γυρίσω. Ενώ ήρθα κανονικά με ταξί, εκείνη την ημέρα με είχε φέρει νομίζω ο φίλος μου Απόστολος. Δεν μπορούσε μετά λόγω του χιονιού να έρθει ο Απόστολος να με πάρει ή να βρω κάποιο μέσο να φύγω. Και κάπου το συζητούσα εδώ πέρα με το Ρομπόλι, το Βάιο κτλ. Και πετάγει το Γιάννης και μου λέει: Πού μένεις, ρε εσύ? Του λέω: Ναι, Ιωνία. Ωραία, μου λέει: Θα σε πάω εγώ. Του λέω: Ρε εσύ, του λέω: Είναι μακριά από το σπίτι σου, γιατί ξέρω που μένει ο Γιάννης. Μου λέει: Έλα, μου λέει, αφού είναι άδειοι δρόμοι. Μου λέει: Πόσα, κάνω 5 λεπτά διαφορά. Και με πήγε και με άφησε κάτω από το σπίτι μου. Και τον ευχαριστώ για όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, που έχουμε κουβεντιάσει. Εξαιρετικός πρώτα άνθρωπος και μετά δημοσιογράφος. Τρομερός ο Γιάννης. Λοιπόν, αυτά και με την Καραλάρα που είναι City. Και λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, κάτσε να μπω και εγώ στη λίστα με τραγούδια με τον κύριο που είναι απέναντί σου, θα τον αναγκάσω να παίξει 2 φορές Νότι, λέει ο φίλος. Μπορείς να παίξεις, ο Ρήλος δεν έχει πρόβλημα με το κομμάτι της λίστας. Εσείς κάνετε κουμάντο. Άμα θέλεις όντως να συμμετέχεις στη διαδικασία, στείλε μου μήνυμα στα social, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Όπως και στον Νίκο από την Κυψέλη που το είπα πριν, δεν του έκανα πλάκα. Όντως, αν θέλει κάποιος από εσάς, επειδή πλησιάζουμε τώρα σιγά σιγά στο τέλος της διαδικασίας που είναι μέχρι τον Αύγουστο και μετά ξεκινάει η άδειά μου, να ετοιμαστούμε για το Σεπτέμβριο. Βάλτε χαρούμενα τραγούδια, ό,τι θέλει ο καθένας, για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε πιο χαρούμενα το Σεπτέμβρη ή βασικά τέλη Αυγούστου. Οπότε στείλτε εδώ πέρα. Τι άλλο έχουμε? Καλημέρα, αν μπορείς διάβασε και το Ζυγό και αυτά είπαμε αύριο. Στείλε μου όμως αύριο το Ζυγό και το Λέοντα. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν το λες να το εμπεδώσεις. Δεν είναι καλοκαίρι όταν έχει 35 και 40 βαθμούς. Καυσοκαίρι είναι. Η άνοιξη και το φθινόπωρο είναι καλύτερες εποχές, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Αύριο Μπαγκανίνη από τις 6, ναι, και θα είναι και ο Δημήτρης από Αγία Παρασκευή. Θα είναι 2 ξεχωριστές περσόνες εδώ πέρα στη ραδιοφωνική συχνότητα. Ο Σεβάσμιος Δημήτρης από Αγία Παρασκευή που θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Και ο Μπαγκανίνη που θα μιλήσει για το Κουρασάο, φυσικά με τον Δημήτρη, και ο Δημήτρης υποστηρίζει Κουρασάο, να ξέρετε. Οπότε θα μας δοθεί πολύ εύκολα η δυνατότητα να κάνουμε κουβέντα και για Κουρασάο. Λοιπόν. Τι λέει εδώ πέρα, καλημέρα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι η φυγή Λουτσέσκου είναι πάρα πολύ καλή για τους εκτός των ΠΑΟΚ. Θα ηρεμήσει το κεφάλι μας. Οκ. Εγώ στέκομαι στο αμυγός αγωνιστικό κομμάτι και το τι σημαίνει ο Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ. Όπως αντίστοιχα η κουβέντα που ξεκίνησε κάποια στιγμή με το αν πρέπει να μείνει ή όχι ο Μεντιλίμπαρ και την σταμάτησε την όλη διαδικασία ο Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν πρέπει να είμαστε αγνώμονες και αχάριστοι στους προπονητές που έχουν προσφέρει. Και πρέπει οι ομάδες να ακολουθούν τα θέλω τους. Εάν δεν θέλουν να ακολουθήσουν τα θέλω τους και θέλουν να κάνουν τα δικά τους, τότε καλώς να αλλάξουν προπονητή. Εμένα αυτή είναι ξεκάθαρη η άποψή μου στο κομμάτι της διαχείρισης των ανθρώπων πρώτα απ' όλα και μετά των επαγγελματιών. Γιατί έχουμε να κάνουμε και με ανθρώπους στην όλη διαδικασία. Τι άλλο έχει. Ήρθε ο καφές σου πάνω.
1: Ωραία.
0: Οπότε βάλε το σποτάκι. Και να...
1: Κυρνίκος. Ναι. Δεν είναι πληρωμένα, εντάξει, μια χαρά το πρωί.
0: Okay. Βάλ το εσύ τώρα το διαφημιστικό για να πάμε στο πρόγραμμα της ημέρας.
1: Να το βάλω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και έχει έρθει ένα μήνυμα τώρα από την Ειρήνη την Παουκτζού, η οποία γυρίζει το διακόπτη γιατί εκνευρίστηκε. Και από εκεί πέρα που με λέει Σταύρο, γράφει «Καλογεράκι, αλήθεια τώρα». Με τρέλανες με το Λουτσέσκου, όπως και ο Παναγιώτης προχθές. Ο Λουτσέσκου είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής γιατί είχε την ευκαιρία να το αποδείξει. Άλλοι δεν είχαν την ευκαιρία αυτή. Τη χρονιά που πήρε double ο Λουτσέσκου και εγώ να ήμουν προπονητής του ΠΑΟΚ, θα έπαιρνα το λιγότερο double με τους παιχταράδες που είχαμε. Να θυμίσω τον Φωνιά Πρίγιοβιτς, τον Βιερίνια στα καλύτερά του, τον Μάτος, τον Μπίσεσβαρ και τον Σβάμπ. Ακόμα και ο Πασχαλάκης εκείνη τη χρονιά ήταν Σούπερμαν. Άσχετα αν μετά καβάλισε το καλάμι. Να φύγει, να πάει στο καλό. Έξαλλη δικιά σου, ε.
1: Εύκολα.
0: Καλογεράκι. Το γύρισε. Από εκεί πέρα που με λέει Σταύρο, Σταύρο μου κτλ. Μου το γύρισε στο καλογεράκι. Μην μπλέξεις με Ειρήνη για θέματα ΠΑΟΚ που δεν συμφωνεί. Εγώ αυτό έχω να πω. Πάντως διαβάστηκε το τέτοιο γιατί δεν βρίζει. Αλλά γέλασα τόσο με την ψυχή μου όταν είδα το καλογεράκι αλήθεια τώρα που λέω μην μπλέξεις. Είναι ικανή ας πούμε να έχει κάποιο σχέση μαζί της και να μπορεί να του λέει μωρό μου, Σταύρο μου και αυτά, να γυρίσει και να του πει το επίθετο του άντρα της ας πούμε. Να την τρελάνει εκείνη την ώρα. Και εννοείται πως κάνω χιούμορ για να μπορέσω να το ελαφρύνω λίγο γιατί δεν μπλέξει με την Παουκτζού τώρα. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Πέρυσι τον είχα στο ψιλοπερίμενα και φέτος τον πετάνε με ασέβεια. Ο χαρακτήρας αυτός το αξίζει. Μόνο για το 18 είχε κολλήσει. Εντάξει, το άλλο που λέει ο άλλος φίλος για χαρακτηρισμούς κτλ. Εγώ δεν το ενστερνίζομαι πάντως στο τελευταίο κομμάτι που λες εδώ πέρα. Που τον χαρακτηρίζεις κάπως. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Ένας Κινέζος μάγειρας παράτησε το σούσι και τα αυτιά του τέντωσε τα ζώδια να ακούσει. Λοιπόν,
1: στο πρόγραμμα τελειώνει η εκπομπή.
0: Θέλω να ρεμίσεις και 48 είναι. Ποιος είπε ότι θα έρθει.
1: Ο Νίκος ο Παπάουγλου θα είναι εδώ ή αλλιώς Κυρνίκος όπως
0: Παπάουγλου.
1: Το ξέρουμε από τα social και τα λοιπά. Ναι, ναι.
0: Αφιερώστε μου λέει έστω στο τέλος τι λέει εδώ πέρα την Βορύχο από Πασχαλίδη αυτό που λέει στενεύουν τα περάσματα οι φίλοι μου φαντάσματα τα 45. Ο Ρήλος άμα θέλει που είναι και στις μουσικές του επιλογές. Γιατί είμαι σε
1: τηλίστα... είναι Μητροπάνος, ναι. με Μικρούτσικο και απλά το έχει πει πολύ ωραία και Πασχαλίδης.
0: Ναι.
1: Είναι το αγαπημένο του Μπάμπη.
0: Αλήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Και κυκλοφόρησε το 15 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Άμα μπορεί ο Ρήλος να το παίξει.
1: Όχι, όχι. Σήμερα θα έχει άλλα πράγματα.
0: Κάποιο άλλο μήνυμα. Άλλο μήνυμα. Δεν έχει κάτι άλλο. Να δω και στο κινητό μία, γιατί μπλέξαμε σήμερα με τις μεταδόσεις και τα λοιπά. Στο Instagram δεν έχει κάτι, στο Viber δεν έχει κάτι, είναι το τελευταίο της Αγγελικούλας. Στο Messenger επίσης, υποστηρίζετε Κουρασάωνα, δεν έχετε πάει. Είναι ένα μικρό νησί με ένα καζίνο και πολλές γυναίκες επιχρήμαση, λέει ο φίλος. Οκ. Okay. Καλημέρα Σταύρο μου και πάνω από κατακίτρινη λέμε «Σο Στεφ, γεια σου Στεφανάρα». Η Ειρήνη έχει χαθεί, μάλλον την πρέξαν πάρα πολύ τα λόγια μου. Νιώθω πολύ άσχημα αυτή τη στιγμή. Ρε Ειρήνη, δεν σου έχω κάνει κακό. Άμα θέλετε να κανονίσουμε να πάμε για ένα καφέ να συζητήσουμε για τα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ειλικρινά, ζητάω συγγνώμη ταπεινά από αέρα. Από αέρος βασικά. Δηλαδή, με έχει στεναχωρήσει τόσο πολύ που χάνω τα λόγια μου. Εμφανίσου τουλάχιστον λίγο πριν το φινάλι της εκπομπής. Σε παρακαλώ. Ειρήνη, ακούς. Περιμένω να σχολιάσει τα λεγόμενά μου, αλλά δεν έχει εμφανιστεί. Και πραγματικά νιώθω πολύ άσχημα. Τουλάχιστον να εμφανιστεί η αρετή. Μην έχει μπλέξει και με τη φίλη της. Ξέρεις, επειδή κολλητοί καμιά φορά κρατάνε μούτρα σε κάποιον που μας πειράζει. Ας εμφανιστεί η αρετή τουλάχιστον. Να ξέρω ότι δεν έχω κάνει τόσο μεγάλο κακό σε αυτή την παρέα. Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα της ημέρας λίγο πριν το φινάλε. Στον δεύτερο όμιλο, πρώτη αγωνιστική, είχαμε τα ξημερώματα το Αμερική Παραγουάη 4-1. Σήμερα στις 10 έχουμε το Κατάρ Ελβετία. Κατάρ Ελβετία. Λοιπόν, και πάμε στα άλλα παιχνίδια που θα γίνουν τα ξημερώματα, εάν με αφήσει το site εδώ πέρα. Λοιπόν, τρίτος όμιλος, πρώτη αγωνιστική φυσικά. Στη μία το ξημέρωμα. Στη μία το ξημέρωμα έχουμε Βραζιλία-Μαρόκο. Αντσελότη εναντίον της ομάδας του Ελκάμπη. Να σας πω την αλήθεια, υποστήριζα μικρό στη Βραζιλία. Υποστήριζα Βραζιλία, αλλά δεν βρίσκω κάτι κοινό στην τρέχουσα Βραζιλία. Αγαπάω Αντσελότη, αλλά θέλω να κάνει την έκπληξη στο Μαρόκο. Να συνεχίσει όπως έκανε και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Και στις 4 τα ξημερώματα έχουμε Αϊτή-Σκωτία. Αϊτή-Σκωτία. Για τον τέταρτο όμιλο έχουμε στις 7 αύριο. Αύριο είναι αυτά, Βραζιλία-Μαρόκο, Αϊτή-Σκωτία. Το Αυστραλία-Τουρκία που θα το κουβεντιάσουμε εδώ πέρα με τον Μπαγκανίνη και τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή. Και αύριο στις 8 έχουμε το Γερμανία-Κουρασάο. Και στις 11 Ολλανδία-Ιαπωνία. Το περιμένω, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Όσο αντέξω, όσο αντέξω. Λοιπόν, στις 6 σήμερα το απόγευμα έχουμε τον τελευταίο τελικό, το τελευταίο το Game 5 της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τηλεοπτικά από Ρτερ 2 Sport, ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM και μπορείτε να το ακούσετε και ιντερνετικά μέσα από το sportfm.gr που θα υπάρχει και το live event και όλα τα καλά που σας έχουμε πάντα μέσα από το site. Οπότε μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από εκεί πέρα, πέρα από την μετάδοση που θα υπάρχει από τον Νίκο και από τον Χρήστο, τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη. Και αύριο τα ξημερώματα, δεν θα σταματήσω να τρέχω αύριο, Spurs Knicks είναι ο πέμπτος τελικός, θα κερδίσουν οι Knicks μέσα στο Σαν Αντώνιο και θα πάρουν το πρωτάθλημα.
2: Πού είσαι?
0: Θα κερδίσουν οι Knicks τους Spurs ή θα κερδίσουν οι Spurs και θα κάνουν το 3-2. Αν ακούσατε τη φωνή του Ρίλου που ρώταγε πού είσαι, ήρθε ο καλεσμένος του. Αυτά συμβαίνουν μόνο εδώ πέρα, 30 χρόνια επιτυχίες, το έχει πει ο Βάιος. Λοιπόν, οπότε Spurs Knicks στις 3.30 ώρα. Μία νίκη θέλουν οι Knicks για να πάρουν το πρωτάθλημα. Αν κερδίσουν οι Spurs, μειώνουν σε 3-2 και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή η σειρά. Αυτά με το πρόγραμμα και πάμε στα μηνύματα που έχουν έρθει. Εμφανίστηκε η Ειρήνη που λέει εδώ πέρα, δεν στεναχωριέμαι, πλάκα κάνω, και λέει η αρετή στηρίζει Λουτσέσκου. Ήρθε ο καλεσμένος του Πάνου και νομίζω ότι έχει ξανάρθει ο άνθρωπος, τον έχω ξαναδεί το συγκεκριμένο κύριο. Ρίλο, έλα μέσα να κλείσουμε και θα τα πείτε μετά με τον καλεσμένο. Λοιπόν, και προσπαθώ πέρα να διαχειριστώ την απουσία του Ρίλου. Καλημέρα Σταύρο, Θοδωρής Ολυμπιακός. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, όχι αν θα φύγει ο Λουτσέσκου από ΠΑΟΚ ή ο Μέντι από Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι ο τρόπος είναι άκυρος να το μαθαίνει από το ραδιόφωνο ή τα μέσα γενικότερα. Και ενώ θα σας πω ότι ο Λουτσέσκου πώς το λένε, έβγαινε σε μέσα της Ρουμανίας και εξέφραζε την άποψή του ότι θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ κτλ. Και ότι δεν βλέπει κάτι πόσο θα φύγει και οτιδήποτε άλλο. Και μετά από λίγες ώρες βγήκε ότι ο ΠΑΟΚ σκέφτεται μήπως μείνει ή μήπως τον κρατήσει ή μήπως το οτιδήποτε, που για μένα είναι τελείως λάθος ή οποιαδήποτε τέτοια σκέψη. Την εξήγησα και θεωρώ ότι κατέθεσα την άποψή μου με ωραίο τρόπο, παρότι ήρθε η έντονη αντίδραση της Ειρήνης της ΠΑΟΚΤΣΟΥ. Λοιπόν,
1: ως αλουσκό καλείς.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν θυμάμαι που λέγει. Πώς το λένε. Κι εγώ να ήμουν στην Μπαρτσελόνα, λέει, θα το έπαιρνα.
0: Ναι. Και επίσης, δεν διασφαλίζει κανείς ότι επειδή έγινε αυτό που έγινε με τον Λουτσέσκου θα έπαιρνε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ή επειδή ήρθε ο Μεντιλίμπαρ η ομάδα του Ολυμπιακού θα έπαιρνε το conference κτλ. Ήρθε αυτός ο άνθρωπος και πήρε το double αίτητος ο ΠΑΟΚ. Ήρθε αυτός ο άνθρωπος και πήρε ο Ολυμπιακός το conference. Εντάξει, αυτά είναι τα δεδομένα. Με αυτούς έγιναν. Με αυτούς γράφτηκε η ιστορία. Οπότε δεν μπορεί να αλλάξει. Το ότι είχε ο ΠΑΟΚ μία ομαδάρα, είχε παιχταράδες, οκ, τους είχε. Αλλά είχε και έναν άνθρωπο στον πάγκο που γράφτηκε η ιστορία. και στον Ολυμπιακό το αντίστοιχο. Για να μην ξεχνάμε. Γιατί οι άνθρωποι που ξεχνάνε, έρχεται η στιγμή που ξαναπληρώνουν τις αμαρτίες τους. Είτε πρόκειται για μια χώρα έθνος, είτε πρόκειται για μια κατάσταση όπως είναι μια ομάδα. Το ένα είναι πολύ τραβηγμένο και πολύ βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ έχει περάσει δύσκολα, δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο τι θα συμβεί. Αυτά σας αφήνω να τα σκεφτείτε και θα τα συζητήσουμε αύριο το πρωί στις 6, ασφαλώς στους 94,6 με Μπαγκανίνη και Δημήτρη από Αγία Παρασκευή. Γεια σας και χαρά σας!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν. Σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Καλημέρα, Χρυσό.
3: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
4: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
5: Ξυπνήστε!
6: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίδ, ξαδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.
7: Έλα,

0: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
1: Ξυπνήστε! Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Ξυπνήστε!
2: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα, ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τρία λεπτά και τέσσερα μετά τις 8. Είναι Σάββατο, 13η ημέρα του Ιουνίου του 2026. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και αυτή εδώ είναι η αυλαία που σηκώνεται. Για να μην μπερδεύεστε, για ένα ακόμη τα πάνω κάτω. Και αυτό θα είναι τα πάνω κάτω το σημερινό. Όχι με την πολύ συνηθισμένη του μορφή, αλλά θα τη βρούμε την άκρη μας. Θα σας εξηγήσω σύντομα τι θα γίνει. Λοιπόν, συντροφιά της παρέας μας, όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και της όποιας συμμετοχής επιθυμείτε, μέσω μηνυμάτων και στις μηχανές της εκπομπής σταθερά. Το βιβλιοπωλείο μονόγραμμα www.monogramma.shop.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Ξεκίνησε η μέρα, βγήκε στους δρόμους, θέλεις καφεδάκι? Πού θα βρεις το καλύτερο? Masta Coffee 3. 9 καταστήματα στην πόλη που σερβίρουν τον καλύτερο καφέ της, προσεχώς 10. Τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου, ζεστό ή κρύο. Το καλύτερο θα τα βρεις στα Coffee 3, που στο Περιστέρι, Παναγίτης Λαδάρη 12, στον Άγιο Αντώνη, στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στο Ήλιον Θιβών 497, κοντά στο Λακιώτη, στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297, στην Πλατεία Δαβάκη, στην Ακαδημία Πλάτωνος Σερών 24, στην Καλυθέα Θησαίος 152, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70, κοντά στο Στάδιο Καραϊσκάκης, και στην Ομόνοια, στην πλατεία Αιώλου 105. Σύντομα και στις Σαχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Στην παρέα μας φυσικά και η ελληνική ηθοποιία Strange Brew, με την ιδέα να πέφτει το 2015 από τρεις φίλους 20 ηθοποιούς. Πρώτη παρουσία το 2017 με την αγαπημένη Jasmine IPA να ξεκινάει το ταξίδι της. Μάιος 2019, το πρώτο σπίτι της Strange Brew στο Κουκάκι, το Taproom and Bottle Shop, Φαλήρου 86, στην πρώτη παράλληλο της Συγκρού, στο ύψος του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το παλιό Fix. Εκεί θα βρείτε 12 βρύσες που φιλοξενούν τις μπύρες Strange Brew, αλλά και πολλών άλλων.

0: Των Ελλήνων και ξένων μικροζυθοποιών. Επίσης, στα ψυγεία, μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για να δοκιμήσεις το χώρο ή για να τα πάρεις στο σπίτι. Από πέρσι λειτουργεί και το ζυθοποιείο πλέον της Strange Brew στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Η Strange Brew θα βρίσκεται αύριο, Κυριακή 14 του μήνα, στο Αλέα Craft Beer Festival. Στην οδό Χλώης 87 στη Μεταμόρφωση, με ελεύθερη είσοδο από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 12. Street Food and More, θα βρείτε πολλές ελληνικές ηθοποιίες εκεί. Μεταξύ αυτών φυσικά και η Strange Brew. Μία εξάδα και αυτή την εβδομάδα, έλα. Αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, σε διαδικασία κλήρωσης, 6 διαφορετικά label από την Strange Brew για έναν τυχερό ή μία τυχερή. Η κλήρωση αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος και η συμμετοχή είναι πολύ απλή. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο μέσω διαδικτύου, δίπλα τις λέξεις Strange Brew για να τις διεκδικήσετε. Τέλος, τα καταστήματα Monsterville πάντα μαζί μας, www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές και 3 φυσικά σημεία πώλησης, με κεντρικό κατάστημα Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι και άλλα 2 σημεία στην Κρήτη, 1866 στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο και Πότια 17 στα Χανιά. Λοιπόν, και τώρα ταραδατζούμ, ταραδατζούμ, κυρίες και κύριοι, έχω τη χαρά απέναντί μου να φιλοξενώ τον αγαπημένο για πολλούς μέσω των social κυρίως, τον κύριο Νίκο, τον Νίκο τον Παπάγλου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είδες, καθαρός, κύριος, άνετος. Τι γίνεται?
1: Μια χαρά, εσύ?
0: Καλά, καλά, εδώ. Πώς μας βλέπεις?
1: Ωραιότατα, ωραιότατα.
0: Δεν είμαστε,
1: Έκλαψα με το μην αγγίζετε έξω.
0: Τι δεν αγγίσουμε έξω? Α, ναι. Γιατί είχαμε διάφορα θέματα για τις κάμερές μας. Ξέρεις, αυτή σε παίρνει.
1: Το είδα.
0: Και πίσω. Τι γίνεται, πίση κόσμος, Νίκος Παπάγλου, Νέα Αρτάκη και τα λοιπά. Θα είμαστε εδώ παρεούλα, θα το πάμε μέχρι τις 10 παρέα.
1: Μέχρι τις 10.
0: Μέχρι τις 10. Έτσι θα μου είσαι με μικρές.
1: Είναι λίγο το άγχος στην αρχή.
0: Έλα μωρέ που έχεις άγχος τώρα. Έχεις εκτεθεί ανεπανόρθωτα στα social. Λοιπόν, παρέα θα το πάμε λοιπόν με τον Νίκο, ο οποίος μεταξύ άλλων ετοιμάζει και παράσταση, μαθαίνω.
1: Δεν τα λέμε ακόμα αυτά.
0: Δεν τα λέμε ακόμα αυτά. Τι θες εδώ να πούμε?
1: Να πούμε.
0: Αυτά ξανακοινώσει.
1: Δεν το έχω ανακοινώσει, δεν έχω προλάβει να κάνω πρόβες.
0: Εντάξει, αφού πας για Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, ξέρω εγώ πότε θα το κάνεις.
1: Εντάξει, θα προλάβουμε να κάνουμε λίγο πρόβα και μετά.
0: Αφού είσαι και καλό μέντορα.
1: Ο μέντορας είναι όχι απλά καλός, είναι ο καλύτερος που θα μπορούσα να έχω.
0: Κάθεσαι και στη θέση του.
1: Στη θέση του, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα καφεδάκι, ράδιο φουλ ήχος στα πάνω κάτω από τον πάγκο δημιουργίας, ο παππούς ο καλλιτέχνης. Έχεις επιστρέψει στο κουρμπέτι, βλέπω, παππού. Κούλι, αφού δεν ανέχεις ο μισθός του Μητροπολίτη να είναι μικρότερος από εκείνος του Μουφτή. Γιατί το ίδιο δεν κάνεις και με τους μισθούς των εργαζόμενων και των συνταξιούχων. Παιδιά, ελάτε τώρα, μην τα βάζετε με τον Πρωθυπουργό, είναι ο καλύτερος, τα έχουμε πει αυτά. Καλημέρα, Αμίν, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα στο Θοδωρή Ταξί. Βάλε μουσικά να ξυπνήσουμε. Σήμερα θα είναι έτσι χιουμοριστικές οι μουσικές μας, όσες μπορέσουμε να ακούσουμε. Μήπως με 5.000 ευρώ που παίρνουν δεσποτάδες να σε κάνουμε όντως παπαρίλο? Το σκέφτομαι και εγώ, παιδιά, πολύ σοβαρά.
1: Και εγώ το σκέφτομαι.
0: Δεν ξεκινάμε έτσι. Τι κάνουν μαθήματα για να πάνε αυτοί?
1: Θεωρητικά πρέπει να πηγαίνει σε μια
0: σχολή.
1: Γίνεσαι.
0: Το σκεφτόμουν.
1: Σαν δόκιμο, ξέρω εγώ.
0: Τι δόκιμο?
1: Ναι, πριν ξεκινήσει, να γίνει λίγο δόκιμο, ξέρω εγώ.
0: Δόκιμο.
1: Κατευθείαν.
0: Αξιωματικό, μια ζωή και σήμερα. Κακόμοιρο. Λοιπόν, τέλο πάντων. Την ευχή σας και από εδώ πανοσιολογιότατε ο Ιωάννης ο νεοκόρος καλλιτέχνης. Εσύ Γιάννη μου που είσαι και μέσα στο πράγμα, πρέπει να ξεκινήσεις διαδικασίες. Δηλαδή τι νεοκόρος τώρα και αστείωτητες? Άσε μουσική και πάμε. Καλημέρα στο Βίρονα στα Χανιά, στο Δημήτρη στη Ραφίνα, ανεμοδραμένη. Φυσάει, εσύ που ήρθες από τα έξω.
1: Έφυγα και έζησα τρεις εποχές στον δρόμο.
0: Για πέ.
1: Έφυγα με φθινόπωρο από τη Χαλκιδά, από την Αρτάκη.
0: Okay.
1: Στη Μαλακάσα είχε βαρύ χειμωνιά.
0: Έβρεξε.
1: Ναι, έβρεχε.
0: Ωραία.
1: Και με το που μπήκα Αθήνα, καλοκαίριες.
0: Καλοκαίριες. Είδες. Είδες.
1: 80 χιλιόμετρα, τρεις εποχές.
0: Σε ποια άλλη χώρα, ρε, όλα αυτά τα πράγματα. Σε ποια άλλη χώρα. Λοιπόν, καλημέρα στο Μακούλι στο Περιστέρι. Αυτά είναι του Σταύρου. Ξεκινάω έρανο για το Σπυρόβολο. Σας, please. Αυτό ή κρυπτονόμισμα ή υγιείς τρίχες για εμφυτεύματα. Ρε εσείς, μην κοροϊδεύετε τον κόσμο που κάνει εμφυτεύματα. Εντάξει το. Καλημέρα, πάρα μου. Αν μπορείς, βάλει τον ηλεκτρικό θυσία του Παύλου. Ο Στάθης από τον Κίτερσλο, ο Ινδιάνος. Πρώην Κιλκίστ, ο Φιλίπ που σκοτώνει, γνωστά αυτά. Γεια σου, Τάσο. Καλή εκπομπή, πάμε για βάρη. Αν θυμάμαι καλά, υπάρχουν και άλλοι φίλοι που κάνουν γυμναστική παρέα με σένα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, λέει ο Παρασκευάς. Σ' άλλα νέα της πραγματικότητας, σε μεγάλη έρευνα για τον αυτισμό, ΣΥΠΑ δεν έχει βρεθεί. Α, ναι, μάλιστα. Μπράβο, μπράβο. Αυτές τις έρευνες, φίλε, που διαβάζεις κάθε μέρα που μπαίνεις εκεί που μπαίνεις. Καλημέρα, καλημέρα με κρύο καφεδάκι, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα σας, συνάδελφος με τον κύριο Νίκο, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Και εγώ ελπίζω να υποστηρίζει και αυτό στην IT, λόγω ονόματος και μόνο.
1: Καλό, καλό.
0: Όλοι με IT, οι προγραμματιστές. Άντε και καλή δύναμη σε όλους. Κάτω χώρες Θουβού 00. Να δώσουμε τις καλημέρες μας στη Σαντορίνη και το Γιάννη τον Αλφανή, μαζί με την Κερασία και τα Διδυμάκια. Στο Φεντερίκο Ναπολιτάνο, στην Κατερίνα στη Λιμόζ, στο Σταμάτη το Μουστάκα, δώσε πόνο στο λαό. Στο Βασίλη από τη Χαλκίδα, χαιρετισμού στην πατρίδα. Εσείς η πατρίδα.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Και στο Γιώργο, ο οποίος στέλνει για τη Στρίνσβρου. Καλημέρα φυσικά στη Σοφία. Στο κέντρο, καλημέρα πάνω. Ο Δασίλας, ξέρει, έχει σπουδάσει θεολογία. Όλες τις λεπτομέρειες θα σας πει, λέει ο Γιώργος. Το σκεφτόμουν και εγώ, πρέπει να σου πω. Όταν εκείνες τις εποχές μας στέλνουν, μας δίνανε βιβλιαράκι, σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός.
1: Είχε πρόσφατα. Είχα και εγώ, είμαι μεγάλος και εγώ.
0: Είμαστε κοντινοί εξάλλου. Λοιπόν, και λέγε τις θεολογικές σχολές. Και λέω, ρε παιδί μου, λες. Αυτή μου είχε κάνει εντύπωση και των πυροσβεστών. Στους πυροσβεστές δεν με παίρνανε, αλλά στους θεολόγους.
1: Εγώ θα σου πω ότι στα 12 μου, αν με ρωτούσαν τι δουλειά θα κάνεις, έλεγα παπάς.
0: Είδες. Λάθος δρόμο.
1: Το είχα προβλέψει από τότε.
0: Πήραμε. Λοιπόν. Καλημέρα, Νίκο, και πάνω. Προτείνει για κάθε επιχείρηση να κάνει προβολή όπως η δική του στα social media. Πόσο το βοήθησε στη δουλειά? Να τα εσύ ερωτήσεις.
1: Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Έτσι, για να πούμε δύο πράγματα για την ιστορία.
0: Για πάμε.
1: Η ιδέα του χαρακτήρα, για να πενέψουμε για τα γένια μας. Η ιδέα του χαρακτήρα που έχουμε είναι του Αλέξανδρου Τσουβέλα. Δικιά του ιδέα 100%. Μου λέει αυτό θα κάνεις. Στην αρχή δυσκολεύτηκα. Είναι δύσκολη η προβολή. Δεν βγαίνει εύκολα στο φακό. Για πολλούς το λέω, γιατί το ζήσα. Όταν όμως πάρεις το κολλάει, παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
0: Και τα social πια είναι μέρος της καθημερινότητας όλων.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε, τι καλύτερο από μια... Αλλά, πέραν του χαρακτήρα, πρέπει να υπάρχει και ένα σενάριο, μια σκηνοθεσία, κάτι.
1: Σίγουρα,
0: είναι,
1: σίγουρα.
0: Όλο το set,
1: σίγουρα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι όλο το θέμα το κάνει ο χαρακτήρας που θα διαλέξεις. Γιατί βλέποντας τα social καθημερινά, ασχολούμαι έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν βίντεο που απλά είναι αδιάφορα.
0: Ναι.
1: Οπότε θες το χαρακτήρα, εννοείται με το σενάριο και τη σκηνοθεσία για να δέσει όλο αυτό.
0: Θέλει καλό αγκίστρι, τέλος.
1: Ναι, θέλει καλό hook, αυτό που λένε το καλό hook.
0: Στο κινηματογράφο το λένε hook, όπως το πω.
1: Ωραία. Εμείς είχαμε λοιπόν την τύχη να έχουμε τον Αλέξανδρο δίπλα μας. Ο Αλέξανδρος μας έδωσε τη συμβολή και τη συμβουλή του. Και μας βγήκε. Μας βγήκε πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ξέρω από Μπινελή και ο Αλέξανδρος.
1: Ο Αλέξανδρος ξέρει, ναι, είναι γεγονός. Είναι γεγονός.
0: Λοιπόν. Μπινελικά το θα είναι και το πρώτο κομμάτι. Η εκπομπή μπορεί να είναι ακατάλληλη για ανηλίκους, οπότε αν έχετε παιδιά γύρω-γύρω, κάντε τα λίγο στην άκρη, θα έχει διάφορα σήμερα.
1: Όχι, θα προσέχω πώς μιλάω.
0: Εντάξει, εμείς δεν θα προσέχουμε τι παίζουμε. Καταλαβαίνεις. Για πάμε, για να πάμε και στο πρώτο μας διάλειμμα.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το δικαστήριο του Σέξπιρ, τότε που είχε κάνει μεγάλο ντόρο, πώς το λένε, το μαμά. Λοιπόν, 2019 η παραγωγή από Numberless, η στίχη και η ερμηνεία από τον Σέξπιρ, αυτό ήταν το Τσέρνομπιλ. Φτάνει τόση ποιότητα, θα σας πεθάνω στην ποιότητα, άλλοι σας πέθαναν στην νομιμότητα. Πρώτο διάλειμμα, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στον Θεό, η καλύτερη πάντως είναι η... Τουλάρι, φίλε, παίρνουν σχεδόν τα ίδια με τους Μητροπολίτες, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Είναι σαν τους υπουργούς, αν χαρτοφυλακίου. Άσε που το τουλάριο σα ακούγεται ψαρωτικό. Ισχύει. Εγώ νόμιζα θα μου λέγεις για τίποτα καθολικούς. Καλημέρα στη Χριστίνα στη Θεσσαλονίκη και στην Ειρήνη. Καλημέρα όλη μέρα και καλό Σαββατοκυριακό. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
10: αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand Fair αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τα αμερικάνικα που ζητάει κάποιος, το σαρκαστικό, το είχα στη λίστα, αλλά δεν θα προλάβω να το παίξω σε αυτό το ημίωρο, οπότε έχω ένα άλλο για κλείσιμο ημιώρου. Πάντα εδώ. Πώς θα σε λέω τώρα, κύριε Νίκο, Νίκο Παύλου, Νίκος Πυσικός μου, πώς θέλετε να το...
16: Νίκο Σκέτο.
0: Και να κόψω και το κύρ.
16: Ναι, κόψω. Νιώθω μεγάλο.
0: Εντάξει, μου
16: αρέσει. Όχι, δεν είμαι.
0: Τι είναι 45. 5 χρονάκια.
16: 6. Ας το κύρ, νιώθω μεγάλος. Με το κύρ πας 65, πας 20 χρόνια πάνω.
0: Γεια σου Δημήτρη από τη Λάρισα και Δημήτρη από τον Πύργο. Νικόλα, σ' αγαπάμε, Παναγιώτη και σένα, μη ζηλεύεις. Δεν έχω τέτοια θέματα, παιδιά.
16: Δική μου είναι αυτή, σου έχω πληρώσει.
0: Δώστε αγάπη στον κύριο Νικόλα. Κοσαρικάκι πέφτει.
16: Κοσαρικάκι.
0: Εντάξει, παιδιά. Καλημέρα και στον Γιάννη το Σκοτόστρα. Επίσης,
16: και αυτός δικός μου.
0: Να μην βάζετε emoji στα μηνύματα που στέλνετε στα live 24. Δεν έρχονται. Εμφανίζονται ως ερωτηματικά σε εμάς εδώ. Καλημέρα, παιδιά. Έχω πάει 3 φορές Άγιο Όρος. Πιάνει για προϋπηρεσία, αναρωτιέται ο Γιώργος Ηρακλάρα Ήλιον. Ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι, τέλος πάντων, με τις αυξήσεις του Πρωθυπουργού. Γεια σου, Παναγιώτη Πανιώνιε. Γεια σου, Κόκκινη Οκτώβρη. Εκείνο το βιβλιαράκι επαγγελματικού προσανατολισμού με έπεισε ώστε να βγω έξω και να ψάξω τι θα κάνω. Μάλιστα, καλημέρα, ο Κώστας από το πάρκο. Τελικά, το βρήκες από εκεί μέσα. Με τέτοιες αξίες που τσίπησε. Δεν τσίπησε το Παπαδάδιο, παιδιά. Οι αξιωματούχοι. Ναι, θέλει. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Φτάνει η τόση ποιότητα, λέει κάποιος άλλος. Θα μας κόψει το εσουρού, ωραία. Γι' αυτό κάναμε το disclaimer. Disclaimer.
16: Άσε, δεν έχουμε πει και τίποτα ακόμα.
0: Όχι, το κομμάτι είπε. Καλημέρα από τη δροσερή Πολωνία. 12 βαθμούς με βροχούλα σήμερα ο Αριστοτέλης. Και στο Στέφανο στο Μενίδη. Καλημέρα στη Δήμητρα στο Περιστέρι με τον Τάσο της, στη Φωτεινή στο Ηράκλειο. Και στον Πάπη στα Γιάννα. Καφεδάκι πρωινό, Μουντιάλ επανάληψη και σένα στα μικρόφωνα. Τι άλλο να ζητήσουμε, την καλημέρα μου φίλε. Καλημέρα και στην παρέα εκεί πάνω, Θοδωρή, Παγορίξ και τα λοιπά. Λοιπόν. 3 και σήμερα λέει η Φωτεινή για να κλείσουν τα σχολεία, να αποδεσμευτούν και οι δάσκαλοι.
16: 3 και σήμερα. Ο παιδικός σταθμός έκλεισε χθες.
0: Ο παιδικός δεν κρατάει όλο το...
16: Όχι.
0: Τι κάτσε ρε.
16: Ο παιδικός έκλεισε χθες. Μου λέει η γυναίκα μου, θα έχω δύσκολα από Δευτέρα. Λέω, τον πάρω στο μαγαζί το μικρό. Να δουλέψει.
0: Περίμενε εσύ, η δική μα. Στα χρόνια τέλος πάντων της μικρής, πριν 7, πηγαίνανε μέχρι και τον Αύγουστο.
16: Όχι.
0: Τι όχι.
16: Τέλος, χθες. Τελευταία μέρα.
0: Μαζί με τα σχολεία, παιδί. Μπας και είναι προνήπιο το παιδί.
16: Προνήπιο, ναι.
0: Ναι, εσύ, ναι. Γι' αυτό.
16: Του λέω από Δευτέρα δουλειά στο μαγαζί.
0: Δουλειά, έλα.
16: Θα μάθει να κάνει φορμάτι εκεί.
0: Πάνω ανανεώνει ο Γιώβιτς ως 29. Πες αυτούς που αναρτήθηκαν μια φορά να βρουν διαιτολόγους. Δεν κατάλαβα. Α, ναι, οκ. Σπάω τους βράχους με Playmobil, λέει. Καλημέρες, Μαρίου Λουμπά. Ναι, αφού είναι παλικάρι από τα λίγα ο Σέξπιρ, το ξέρετε. Είναι και καλός φίλος εδώ και τακτικός πελάτης, επισκέπτης, παύλα. Ναι, αλλά για τη Μάρφιν δεν λέτε τίποτα. Απίρ, κύριε Νίκος. Ο Νίκος, συγγνώμη. Α, δεν έχω πει μεγάλες καλημέρες στον Τάσο τον Νικολόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής και ετοιμάζεται για τα δελτία που τα οποία θα εκφωνήσει από τις 9 και έπειτα. Για πες.
16: Τι να πω.
0: Μην με ρωτάς τι να πω. Πες. Δηλαδή, μου έχεις έτσι εδώ πέρα τρακαρισμένος, ολόκληρος ογκόληθος και με έχεις αφήσει και το πηγαίνω μόνος μου.
16: Για τη Μαρφήν δεν θα πω. Δεν θα το πολιτικοποιήσουμε καθόλου σήμερα. Δεν είμαστε γιατί, είμαστε ουδέτεροι.
0: Πες και ένα νόμ πολίτικα να φύγουμε από το παράδειγμα.
16: Αυτό δεν το είπαμε, εντάξει. Είμαστε κατά του political correct.
0: Ναι. Ξεκάθαρα. Ο χαρακτήρας ο οποίος έχει υιοθετήσει τέλος πάντων, πόσο δικό σου είναι?
16: 100%.
0: Οπότε
16: είναι η καθημερινότητά μου.
0: Τόσο
16: μα όταν το είπε ο Αλέξανδρος, με έζησε στην καθημερινότητα. Δηλαδή, κάναμε συζητήσεις, με είδε πως είμαι στη δουλειά και μου λέει αυτό θα κάνεις. Είναι η αλήθεια, δεν θα κρύψεις κάτι. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να το κρύβεις. Δείξε ποιος είσαι, το έχει πει κιόλας. Δείξε ποιος είσαι. Και τη μέρα που είχε έρθει για το ποντίκι, αν θυμάσαι το ποντίκι του Ρίλου.
0: Το ποντίκι,
16: το περιβόητο.
0: Λοιπόν,
16: έρχεται και μου λέει τι έγινε. Λέω, μπιπ, μόλις τσακώθηκα με μια πελάτησα. Μου λέει σοβαρά μιλάς. Λέω ναι. Και μου λέει να σε δείξω έτσι όπως είσαι με νεύρα. Του λέω όχι, ντρέπομαι. Αυτό έγινε πριν 2 χρόνια σχεδόν, έτσι.
0: Πότε ξεκίνησες στην ουσία τα πρώτα βίντεο, πότε
16: πήγαν? Δεκέμβριο του 24.
0: Και, α, δεν
16: 1,5 χρόνο, 1,5 χρόνο.
0: Ναι, δεν τα έχεις κλείσει ακόμα. Και πάει σφαιράτο.
16: Δόξα τω Θεώ.
0: Πάει σφαιράτο.
16: Πάμε. Έλα, καλά.
0: Δώσε τους λογαριασμούς τώρα που σε
16: βλέπω. Πίση κόσμο σε όλες τις πλατφόρμες. Mm. Όποιος γράψει θα μας βρει. Μόνο στο Facebook είναι Νίκος Παπάογλου με το.
0: Με τα ελληνικά.
16: Με τα ελληνικά.
0: Όπως τον έχω ταγκάρει στο. Πώς το λένε, στην ανακοίνωση της εκπομπής τέλος πάντων.
16: Σε όλες τις άλλες πλατφόρμες είναι σκέτο πίση κόσμο με αγγλικά. Πίση κόσμο. Μεσύ το κόσμο. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ο Γιάννης μου έχει στείλει, έτσι περνάμε τα καλοκαίρια. Δείξω στον κύριο Νίκο, θα το δείξω μόλις πάω στο κομμάτι το οποίο θα ξεκινήσει αμέσως τώρα για να πάμε στο διάλειμμα των 8.30. Έλα και 30 χρόνια επιτυχίες το άλλο Σάββατο.

0: αγρία.
1: Κοντά στο τελειβριά.
0: Τα ημισούρια.
1: Κοντά στο τελειβριά.
2: 1997, ο δίσκος που διαφημίζεται. Στίχη Δημήτρης Μετζέλος, ο Μηθριδάτης και ο Φίβος Τελιβοριάς. Στην παραγωγή Μιχάλης Παπαθανασίου και Πρίτανης.
3: Alors ma beauté, tu sortiras de ma mémoire. Peut-être il sera temps pour moi d'apprendre.
2: Ό,τι να είναι.
4: Ναι, ναι. Μεγαλώσαμε όμως με Μισκούρια.
2: Ναι, κάτσε. Κάτσε.
4: Εμείς των 40 πλάς μεγαλώσαμε με Μισκούρια.
2: Θα κατέβεις καμιά από τις δύο. Μπα.
4: Δύσκολα.
2: Δύσκολα. Δύσκολα. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, παρέα με Νίκο, πηγαίνουμε μέχρι τις 10 στο σημερινό τα πάνω κάτω. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, άλλο ένα τραγουδάκι, έτσι χιουμοριστικό. Ένα σοβαρό κομμάτι θα παίξω σήμερα, σοβαρό. Ναι, ένα κανονικό νορμάλ κομμάτι, το νορμάλ παίζεται, αλλά όχι ακόμα, μετά τις 9 νομίζω ότι θα το κάνουμε αυτό. Οπότε πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε πάντα με χιούμορ και ίσως και πιο σοβαρά πράγματα από αυτά που φαίνονται ή ακούγονται.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπέκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
17: Γιατί το λες αυτό?
16: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
17: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
16: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Τώρα ένα ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 16 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9. Εδώ πήγαμε στο 1997, The X-Clean Files, ανάποδα το άλμπουμ τελευταίο για τον Χάρη Κλίν, η μουσική του Διονύση Τσακνή, η στίχη του Χάρη Κλίν και η ερμηνεία ήταν η κυρά Κατίνα στα πιο σοβαρά. Ποιος είναι αυτός που βρίσκει πρωινιάτικα την Κατίνα και το σύστημα? Κλείστον, λέει ο Κούλης. Λοιπόν, εσύ που πιάνεις παιδιά στο στόμα σου, καλύτερα να το πλένεις με σαπούνι και μπορείς να αλλάξεις και συχνότητα αν θέλεις. Ρε φιλιάκου, του λέει ο Κλίν, το 97, 30 χρόνια ακόμα τα ίδια.
1: Αν ακούσεις και το Χάρη Κλίν το 92, στο Νάτιν Φάτιν, μιλάμε για 30 χρόνια και μετά.
0: Το Νάτιν Φάτιν δεν είναι το 92, είναι το
1: 87, 88.
0: 88 πρέπει να είναι.
1: Στο Νάτιν Φάτιν λοιπόν είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Δηλαδή σου λέει φέτος δεν θα στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με στολίδια, θα βάλουμε λογαριασμούς στη ΔΕΗ.
0: 87. Πρώτα έκανε το Τίποτα την ίδια χρονιά και μετά έκανε το Νάτιν Φάτιν την ίδια χρονιά. Εντάξει. Ήταν η δεκαετία του, οι δύο δεκαετίες 80-90 ήταν το πικ του. Λοιπόν, καλημέρα στα δελεαρτηρινά του στο Δημήτρη. Τι λέει, ήξερα από πριν τη θελοφίλε, είναι κατά τον καταστάσιο να απέκτησα ειδικότητα απολύω αφεντικά, όποιος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Αλέ, λέει ο Κώστας από το Πάρκο, μια χαρά. Έκανες αναφορά σε νορμάλ κομμάτι. Ετοιμάσου να δεχτείς την οργή της κοινότητας. Φίλε, έχεις σοβαρά θέματα. Πήγαινε να τα λύσεις.
1: Άλλωστε, εμείς δηλώσαμε ότι είμαστε non-political correct.
0: Έτσι. Μήπως θέλει να ακούσει τίποτα καντήλια ο Νίκος για να ξυπνήσει, λέει ο αγαμένος από το τεινημένο Χέρτζογκενάουραχ. Μέχρι εκεί έχει φτάσει η φήμη σου, να ξέρεις. Και πιο εκεί. Και ποιο εκεί. Πώς κανονίστηκε αυτή η συνάντηση γιγάντων? Την κανονίσαμε στα μέρη του γαλατικού χωριού.
1: Στο γαλατικό, ναι.
0: Έτσι. Όπου θα τα ξαναπούμε σε δύο Σάββατα, στις 27.
1: Σάββατο.
0: Ναι.
1: Σάββατο.
0: Ναι, είπαμε να κάνουμε γκραν κατάσταση.
1: Εκεί θα είμαστε.
0: Σου φέρνει λεφτά λικά και Halloween. Πες ένα ευχαριστώ ρε μουσικό φίλε που στα φέρνει ο Κούλης. Ναι, ο Κούλης τα φέρνει. Βλέπεις καθόλου Μουντιάλ?
1: Δεν ασχολούμαι με αθλητικά καθόλου. Είναι λίγο κόντρα ο ρόλος σήμερα. Έχω έρθει σε σταθμό αθλητικών. Δεν παρακολουθώ καθόλου αθλητικά. Λίγο τώρα τον μπάσκετ, τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό, και αυτό τέλος. Μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, ξύπνησα, λέει ο Θοδωρής Ταξί. Το μεγάλο κακό είναι ότι δεν θα γίνουμε Belfast ποτέ. Αλήθεια τώρα. Ούτε Αλβανία δεν θα γίνουμε. Εμείς που φωνάζαμε κάποτε, ναι, δεν θα γίνει Έλληνας ποτέ Αλβανέ. Για δείτε τους λίγο, γιατί δεν τα δείχνουν κιόλα τα πολλά στα κανάλια. Μην τυχόν και πάρουμε καμιά ιδέα εδώ. Στο Μουντιάλ υποστηρίζω πάντα Ουρουάη, αλλά φέτος έχει Βοσνία και η περήφανα Βαλκάνια ψυχή έφυγε. Μου παίζει να... η περήφανα Βαλκάνια ψυχή μου παίζει να παρηγύρισε τον γκολ τόσο που ακούστηκα ως τα λιώσα. Τάνο. Ναι, αλλά ήρθε η σοφάριση. Καλημέρα αγαπημένε, μονοπάνκ, ο ΛΑΣ. Δεν άκουσα ποιος είναι ο καλεσμένος. Ο Νίκος είναι ο καλεσμένος.
1: Πίση κόσμος.
0: Λοιπόν, τι άλλο. Τότε να σου κάνω τη δεύτερη πρόταση. Για το ύφος του καλεσμένου κυρία Κατίνα Χαρεκλίνα από το 97. Μάλιστα, το έχει στείλει 8 και 32 και έπαιξε και 38. Μια χαρά. Η μακρινή IT ήταν και η πρώτη που αναγνώρισε επίσημα την επανάσταση του 21. Αλήθεια είναι αυτό. Απορούμε γιατί στην Ελλάδα είναι Μητροπολίτη που επιδείκνει τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς. Αυτό δεν κάνουν στα Pride. Ναι. Αυτό κάνουν. Καλημέρα θήτες ελικόπτερο κανάλι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα θήτης ελικόπτερο κανάλι. Okay.
1: Ανέβρισμα.
0: Όχι, τέτοια.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αντρέα. ΛΑΣ, ο μόνος original. Ο Βασίλης, καλημέρα από Λονδίνο. Σε λίγες μέρες έχει διακοπές Ελλαδάρα. Με το καλό να έρθεις και να επιστρέψεις στη βάση σου, γιατί για να μείνεις δεν είναι πολύ. Καλημέρα στον Δημήτρη στη Χαβούζα. Καλημέρα στον Νίκο στην παρέα και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Ανώτατος κληρικός ο άνδρας που επιδείκνει, ναι. μου στέλνει και την είδηση η Φώτινη. Εντάξει ρε παιδί μου, όταν έχεις λεφτά λες. Τι λες.
1: Δεν μπορώ να το πω τώρα, θα μας κόψουν. Θα μας κόψουν, αλλά λες, να.
0: Γεια σου Γιώργο, η ιστορία δεν είναι διαθέσιμη που έστειλες, δεν έχει σημασία. Ο Γιάννης, προπόνηση, αν έβριζε και λίγο θα βοηθούσε περισσότερο.
1: Να έρθω εγώ για βοηθός προπονητή.
0: Εσύ αν έβριζες.
1: Αυτό λέω. Α, συγγνώμη. Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν και στο Διονύση. Για να δω τι άλλο υπάρχει. Χαμός, πού είσαστε όλοι εδώ πέρα. Έστειλες και δεύτερο, όχι. Λοιπόν, για να δω, καλημέρα στο Γιάννη. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να γράψω. Κλαίω με τα εμείς. Μεγαλώσαμε με εμείς. Ακριβώς. Καλημέρα. Γι' αυτό είναι sold out η πρώτη συναυλία και άνοιξε και δεύτερη. Πιο σοβαρά από πολλά κομμάτια είναι αυτά. Μεγάλη αλήθεια είπες. Καλημέρα στον Πάνο στην Βιωτία. Μας φτιάχνει τη διάθεση και αυτό είναι μεγάλο δώρο. Ευχαριστούμε. Και στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας καλημερίζει. Λοιπόν. Έχω 3 λεπτάκια και το διάλειμμα. Όσο ετοιμάζω εγώ, δεν έχεις να στείλεις τίποτα πουθενά από εδώ, από εκεί. Νίκο.
1: Ναι, ναι, εγώ θέλω να πω μια καλημέρα
0: τα δικά σου.
1: Σε όλα τα παιδιά από το PC Κόσμος. Μας ακούνε όλοι τώρα, μου στέλνουν μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όποιος δεν ακούει έχει πρόστιμο.
1: Όποιος δεν ακούει, ναι, έχει. Να το κόψουμε την άδεια.
0: Κόψε το επίδομα τη άδεια.
1: Όχι, όχι, λεφτά δεν κόβουμε. Είναι κρίμα. Κόβουμε την άδεια. Λεφτά θα δώσουμε. Την άδεια θα δώσουμε.
0: Και τι θα τα κάνουν, ρε.
1: Τα πάντα βάλουν σουβλάκια.
0: Λεφτά έχουν, ρε, αφού έχει φροντίσει.
1: Ο Βαγγέλης μου το λέει αυτό. Μου λέει, είδα παραπάνω λεφτά, λέει, αυτό το μήνα στο λογαριασμό. Μου λέει, γιατί πήρε αύξηση. Μου λέει, δεν το σκέφτηκα. Μου λέει, λεφτά υπάρχουν, μου λέει ο Βαγγέλης. Είσαι ένα παλιό Πασόκ.
0: Είναι Παπανδρεϊκός.
1: Ναι, ναι.
0: Και πού πάτε τώρα με Ανδρουλάκη, δηλαδή, αλήθεια. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εσείς θα πάτε. Ναι, τα έχω διαβάσει αυτά από εδώ. Και ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τα σενάρια ποιος τα γράφει?
1: Τα
0: σενάρια.
1: Τα σενάρια πλέον είναι δικά μου. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Το γύρισμα δικό μου. Το μοντάζ δικό μου.
0: Ωραία, και για να γίνει ένα ρίλ της τάξης των. Πόσα, ένα λεπτό.
1: 90 δευτερόλεπτα περίπου.
0: 1,5 λοιπόν. Ναι. Πόση ώρα.
1: Με την εμπειρία που έχω τώρα, σύνολο μαζί με τους υπότιτλους μου παίρνει γύρω στα 45 λεπτά.
0: 45 λεπτά. Όλο.
1: Όλο, όλο. Από το γύρισμα. Στην αρχή 2 ώρες 3. Κοίτα, στην αρχή ήταν δύσκολο το γύρισμα. Γιατί δεν είχα την εμπειρία. Μόλις αποκτήσαμε την εμπειρία του γυρίσματος, δηλαδή τώρα κάνω βίντεο 20 λεπτά.
0: Με κινητό πάντα, έτσι.
1: Πάντα με κινητό. Προς το παρόν με κινητό. Το δύσκολο αυτή τη στιγμή εκεί που έχω φτάσει είναι οι υπότιτλοι. Να τους φέρω στα σωστά δευτερόλεπτα και να συγχρονίσουν σωστά.
0: AI ιστορίες δεν βοηθάνε.
1: Full, σωστά. Full, full, full.
0: Άρα δεν μπορεί να σου συγχρονίσει αυτό και να το διορθώσει σε περίπτωση που κάνει.
1: Αυτό κάνω. Εκεί έχω καταλήξει τώρα. Εκεί γλίτωσα γύρω στο μισάωρο.
0: Είδες, αλλά η τεχνολογία, για πες.
1: Πλέον όμως, εντάξει, κοίτα τα 45 λεπτά για ένα βίντεο είναι καλά.
0: Μια χαρά είναι.
1: Απλά τώρα έχω αρχίσει και σκέφτομαι να κάνω και λίγο πιο μικρά. Γιατί θα είναι και, δηλαδή ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων θα μου πάρει με ένα σύνολο 20 λεπτά όλα μαζί. Μοντάζ, υπότιτλους, τα πάντα.
0: Μάλιστα, okay. Ωραία. Ρε, πάνω τυχαία την έβαλε στην Κυριακάτη. Ναι, τι τηλεπάθεια ήταν αυτή. Ναι, εντάξει, είπα να παίξουμε λίγα κομμάτια τα οποία θα είναι πιο εύθυμα.
1: Πιο φαν.
0: Ναι, έχουν να πούνε βέβαια σε κάθε περίπτωση. Και μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσουμε ένα καινούριο κομμάτι το οποίο και αυτό έχει τα δικά του. Εκτός ότι περνάει από 3 ή 4 διαφορετικούς ρυθμούς μουσικής. Είναι πολύ φρέσκο. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και την καλλιτέχνηδα που το ερμηνεύει εδώ στην παρέα μας. Το 97 μου είχε δανείσει ο καθηγητής γερμανικών μια κασέτα Harry Clean και τη χάλασα. Για να την αντικαταστήσω αγόρασα το Clean Files ανάποδα. Κατέληξα να το ακούω 2 μήνες ερή. Τελικά μου τη χάρισε και την έχω ακόμα. Ναι, αλλά είναι χαλασμένη ρε. Εκτός και αν την έκοψες και την έφτιαξες μετά, γιατί
1: το αυτοκίνητο στο στικάκι έχω όλη τη δισκογραφία.
0: Το ίδιο.
1: Harry Clean.
0: Το ίδιο. Από το 78 νομίζω ήταν ο πρώτος. Και ένα περίοδος έτσι, ξέρεις, βοηθάει, είναι 78 με 97 ήταν η δισκογραφία.
1: Είχα και κασέτα που κυκλοφορούσαν τότε μέσα από την Μπουάτ γραμμένη, αυτές οι πειρατικές. Είχα και τέτοια.
0: Την έχεις ψηφιοποιήσει αυτή ή την έχεις
1: χάσει? Όχι, όχι.
0: Την έχασες?
1: Όχι, την κασέτα την έχω, αλλά δεν την έχω ψηφιοποιήσει.
0: Εντάξει. Φεύγει, τη φτιάξω. Λοιπόν, καλημέρα τη Λίμη Τριχονίδα. Λεφτά υπάρχουν, απλά δεν τα έχουμε εμείς. Ή δεν θα τα έχουμε εμείς. Σωστά τα λέω.
1: Δεν θα τα βρούμε εμείς.
0: Εντάξει. Διότι τα λεφτόδεντρα πάνε εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει. Λοιπόν, δύο λεπτάκια. Τις τελευταίες σας τοποθετήσεις για την πρώτη ώρα, Νίκο μας.
1: Λοιπόν, έχουμε ερώτηση με SMS.
0: Για πες.
1: Από τον Γιάννη. Mm-hmm. Ρώτα τον Παναγιώτη πότε θα παίξει στο Γαλατικό Σάββατο. Τις Παρασκευές δεν βολεύει.
0: Είπαμε, Σάββατο.
1: Το είπαμε, 27. Γιάννη, ναι, το είπαμε.
0: 20. Τα λέω σωστά. Ναι, 27. Χιόρνταν 7, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλεις να γράψεις, μάλλον σου ξέφυγε. Καλημέρα στο Λίνο, πείτε μια προσευχή να διώξουμε τον πονόδοτο της Ζαχαρούλας και αν βάλετε και χατζιφραγκέτα προτείνω το ξαναφτιάξαμε.
1: Άσε τις προσευχές λίγο ούζο, πρωί πρωί είναι ό,τι πρέπει.
0: Ναι, χωρίς την κατάποση, κατά προτίμηση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τα κακά νέα δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, τα καλά νέα δεν μας χρειάζονται όλα. Καλό, καλό, καλό, καλό. Μας έμαθε αλλιώς το Πασόκ, κατάλαβες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, και επειδή έχω μαθεί ότι είσαι γυμναστριακός τύπος πλέον.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο Σπύρος Γραμμένος έγραψε ένα καταπληκτικό κομμάτι περί γυμναστηρίων και αυτό θα μας οδηγήσει στο διάλειμμα. Τον 9 για να έρθει ο Τάσος Νικολόπουλος να εκφωνήσει το πρωταθλητικό δελτίο ειδήσεων για σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026, συντονισμένη πάντα σταθερά στο Big Wings Sport FM 94,6, πάντα μαρέα μας στο βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές και τα καταστήματα Monsterville σε 3 φυσικά σημεία, Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, Ποτιά 17 στα Χανιά και 1866 ο δρόμος στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης, www.monsterville.gr. Καλώς το Στέφανο τον Παντουότολο. Ετοιμάζεται για event στο Metro Mall με Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλλη, 12 με 2. Σπεύσατε. Λοιπόν, Σπύρος Γραμμένος, μόλις γύρισα από το γυμναστήριο.

λένε τρελέ, μην αλλάξεις. Γκρεμίζεις αυτά που έχεις χτίσει. Δακρύζουνε μάτια, το λένε με πράξεις. Μα εγώ έχω ήδη αρχίσει. Μου λένε μη χάσεις την βάκα. Θα χάσεις το στυλ και τη φάση. Κρατάω στο ρίγκ, απαντάω για πλάκα. Η φάση σας με έχει

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που συνέτριψαν 4-1 την Παραγουάη στο Λος Άντζελες σε παιχνίδι για τον τέταρτο όμιλο. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο

0: Την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει για Osman. Τζάμπολ στις 6, μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από το ERT 2 Sport. Ταυτόχρονα θα είναι γεμάτο και το Telecom Center, αφού είναι θέμα χρόνου να εξαντληθούν τα εισιτήρια μηδενικού κόστους που εξέδωσε η ΚΑΕ. Την περίπτωση του Ολλανδού στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν που ανήκει στη Σάψουν Σπορ εξετάζουν στον Παναθηναϊκό. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ ο Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ. Οριστική συμφωνία με τη Σαντλερουά για τον μέσο Ετιέν Καμαρά και απομένει τον έτου παίκτη. Παρελθόν αποτελούν Κότσιρας Τζούρισιτς, Λαφόν Σάντσες και Ερνάντεφ. Άμεσα αναμένονται στον Ολυμπιακό οι εξελίξεις για τις μεταγραφές των Νόα Καντιού της Λοριάν και Ζουέλ Ρόκα της Τζιρόνα, κρίσιμες ώρες και για την υπόθεση Μάρμολ, ο οποίος είναι μεταξύ των Ερυθρόλευκων και της Θέλτα. Την Ιρεμβέργη θα συνεχίσει την καριέρα του για 4 χρόνια ο Καλογερόπουλος. Θετικά τα μηνύματα για τις ανανεώσεις των συμβολέων των Γιώβιτς και Πίλιου στην ΑΕΚ. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα, δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος κατά την επίσκεψη της μεγάλης του γένους σχολής στην Αθήνα. Κορυφαίος παίκτης της Ένωσης στην ψηφοφορία της Super League αναδείχθηκε ο Πινέδα. Αλλαγή πλεύσης στον ΠΑΟΚ με Μπιάνκο, ο οποίος συγκεντρώνει πλέον περισσότερες πιθανότητες παραμονής με τις επαφές με τη Φιωρεντίνα για τον Ιταλό μέσο να έχουν ξεκινήσει. Μέχρι τη Δευτέρα το διαζύγιο με τον Ράσβαν Λουτσέσκου με τις δύο πλευρές να ψάχνουν τον τρόπο επίτευξής του. 5 έτη συμβόλαιο με το EuroCup υπέγραψαν οι ΚΑΕ Άρης και ΠΑΟΚ όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή. Το παρόν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τους Κίτρινους στη Δευτέρα θα δώσει και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Ρίτσαρντ Σιάου. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου οι εργασίες για την αύξηση της χωρητικότητας και αναβάθμισης στο Nick Gallis Hall. Δεύτερη νίκη σε 3 αγώνες του European League για την Εθνική Βόλεϊ Ανδρών, 3-0 σε την Ισλανδία στο κλεισό της Λιφάδας, αυριανή αντίπαλος η Βόρεια Μακεδονία, 3-3 για την Εθνική Γυναικών στην ίδια διοργάνωση, καθώς νίκησε 3-0 σε το Κόσοβο στη Λάρισα, απόψινή αντίπαλος η Πορτογαλία. Η Μινεσότα Τίμπεργουλφς είναι σύμφωνα με το Αθλέτικο η τελευταία ομάδα που προστέθηκε στη λίστα αυτών που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Bucks για να τον παραχωρήσουν ζητούν ως αντάλλαγμα τους Jaden McDaniels, Naz Reid και Terrence Shannon και δύο μελλοντικά draft picks πρώτου γύρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο μικρόφωνο, επιστρέφει ο Πάνος Ρήλος.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Φάινερ, μαρκάρει ο Ρώση, κόβει, βγαίνει μπροστά ο Σιρέα. Και είναι ο Αλτομπέλι και ο Κόντι δεξιά. Γυρίζουν γρήγορα οι Γερμανοί. Ο Κόντι πάντα έχει την μπάλα. Την πατάει, αφήνει την μπάλα στον Ρώση. Μπαίνει ο Ρώση, την αφήνει στον Σιρέα. Ο Σιρέα την πατάει για τον Μπέρκομι, ξανά Σιρέα. Δεν παίζουν οι γερμανοτεχνικό φτάιν. Σιρέα, Ταρτέλι, πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία!
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκη. Γιατί αξίζει.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν μερικές μέρες, στις 8 Ιουνίου για την ακρίβεια, κυκλοφόρησε το άλμπουμ 8. Η Τζόρτζια Κεφαλά σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ήταν η Καρμανιόλα, στη μουσική και ο Αντώνης Ριζόπουλος. Αυτή λοιπόν ήταν η Καρμανιόλα και επίκαιρη μετά των Παπάδων. Λοιπόν, και πριν το διάλειμμα από το 2024, στην παραγωγή ο MC Λίκας, στους στίχους και τη μουσική και την ερμηνεία, ο Σπύρος Γραμμένος, μόλις γύρισα από το γυμναστήριο. Πάντα εδώ στην παρέα σας, παρακολουθείτε τα πάνω κάτω του Σαββάτου με τον Νίκο Πίση Κόσμος, Νίκο Παπάογλου, όπως θέλετε.
1: Καλημέρα, εδώ
0: καλημέρα σας, στην παρέα μας. Και έχει έρθει η ερωτησούλα εδώ, η οποία είναι και σίγουρα την έχεις αντιμετωπίσει. Τι κάνεις, λέει, με τις αρνητικές κριτικές και τα σχόλια στα βίντεο? Ίσως αυτό είναι το άγχος όσους το σκέφτονται να προβάλλουν τον εαυτό τους.
1: Ναι, το έχω ακούσει από πολλούς αυτό. Mm-hmm.
0: Θέλει διαχείριση.
1: Θέλει τρελή διαχείριση. Την πρώτη φορά που είχα αρνητικά σχόλια, με επηρέασαν πολύ ψυχολογικά. Αρνητικά.
0: Παρόλο εκεί που υπήρχαν πολλά θετικά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Δεν μένει στα θετικά. Ο εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος να μένει στα αρνητικά, δυστυχώς. Και ήταν και το πρώτο βίντεο που είχαμε αρνητικά σχόλια, ήταν το 13ο. Δηλαδή, 12 βίντεο δεν είχαμε αρνητικό σχόλιο. Και ήρθε το 13ο και είχε αρκετά. Εκεί πάλι ήρθε η βοήθεια του Αλέξανδρου. Μου έδωσε τις συμβουλές και πάντες μεταφέρω κι εγώ τώρα εδώ. Το αρνητικό σχόλιο ή θα το απαντήσεις έξυπνα, ή δεν θα το απαντήσεις καθόλου. Δεν θα το απαντήσεις καθόλου, θα το διαγράψεις και από το μυαλό σου. Δεν θα το διαγράψεις, γιατί θα στο ρίξει ο αλγόριθμος αν διαγράφεις σχόλια. Mm-hmm. Οπότε ιδανικά απαντάς σε όλους έξυπνα. Δηλαδή, κατά καιρούς έχω κάνει πολλά story με απαντήσεις που δίνω. Uh-huh. Και ο ίδιος ο Αλέξανδρος, όταν το έστειλε τις τέτοιες, μου λέει: Άμα απαντάς έτσι, μου λέει, θα πας για θρίαμβο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, άλλος από το Δυτικό Κέντρο. Είναι κανένας που έχει δει όλα τα μάτια του Μουντιάλ μέχρι τώρα? Λίγοι νομίζω. Καλημέρα στην Ντόχα του Κατάρ. Όλα τα έχει πει ο μεγάλος Χαρικλίν χρόνια πριν. Καλή συνέχεια, λέει ο Δημήτρης. Και ο Χάρη και ο Τζιμάκος και πολλοί άλλοι. Το ζήτημα είναι ότι δεν κουνάμε ως χώρα. Η μάνα μου, λέει, έπαιρνε σύνταξη χειρίας και τις κρατούσαν 6% υπερηγείας του ασφαλισμένου του πατέρα μου. Του πατέρα μου δηλαδή, που είχε πεθάνει. Άντε βγάλε άκρη, λέει ο Τζόρνταν από τα Γρήνιο. Εξαιρετικό δεν είναι αυτό? Βλέπω κάτι άλλο. Όμορφα. Λοιπόν, επειδή είναι τίγκα στις διαφημίσεις η κατάσταση και μάλιστα χάσαμε και τον παρατέταρτο και τα ακούσατε μαζί με τον ακριβώς, πρέπει να πάμε σε άλλο ένα, να επιστρέψουμε, να ακούσουμε ένα κομματάκι για τη Σοφία που θα της αρέσει πολύ και επιστρέφουμε. Λίγο από Νίκο, λίγο από μένα, λίγο μουσική, θα φύγει για πλάκα το δίωρο. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Επιμένεις?
11: Επιμένω.
10: Να το κάνουμε?
11: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
10: Εσύ μπορείς δηλαδή?
11: Έτσι νομίζω.
10: Δηλαδή θέλεις?
11: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
10: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
11: Τι να σου πω.
12: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
12: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκη. Γιατί αξίζει.
16: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
17: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
16: Για μένα?
17: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
16: Ε, τότε δες το κουλ.
17: Στην πόλη. Αποκλείεται.
16: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
17: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
18: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: ψέμα.
1: Λοιπόν, 2009.
0: Γύρω μανούλια όμως.
1: Το άλμπουμ 1 σε 2, η στίχη, η μουσική και ερμηνεία από το Γιάννη Μιλιόκα.
0: Vamos
1: Vamos. Vamos Αλάνια. Ένας από τους ύμνους των φουνταριστών κάποτε.
0: Γύρω μανούλια.
1: Με συγκίνηση τους ξανακούσαμε πρωί τη Δευτέρα στα 30 χρόνια του σταθμού. Λοιπόν, ιδέες, content από πού παίρνουμε? Από τους πελάτες που έχουν στο...
2: Θα σου πω. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για να ξέρει και ο κόσμος, εταιρεία μηχανογράφησης και πληροφορικής έχουμε.
1: Οπότε και λιανική.
2: Και λιανική, και λιανική. Αλλά τώρα με τις νομοθεσίες της κυβέρνησης περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τέτοια, υπάρχει μεγάλος όγκος, άρα εκεί είναι και η...
1: Το μεγάλο η στόχευση.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ό,τι κουφό και να ακούσουμε πλέον, δηλαδή να είναι λίγο εκτός ορίων του φυσιολογικού, είναι ιδέα για βίντεο. Βάζουμε το χιουμοριστικό και το κάνουμε, βάζουμε λίγο σάλτσα εννοείται, ως πολύ.
1: Καλά, προφανώς. Όσο περνάει ο καιρός δεν γίνεται πιο έντονο αυτό, δηλαδή δεν σου δίνει ακόμα περισσότερο.
2: Ναι, πλέον κατεβάζεις ιδέες από το τίποτα. Από το τίποτα, δηλαδή το παραμικρό που θα γίνει είναι μια ιδέα για βίντεο.
1: Άρα η παρατηρήση, όπως λέει και ο Αλέξανδρος ο Τσουβέλλας, ας πούμε, είναι το α και το ω.
2: Εννοείται. Εγώ έχω πει, το έχω πει και του Αλέξανδρου σε μηνύματα που μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα. Μεγάλος δάσκαλος. Ναι, μεγάλος δάσκαλος. Ναι. Είναι το τίποτα, σου λέω.
1: Δίνει η ζωή κανονικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μια ατάκα που μπορεί να πετάξει ο πελάτης live ή στο τηλέφωνο, μπορεί να γίνει ιδέα για βίντεο.
1: Κάθεσαι και κρατάς σημειώσεις από αυτά ή τα...
2: Οτιδήποτε ακούω, επειδή πιο παλιά τα είχα στο μυαλό μου, τώρα δεν έχω μυαλό πια.
1: Γερνάμε.
2: Ναι, γερνάμε. Πλέον σημειωματάριο στο κινητό και οτιδήποτε μου έρθει εκείνη την ώρα που θα έρθει, το σημειώνω γιατί μετά θα το ξεχάσω.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, τα βίντεο με τη σειρά, το μπιπ, όχι το μα μπιπ, το άντε μπιπ. Λοιπόν, ήταν σημειώσεις συνεχόμενες. Γιατί είχα εγώ 5 ιδέες. Μου στείλαν στα σχόλια ο κόσμος άλλες 10 ιδέες. Mm-hmm. Βρήκα στο ίντερνετ άλλες 3 ιδέες. Οπότε δεν πρόκειται να τα θυμάσαι όλα αυτά. Σημείωση στο κινητό.
1: Κανονικά.
2: Σημείωση στο κινητό λοιπόν. Και όταν ήρθε η ώρα του σεναρίου, άνοιξα τις σημειώσεις για να βγάλουμε σενάριο. Για να βγάλουμε το σενάριο.
1: Καλημέρα από Σαντορίνη. Το όνομα του καλεσμένου παρακαλώ πάνω, λέει ο Κώστας. Νίκος Πίση Κόσμος, Νίκος Παπάουγλου, Νίκος Κυρνίκος.
2: Όπως για να πεις, ο ίδιος γυρνάει.
1: Και κάτσε ρε φίλε, εδώ κυκλοφορούν, πώς το λένε, κυκλοφορούν κούπες. Κυκλοφορούν
2: μπλούζες, κούπες, ναι. Αυτά προς το παρόν, μόνο οι κούπες είναι προς διάθεση όποιος θέλει.
1: Δεν κάνω.
2: Οι μπλούζες είναι μόνο για δικιά μας χρήση του προσωπικού της επιχείρησης. Κάποια στιγμή όμως θα.
1: Σε στείλω στην Animal Print.
2: Animal Print.
1: Μητσάρας.
2: Κάποια στιγμή όμως θα παίξει.
1: Ναι,
2: θα παίξει.
1: Πρέπει. Μανούλη λέει: είχα ξεχάσει ότι υπάρχει αυτή η λέξη. Έχει πάψει να χρησιμοποιείται. Από πότε είναι αυτό το κομμάτι? Είναι θέμα δημιουργού, αδερφέ. Όσο πιο παλιός, τόσο πιο εύκολα τη χρησιμοποιείς. Ναι, απόψε το βράδυ έχει υπόγεια ρεύματα στην Τεχνόπολη και επίσης. Να τις δώσουμε τώρα. Να τις δώσουμε τώρα. Ξαφνικό stand-up. Έλα. Πού είναι Δώρα Στράτου. Λοιπόν, την Τρίτη 16 του μήνα στο λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο Δώρα Στράτου, υπάρχει ξαφνικό stand-up. Ήρα Κατσούδα, Αριστοτέλης Ρήγας, Άγγελος Πηλιόπουλος και Ηλίας Φουντούλης. Τρεις διπλές προσκλήσεις για εσάς εκεί έξω. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, βάλτε stand-up διπλά για να τα ξεχωρίζουμε, διότι τρέχει και ο διαγωνισμός για 6 label από την ελληνική ζυθοποιία Strange Brew. Αύριο θα γίνει κλήρωση για αυτό. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew για να παραλάβετε, να γνωρίσετε, να γευτείτε και να δείτε ποια ταιριάζει στη διάθεσή σας και τη γεύση σας. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew. Τη Strange Brew θα τη βρείτε αύριο 14 Ιουνίου στο Αλέα Brewing Craft Beer Festival που γίνεται στη Χλώης 87 στη Μεταμόρφωση με ελεύθερη είσοδο, street food και διάφορα άλλα καλούδια θα βρείτε εκεί από τις 4 έως τις 12 λοιπόν αύριο στη Μεταμόρφωση Χλώης 87. Η Strange Brew είναι μεταξύ των υπόλοιπων ελληνικών ζυθοποιείων που θα βρίσκονται εκεί. Όνομα τεπώνυμο λοιπόν, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew για τις μπύρες και τρεις διπλές προσκλήσεις για το ξαφνικό stand-up την Τρίτη, ξαναλέω, 16 του μήνα, στο λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο Δώρα Στράτου, Άρης Δρίγας, Ήρα Κατσούδα, Άγγελος Πιλιόπουλος και Ηλίας Φουντούλης. Όνομα τεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης stand-up. Και μισή ώρα, τι άλλο, έχεις να πεις κάτι?
2: Διαφημίσεις.
1: Πριν το φύγω, διαφημίσεις.
2: Διαφημίσεις.
1: Πάρα πολύ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
13: Στο Telecom Center Athens.
12: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
13: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
14: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand Fair αιωνίων στον BWin Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον 5ο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για την μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Δηλαδή τόση εντύπωση σας έκανε ότι έπαιξε Χατζηφραγκέτα 2013, 14 χορευτικά τραγουδάκια από τους Χατζηφραγκέτα, και αυτός ήταν ο δάσκαλος και εγώ ένα bonus track εκεί σε αυτό το άλμπουμ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 23 συγγνώμη λεπτάκια πριν το ρολόι δείξει 10, πριν υποδεχθούμε Χρήστο Σωτηρακόπουλο στην παρέα μας με τα διαμάντια που είναι παραμένουν παντοτινά. Εδώ παρέα με τον Νίκο.
1: Πίση κόσμος, καλημέρα. Να πούμε και μια καλημέρα στο Βαγγέλη με τον Τζόρτζι που μας ακούν από το μαγαζί.
0: Ωραιότατα.
1: Γιατί δουλεύουν.
0: Δουλεύουν ή το έχουν ρίξει το χαβαλέ?
1: Τώρα ακούν την εκπομπή, δεν δουλεύουν.
0: Ακούνε διαφημίσεις με λίγη από εκπομπή, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι αυτές οι περίοδοι στο σταθμό. Αλλιώς, παιδιά, φτιάχνουμε ιδιωτικό ραδιόφωνο και μας χρηματοδοτείτε κατευθείαν για να ζήσουμε κι εμείς τα παιδάκια μας.
1: Αλλιώς σε ταράτσα από πλησταριό, όπως ο Ψάλτης.
0: Ψάλτης, ναι,
1: όπως ο Ψάλτης, κουλαμακούς και τέτοια.
0: Μάλιστα το έχει κάνει και δύο φορές. Το έχει κάνει και στην ταράτσα.
1: Στον πειρατή, πώς το.
0: Με τα Ελενίτ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Το ρίξανε.
1: Με τον Ελενίτ και την ομπρέλα από τη θάλασσα, τη θαλάσση.
0: Θεός, Θεός, Θεός. Καλημέρα και στη Βάσια. Ο Δημήτρης έστειλε για τις πίσεις για να δω τι γίνεται εδώ. Πέτυχα φουντούλη χτες, λέει, στην πλατεία Πρωτομαγιάς. Πήγα να δω stand-up, έκανα συζήτηση. Γενικώς παρακολουθείς?
1: Ναι. Παρακολουθώ.
0: Εκτός από τον Αλέξανδρο, τώρα που είναι τάξη. Okay.
1: Εννοείται. Ναι, γενικώς παρακολουθώ και το Φυσφή βλέπω και το. Και το Σάλα βλέπω. Γενικά παρακολουθώ. Παρακολουθώ, είχαμε πάει και στο. Και στο Σεβαστέρι στο Λος Άντζελε. Ο Σεβαστέρης είναι πολύ κοντά στα δικά μου δεδομένα. Δηλαδή, όταν τον άκουσα πρώτη φορά, λέω, θα μπορούσα και εγώ να το κάνω. Εκεί μου ήρθε η ιδέα. Εκεί μου ήρθε η ιδέα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί, οκ, στις 100 λέξεις, οι 95 είναι.
0: Είναι καντιλί.
1: Είναι καντιλάκι. Καντιλάκι. Οπότε βγαίνει.
0: Στη χάρη του. Δουλεύουμε, στέλνουν. Ναι, είμαι σίγουρος ότι δουλεύετε. Είμαι σίγουρος. Καλημέρα στον Νίκο το Ζαχαροπλάστη από το Ρέθυμνο. Λογικά, ναι, θα πάω εμείς το επόμενο Σάββατο, αν δεν τζακίσει κάτι.
1: Θα πω ένα καλημέρα στον Παντελή, το γιο μου που μας ακούει.
0: Να το.
1: Γιατί ξύπνησε.
0: Στη μαμά, δεν θα πούμε.
1: Θα πούμε και καλημέρα στη μαμά, στη Δώρα. Αλλά στον Παντελή, πρέπει να πω στον Παντελή, το παιδί μου.
0: Έτσι.
1: Παντελάκο, καλημέρα.
0: Γιατί φέρα τη Ρακλή αντίπα πρωί-πρωί. Κοίτα.
1: Δεν είναι Ρακλή, είναι διγενή αντίπα του Χαρικλή.
0: Ναι, εμείς έχουμε Ρακλή αντίπα εδώ και ναι, πριν από 7-8 χρόνια θα μοιάζανε. Τώρα ο Ρακλή έχει γίνει πιο fit. Αλλά και ο Νικόλας το πάει καλά. Το πάει καλά. Καλημέρα από εξωτικά Γρεβενά. Είστε καλύτεροι. Σήμερα 3 διπλά Μαρόκο, Σκωτία, Τουρκία, λέει ο Μάκης από Γκόρμπιτς. Okay. Ωραία, τα έχω διαβάσει αυτά εδώ. Πολλές συμμετοχές σας. Θα κάνουμε σε λίγο την κλήρωση. Τι έχουμε αύριο, κάτι μου έλεγε.
1: Ναι, έχουμε σήμερα και αύριο
0: την
1: παραλία της Χαλκίδας ένα φιλανθρωπικό event. Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος. Καλό είναι όποιος θέλει. Είναι για παιδιά που έχουν καρκίνο. Τα χρήματα δορίζονται σε νοσοκομεία που έχουν πτέρυγες καρκινοπαθών παιδιών με καρκίνο. Οπότε όποιος θέλει να πάει να βάλει ένα νήλιο.
0: Okay.
1: Εμείς εκεί θα είμαστε από το πρωί αύριο. Όποιος θέλει, τον περιμένουμε.
0: Θα έχει ομιλίες, θα έχει λεπτά.
1: Όχι. Είναι ένα event. Απλά θα είμαστε εμείς εκεί. Όποιος θέλει να βγούμε και φωτογραφία, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Βανάκια και τα λοιπά. Ναι. Νήλιο για αυτό. Ωραία. Ο Καβαλάρης στο FM ήταν.
1: Σωστά.
0: Αλλά πρώτος το έχει κάνει τα Μτάκο στη Γύφτη και Κομμανία, λέει ο Γιάννης.
1: Μπράβο Γιάννη, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα από Νέα Αρτάκη, Νατάσα, Νίκος. Μάλιστα.
1: Η αδερφή μου. Σου λέω, του έχω πληρώσει, η δική μου είναι.
0: Τι εννοείς, ιδιωτικό σταθμό είστε. Ακριβώς αυτό λέω. Γι' αυτό είναι και μεγάλος όγκος των διαφημίσεων, ειδικά σε ένα αθλητικό σταθμό, ειδικά όταν έχει Μουντιάλ ή μεγάλες τέλος πάντων διοργανώσεις. Καλημέρα στη μαμά Μελίνα. Τι άλλο, το έχω διαβάσει όλα. Μπράβο μωρέ. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω ότι για λίγο ακόμα στέλνετε μηνύματα για τρεις διπλές προσκλήσεις για το ξαφνικό stand-up την Τρίτη 16 του μήνα στο Λόφο Φιλοπάπου, στο Θέατρο της Δώρα Στράτου, Ηλίας Φουντούλης, Άγγελος Πηλιόπουλος, Αριστοτέλης Δρίγας και Ήρα Κατσούδα. Ευχαριστούμε τη Χριστίνα Φινέ για τις τρεις διπλές προσκλήσεις που έχουμε. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, δίπλα τη λέξη stand-up, για να την ξεχωρίζουμε την κλήρωση από, από το διαγωνισμό των, της
1: Strange Brew.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι.
1: Μπαίνω σιγά σιγά στο...
0: στο κολπό. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Πώς τα έχουμε πάει μέχρι τώρα?
0: Καλά τα έχουμε πάει. Καλά τα έχεις πάει. Νομίζω... Είσαι και στην καρέκλα του Τσουβέλα.
1: Νομίζω πως τρέμει πλέον η καρέκλα του Τσουβέλα. Άμα μας ακούει ο Αλέξανδρος, τρέμει η καρέκλα.
0: Του Τσουβέλα τρίζει ούτως ή άλλως. Συν ότι αυτά εκεί πίσω τα βλέπεις.
1: Ναι.
0: Εκεί στην άκρουλα. Κάποια στιγμή θα μπει μέσα στο τελάρο. Και πρέπει να γράφει η κάμερα. Κοινή ώρα, γιατί θα είναι μεγάλο εγώ το.
1: Απλά να τη δούμε λίγο την καρέκλα, γιατί τρίζει, μην πέσει ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Γεια σου Λάμπρο από το Μόναχο. Καλημέρα και από μένα, αν και απλήρωτος, λέει ο Βασίλης από την Ικάρια. Εντάξει τώρα, εκεί στην Ικάρια πάτε με άλλους ρυθμούς. Σιγά σιγά θα έρθει και η πληρωμή. Μην μου ανησυχείς. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, πάμε προς το διάλειμμα τον παρατέταρτο. Οπότε, κομματάκι μπρος και πίσω για να επιστρέψουμε να κάνουμε θεαματική έξοδο και να φύγει ο Νίκος να επιστρέψει στη δουλειά, να βάλει μια τάξη, διότι κάθονται, είμαι σίγουρος.
1: Αφού ακούνε την εκπομπή, είπαμε.
0: Ναι, καλά. Ήταν λείπει η γάτα, όχι.
1: Όχι,
0: όχι τα παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, φύγαμε. Γουαδαλαχάρα θα το πούμε.
2: Γουαδαλαχάρα, να το πούμε το κομμάτι. Θα κάνουμε και μια metal version.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
9: Προσλαμβάνεστε.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
16: Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, 10 λεπτά πριν από τις 10. Πάμε να κάνουμε την κληροσούλα, να ξεπερδέψουμε από αυτό. Έχω 33 ονόματα για τις 3 διπλές προσκλήσεις για το ξαφνικό stand-up στο Λόφο του Φιλοπάπου την Τρίτη. Να πούμε ότι οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30, νομίζω. Κάτσε να το βρω σωστά. Δες περισσότερα, μπράβο εδώ. Ναι, οι πόρτες ανοίγουν στις 8 και η ώρα έναρξης είναι στις 9.30 και όλες οι θέσεις είναι καθήμενων, φυσικά. Δώσ' μου τρία νουμεράκια.
17: Από το 1 στο 33. Το 9.
16: Το 9, Νικητίδης Μιλτιάδης, 6.39 το κινητό του. Παίρνεις ένα φίλο ή φίλη στην είσοδο, πας εκεί που είναι για τις προσκλήσεις, δίνεις το ονοματάκι σου, τις παίρνεις, μπαίνεις.
17: Το 11.
16: Κυρία, πέτυχες δώρα Νταρζάνου με κινητό που τελειώνει σε 700. Το αυτό και για την κυρία δώρα. Και
17: 33.
16: Θανάσης Τσέλιος, 4.58. Τα ξαναλέω. Νικητίδης Μιλτιάδης, δώρα Νταρζάνου, Θανάσης Τσέλιος. Οι τρεις που παίρνουν ένα φίλο ή μία φίλη την Τρίτη. Μετά τις 8 θα υπάρχει εκεί το booth των εισιτηρίων. Πηγαίνετε, λέτε ότι έχετε κερδίσει πρόσκληση από τον Sport FM, το ονοματεπώνυμό σας και κάτι να το αποδεικνύει αυτό, μια ταυτότητα ενδεχομένως. Και παίρνετε τις προσκλησούλες σας και μπαίνετε πριν το break. Ναι, πριν το break θα σας πω αμέσως τι έπαιξε. Από το 2020 σε μουσική του Διονύση Χριστοδουλάκτου και του Μίμη Καλατζή, η στίχη επίσης του Μίμη Καλατζή ήταν «Η Εγώ», το κομμάτι με τίτλο «Αυτό». Καλημέρα στο Βασίλη, τον Παουτζή, στη Δάφνη, στον Κώστα, στο Βασίλη. Ο Τσουβέλας, αν ξερνάει ακόμα το κεφίρ, δεν
17: μπορεί,
16: ξέρω.
17: Μπορεί,
16: Τι πάνε και κάνουν.
17: Του έχω στείλει μήνυμα από το πρωί, το έχει δει, δεν έχει απαντήσει, οπότε μάλλον μπορεί να είναι αγκαλιά με τη λεκάνη.
16: Χθες πάντως δεν μπόρεσε να.
17: Χθες λόγω βροχής ακυρώθηκε και η παράσταση.
16: Είχε παράσταση πού χθες.
17: Σήμερα είναι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Κάπου βόρεια είναι. Κάπου βόρεια είναι Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, κάπου εκεί. Νομίζω σήμερα είναι Αλεξανδρούπολη, χθες ήταν Κομοτηνή.
16: Ναι, Αρτάκι, καλύτερη γαρίδα πανέ τη γαρίδα.
17: Ναι, πανέ.
16: Τι λες τώρα.
17: Τρομερή.
16: Την τρως με το φλοιό, δηλαδή.
17: Όχι, είναι καθαρισμένη, παναρισμένη, τηγανητή.
16: Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το φάω.
17: Πρέπει να έρθει να φάμε, ναι. Στο είπα, στο επόμενο γαλατικό θα έρθει πιο νωρίς.
16: Εντάξει, λοιπόν, ο Λάμπρος. Καλημέρα στο Λάμπρο στο Μόναχο. Τι άλλο. Γεια σου, Θάνο Χρήστο. Έχετε στείλει πολύ για τους διαγωνισμούς. Τον Αλέξανδρο, τον Θανάση, τον Δημήτρη, τον Ανδρέα, τον Παύλο, τον Άσο. Το μικρό μάγο, δεν μπορούσα να σου δώσω ως μικρός μάγος, μήνες απ' έξω να ξέρεις. Τον Παναγιώτη, ωραία, νομίζω τα έχω διαβάσει όλα από εδώ. Ένα τελευταίο πέρασμα για να πας για έξοδο, Νίκο μου.
17: Ένα, κλικνήσουμε την επιστροφή σιγά σιγά.
16: Σιγά σιγά.
17: Δεν ξέρω τι κίνηση θα βρω τώρα.
16: Λίγο περισσότερο από το πρωί σίγουρα. Λίγο περισσότερο.
17: Είναι και Σάββατο.
16: Είναι και Σάββατο, λίγο αυτό, λίγο οι δουλειές.
17: Μπίπτε και φυσό.
16: Γιατί ρε, εσείς, τώρα θα φτιάξουμε νέο οδικό άξονα από πίσω από τα βουνά.
17: Το τώρα?
16: Τι το, τώρα.
17: Τώρα.
16: Σιγά σιγά, ρε παιδί μου, τι τώρα.
17: Σε 50-60 χρόνια.
16: Όχι τώρα, είσαι άδικος. Είσαι άδικος. Αυτή η κυβέρνηση έκανε δρόμους μαζί με μια άλλη παλιά. Λοιπόν. Πάνω πάρα τις αδειές σου τώρα, να μην χρειάζεται να ακούμε Sport FM όσο έχει Μουντιάλ. Όχι, παιδιά. Τι λέτε, αλήθεια τώρα. Δεν θα ακούτε Sport FM όσο έχει Μουντιάλ. Τώρα ακούς Sport FM. Λοιπόν, καλά, άδειες. Θα πάμε τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτού του μήνα, ας πούμε. Δεν έχει τα πάνω κάτω, όπως και το πρώτο του Ιουλίου. Μετά πάμε κανονικά, full στο full, που λέει και μια ψυχή. Και μετά πάμε για τέλος Αυγούστου στα κομμένα μας. Τα πρώτα Σαββατοκύριακα πάντα έχουν μπαραγκά. Λοιπόν. Ό,τι θες, πες το τώρα. Αλλιώς να σου πάσεις.
17: Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
16: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σήμερα.
17: Πίση κόσμος, όποιος θέλει ένα follow να μας κάνει στα social.
16: Θα βρείτε μπόλικο πράγμα.
17: Ναι, ναι, αρκετό υλικό. Και ανανεώνεται κάθε εβδομάδα.
16: Δεν έχει και λογοκρισία. Εκεί περνάνε.
17: Ναι, ναι, εκεί. Βάζουμε μπιπ έτσι αλλιώς.
16: Ναι.
17: Βάζουμε μπιπ.
16: Λοιπόν. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες για την ακρόαση. Ευχαριστούμε την Strange Brew. Σας θυμίζω, θα τα ξαναπώ και αύριο, ότι η Strange Brew θα βρίσκεται αύριο στο Αλέα Craft Beer Festival, Street Food and More, στη Χλώης 87, στην Μεταμόρφωση, 4 με 12, στις 4 το απόγευμα μέχρι τις 12, με ελεύθερη είσοδο, πολλές ελληνικές μικροζηθοποιίες. Τις ηθοποιίες, το μικρό δεν μ' αρέσει, θα βρίσκονται εκεί, ανάμεσά τους και η δική μας Strange Brew. Ευχαριστούμε τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All Clothing and Attitude, www.monsterville.gr, και αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, να γίνετε δηλαδή μέλος και μέρος της αλυσίδας που μετρά αυτή τη στιγμή 9 καταστήματα στην πόλη, προσεχώς 10, στέλνετε ένα mail απλά στο info@coffee3.com και λαμβάνετε τις πληροφορίες που θέλετε. Το ξαναλέω, info@coffee3.com. Ευχαριστούμε και το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, όλους και όλες εσάς που ήσασταν σήμερα στην ακρόαση. Ακολουθεί Τάσος Νικολόπουλος με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Χρήστος Σωτηρακόπουλος για 2 ώρες. Τα διαμάντια είναι, παραμένουν παντοτινά. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Και εγώ ευχαριστώ.
16: Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 8, στις 9 θα φιλοξενήσουμε τους Misty Root με καινούριο άλμπουμ, θα σπάσουμε τον κώδικα του ελληνικού, δεν το κάναμε σήμερα, θα το κάνουμε αύριο, αλλά από τις 8 μέχρι τις 9 θα πάει κανονικά όπως το έχουμε συνηθίσει. Σάκης Μπουλάς από το 1986, Μπουλάς Ελλάς, τσίφτε τέλη Μάρς, φιλάκια σας.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 10, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που συνέτριψαν 4-1 την Παραγουάη στο Λος Άντζελες σε παιχνίδι για τον τέταρτο όμιλο. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου όμιλου, Καναδάς και Βοσνία Ερζεγοβίνη ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο Τορόντο. Την κατάκτηση του τέταρτου Champions League στην ιστορία της πανηγυρίζει η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 17-14 στα πέναλτι την Ουγγρική Φερεντσβάρος στον τελικό του Final Four που διεξήχθη στη Μάλτα. Περήφανος για το επίτευγμα δήλωσε ο προπονητής Γιώργος Ντόσκας. Συγχαρητήρια στις ανακοινώσεις εξέδωσαν ΠΑΕ και ΚΑΕ. Βγαίνει πρωταθλητής στην στοίχημα GBL Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ κοντράρονται στο κατάμεστο σεφ στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς. Πάνοπλοι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς Λούκα και Ρογκαβόπουλο, η πράσινη την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει για Όσμαν. Τζάμπολ στις 6, μετάδοση από το Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από το ERT 2 Sport. Ταυτόχρονα θα είναι γεμάτο και το Telecom Center, αφού είναι θέμα χρόνου να εξαντληθούν τα εισιτήρια μηδενικού κόστους που εξέδωσε η πράσινη ΚΑΕ. Την περίπτωση του Ολλανδού στόπερ Ρίκ Φαν Ντρόγκελεν που ανήκει στη Σάψουν Σπορ εξετάζουν στον Παναθηναϊκό. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ ο Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ. Οριστική η συμφωνία με τη Σαρλερουά για τον μέσο Ετιέν Καμαρά και απομένει τον έτου παίκτη. Παρελθόν αποτελούν Κότσιρας, Τζούρισιτς, Λαφόν, Σάντσες και Ερνάντεθ. Άμεσα αναμένονται στον Ολυμπιακό οι εξελίξεις για τις μεταγραφές των Νόα Καντιού της Λοριάν και Ζουέλ Ρόκα της Τζιρόνα. Κρίσιμες ώρες και για την υπόθεση Μάρμολο, ο οποίος είναι μεταξύ των Ερυθρόλεφων και της Τέλτα. Στην Ερεβέργη θα συνεχίσει την καριέρα το Καλογερόπουλος που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Στην απόκτηση στόπερ χαφ και ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ ο Χαβιέρι Μπάλτα και ο στόχος είναι να υπάρξει τουλάχιστον μία προσθήκη μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο οι ανανεώσεις των συμβολέων των Γιώβιτς και Πίλιου. Η επικοινωνία Ιβάν Σαββίδη και Ράσβαν Λουτσέσκου θα δρομολογήσει τις οριστικές εξελίξεις στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας των ΠΑΟΚ με τις πιθανότητες αποχώρησης του Ρουμάνου να είναι αυξημένες. Επαφές με τη Φιωρεντίνα και την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκο αρχίζει ο δικέφαλος του Βορρά και ταυτόχρονα κάνει προσπάθεια να βρεθεί ομάδα για τον Τσάλοφ. Πενταετές συμβόλαιο με το EuroCup υπέγραψαν η ΚΑΕ, Άρης και ΠΑΟΚ όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή. Το παρόν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τους Κίτρινους στη Δευτέρα θα δώσει και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρτ Σιάο. ΚΑΕ, Άρης και ΠΑΟΚ όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή. Το παρόν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τους Κίτρινους στη Δευτέρα θα δώσει και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρτ Σιάο.

0: Η Μινεσότα Τίμπεργουλφς είναι σύμφωνα με το Athletic η τελευταία ομάδα που προσθέθηκε στη λίστα αυτών που ενδιαφέρονται για το Γιάννη Αντετοκούμπο. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Bucks για να τον παραχωρήσουν ζητούν ως αντάλλαγμα τους Jaden McDaniels, Naz Reid και Terence Shannon και δύο μελλοντικά draft picks πρώτου γύρου. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: κόκκιπε, κομπάνιο,
11: Team Colleague, Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Λίγο πριν βγει το ημίχρονο, για να δούμε αν μπορεί η Zenit να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα του Φαντρεσάρ. Κόρνερ. Κεφαλιά προς τα πίσω, γκολ! 1-0 για τη Zenit με το Πογκρέμνιακ. Αυτό ακριβώς που λέγαμε λίγο πριν βγει το ημίχρονο. Ο Πάβελ Πογκρέμνιακ βάζει την Zenit με 1-0 στη θέση του οδηγού στον 33ο τελικό στο Super Cup. Απόλυτα δίκαιη η εικόνα του ημίχρονου. Καλόν ο Ρασάνη έχει κάνει την προσπάθεια 2-0. Ο Ντάνι βάζει την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά, παίρνοντας όλη την άμυνα της Manchester United. Παραβάζομαι θα λέει κανείς, μπήκε, πέρασε, έκανε τον ελιγμό και την ώρα που ο Φάντερ Σταρ έβγαινε, σούταρε και έκανε το 2-0. Με τον Ντάνι και η Zenit καταχνά το Super Keeper Ευρώπης, ολοκληρώνοντας μια ομυρική χρονιά. Πρωταθλήτρια πέρσι τον Νοέμβριο για πρώτη φορά από το 1983. Η ομάδα από την Αγία Πετρούπολη είναι η νικήτρια του Super Cup για το 2008 μετά την επικράτηση επί της Rangers στο Manchester τον Μάιο. Επικρατεί και της Manchester United το τελικό εδώ στο Μονακό, αρχίζοντας για την ίδια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν.
13: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Intervetten. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

Λοιπόν, έχουμε δωράκια για να ξεκινήσουμε κατευθείαν και δυνατά. Τι είναι τα δωράκια μας σήμερα? Ένα τραπέζι δύο ατόμων, τεσσάρων ατόμων, δύο ατόμων. Ένα τραπέζι τεσσάρων ατόμων στο Θεά Θάλασσα, στην ακτή Θεμιστοκλέου, του Κλέου, στην Πειραϊκή. Θα σας δώσω το δικό μου βιβλίο, το που βγάλαμε με το Φάνη το Τσοκανά, Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Θα δώσουμε λοιπόν και ένα τέτοιο βιβλίο. Θα δώσουμε και το βιβλίο του Wilson για το από την MVP Publications, είναι αυτό, για το παγκόσμιο κύπελο. Τρία δώρα. Τέσσερα δώρα. Περιμένετε τώρα να δείτε. Δύο μπλουζίτσες, όχι μία, δύο. Θα το περάσουμε μετά μπροστά και θα το λέμε ως πρώτο δώρο. Από τα Sport Arena που έχουν φέρει μια φοβερή σειρά από μπλούζες, υπάρχει ο μεγάλος Diego Armando Maradona.

sportarena.gr είναι για να βρείτε τα πάντα. Υπάρχει και ένας κωδικός έκπτωσης αν θέλετε να ψωνίσετε οτιδήποτε άλλο, τον οποίο, ο οποίος είναι ο WC, World Cup δηλαδή, 2026. Αυτό είναι ένας κωδικός που έχετε λόγω το ότι ακούτε αυτή την εκπομπή ή ακολουθείτε μένα στο Instagram. Λοιπόν, θα δώσουμε δύο πολύ ωραίες μπλουζίτσες, μπορείτε να τις δείτε κιόλας άμα μπείτε στο δικό μου λογαριασμό στο Instagram, στα stories. La pelota no se mancha. Η μπάλα στη σέντρα, η μπάλα δεν λερώνεται ποτέ. Είναι μια φράση που έγινε θρυλική από τον Diego Armando Maradona. Το La pelota no se mancha δεν είναι απλώς μια τάκα, είναι μια υπενθύμηση ότι πέρα από λάθη, πάθη, αντιπαραθέσεις, η αγάπη μας για το ποδόσφαιρο παραμένει αυτή. Είναι ένα συλλεκτικό σχέδιο. Είναι ο άνθρωπος που για πολλούς παραμένει ο κορυφαίος. Πάντως για πάρα πολλούς δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς να αμφισβητεί ότι είναι ένας από τους κορυφαίους. Και αυτή η μπλούζα με μια πολύ ωραία σύνθεση μπροστά, η οποία είναι, θυμίζει ακόμα και αν θέλετε η καλλιτεχνική προσέγγιση, θυμίζει βιτρό. Μετατρέπει το Μαραντόνα σε ένα διαχρονικό σύμβολο που είναι, δεν μπορεί να γίνει παγκόσμιο κύπελλο και να μην αναφερθούμε στο Μαραντόνα. Λοιπόν, La pelota no se mancha, μπορείτε να μπείτε να τη δείτε αυτή την μπλουζίτσα στον δικό μου λογαριασμό στο Instagram, στα stories. sportarena.gr μας δίνουν δύο τέτοιες μπλουζίες πολύ ωραίες για να σας τις δώσουμε σε εσάς. Αυτά είναι έτσι μερικά. Μπορεί στον δρόμο να προκύψουν και άλλα. Κομματάκι, φύγαμε ρε πάνω.

0: Ξεκινήσαμε λοιπόν στο παγκόσμιο κύπελο. Το Μεξικό έκανε την αναμενόμενη νίκη της πρεμιέρας. Αυτό το 2-0 επί της Νοτιοαφρικής. Είχαμε τρεις κόκκινες εκεί σε πρεμιέρα. Φοβερό.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Τρεις όχι. Νομίζω ότι υπάρχουν μέχρι δύο σε πρεμιέρα. Αλλά τρεις τώρα. Η τρίτη ήταν και πολύ υπερβολική του διαιτή. Έγινε viral. Που έγινε viral επίσης, που πήγαινε να πει αγγλικά και δεν καταλάβαινε κανένας. Κοιτάζαν όλοι τι ακριβώς θέλει να πει. Σαν τους πιλότους μερικές φορές που έχουν γίνει απίστευτη τεχνολογία στα αεροπλάνα και πραγματικά παραμένει αυτό το πράγμα του πιλότου να μιλάει, δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα. Έτσι. Πέρσι η Αμερική ήταν πολύ εντυπωσιακή το βράδυ. Για όποιους είδαν το παιχνίδι, εγώ δεν το είδα. Μόνο τα στιγμή ότι πέρα το πρωί, 4-1, ήταν πολύ καλή. Εκεί υπάρχει ο Ποτσετίνο, υπάρχει η δύναμη της έδρας, ο ενθουσιασμός. Μια καλή ομάδα. Δεν είναι κάτι τρομερό. Αυτοί πιστεύουν ότι θα φτάσουν στο τελικό. Okay. Δεν είναι κακό. Όταν αρχίσουν να φορολογούνται τα όνειρα, τότε θα είναι κακό. Μην δίνουμε και ιδέες κιόλας. Αλλά είναι μια καλή ομάδα. Θα κάνει ζημίες. Το Καναδάς-Βοσνία ήταν από τα παιχνίδια που δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ενθουσιάζεσαι. Μην σας πω αυτό το κλασικό που λέω καμιά φορά και μου το στέλνουν μερικοί πίσω και στο Instagram. Μπογιά να στεγνώνει στον τοίχο ήταν το δεύτερο ημίχρονο. Αλλά το 1-1 επιβεβαίωσε κάτι πολύ βασικό. Ωραία αυτά τα στοιχηματικές, πολύ ωραία πηγαίνουν με βάση το φαβορί Καναδάς, παίζει στην έδρα του κτλ. Βοσνία, παιδιά. Ξεκινάγαμε τις προηγούμενες μέρες Ισπάνο, έλεγα. Συγγνώμη, 1,55 άσος ο Καναδάς με τη Βοσνία. Μήπως υποτιμάμε το γεγονός ότι η Βοσνία απέκλεισε για μία ακόμη φορά την Ιταλία από το παγκόσμιο κύπελο. Οι ευρωπαϊκές ομάδες, ακόμα και στα χειρότερά τους, είναι παρουτοκαπνισμένες ομάδες. Δηλαδή η Βοσνία δεν θα έπεφτε εύκολα και δεν έπεσε εύκολα, διότι το 0-1 έγινε και μετά έγινε 1-1 το παιχνίδι και δεν έμοιαζε μάτς το οποίο μπορούσε ο Καναδάς να το πάρει εύκολα. Άλλωστε, η πρόταση με εμένα ήταν και στο Football Bet και τα λοιπά. Έχει δύο διπλή ευκαιρία. Δεν μπορούσα να δω πώς θα κερδίσει ο Καναδάς. Και σε αυτό το match επιβεβαιώθηκε και αυτό που δίνουμε στα free bets που δίνουμε στο προγνωστικά, δηλαδή δωρεάν στη δικιά μου στήλη στο Telegram. Ότι θα έχει over 3,5 κάρτες, διότι δεν υπάρχει match του Καναδά. Έβλεπα το τελευταίο ένα χρόνο που να μην έχει τουλάχιστον 4 κάρτες. Κανένα. Και η Βοσνία είναι η κλασική ομάδα η οποία όταν αρχίσει το μάτς και θα στραβώνει, κλωτσάει. Πάμε το break μας και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Ένας Καναδός, ο Μπράιαν Άνταμς. Για την χώρα του, για πρώτη φορά διοργανώνει ένα παγκόσμιο κύπελο, έτσι, μια φωνή πολύ κλασική από αυτούς που βγήκαν από τον Καναδά, μεγάλους, πολύ μεγάλους, της rock. Μαζί μας να σας θυμίσω ότι είναι κάθε εβδομάδα σε αυτή την εκπομπή, τα Διαμάντια είναι παντοτινά, η Intervetten. Intervetten, ρυθμιστής είναι η ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα, πρέπει να είστε άνω των 21 για να πάρετε μέρος στα παιχνίδια, όχι μόνο της Intervetten, οποιασδήποτε εταιρείας. Intervetten λοιπόν είναι μαζί μας κάθε εβδομάδα σε αυτήν εδώ την εκπομπή.

Θυμίζω όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο. Θα το ξαναπάμε σε μία σε λίγο με το πάνω για το τι ακριβώς κάνετε για αυτούς τους λίγους. Αλλά επειδή μπορεί να μεγαλώνει πάντα η παρέα, μπορεί να μην ξέρετε τι ακριβώς κάνετε. Για ένα τραπέζι 4 ατόμων στο Θεά Θάλασσα, ακτή Θεμιστοκλείου στην Πειραϊκή, για ένα βιβλίο δικό μου, το Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο Μουντιάλ, που με γράψει ο Ζωτοφάνη Τσοκανά, εκδόσεις Τόπος, για το Δύναμη και Δόξα του φοβερό βιβλίο του Τζόναθαν Βίλσον, το μετέφρασε ο Βασίλης Οπουλάκος, πολύ καλός φίλος και συνάδελφος, για την MVP Publications, και υπάρχουν και τα δύο μπλουζάκια από το sportarena.gr με τον Diego, τον Diego και την φοβερή ατάκα επάνω σε βιτρό ο Diego. Μια πολύ όμορφη μπλούζα, είναι και καλή ποιότητα η μπλούζα αυτή. La pelota no se mancha. Η μπάλα στη σέντρα, αλλά δεν λερώνεται ποτέ.

0: Για παίζε πάνω μου, πώς είσαι γενικά?
1: Καλά, καλά. Εδώ μετά τη γιορτή.
0: Η γιορτή πήγε εξαιρετικά τη Δευτέρα. Για όποιον λογικά δεν μπορέσατε, όποιοι δεν μπορέσατε να βρεθείτε από τους ακροατές, είστε πολλοί και ήταν και εργάσιμη μέρα. Τα 30 χρόνια γιορτάστηκαν στο
1: Βόλιο. Αλλά ποτέ δεν γιορτάσαμε άλλη μέρα, ούτως ή άλλως πάντα στη μέρα της.
0: Στη μέρα της, και έτσι πρέπει να γιορτάζεται αυτή η συγκεκριμένη μέρα, όπως και πέφτει και όπου και αν πέφτει.
1: Πολύ
0: και
1: συγκίνηση, πολλά.
0: Για τα 30 χρόνια είναι 30 χρόνια, δεν ήταν. Δηλαδή η προηγούμενη, θυμάμαι έτσι πολύ έντονη, ήταν τον 20 χρόνο.
1: 20 χρόνο εδώ.
0: Και λογικό, 10 χρόνια που έγινε εδώ, σε αυτό το κτίριο, και πέρασαν πάλι τότε όλοι όσοι είχαν περάσει από το σταθμό. Όχι όλοι. Οι περισσότεροι είχαν περάσει πάντως. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα, ας πούμε, το βράδυ του Βαγγέλη του Πραουδάκη. Έτσι, πολύ, πολύ έντονη, που δεν μπορούσε μέσα στη μέρα να έρθει από εκεί, αλλά το πρωί ακούστηκαν.
1: Και στα 20 χρόνια το ίδιο πράγμα είχαν κάνει.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Θαναϊλάκης Τσαμόπουλος, πέρασε ο Πέτρος ο Πολυχρονίδης κάποια στιγμή, και πέρασαν και πάρα πολλοί που έχουν περάσει από αυτά τα μικρόφωνα. Και είναι πολύ ωραίο. Ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Πολύ έντονη μέρα. Πολύ συγκινησιακή ημέρα. Και προχωράμε. Προχωράμε. Έτσι είναι η ροή των πραγμάτων σε φέρνει, αλλά ήταν πολύ έντονη και πολύ δυνατή η συγκίνηση και η συζήτηση και οτιδήποτε άλλο. Εν τω μεταξύ είχα ξεχάσει ότι η Ελισάβετ Κυρίτσι, εκφωνήτρια του πρώτου μας δελτίου, λατρεμένο μας παιδί τότε στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, είναι στην Νότια Κορέα. Φοβερό, φοβερό, τρομερό.
1: Έστειλε τις ευχές, με ηχογραφημένο.
0: Ναι, βέβαια, με ηχογραφημένο. Τέλεια. Λοιπόν, θα πούμε μία στον κόσμο γιατί στέλνουν κάποιοι.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, για πες.
1: Λοιπόν, www.sportpavlafm.gr, το site του Big Win Sport FM. Επάνω θα βρείτε ένα μεγάλο κόκκινο μπάνερ το οποίο γράφει Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο live. Εκεί κλικάρετε. Η πρώτη σελίδα που σας ανοίχει δείχνει τη φωτογραφία του Χρήστου και τον τίτλο της εκπομπής. Ένα πολύ μεγάλο play θα βρείτε εκεί. Δεύτερο κλικ που θα κάνετε και θα οδηγηθείτε σε μια σελίδα που υπάρχει πλαίσιο, γράφει Type your message here. Με το που θα κάνετε κλικ εκεί μέσα, εξαφανίζεται αυτό το μήνυμα. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας, το κινητό σας και ποιο δώρο θέλετε, γιατί είναι και πολλά σήμερα που έχει ο Χρήστος. Και το στέλνετε τόσο μα τόσο απλά. Ένα μήνυμα φτάνει. Μη στείλετε 15. Δυσκολεύετε και τους υπόλοιπους στην διαδικασία της κλήρωσης.
0: Τώρα, εγώ είχα και το άλλο την δύο μέρες αργότερα, μετά τα 30 χρόνια. Είχαμε το All About Sports Media που λέμε, το συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο. Ήταν το τρίτο. Ήταν το All About Sports Media 2026, λοιπόν. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM μαζί, από κοινού οργανώθηκε. Ήταν πολύ ωραίο επίσης. 53 ομιλητές συνολικά.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί διαρκώς αυτό το πράγμα αλλάζει, μεγαλώνει.
0: Και ο σκοπός αυτός ήταν. Πώς, όχι μόνο πώς πήγαν αυτά οι τρεις δεκαετίες, ωραίο ήταν, αναφερθήκαμε όλοι μας, αλλά πώς η σύγχρονη ψηφιακή εποχή, η μετάβαση από τα παραδοσιακά μέσα στα καινούργια, η επιρροή των social media, η διαμόρφωση της καθημερινής ενημέρωσης, τεχνητή νοημοσύνη, η ψυχική υγεία των αθλητών, στο οποίο εδώ θέλω να ευχαριστήσω και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που συμμετείχε, δια της υπεύθυνης του τομέα που έχει σε όλο αυτό το πράγμα, της Λόρας της Δημητρίου. Και είχαμε και δύο αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που συζητήθηκαν πάρα πολύ. Του Ντέμι του Νικολαίδη που είχε μιλήσει για αυτό το θέμα και του Τάσου του Μπακασέτα. Και ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό ότι κάποιοι άνθρωποι όταν μιλήσουν για κάποια πράγματα τα απενοχοποιούν και για τους υπόλοιπους, έτσι δεν είναι?
1: 100%. Και ειδικά όταν μιλάμε για αθλητές τέτοιας αναγνωρισιμότητας και μέγεθος.
0: Ήθελα αυτό να το μεταφέρω σαν μια ξεχωριστή ευχαριστία. Ήταν μαζί και ο Θάνος ο Σαρής, ο εκλεκτός φίλος, πάρα πολλά φίλος μου, και μετά εξαιρετικός συνάδελφος, πρώην διευθυντής και του Γκαζέτα, ο οποίος είναι στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, ένας άνθρωπος που τρέχει εκεί μαζί με τον πρόεδρο, την επικοινωνία τρέχει ο Θάνος, αλλά ήταν σημαντικό το ότι ήταν εκεί να μας πει ορισμένα άλλα πράγματα σε αριθμούς, ακόμα και το ότι εγώ δεν το είχα ακούσει, ότι ο ΨΑΠ έχει βάλει ανθρώπους ειδικούς ψυχικής υγείας να βοηθάνε όποιον έχει ανάγκη. Και όλα αυτά, ξέρεις, είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να προπίσω από τους 53 ομιλητές, το κρατάς το τραγούδι λίγο στην άκρη. Γιατί
1: ναι, ναι,
0: έχει,
1: ναι.
0: Έχει μεγάλη σημασία. Κράτα μου το λοιπόν, σβήσε το λίγο και θα το okay. πάμε κατευθείαν από την αρχή. Στους 53 ομιλητές, που δεν ήταν μόνο δημοσιογράφοι ή μόνο άνθρωποι του χώρου μας, mm-hmm. ήταν και άνθρωποι που είναι σε άλλες διοικητικές θέσεις πια, σε εταιρείες, ή κάνουν άλλα πράγματα μέσα στο δικό μας πλαίσιο. Κλασική περίπτωση είναι ο τεχνικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Χρυσός Μπαφές, mm-hmm. παλιός δικούς μας,
1: μαθητής.
0: Βραβευμένος σπουδαστής. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι στους 53 ομιλητές, λοιπόν, όταν οι 41 από αυτούς έχουν περάσει από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, μπορεί να μην χαιρέσει. Για πες μου.
1: Πώς να γίνει αυτό.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους. Και εδώ να πω και ένα ευχαριστώ ακόμα έξτρα. Στίχημαν, που ήταν βασικός χορηγός της εκδήλωσης. Γιατί χωρίς χορηγούς, ωραία τα λέμε τα υπόλοιπα. Δεν γίνονται οι εκδηλώσεις. Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος για ό,τι υπήρχε, για τον κόσμο που έπρεπε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή πείνασες κιόλα γύρω στις 2. Είχα και χονδρωθεί με όλη την ημέρα εκεί. Δεν μπορούσα να τον αφήσω έτσι. Λοιπόν. 3α με τα εξαιρετικά τους προϊόντα, εταιρεία 3α.gr, Acure Point από την Κύπρο, εταιρεία που συνδυάζει συνέχεια την ασφάλεια μαζί με τα νέα μέσα τα οποία μπορούν να ασφαλίσουν σε εποχές επίσης που χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη τα data και όλα τα σχετικά. Επίσης Athens Sports Hub από τα ωραίτερα καινούργια πράγματα στην Αθήνα, με γήπεδα πάντελ, με γήπεδα τέννις, με γήπεδα ποδοσφαίρου, με γήπεδα τα πάντα και στο Γαλάτσι και στη Ουκής Πλακεντίας. Η χορηγή πάντα είναι πολύ σημαντική και επίσης το Grand Hyatt στη Λεωφόρο Συγκρού που κάναμε την εκδήλωση μας έδωσε τη μεγαλύτερη αίθουσα όταν είδαμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χώρο για να μπορούμε να έχουμε τα πάντα για τον κόσμο που ήταν εκεί. Σε όλους αυτούς θέλω να πω ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Athens, το All About Sports Media, ελπίζω του χρόνου να ξεπεράσει τον εαυτό του. Κάθε χρόνο το βλέπουμε ότι μεγαλώνει. Έτσι, πριν από 2 χρόνια το κάναμε ωραία, ήρεμα, 50-60 άτομα ήμασταν κτλ. Τώρα μεγαλώνει. Και όσο μεγαλώνει, μεγαλώνουν και απαιτήσεις. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε ο Sport FM, εκείνο το πρωί, μετά το δελτίο με την Ελισάβετ, 8 Ιουνίου του 1996, ακολουθήσαμε στο μικρόφωνο εγώ και ο κ. Παθαναϊλάκης. Ήταν η πρώτη εκπομπή που έγινε εδώ, στον Sport FM, στη συχνότητα. Λοιπόν.
1: Τότε είχαμε και τη δεύτερη, ή όχι.
0: Είχαμε και το 95,3. Mm-hmm. Βέβαια. Okay. Σαφώς. Συζητήσαμε, κάναμε, δείξαμε και τα λοιπά από την προηγούμενη. Λέω του Γιώργου, έλα. Μου λέει, ναι, ρε, εσύ, αλλά μου λέει, το μεσημέρι έχουμε και αλλού εκπομπή. Γιατί κάναμε και στο Planet, μέχρι να τελειώσει ο Ιούνιος εκείνος που ήταν και το Euro, ακόμα έτρεχε μια συμφωνία που είχαμε με τον Μιχάλη τον Ανδρουλιδάκη και τον όμιλο Sport Time, Planet κτλ. Και φυσικά αυτό προέκυψε ως Sport FM. Δεν είχαμε σκοπό να ξεκινήσει Ιούνιο, ήταν να ξεκινήσει Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Οι τελευταίες 10 μέρες φέρανε τα πάνω κάτω σε μια συζήτηση με τον Χελάκη και τον Μπάμπη, ότι ας ξεκινήσουμε και ό,τι λάθη είναι να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι μέχρι να σε μάθει όποιος είναι να σε μάθει. Καλύτερα να κάνεις τα λάθη και να μάθεις να παίζεις αγώνες από το να το έχεις θεωρητικά. Λέω του Γιώργου, έχω μιλήσει λέω, με το Μιχάλη, τον Ανδρουλιδάκη. Του έχω πει, ξέρει ότι θα βγούμε και σε άλλο ραδιόφωνο και ξέρει και ο άνθρωπος μάλιστα, μας το στήριξε πολύ με το Sport Time, φαντάζομαι. Του λες, εγώ θα σταματήσω από εδώ, φτιάχνουμε κάτι άλλο. Πολύ το Sport Time. Τότε μας το στήριξε και ο Χάρης Οξύδης, ο διευθυντής. Πολύ την προσπάθεια αυτή που γινόταν εδώ. Έτσι λοιπόν πήγαμε και κάναμε μετά το ραδιόφωνο εδώ και άλλο ραδιόφωνο αλλού. Έτσι, ωραίο. Φοβερό. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι που έπαιξε ποτέ στον αέρα του Sport FM. Brian Ferry, Let's Stick Together.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη των Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
13: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε. Τα διαμάντια είναι παντοτινά. Πάνος Ρήλος. Στην τεχνική επιμέλειά μας και γενικότερα είχα μια πολύ όμορφη γενικότερα κουβέντα περί διαφόρων πραγμάτων που αφορούν το ένα χέρι, λέει, είναι Βιτάλο, και τα δύο το πρόσωπο. Έτσι. Επίσης εδώ να πω ότι σε όλη την εκπομπή όλα τα μηνύματα, το προσθέτω τώρα γιατί τώρα μου ήρθε και το μήνυμα πάνω μου, έτσι, γιατί μόνος μου δεν μπορούσα να πάρω πρωτοβουλία. Υπάρχει ένα ωραιότατο τριημεράκι σε ένα από τα ωραιότερα καινούργια ξενοδοχεία που ανοίξανε. Ανακαινισμένο πλήρως είναι το Radisson στον Αμάρινθο στην Εύβοια. Ερέτρια δεν μετράει εκεί. Αμάρινθος.
1: Θα σε γελάσω το...
0: Εύβοια λέω για να μην πέσω έξω. Τρεις μέρες, πολύ ωραίο δώρο είναι αυτό.
1: Είναι πιο Hotel χαμηλά από την Brain. Ερέτρια.
0: Ναι, νομίζω είναι πιο χαμηλά. Hotelbrain.com, η εταιρεία Radisson το έχει πάρει όλο αυτό, το έχει ανακαινήσει, έχει γίνει ένα resort πραγματικό, είναι πανέμορφο. Τριών ατόμων είναι αυτό το. Για δίκλινο είναι. Εντάξει, αν υπάρχει και ένας τρίτος άνθρωπος μαζί, ένα μωρό ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορέσουν να το βολέψουν, υποθέτω. Αυτό θα το κληρώσουμε από όλα τα μηνύματα. Τελευταίο, το αφήσουμε στο τέλος της εκπομπής. Και θα το κάνουμε μαζί. Hotelbrain.com, εγώ να σας πω έτσι, για αν τυχόν δεν γνωρίζετε τι είναι το Hotelbrain.com, είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός που διαχειρίζεται ξενοδοχεία στην Ελλάδα και ουσιαστικά έχει διπλασιάσει τον αριθμό των ξενοδοχείων με τα οποία συνεργάζεται και διαχειρίζεται τα τελευταία χρόνια. Και πέρσι και πρόπερσι και πριν από 3 χρόνια έχουμε κάνει εξαιρετικές συνεργασίες και είναι, μπείτε στο hotelbrain.com στο site τους, Ελλάδα και Κύπρο, Hotels and Resorts, και μπορείτε να δείτε, έχει και πάρα πολλές προσφορές με μεγάλες εκπτώσεις, special offers και οτιδήποτε άλλο. Είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα που υπάρχει στην Ελλάδα και πάρα πολλοί προορισμοί και luxurious και πολύ πιο κοντά σε ένα πολύ normal βαλάντιο. Δεν υπάρχουν δηλαδή μόνο τα ακριβά. Και επίσης υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα που μπορείτε να οργανώσετε μέσω του hotelbrain.com, ακόμα και το πάρτι του γάμου σας. Αλέξανδρος Καρκαλέτσης, τι κάνεις, αγόρι μου?
2: Καλά είμαι.
0: Πώς σου φάνηκε το συνέδριο, μια και ήσουν εκεί?
2: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Όλοι όσοι μιλήσαν, εγώ ήρθα από το δεύτερο μέρος και μετά, πολύ ωραίο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Unileague, ολοκληρώθηκε μάλλον το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το Πανελλήνιο, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά, σωστά.
0: Για
2: 25η σεζόν από το 2002 να ξεκινάει η πρώτη φορά. Είχαμε τριπλή επικράτηση των αθηναϊκών ομάδων στις δύο κατηγορίες των ανδρών και στην κατηγορία των γυναικών. Στην πρώτη κατηγορία των ανδρών η K είναι αυτή που προκρίθηκε ως τελευταία στο Πανελλήνιο, αλλά ήρθε πιο έτοιμη από όλες, έμεινε αίτητη στη φάση των ομίλων και έπειτα στα νοκάουτ και κατέκτησε το πρώτο της Πανελλήνιο τρόπαιο. MVP στους άνδρες είχαμε τον Μπάμπι Μουρελάτο από την ΠΑΣ Νάξου, η οποία έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, και το βραβείο του πρώτου σκόρερ που φέρει και το όνομα του Γιώργου Αντωνακάκη τα τελευταία 3 χρόνια, ο ίδιος ο Μπάμπης Μουρελάτος με 10 τέρματα σε 5 αγώνες. Ο Γιώργος Αντωνακάκης μας έχει βοηθήσει από την πρώτη
0: πρώτη μέρα που ήρθε ο Θάνος Παπαδόπουλος και μας βρήκε τότε στο Sport FM, κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, γιατί ήμασταν τότε όλοι μαζί στο ίδιο κτίριο. Μιλάμε για το 99 τώρα, μιλάμε για 27 χρόνια πίσω. Άστο. Λοιπόν, πάμε. Και τι άλλο γενικώς έγινε?
2: Στην δεύτερη κατηγορία είχαμε νικητές τους Pink Floyd απέναντι στην Σάντα Πατρών, και στην κατηγορία των γυναικών είχαμε την μικρή κόσμο για δεύτερη φορά στην ιστορία της, την τέταρτη σεζόν του All Win Unileague γυναικών, να κατακτάει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, εκεί με MVP την Αντωνία Κριεζή από την Hastings Expoldis και το βραβείο της πρώτης σκόρερ, η Καλλιόπη Τάτσι, που και αυτό προφανώς φέρει το όνομα του Γιώργου Αντωνακάκη. Αυτά. Οπότε ολοκληρώνεται η φετινή σεζόν του All Win Unileague. Τώρα περιμένουμε τα τελικά του Σόκα για να ολοκληρωθεί σιγά σιγά
0: όλοι
2: οι αγώνες.
0: Οπότε το επόμενο Σάββατο πάλι εδώ θα είμαστε. Εντάξει.
2: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Αλέξανδρος Καρκαλέτσης, λοιπόν, Unileague.

Μαζί μας είναι όπως κάθε εβδομάδα η Ιντερβέτεν, ρυθμιστής και παίξτε υπεύθυνα. Πρέπει να είστε άνω των 21 ετών για να πάρετε μέρος στα παίγνια.

0: Άρα ξαναπάω μια γρήγορη όλα τα δώρα μας. Πάμε ανάποδα τώρα. Hotelbrain.com για τρεις πολύ ωραίες μέρες στο εντυπωσιακό Radisson Resort στην Εύβοια, ολοκένουργιο και ανακαινισμένο. Hotelbrain.com είναι αυτό. Έχουμε τις δύο μπλούζες που θα δώσουμε από το sportarena.gr, La Pelota No Se Mancha, με τον Νίκο Τσιμπλάκο, τον άνθρωπο που δημιούργησε τη Sport Arena, να είναι αυτός που είναι και τρελός με τον Diego, να μας κάνει αυτό το πολύ όμορφο δώρο. Και μπείτε και στο sportarena.gr να δείτε και πάρα πολλά άρα που υπάρχουν σε μπλούζες σχετικά με το παγκόσμιο κύπελο. Δίνουμε το βιβλίο το δικό μου, το Mundial Ιστορίες πίσω από το τρόπιο. Δίνουμε και το Δύναμη και Δόξα του Jonathan Wilson. Το δικό μου είναι εκδόσεις Τόπος, του Jonathan Wilson το βιβλίο που έχει μεταφράσει ο Βασίλης Πουλάκος στην Ελλάδα. Είναι MVP Publications. Και δίνουμε και ένα τραπέζι 4 ατόμων στο Θέα Θάλασσα, στην Ακτή Θεμιστοκλέους, στην Πειραϊκή. Νομίζω ότι σήμερα δεν μπορεί να είναι κανένας παραπονεμένος. Το βράδυ 10 η ώρα έχουμε Κατάρ, Ελβετία. Οι Ελβετοί μοιάζουν το ξεκάθαρο φαβορί. Το Κατάρ και στα φιλικά δεν πήγε καλά. Μια ισοπαλία και 4 ήττες έχει στα τελευταία. Είναι πολύ εύκολο το να σκεφτεί κάποιος ότι η Ελβετία θα κερδίσει. Το θέμα είναι θα κερδίσει με πολλά, θα κερδίσει με λίγα. Η ουσία είναι το match αυτό, η Ελβετία, ένα 2-0 ή κάτι τέτοιο θα το πάρει. Και από εκεί και πέρα, για να συνεχίσουμε με τις ώρες και μετά, γιατί λέμε απόψε και μετά το απόψε είναι και το πρωί νωρίς και οτιδήποτε άλλο. Περνάμε στο πρωινό με το Βραζιλία-Μαρόκο στη 1 η ώρα και υπάρχει και Αϊτή-Σκωτία στις 4 το πρωί. Υπάρχει μετά και Αυστραλία-Τουρκία στις 7 και πάει λέγοντας. Τώρα αρχίζουμε και μπερδεύονται τα πράγματα. Το Βραζιλία-Μαρόκο στη 1 η ώρα, πρώτον, είναι ένα δύσκολο μάτς πολύ για τη Βραζιλία. Το Μαρόκο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το ξέρουμε. Δύο. Σε αυτό το μάτς, μην ξαφνιαστεί ήταν το μάτς λήξης το 1-1. Δεν χαλάει κανέναν από τους δύο. Έτσι. Όταν ξεκινάς κάτι σε ένα παγκόσμιο κύπελο, σε μια μεγάλη διοργάνωση, αν δεν μπορείς να κερδίσεις, κοίταξε μην χάσεις. Είναι βασική αρχή. Η ώρα είναι καλή. Το 1 η ώρα, νομίζω, Σάββατο βράδυ θα το δουν αρκετοί άνθρωποι σήμερα. Η Βραζιλία, το Αντσελότη για μένα, είναι ένα από τα φαβορί, θα πρέπει να το δείξει στο γήπεδο, αλλά πιστεύω πάρα πολύ στον άνθρωπο που είναι στον πάγκο της Βραζιλίας. Και έχει καλή άμυνα, έχει καλούς τερματοφύλακες. Ας τα υπολογίσουμε και όλα αυτά. Και τι άλλο έτσι να βάλουμε στην κουβέντα. Το Μαρόκο είναι, αφού της απονεμήθηκε ο τίτλος πρωταθλήτρια Αφρικής, πρωταθλήτρια Αφρικής, για μένα παραμένει η Σενεγάλη που το πήρε με στο γήπεδο. Όμως το Μαρόκο είναι μια ομάδα που μπήκε στην τετράδα στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο. Είναι πολύ καλή ομάδα. Και έχει στο μυαλό του κάπου στο βάθος ότι το 2030 το Μαρόκο διεκδικεί να κάνει ακόμα και τον τελικό του 2030, του επόμενου παγκοσμίου κυπέλλου, που θα γίνει και αυτό λίγο Λατινική Αμερική, Ισπανία, Πορτογαλία, Ευρώπη και λίγο Μαρόκο από Αφρική. Έχει μια πολύ καλή ομάδα. Έχει ομάδα που ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια στους νέους. Ανεβαίνουν κάποιοι παίκτες από αυτούς. Έχει ενδιαφέρον αυτό το μάτς. Και η Σκωτία τώρα το πρωί, η Σκωτία μετά από τόσα χρόνια που εμφανίζεται, από το 98 έχει να εμφανίσει σε παγκόσμιο κύπελλο. Ο Στίβ Κλάρκ τότε ήταν παίχτης, σήμερα είναι ο προπονητής. Νομίζω ότι το μάτς θα το πάρει και θα μπορέσει να ξεκινήσει με το δεξί. Αν και η Σκωτία ιστορικά στα παγκόσμια κύπελλα είναι μια αυτοκαταστροφική ομάδα.
1: Γενική αργία στη χώρα.
0: Να
1: παρακολουθήσει το παιχνίδι.
0: Με επίσημη εντολή από ψηλά δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να δουν όλο το παιχνίδι. Η Σκωτία το 1974, ας πούμε, αποκλείστηκε αφελώς. Αφελώς γιατί πάνω μου. Έπαιξε με το Ζαΐρ πρώτο παιχνίδι. Κέρδισε 2-0. Μετά κέρδισε η Ιουγκοσλαβία 9-0. Με τα τρία γκολ του Ντούσαν, του Μπάγεβιτς. Και στο τελευταίο παιχνίδι η Βραζιλία 3-0. Τα άλλα μάτσα ήρθαν ισόπαλα στον όμιλο. Και έτσι για ένα γκολ η Σκωτία έμεινε έξω. Ο Willy Ormond, ο προπονητής της Σκωτίας και άνθρωπος που είχε οδηγήσει τη Σκωτία στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο μετά το 1958, είπε μετά, πολύ απλά μπροστά σε μια κάμερα που τον ρώτησαν να γύρισε πίσω η ομάδα, ότι δεν ξέραμε, λέει, ότι μετρούσαν τα γκολ. Και πρόσεξε πόσο αφέλεια μπορεί να περιλαμβάνει μια τέτοια απάντηση. Στη σημερινή εποχή θα τον είχαν εγδάει.
1: Αδιανόητο.
0: 4 χρόνια μετά, το 1978, με μια ομάδα η οποία ήταν γεμάτη ταλέντο, εκείνη η Σκωτία θα μπορούσε ακόμα και να το πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Νταλγκλής, Σούνες, Χάνσεν, Γκέμιλ, Άσα Χάρφορντ, Τζο Τζόρνταν στην επίθεση, χάνεσαι από τα ονόματα. Έφερε ισοπαλία με το Ιράν. Έχασα το Περού και πήγε να διαλύσει την Ολλανδία, η οποία έφτασε μετά στο τελικό. Από 0-1 πίσω στο σκορ το έκανε 3-1 και θέλει ένα γκολ ακόμα. Είναι το μάτς το οποίο έχει πετύχει ένα από τα ρότερα γκολ του παγκοσμίου κυπέλλου, ο Άρτσι Γκέμιλ, τότε χαφ τη Νότιγχαμ, πρωταθλήτρια Αγγλία και μετέπειτα Ευρώπη. Είναι μια σκηνή, η περιγραφή του τύπου που κάνει του. Δεν θυμάμαι τον συνάδελφο, Μακφέρσον, νομίζω όταν, ο Σκοτσέζο. Είναι στο Train Spotting. Είναι η περίφημη σκηνή που οι δυο του. Τέλο πάντων, η όλη ιστορία καταλήγει στο ότι έχω να νιώσω έτσι ερωτικά από το βράδυ του γκολ του Άρτσι Γκέμιλ απέναντι στην Ολλανδία. Έχει μείνει ιστορικό αυτό. Είναι από τα ωραιότερα γκολ του παγκοσμίου κυπέλλου. Είναι πανέξυπνη και κίνηση που κάνει και δεν απέναντι σε μια οποιαδήποτε άμυνα, τον απέναντι σε εκείνη την εθνική Ολλανδία. Και το 82 πάλι αποκλείστηκαν στη διαφορά τερμάτων γιατί είχαν τη Νέα Ζηλανδία με 4-0 κάποια στιγμή στο σκορ. Χαλαρώσανε, φάγανε γκολ. Έληξε 5-2 και οι Σοβιετικοί κάναν καλύτερα αποτελέσματα από αυτούς. Στα γκολ πάλι και μαζί με τη Βραζιλία περάσανε. Το 86 παίζουν 89 λεπτά απέναντι στην Ουρουγουάη με έναν παίχτη παραπάνω. Αποβλήθηκε στο πρώτο λεπτό ο Ουρουγουάνος. Ήθελαν 0-0 νίκη. Άλεξ Φέργκισον στο πάγκο τους, μετέπειτα σε Άλεξ Φέργκισον, και όμως μείνανε στο 0-0 και αποκλείστηκε. Κατάλαβες. Θέλω να σου πω ότι είναι αυτοκαταστροφική η ομάδα, Σκότια.
1: Δεν είχαν πάει σε κάποια από τη Αμερική ή τη Ιταλία, ένα από τα δύο.
0: Στην Αμερική δεν είχαν πάει. Στην Αμερική δεν είχαν πάει. Στην Ιταλία πήγανε, πάλι αποκλείστηκαν στο τελευταίο παιχνίδι, τη στιγμή που είχαν σίγουρη την πρόκριση, τρώνε στο γλατό σε έναν γκολ του Βραζιλιάνου και αποκλείονται. Είχαν κερδίσει. Είχαν χάσει από την Κωνσταρίκα και κερδίσαν μετά τη Σουηδία. Δηλαδή είναι. Μπορεί να χάσουν από την Αϊτή και στο επόμενο μάτς μην παίζουν η Βραζιλία, να κερδίσουν η Βραζιλία. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό λέω ότι η Σκωτία είναι αυτοκαταστροφική. Επειδή όμως τους είδαμε πόσο σοβαροί ήταν στον όμιλο, εκείνο το μάτς ειδικά με τη Δανία, τη τσακίσανε τη Δανία που έπρεπε να προκριθούν, θεωρώ ότι αυτό το μάτς σήμερα θα το πάρουν με την Αϊτή. 3-1, ένα τέτοιο πράγμα.

0: Ρωτάνε ξανά τον κωδικό για το Sports Arena, Χρήστο.
1: Α, ναι. Περίμενε, θα το πω αμέσως. WC, World Cup δηλαδή, WC 2026.
0: Okay.
1: Αυτό είναι. Mm-hmm. Και μπαίνουν και έχουν την έκπτωση αυτή του 15% με την συμφωνία που υπάρχει με τη Sport Arena. Τώρα που είχε πέρα αυτό το μπλουζάκι, θα το κληρώσουμε δύο μπλουζάκια τέτοια, αν έχουν δει από το... Δηλαδή αν μπουν στο Sport Arena, το βρουν κατευθείαν το, το μπλουζάκι του Diego. Αν δεν μπαίνουν στη διαδικασία και είναι... με ακολουθούν στο Instagram, ας πούμε στο story κατευθείαν, το έχω ανεβάσει και είναι πραγματικά είναι πολύ ωραία μπλούζα, είναι συλλεκτικό σχέδιο, είναι καλλιτεχνική προσέγγιση αν το δει κάποιος, έτσι βιτρό, και είναι ο Μαραντόνα και από κάτω το La Pelota No Se Mancha, η μπάλα δεν λερώνεται ποτέ, αυτό είναι το βασικότερο από όλα, και είναι πολύ όμορφο και έχουν και πολύ μεγάλη γκάμα για πολλούς τεράστιους και σπουδαίους παίκτες στο sportarena.gr.

Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο για ένα δελτίο. Σας λέω πολύ γρήγορα άλλη μία. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο για το διαγωνισμό, για τα δώρα. Hotelbrain.com, Radisson στην Εύβοια. Καινούριο, resort, υπέροχο ξενοδοχείο, τέσσερις μέρες είναι, τρεις νύχτες είναι για να το ακριβολογούμε, για ένα δίκλινο δωμάτιο από το hotelbrain.com, τη μεγαλύτερη αλυσίδα διαχείρισης ξενοδοχείων στην χώρα μας, Ελλάδα και Κύπρο. Δύο, το βιβλίο το δικό μου, με τον Φάνη το Τσοκανά, το Mundial, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Τρία, το βιβλίο Δύναμη και Δόξα, μεταφρασμένο από τον Βασίλη Πουλάκο, του Jonathan Wilson, MVP Publications. Τέσσερα, έναν τραπέζι τεσσάρων ατόμων, Θέα Θάλασσα, ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή, ένα πλέον διαχρονικό μαζί, έτσι όπως εξελίσσεται, του φίλου μου του Γιώργου του Λεμπιδάκη. Αυτά είναι τα δώρα που αναφερθήκαμε. Και δύο μπλούζες Diego Maradona, λαπελότανο σε μάντσα, από το sportarena.gr, με ξεχωριστές μπλούζες για τους στάρ που αγαπήσαμε διαχρονικά στα παγκόσμια κύπελα. Λοιπόν, σε λίγο συνεχίζουμε εδώ με τα διαμάντια που παραμένουν παντοτινά.

0: 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
7: Ποιος?
6: Δεν ξέρω.
8: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Βγαίνει πρωταθλητή σε στοίχημα GBL, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ κοντράρονται στο κατάμεστο σεφ στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς. Πάνω πλοίοι ερυθρόλευκοι χωρίς Λούκα και Ρογκαβόπουλο το τριφύλι την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει για Όσμαν. Τζάμπολ στις 6, μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από ERT2 Sport. Ταυτόχρονα θα είναι γεμάτο και το Telecom Center αφού είναι θέμα χρόνου να εξαντληθούν τα εισιτήρια μηδενικού κόστους που εξέδωσε η πράσινη ΚΑΕ. Έτοιμος να κάνει την τελική κίνηση για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδιακού είναι ο Παναθηναϊκός. Ψηλά στη λίστα για το κέντρο άμυνας ο Ολλανδός Ρικ Φαν Ντρόγκελεν της Αψούν Σπορ και για το αριστερό άκρο ο Δανός Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ. Οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά για τον μέσο Ετιέν Καμαρά και απομένει τον του Γάλλου. Παρελθόν από χθες αποτελούν κότσιρας Τζούρισης Λαφών Σάντζες και Ερνάντεθ. Την απάντηση της Τζιρόνα για τον εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα περιμένει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κλείσει άμεσα την υπόθεση. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για το μέσο Καντιού της Λοριάν και το στόπερ Μάρμολ της Λας Πάλμας. Η κατάκτηση του Conference League είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου, δήλωσε ο Τσικίνιος σε πορτογαλική ιστοσελίδα. Στην απόκτηση στόπερ χαφ και ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ Χαβιέρι Μπάλτα και ο στόχος είναι να υπάρξει τουλάχιστον μία προσθήκη μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο οι ανανεώσεις των συμβολέων των Γιώβιτς και Πιλιού. Η επικοινωνία Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου θα δρομολογήσει τις οριστικές εξελίξεις στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας των ΠΑΟΚ με τις πιθανότητες αποχώρησης του Ρουμάνου να είναι αυξημένες. Επαφές με τη Φιωρεντίνα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκο αρχίζει ο δικέφαλος του Βορρά και ταυτόχρονα κάνει προσπάθεια να βρεθεί ομάδα για τον Τσάλοφ. Περήφανος για την κατάκτηση του τέταρτου Champions League στην ιστορία της ομάδας

αντιμετωπίζει στις 6 την Πορτογαλία στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολη στη Λάρισα. Κάλυψη από Earth Sports 3. Χθες νίκησε 3-0 σε το Κόσοβο. Δεύτερη νίκη σε 3 αγώνες για την αντίστοιχη των ανδρών που επικράτησε 3-0 της Ισλανδίας στην Γλυφάδα. Έτοιμη να καταθέσει πρόταση στην Club Brugge για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι είναι η Arsenal, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του Athletic David Ornstein. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η μεταγραφή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αν οι κανονιέριδες διαθέσουν ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο για τις ΗΠΑ που συνέντριψαν 4-1 την Παραγουάη στο Λος Άντζελες σε παιχνίδι για τον τέταρτο όμιλο. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, Καναδάς και Βοσνία ήρθαν ισοπαλοί 1-1 στο Τορόντο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

Όταν λέμε για 30 χρόνια Sport FM, μιλάμε για το αφεντικό, τρελάθηκε. Ο Βάιος μου είχε πει χθες, αλλά νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα, να δώσω μια 65 τηλεόραση. Οκ. Okay. Και με ξαναπήρε τώρα και μου λέει, δεν ακούω τη τηλεόραση. Τηλεόραση, νόμιζα ότι κάναμε πλάκα στον αέρα. Όχι, μου λέει, κανονικότατα. Λοιπόν, όλα τα μηνύματα, όλα τα δώρα αυτά που είπαμε, συν μια 65 τηλεόραση. Στην 65 τηλεόραση, στα υπόλοιπα όλα επικοινωνούμε. Άλλα σας θα πάρετε ένα βάουτσερ, ας πούμε, το Hotel Brain. Σε άλλα σας δίνουμε το τηλέφωνο, μιλάτε με το Θεά Θάλασσα κτλ. Για τη τηλεόραση, ο νικητής θα τον βγάλουμε, θα ειδοποιηθεί και θα πρέπει να έρθει να την παραλάβει από τα γραφεία εδώ του Sport FM. Καταλαβαίνετε, και για λόγους πρακτικούς και για λόγους του marketing. Λοιπόν, άρα και τηλεόραση 65 ιντσών. Ξέρουμε γιατί. Θα ακούει ο Βάιος. Ελπίζω να ακούει τον σταθμό στον οποίο είναι διευθυντής. Να μου πει τι τηλεόραση είναι, αν λέμε τη μάρκα ή οτιδήποτε άλλο. Καλό, Ωραία, την έριξα έτσι. Αν ακούει. Ήταν εξαιρετικό η τοποθέτησή του προχθές. Εγώ, Κυριάκο Σταθερόπουλο. Μιλάω μόνος μου τώρα. Ήταν εξαιρετικό η τοποθέτησή του. Η Μαρία έκανε η ζαφυρά του το ξεκίνημα στο συνέδριο που κάναμε την Τετάρτη, το All About Sports Media. Και ήμασταν εγώ με το Βάιο το ξεκίνημα του συνεδρίου. Ήταν πολύ καλός σε όλη την τοποθέτησή του για το πού πηγαίνει το όλο πράγμα γενικώς. Πού οδεύουν τα media. Ήταν εξαιρετικός. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τώρα θα έρθουν ακόμα περισσότερα μηνύματα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Όταν έχει γιορτή, έχει γιορτή. Λοιπόν, στείλτε. Έχουμε, θα το ξαναπάρω άλλη μία. Την τηλεόραση των 65 ιντσών. Αυτό γίνεται τώρα εκ των πραγμάτων το τεράστιο δώρο το οποίο δίνουμε. 4 μέρες, 3 νύχτες είναι στο Radisson Resort στην Evia hotelbrain.com. Τραπέζι 4 ατόμων στο Θέα Θάλασσα. Για μια παρέα λοιπόν να πάει και να περάσει υπέροχα στην ακτή θερμιστοκλέωση του Πειραϊκή. MV Publications, γιατί το λέμε όλοι μας λάθος, MVP Publications, είναι MV Publications, το βιβλίο Δύναμη και Δόξα του Wilson, ένα δώρο. Από τις εκδόσεις Τόπος, το άλλο, το δικό μου το βιβλίο, μαζί το Φάνη το Τσοκανά. Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Και sportarena.gr, οι δύο μπλούζες, εκπληκτικές μπλούζες, για δύο νικητές του Diego La Pelota No Se Mancha. Είναι 65 Samsung και όλα τα σχετικά αυτά, τα OLED, αυτά εκείνα, τα άλλα κτλ. Είναι 65 λοιπόν Samsung. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ότι ξέρετε τη διαδικασία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Είχε και γενέθλια πριν από λίγες μέρες η φωνάρα της Stevie Nicks, Fleetwood Mac. Αυτό είναι το Silver Springs. Αλλά θα το διακόψω, διότι έχω Δημήτρη Μανάκο. Και ο Δημήτρη Μανάκο, όχι απλώς τον έχω. Δημήτρη, καλημέρα, ρε.
1: Τι κάνεις? Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Λοιπόν, δημόσια σε συγχαίρω, διότι έγραψες 30 Μαΐου για τον Τζόλι στην Arsenal, στο England 365. Μας ήρθαν ένα ακάρο μηνύματα. Α, τι γράφετε, ρε, εντάξει, οκ, okay, υπερβολική, στερέλα, τι είναι αυτά, μωρέ, κτλ. 30 Μαΐου το έγραψες, 30 Μαΐου το ανέφερες, ότι έχει σκάουτ απάνω του, τον βλέπουν κτλ. Χθες το βράδυ, λοιπόν, τι έγινε?
1: Λοιπόν,
0: με 10 μέρες, 11 μέρες καθυστέρηση, για πες.
1: Εμείς όντως το είχαμε γράψει 30 του μηνός, 30 Μαΐου, στο England 365, ότι η Arsenal τον κοιτάζει, ότι έχει στείλει δύο φορές σκάουτερ κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2026, για την ακρίβεια, στο Βέλγιο να τον δει, και ότι γενικότερα ψάχνει έναν αριστερό εξτρέμ, ο οποίος πιθανότητα δεν είναι και στο Μουντιάλ, ώστε να μπορεί να κυλήσουν πιο γρήγορα οι διαπραγματεύσεις μαζί του, για να αντικαταστήσει έναν εκ των Τροσάρ ή Μαρτινέλη. Αυτό το γράψαμε 30 του μηνός. Χθες το βράδυ, λοιπόν, ενδιάμεσα το είχα μεταφράσει, το είχα στείλει σε ένα αγγλικό site που έχουμε ξαναναφέρει από εδώ, το Sports Boom. Είχε κάνει λίγο θόρυβο στην Αγγλία το όνομα του Τζόλι γενικότερα. Και χθες το βράδυ ο δημοσιογράφος του Athletic, ο David Ornstein, ουσιαστικά έγραψε ό,τι είχαμε γράψει και εμείς 11 μέρες νωρίτερα, ότι η Arsenal τον κοιτάζει, ότι ο ίδιος ο Τζόλις θα ήθελε πάρα πολύ να πάρει μεταγραφή σε ομάδα η οποία παίζει στο Champions League, πόσο μάλλον στην Arsenal που αυτή τη στιγμή είναι και πρωταθλήτρια Αγγλίας, και ότι όλα θα κριθούν από το ποσό που θα πρέπει να δώσει η Arsenal για να τον κάνει δικό της. Αυτή τη στιγμή η Bridge λένε ότι ζητάει περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Έχω την εντύπωση ότι αν τα βρουν με το ποσοστό μεταπόλησης, τα μπόνους και όλα αυτά που προκύπτουν κάθε καλοκαίρι σε κάθε συζήτηση, πιστεύω ότι η μεταγραφή μπορεί να γίνει. Αυτό λέω αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι δεν είναι και μια υπόθεση που θα κρατήσει πολύ.
0: Δηλαδή, ναι, και εγώ το πιστεύω. Αυτό θα γίνει σχετικά, ναι, γρήγορα. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Υπάρχει κόσμος που λέει τώρα πώς θα αισθάνεται η Norwich που... κοιτάξτε, η Norwich έκανε μια επένδυση, εκεί δεν ήταν έτοιμος, και αν δεν έφευγε από την Norwich, έχω την εντύπωση ότι δεν θα έχει κάνει και την εκτείναξη που κάνει αυτή τη στιγμή. Καταλαβες. Είναι δεδομένο ότι δεν θα είχε κάνει στην Norwich αυτή την εκτείναξη, γιατί είναι διαφορετικές οι διαδικασίες, διαφορετικές οι συνθήκες. Τώρα έχει πάει, πήγε καλά στη Γερμανία, μετά πήγε πάρα πολύ καλά στην Bridge. Νιώθει πολύ καλά, το βλέπεις από όλη την εικόνα του. Οπότε τώρα είναι πιο έτοιμος να γυρίσει ακριβώς στην Αγγλία από ότι ήταν όταν πήγε ως νέο παιδί τότε στην Norwich. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
1: 11 εκατομμύρια από το ΠΑΟΚ, έτσι τον είχε πάρει τότε.
0: Ήταν αρκετά λεφτά για την Norwich, γιατί η Norwich ήταν πολλά τα λεφτά αυτή τη μεταγραφή.
1: Τότε ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της. Τότε, εκείνο το διάστημα, μαζί με τον Sargent, ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της.
0: Τι άλλο έχουμε, Δημήτρη, τι τρέχει άλλο?
1: Από μεταγραφικά να πω για τον Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος είναι κλεισμένος, αυτό τουλάχιστον έγραψε χθες ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ότι είναι κλεισμένος από τη Ρεάλ Μαδρίτη, και αφού τελειώσει το Μουντιάλ και λήξει ουσιαστικά το συμβόλαιό του με τη Manchester City, θα ανακοινωθεί κιόλας. Υπάρχει αυτό που έχει βγει. Ο Μπερνάρντο Σίλβα ουσιαστικά έχει επιλέξει ανάμεσα στη Ρεάλ, την Μπαρσελόνα και την Ατλέτικο, μόνο ομάδες από την Ισπανία, καθώς ο ίδιος ήθελε να γυρίσει στην Ισπανία, είχαν ενδιαφερθεί για αρχή για αυτόν, και όλα δείχνουν ότι καταλήγει στη Ρεάλ Μαδρίτη για την επόμενη διετία, τριετία. Αποτελεί και επιλογή Μουρίνιο, οπότε νομίζω είναι σημαντική κίνηση αυτή για τη Ρεάλ, δηλαδή θα τη βοηθήσει πολύ στα χαφ. Μεταγραφικό έχουμε αυτό, και υπάρχει και μία, το έχει γράψει το TalkSport από το πρωί, για έναν ποδοσφαιριστή της Νότιας Κορέας, ο οποίος ήταν και βασικός τώρα στη νίκη που κάνανε στο δεύτερο μάτς του Μουντιάλ. Λέγεται Lee Han Beom, παίζει στη Midland, είναι κεντρικός αμυντικός, και στην Αγγλία γράφουν ότι η Liverpool και η Lynch ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 23 χρονών, είναι στόπερ, είναι ψηλός, γύρω στο 1,90, ήταν βασικός, και δεν είναι μόνο αυτές, είναι και η Λιόν και η Μονακό που τον κοιτάζουν. Αλλά εντάξει, αυτή τη στιγμή στην Αγγλία έχουν το πλεονέκτημα.
0: Τέλεια. Στο England365.gr υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχουν και για την Αγγλία και για τη Σκωτία.
1: Τα πάντα. Οπότε σήμερα έχουμε και τη Σκωτία, έτσι. Είναι το πρώτο μάτι της Σκωτίας σήμερα το βράδυ, ξημερώματα ουσιαστικά, 4 το πρωί, με την Αϊτή. Έχουμε κάνει και ένα βίντεο ενδιάμεσα μέσα στην εβδομάδα στο England 365 με διάφορες στοιχηματικές προτάσεις, ομάδες έκπληξη, πράγματα που αξίζει να ποντάρουμε σε σχέση με το Μουντιάλ.
0: Ωραία.
1: Και είχα πει ότι αν η Σκωτία καταφέρει να κερδίσει σήμερα την Αϊτή, ενδεχομένως και με αρκετά γκολ, να υπάρχει δηλαδή μια διαφορά τερμάτων, ναι, όπως χθες η Αμερική παράδειγμα, μπορεί να είναι και μέσα στις καλύτερες τρίτες, αν δεν πάθει ζημιές μεγάλες από τη Βραζιλία.
0: Σωστό,
1: ή το Μαρόκο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη Μανάκος, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, θα ξαναπώ ότι στέλνετε τα μηνύματάκια σας, θα μας πει ο Κυριάκος που κάνετε τη διαδικασία. Για το φίλο που στέλνει μηνύματα, δεν ξέρετε τι είναι αυτό το πράγμα και κάνετε ραδιόφωνο τόσα χρόνια και δεν ξέρετε να κάνετε διαγωνισμούς και δεν μας λέτε. Αυτό είπαμε νωρίτερα, ότι όλοι όσοι στέλνουν, γιατί έχουν έρθει πάνω από 1500 μηνύματα αυτή τη στιγμή, μάλλον ξέρουν που το στέλνουν, γιατί ακούνε κάθε εβδομάδα. Αλλά γι' αυτό το λέμε κατά καιρούς, αλλά δεν μπορούμε όλη την εκπομπή να λέμε κάθε 5 λεπτά πού θα στείλετε το μήνυμα, διότι οι πάντες και τα πάντα ξέρουν πώς γίνεται η επικοινωνία με το σταθμό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά θα σας το ξαναπεί ακόμα μία φορά ο Κυριάκος και ευχαριστώ για τον φίλο που μας λέει ότι μετά από 40 χρόνια δεν έχετε μάθει να κάνετε ραδιόφωνο. Να κάνω, δυστυχώς, και τώρα πιάνει και πολύ αργά να μάθω, ξέρετε, να κάνω ραδιόφωνο. Οπότε λυπάμαι, αλλά έτσι έμαθα να κάνω ραδιόφωνο. Λοιπόν, ο άνθρωπος πάντως έχει δίκιο στο ότι πρέπει να το λέμε πιο συχνά. Απλώς. Θα το ξαναπώ μία. Πολλές φορές, επειδή ο κόσμος ξέρει και έρχονται τα μηνύματα, λέμε στην απλή διαδικασία που γνωρίζετε, που είναι και δωρεάν. Πάμε όμως να το ξαναπούμε ακόμα μία φορά. Πάμε, Κυριάκο.
1: Μπαίνετε στο site του Sport FM. Δεξιά έχει ένα κόκκινο εικονίδιο που λέει Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο live με μεγάλα πράγματα. Πατάτε αυτό το κόκκινο πλαίσιο. Βλέπετε αυτή τη στιγμή που κάνει η εκπομπή ο Σωτηρακόπουλος στα διαμάτια, είναι παντοδυνά και ένα εικονίδιο. Δεξιά έχει ένα πλαίσιο που λέει Άκου ζωντανά. Κλικάρετε εκεί πέρα με το ποντίκι σας. Και μόλις εκεί πέρα σας βγάζει ένα άλλο πλαίσιο που λέει messages, μηνύματα. Είναι μαύρο. Από κάτω λέει type your message here. Εκεί που λέει δηλαδή πατήστε το μήνυμά σας εκεί, γράφετε, πατάτε το βελάκι και έρχεται και το βλέπουμε.
0: Είναι θέλουμε λοιπόν απλό. Το όνομα, το επώνυμο και το τηλέφωνο. Οπότε μόλις γίνει η κλήρωση και το αναφέρουμε, να ειδοποιηθείτε και να έρθετε από εδώ να πάρετε το δώρο. Το δώρο το μεγάλο λοιπόν είναι η 65R Samsung, η τηλεόραση. Για αυτούς που μου στέλνετε στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram συμμετοχές, δεν μετράνε. Σας το λέω από τώρα για να μην στεναχωρηθούμε όλοι μαζί. Μόνο εδώ, αυτές που έρχονται σε αυτή τη διαδικασία που μόλις σας είπε ο Κυριάκος, για να μπορούμε να έχουμε την πλήρη εικόνα. Υπάρχουν οι δύο μπλούζες του Diego από το sportarena.gr, λαπελότανο σε μάντσα. Υπάρχει το τετραήμερο, τρεις νύχτες είναι αυτό, στο Radisson Resort στην Εύβοια από το hotelbrain.com. Υπάρχει από την MV Publication στο βιβλίο «Δύναμη και δόξα» του Wilson. Υπάρχει από τις εκδόσεις «Τόπος» το δικό μου και του Φάνη Τσοκανά το βιβλίο «Το Ιστορίες Μουντιάλ» πίσω από το Τρόπαιο. Και αυτά είναι τα δώρα μας μαζί με το τραπέζι 4 ατόμων στο Θέα Θάλασσα για την σημερινή μας εκπομπή και νομίζω ότι είναι και αρκετά. Bachman Turner Overdrive, ένα κομμάτι της δεκαετίας του 70, ακριβώς στο μέσο της δεκαετίας του 70, του 75. You ain't seen nothing yet. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Αυτή είναι η Λίνα Σκίνερ. Καταλαβαίνετε, με τοποθέτηση κομβική, έτσι, καλή αλλαγή, δηλαδή βγήκε για λίγο ο Ρίλος να πάρει δύο ανάσες. Μπήκε ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, το καταλαβαίνετε από την αλλαγή στη μουσική. Από αυτά που είδες, τι ξεχωρίζεις? Ελάχιστα έχουμε δει ακόμα, αλλά την Αμερική την είδες?
1: Είδα τα highlights. Είδα τα highlights και εντυπωσιάστηκα, γιατί είδα πολύ πλούσιο θέαμα. Δηλαδή, μεγάλη παραγωγικότητα. 6-7 κλασικές ευκαιρίες και 4 γκολ. Που είναι με build-up, έτσι, και συνδυαστικό ποδόσφαιρο, δηλαδή, που είναι εντυπωσιακό. Χρήστο, δεν θυμόμαι να έχει ξαναβάλει η Αμερική 4 γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Εγώ. Μου είπε ο Άγγελος ο Κρεμαστός ότι έχει βάλει άλλη μια φορά 3 γκολ στην Παραγουάη. Που εγώ το είχα ξεχάσει.
0: Άλλη Παραγουάη.
1: Ναι, το είχα ξεχάσει αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι. Πάντως, τα στιγμιότυπα που είδα ήταν εντυπωσιακή. Τα στιγμιότυπα δεν μπορείς να καταλάβεις, αλλά αν κάποιος έχει δει ολόκληρο το παιχνίδι, μπορεί να το πει. Ναι.

0: Στη γραμμή τώρα έχω ένα καλό μου φίλο. Πολλά χρόνια κάνει τρομερή δουλειά κάτω στη Γλυφάδα με τα μικρά παιδιά, με το κεραμνό Γλυφάδα. Ο Άγγελος Παπαγιάννης. Καλημέρα, Άγγελε.
1: Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
0: Τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Όλα εντάξει.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Για πες λοιπόν, ετοιμάζεται κάτι πάρα πολύ ωραίο με το κεραυνό. Ετοιμάζεται κάτι πάρα πολύ ωραίο στο τέλος του μήνα. Για πες μας.
1: Καταρχήν, σε ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Είναι τιμή μας να βρισκόμαστε στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Το Elite of Season 2 δεν είναι ένα απλό summer camp. Είναι ένα καθαρά ποδοσφαιρικό πρόγραμμα εξέλιξης με 10 ημέρες εξειδικευμένων προπονήσεων διάρκεια 90 λεπτών καθημερινά. Η μεγαλύτερη όμως καινοτομία, κύριε Χρήστο, είναι ότι για πρώτη φορά στην Αθήνα θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τους προπονητές της ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Α, οπότε γίνεται σε συνεργασία αυτό το πράγμα, δηλαδή.
1: Βέβαια, ναι, βέβαια. Και με την παρουσία θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΠΑΕΠΑΟΚ, στον Βασίλη Μήτα, τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Βαγγέλη Πριωτόπουλο και τους προπονητές, τον κύριο Ντέτσικα, τον κύριο Φελόπουλο και τον κύριο Βακουφάρη, για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στο Elite of Season 2.
0: Τέλειος. Ο Βαγγέλης ο Πριωτόπουλος είναι πολύ καλούς μου φίλους, πάρα πολλά χρόνια και με πολύ ωραία καριέρα και εκτός Ελλάδας. Όταν έφυγε τον ΠΑΟΚ, πήγε και έπαιξε στην Αγγλία, στην Μπέρνη και στην Κρίσταλ Πάλας. Και είναι από τους ανθρώπους που αγαπάω πάρα πολύ. Μπράβο. Συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Για πες περισσότερα στοιχεία για κάποιον που ενδιαφέρεται, τι χρειάζεται να κάνει, κάποιο τηλέφωνο.
1: Μπορείτε να μας καλέσετε το τηλέφωνο μου στο 694-628-6769, να μπουν στα social του ΑΟΚ Γλυφάδα, στο Γλυφάδα FC, στο Facebook και στο Instagram. Και εννοείται πως θα θέλαμε να προσφέρουμε και ένα μικρό δώρο στους ακροατές σας, μια δωρεάν συμμετοχή στο Summer Camp Elite of Season 2, όχι μόνο για τη σημερινή εκπομπή αλλά και για κάθε εκπομπή μέχρι τέλος του μηνός.
0: Ωραία, τέλεια. Οπότε αυτό θα το κάνουμε συμπληρωματικά εμείς στο τέλος της εκπομπής.
1: Χαρά μας.
0: Και μία. Πες δύο στοιχεία περισσότερα, δηλαδή τι θα κάνουν τα παιδιά στο camp, δηλαδή πότε θα έρχονται, τις ώρες λίγο, ξέρεις.
1: Τα παιδιά θα έρχονται απογευματινές ώρες, θα είναι 90 λεπτά η προπόνηση, θα έχει μέσα στο κομμάτι γυμναστή, θα είναι προπονητές της ακαδημίας μας, συν τους προπονητές της ΠΑΕΠΑ, θα κάνουν ένα κομμάτι προπόνησης, αξιολόγηση και ομιλία προς τους αθλητές, θα έχουμε ασκήσει ιδιοδεκτικότητας, θα είναι ένα συνολικό πρόγραμμα εξέλιξης, θα το έλεγα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ξαναπες από πότε μέχρι πότε είναι, εσύ, Άγγελε, γιατί...
1: Από 29 Ιουνίου μέχρι 3 Ιουλίου και από 6 Ιουλίου μέχρι 10 Ιουλίου. Είναι δύο περίοδοι.
0: Είναι δύο περίοδοι. Ωραία.
1: Είναι δύο περίοδοι σύνολο, είναι 10 προπονήσεις, 90 λεπτών.
0: Ωραία. Και να ξαναπούμε πού γίνεται, γιατί κάποιοι ρωτάνε τις περιοχές.
1: Στο πρώτο δημοτικό στάδιο Γλυφάδας, σε συνεργασία με τον αθλητικό ομίλο Γλυφάδας, Κεραυνό.
0: Τέλεια. Και με τους προπονητές της ΠΑΕΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Τέλεια. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Χρήστο, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά και θα ήθελα και ένα κειμενάκι σας, ένα δελτίο τύπου σας, κάτι το οποίο θα φτιάξετε για να το βάλουν και ο Sport FM στο site του εδώ.
1: Τέλεια.
0: Βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, γιατί είναι πολύ ωραίο, πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Και είναι και μέσα και για πολλούς γονείς είναι και μια διέξοδο στο παιδί να κάνει κάτι αυτή την περίοδο τώρα μέχρι να έρθουν κάποιες διακοπές ή οτιδήποτε άλλο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, και πάλι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρήστο. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Άγγελε μου. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: as we get around.
1: Αυτή είναι η Who με το My Generation. Στο μια στιγμή παραφροσύνη, στο podcast που κάνω κάθε εβδομάδα, αυτή τη εβδομάδα, αυτό που είναι στον αέρα από την Πέμπτη, μιλάω για το Παγκόσμιο Κύπελο γενικά, για το τι σημαίνει Παγκόσμιο Κύπελο, τι σημαίνει για όλους μας Παγκόσμιο Κύπελο, για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό, αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα συγκινησιακό, και σαφώς μιλάμε και για κάποια φαβορί, για κάποιες πιθανές εκπλήξεις, για κάποιες προτάσεις, για πιθανούς πρώτους σκόρερ. Για τους πρώτους σκόρερ, εγώ θα το ξαναπώ, πρέπει κάποιος να πάει μακριά η ομάδα του για να έχει πετύχει αυτά τα 7-8 γκολ που θα χρειαστούν. Συνεπώς, 7 με 8 θα χρειαστούν minimum για να είσαι πρώτος. Άρα πρέπει να προχωρήσεις, δεν μπορείς να αποκλειστείς στον όμιλο και να έχεις 8 γκολ. Έχει συμβεί και αυτή η περίπτωση, τα 5 γκολ του Σαλένκο, έτσι.
2: Στο μάτς με το Καμερούν.
1: Στο μάτς με το Καμερούν, που αποκλείστηκε η Ρωσία τότε. Αλλά ήταν ένας από τους 3-4 που ήταν οι πρώτοι σκόρερ σε εκείνο το Μουντιάλ, όμως με 5 γκολ. Δηλαδή, με 5 με 6, πώς ήταν το σύνολο. Λίγα γκολ. Τώρα εδώ πέρα πια είναι δεδομένο ότι ο πρώτο σκόρερ θα έχει 8, ας πούμε, περίπου.
2: Μα και ο Λίνεκερ το 86 έχει συγκόλυχε.
1: Ο Λίνεκερ, ναι, ήταν λιγότερες οι ομάδες. Απλώς ο Λίνεκερ αποκλείστηκε στους προημιτελικούς. Αλλά ούτε αυτό είναι σύνηθες. Δεν μπορεί να αποκλειστεί στους προημιτελικούς και να είσαι πρώτο σκόρερ. Πρέπει να φτάσει περίπου στα ημιτελικά. Κέιν το 18, Σούκερ.
2: Ο Σκυλάτσι
1: έπαιξε μικρό τελικό και σκόραρε εκεί.
2: Με την Αγγλία.
1: Ποιε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν?
2: Ο Σούκερ το
1: 98 έπαιξε μικρό τελικό. Έφτασε μέχρι εκεί η Κροατία. Ο Ρονάλντο το
2: πήρε
1: το 2002. Το 2006 ήταν ο Κλόζε, τον οποίο τον είχα δώσει και πολύ νωρίς εκείνη τη διαδικασία, με 20 απόδοση. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς το διάβασε κάποιος τόσο λάθος από τις στοιχηματικές εκείνη την εποχή. Σεντερφόρο βασικός της Εθνικής Γερμανίας, στο Μουντιάλ της Γερμανίας, να δίνει 20.
2: Δεν τον είχαν ζυγίσει καλά.
1: Αυτό.
2: Ήταν ξεκάθαρο.
1: Αυτό. Αυτό είναι το επεισόδιο του Μια Στιγμή Παραφροσύνης που μιλάω για το Παγκόσμιο Κύπελο. Και το Παγκόσμιο Κύπελο, παιδιά, με όλα τα θέματα του, πολλά θέματα του όμως. Δηλαδή αυτό ειδικά, δεν επιτρέπει στον ένα, δεν επιτρέπει στον άλλο, δεν επιτρέπει στον τρίτο, δεν επιτρέπει σε κάποιους συνοδούς. Επειδή δεν έχει σχέση με τη Σομαλία, απαγορεύεις στον καλύτερο διαιτητή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ίσως και στον κόσμο, που είναι ο Σομαλός ο διαιτητής που δεν το επιτρέπει. Η UEFA του έδωσε αμέσως τον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Στο Σάλτσμπουργκ θα γίνει, μεταξύ της Παρί και της Άστον Βίλα. Έτσι, σαν μια υπενθύμηση προς τη FIFA ότι υπάρχει μια κόντρα UEFA-FIFA. Μεγάλη.
2: Ότι εμείς, ναι, είμαστε πιο άμεντοι, ας πούμε.
1: Αλλά, ναι, δεν επιτρέπει σε έναν άνθρωπο που είναι διαπιστευμένος, είναι, επειδή με τη Σομαλία δεν έχει σχέσεις, είναι πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Και σε 2 χρόνια έχουμε Ολυμπιακούς. Και στους Ολυμπιακούς, σκέψου πόσες χώρες υπάρχουν.
2: Το μήνυμα έχει σταλεί. Ότι κάνουμε, ναι, μια γιορτή που δεν είστε όλοι καλοδεχούμενοι.
1: Άρα λοιπόν δεν είστε καλοδεχούμενοι.
2: Ναι, όπως και οι φύλαθροι. Είναι απαραδέκτο. Αυτό. Τους φύλαθρους τώρα έχουν πληρώσει εισιτήρια οι άνθρωποι και δεν,
1: και δεν μπορούν να μπουν.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάμε και σε λίγο συνεχίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Επιμένεις?
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε?
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς δηλαδή?
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις?
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
6: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
0: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
0: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι Πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Για το Πετί, ο Πετί πλασάρει και είναι το 3-0. Ένα επίστευτο γκολ στην αντεπίθεση. Για τον Πετί, ο Πετί που κυνήγησε τη φάση, οι Βραζιλιάνοι που διασύρονται από τους Γάλλους. Είναι το γκολ λοιπόν για τη Γαλλία που πλέον με αυτό το 3-0 επιβλητικότατα κατακτούν και απολύτως δίκαια τον τίτλο. Εδώ η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με 3-0 την τρίβει τη Βραζιλία. Η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 1998.

0: Και μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι μας πλέον. Εδώ είμαστε. 65 Samsung είναι το μεγάλο μας δώρο πλέον. Όσα μηνύματα ήρθαν. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο μας δώρο. Επίσης να ευχαριστήσουμε και τους υπόλοιπους για τα δώρα τους. Θέα Θάλασσα, ένα τραπέζι 4 ατόμων. Hotelbrain.com, μεγαλύτερος, η μεγαλύτερη αλυσίδα ξενοδοχειακών καταλυμάτων στην Ελλάδα, με ένα πολύ ωραίο δώρο για το Radisson στην Εύβοια. Και τα βιβλία MV Publications, το Δύναμη και Δόξα του Wilson, το Σε Εκδόσεις Τόπος για το δικό μου βιβλίο με το Φάνη Τσοκανά, το Ιστορίες πίσω το Μουντιάλ, και τον Νίκο Τσιμπλάκο, sportarena.gr, για τις δύο πολύ ωραίες μπλούζες. Diego! Έχουμε Νικόλα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Και Κυριάκος μαζί.
0: Και Κυριάκος μαζί, ρε, βέβαια. Ρε. Άμα δεν στρώσουμε το κόκκινο χαλί για σένα, σε ποιον θα το στρώσουμε, ρε.
2: Καλημέρα. Προλαβαίνω να ευχηθώ για το Sport FM.
0: Προλαβαίνεις να ευχηθείς, εννοείται, ρε.
2: Χρόνια πολλά. Να είστε, να μακροημερεύσετε. Πάει περισσότερο ακόμα και από αυτό που έχετε κάνει ήδη. Θέλω να πω δύο λόγια γι' αυτό. Όντας 20, δηλαδή σχεδόν το 97, οι εκπομπές αθλητικές στο ραδιόφωνο ήταν πολύ λίγες. Οπότε θυμάμαι ότι εσύ φεύγοντας, ξεκινώντας μάλλον κάποιες αθλητικές εκπομπές, ήσουν στον Όχο FM, αν θυμάμαι
0: κάτι. Όχο FM ήταν.
2: Κοντινή συχνότητα, ναι.
0: Ναι, και μετά Πλάνετ. Στο
2: Πλάνετ.
0: Πράσουμε το... Ναι, σωστό.
2: Με τον Μιχάλη, σκέψω ότι αυτές τις εκπομπές τις ηχογραφούσα. Δηλαδή έχω σε κασετούλες εκείνες τις εκπομπές που κάνω στην Κυριακή το μεσημέρι.
0: Ναι, αυτά τα παιδιά, με το Θανελάκη μαζί μας.
2: Μπράβο. Και αργότερα πρόκειται ο Sprint FM.
0: Ναι, βέβαια. Ο Sprint FM ήταν παράλληλα εκείνη την περίοδο. Υπήρχε ο Sprint FM πριν το Sport FM. Ο Χρήστος Σχέμπης τον είχε φτιάξει. Τον έτρεχε.
2: Οπότε για έναν άνθρωπο που έψαχνε να ακούσει αθλητικές εκπομπές στο ραδιόφωνο,
0: προέκυψε ο Sport FM.
2: Ήταν η μεγαλύτερη ευχή σε παρέα.
0: Αυτό.
2: Όταν διαβάσω, εργαστώ, αυτό.
0: Τέλειος.
2: Άρα πολύ σημαντικό κομμάτι για εμάς τους ακροατές.
0: Για πες, Νικόλα, λίγο τώρα αυτή την σειρά με τις μπλούζες. Λίγο. Είναι υπέροχη αυτή του Diego. Δίνουμε δύο σήμερα στους φίλους μας.
2: Ωραία.
0: Θα σου δώσουμε τα στοιχεία από ό,τι καταλαβαίνω. Θα επικοινωνήσεις μαζί τους και θα τους στείλεις, έτσι όπως κάνουμε και
2: εμείς.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, για πες λίγο για το πώς θα βρίσκει ο κόσμος, πού μπαίνει, οτιδήποτε.
2: Το πρώτο που μπορεί να κάνει είναι να σε ακολουθήσει στο Instagram.
0: Ναι.
2: Έτσι ώστε να μπορεί να πάρει και την έκδοση με τον κωδικό σου. Να μπορεί να πάρει μια έκδοση 15% της μπλούζας σε χαμηλότερη τιμή. Οι τίσερτς έχουν να κάνουν με στιγμές που έχουν σημαδέψει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Άρα λοιπόν αυτό θέλω να σου πω, ότι τι μπορεί να βρει κάποιος, ας πούμε, στην γκάμα. Πες ότι δεν μπορεί να μπει αυτή τη στιγμή μέσα. Τι του λες, τι βλέπει όταν θα μπει.
2: Μπορεί να βρει μπλουζάκια με την τρίκα του Κρόιφ, μπορεί να βρει μπλουζάκια με τον πανηγυρισμό του Ταρντέλη, μπορεί να βρει μπλουζάκια με τον Diego, το πιο ωραίο μπλουζάκι, το best seller μπλουζάκι τέλος πάντων αυτή την περίοδο. Είναι ένα μπλουζάκι που δείχνει όλη τη διαδρομή του Diego από τα 5 μέτρα πίσω από το κέντρο μέχρι και τον Σίλτον.
0: Ωραίο.
2: Μπορεί να βρει τον πανηγυρισμό του Σκυλάτσι. Έχουμε επιλέξει μία στιγμή ανά Μουντιάλ που τελειώνει το 2010. Τα τίσερτ συνολικά είναι 115 και στην πορεία του παγκοσμίου κυπέλλου για αυτή τη συλλογή θα εμπλουτίζεται.
0: Τέλεια. Υπέροχα. Οπότε sportarena.gr, μπαίνει κάποιος, χτυπάει και βρίσκει.
2: Βεβαίως, αλλιώς ακολουθεί το λογαριασμό στο Instagram.
0: Εντάξει, τέλεια. Αλλιώς ακολουθεί το λογαριασμό στο Instagram και θα ανεβάζουμε να βλέπει κάποιος και ποια μπλούζα είναι αυτή που μπορεί να κάνουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή ανεβάσαμε και δείχναμε την μπλούζα που κάνουμε σήμερα διαγωνισμό απελόταν ως εμάντσα.
2: Που είναι κομμάτι του λόγου του Diego από το τελευταίο του παιχνίδι με την Μπόκα στο Μπομπονέρα.
0: Τέλειο.
2: Το οποίο σημαίνει μπάλα δεν λερώνει, έτσι.
0: Τέλειο. Λοιπόν, θα μας βοηθήσεις συνολικά στις κληρώσεις αφού σε έχουμε εδώ.
2: Ασφαλώς, τι χρειάζεται να κάνω.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τις μπλούζες αυτές που είναι οι δικές σου. Θα μου πεις κάπου να σταματήσω όπως κατεβαίνω. Εκεί που θα σταματήσω θα κοιτάξω πάνω ή κάτω ή δίπλα, γιατί επειδή έχουν στείλει και για όλα τα υπόλοιπα δώρα τώρα σήμερα για να μην μπερδευτούμε. Οπότε θα πάμε και θα μου πεις όπου, δηλαδή μου πεις να σταματήσω από την ώρα που θα σου πω ότι ξεκινάμε. Αν πέσουμε σε άνθρωπο που εκείνη πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, μία πάνω μία κάτω έχει πει για την μπλούζα, θα δώσουμε τη μία από τις δύο μπλούζες. Πάμε λοιπόν, okay. Ξεκινάμε αυτό κατευθείαν και πάμε. Okay.
2: Σταματάμε. Οπό,
0: εδώ σταματάμε, περίμενε. Λοιπόν, 11 και 40 ήρθε το μήνυμα, δεν είναι πολύ ώρα. Άγγελος Νόκας, Μαραντόνα μπλούζα. Okay. Ακριβώς πέσαμε πάνω. 2:17 τελειώνει το τηλέφωνό του. Ταυτόχρονα κάτσε να βγάζω τις φωτογραφίες, γιατί σήμερα είναι πολλά και διαφορετικά. Και μετά θα ψαχνόμαστε. Οπότε, ναι, είναι το ένα, το δώσαμε. Είναι η μπλούζα λοιπόν του Diego. Και πάμε τώρα για άλλη μία μπλούζα. Όπου θα πάμε, ας πάμε, μια και το κάναμε, ας πάμε λίγο αρκετά όσο μπορούμε προς την αρχή. Δηλαδή, θέλω να πω, να πάμε λίγο στο ξεκίνημά μας, γιατί δώσαμε από προς το τέλος, μια και ξεκινήσαμε τώρα, και θα σε πάω τώρα να περάσει λίγο η ώρα και να πάμε στα μηνύματα. Σήμερα είναι δεκάδες, εκατοντάδες τα μηνύματα, και λογικό είναι. Λοιπόν, όπου μου πεις κάποια στιγμή, συνεχίζει αυτό το πράγμα και πηγαίνει.
2: Ωραία, σταματάμε εδώ.
0: Εδώ, θα κρέξουμε τώρα εδώ πέρα που σταματήσαμε. Λέει κάπου μπλούζα. Πάνω ή κάτω. Όχι, δεν το λέει κανένα από αυτά εδώ πέρα τα συγκεκριμένα, για να μην το δώσουμε χωρίς να. Λοιπόν, οπότε πάμε. Άλλη μία γρήγορη προς τα κάτω και όπου μου πεις. Ωραία. Σταματάμε.
2: Στοπ εδώ.
0: Εδώ, σταματάμε. Αντρέας 11:02. Αντρέας Κατσούλης 4:07 τελειώνει. Να τραβήξω και αυτό μια φωτογραφία. Μισό λεπτό. Λοιπόν, αυτοί είναι οι δύο για τις μπλούζες του Diego.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν,
2: και
0: τώρα θα μας βοηθήσεις.
2: Με τον Αντώνη, ναι. Θα επικοινωνήσουμε εμείς για να στείλουμε.
0: Ωραία, θα σου στείλω εγώ μετά τα τηλέφωνά τους. Ωραία.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Συνεχίζεις και μας βοηθάς τώρα, αφού είσαι εκεί που είσαι τώρα, όπου βρίσκεσαι. Το παιδί πήγε καλά με τις εξετάσεις.
2: Και χαρά να είσαι καλά.
0: Μπράβο, αγόρι να μου. Μπράβο, μπράβο.
1: Φιλιά στον Κωστή.
0: Για να μην ξεχνάμε, και, να μην ξεχνάμε και τα βασικά της ζωής.
2: Ναι, λοιπόν, ναι.
0: Πάμε. Προχωράμε. Τραπέζι 4 ατόμων, θέα θάλασσα, όπου μου πεις να σταματήσω.
2: Σταματάμε εδώ.
0: Σταματάμε εδώ. Βασίλης Παπαϊωάννου, 6:44 το τηλέφωνο του. Βασίλης Παπαϊωάννου, τραπέζι 4 ατόμων, ακτή Θεμιστοκλέους στην Πειραϊκή, θέα θάλασσα. Συνεχίζουμε και πάμε τώρα για το βιβλίο του Παγκοσμίου Κυπέλου, το ένα, το Jonathan, του Jonathan Wilson, το είναι πολύ ωραίο, πάρα πάρα πολύ ωραίο, το διάβασα σχεδόν όλο μέσα την εβδομάδα. MV Publications, το μετέφρασε ο Βασίλης Οπουλάκος, είναι του Jonathan Wilson το βιβλίο, όπου μου πεις.
2: Σταματάμε λοιπόν.
0: Εδώ, σταματάμε. Γιάννης Γεωργόπουλος, με 7:45 τελειώνει το τηλέφωνο του, αυτός είναι ο νικητής αυτού του βιβλίου. Και πάμε και για το ιστορίες Μουντιάλ πίσω από το τρόπαιο. Το έχεις πάρει στα χέρια σου?
2: Όχι,
0: θα,
2: ακόμα.
0: Θα στο στείλω. Θα στο στείλω, θα σου στείλω. Με υπογραφή θα σου στείλω εσένα. Εντάξει, περίμενε. Λοιπόν, κάτι τώρα. Πηγαίνει. Τώρα για να πάμε για άλλον έναν φίλο.
2: Να πεις stop,
0: βέβαια. Αλίκη Παπαγιάννη. Γιατί όταν είναι γκρέγγλες μου κάνω Παπαγιάννη. Λέει, είναι Παπαγιάννη. Είναι το τηλέφωνο της 7:34 και είναι νικήτρια του δικού μας βιβλίου. Τώρα, κύριε μου, έχουμε να δώσουμε ένα Radisson στην Εύβοια, ένα ανακαινισμένο πλήρως, έγινε resort, ένα ξενοδοχείο που υπήρχε στον Αμάριθο. Δίνουμε 4 μέρες, είναι δίκλινο φυσικά, για 3 νύχτες. Ξαναφεύγει λοιπόν τώρα ο Κέρσορας και πηγαίνει για να δούμε πού θα μας κάτσει η ιστορία μας.
2: Να σταματήσουμε εδώ.
0: Λοιπόν, είναι Αλέξανδρος Καπώνης είναι το όνομα και το τηλέφωνο τελειώνει σε 7:71. Συγχαρητήρια για το συγκεκριμένο δώρο. Λοιπόν, μερικά δεν γράφουν και ακριβώς τι είναι, απλώς διάλεξα πριν για την φανέλα για να πάμε ακριβώς, για να το δώσουμε ακριβώς την ιστορία. Και τώρα, θα κάνουμε και την κλήρωση για την τηλεόραση. Στην τηλεόραση μπαίνουν όλοι, είτε έχουν γράψει τηλεόραση είτε όχι, γιατί είχαν στείλει μηνύματα και πάρα πολύ νωρίτερα.
2: Από ποια ώρα και μετά στέλνουν μηνύματα οι ακροατές?
0: Στην τελευταία ώρα είναι για την τηλεόραση, okay. Αλλά τηλεόραση θα μπουν, για τηλεόραση θα μπουν όλα τα μηνύματα και αυτοί που είχαν στείλει νωρίτερα. Έτσι.
2: Okay. Γιατί σκεφτόμουν να σου πω να βρούμε κάποιον που έχει στείλει στις 11 και 11.
0: Λες 11 και 11, πάμε έτσι. Εντάξει, τώρα ξέρω, δεν μπορούσα να βρούμε τέτοιο μήνυμα. Λοιπόν, να σου πω, το ρίχνουμε όλη την ιστορία, είτε κάποιος έχει γράψει τηλεόραση είτε όχι, από την αρχή, γιατί το δώρο είναι γενικό των 30 χρόνων του Sport FM. Απλώς ο Βάγιος μου το είχε πει εμένα από νωρίς και δεν το είχα πιστέψει, να σου πω την αλήθεια. Κατάλαβες. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό, από αυτή την άποψη. Λοιπόν, από εδώ και πέρα παίζει. Και μου λες, όπου μου πεις να σταματήσουμε για το... Το δώρο θα πω ότι πρέπει... Σταματήσαμε εδώ. Πέσαμε σε κυρία Σταυρούλα Πολιουδάκη. Τελειώνει σε 2.22. Το τηλεφωνό της, Σταυρούλα Πολιουδάκη. Λοιπόν, στην κυρία Σταυρούλα Πολιουδάκη θα ειδοποιηθεί από την γραμματεία τη Δευτέρα και θα πρέπει να έρθει να παραλάβει από τον Sport FM το δώρο της. Παιδιά ικανοποιημένοι, δεν μπορεί να μείνετε ποτέ, όπως και να κάνουμε οποιαδήποτε κλήρωση. Το λέω με όλη μου την αγάπη, γιατί καταλαβαίνω πάντα ότι εμείς δεν ξέραμε να γράψουμε δίπλα ή οτιδήποτε. Μόνο στην μπλούζα το έκανα αυτό. Όλα τα υπόλοιπα είναι όπου προκύπτει. Εντάξει. Λοιπόν, Σταυρούλα Πολιουδάκη. Θα τη χάσουμε γιατί ξαφνικά ξαναλάζει, κάνει refresh. Θα το βρούμε όμως τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα. Πάμε άλλη μία γρήγορα. Να πούμε ότι μπαίνει κάποιος στο sportarena.gr. Οκ. Okay.
2: Βρίσκει. Στην σελίδα στις νέες παραλαβές υπάρχουν όλα τα καινούργια μπλουζάκια.
0: Μπράβο. Μπράβο.
2: Η κατηγορία είναι θεματική και αφορά από το 1958 και μετά. Για κάθε μουντιάλ υπάρχει ένα τισερτ που απεικονίζει την πιο σημαντική στιγμή κατά τη γνώμη μας. Και τελειώνει το 2010 με το γκολ του Ινιέστα.
0: Ωραίο είναι αυτό.
2: Αυτό.
0: Ωραίο. Εντάξει, λοιπόν...
2: Αλλιώς ακολουθούμε το λογαριασμό των δικών σου στο...
0: Στο Instagram
2: και θα κάνουμε...
0: Ναι, πάντα θα έχουμε κάτι που θα τρέχει και θα το πάμε... θα δίνουμε και έναν κωδικό εκεί για την...
2: Εκδοτικό.
0: Ναι, ακριβώς τον εκδοτικό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Νικόλα. Νίκος Τσιμπλάκος για
1: καλημέρα, Νικόλα.
0: Το sportarena.gr και μας έδωσε τις δύο μπλούζες. Τα πελότανο σε μάντσα. Λοιπόν, διακοπή θέλει ο Κυριάκος και έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πες μου λίγο τι έχουμε μετά. Μην κάνω κανένα λάθος.
1: Το event
0: που πηγαίνει.
1: Πάμε στο Athens Metro Mall,
0: ναι,
1: όπου από τις 12 μέχρι τις 2 ο Σταύρος Χοντροθύμιος και ο Νίκος Ράλης θα κάνουν μια ειδική εκπομπή για το παγκόσμιο κύπελο. Θα έχουμε 4 συνολικά events, 4 Σάββατα στο Athens Metro Mall. Συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα συχνά πυκνά θα αναφέρονται από τις εκπομπές του Big News for FM.
0: Θα υπάρχουν και πολλά δώρα
1: εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλές κληρώσεις φυσικά, πάρα πολλές διαγωνισμοί, πάρα πολλές συνεργασίες με τα καταστήματα εκεί πέρα στο Athens Metro Mall. Πάρα πολλά, μένετε συντονισμένοι, μπορείτε να πηγαίνετε εκεί να βλέπετε τον κόσμο, να συμμετέχετε, να γνωρίζετε τους παραγωγούς. Και είναι φυσικά όλος ο κόσμος εκεί πέρα που χρειάζεται όπως πάντα για να βγουν αυτές οι εκπομπές, οι εορταστικές εκπομπές.
0: Τέλεια. Λοιπόν, μαζί μου ήταν ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Το πρώτο κομμάτι ήταν ο Παναγιώτης Ρήλος. Εγώ να σας πω ότι τον Άλβαρες που είχαμε δώσει πριν από 6 εβδομάδες περίπου, σας τον είχα πει εδώ, θυμάσαι και μαζί είχαμε κάνει και
1: μαζί.
0: Πλέον έχει πέσει πάρα πολύ, διότι τον είχαν υπολογίσει πλήρως λάθος όλες οι εταιρείες. Μπορεί να μην βάλει κανένα γκολ, έτσι. Αλλά λέω ότι στην αρχή τον είχαν κάπου στο 48, στο 50 και τώρα βλέπουν ότι είναι ο φόρ της Αργεντινής, είναι αυτό, το έχουν κατεβάσει στο 20. Ακόμα παραμένει πολύ ψηλή η απόδοσή του, αλλά μερικές φορές πρέπει να βλέπεις μια τιμή λίγο νωρίς και στις περιπτώσεις αυτών που μπαίνετε και στο μέσο ίντερνετ να μπορείς να το πάρεις και άμα σου δώσει και ένα καλό κασάο, δώσ' το κάποια στιγμή και ξεμπερδεύεις. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Intervetten, ρυθμιστής ΕΕΠ, παίξτε υπεύθυνα, πρέπει να είστε άνω των 21 ετών για να παίρνετε μέρος στα παίγνια και για πες μου δικιά σου προβλέψη, μια και ξεκινήσαμε σιγά σιγά.
1: Για νικητή, εγώ την Ισπανία και την Γαλλία θεωρώ τις πιο δυνατές ομάδες και τις πιο φαντασίες.
0: Εγώ έδωσα τη Βραζιλία και την Ισπανία, να σου πω, και προθέσω στο Sky που βγήκα στην Λένα, τη Φλιτζάνη, στο κεντρικό
1: δελτίο. Το είδα.
0: Είδες αυτό με το κιτσίκι που κάναμε με το...
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήτανε...
0: Στο Instagram λέω για τον Χρήστο το κιτσίκι που είναι εξαιρετικός, φτιάχνει πολύ ωραία βίντεο και είχε μια ιδέα να έρθει ότι υπογράφω το βιβλίο στη σχολή, στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και με ρωτάει...
1: Και αμφιταλαντεύεται αν όντως.
0: Αν συμβαίνει και του λέω μετά να το κάνουμε λοιπόν το κλείσιμο να, ότι βγάζω ένα ακουστικό νέρεση, μου λέει μ' αρέσει. Θα το κάνεις, λέω γιατί να μην το κάνω, σιγά, γιατί έγινε. Και έχει πάρα πολύ interaction, είναι πολύ σημαντικό και έγινε και πάρα πολύ πολλοί οι διαφορετικοί λογαριασμοί που έχουν μπει και μπαίνει κόσμος και το ξαναβλέπει και το ξαναβλέπει.
1: Ναι, γιατί κάνεις κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, μπορεί,
1: κάτι εντάξει, που δεν το κάνεις μέχρι λόγο τώρα, ενώ μπορείς αποδεδειγμένα να το υποστηρίξεις. Ναι.
0: Τέλειο. Λοιπόν.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Στον τελικό, επειδή αναφέρεται σε ερωτήσεις που σου κάνει, ο Μοζόν θυμάμαι ότι του ρίχνει μια κλωτσιά φοβερή του Κλίνσμαν και του φεύγει το παπούτσι στον αέρα.
0: Ναι.
1: Όπως έχει φύγει του Κανίγια στο πρώτο μάτσο με τον Καμερούν.
0: Είναι Μοζόν και Ντεζότη. Αποβάλλονται και οι δύο. Μένει με 9.
1: Ο Ντεζότη χτύπησε κάποιον εκτός φάση ή πώ. Θυμάμαι έχει χέματα στην πόλη.
0: Έχει δεύτερη κίτρινη. Ένα από του δύο παίρνει δεύτερη κίτρινη.
1: Ήτανε, όχι, ο Ντεζότη, ο Μοζόν κλώτσαγε. Ήταν.
0: Το μεταξύ δύο διαιτητέ, ο Αλή Ρεζά και ο. Πώ λέγεται ο άλλο. Πάνε τέταρτο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Απίστευτο.
0: Δύο διαιτητές. Είναι πολύ μεγάλη διάρκεια καριέρας για διαιτητή.
1: Φοβερό.
0: Για διαιτητή. Εντάξει, και είναι φοβερό το ότι θα έχουμε ανθρώπους που πάνε για έκτο παγκόσμιο κύπελλο, που κάποτε λέγαμε τα 4
1: ή τα 5. Ο Τζένιγκς δεν ήταν τότε και
0: ο Τζένιγκς, ο Καρμπαχάλ, ο Ματέους όταν πήγε σε πέμπτο. Εδώ τώρα Μέση, Ρονάλντο, Μόντριτς πάνε.
1: Οι οποίοι είναι και πρωταγωνιστές, έτσι, δεν είναι απλώς.
0: Μέση Ρονάλντο 6, ο Μόντριτς έχασε ένα νομίζω. Δεν πήγε η Κροατία σε ένα. Ποιο δεν πήγε, το 10.
1: Στο 10 δεν ήταν, το 10 ήταν Σερβί.
0: Άρα θα πήγαινε.
1: Θα πήγαινε, βέβαια.
0: Είναι φοβερό.
1: Και εντάξει, ο Τσόλα είναι τερματοφύλακας και εντάξει, στο πρώτο τελευταίο και τώρα σε αυτό.
0: Από το 2006 λέει, έλεγε πόσοι ήταν 1000 παίκτες στο παγκόσμιο κύπελο και έχουν μείνει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο οι 4, διότι όλα τα πράγματα έρχονται και παρέρχονται. Θα είναι τέλος μιας μεγάλης εποχής, το τέλος Μέση Ρονάλντο. Μετά από χρόνια θα το συνειδητοποιήσουν όλοι.
1: Της καλύτερης.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ και εγώ.
1: Είδα κάποιο challenge, όχι, δεν ήσουν εσύ. Κάποιο challenge που είπε κάποιο οι καλύτερες εποχές του ποδοσφαίρου. Α, στον Αντώνη Καρπετόπουλο με τη Χριστίνα Βραχάλη. Ήταν και του λέει εποχές του ποδοσφαίρου και λέει ο Αντώνης Μέση Ρονάλντο, η καλύτερη εποχή του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, γιατί παράλληλα ποτέ δεν υπήρξαν δύο σπουδαίοι ή απόλυτα σπουδαίοι της εποχής. Παράλληλα.
1: Και σε τόσο μεγάλη διάρκεια.
0: Και σε διάρκεια τόσο. Δηλαδή υπήρξαν τετραετίες, πενταετίες, ένας χρόνος, δύο που να τελείωνε ο ένας και να ξεκίναγε ο άλλος, αλλά πάντα βλέπεις ότι όλες οι διαδρομές, Ντι Στέφανο, Πελέ, Κρόιφ, Μαραντόνα, μετά, ξέρω κι εγώ, δεκαετία 90,
1: Ρομάριο,
0: Ρονάλντο, Βραζιλιάνος, Ζιντάν, βγαίνανε λίγο μαζί.
1: Ναι, ναι,
0: εδώ μιλάμε για μια 20ετία έτσι.
1: Μιλάμε μια ξέχνη.
0: Λοιπόν, να σε χαιρετήσω.
1: Να με χαιρετήσω.
0: Να οργανωθείτε. Πού πηγαίνουμε πάλι λοιπόν?
1: Άνθος Μέτρο Μόλ στον Άγιο Δημήτριο.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος μαζί και σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα εδώ θα είμαστε πάλι. Μην ανησυχείτε. Με παγκόσμιο κύπελο δεν μπορεί να πάει κανένας μας πουθενά. Τάσος Νικολόπουλος, τον ευχαριστώ για την δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Πριν ήταν ο Παναγιώτης Ρήλος. Καλή δύναμη και θα τα πούμε. Καλή θέαση, τηλεθέαση και υπομονή, διότι οι ώρες είναι σκληρές. Σήμερα όμως, ιστορικά λένε πάντα, το παγκόσμιο κύπελο ξεκινάει τη μέρα που παίζει η Βραζιλία.
1: Ναι. Μία η ώρα με το Μαρόκο.
0: Ισχύει. Μία η ώρα. Άρα αύριο τα ξημερώματα.
1: Μόνο το 98 έχουν παίξει μαζί.
0: Είχε κερδίσει η Βραζιλία όμως.
1: Είχε κερδίσει εύκολα και επίσης είχε παίξει με τη Σκωτία πρεμιέρα το 98. Δηλαδή...
0: 2-1. Ναι, σωστό. Ο όμιλος είναι 3-4.
1: Και έχει παίξει με τη Σκωτία το 82 πάλι.
0: Ακριβώς.
1: Με τον Ζήκο.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Όλοι οι νικητές θα ειδοποιηθείτε για τα δώρα σας. Θα ειδοποιηθεί και η κυρία που κέρδισε, θυμάμαι τώρα το όνομά της αυτή τη στιγμή, τη τηλεόραση. Αλλά θα πρέπει να έρθει από εδώ. Όλα τα υπόλοιπα δώρα παραδίδονται και πηγαίνετε κατευθείαν. Είτε σας έρχονται οι μπλούζες, είτε θα σας έρθει το βάουτσερ για να πάτε στο ταξίδι στο Radisson από το Hotel Brain, είτε θα σας ειδοποιήσουμε με ένα νούμερο, έναν αριθμό να πάρετε για να πάτε στο Θέα Θάλασσα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
16: Στεγανοποίησεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
17: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
16: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Βγαίνει πρωταθλητής στη στοίχημα GBL, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ κοντράρονται στο κατάμεστο σεφ στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς. Πάνω πλοία Ερυθρόλευκοι χωρίς Λούκα και Αρουγκαβόπουλο το τριφύλι, την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει για Όσμαν. Τζάμπολ στις 6, μετάδοση από το Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Earth 2 Sport. Ταυτόχρονα θα είναι γεμάτο και το Telecom Center, αφού είναι θέμα χρόνου να εξαντληθούν τα εισιτήρια μηδενικού κόστος που εξέδωσε η πράσινη ΚΑΕ. Συνεχίζονται οι αλλαγές στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδος από τον Γιάκοβ Νίστρουπ. Στο πλαίσιο αυτών, ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής, ενώ ο Μιγγέλ Κορώνα, που κατήχε αυτήν τη θέση, θα εκτελεί χρέη συμβούλου σε σχετικά ζητήματα. Έτοιμος να κάνει την τελική κίνηση για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδιακού είναι ο Παναθηναϊκός. Ψηλά στη λίστα για το κέντρο άμυνας ο Ολλανδός Ρικ Φαντρόγκελεν της Σάμσονσπορ και για το αριστερό άκρο ο Δανός Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ. Οριστική η συμφωνία με τη Σαρδερουά για το μέσο Ετιέν Καμαρά και απομένει τον του Γάλλου. Στη λίστα Κολονίας και Άουξμπουργκ βρίσκεται σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα ο Ζαγαρίτης που ενδιαφέρει τους πράσινους. Την απάντηση της Τζιρόνα για τον εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα περιμένει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κλείσει άμεσα την υπόθεση. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για το μέσο Καντιού της Λοριάν και το στόπερ Μάρμολ της Λας Πάλμας. Η κατάκτηση του Κόνφερες Λίγκ είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου, δήλωσε ο Τσικίνιο σε πορτογαλική ιστοσελίδα. Την απόκτηση στόπερ χαφ και ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ ο Χαβιέρι Μπάλτα και ο στόχος είναι να υπάρξει τουλάχιστον μία προσθήκη μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Η επικοινωνία Ιβάν Σαββίδη και Ράσβαν Λουτσέσκου θα δρομολογήσει τις οριστικές εξελίξεις στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας των ΠΑΟΚ, με τις πιθανότητες αποχώρησης του Ρουμάνου να είναι αυξημένες. Επαφές με τη Φιωρεντίνα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκο αρχίζει ο δικέφαλος του Βορρά και ταυτόχρονα προσπαθεί να βρει ομάδα για τον Τσάλοφ. Περήφανος για την κατάκτηση του τέταρτου Champions League στην ιστορία της ομάδος πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, δήλωσε ο προπονητής Γιώργος Ντόσκας μετά την νίκη επί της Φερεντσβάρος στο τελικό

David Ornstein. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η μεταγραφή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αν οι κανονιέριδες διαθέσουν ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που συνέτριψαν 4-1 την Παραγουάη στο Λος Άντζελες σε παιχνίδι για τον τέταρτο όμιλο. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, Καναδάς και Βοσνία ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο Τορόντο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη 1, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνδεόμαστε τώρα με το Athens Metro Mall για την πρώτη δική εκπομπή του Big Win Sport FM που αφορά στο παγκόσμιο κύπελο με τον Σταύρο Χονδροθύμιο και Νικό Ράλη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings for FM στους 94,6. Μεσημέρι Σαββάτου. Δεν θα πάμε όπως έχετε συνηθίσει με reporters. Γιατί έχει Mundial. Γιατί έχει Athens Metro Mall. Διότι όπως σας έχουμε συνηθίσει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, ο Big Wings for FM εδώ παρέα με το Athens Metro Mall πορεύεται και μοιράζει δώρα, έχει καλεσμένους, παιχνίδια, διάδραση. Θα περάσουμε ένα δίωρο πάρα πολύ ωραία. Αυτό που έχετε να κάνετε όσοι μας ακούτε είναι να έρθετε εδώ, να έρθετε στο Athens Metro Mall, διότι έχουμε πάρα πολλά δώρα. Εμείς δεν θα μιλάμε πολύ, διότι πρέπει να δώσουμε, θέλουμε να δώσουμε, δεν πρέπει να δώσουμε, τηλεόραση, 10 εμφανίσεις, μπάλες του Μουντιάλ. Θα μιλήσουμε βέβαια για ποδόσφαιρο, θα έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο που έχει κλωτσίσει το τόπι και ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς, αλλά να συστηθούμε πρώτα απ' όλα. Στέφανα Παλότολο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Είναι και ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στο στούντιο για να σώσει ό,τι σώζεται. Όλα αυτά βέβαια υπό την εποπτεία του Παντελή Καλετζίδη που έχει στήσει εδώ ακόμα μία φορά τον υπέροχο χώρο μας και το στούντιο. Νίκος Λάλης.
1: Κύριε Χοντροθύμιο,
0: καλημέρα.
1: Όλα αυτά που σου ακούω να λες σαν πρόλογο είναι υπεκφυγές για να μην παραδεχθείς ότι όλο αυτό στήθηκε για να κάνουμε μαζί εκπομπή. Επιτέλους.
0: Ήταν το όνειρό μου.
1: Αυτό ήθελες. Πες την αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια ότι ήταν το όνειρό μου. Νίκος Λάλης λοιπόν και Σταύρος Χοντροθύμιος μαζί μέχρι τις 2. Γιάννης Γκούμας σε λίγο θα έρθει στην παρέα μας. Το θέμα είναι ότι πρέπει εσείς να έρθετε εδώ κοντά μας να μιλήσετε με την Αναστασία Βοσνάκη που θα πιάνει τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους, θα κάνει μια ερωτησούλα πολύ απλή και θα κερδίσετε πολλά δώρα. Έχουμε μπει σε ρυθμό Μουντιάλ. Χτες οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν εύκολα 4-1. 1-1 το ο Καναδάς. Νομίζω ήταν καλύτερος.
1: Καλύτερος.
0: Δεν κατάφερε να κερδίσει τη Βοσνία.
1: Ξενύχτησες για Αμερική το πρωί, όχι.
0: Θα ξενυχτούσα.
1: Αν δεν είχαμε αυτό.
0: Μπράβο. Ναι. Ναι, γιατί...
1: Αλλά στιγμιότυπα λίγο.
0: Τα είδα όλα τα στιγμιότυπα, εννοείται.
1: Μια πολύ γρήγορη ομάδα, εγώ έχω να πω.
0: Ναι, και νομίζω ότι πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Επίσης, φοβερά πράγματα γίνονται στις ΗΠΑ. Δεν μπαίνουν φύλαθλοι.
1: Γυρνάνε πίσω.
0: Δεν ξέρω αν είδες και το πλιάτσικο που έκανε που έγιναν στα αποδυτήρια.
1: Τους πήρανε μέχρι και τις μπάλες. Έχουμε εμείς μπάλες όμως να δώσουμε.
0: Ναι. Αν η Εθνική Αγγλίας δεν έχει εμφανίσει τις μπάλες και όλο το υλικό, το έχουμε εμείς εδώ. Ελάτε να σας δώσουμε το υλικό. Δεν έχουμε μόνο Εθνική Αγγλίας, Ισπανίας, Αργεντινής, Γερμανίας. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να πω εγώ ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 βρίσκεται εδώ με πολλά δώρα από τα

0: Τα σήματα Public που είναι και απέναντί μας εδώ και κάθε φορά συνεργαζόμαστε άψογα στο Ανθές Μέτρο Μολ. Σήμερα θα δώσουμε και μια TV Kiddos QLED 55 ιντσών παρακαλώ, 4K Google TV. Μιλάμε τώρα για απίστευτη τηλεόραση, απίστευτο δώρο. Ελάτε στο τέλος, εκεί 1,5 με 2 παρά θα γίνει έτσι ένα ωραίο κουιζάκι, ένα ωραίο παιχνίδι για να φύγει κάποιος τυχερός με μια τηλεόρασάρα και να απολαμβάνει την θέαση σε αυτούς τους αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Επίσης βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον έχουμε δώρα από τα καταστήματα εστίασης και από το Cinnamon, το Cultivos Café, το Bubbletail, Pizza.gr και από την Adidas έχουμε μπάλα, έχουμε παγούρια, έχουμε καπέλα και 10 εμφανίσεις από τις σπουδαιότερες ίσως, διότι εγώ είμαι φίλος της Αργεντινής έτσι κι αλλιώς. Ισπανία, Γερμανία. Εντάξει, να κάνουμε, υπάρχουν και αυτοί. Απλά που υποστηρίζουν τους Γερμανούς.
1: Τα μεγέθη να πούμε ότι είναι small και medium. Δεν είναι για σένα.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν θα ήταν για μένα, ρε παιδί μου. Αλλιώς εδώ με τον κύριο Θάνο Μακρύ θα κάνουμε ένα deal. Να μου φέρει και μία σε μέγεθος κουρτίνας, ρε παιδί μου. Κάτι για να αντιθώ και εγώ. Λοιπόν, ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να μοιράσουμε δώρα, ελάτε να παίξουμε. Πες μου πρώτη άποψη για τους πρώτους αγώνες που έχεις δει.
1: Εκεί τα περιμένω να μπουν τώρα τα βαριά χαρτιά σιγά-σιγά. Μέχρι στιγμής δεν είναι άσχημα τα παιχνίδια. Λίγο χθες στο Καναδά, στη Βοσνία.
0: Η Βοσνία το κατέστρεψε.
1: Ναι, εντάξει. Ήταν λίγο σαν φιλικό προετοιμασίας μικρομεσαίων ομάδων. Παρ' όλα αυτά, ο Καναδάς στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος. Τσίμπησε ένα μπόντο δικαιότατα. Θα μπορούσε και να κερδίσει κιόλας.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, το μάτς που ήταν στις 4 που μιλήσαμε προηγουμένως, ήθελα πολύ να το δω, αλλά ήταν σε πολύ δύσκολη ώρα. Η Παραγουάη, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάτι που να με ενθουσιάζει. Δηλαδή, κοιτούσα και το ρόστερ. Έχει έναν από το Στρασβούργο, τον. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Να σου πω κάτι. Την είδαμε και εδώ, στο φιλικό με την Εθνική.
1: Ναι, ναι, δεν είναι κάτι τρομερό. Από την άλλη, εγώ την Αμερική την περιμένω καλή. Και γιατί έχει καλούς παίκτες και φυσική κατάσταση. Μια ομάδα με πολύ καλή φυσική κατάσταση, τρεξίματα. Εμπειρία πολύ οι παίκτες από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και γιατί είναι και το δικό του Μουντιάλ και μπορεί και λίγο να.
0: Λογικό.
1: Να τις πρόξουμε λιγάκι.
0: Ήθιστε να συμβαίνει. Ναι. Εμείς δεν
1: όχι, δεν λέμε. Δεν
0: ναι. Κρατάμε αποστάσεις.
1: Θες, δεν χρειάστηκε.
0: Ναι.
1: Αν μπορείς τα επόμενα.
0: Να σου πω κάτι. Με αυτόν τον γκολ στο 7.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, μετά.
0: Εντάξει, είχα παίξει πέναλτι, να ξέρεις, παίξει των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βλέπω και τον Μάκελ διαιτητή.
1: Α, καλά, ναι.
0: Και λέω
1: ο Μάκελ είδε.
0: Μάκελ διαιτητή τη Πρεμιέρα στι ΗΠΑ με όλε αυτέ τι συνθήκε που έχουν διαμορφωθεί, λέω θα πάρει πέναντι η Αργεντινή. Η Αργεντινή, λέω. Οι ΗΠΑ. Είδα τώρα το μπλουζάκι του Κώστα του Κετσεντόγλου εδώ με τον Ντιέγκο και είπα Αργεντινή.
1: Ο Μάκελ είναι ο πρώτο που εφάρμοσε και τον κανονισμό που αλλάζει στην κίτρινη κάρτα.
0: Είχε καμιά αμφιβολία.
1: Καμία, απολύτω. Καμία.
0: Δεν θα φαινόταν εκεί, δεν θα ήθελε να βγει να γίνει. Είναι λίγο πώ εράσε ο Μάκελ, παιδί μου, εντάξει. Ήθελε να έχει αυτή την πρωτιά.
1: Σήμερα έχει ματσάρα το ξημέρωμα, μία η ώρα. Και σε καλή ώρα.
0: Δεν ξημέρωμα, μία η ώρα.
1: Ναι, εντάξει, είναι μετά τις 12 λέμε ξημέρωμα, αλλά είναι σε καλή ώρα. Το βλέπουμε, ξέρω εγώ, και άνθρωποι που δουλεύουν αύριο. Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Αυτό είναι όντως πολύ ωραίο.
1: Αυτό είναι το πρώτο δυνατό μάτς, νομίζω, του Μουντιάλ.
0: Και μετά από αυτό, chill out με IT Σκωτία 4 η ώρα.
1: Και αυτό εντάξει, για πολύ σκληροπυρηνικούς.
0: Λοιπόν, ωραία, τα είπαμε εμείς, θα τα πούμε ωραία. Και στην πορεία. Ας δώσουμε λίγο δώρα στον κόσμο. Έχουμε μπροστά μας ήδη κόλμο, ελάτε και περισσότεροι, ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να παίξουμε, ελάτε να κερδίσετε πλούσια δώρα. Πολύ μ' αρέσει να το λέω αυτό.
1: Σ' αρέσει,
0: Άγιος Βασίλης. Είμαι ένας ψηλός, εύσωμος τύπος με άσπρα γένια, μπορείτε να με λέτε και Άγιο Βασίλη. Λοιπόν, πάμε στην Αναστασία όμως, γιατί έχει μαζί της κόσμο.
2: Λοιπόν, ποιο είναι το όνομά σου?
3: Στέλιος.
2: Ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα τώρα στο Μουντιάλ?
3: Ισπανία.
0: Α, ωραία.
2: Ωραία.
0: Παίρνω τον αγαπημένο σου παίχτη από την Ισπανία και θα πάρει και μια φανέλα τη Ισπανία.
3: Γιαμάλ.
0: Εντάξει, μ' αρέσει. Μόνο που είναι ο φίλος του Γιαμάλ, κερδίζει λοιπόν από την Adidas μια φανέλα τη εθνική Ισπανία και έχει εδώ με τον μπαμπά και την αδελφή.
2: Ναι,
0: ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε να δώσουμε και κάτι ακόμα. Να δώσω και μια εξάδα ντόνατ που είναι έτσι να πάνε να γλυκαθούν οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέλιο.
2: Και η μικρή το όνομά τη. Ποιο είναι το όνομά σου? Αναστασία, έχουμε το ίδιο όνομα, τέλεια.

0: Πάμε παραδίπλα.
1: Ποιο είναι το όνομά σου?
2: Βασίλης.
1: Τέλεια. Ποια ομάδα υποστηρίζει τώρα στο Μουντιάλ?
2: Πορτογαλία.
1: Και ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης? Μη μου πεις, θα σου πω εγώ. Ο Κριστιανό.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζει, Αναστασία.
1: Λοιπόν, άρα κερδίζεις μία φανέλα της Πορτογαλίας.
0: Α, ναι, θα δούμε τη φανέλα.
1: Θα δούμε τη φανέλα.
0: Πάλι κερδίζει μία φανέλα. Είσαι με τη μαμά?
2: Ναι.
0: Πώς τη λένε τη μαμά?
2: Πόπι.
0: Α, η κυρία Πόπι γιόρταζε και στις προάλλες. Δεν γιορτάζατε? Ναι, ναι. Λοιπόν,
3: ορίστε.
0: Θα πάρει μαζί με την φανέλα να πάρει και από το. Λοιπόν, τι να δώσω από το Bubble Tail δύο ροφήματα της επιλογής σας. Να είστε καλά.

0: Έτσι, έτσι, έρχεσαι εδώ, μαζεύεστε σιγά σιγά και πολύ μου αρέσει η εικόνα που βλέπω. Με πολλά πολλά παιδιά. Αυτό είναι, ειδικά τώρα που δεν έχει και σχολεία. Τελείωσαν τα σχολεία, τελείωσαν.
1: Ε, ναι.
0: Είναι στη τελειώσαν. Διαδικασία των γιορτών, τέλος
1: ναι,
0: πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε.
1: Κάνουμε τις σχολικές γιορτές τώρα.
0: Οι οποίες εμείς παλιά είχαμε κάτι κλασικά τραγουδάκια κτλ. Τώρα ακούω κάτι.
1: Υπερπαραγωγές είναι, Hollywood.
0: Όχι απλά υπερπαραγωγές και κάτι τραγούδια πολιόλιου σε καλαπατάκι. Και άντε είπαμε ρε παιδί μου για, το, για τα βράδινα τον ώρες, γιατί απέβηγες να το σχολιάσεις.
1: Εντάξει, κάποιοι το περιμένουν πολύ, πολύ ρε παιδί μου, εγώ δεν ξέρω, δεν μου γεμίζει το Κατάρ Ελβετία.
0: Καθόλου.
1: Ναι, καθόλου. Θέλω πιο εξωτικές ομάδες εγώ στο Μουντιάλ. Το IT Σκωτή ας πούμε μια χαρά, μου κάνει κάτι εξωτικό.
0: Η IT φανταζόμαστε και η
1: Σκωτία. Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Γενικότερα, τι Μουντιάλ περιμένεις να δεις, σε ρωτάω τώρα γιατί μετά θα είμαστε πιο ειδικός, κατάλαβα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Θα προλάβεις να πεις και εσύ κάτι.
1: Εγώ περιμένω να δω ένα Μουντιάλ στο οποίο τελικά θα προχωρήσουν οι ομάδες εκείνες που δεν θα ταυτίσουν μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Οι ομάδες δηλαδή που θα έχουν τρεξίματα, που θα έχουν γρήγορα χαφ. Γι' αυτό δεν πολύ πιστεύω ότι η Αγγλία μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος διαδρομής ακόμη ένα Μουντιάλ. Πάλι τα μούτρα μας θα φάμε.
0: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Με το Χέντερσον, ξέρω εγώ. Για κάποιο λόγο, από το ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας που άρχισαμε να σκεφτόμαστε ότι έρχεται Μουντιάλ κτλ. Για κάποιο λόγο, μου έχει καρφωθεί ότι φέτος μπορεί να είναι το πρώτο Μουντιάλ που θα το πάρει κάποιος όχι με τη χώρα του. Κάρλο Αντσελότη, Βραζιλία.
0: Δεν το έχει πάρει κανένας, να ξέρετε.
1: Κανένας ποτέ.
0: Σε παγκόσμιο κύπελλο, νομίζω και σε πανευρωπαϊκό, μόνο ο Ρεχάγκελ με εμάς.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εντάξει, φοβάμαι.
1: Δηλαδή, αν υπάρχει μια χρονιά που μπορεί να γίνει αυτό, είναι φέτος. Δηλαδή, λίγο ιταλική νοοτροπία με το επιθετικό ποδόσφαιρο της Βραζιλίας, αυτό το πάντρεμα.
0: Δεν βλέπω Βραζιλία με τίποτα να ξέρεις.
1: Με τίποτα, ε.
0: Όχι.
1: Okay, εντάξει.
0: Έδινα 10%, τώρα με Αντσελότη 15%. Βία.
1: Okay,
0: λοιπόν, πάμε ξανά στην Αναστασία, γιατί μαζεύεται κόσμος να δώσουμε τα δώρα μας.
2: Λοιπόν. Θέλω να μου πεις ποια ομάδα πιστεύεις ότι θα πάρει φέτος το Μουντιάλ.
3: Η Γαλλία.
2: Η Γαλλία. Ποιος είναι ο αγαπημένος παίκτης από τη Γαλλία?
3: Ο Ντεμπελέ.
2: Τέλεια.
0: Μ' αρέσει που δεν είπε Μπαπέ. Μ' αρέσει που δεν είπε Μπαπέ. Λοιπόν, επειδή το βλέπω ψηλό παιδί, δεν ξέρω αν το μπλουζάκι του κάνει, να του δώσουμε μια τσάντα πλάτης Αντίντας. Μια χαρά. Και με ποιον είσαι εδώ παρέα? Με ποιον είσαι παρέα εδώ?
3: Με τον μπαμπά μου.
0: Α, ωραία. Δώστε να σας δώσω και τι άλλο να σας δώσω. Να σας δώσω.
1: Δώσε, Σταύρο, δώσε.
0: Λοιπόν, πίτσα. Από το pizza.gr. Μία πίτσα λοιπόν καταλόγου και δύο αναψυκτικά. Αφού θα πάρεις και το σακίδιο, να πάρεις και την πίτσα, να πας να φας και να πεις και ένα αναψυκτικό στην υγειά μας. Ευχαριστούμε, Αναστασία.
1: Το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά εδώ στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά εδώ, στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM 94,6 βρίσκεται εδώ με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Είπαμε, έχουμε μια τηλεόραση TV Kiddos LED 55 ιντσών, 4K παρακαλώ, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα και άλλο ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο και ακόμη πολλά πολλά πολλά πολλά δώρα. Σύναμπονα, Cultivos Coffee, Bubble Tail και pizza.gr. Ήδη ο Σταύρος έχει αρχίσει και δίνει.
0: Ναι, δίνω ρε παιδί μου, γιατί μετά θα έχουμε μια κουβέντα. Οπότε ξέρεις τι θα μπορούμε.
1: Δώσε τώρα.
0: Οπότε, Αναστασία, πού βρίσκεσαι, ποιον έχεις κοντά σου?
2: Λοιπόν, έλα εδώ. Πόσο λένε? Νικόλα. Τέλεια. Νικόλα, ποια ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ?
4: Βραζιλία.
2: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
4: Νεϊμάρ.
2: Άλλη μόνο, τι άλλο θα έλεγες?
0: Θα παίξει ή δεν θα παίξει όμως.
2: Τη φάση των ομίλων θα τη χάσουμε.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, να του δώσουμε ένα μπουκάλι Αντίντας. Ναι, μεταλλικό. Και με ποιον είσαι εδώ? Με τη μαμά?
4: Με τον μπαμπά, αλλά είναι πάνω.
0: Α, μια χαρά. Ωραία, οπότε να δώσουμε. Τι να δώσουμε? Σύναμπον. Να δώσουμε σύναπον λοιπόν ένα mini combo 6 τεμαχιών. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM στους 94,6 και εκπέμπουμε ζωντανά από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Και όχι μόνο, ελάτε εδώ, ελάτε στο ισόγειο να μας δείτε, να μας γνωρίσετε, να πούμε δύο κουβέντες, να δώσουμε πλούσια δώρα και έχουμε και ωραιότερους από μένα, μην ανησυχείτε.
1: Γιατί το λες τώρα αυτό, όχι.
0: Για να μην ανησυχούν. Λοιπόν, Αναστασία, να μιλήσουμε εδώ με την οικογένεια, με το υπέροχο μωρό που βλέπω εδώ στο καρότσι.
2: Λοιπόν, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Ο Μικρούλης.
1: Ο Αναστάσης.
2: Καλιά. Ποια ομάδα υποστηρίζετε στο Μουντιάλ?
1: Κοίταξε, Αγγλία υποστηρίζω φέτος.
3: Τα δικός μου, εντάξει.
1: Και ήρθε η ώρα της, ήρθε η ώρα της.
3: Έτσι πιστεύεις.
1: Και με Χάρι Κέιν πρώτο σκόρερ.
3: Μαζί.
2: Άρα θα έρθει σπίτι,
1: It's coming home, ναι.
0: Όπα, it's coming home. Άλλο που φαίνεται. Φαίνεται ότι ξέρει. Λοιπόν, δίνουμε έτσι κι αλλιώς τη μικρή την παλίστα στο μωρό. Πώς το λένε το μικρό?
1: Αναστάσεις.
0: Αναστάσεις. Α, για πασχετικό όνομα μου κάνει αυτό τώρα.
1: Ναι, όντως.
0: Άμα είσαι σπορεφερμικός, καταλαβαίνεις τι λέω. Λοιπόν, it's coming home. Τώρα μόνο και μόνο γι' αυτό να μην του δώσουμε το δώρο.
3: Οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, ένα υπέροχο βιβλίο, παγκόσμιο κύπελο, δύναμη και δόξα. Να δώσουμε εδώ στον φίλο μας που το πιστεύει, προσφορά από τα public, έτσι να το πούμε ξανά.
3: Ναι, ναι.
0: Που πιστεύει το It's Coming Home και άμα είσαι με τους Άγγλους, φαίνεται ότι έχει και ένα επίπεδο. Οπότε γι' αυτό του δίνουμε και το βιβλίο. Τι να. Λοιπόν, και κάτσε, είναι και εδώ με τη σύζυγο, βλέπω.
1: Η μητέρα, ναι, η μητέρα.
0: Λοιπόν, η μητέρα του παιδιού, όχι δική σου.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι, που λέει η μητέρα, είναι εδώ με τη μητέρα. Λοιπόν, τι να δώσουμε τώρα. Να δώσουμε να πάνε να φάνε οι άνθρωποι, να πάρετε μια πίτσα με δύο αναψυκτικά κτλ. Μια χαρά σα βρίσκω. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Τι ομάδα θα γίνει ο Αναστάσης όταν μεγαλώσει?
1: Αναγκαστικά ότι είναι ο μπαμπάς.
0: Τι είναι ο μπαμπάς, αυτό το ρωτάω.
1: Παναθηναϊκός.
0: Το κατάλαβα έτσι, λέει, αναγκαστικά και ξέρεις, κάνει μια κρυμάτσα, θα έρθουν καλύτερες μέρες.
1: Και στις χαρές και στις λύπες.
0: Να, ο κύριος Γιάννης Κούμπας, πάτε να βγάλετε μια φωτογραφία. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται εδώ η φάση, Νικόλα μου, δεν έχει ξανάρθει να κάνουμε δύο πράγματα παρέα?
3: Όχι, είχαμε κάνει όχι τέτοιο πράγμα, είχαμε κάνει άλλα πράγματα στο προηγούμενο Μουντιάλ πάλι. Γενικά υπάρχει μια συνεργασία ετών. Έτσι.
0: Ναι.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα, έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πολλά πράγματα σήμερα.
0: Ακριβώς.
3: Εκτός από το Μουντιάλ.
0: Έχουμε ένα τελικό πάση.
3: Έχουμε ένα Game 5, ναι, εντάξει, okay.
0: Ο Θεός είχα κανονίσει θέατρο, να ξέρεις.
3: Σήμερα, είχες μάτι.
0: Πού να φανταστώ.

0: Football Vibes, δώρα και μοναδικές εμπειρίες στο Athens Metro Mall, το FIFA World Cup 2026, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό event της χρονιάς. Έρχεται κοντά σας από το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων και την Adidas, η οποία Adidas μας έχει γεμίσει δώρα εδώ με μπάλες, με παγούρια, με καπέλα, με εμφανίσεις, με πολλά πολλά υπέροχα προϊόντα. Επισκεφτείτε λοιπόν το Adidas Pop-Up και μπείτε στην κλήρωση για αθλητικά δώρα με αγορές άνω των 30 ευρώ. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM θα είναι εδώ, όχι μόνο σήμερα μέχρι τις 2, αλλά θα είναι και το επόμενο Σάββατο και μέσα στον Ιούλιο ακόμα 2 φορές, για να περάσουμε παρέα και αυτή την μεγάλη διοργάνωση. Έκπληξη βλέπεις?
1: Ψάχνω να την βρω. Ψάχνω να βρω ποια ομάδα θα είναι η έκπληξη και ποια μεγάλη ομάδα θα φάει τα μούτρα της νωρίς. Ακόμα δεν έχω κατασταλάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία για την Ολλανδία.
0: Γιατί είναι Ολλανδοί.
1: Ναι, πιάνουν οι κεραίες μου ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί να πάνε καλά, λέει, γιατί έχουν πολύ καλή άμυνα και δεν το συμμερίζομαι εγώ αυτό.
0: Τώρα να σου πω κάτι, Ολλανδία και άμυνα. Έχουμε μάθει τους Ολλανδούς να είναι εκεί και τα λοιπά. Ναι, και όταν λες ότι το δυνατό όπλο της Ολλανδίας φέτος είναι η άμυνα,
1: φέτος εγώ αυτά πια διαβάζω και δεξιά και αριστερά. Η Γερμανία δεν μου γεμίζει το μάτι, παρότι ο φίλος μου Μιαούλης έχει λυσάξει ότι φέτος μπορεί να επιστρέψουν με αυτή τη φουρνιά των ποδοσφαιριστών. Δεν ξέρω, ψάχνω να βρω την έκπληξη, δεν την έχω βρει
0: το
1: ακόμα.
0: Το γεγονός, ο Μιαόλης στηρίζει και Ολλανδούς.
1: Όχι. Όχι. Ολλανδία είναι ο Μαραθιανός.
0: Το ξέρω, όχι. Ναι. Για ποιον είπες ότι πιστεύει ότι θα επιστρέψουν?
1: Οι Γερμανοί.
0: Είναι που είναι σε δύσκολη κατάσταση. Μετά από αυτό που μου είπες, να, ψάχνεις την απογοήτευση του Μουντιάλ. Μόλις τη βρήκαμε. Λοιπόν, πάμε για ένα απαραίτητο, μικρό μου λέει ο Στέφανο, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, στο Athens Metro Mall, στους 94,6 όμως είμαστε συντονισμένοι, διότι εμείς βρισκόμαστε εδώ, αλλά εκπέμπουμε και μας ακούτε παντού. Όσοι είστε είτε στο Athens Metro Mall, είτε εδώ κοντά, ελάτε γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πολλά πράγματα να σας δώσουμε, πολλά δώρα από την Adidas, από το Public και...
1: Εκλεκτό και εκλεκτό καλεσμένο.
0: Καλεσμένο. Σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δες το κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
19: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
20: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
21: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
20: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
21: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο Παπαγάλος?
20: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Wolt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive στο Renault.gr.
23: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
24: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
25: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για την ουτέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Radio.

0: Με Big Wins Sport FM στους 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Θυμίζω ότι εκπέμπουμε από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτιών προαστίων. Δεν γίνεται μεγάλη διοργάνωση χωρίς την παρουσία μας εδώ. Το έχουμε κάνει θεσμό. Επίσης δεν γίνεται τώρα να έχουμε Μουντιάλ και να μην φέρουμε και έναν άνθρωπο που έχει κλωτσίσει λίγο το τόπι.
1: Λίγο.
0: Μόνο το τόπι το κλωτσίσει λίγο. Πολύ. Ξέρει, λίγο παραπάνω μπάλα από εμάς. Λίγο. Γιάννης Γκούμας κοντά μας. Χαίρετε.
2: Καλημέρα σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι μαζί σας και θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν είναι και η Ελλάδα μας στο Μουντιάλ, αλλά τι να κάνουμε.
0: Θα έπρεπε.
2: Βάσει ταλέντου, βάσει παιχτών, θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε.
0: Πώς φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός είναι δικός μας. 12.30 λέει καλημέρα. Μ' αρέσει, είμαστε όλοι τέτοιοι.
1: Πήγα να το σχολιάσω γιατί εσύ πριν είπες καλησπέρα και λέω ότι καλησπέρα 12 η ώρα.
0: Είπα να είμαι θεσμικός. Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν είναι δική μας εντύπωση. Εμείς έτσι το έχουμε κλάβει που το δουλεύουμε κιόλας. Ήταν το Μουντιάλ, είναι το Μουντιάλ που το περιμέναμε με τη λιγότερη προσμονή από ό,τι συνήθως. Το έχεις πάρει και εσύ, το έχεις βιώσει και εσύ έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Ένα Μουντιάλ είναι Μουντιάλ όμως. Το ότι έχουν αυξηθεί ομάδες και ακόμα και μια μικρή χώρα όπως το
0: Κουρασάο.
1: Αύριο παίζουμε.
2: Ναι,
1: είναι
2: εκεί πέρα και δεν είναι η Ελλάδα. Αυτό πονάει πολύ. Έτσι, ναι, πονάει πολύ. Ναι.
1: Βέβαια για αυτούς είναι λίγο πιο εύκολο εισαγωγικά να βρεθούν εκεί.
0: Να πούμε και κάτι σοβαρό.
1: Για τα προκριματικά τους είναι. Ακριβώς, δεν έχουν σχέση με τα ευρωπαϊκά προκριματικά.
0: Να πούμε κάτι σοβαρό γιατί όλοι λένε το εύκολο. Να έχουν περάσει οι ΑΕΤΗ, το Κουρασάο και όχι εμείς. Αυξήθηκαν οι χώρες, αλλά δεν αυξήθηκαν τόσο οι χώρες από την Ευρώπη.
2: Σωστό.
0: Που θα κέρδιζαν το εισιτήριο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε δεν είναι τόσο απλή η διαδικασία. Με ποιους είσαι παραδοσιακά, Γιάννη?
2: Εντάξει, Αργεντινή είμαι εγώ συνήθως. Αλλά εντάξει, μ' αρέσει το ωραίο ποδόσφαιρο και μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Δηλαδή, θα υποστηρίζω ομάδα που δεν είναι στις top ομάδες.
0: Δηλαδή, αύριο τώρα που παίζει Γερμανία, Κουρασάο.
2: Με το Κουρασάο.
0: Μπράβο.
2: Όλοι.
0: Ήμασταν έτσι με το Κουρασάο. Τώρα ειδικά που πέσχε με την Γερμανία, νομίζω
2: όλοι. Θα ψάξω να βρω σημαία πώς είναι. Δεν ξέρω.
0: Γιάννη, έχουμε κάνει μια.
1: Στο Κουρασάο ξέρεις ποιος είναι προπονητής.
2: Ποιος?
1: Είναι ο Advocat.
0: Σοβαρά.
1: Είναι ο πιο μεγάλος σε ηλικία προπονητής στο Μουντιάλ. Είναι 78 χρονών πια.
2: Παλιά καραβάνα ήταν.
1: Μα γι' αυτό το λέω σίγουρα το ξέρεις. Γι' αυτό το λέω.
2: Όταν ήμουν μικρό, του μάζευα σε χαρτάκια.
0: Έχουμε ετοιμάσει τέτοια μπλούζα στάμπα. Να ξέρεις.
2: Είμαι και εγώ, θα γίνω μέλος.
0: Άλλη μια πλούσια για το Γιάννη Κούμα.
2: Θέλω και εγώ.
0: Είμαστε όλοι νομίζω. Όλος ο Sport FM και όχι μόνο είναι με το Κουρασάο. Θεωρείς ότι στην πρώτη αυτή φάση των ομίλων, επειδή υπάρχουν και ακριβώς ομάδες όχι τόσο δυνατές, οι ισχυρές ομάδες με παίκτες που έχουν πολύ βαρημένο πρόγραμμα στα πόδια τους θα κάνουν συντήρηση ή δεν επιτρέπεται σε τέτοια τουρνουά να γίνει συντήρηση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ στα πρώτα παιχνίδια θα πάνε κανονικά να παίξουν, να πάρουν μια νίκη, γιατί όπως ξέρουμε περνάνε οι δύο από κάθε όμιλο και οι 8 καλύτερες. Άρα ουσιαστικά με μία νίκη έχεις περάσει.
0: Ναι, ναι. Μπάσκετ γίναμε. Ναι. Το μπάσκετ παίζουν 8 και να περάσουν 9.
2: Με μία νίκη ουσιαστικά περνάς. Άρα ουσιαστικά μετά πρέπει να δώσουν βάση στα knockout παιχνίδια που εκεί είναι το ζουμί όλο. Θεωρώ ότι στα πρώτα παιχνίδια θα μπουν κανονικά οι ομάδες και από εκεί πέρα βλέποντας και κάνοντας θα κάνουν κάποια συντήρηση για να πάνε στα knockout παιχνίδια.
0: Και η αλήθεια είναι ότι βολεύει τώρα διότι με τις 5 αλλαγές. Καθαρίζει το μάτς με 2-0 στο ημίχρονο, μπορείς όντως να ξεκουράσεις. Δεν είναι 2 αλλαγές, 3 παίκτες που να πεις πόσο να φρεσκάρω την ομάδα.
2: Σωστό.
0: Οπότε όντως βοηθάει. Έχεις βρει ομάδα που θεωρείς ότι μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω από το συνήθως?
2: Εγώ κάθισα χθες να δω την Αμερική.
0: Α, το είδες.
2: Το πρώτο ημίχρονο, άντεξα και είδα το πρώτο ημίχρονο.
0: Εντάξει, είναι δυνατός.
2: Όχι,
0: είναι δυνατός.
2: Γιατί αν ήταν να αφιερωπώ και δεν ήταν 3-0 στο ημίχρονο, θα καθόμουν. Βλέπω ότι είναι 3-0.
0: Σχόλασε ο γάμος.
2: Μονότερμα, λέω πάμε να πέσουμε για ύπνο. Δεν γίνεται. Έπαθα πλάκα με την Αμερική.
0: Όντως, πολύ καλή.
1: Το λέγαμε πριν, ναι, πολύ καλή ομάδα.
2: Ταχυδυναμική, κίνηση στο χώρο, ποδόσφαιρο PlayStation. Δεν το έχω δει, αλλά θέλω να τους δω και με μια. Και με τις ομάδες που είναι Γερμανία, Ισπανία, Αργεντινή. Ναι. Θέλω να δω με πιο δύσκολες ομάδες.
1: Παίξαν ένα φιλικό με τη Γερμανία πρόσφατα και ήταν πάλι πολύ καλή, αλλά τώρα τα φιλικά δεν έχουν καμία σχέση.
2: Όντως, ισχύει
1: καμία
2: αυτό.
1: Σχέση.
2: Ισχύει αυτό. Αλλά νομίζω θα είναι η ευχάριστη έκπληξη, θα πάει πολύ. Θα προχωρήσει
1: εγώ
2: πάρα
1: πριν
2: πολύ.
1: Πριν το Μουντιάλ την είχα μέχρι και για τετράδα σκεφτόμουν. Ακόμα δηλαδή το έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι τους 4 γιατί και καλή ομάδα είναι και αυτό που λέγαμε πριν
0: και
1: το Σταύρο.
0: Οι διοργανωτές έχουν
1: πρόχνονται λίγο.
0: Οπότε, εάν έχει και τη βάση, γιατί τώρα άμα είσαι
3: τραχανοπλαγιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Όσο για να σα πρόξουν, πού
1: ακριβώς, ναι, πού πα.
2: Άμα δεν τη βρίσκει.
3: Θα τη βρει μόνο του, Μάκελ, τι να κάνει.
1: Η Νότια Αφρική το 10 μέχρι πού θα πήγαινε, δεν θα μπορούσε να πάει.
3: Αλλά η Κορέα, παράδειγμα, με φρούφρου το 2002.
1: Η Κορέα όμω δεν συγκρίνεται.
3: Η Κορέα χαραμαδούλα πήγε.
1: Βεβαίω και έχει και σερή παρουσία σε Μουντιάλ Κορέα.
2: Πάντω και από την Κορέα που λέει την Νότια Κορέα.
1: Την είδε και αυτήν.
2: Πολύ καλή
1: πολύ καλή
2: και η Νότια Κορέα.
3: Είναι σταθερή αξία.
1: Σταθερή αξία.
2: Είναι κοντά και γρήγορα που λέμε.
3: Δεν δε πιάνει το μάτι σου. Έχει ζήσει πολύ μεγάλη διοργάνωση, όχι παγκόσμιο.
2: Ευρωπαϊκά.
3: Ευρωπαϊκό που είναι ουσιαστικά το ίδιο.
2: Δεν είναι το ίδιο.
3: Όχι άλλο εννοώ. Είναι το ίδιο.
1: Περίπου.
3: Η συνθήκη, ρε παιδί μου, κλείνεσαι σε 40 μέρες.
2: Διοργάνωση.
3: Ναι, αυτό λέω. Πώς το βιώνετε εσείς οι ποδοσφαιριστές, γιατί φαντάζομαι ότι το βιώνετε πολύ διαφορετικά. Ενώ οι ποδοσφαιριστές που λαμβάνουν μέρος, οπότε είναι λίγο κλεισμένοι, είναι λίγο ξέρεις, διαφορετικά από όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Ναι.
3: Είστε εστιασμένοι μόνο στο δικό σας, στο παιχνίδι, στην προπόνηση, στην τακτική σας κτλ. Ή αντιλαμβάνεστε και γενικότερα όλη τη διοργάνωση.
2: Καταρχήν, όνειρο όλων των ποδοσφαιριστών όταν ξεκινάει να πάνε σε μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική του ομάδα, είτε ευρωπαϊκό είτε παγκόσμιο. Εγώ είχα την τύχη να πάω σε δύο ευρωπαϊκά. Το 4 που το πήραμε, μας αξίωσε ο Θεός να κάνουμε τη μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού και να ήμουν μέλος αυτής της ομάδας, και το 8 στην Αυστρία που δεν πήγαμε καλά. Πάντως, το να είσαι σε μια τέτοια διοργάνωση, δεν υπάρχει καλύτερο το να ζήσεις αυτή τη στιγμή το πανηγύρι που γίνεται στις εξέδρες, η προετοιμασία που φεύγει 40 μέρες πριν για να είσαι έτοιμος, το περιμένεις πώς και πώς. Και αυτό που με ρώτησες, δεν εστιάζεις τι γίνεται έξω.
3: Αυτό λέω.
2: Δηλαδή, εμείς που ήμασταν στην Πορτογαλία, δεν ξέραμε τι γινόταν στην Ελλάδα. Ήμασταν απομονωμένοι.
3: Ειδικά ήταν και εποχή και τότε, social media.
2: Τότε δεν υπήρχαν τα social media.
1: Να μπεις στο κινητό, να δεις.
2: Ναι, ναι, ναι, και δεν ξέραμε καν. Και μετά που γυρίσαμε πίσω, αυτό που ζήσαμε,
3: επιστροφή στην
2: δηλαδή
3: υποδοχή,
2: ήταν κάτι απίστευτο.
3: Εγώ λέω το εξής. Okay, δεν ξέρετε τι γινόταν εδώ. Μια μέρα πριν τον αγώνα, το δικό σας, θα έπαιζε, ξέρω εγώ, Αγγλία, Σερβία. Θα το βλέπατε, θα ασχολούσασταν όπως ασχολείται τώρα, ή άστε να παίζει εκεί στο Λόπι, στο ξενοδοχείο.
2: Όχι. Αν δεν είχαμε προπόνηση και δεν είναι η ώρα, θα το βλέπαμε.
1: Α, βλέπω. Okay, okay.
2: Ναι, εντάξει. Δεν πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Εντάξει, το αντικείμενό μας είναι.
3: Υπάρχουν δύο σχολές ποδοσφαίριστων από την εμπειρία μου. Θα μου πεις, είναι άλλοι που δεν χάνουν μάτς και είναι και άλλοι που έχουν φτάσει μέχρι
1: και δεν βλέπουν τίποτα.
3: Και λέει ότι πρέπει, δεν μπορώ άλλο.
1: Ναι. Έχω μπουχτίσει. Το έχω ακούσει και εγώ πολλές φορές αυτό.
2: Συνήθως οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, νομίζω, ειδικά άμα είναι και καλό παιχνίδι που είναι.
1: Θα το δεις.
2: Ισπανία, Γερμανία, θα κάτσει να το δεις. Άμα είναι κάποιες ομάδες που δεν είναι τόσο γνωστές, okay, μπορεί να γίνει αυτό που λέτε.
3: Λοιπόν, και ρωτάω το εξής τώρα. Το Γιάννη Κούμα αρχικός και μετά θα μου πεις και γενικότερα. Οι περισσότεροι από εμάς, τους τραχανοπλαγιάδες, θα το ξαναπώ, με το που βλέπουμε κάτι, είμαστε όλοι. Έλα, ρε, δώσε αριστερά, τι έκανες, ρε, που την έστειλε στην μπάλα κτλ. Είστε έτσι, σχολιάζετε, κράζετε κτλ.
2: Καταρχήν,
3: είστε πιο μαζεμένοι.
2: Όλος ο κόσμος είναι δοκάρι και μέσα είσαι παιχταράς, δοκάρι και έξω.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
3: Νόμος.
2: Ναι, εντάξει, δεν πρέπει να παρασυρωμαστε. Όμως πρέπει να βλέπουμε την ουσία του πράγματος. Μπορεί κάποιος να κάνει μια καλή ενέργεια και να αποθειωθεί. Μπορεί και το λάθος είναι μέσα στο πρόγραμμα.
3: Εσύ πώς θα αντιδράσεις, θα άσετα, του βλέπεις έναν αγώνα.
2: Εγώ επειδή είμαι και προπονητής.
1: Είναι και προπονητής ο Γιάννης, αυτό πήγα να πω.
2: Επειδή είμαι και προπονητής, πρέπει να είμαι πιο ψύχρεμος και να τα βλέπω τα πράγματα πιο με πιο αντικειμενικά.
3: Όταν προπονείς, αν καθίσουμε τώρα το βράδυ, ρε παιδί μου, έχουμε τις πυρίτσες μας, την πίτσα μας κτλ.
2: Άμα τρώμε και κανένα σουβλάκι και μια πίτσα.
3: Αυτό λέω στην παρέα, όχι στην
2: παρέα. Θα κάνουμε το καφανιάκο μου, ρε.
3: Θα πεις όμως του τύπου, α, δεν του βγήκε σέντρα, ή θα πεις τι έκανε ρε μάστορα. Δηλαδή έχει διαφορά η προσέγγιση.
2: Θα σου πω τι θα πω. Τι κάνει ο μυρωδιάς. Θα το πούμε.
1: Δικός μας είναι.
2: Πρέπει να το πούμε. Αλλά στην παρέα, έτσι.
3: Ναι.
2: Στην παρέα. Το χαβαλέ.
3: Το χαβαλέ. Ούτε Δήμα. Και εμείς δημόσια βγαίνουμε στα μικρόφωνα και λέμε κακή μέρα για το Γιάννη Κούμα. Δεν λέμε Γιάννης δεν βλεπότανε.
2: Ναι. Ήταν σε κακή μέρα.
3: Λογικό. Λοιπόν, να δώσουμε όμως κάποια δώρα. Να ξεκουράσουμε λίγο και τον Γιάννη. Πάμε στην Αναστασία να δω τι έχει εκεί κοντά της.
4: Λοιπόν, πώς το λένε.
5: Χαράλαμπο.
4: Χαράλαμπο, πολύ ωραίο όνομα. Ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα στο Μουντιάλ?
5: Η Ισπανία.
4: Ισπανία, και ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης?
5: Ο Λαμίν Γιαμάλ.
4: Αρέσει και Μπαρτσελόνα, μου φαίνεται. Μάλλον.
3: Ναι, εντάξει, τι θα είναι. Λοιπόν, με ποιον είναι, με τον παπά και την αδελφή, για να δω τι να δώσουμε τώρα. Να δώσουμε από τα Cultivos μία εξάδα ντόνατς. Λοιπόν, και να δώσω και. Τι να δώσω. Να δώσουμε και μία φανελίτσα από την Adidas, γιατί τον βλέπω εδώ έτοιμο τώρα. Νομίζω και το μέγεθος θα του κάνει. Η Adidas λοιπόν που μας δίνει όλες αυτές τις φανέλες και τα δώρα της μπάλα του Μουντιάλ, καπέλα και. Ελάτε εδώ, ελάτε στο ισόγειο, ελάτε στο Athens Metro Mall να πάρετε δώρα, να μας δείτε, να μας ακούσετε και να φωτογραφείτε με τον Γιάννη Κούμα που είναι πιο στεγνός από ποτέ. Δηλαδή νομίζω δεν ήσουν έτσι όταν έπαιζες, Γιάννη.
2: Τώρα,
3: ή η κάμερα προσθέτει κιλά ή δεν ήσουν έτσι όταν έπαιζες.
2: Αυτό που λες ισχύει, γιατί τώρα κάνω περισσότερο γυμναστήριο από όταν έπαιζα, γιατί επειδή είχαμε ανά τρεις μέρες παιχνίδια δεν μπορούσα να χτίσω το κορμί τόσο πολύ. Τώρα έχω καλύτερο κορμί. Ένα ημίχρονο πάντως το παίζω.
3: Ισχύει.
1: Το παίζω. Ναι, έτσι όπως σε βλέπω και δύο ημίχρονα.
2: Όχι, δύο.
3: Είστε πολύ έτσι. Και ο Άγγελος ο Πασίνας είναι πάει επίσης.
2: Ο Γιώργος ο Καράκου.
3: Μπράβο, είναι πιο στενή από ό,τι όταν πέσατε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.

0: Και ρωτάω τώρα. Πρώτος αγώνας την επόμενη μέρα και πρέπει ο ποδοσφαιριστής Γιάννης Γκούμας.
1: Οποιοδήποτε, ναι.
0: Να κοιμηθεί νωρίς.
1: Δύσκολο.
0: Θα δοκιμάτε.
1: Πρέπει να κοιμηθείς νωρίς. Αλλά οι σκέψεις που κάνεις και το παιχνίδι, ειδικά σε μια τέτοια διοργάνωση, στο μυαλό σου περνάνε χίλια πράγματα.
2: Ουσιαστικά. Δηλαδή και να ξαπλώσεις να κοιμηθείς, δεν θα κοιμηθείς.
1: Στο μυαλό σου εκείνη τη στιγμή κλείνεις τα μάτια σου και κάνεις διάφορες σκέψεις. Πρέπει να κοιμηθείς νωρίς για να είσαι φρέσκος για την επόμενη μέρα. Αλλά θεωρώ ότι στο μυαλό σου γυροβολάνε πολλά πράγματα. Και κάποια στιγμή κλείνοντας τα μάτια θα σε πάρει και ο ύπνος.
2: Θα κουραστείς και από τις σκέψεις.
0: Είναι αυτό που λένε να κάνεις θετικές σκέψεις και όχι αρνητικές. Η θετική σκέψη είναι σώζω ένα γκολ πάνω στη γραμμή. Η αρνητική σκέψη είναι τρώω μια τρίπλα, μια. Πώς το λένε, ένα τούνελ και πώς θα κοιμηθώ μετά.
1: Ή κάνω ένα τσαφ και τρώμε τον γκολ.
0: Οι σκέψεις είναι για τον επόμενο αγώνα ή είναι του τύπου με βλέπω να σηκώνω την κούπα και τέτοια, πιο μακροπρόθεσμες.
1: Εντάξει, εξαρτάται σε ποια φάση, είσαι, στην αρχή, προς το τέλος.
2: Και ποιος είσαι.
0: Όχι, δεν έχει ποιος είσαι. Μπορεί να είσαι 12 χρόνων παιδί, να
2: αντιλέβεις
0: ότι σε 10 χρόνια θα σηκώσει το κύπελο και τώρα λες το έχω μπροστά μου, το έχω εδώ.
2: Αλλά στην τωρινή διοργάνωση, εγώ ας πούμε σκέφτομαι ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο σίγουρα θα κοιμάται κάθε βράδυ και θα σκέφτεται.
0: Αυτός δεν κοιμάται κάθε βράδυ.
2: Τώρα θα το πάρω τώρα.
0: Κάτι 90 λεπτά λέει ανά τα καταστήματα.
1: Καταρχήν ο Κριστιάνο Ρονάλντο παίζει για να σπάει τα ρεκόρ το ένα με το άλλο. Έχει γεννηθεί, θέλει δηλαδή να τελειώσει την ποδοσφαιρική.
2: Θα παίξει και στο άλλο μουντιάλ, λέει.
1: Ναι,
0: για σοβαρά, μιλάς.
2: Ναι, έχει πει ότι είναι πολύ
0: πιθανό
2: να είναι.
1: Όχι, δεν θέλει να το πάρει. Θέλει να σπάσει όλα τα ρεκόρ με τις συμμετοχές.
2: Πλάκα, πλάκα, η Πορτογαλία είναι πολύ καλή ομάδα. Άσχετα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Νομίζω ότι τη χαλάει ο Κριστιάνο. Αν μπουν στο τρυπάκι να παίξουν για τον Κριστιάνο.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι το
0: θέμα. Γιατί συζητιέται και αυτό, νομίζω ότι δεν θα πάει καλά.
1: Καταρχήν, όντως η Πορτογαλία παίζει για τον Κριστιάνο για να κάνει τα ρεκόρ, να βάζει τα γκολ. Αλλά εντάξει, ο Κριστιάνο είναι Κριστιάνο.
2: Είναι Κριστιάνο, διά του πει τώρα, το βγάλει έξω.
0: Κριστιάνο ή Μέση.
1: Τώρα πας στα δύσκολα, έτσι.
2: Κατευθείαν.
1: Μέση.
0: Μ' αρέσει. Και ξέρεις γιατί δεν κάνει ερώτηση. Όσοι είμαστε με Μέση και όχι με Κριστιάνο, τον λέμε Κριστιάνο, δεν το λέμε Ρονάλντο.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Δεν μου πάει καθόλου να το πω Ρονάλντο. Ένας είναι το φαινόμενο.
1: Θα σου πω γιατί Μέση όμως. Γιατί ο Μέση είναι τεχνίτης, καλλιτέχνης, δημιουργός. Ο Ρονάλντο το έχει χτίσει το κορμί του. Δηλαδή είναι μέσα από τη δουλειά του.
0: Δουλέψει πάρα πολύ.
1: Ενώ ο Μέση είναι το φυσικό ταλέντο.
0: Συμφωνώ.
1: Γι' αυτό είμαι με το Μέση.
0: Συμφωνώ.
2: Πες μου τρεις παίκτες επίπεδου Μέση, Ρονάλντο ή εκεί γύρω τέλος πάντων.
1: Θα σου πω με αυτούς που,
2: που σου βγάλαν το λάδι.
1: Ναι,
2: σαν αμυντικός.
1: Θα σου πω έναν. Πρώτον. Αρή.
0: Καλά τώρα.
1: Για μένα, για μένα τον άφηνα 5 μέτρα για να μην περάσει. Και πάλι με περνούσε. Ούτε με λάστο δεν τον έκοβα.
0: Πήγαινε στα 7 μέτρα, πήγαινε λίγο πιο πίσω. Μην το πάρεις προσωπικά, Γιάννη. Νομίζω συνέβη στο 99% τουλάχιστον των αμυντικών πατημετών.
2: Και ο Πουγιόλ τα ίδια θα έλεγε, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια κατηγορία μόνο.
2: Άλλο.
1: Καταρχήν, δεύτερο, σε δύναμη, ο Αντριάνο.
0: Αυτό είναι
1: ο Βραζιλιάνο.
2: Ναι.
1: Παιδιά, τέτοια δύναμη δεν έχω ξαναδεί. Ήταν ένα θεωρητικό άνθρωπο.
2: Σε κατεδάφισε.
1: Πήγαινε, τράχαινε στον τοίχο και έσπαγε τον τοίχο. Δηλαδή δεν υπήρχε.
0: Φαινόταν.
1: Δεν υπήρχε.
0: Και εγώ το
1: και τρίτο ο Ιμπραήμοβιτ. Ιμπραήμοβιτ, Θεό.
0: Και θα ξαναγυρίσω στον ύπνο λοιπόν. Ξέρεις ότι την επόμενη μέρα πρέπει να μαρκάρεις τον Ιμπραήμ.
1: Δεν κοιμάσαι.
0: Δεν κοιμάσαι. Λες coach, έχω κάτι στο μαχαίρι για τα λαχές, ας σας πει ο άλλος.
1: Δεν κοιμάσαι και λες κάνεις το σταυρό σου και πηγαίνεις και παίζεις. Πλάκα κάνω.
0: Πες το σύστημα σταυρό. Πες το σύστημα σταυρό.
2: Επειδή είναι μια άλλη εποχή τώρα αυτή για την οποία πιάσαμε να συζητάμε, τότε τι κάνατε, βλέπατε βίντεο αυτούς τους παίκτες.
1: Όχι, τότε ανάλυση τότε δεν ήταν σε τόσο υψηλό επίπεδο.
2: Γι' αυτό ρωτάω.
1: Μας έβαζε ο coach όλο το παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Όλο το παιχνίδι, οι βιντεοκασέτες τότε για αυτά. Και βλέπαμε εκεί πέρα το παιχνίδι και πλησιάζομασταν σε κάποια
0: πράγματα. Βγαίνει συνήθω από τα αριστερά.
1: Δεν ήταν κομμένες οι φάσεις όπως είναι τώρα.
2: Από διαφορετική κάμερα, λήψη.
1: Και την αντίληψη που είχες εσύ, προσπαθούσες να καταλάβεις τις κινήσεις του αντιπάλου για να τον αντιμετωπίσεις.
2: Έχει αλλάξει πάρα πολύ το πράγμα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ.
1: Τώρα εδώ γίνεται ανάλυση. Σε κάθε...
0: Κάτσε, γιατί τώρα θα κάνω άλλη ερώτηση. Είπαμε θα περάσουμε καλά, δεν είναι. Okay. Είσαι τώρα προπόνητης, λέμε, ωραία.
1: Ναι.
0: Και έλεγες ότι τον Ανρί τον του δίνεις 5 μέτρα και πάλι δεν.
1: Ναι.
0: Και έχεις σήμερα τον αντίστοιχο Γιάννη Γκούμα να πρέπει να μαρκάρει τον αντίστοιχο Ανρί. Τι του λες.
1: Τίποτα. Αλληλοκάλυψη, δεύτερο παίκτη κοντά.
0: Ό,τι
1: και άμα σε περάσει κάτω κεφάλι, τι θα το πούμε τώρα.
0: Ενέρεση, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, εντάξει, υπάρχουν μερικοί παίκτες. Που ό,τι και να κάνεις, ότι δηλαδή ένας εναντίον ενός δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Άρα προσπαθείς να βρεις κόλπα, να πέσουν παγίδες, να κάνεις ντουμπλαρίσματα, να είναι κοντά οι γραμμές, ώστε να καλύψεις αυτό το πλεονέκτημα του αντιπάλου.
2: Δεν μου λες πώς σου φαίνεται όλη αυτή η τεχνολογία που έχει μπει στο ποδόσφαιρο και μπήκε τώρα ακόμη περισσότερη σε αυτό το Μουντιάλ. Και θα έρθει και σε εμάς κάποια στιγμή.
1: Σίγουρα θα έρθει.
2: Δηλαδή τώρα έχει βάρ για τα κόρνερ, έχει βάρ για τις κίτρινες κάρτες. 1000 έχουν μπει επιπλέον. Εντάξει, πράγματα.
1: Υποτίθεται ότι όλα αυτά γίνονται για το καλό του ποδοσφαίρου και για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Θεωρώ ότι είναι προς το καλό. Δηλαδή το βαρ είναι καλό. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια φάση ότι αδικείται η ομάδα και μέσω βαρ το διορθώνει, για καλό είναι. Αλλά μερικές φορές όμως, μερικές φορές. Επειδή γίνεται κατάχρηση του ΒΑΡ, δεν είναι το ποδόσφαιρο μπάσκετ. Δεν είναι το ποδόσφαιρο μπάσκετ ανά πάση στιγμή. Σε σημαντικές αποφάσεις όμως πρέπει να χρησιμοποιείται.
0: Ναι. Είπε φοβερή κουβέντα προχθές, νομίζω, ο Ντέμισον Νικολάηδης. Παρουσίαζαν τους νέους κανονισμούς, ρε παιδί μου, για την καθυστέρηση, όταν αργήσει να ξεκινήσει το πλάγιο, να βγει κτλ.
1: Έγινε, χθες έγινε σε μια.
2: 15 δευτερόλεπτα είναι.
0: 5 μετράει, 10 για να βγει ο παίκτης αλλαγή, 5 για να κάνει.
2: Αυτό είναι κανονισμός πόλο, περίμενε.
1: Εγώ θέλω να δω αν ισχύει αυτό που λέει ότι όταν κάνει καθυστέρηση του τερματοφύλακα.
0: Με το κόρνερ.
1: Θέλω να το δω
0: απέναντι,
1: θέλω να το δω αυτό.
0: Άλλο θέλω να πω. Και λέω κάποια στιγμή ο Ντέμισον, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά για το χρόνο που θα κερδίσουμε από τις καθυστερήσεις με αυτές τις καταστάσεις, μην τις χάσουμε με το ΒΑΡ.
2: Ναι.
0: Διότι,
2: σωστό.
0: Ναι, μεν κερδίζεις τώρα, δεν κάνει ο άλλος 10 ώρες να εκτελέσει το πλάγιο. Αλλά αν είναι, ανά πάσα ώρα και στιγμή πάμε λίγο ΒΑΡ να δούμε τι έγινε με το corner που βγήκε.
2: Από την άλλη, πιο πολύ το κάνουν νομίζω για να το βάλουν οι ποδοσφαιριστές στο μυαλό τους και να σταματήσουν να κάνουν καθυστερήσεις. Δηλαδή ότι μπορεί να μείνει η ομάδα με παίκτη λιγότερο για ένα λεπτό.
1: Όχι μόνο στο πλάγιο, ή όταν πέφτουν κάτω και βγαίνει μια ομάδα
2: ποτέ,
1: και δεν
2: σηκώνται
1: ποτέ, πέφτουν συνέχεια κάτω. Αυτό θέλει να εξαλείψει. Δηλαδή.
0: Ένα λεπτό λέει. Ένα λεπτό με το που βγει εκτός και αρχίσει το παιχνίδι, περιμένει ένα λεπτό για να ξαναμπεί.
2: Κάντε το λίγο εικόνα.
1: Σαν το πόλο μου μοιάζει.
2: Αυτό λέω. Κανονισμός πόλου. Κάντε το λίγο εικόνα τώρα και σε γήπεδο της Σουπερλίγκας. Ωραίο, δεν θα είναι. Θα βάλουμε στα μάτριξ αντίστροφη μέτρηση να μετράει 10, 9, 8.
0: Πρέπει να είναι μεγάλα τα μάτριξ γιατί μπορεί να έχουμε και δύο και τρεις παίχτες ταυτόχρονα.
2: Ναι.
0: Πρέπει να μπουν, είναι άλλοι.
2: Θα περάσουμε καλά.
1: Καταρχήν μπορεί να είναι δύο παίχτες κάτω. Τι θα κάνουμε επί δύο λεπτά.
0: Και άμα φύγει ο ένας λίγο νωρίτερα. Άρα ο ένας είναι 50 δευτερόλεπτα για να πει άλλο 30.
1: Σωστό.
0: Είναι λίγο η κατάσταση κάπως, είναι αλήθεια. Σου αρέσει περισσότερο το ποδόσφαιρο τώρα που είναι πιο γρήγορο, ταχυδυναμικό ή το ποδόσφαιρο πριν από 20 χρόνια που έπαιζες?
1: Τώρα είναι καλύτερο, στο μάτι ειδικά είναι καλύτερο, πιο ταχυδυναμικό, πιο γρήγορο, με πιο μεγαλύτερες εντάσεις. Κάθε εποχή έχει και την
0: ναι,
1: εποχή
0: του. Γίνεται. Είναι πιο αθλητικό, δεν ξέρω αν είναι πιο ποδοσφαιρικό.
1: Εγώ...
0: Είναι λίγο ξύμωρο γιατί λέμε για ποδόσφαιρο, αλλά
1: εγώ
0: ναι.
1: Το έχω πει σε όλα τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο ότι αν δεν είσαι αθλητής τώρα, στη σήμερινή εποχή, δεν μπορείς να παίξεις.
2: Ναι.
1: Πρώτα πρέπει να είσαι αθλητής και άμα έχεις και το ταλέντο, τότε θα παίξεις σίγουρα.
0: Ναι, ενώ παλιά ήταν το ανάποδο. Να έχεις το ταλέντο και το άλλο θα το χτίσεις σιγά σιγά.
2: Έχει αλλάξει πολύ αυτό.
0: Θα δυναμώσεις.
1: Καταρχήν, ο Χατζηπαναγής τότε που ήταν μάγος, έβλεπε στους αντιπάλους, το μαρκάρανε με τα μάτια. Τώρα ο Χατζηπαναγής σίγουρα θα έκανε την καριέρα. Μπορεί να μην έκανε την ανάλογη καριέρα που έκανε τότε.
0: Και όχι μόνο, και ο Μαραντόνα και τα λοιπά.
2: Πολύ.
0: Τώρα με το που σου έρχεται η μπάλα να κάνεις κοντρόλ, αυτομάτως έχουν έρθει τρεις και σε έχουν κλείσει. Δεν προλαβαίνει να σηκώσει κεφάλι για να
1: μέχρι να κάνεις το κοντρόλ, δεν σου έχουν πέσει τρία άτομα.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο δύσκολο.
1: Γι' αυτό πρέπει ο παίχτης πλέον να είναι και έξυπνος. Δηλαδή να αντιλαμβάνεται το παιχνίδι και πότε πρέπει να τη δώσει γρήγορα την μπάλα, πότε να κάνει την τρίπλα. Διότι σε κλάματα δευτερολέπτου θα αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις και πρέπει γρήγορα να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει.
0: Ποιον βλέπεις στην νικητή Μουντιάλ?
1: Νωρίς είναι ακόμα. Διότι δεν έχουμε δει ακόμα τα πρώτα παιχνίδια όλες τις ομάδες. Για μένα πρέπει να κάνει ένας κύκλος να δούμε όλες.
2: Και την πρώτη μεγάλη ομάδα δεν έχουμε. Απόψε θα δούμε Βραζιλία. Ακόμα δεν έχουν μπει και μεγάλες ομάδες.
1: Καταρχήν είναι ωραίο παιχνίδι αυτό.
2: Το πρώτο δυνατό
0: μάτσο. Το πρώτο που έχει και από τις δύο πλευρές.
2: Έχει και ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Είναι πιασάρικο.
2: Έχει και ελκαμπή.
0: Και είναι και μία η ώρα, μια χαρά.
1: Πολύ μία η ώρα είναι σούπερ.
0: Ό,τι πρέπει είναι ιδανική ώρα.
1: Πας πίνεις ένα ποτάκι, γυρίζεις.
2: Τέλειο είναι.
1: Και είσαι μια χαρά.
0: Ή συνεχίζεις και πίνεις. Ναι, ρε παιδί, μια κάμπιες για τις μερακλείδες. Λοιπόν...
2: Έτσι, ρε παιδί μου, σαν αίσθηση όμως, παρότι δεν έχουμε δει τα φαβορί. Η αίσθηση...
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Ισπανία είναι διαχρονικά μια ομάδα που πηγαίνει ψηλά. Η Γαλλία με το ταλέντο που έχει... Με αυτούς τους παίκτες που έχει, κανονικά πρέπει να πάει ψηλά, αλλά σε παιχνίδια knockout, που είναι μονά παιχνίδια, μετά στην πορεία.
2: Θα γίνει και κάποια έκπληξη, κάτι θα γίνει.
1: Αλλά εγώ σας είπα, εγώ είμαι με ομάδες που δεν είναι μεγάλες. Θέλω να γίνονται εκπλήξεις.
2: Μα αυτό δεν είναι το Μουντιάλ, δηλαδή, εγώ θυμάμαι, το πρώτο σου Μουντιάλ που είδες ποιο ήταν, ας πούμε.
0: Πρέπει να είναι το 82, εγώ, ειδικά στο 86 και να κάνω μια ηλικία έμαζε. Α, εγώ
1: 77. 75 με γεννηθείς, εκεί πέρα.
2: 82-86.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Το 86 κανονικά, το 82.
2: Το 82, έτσι. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω, ρε παιδί μου, και σε αυτά τα μουντιάλ είχαμε, ας πούμε, εκπλήξεις. Πάντα με την έκπληξη δεν πηγαίναμε και σαν πιτσιρικάδες, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι το 98 που ήταν το πρώτο μου εμένα δυνατό μουντιάλ. Είχα τρελαθεί με την Κροατία, ας πούμε.
0: Πότε ήταν?
2: Το πρώτο ολόκληρο που είδα, το 98.
0: Διώξε τον κύριο.
2: Τι να κάνω.
0: Να μας καταστρέψει η ψυχολογία.
2: Τι να κάνω. Υπάρχουν και χειρότερα.
1: Καλά, αυτό είναι τεχνό εδώ πέρα.
2: Υπάρχουν και πολύ χειρότερα.
0: Εμείς είμαστε οι βετεράνοι τώρα στα αποδυτήρια και παίρνει το πιτσιρίκι και ο Φέρελπι. Τι σε βάραμε εδώ τώρα.
1: Πρέπει να χτυπήσει προσοχή.
2: Πλέον έχουμε ανθρώπους, συναδέλφους, οι οποίοι. Το πρώτο σου μουντιάλ είναι το 2010. Σταύρο, ήθελα να στεναχωρήσω.
0: Το 98 είναι το πρώτο σου μουντιάλ.
2: Θυμάμαι πολύ λίγο.
0: Το 98 το δούλευα ως συντάκτης στο Sport FM. Το δούλευα.
2: Τι να σου κάνω.
0: Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό. Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ. Στο Athens Metro Mall που εκπέμπουμε ζωντανά για μία ακόμα ώρα με Γιάννη Κούμα και με πολλά πολλά δώρα με το που θα επιστρέψουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
5: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
14: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
13: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
15: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
19: Η ώρα είναι μία.
20: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
21: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
22: Μεθαύριο, φανούλα μου.
21: Σίγουρα?
22: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
21: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
22: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
21: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
23: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
24: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Στη μία, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Καταγγελία στην αστυνομική διεύθυνση Καλαμάτας έκανε ο διαιτητής Γιάννης Τσιμπούρης για συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο σπίτι του στη Μεσίνη, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια της οικογένειάς του αλλά και του ιδίου. Ο 33χρονος ρέφερι έχει σφυρίξει στον πρώτο και στον τρίτο τελικό δυστύχημα GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ακτόρο. Βγαίνει πρωταθλητής στη στοίχημα GBL, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ, κοντράρονται στο κατάμεστο σεφ στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς. Πάνοπλοι Ερυθρόλευκοι, χωρίς Λούκα και Ρογκαβόπουλο το τριφύλι, την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει για Όσμαν. Τζάμπολ στις 6, μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Earth 2 Sport. Ταυτόχρονα θα είναι γεμάτο και το Telecom Center, αφού είναι θέμα χρόνου να εξαντληθούν τα εισιτήρια μηδενικού κόστους που εξέδωσε η ΚΑΕ. Συνεχίζονται οι αλλαγές στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Στο πλαίσιο αυτών, ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής, ενώ ο Μιγγέλ Κορώνα, που κατήχε αυτή τη θέση, θα εκτελεί χρέη συμβούλου σε σχετικά ζητήματα. Έτοιμος να κάνει την τελική κίνηση για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδιακού είναι ο Παναθηναϊκός. Ψηλά στη λίστα για το κέντρο άμυνας ο Ολλανδός Ρικ Φαν Ντρόγκελεν της Σάμψον Σπορ και για το αριστερό άκρο ο Δανός Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ. Οριστική συμφωνία με τη Σαραϊρουά για το μέσο Ετιέν Καμαρά και απομένει τον Έτου Γάλλου. Στη λίστα Κολονίας και Αόξμπουργκ βρίσκεται σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα ο Ζαγαρίτης που ενδιαφέρει τους πράσινους. Την απάντηση της Τζιρόνα για τον εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα περιμένει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κλείσει άμεσα την υπόθεση. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για τον μέσο Καντιού της Λοριάν και τον στόπερ Μάρμολ της Λας Πάλμας. Η κατάκτηση του Conference League είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου, δήλωσε ο Τσικίνιος ο πορτογαλική ιστοσελίδα. Στην απόκτηση στόπερ χαφ και ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ Χαβιέρι Μπάλτα και ο στόχος είναι να υπάρξει τουλάχιστον μία προσθήκη μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Η επικοινωνία Ιβάν Σαββίδη και Ράσβαν Λουτσέσκου θα δρομολογήσει τις εξελίξεις στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας των ΠΑΟΚ, με τις πιθανότητες αποχώρησης του Ρουμάνου να είναι αυξημένες. Επαφές με τη Φιωρεντίνα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκο αρχίζει ο δικέφαλος του Βορρά και ταυτόχρονα προσπαθεί να βρει ομάδα για τον Τσάλοφ. Περήφανος για την κατάκτηση του τέταρτου Champions League στην ιστορία της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, δήλωσε ο προπονητής Γιώργος Ντόσκας μετά την νίκη επί της Φερεντσβάρος στον τελικό του Final Four. Τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Μόνο όσοι έχουν παίξει σε αυτό το σύλλογο μπορούν να δώσουν την ατμόσφαιρα και το πάθος που σου δίνουν οι οπαδοί μας, δήλωσε αρχηγός Βάσο Πλευρίτου. Έτοιμος να επιστρέψει μετά από 19 χρόνια στον Όφη, αναλαμβάνοντας τη θέση του τεχνικού διευθυντή, είναι ο Μάκης Μπελεβόνης, ο οποίος αποχώρησε προημερών από τον Πανετολικό, όπου είχε το ίδιο πόστο. Για φιάσκο κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΑΕΛ Νόβιμπετ με αφορμή την τελευταία συνάντηση με τον υποψήφιο αγοραστή Ζήση Ντελόπουλο. Με αφορμή την τελευταία συνάντηση με τον υποψήφιο αγοραστή Ζήση Ντελόπουλο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. After the love.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM στους 94,6. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτιών προαστίων. Ελάτε, γιατί έχουμε πολλά ωραία πραγματάκια να σας πούμε και έχουμε πολλά ωραία δώρα. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Γκούμας να μας πει και δύο πράγματα που εμείς δεν καταλαβαίνουμε.
2: Εγώ να πω και στους δύο ότι έλαβα μήνυμα από Άγγελο Κρεμαστό, ο οποίος είναι πίσω τώρα στη δουλειά, ότι το πρώτο Μουντιάλ που θυμάται εκείνος είναι του 2014.
1: Γι' αυτό δεν τον φέραμε εδώ.
2: Λοιπόν, γι' αυτό μη λέτε πολλά.
1: Έχω έναν φίλο όμως εκεί απέναντι που νομίζω ότι το πρώτο του Μουντιάλ μπορεί να ήταν και το 78 στην Αργεντινή.
3: Ήταν.
1: Εντάξει, βουλωμένο πράγμα για πάντα. Κώστας και Τσιτσόγλου κοντά μας.
3: Όπως είχα πει και στον Αλμέιδα, όταν μου υπέγραψε μια φανέλα που είχε φορέσει κιόλας το 2006.
1: Φαντάζομαι δυσκολεύτηκες να το συναντήσεις.
3: Δεν το περίμενα ποτέ θα το συναντήσω, αλλά
1: τώρα λέω, δε.
3: Είδες πως τα φέρνει. Χάρη στο Μελισανίδη το συναντήσαμε.
1: Oh, αρχίσαμε, ναι.
3: Λοιπόν, και του είπα ότι εγώ ήμουν Αργεντινή πριν από σένα. γιατί ήταν 5 χρονών το 78, δεν καταλάβαινε. Τώρα εντάξει, έβλεπε εκεί πέρα. Εγώ ήμουνα 9, ήμουνα συνειδητοποιημένα Αργεντινή, ο μόνος στη γειτονιά. Όλοι ήταν Ολλανδία.
1: Να σου πω κάτι, κι εγώ με Αργεντινή είμαι. Αλλά δεν είμαστε και πολύ περήφανοι για το 78.
3: Τώρα τι θες
1: να τα πει? Πούμε, να τα πούμε και αυτά.
3: 9 χρονών ήμουν. 9 χρονών ήμουν, ρε.
1: Για τώρα, λέω. Για τώρα.
3: Να κάνω ανάλυση για το Βιντέλα. Εγώ έβλεπα τα χαρτάκια και τις χέτες. Δεν με νοιάζει.
1: Έτσι,
3: το...
1: χέτες. Κλασική.
3: Μάριο Κέμπες, Λούκε, Αρτίνες.
1: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα σήμερα? Στο φετινό το.
3: Α, νόμιζα σήμερα.
1: Από το 78 στο σήμερα, ρε.
2: Η Αργεντινή Δευτέρα ξημερώματα δεν παίζει, νομίζω.
3: Ξημερώματα.
2: 4 το πρωί, νομίζω. Ναι, οκ.
3: Εντάξει. Πώς τα βλέπω? Η Πορτογαλία είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα είναι Αργεντινή, είναι Μέση και μαθαίνει για Πορτογαλία.
3: Η Ισπανία.
1: Για τα αγούρια το κάνει.
2: Έχει λογική.
1: Για τα αγούρια το κάνει.
3: Η Ισπανία είναι πολύ καλή ομάδα. Η Αμερική είναι πολύ καλή ομάδα. Και όπως μου είχε πει ένας φίλος, άμα ασχοληθεί σοβαρά με το ποδόσφαιρο.
1: Οτιδήποτε ασχοληθεί σοβαρά.
3: Θα πάρει Μουντιάλ κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό. Αλλά εντάξει, εμένα με νοιάζει Αργεντινή, ρε φίλε. Είναι...
1: Να σας πω απλά ότι ο Κώστας και Τζόγλου, τουλάχιστον μία φορά έως δύο φορές την εβδομάδα, έρχεται στη δουλειά με μπλουζάκι της Αργεντινής. Είτε θα είναι η εμφάνιση.
3: Με διάφορα.
1: Είτε θα είναι ο Μαραντόνα, είτε θα είναι.
4: Εντάξει, είναι φανατικός. Εντάξει, τι θα κάνει. Εντάξει.
2: Σήμερα φοράει πολύ μεγάλο μπλουζάκι.
1: Και σήμερα.
2: Και σήμερα.
3: Σήμερα με κανίγια.
2: Κανίγια.
3: Είναι το
2: κανίγια, ναι. Το...
3: Είναι ο σκόρερ του τελευταίου Βραζιλία-Αργεντινή που έχει γίνει σε Μουντιάλ.
1: Το 90.
3: Το 90, ναι. Αξέχαστο παιχνίδι.
1: Ωραίο Μουντιάλ, το χάσαμε.
3: Το είχα δει σε τηλεόραση 9 ιντσών, φίλε μου. Το ήξερες ότι υπάρχει τηλεόραση 9
1: ιντσών? 9 ιντσών. Ήσουν φαντάρο για αυτό τόσο.
3: 9 ιντσών.
1: Το ήξερα, είδες που τα ήξερα.
3: Ήταν και ραδιόφωνο μαζί.
1: Καλά, εννοείται. Μόνο ραδιόφωνο. Κυρίως ραδιόφωνο. Έτσι να πεις κάτι στο φίλο μας τον Γιάννη ή να σε αποδεσμεύσω?
3: Τι εννοείς, ότι είμαστε κοντά σε ηλικία? αν το βλέπει και αυτός από 9 ιντσών.
1: Όχι, όχι. Ο Γιάννης είναι γενιά δικιά μας τώρα. Μη θες να έρθει μαζί μας εδώ με τα τζόβενα.
3: Κοίτα, ήταν. Ο Γιάννης. Ήταν στο Παναθηναϊκό, βέβαια.
1: Το μειονέκτημά μου, έτσι. Άστε να τα πει μόνο του, μην το βγάζει από τη δύσκολη θέση.
3: Αλλά ειλικρινά το λέω, θεωρώ ότι είναι λίγο αδικημένος σχετικά με το πόσο καλός παίχτης ήταν. Ίσως επειδή ήταν από τους μικρούς του Παναθηναϊκού, δεν είχε γίνει μεγάλη μεταγραφή και αυτά.
1: Μπράβο, ήταν η γενιά όλη εκείνη πήγε κάπως στη μουρμούρα και στο.
3: Αλλά αυτά τα παιδιά όλα δικαιώθηκαν και με την κατάξυση του Euro. Γιατί πέρασαν πολλά, όπως και τα παιδιά που ήταν στην ΑΕΚ. Τώρα μην τα μπλέξουμε αυτά, Μουντιάλ έχουμε.
1: Έλα τα.
3: Μπράβο. Αλλά χαίρομαι που το βλέπω και είναι καλά.
4: Κώστα, πριν φύγεις να σου δώσω αυτά που σου υποσχέθηκα μετά.
3: Okay.
1: Οι σακούλες που βλέπω που κρατάς, Γιάννης, έχει ξεκινήσει έτσι.
3: Λοιπόν.
1: Να σε καλά, Κώστα. Καλή τύχη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ξέρεις γιατί.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, γυρίζουμε στην κουβέντα μας με τον Γιάννη Γκούμα. Το ότι βλέπω εδώ κόσμο. Ο Γιάννης και τα λοιπά μετά από τόσα χρόνια όλοι ζητημούνται και έχουν κάτι καλό να πούν. Είναι ρε παιδί μου ένα κέρδος από. Γιατί ξέρετε, όταν παίζεις υπάρχει τοξικότητα. Ειδικά αυτή την περίοδο. Τότε και πάλι υπήρχε γκρίνια, αλλά στο πέρασμα των ετών βλέπεις και λες εντάξει, κάτι καλό έχει γίνει.
4: Καταρχήν, αυτό είναι μια παρακαταθήκη. Είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου, διότι έχω σταματήσει τόσα πολλά χρόνια. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά που δεν με έχουν ζήσει.
2: Δεν σε έχουν

0: Ζήσω, ναι,
1: δεν με έχουν δει live.
0: Παρ' όλα αυτά, μόλις κάναμε διάλειμμα, ήρθαν για φωτογραφίες.
1: Ναι. Και το σημαντικό για μένα δεν είναι ότι έρχονται μόνο πάντα εκεί να βγάλουν φωτογραφίες.
2: Αυτό.
1: Ναι. Έρχονται από όλες τις ομάδες και αυτό είναι που νιώθω περήφανος για τον εαυτό μου, διότι δεν έχω δώσει δικαίωμα όταν έπαιζα ποδόσφαιρο. Προσπαθούσα μέσα από την αγωνιστικότητά μου να προσφέρω στην ομάδα, δεν προκαλούσα και θεωρώ ότι ο κόσμος το αναγνωρίζει αυτό. Έδινα ό,τι μπορούσα, έδινα την ψυχή μου. Και ο κόσμος αναγνωρίζει την προσφορά αυτή που είχα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Λοιπόν, θέλω να επιβεβαιώσω έναν μύθο, που νομίζω ισχύει όμως, δεν είναι μύθος τελικά. Και μετά να το αναλύσουμε αυτό. Ισχύει ότι ξεκίνησες στη Λάρισα στον Αμπελώνα ως center for.
1: Τι ισχύει, το έχουμε πει 100.000 φορές.
2: Γι' αυτό λέω, θέλω να το συνεχίσω. Πόσες φορές, μάλλον όχι, πόσο έχεις βαρεθεί κάθε φορά που βάζεις γκολ και βάζεις και ωραία γκολ όταν έβαζες. Δεν έβαζες δηλαδή γκολ πάνω στη γραμμή.
0: Φωτοπολίδες.
2: Ναι, να σου λένε, να λένε όλοι αυτή την ατάκα. Εντάξει, ο Γιάννης ακόμα δεν μας εκπλήσει που βάλε γκολ, γιατί έχει ξεκινήσει. Δηλαδή σε κάθε σου γκολ. Δεν θυμάμαι μία φορά να είσαι κοράρι και να μην έχει αναφερθεί αυτό, ρε παιδί μου. Δεν σε κυνηγάει αυτή η ατάκα. Αυτή...
1: Εντάξει, τα δεδομένα είναι έτσι. Ποιος... να τα αλλάξουμε.
2: Ποιο δηλαδή. Σε άλλαξε από center for και σε κάνει stopper.
1: Καταρχήν, ο κύριος Ρότσα με έβαλε σαν αμυντικό χαφ, σαν εξάρι και μετά ο κύριος Δανίλη με γύρισε πίσω.
2: Όλο πιο πίσω.
1: Αλλά και α πω και κάτι, καλύτερα που γύρισε πίσω, γιατί ήταν ο Βαζέχα τότε που έσκιζε τα δίθια. δεν θα βλέπα δεκάτα με τίποτα.
2: Είναι αυτό που λένε ότι ξέρει τι. Ειδικά αν παίζεις επιθετικός που έχεις όλη τη δόξα, όλο το... ξέρεις όλοι παίζουν για πάρτι σου και καλύτερα συμβόλαια συνήθως. Χαλιέται ο παίκτης άμα του πουν γύρνα προς τα πίσω, αλλά του βγαίνει σε καλό προφανώς γιατί κάτι βλέπουν οι άνθρωποι που σε γυρίζουν πίσω.
1: Εντάξει, εγώ ήμουν τότε ένα παιδί 19-20 χρονών, δυναμικός, με τρεξίματα. Ο κύριος Ρότσα έβλεπε ότι πήγαινα δυνατά στις φάσεις, είχα τα τρεξίματα και καλά έκανε που με γύρισε.
2: Σε ξενέρωσε, θα το πει.
1: Όχι, καθόλου. Νομίζω ότι σιγά σιγά στις πρώτες προπονήσεις όντως το σκεφτόμουν τι κάνω εγώ εδώ πέρα σε αυτή τη θέση, αλλά σταδιακά μου άρεσε.
0: Δεν μου λες, το αεροπλανικό με την Παναχαϊκή το έχεις βάλει ως στοπέρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, Παναθηναϊκό νομίζω μόνο στοπέρ έχει παίξει. Στο Παναθηναϊκό έχει παίξει μπροστά.
1: Αμυντικό χάφ έχω.
0: Αμυντικό.
1: Ξεκίνησα και μετά πήγα στοπέρ.
2: Δεν θέλω να πω, δεν έχει παίξει επιθετικό. Όχι κατά τη διάρκεια από το 70 και μετά να μπει μπροστά.
1: Επιθετικό έπαιζα στην ομάδα των Αριστεχνών. Που ήρθα από τη Λάρισα που είχα τον Καραγκούν και τον Μπασινάκη και με τροφοδοτούσαν και είχα σκίσει τα δίκια.
2: Μια χαρά. Ωραία γενιά εκείνη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και ο Γιώργος Αλεξόπουλος τότε.
1: Ο Αλεξόπουλος, ο Γιώργος, ο Χαλκιάς, ο Κώστας.
2: Μπράβο. Ήσασταν μια πολύ ωραία γενιά και νομίζω ότι ήσασταν και σαν παρεάκι πολύ δεμένο.
1: Ήμασταν, ναι, πολύ δεμένο και αυτή η ομάδα στο 2004 το Euro, οι μισοί παίχτες είναι από τον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς. Ναι.
2: Δωμάτιο, με ποιον ήσουν συνήθως.
1: Στον Παναθηναϊκό ή στην Εθνική.
2: Και στα δύο. Θέλω να δω λίγο τις σχέσεις που διαμορφώνονται.
1: Κοίταξε να δεις. Στον Παναθηναϊκό, επειδή είχαμε μονά δωμάτια, είχαμε το δωμάτιο μας
2: στην Παιανία. Δεν ξέρω με αυτό.
1: Στην Παιανία. Καθένας είχε το δωμάτιο.
2: Α, καλά, εκεί ναι, εκεί μένατε μόνιμα. Ναι. Δηλαδή, εγώ εννοώ στις αποστολές.
1: Εντάξει, εμείς μέχρι να πάμε για ύπνο, ήμασταν 10 άτομα σε ένα δωμάτιο και κάναμε χαβαλέ.
2: Ναι, όλοι κατασκήνωση.
1: Εκεί πέρα. Άρα ουσιαστικά όλοι μαζί ήμασταν.
2: Ήσουν από αυτούς που στα δωμάτια ή στις αποστολές ήσουν λίγο ξέρεις, στο πειραχτήρι ή φασαρία ή πιο ήρεμος, πιο συγκεντρωμένος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπες, όταν μαζεύεστε 10 άτομα σε ένα δωμάτιο, κάνεις την πλάκα, στη χαβαλέ πήραζε ο ένας τον άλλον. Λέγαμε και τα τότε. Τα γυναικεία, τα κομμενικά που λέμε, εντάξει.
2: Θέλει να ξελαπικάρει κιόλας, δεν μπορεί να μιλάς μόνο μπάλα, μπάλα, μπάλα. Φαντάζομαι, μόνο Καραγκούν θα μιλήσει για μπάλα και τίποτα άλλο. Υποθέτω, δεν ξέρω.
1: Ο Γιώργος μιλούσε για διατροφή και ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο.
2: Διατροφή από τότε, γιατί τότε δεν ήταν της μόδας.
1: Καταρχήν, μου έκανε εντύπωση ο Γιώργος, δεν έπινε καφέ, δεν έπινε ποτό ποτέ. Δηλαδή, ούτε καφέ, μόνο χυμό. Και μπράβο του, μπράβο του.
2: Μπράβο του τώρα.
0: Φοβερό αυτό.
2: Εγώ τα ακούω και να τριχιάζω και τώρα.
0: Κοιτάξτε το ποτό, ούτε καφέ.
2: Okay. Άλλα αθλήματα εκτός από ποδόσφαιρο παρακολουθείς, Γιάννη.
1: Ναι, είμαι αθλητικός τύπος. Όχι μόνο παρακολουθώ, παίζω κιόλας, παίζω πάντελ, παίζω τένις, παίζω τένις, μπάσκετ με τα παιδιά μου, με το γιο μου. Βλέπω όλα τα αθλήματα, τώρα έχει τον τελικό
0: μπάσκετ. Τώρα τους βλέπεις τους τελικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε μετά.
1: Ανελιπώς.
0: 6 ώρα είναι το ματσάκι, είναι νωρίς σήμερα.
2: Ο μικρός κάνει κάποιο άθλημα.
1: Ο μικρός ναι, παίζει ποδόσφαιρο γι' αυτός, είναι 15 χρονών. Εντάξει, του είπα.
2: Σε θέλω αντικειμενικό.
1: Εγώ του είπα, το ποδόσφαιρο για να παίξει σε ψηλό επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να το δεις σαν χόμπι, κάνε την προσπάθειά σου, πρώτα τα μαθήματα και από εκεί πέρα, αν αξίζει, θα προχωρήσεις.
0: Θέλει και λίγο τύχη, δεν θέλει.
1: Θέλει και τύχη σίγουρα.
0: Για να ανοίξουν κάποιες πόρτες. Και...
1: Ναι. Και για μένα είναι πολύ δύσκολο, επειδή είναι ο γιος μου που είμαι ο Γκούμας, θα είναι επιπλέον πιο
0: αυτό,
1: δύσκολο,
0: ναι, ναι.
1: Διότι θα λένε ότι είναι ο γιος του Γκούμα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Είναι πολύ πιο δύσκολο από ένα απλό παιδί που δεν έχει παίξει ο πατέρας του μπάλα, ναι, σε υψηλό, ναι, επίπεδο.
0: Θα μας πεις και μια κουβέντα έτσι για λίγα πράγματα, δεν μπορούμε να μην σε ρωτήσουμε τώρα. Πρώτη για Μουντιάλ λέμε, για τη δύσκολη χρονιά που είχες φέτος.
2: Στα Γιάννενα.
0: Ήταν προπονητής του Παζιάννενα, ναι, και έπεσε σε μια συγκυρία κακή ο Γιάννης.
2: Να του δώσουμε τον πόντο, γιατί δεν θα τα πει. Να τα πούμε εμείς.
0: Ναι, ναι, okay.
2: Δεν πήγε από την αρχή, κύριε Ντσούρτζη, καλά το πράγμα. Όταν του προτάθηκε, ήταν ήδη σε πολυδισμένη θέση ο ΠΑΣ και είναι προς τιμή του, που σε μια τέτοια κατάσταση λέει: πάμε και έρχομαι εδώ να το παλέψουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καταρχήν ήταν τιμή που ήμουν προπονητής στο ΠΑΣ Γιάννενα. Είναι μια ιστορική ομάδα, ναι, με πάρα πολύ λαό. Φανταστείτε, στο γήπεδο μαζευόταν 3.000 κόσμο, παρότι η ομάδα δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Είχε και έχει οικονομικά προβλήματα, με χρέη πολλά. Προσπαθήσαμε εκεί με τα νέα παιδιά να κάνουμε την προσπάθεια. Παίζαμε καλό ποδόσφαιρο, αλλά λόγω της απειρίας αυτών των παιχτών χάσαμε κάποιους βαθμούς που δεν έπρεπε. Δυστυχώς η ομάδα έπεσε, αλλά είναι κρίμα αυτή η ομάδα να μην βρίσκεται στην Α' Εθνική. Πρέπει να βρεθεί κάποιος δυνατός χορηγός, επενδυτής. Είναι μια ομάδα που όλοι την ξέρουμε στην Α' Εθνική, που για μένα τα Γιάννενα πρέπει να διεκδικούν και Ευρώπη.
0: Ευρωπαϊκό εισιτήριο.
1: Αλλά η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα βρεθεί κάποιος δυνατός επενδυτής να αναλάβει αυτή την ομάδα, γιατί η ιστορία είναι τεράστια που έχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Και δεν ξέρω και πολλές ομάδες, Γιάννη. Δεν ξέρω και πολλές ομάδες, Γιάννη, της επαρχίας που να έχουν τέτοια δυναμική στην
1: Ελλάδα. Νομίζω είναι και η Λάρισα, όπως και αυτή τη στιγμή.
0: Λάρισα, Όφη.
2: ΠΑΣ, ήταν και Παναχαϊκή.
1: Και Παναχαϊκή.
2: Όμως είναι αρκετά χρόνια σε καθοδική.
0: Η Καλαμάτα που ανέβηκε μαζί με τον κόσμο. Επίσης,
1: εγώ είμαι υπέρ των επαρχιακών ομάδων να ανέβουν, να δυναμώσουν αυτές οι ομάδες για να γίνεται ένα πιο ανταγωνιστικό.
2: Βέβαια, από την άλλη, γιατί όλοι από επαρχία είμαστε και το θέλουμε και το αγαπάμε και είναι όντως πιο ενδιαφέρον. Πολλές φορές επαναπάβονται σε αυτό, όχι. Διότι όταν κάποια ομάδα είναι οργανωμένη, ας είναι από το λεκανοπαίδιο και είναι σωστές βάσεις, οικονομικά σωστά, σωστή δουλειά, τι να κάνουμε, δεν είναι,
0: ναι, ναι, ναι,
2: οι μεγάλες ομάδες της επαρχίας.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ λοιπόν θα πω το εξής ερώτημα. Και είναι νομίζω αιώνιο ερώτημα. Λες, έπαιζε ο ΠΑΣ για ένα ωραία μπάλα, λόγω συνθήκων, λόγω απειρίας κτλ. Δεν φέρουμε τα αποτελέσματα. Σε αυτή τη συνθήκη, τι επιλέγει ένας προπονητής? Δεν επιλέγει να παίξουμε καλή μπάλα, οπότε παιχνίδι με το παιχνίδι αυτό πλέον το χτίζουμε και θα έχουμε μακροπρόθεσμα πολύ θετικά αποτελέσματα? Ή δεν είναι η συνθήκη τώρα για να παίξουμε μπάλα, ας πάρουμε το αποτέλεσμα με κάθε τρόπο?
1: Κοιτάξτε, είναι η φιλοσοφία του κάθε προπονητή.
2: Γι' αυτό λέω.
1: Εγώ η φιλοσοφία μου να πάω να παίξω ποδόσφαιρο και ας χάσω. Δηλαδή δεν θέλω να πάω να κάνω αντιποδόσφαιρο, να κάθομαι όλο πίσω, να κλέψω, να κάνω μια στατική φάση να κερδίσω το παιχνίδι. Θέλω να πάω να διεκδικήσω το ποδόσφαιρο, ναι, μέσα, ναι, στις τέσσερις γραμμές, να πάω να προβληματίσω τον αντίπολο, όποιος και να είναι αυτός, όποιο μπάτζετ και να έχει, και από εκεί και πέρα, άμα είναι καλύτερος να κερδίσει.
2: Ωραία.
1: Δεν μ' αρέσει το αντιποδόσφαιρο.
2: Εγώ είμαι μαζί σου. Πόσοι παράγοντες το έχει ποσοστό ελληνικών ομάδων να πει μπράβο, ρε Γιάννη, έτσι θα πορευτούμε.
1: Ναι, αλλά θα σου πω κάτι. Και ο Λεβαδιακός, είδατε, το έχτισε,
0: βέβαια,
1: το έχτισε,
2: μπράβο,
1: το στήριξε και είδατε τι έκανε ο Λεβαδιακός, που είναι μια μικρομεσαία ομάδα. Γιατί να μην γίνουν και άλλοι Λεβαδιακοί?
2: Εγώ συμφωνώ, δεν κατα... μαζί σου είμαι. Πώς θα πείσουμε τους παράγοντες των ομάδων να ακολουθήσουν ένα τέτοιο πλάνο? Και μέσα στο δίμηνο να σου πει τρεις είδες έφυγες.
1: Ναι, θέλει και τύχη, διότι αν το επιμείνεις και πάρεις και τα αποτελέσματα μαζί με το ποδόσφαιρο, θέλει και τύχη. Αν έχεις και την τύχη αυτή να παίρνεις και τα αποτελέσματα συνδυάζονται με καλό ποδόσφαιρο, τότε
2: ακόμα
1: θα προχωρήσει.
2: Καλύτερα.
1: Τότε θα απολυθείς στις 2 μήνες.
2: Ναι, κοίτα, είναι να σου πάει λίγο καλά στην αρχή, έτσι ώστε
1: έτσι,
2: να κερδίσεις χρόνο.
1: Έτσι.
2: Μικρή πάυση, πάμε στην Αναστασία να έχει κοντά τις μικρούς φίλους για να δώσουμε κάποια δώρα. Έλα,
3: πάμε
2: Αναστασία
3: εδώ στο φίλο μας που περιμένει καρτερικά τόση ώρα. Πώς λένε?
4: Μιχάλης.
3: Μιχάλη, ποια είναι η αγαπημένη ομάδα στο Μουντιάλ?
4: Φέτος θέλω να δω back to back Αργεντινή.
2: Back to back Αργεντινή, ωραία.
3: Μπράβο, και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
4: Εντάξει, Μέση.
0: Το μπλουζάκι τι είναι? Έλα, είναι κάποια ομάδα?
2: Όχι, είναι.
4: Σπάρτα Πράγα.
0: Σπάρτα Πράγα, καλά το είδα. Α, είσαι Μερακλής.
2: Είναι Μερακλής.
0: Πού τη βρήκες αυτή?
4: Είχα πάει πέρυσι.
0: Στην Πράγα και πήρες τη.
2: Ο άνθρωπος τώρα θα μας πάρει τη δουλειά, έτσι, σε λίγα χρόνια.
0: Το είδα εγώ το έτσι.
1: Όχι, ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε παίξει με τη
0: Σπάρτα
1: Πράγα. Έχετε παίξει με τη Σπάρτα Πράγα.
2: Με ποιον είσαι εδώ?
4: Με
2: τη μαμά. Ωραία. Λοιπόν, θα κερδίσεις μία βανέλα, γιατί τον βλέπουμε το παιδί τώρα, είναι Μερακλής. Και θα κερδίσετε και με τη μαμά να πάτε να πιείτε τα μπάμπλ τέλεια από ένα ρόφημα. Να είστε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα. Αναστασία.
3: Ναι, ναι. Ποιο είναι το όνομά σου?
4: Γιώργος.
3: Γιώργο, ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα στο Μουντιάλ?
4: Η Πορτογαλία.
3: Και ο αγαπημένος σου παίκτης είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο?
4: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Τώρα, να σου πω κάτι. Ο Μέση κέρδισε κατά κράτος. Τώρα τι να κάνω. Δεν πειράζει όμως. Τι να του δώσω, να του δώσουμε. Δεν έχω πορτοκαλία. Να του δώσουμε ένα καπέλο Adidas. Με ποιον είσαι εδώ?
4: Μόνος μου.
2: Μόνος σου, ωραία. Λοιπόν, θα πάρεις τότε, θα πας στα Σύναμπον και θα πας για να μείνει κόμπο να φας και ωραία Σύναμπον. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, Γιάννη, θέλω να μου πεις ιδανική συνθήκη για να παρακολουθείς αγώνα, όχι από το γήπεδο.
1: Σπίτι.
0: Ναι, σπίτι, θες ένα μαγαζί δικό μας, κατάλαβες, μαγαζί, όχι...
1: Λοιπόν, ιδανική συνθήκη για μένα είναι να καλέσω τους φίλους μου σπίτι, μπυρίτσα, μπυρίτσα...
0: Σε διακόπτω, μισό, γιατί υπάρχουν δύο δόν...
1: Χωρίς γυναίκες.
0: Καλά, ναι. υπάρχουν δύο... Όχι, μπορεί να είναι και γυναίκες σε άλλο χώρο.
1: Μακριά.
0: Σε άλλο χώρο και να πούν, παιδιά, σας έφερα τις μπύρες παγωμένες, σας έφερα...
2: Εκτός αν βλέπουν.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν θέλω γυναίκες, γιατί κάτι θα βρουν, θα κρινιάξουν.
0: Αντρικό. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, δύο σχολές. Εγώ, παράδειγμα, είμαι σε αυτή τη φάση, αλλά δεν μου αρέσει να είμαστε 15 νοματέοι. Θέλω να είμαστε 3-4 εκεί.
1: Το πολύ 4 άτομα.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, γιατί σε χάβρα, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω. Ωραία, συνέχισε. Να είμαστε λοιπόν 3-4.
1: 3-4 εκεί πέρα, να κάνουμε λίγο χαβαλέ.
0: Εντάξει, και πολύ.
1: Όχι να βλέπουμε και να μην μιλάμε, να παραγγείλουμε σουβλάκια, πίτσες, ό,τι θέλουμε. Και από εκεί πέρα να γίνεται ο αντίστοιχο.
0: Εσύ δεν μπορώ. Όταν σε βλέπω έτσι και μου λε σουβλάκια, πίτσες, μπύρες κτλ. Δεν γίνεται να σε έτσι και άτρο σουβλάκια, πίτσες.
1: Μετά την επόμενη μέρα κάθομαι 3 ώρες στο γυμναστήριο
0: εκεί
1: για να
0: το κάνω. Εκεί το χάνω.
1: Εκεί το χάνεις.
0: Εγώ, κυρία, έλειπα σε εκείνο το μάθημα που λέγατε για το μετά. Κατάλαβε, είναι μόνο στο πριν. Διαφώνεις με φίλους, ρε παιδί μου, βλέποντας κάτι, είστε στην κότρα στην αντίδραση.
1: Το καλό στο ποδόσφαιρο, ο καθένας το βλέπει με τη δικιά του οπτική. Και αυτό είναι το καλό. Άλλος βλέπει άλλα, άλλος βλέπει αλλιώς. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ομορφιά στο ποδόσφαιρο. Το καλό είναι να διαφωνείς με τον άλλον. Άμα συμφωνείς και βλέπεις, εντάξει, τα βασικά πιστεύω όλοι τα βλέπουν. Οι λεπτομέρειες είναι που αλλάζουν και νομίζω ότι πρέπει να διαφωνείς και να το βλέπεις με άλλη οπτική γωνία το κάθε παιχνίδι, το κάθε μάτς.
2: Στην κουβέντα που ξεκινήσαμε όταν ήρθες, είπες κατευθείαν για την εθνική ομάδα που δεν κατάφερε δυστυχώς να είναι στο Μουντιάλ. Το μέλλον αυτής της ομάδας έχει πολύ ταλέντο, έτσι, αντικειμενικά πολύ ταλέντο.
1: Ναι.
2: Είσαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να επιστρέψουμε επιτέλους σε μια μεγάλη διοργάνωση?
1: Καλά, το ταλέντο που έχει αυτή η ομάδα η εθνική είναι
2: και μεσοεπιθετικά έχει πολύ ταλέντο.
1: Μεσοεπιθετικά έχει πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ καλό ταλέντο, αλλά πρέπει να βρει μια σταθερότητα. Δεν έχει τη σταθερότητα. Στα κρίσιμα παιχνίδια δυστυχώς δεν απέδωσε αυτό που μπορούσε. Ευελπιστώ ότι αυτοί οι παίχτες θα φέρουν την εθνική μας ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όπως φαίνεται. Αλλά νομίζω ότι με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει αυτά τα παιδιά, γιατί τα περισσότερα είναι νεαρά σε ηλικία, νομίζω στην επόμενη διοργάνωση
2: στο Euro,
1: νομίζω ότι είναι εφικτό να βρεθούμε λόγω ταλέντου, λόγω ομάδας. Και θεωρώ ότι θα έχουμε και λίγο και την τύχη, γιατί χρειάζεται και τύχη για να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση.
2: Ωραία, μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, τώρα ξεκινάς ως προπονητής. Τι προπονητής θες να γίνεις?
1: Σου είπα, εγώ θέλω να
0: είμαι. Να παίζω ωραίο ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Ωραία.
1: Να πιέζουμε ψηλά, δεν με ενδιαφέρει με ποιον παίζω. Και με την Μπαρτσελόνα να παίξω.
0: Και χαμογελάω κύριος εκεί που δεν ξέρω γιατί χαμογελάω κύριος.
1: Γιατί και αυτός της ίδιας σχολής είναι.
0: Ναι, αλλά αυτός δεν είναι. Τα προστοζήν του δεν τα βγάλει από αυτό. Σου είπα, πρέπει να βρεις τώρα εσύ παράγοντα.
2: Πού το ξέρεις, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ναι, πρέπει να βρεις.
2: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Λέγαμε λοιπόν πριν. Πρέπει να βρεις παράγοντα, να πιστέψεις το πλάνο, άσε τα αποτελέσματα να παίξουμε ωραία. Ωραία. Θες αυτό το πλάνο που μας είπες πριν.
1: Ναι.
0: Ποιον προπονητή, ρε παιδί μου, θεωρείς κορυφαίο? Δεν δώσουμε δύο τρεις να πεις ότι.
1: Λουίς Ενρίκε.
0: Λουίς
1: Ενρίκε είναι ένας προπονητής που μου αρέσει πάρα πολύ. Από τότε που φύγανε όλες οι φίρμες από την Paris Saint-Germain, κατάφερε και πήρε δύο Champions League.
2: Είναι ένας προπονητής ο οποίος.
0: Σωστό.
2: Πριν από λίγες μέρες διάβασα ότι δεν είχε βγει από το προπονητικό κέντρο για κανένα δεκάμηνο. Δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή είναι και το μυαλό, αλλά είναι και. Θέλει δουλειά πολύ.
1: Να του δώσουμε respect του
2: αθλητή. Ναι, απόλυτο.
1: Είχε και τα προβλήματα.
2: Σαφώς.
1: Δηλαδή και το μυαλό του, παρότι είχε όλα αυτά τα προβλήματα, ήταν εκεί στο.
2: Πολύ
1: δηλαδή,
2: ωραίος, φαίνεται πολύ ωραίος άνθρωπος.
0: Ωραίος τύπος, καλός προπονητής. Παρουσίασε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή δεν είναι απλά είχε τις δυσκολίες του στην ζωή του ή έφερε δύο τίτλους. Υποτίθεται από αυτές τις συνθήκες είναι και τι παρουσίασε.
1: Έτσι, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εμένα μου αρέσει ο φύλαθλος που έρχεται στο γήπεδο ή αυτό που παρακολουθεί ο φύλαθλος να κάθεται και να του αρέσει.
2: Ναι, ναι.
1: Και όχι να συχτηρίζει. Τι βλέπουμε τώρα εδώ πέρα. Εμένα αυτό που έκανε η Arsenal στο τελικό.
0: Πες τότε, πες.
1: Δεν μου άρεσε. Δεν
0: είναι δικός μου άνθρωπος. Σαν να μιλάω εγώ.
1: Δηλαδή,
0: σαν να μιλάω εγώ.
1: Είσαι η Arsenal, παίζεις τόσο ωραίο ποδόσφαιρο και πας στο τελικό και κάνεις κάτι άλλο. Γιατί το φοβάσαι.
0: Και εμείς τι φταίμε που έβαλε γκολ στο 5, στο 7. Δηλαδή το βάλε και στο 60 να κάτι να γίνει. Χάσαμε.
2: Περιμέναμε στο μισό γήπεδο.
1: Και γκολ να μην έβαζε το 5, πάλι έτσι τα πέντε. Έτσι πιστεύω.
0: Τέλος πάντων. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Πέρασε καλά.
1: Τέλεια.
2: Να ξανάρθει.
0: Ή εδώ ή στο στούντιο γενικότερα τώρα. Οπωσδήποτε. Εμείς σας κάνουμε. Πιάνουμε φιλίες και μετά τους ξεζουμίζουμε. Αν και εσύ πόσο να σε ξεζουμίζουμε, είσαι τεχνός. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Κούμα που ήταν στην παρέα μας. Εσείς μείνετε εδώ, μείνετε στους 94,6. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο. Ελάτε εδώ, ελάτε στο ισόγειο του Athens Metro Mall. Έχουμε πολλά, πολλά δώρα και μεγάλα να σας δώσουμε. Με μεγαλύτερο όλων την 55α τηλεόραση κύριος από τα Public και από την Adidas και τα λοιπά. Να είστε όλοι καλά, μένετε εδώ συντονισμένοι. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Κούμα.
3: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
12: Τρελόσερι.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings for FM στους 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είμαστε εδώ στο Athens Metro Mall, στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτιών προαστίων. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα, γιατί το παιχνίδι ξεκινάει εδώ, στο Athens Metro Mall. Και τώρα, ελάτε στο ισόγειο, ελάτε έξω από τα public, εκεί που βρισκόμαστε, γιατί έχουμε πολλά δώρα, ελάτε να μιλήσουμε, να παίξουμε και να κερδίσετε. Έχει ήδη μαζευτεί αρκετός κόσμος, ελάτε και οι μεγαλύτεροι, θέλουμε και μπαμπάδες, γιατί στο τέλος θα κληρώσουμε μία 55 τηλεόραση από τα public, οπότε καταλαβαίνετε τι χαμός έχει να γίνει. Βλέπω εδώ και ωραία φανελίστα της εθνικής μας ομάδος. Σε ένα μεγάλο μέγεθος δεν τα έχουμε βρει, παιδιά.
1: Εδώ είσαι.
0: Εδώ η Γερμανία, όχι, παρτίδεση.
1: Ναι, αλλά είναι ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία γεγονός, αλλά δεν. Είναι και η δεύτερη της Ισπανίας. Λοιπόν, και την μπάλα που κρατάω και το βιβλίο. Και πάμε στην Αναστασία να αρχίσουμε λοιπόν να δίνουμε τα δώρα μας.
2: Λοιπόν, παιδιά, έχω μαζί μου την επόμενη Αλέξα Πουτέγιας.
0: Οπα.
2: Γεια σου, πώς σε λένε?
3: Μαρία.
2: Μαρία, ποια είναι η ομάδα που υποστηρίζεις στο Μουντιάλ?
3: Ισπανία.
2: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
3: Ο Γιαμάλ.
0: Ωραία, θέλω και έναν ακόμα, γιατί όλοι το Γιαμάλ λέμε.
2: Έμαθα ότι παίζει και ποδόσφαιρο η Μαρία.
1: Οπα. Και φοράμε και φανέλα Μπαρτσελόνα, έτσι.
0: Εθνική Ισπανία. Ναι. Φανέλα Εθνική Ισπανία με τα Αντίτα. Για τη φίλη μας. Λοιπόν, ποιον είσαι εδώ?
3: Τι?
0: Με ποιον είσαι εδώ?
3: Με τον μπαμπά.
0: Με τον μπαμπά. Λοιπόν, οπότε να πάρετε και ωραία από το Cultivos Café, να πάρετε και μια ξάδα τόνας να γλυκαθείτε, γιατί σε βλέπω τώρα έχεις χτυπήσει και το χεράκι σου.
1: Περαστικά, περαστικά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, Αναστασία.
2: Λοιπόν, ποιο είναι το όνομά σου?
4: Νίκος.
2: Ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα?
4: Λόγω ιστορίας και επειδή αυτοί έφεραν το ποδόσφαιρο η Αγγλία.
1: Άντε, επιτέλους ένας άνθρωπος.
2: It's coming home.
4: It's coming home.
2: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
4: Από την Αγγλία νομίζω ο Χάρι Κέιν. Και γενικότερα σε αυτό το Μουντιάλ πιστεύω ο Νεϊμάρ, γιατί μετά από τόσους τραυματισμούς αξίζει να πάρει και αυτός κάτι.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα πάρει τη φανέλα για να δω τι νούμερο είναι αυτή. Είναι λίγο μεγάλη νομίζω. Άρα, οκ. Θα πάρει τη φανέλα της Γερμανίας. Και θέλω και Αναστασία, εδώ και στο κύριο που περιμένει.
2: Ποιο είναι το όνομά σου?
5: Νικόλας.
2: Νικόλα, ποια ομάδα υποστηρίζεις τώρα στο Μουντιάλ?
5: Ισπανία.
2: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
5: Νίκο Ουίλιαμς.
1: Ωραίος. Πολύ ωραία.
2: Σταγμένος ο μικρός.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και την φανέλα της εθνικής μας ομάδας και δύο ροφήματα από τον Bubble Tail εδώ για να πάει με τον μπαμπά.
1: Εδώ.
0: Και έχουμε ακόμα. Λοιπόν, έχουμε αυτή την μπάλα που κρατάω, θα την δώσω λίγο πριν το τέλος. Θα βρεις ένα μεγαλύτερο μας φίλο για το φοβερό βιβλίο του Χρήστου Τυρακόπουλου.
1: Και του Φάνη Τσοκανά.
0: Μπράβο. Οπότε.
2: Λοιπόν. Έχουμε κι άλλον.
0: Έχουμε. Να δώσω την μπάλα. Να δώσω την μπάλα από τώρα.
2: Τώρα, παιδιά, τι θα κάνω εγώ?
1: Τώρα, Αναστασία.
2: Λοιπόν, Νίκο, δεν θέλετε να διαλέξετε λοιπόν, κάποιο
1: ωραία,
2: λόγο?
1: Ωραία, ωραία. Πού είναι ο Πιτσιρικάς με τη φανέλα της Πορτογαλίας, τον έχω σταμπάρει από πριν. Εδώ.
2: Εδώ. Έλα εδώ.
1: Πίσω.
2: Έλα εδώ.
0: Πώς
2: έλα να πεις το όνομά σου? Το όνομά σου ποιο είναι?
6: Στέλιος.
1: Γεια σου, Στέλιο.
2: Άρα υποστηρίζεις Πορτογαλία,
6: Αργεντινή.
1: Δεν πειράζει.
0: Ακόμα καλύτερα, μπράβο.
1: Υποστηρίζει Αργεντινή, φοράει φανέλα Πορτογαλία. Μια χαρά τον βλέπω.
0: Μπράβο.
1: Το Μέση Ρονάλντο είναι πολύ πιθανό επίσης. Με βάση τα.
0: Ο Θεός να δώσει. Ο Θεός να δώσει.
2: Ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής ποιος είναι τελικά?
6: Μέση.
0: Μπράβο το παιδί.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα πάρει αυτή την μπάλα. Θα κάτσει εδώ να τη δώσω μετά, γιατί μου αρέσει εδώ παίζω. Λοιπόν, πάμε μουσικούλα.

0: Αυτή είναι η αυθεντική. Α, έχει και τον αδερφό του, οπότε θα παίζουν μαζί. Τώρα πάντα τα βάζω στο σπίτι.
1: Και φοράει η μπλούσα Real από τον τελικό του Cardiff, στο Champions League.
0: Για να καταλάβετε, για να καταλάβετε τώρα πόσο γενναιόδωρος είμαι.
1: Κοίτα εδώ.
0: Δεν συμπαθώ Real, δεν συμπαθώ Cristiano Ronaldo και Πορτογαλία. Είμαι με τον Messi, με Αργεντινή, είμαι Μπαρσελόνα και όμως έχω
1: δομούν. Δήλωσε ο παδός του Μέση. Μπράβο, ο μικρός.
0: Έτσι και δυνάμε. Να πούμε ότι από τα καταστήματα Adidas αυτήν είναι η επίσημη μπάλα του Μουντιάλ. Με αυτήν παίζουν όλα τα παιχνίδια.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Η μαμά τώρα λίγο ψυχτηρίζει γιατί φοβάται το σπίτι θα γίνει.
1: Παίζουν και μέσα στο σπίτι. Α, παίζουν μέσα στο σπίτι. Κουράγιο.
0: Βλέπω τη θλίψη στο έφος. Τι να κάνουμε τώρα. Τουλάχιστον να σου πω κάτι. Θα λες ότι έσπασε το βάζο με την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ.
1: Έτσι, ναι. Έχει άλλη
0: γλυκά. Κάτι είναι γι' αυτό. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα πάμε για το μεγάλο δώρο

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και το πρώτο τελευταίο δώρο πριν το μεγάλο δώρο, την 55η τηλεόραση. Αναστασία μου.
1: Πες μου το όνομά σου.
2: Βασίλης.
1: Βασίλη, εκτός από ΑΕΚ που φοράς εδώ, τι ομάδα υποστηρίζεις το Μουντιάλ?
2: Την Ισπανία.
1: Και ποιος είναι ο αγαπημένος παίκτης?
0: Ο Γιαμάλ.
2: Ο Γιαμάλ.
0: Ναι. Από την ΑΕΚ ποιος είναι ο αγαπημένος παίκτης? Ή δεν είσαι ΑΕΚ?
2: Ο Πινέδα. Πινέδα.
0: Καλά εσύ, είσαι Παναθηναϊκός και φοράς μπλούζα ΑΕΚ.
2: Στην ΑΕΚ παίζω.
0: Oh, δεν τα λένε όμως αυτά, διότι πολλές καριέρες έχουν αρχίσει έτσι.
3: Όχι, εντάξει.
0: Δεν ξέρω, ας ακούει ο διευθυντής μας να κάνουμε μια συνέντευξη, να κλείσουμε από τώρα το. Παίζεις, Βασίλη μου, στην ΑΕΚ?
2: Ναι.
0: Τι θέση παίζεις?
2: Κέντρο.
0: Κέντρο, άμεσα. Α, γι' αυτό σου και Πινέδα και Χαφ και τα λοιπά. Ωραία, λοιπόν, θα πάρεις ένα υπέροχο βιβλίο του Χρήστου Τυρακόπουλου και του Φάντσο Κανά. Το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Αυτές τις ιστορίες δεν θα τις βρεις στο διαδίκτυο. Είναι συνεντεύξεις, είναι ιστορίες που έχουν γραφτεί από τους ανθρώπους που κάνουν εδώ τις συνεντεύξεις και είναι εξαιρετικό. Πόσο χρόνο είσαι?
2: 12.
0: Μια χαρά. Είναι ό,τι πρέπει για σένα. Από τα public λοιπόν προσφορά το βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη Τσοκανά. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Είναι μάλιστα κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Λοιπόν, κύριε μου, ας πούμε δύο κουβέντες για το Μουντιάλ ακόμα.
3: Να πούμε.
0: Για να πάμε στο μεγάλο δώρο.
3: Τι θέλεις να πούμε?
0: Ελβετία, Κατάρ, το παίρνει η Ελβετία. Το παίρνει η Ελβετία.
3: Λογικά. Καλή ομάδα είναι η Ελβετία, δεν κακή. Και είναι και αυτή μια από τις σταθερές δυνάμεις.
0: Στρωμένη ομάδα είναι και γεγονός αυτό.
3: Στο Βραζιλία, Μαρόκο να σε δω.
0: Εκεί, φίλε.
3: 2-1 η Βραζιλία.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρο για Βραζιλία. Λοιπόν.
3: Σίγουρος δεν είμαι κι εγώ, θα τη βγάλει το λάδι το Μαρόκο, σίγουρα. Απλά δεν ξέρω αν το Μαρόκο μπορεί να κάνει σε δεύτερο σερί Μουντιάλ τόσο καλή πορεία όσο αυτή που έκανε στα γήπεδα του Κατάρ.
0: Θα είναι εντυπωσιακό.
3: Παρότι έχει τρομερό ταλέντο και αν μπορεί μια αφρικανική ομάδα να πάει μακριά, αυτή είναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, μετά IT Σκωτία.
3: Εκεί το θα το δούμε για τον Πιερό.
0: Έχει και 7 η ώρα παιχνίδι, νομίζω το πρωί.
3: Έχει Αυστραλία, Τουρκία.
0: Αυτό
3: η
0: είναι
3: Τουρκία, η Τουρκία που έχει και αυτή μια τρομερό ταλέντο. Απλά δεν ξέρω αν όλοι αυτοί έχουν δέσει σαν ομάδα. Περιμένω
0: αυτό,
3: να
0: εάν ήταν στις 4 το έβλεπα.
3: 7 το πρωί. Δεν θα ξυπνήσει 6.30 να πιει ένα καφεδάκι εκεί να.
0: Μα κοιμάμε 3-3.30 την κάθε. Γι' αυτό λέω ένα στις 4 να το πήγαινα σε ρί.
3: Ναι.
0: Αλλά τώρα είναι λίγο δύσκολο. Και 8 η ώρα Κυριακή πλέον, Γερμανία, Κουρασάο. Ναι. Έλα, εντάξει, Κουρασάο. Κάνε. Νομίζω ότι σχεδόν όλοι οι φίλοι περιμένει. Ναι.
3: Ωραία ιστορία είναι. Ωραία ιστορία είναι. Αν πάρουμε για κάτι, αλλά πιστεύω ότι θα είναι πολλά με λίγα.
0: Και επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον.
3: Και δεν σταματάνε κιόλα οι Γερμανοί. Δεν θα πούνε, αν το Κουρασάο θα σταματήσουν αυτό.
0: Αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή,
3: όχι.
0: Τα τελευταία 2-3 χρόνια παίζοντας με ομάδες τέτοια δυναμικότητα, ζορίζονταν μέχρι και να κερδίσουν. Και στις 11 η ώρα έχει επίσης ωραίο μάτς. Έχει νομίζω την Ολλανδία με την
3: Ιαπωνία.
0: Με την Ιαπωνία, που είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο.

0: Apple και που είναι πάντα δίπλα μας, είναι εδώ και απέναντί μας. Είμαστε μια γειτονιά, αδερφέ. Την ίδια αυλή μοιραζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Προσφέρουν μια φοβερή τηλεόραση 55 ιντσών, παρακαλώ. TV Kiddos QLED 4K Google TV για να βλέπετε τα παιχνίδια του Μουντιάλ με σύγχρονη τεχνολογία, φοβερά χρώματα και. Αλλά αυτό το δώρο, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να το δώσουμε μόνο με το τι ομάδα είστε, τι υποστηρίζετε.
1: Εδώ θα ζωρίσουν τα πράγματα τώρα.
0: Έχουμε ερωτήσεις, έχουμε δύσκολες ερωτήσεις για το Μουντιάλ. Θα παίξει την δύο κύρη που έχει βρει εδώ δίπλα της η Αναστασία. Πώς θα γίνει η διαδικασία? Είναι 10 ερωτήσεις. Μάλλον, κάτσε, ας βρούμε τους καλεσμένους μας και μετά θα σας εξηγήσω τη διαδικασία. Αναστασία μου, καλησπέρα.
2: Λοιπόν, ποιο είναι το όνομά σας?
3: Γιώργος.
2: Και το δικό σας?
3: Εγώ είμαι ο Πέτρος.
2: Τέλεια.
0: Τι ομάδα είναι ο καθένας πρώτα απ' όλα?
3: Παναθηναϊκός.
1: Από τις μεγάλες ή από τις μικρές?
0: Και τις
1: δύο. Και τα δύο, όλα τα θέλουμε.
3: Μπαρτσελόνα.
0: Και από τις μικρές?
3: Παναθηναϊκός.
0: Άρα έχουμε δύο Παναθηναϊκούς. Να, θα κερδίσει ένας Παναθηναϊκός. Θέλοντας και μη.
1: Και Μουντιάλ, Μουντιάλ, αγαπημένη
2: Μουντιάλ,
1: ομάδα.
3: Μουντιάλ, ανέκαθεν, μου άρεσε η Βραζιλία.
1: Βραζίλα πάντα. Κοίτα να δεις. Δύο Παναθηναϊκοί και δύο Βραζιλία.
0: Αυτές οι γενιές έχουν πολύ Βραζιλία. Λοιπόν, Πέτρος και Γιάννης, έτσι. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά. 10 ερωτήσεις μουντιαλικού περιεχομένου. Θα απαντάτε. Δεν θα σας πάει τη μία ο ένας, τη μία ο άλλος, γιατί μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολη μία από τις άλλες. Τι θα γίνει? Στην πρώτη ερώτηση, παράδειγμα, δικαίωμα πρώτης απάντησης έχει ο Πέτρος. Αν απαντήσει σωστά, παίρνει τον πόντο. Στη δεύτερη ερώτηση, πρώτα απαντάει ο Γιάννης. Εάν κάποιος απαντήσει λάθος, ο άλλος έχει δικαίωμα να απαντήσει στην ερώτηση που έχει χάσει ο πρώτος. Είναι κατανοητό? Είμαι έτοιμος για τηλεπαιχνίδι.
1: Όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον Πέτρο. Δεν ξέρω, εκτός αν έχει πρόβλημα ο Γιάννης να κάνει ένσταση. Όχι,
1: αν ρίξουμε
0: κέρμα. Ποιος ήταν ο τελικός του 1998 και πόσο έληξε? Σκέφτεται ο Πέτρος.
3: Νομίζω ήταν Βραζιλία. Την άλλη δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
3: Και νομίζω έχασε η Βραζιλία. Έχασε, ναι, το ξέρω, αλλά όχι, αυτό θυμάμαι. Βραζιλία η μία, έχασε η Βραζιλία, την άλλη δεν θυμάμαι και το σκορ.
0: Πάμε στον Γιάννη.
4: Ο Γιάννης είναι ο Γκούμας, εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Γιώργος, συγγνώμη.
4: Γαλλία-Βραζιλία 2-0.
0: Κοντά είστε.
4: Τα κόλλη του Ζιντάν, ήταν τότε.
1: Πρέπει να βρούμε και το σκορ.
0: Τώρα έχουν δώσει και δύο από...
1: Έχετε δώσει μισή απάντηση, σωστή ο καθένας.
4: 3-0 τότε.
1: Πώς?
0: 3-0.
4: Το κόλ του Ξανθού, το τέλος. Ναι,
0: του Πετίτ.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Είχε σκονάκι ή το παίρνει? Πέτρο, τη δίνουμε. Μήπως του είπε κάποιος για το Πετίτ, δεν ξέρω. Οπότε, το πρώτο πόντο το παίρνει ο Γιάννης.
1: Γιώργος.
0: Όλο Γιάννη, έχω συμπληρώσει το Γιάννη Κούμπα στα χαρτιά μου. Εντάξει, θα σου πάρω λαμπάδα και παπουτσάκια το Πάσχα, Γιάννη μου. Γιώργο μου.
1: Πάμε στον Πέτρο.
0: Γιώργο, να σου πω κάτι. Αν να πάρει τη τηλεόραση, χαλάλε που σε λέω και Γιάννη. Λοιπόν, άρα, Γιώργο, πρώτο απαντά. Πες μας τις 8 ομάδες που έχουν κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο. 8 εθνικές έχουν κατακτήσει.
4: 8 ομάδες που έχουν κατακτήσει.
0: Ναι. Όλες και όλες είναι 8.
1: 8 συνολικά. Ναι.
4: Μόνο 8 είναι. Αργεντινή, Βραζιλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία είπαμε. Όχι. Έκτη. Ουρουγουάι.
1: Άλλη μία θέλουμε.
0: Είσαι πολύ δυνατός.
4: Η Βραζιλία την είπαμε.
0: Την είπαμε.
1: Ναι. Άλλη μία.
0: Είσαι πολύ δυνατός.
4: Άλλη μία, δεν είναι σωστά. Αργεντινή την είπαμε.
0: Λοιπόν, να σου πω ποιες έχεις πει. Για να... Έχεις πει Βραζιλία, Γερμανία, Ιταλία, Αργεντινή, Γαλλία, Ουρουγουάι, Ισπανία.
4: Σουηδία είπαμε.
0: Όχι. Δεν είναι η Σουηδία.
1: Σουηδία έχει
4: λίγο καλό. Ναι.
1: 5-2.
0: Να βοηθήσω λίγο, έχει πει 7-8.
1: Ένα έχουμε πάρει, ένα.
0: Σταμάτα, όχι. Αμφισβητείτε αυτό το τρόπαιο.
1: Από κανένα δεν αφήνει.
4: Όχι. Δεν έχει πάρει.
0: Ναι! Ένα έχουμε. Πέτρο, συγγνώμη, τώρα ήταν 7-8.
1: Είναι δυνατό.
0: Είναι πολύ λάρτζο ο Πέτρο. Λοιπόν, δύο ο Γιώργο. Πάμε. Εύκολο τώρα για το φίλο μου τον Πέτρο. Πού διεξήχθη το Μουντιάλ του 1982?
3: Το εύκολο είναι αυτό.
0: Εύκολο είναι. Έλα. Πόσο χρόνο είσαι, είσαι μικρός?
3: Είμαι το 95.
0: Πόσο είσαι?
3: Είμαι το 95, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο τότε.
3: Μη σας ξεχελάει το μαλλί, λοιπόν, μπουκλά, είναι...
0: να βοηθήσω τότε λίγο, λοιπόν. Είναι στην Ευρώπη.
3: Έγινε στην Ευρώπη, ε. Λοιπόν, θα πούμε... Μία Γερμανία. Όχι.
1: Όχι.
0: Γιώργο, το ξέρει.
4: Καλά, μου ρώτησε ό,τι άκουσα. Πραγματικά.
1: Πού έγινε το Μουντιάλ του 82.
4: Το 82? Mm. Το 82 έγινε στην Ιταλία.
0: Όχι, δεν την παίρνει κανένας.
1: Κανένας.
0: Στην Ισπανία.
1: Ισπανία.
0: Λοιπόν, το πήρε η Ιταλία με το Ρώση. Ο Γιώργος τώρα έχει το δικαίωμα τη πρώτη απάντηση. Η πρώτη σκόρερ όλων των Μουντιάλ, οι τρεις πρώτες σκόρερ.
4: Είναι δύσκολο. Ρονάλντο θα έλεγα. Κλόζε. Κλόζε, όχι.
0: Κλώσε. Δεν μπορούμε να πούμε γιατί αν δεν το βρίσκει, θα πρέπει να πάμε στον Πέτρο μετά.
4: Κλόζε, να πούμε Πελέ, Ρονάλντο. Ποιος όλοι, Μέση. Κλόζε.
0: Λοιπόν,
1: να πάμε στον Πέτρο.
0: Να πάμε στον Πέτρο.
1: Για πάμε στον Πέτρο.
3: Σίγουρα ένας είναι ο Κλόζε, όχι τέτοιο. Mm. Λοιπόν, ο άλλος πρέπει να είναι ο... πώς λεγόταν της Ρεάλ.
2: Τη βοήθεια του κοινού.
3: Της Ρεάλ ο παλιός. Όχι τη Μάρη. Όχι Δελπιό.
0: Ο Ντιστέφανο.
3: Ο Ντιστέφανο.
0: Όχι, δεν είναι.
3: Όχι, δεν είναι όμως.
0: Λοιπόν.
3: Και θα έλεγα και Μέση.
0: Είναι Κλόζε, Ρονάλντο και Μίλερ. Επίσης κανείς. Ήταν δύσκολη αυτή.
1: Και για εγκυκλοπαιδικές γνώσεις 16 Κλόζε, 15 Ρονάλντο, 14 Μίλερ.
0: Πάμε πρώτα, το απαντάει ο Πέτρος τώρα. Πόσες φορές συμμετείχε η εθνική ομάδα της Ελλάδας σε Μουντιάλ, πότε και πού, εύκολο είναι αυτό.
3: Λοιπόν, η μία είναι το 14.
0: Ναι.
3: Που ήταν. Σε ποια χώρα διεξήχθη,
0: Ναι. Πέρμα στις χρονολογίες για να τις βρούμε τις χώρες.
3: Πού?
0: Πέρμα στις χρονολογίες και να τις βρούμε τις χώρες.
3: 14.
0: Ναι.
3: Ήταν. Το. Το 2 ή όχι. Όχι. Το 6. Ούτε αυτό είναι. Ωραία. Το 14 θυμάμαι.
0: Ναι.
3: Και τώρα θα αφήνει στον Γιώργο.
0: Έλα, Γιώργο.
4: Με τον Παναγούλια το 86 στην Αμερική. Άλλο ένα. Άλλο ένα Μουντιάλ ήτανε.
0: Είναι τρία Μουντιάλ.
4: Τρία Μουντιάλ ήτανε. Το 86 είπαμε, ναι. Με τον Παναγούλια στην Αμερική. Και με τον. Κάτσε με την Αργεντινή. Όχι, αυτό ήταν το 86.
0: Λυπάμαι.
4: Όχι.
0: Είναι
4: το 90.
0: Το 94 Αμερική, το 2010 Νότια Αφρική και το 14 Βραζιλία. Πάμε παρακάτω. Πρώτος απαντάει ο Γιώργος τώρα. Το ζευγάρι του τελικού του 90 και το αποτέλεσμα. Αντεδάβαλος σκόρε, γιατί είμαι καλός.
4: Το 90 η Γερμανία ήταν τότε. 1-0.
0: Μπράβο, με ποιον?
4: Του Λόταρ Ματέου στον γκολ με τον. Φάουλ του Φωματέου δεν ήταν.
0: Όχι, κοντά είσαι. Ναι.
1: Εντάξει, παρόλα αυτά
0: θα το δώσουμε. Ποιο κέρδισε, πες μας.
1: Το είπε. Ποιος κέρδισε.
4: Η Γερμανία με τον, ναι.
0: Ποιον κέρδισε. 1-0, ποιο κέρδισε.
4: Όχι, η Γερμανία.
0: Επανάληψη του τελικού. Τι άλλο να κάνω. Σπαθιά να καταπιώ.
4: Γερμανία, Ιταλία.
1: Για δοκίμασε.
0: Το 86 ποιος ήταν ο τελικός.
4: Α, με την Αργεντινή.
0: Μπράβο, εντάξει.
4: Ναι, που δεν το πήρε μετά, ναι.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Με γκολ του Μπρέμε στο 85.
0: Μπράβο. Γιώργο, τη δίνουμε. Πέτρο, τη δίνουμε. Αυτό είναι ο άνθρωπο.
1: Μεγαλόψυχο.
0: Δεν έχω χώρο για την τηλεόραση. Πες, δεν απαντάει ερωτήσεις. Τη δίνει στον Γιώργο τη απαντήσει. Τη μισή λέει δεν πειράζει. Πες την αλήθεια. Λοιπόν.
3: Τώρα δεν είναι. Εδώ πέρα μιλάμε για μάθημα.
0: Άκουσε με. Θα σου πω τώρα δύσκολη ερώτηση.
3: Ωραία.
0: Δεν την κοίταξε εδώ κανένα. Αλλά πε ένα από τα δύο-τρία ονόματα που θα σου δουν πρώτα έτσι.
3: Τέλεια.
0: Να σε βοηθήσω λίγο γιατί. Ποιος παίκτης είναι ο πρώτος όλων των εποχών σε assist στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Θα έλεγα ο Μόντριτς.
0: Τώρα και εσύ. Σου λέω πες το προφανές. Όχι. Γιώργο.
4: Να πούμε, Πελέ.
0: Μπράβο. Να, είναι το προφανές. Μπράβο. Και λοιπόν, παίρνει και αυτό το πόντο Γιώργος. Λογικά δεν γυρίζει το αποτέλεσμα. Απλά να πούμε τις ερωτήσεις έτσι για
1: το... Ναι, όχι, να τις κάνουμε. Είναι ωραίες.
0: Ποιος παίκτης έχει τις περισσότερες συμμετοχές σε τελική φάση Μουντιάλ. Σε αγώνες, όχι σε πέντε παγκόσμια κύπελα. Ποιος έχει παίξει περισσότερους αγώνες.
4: Περισσότερους αγώνες, συμμετοχές.
1: Πρέπει να σκεφτείτε.
4: Ρονάλντο, θα έλεγα.
0: Κοντά είσαι.
1: Πρέπει να σκεφτείτε ομάδες που έχουν πάει μακριά στη διοργάνωση.
0: Δώσε στον Πέτρο.
3: Ξανακάνουμε λίγο την ερώτηση.
0: Περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες Μουντιάλ. Όχι σε διοργανώσεις, σε αγώνες.
3: Θα έλεγα Μέση.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, πήραμε πρώτος πόντος. Δώστε ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά. Δώστε ένα χειροκρότημα,
1: Πέτρο.
0: Λοιπόν, δύσκολη ερώτηση. Τώρα μιλάς εσύ, Πέτρο.
1: Τώρα αυτό το σταύρο μου είναι.
0: Εάν κερδίσεις,
3: ναι.
0: Σου βγάζω κι εγώ άλλη μία τηλεόραση εδώ.
1: Λοιπόν. Την 9 Ιντσότου και Τσετσόγλου.
0: Όχι, όχι. Εκεί είναι στα δική της αξίας. ποιος έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ σε έναν αγώνα. Δεν θα σου πω και πότε και τα λοιπά. Έστω να μου πεις τον παίχτη. Το θυμάται μόνο η μάνα του. Όπα, όπα. Ακυρώνεται η προσφορά μου γιατί βλέπω σκονάκι.
3: Ήτανε με την κεφαλιά ψαράκι ο...
0: Περισσότερα γκολ σε έναν αγώνα.
3: Σε έναν αγώνα. 1994.
0: Μπράβο. Περιμένουμε το κοντρόλ να μας ενημερώσει. Όπου κοντρόλ βάει ο Τσούτσικας, είναι στο αυτή του Πέτρου.
3: Τώρα αυτό δεν είναι πληροφορία. Καμερούν, Ρωσία, το ξέρα.
0: Ρωσία, Καμερούν, ναι.
3: Σαλέγκο.
0: Σαλέγκο. Λοιπόν, περίμενε τώρα επειδή φεύγει. Το μικρό όνομα του Σαλέγκο, ξέρεις, όχι.
1: Πόσα γκολ είχε βάλει σε εκείνο το μάτς?
0: 5 γκολ. Όλεξ Σαλέγκο.
1: 5 γκολ.
0: Λοιπόν, ας τη δώσουμε έτσι κι αλλιώς, έχεις χάσει, Πέτρο μου. Όχι, όχι, είπαμε ακυρώνεται. Ακυρώνεται. Με το που είδα το σκονάκι, είπα ακυρώνεται. Λοιπόν, την τελευταία ερώτηση, πρώτο τον Γιώργο να απαντά. Ποιο παγκόσμιο κύπελο συνδιοργανώθηκε για πρώτη φορά από δύο χώρες, πότε και πού?
4: Δύο χώρες.
0: Με κοιτάει η Κυριακοπούλου, απορριμμένη.
1: Το πρώτο μουντιάλ δηλαδή που έγινε από δύο
0: χώρες. Δεν έγινε σε μία χώρα.
1: Έγινε σε δύο.
0: Τώρα φέτος γίνεται σε τρεις. Πού διοργανώθηκε και έγινε σε δύο χώρες και πότε? Εύκολο να το εξήσει.
4: Πολωνία ήταν μία, όχι, τότε ήταν.
0: Είναι Euro.
1: Euro είναι αυτό.
4: Euro είναι αυτό.
0: Γίνεται Euro του 12. Πάμε λίγο πιο πίσω.
4: Μουντιάλ, Μουντιάλ δύο χώρες.
0: Έχει κρυθεί το αποτέλεσμα, οπότε μπορεί να πας, δεν θα γίνει πλάστικα.
4: Δύσκολο.
0: Μακριά μας έχει γίνει, μακριά μας.
4: Άλλη Ήπειρο.
0: Ναι, μακριά μας, μακριά μας. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι ο Τσούτσικας πηγαίνει και κάνει...
1: Και ακούγεται ένας στο μικρόφωνο, ένας πουργίτη.
4: Το φαινόμενο, είχε παίξει το φαινόμενο.
0: Είχε παίξει το φαινόμενο. Ήταν τα τρία ρο τότε.
1: Είχε αυτό το μαλλί το περίεργο, το τριγωνάκι μπροστά.
0: Αλλιώς λεγόταν.
4: Στην Κορέα με τους Κορεάνους.
0: Κορέα και.
4: Που παίξαν τους Ιταλούς.
0: Ναι, Κορέα και.
1: Που σφάξαν όλο τον κόσμο.
0: Μπράβο. Ήταν τα τρία ρο τότε. Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Ριβάλτο. Ωραία, Γιώργο, έχεις πάρει την τηλεόραση. Την έχω εδώ, δεν ξέρω πώς θα την κουβαλήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Πέτρο. Την άλλη φορά πρέπει να το κάνουμε αλλιώς. Πρέπει να έχω και ένα δώρο για τον Πέτρο. Τώρα δεν τα έχουμε μοιράσει όλα. Αλλά για την χαρά του. Θα μου έρθει το επόμενο Σάββατο και θα κερδίσει δώρο χωρίς διαγωνισμό.
3: Έμαθα κάτι παραπάνω για το Μουντιάλ που δεν το ήξερα. Οπότε είμαστε και οι δύο κερδισμένοι.
0: Αυτό είναι AI, δεν είναι πραγματικότητα. Δεν υπάρχει. Είναι τόσο ήρεμο, τόσο γλυκό. Έλα το άλλο Σάββατο και κερδίζει δώρο.
1: Έλα, Πέτρο.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσουμε. Πέρασε καλά, Νίκο μου.
1: Πάρα πολύ καλά, Σταύρο μου. Το ξανακάνουμε.
0: Α, ναι,
1: έαμε. Το κλείσαμε από τώρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, είτε διαζώσεις από το Athens Metro Mall, είτε από τον αέρα του Big Wings που αρφέμουν 94,6. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιάννη Κούμα που ήταν κοντά μας για μία ώρα, τα είπαμε, περάσαμε ωραία. Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Ευχαριστούμε Στέφανο Παλουότολο και Παντελή Καλαϊτζίδη που έστειλαν εδώ όλο τον μηχανισμό για να έρθει ο ήχος στα αυτιά σας. Ευχαριστούμε την Αναστασία Βοσνάκη και την Εύα Ζαχαριουδάκη που βοήθησαν πάρα πολύ σε όλο αυτό το εγχείρημα του Διόρου.
1: Και όλους εσάς μας ακούγατε
0: και μας ανεχτήκατε. Μένετε συντονισμένοι διότι ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι reporters 4 με. Όχι 4, 2 με 4. Και μετά, ξέρετε εσείς, μετά υπάρχει και ο πέμπτος τελικός του μπάσκετ, του GPL. Γιατί εντάξει, καλά μπορούσαμε, αλλά αρχίζουμε
1: να μιλάμε. Ναι.
0: Από τον Νίκο Ράλη.
1: Και τον Σταύρο Κοντροθύμιο.
0: Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς τα ξαναλέμε από εδώ, από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων, το άλλο Σάββατο στις 12 η ώρα με πολλές εκπλήξεις, πολλά δώρα και καλεσμένους.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6. bwinsport FM 94,6. bwinsport FM 94,6.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
13: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
12: Για μένα?
13: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
12: Ε, τότε δες το κουλ.
13: Στην πόλη, αποκλείεται.
12: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
13: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
17: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
18: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
19: Πάμε Cherry Park.
18: Ναι!
19: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
18: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
19: Cherry Park, the place of happiness.
20: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
21: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος. Καταγγελία στην αστυνομική διεύθυνση Καλαμάτας έκανε ο διαιτητής Γιάννης Τσιμπούρης για συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο σπίτι του στη Μεσίνη, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια του ιδίου και της οικογένειάς του. Ο 33χρονος ρέφερι έχει σφυρίξει στον πρώτο και τρίτο τελικό της τύχημα GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Ακτόρο. Βγαίνει πρωταθλητής της τύχημα GBL, οι αιώνιοι κοντράρονται στο κατάμεστο σεφ στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς. Πάνω πλοία ερυθρόλευκη, χωρίς Λούκα και Ρογκαβόπουλο το τριφύλι, την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει για Όσμαν. Τζάμπολ στις 6, μετάδοση από το Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Earth 2 Sport. Ταυτόχρονα θα είναι γεμάτο και το Telecom Center, αφού έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια μηδενικού κόστους που εξέδωσε η πράσινη ΚΑΕ. Σε μία ώρα από τώρα, οπαδοί και των δύο ομάδων θα πάνε στα ξενοδοχεία που κατέλησαν οι αποστολές για να εψυχώσουν τους παίκτες. Συνεχίζονται οι αλλαγές στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Στο πλαίσιο αυτών, ο Στέφανος Κοτσόλης αναβαθμίζεται σε τεχνικό διευθυντή, ενώ ο Μιγγέλ Κορώνα, που κατέχει αυτή τη θέση, θα εκτελεί στο εξής χρέη συμβούλου σε σχετικά ζητήματα. Έτοιμος να κάνει την τελική κίνηση για τον Τσάπρα του Λεβαδιακού είναι ο Παναθηναϊκός. Ψηλά στη λίστα για το κέντρο άμυνας ο Ολλανδός Φαν Ντρόγκελεν της Άψονσπορ και για το αριστερό άκρο ο Δανός Κρίστιανσεν της Λέστερ. Στη λίστα Κολονίας και Άουξμπουργκ βρίσκεται σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα ο Ζαγαρίτης που ενδιαφέρει τους πράσινους. Την απάντηση της Τζιρόνα για τον εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα περιμένει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κλείσει άμεσα την υπόθεση. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για το μέσο Καντιού της Λωριάν και τον στόπερ Μάρμολ της Λας Πάλμας. Η κατάκτηση του Conference League είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου, δήλωσε ο Τζικίνιο σε πορτογαλική ιστοσελίδα. Στην απόκτηση στόπερ χαφ ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ ο Χαβιέρ Ιμπάλτα και ο στόχος είναι να υπάρξει τουλάχιστον μια προσθήκη μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο οι ανανεώσεις Γιώβιτς και Πιλιού. Η επικοινωνία Ιβάν Σαββίδη και Ράσβα Λουτσέσκου θα δρομολογήσει τις οριστικές εξελίξεις στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας των ΠΑΟΚ, με τις πιθανότητες αποχώρηση του Ρουμάνου να είναι αυξημένες. Επαφές με τη Φιωρεντίνα και την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκο αρχίζει ο δικέφαλος του Βορρά. Έτοιμος να επιστρέψει μετά από 19 χρόνια στον Όφη, αναλαμβάνοντας τη θέση του τεχνικού διευθυντή, ο Μάκης Μπελεβόνης, ο οποίος αποχώρησε προημερών από τον Πανετολικό, όπου είχε το ίδιο πόστο. Για φιάσκο κάνει λόγο σε ανακοίνωση της ΑΕΛ Νόβιμπετ με αφορμή την τελευταία συνάντηση με τον υποψήφιο αγοραστή Ζήση Ντελόπουλο. Το 4-4 στο European League θέλει να κάνει η εθνική ομάδα βόλεϊ.

0: μέρος από τον Big Win Sport FM στις 3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Reporters.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ο Φίλιπ Ανιόλ, παίκτης της Bayern Μονάχου. Απέναντι στον Πουφόν, τα νεύρα τετωμένα, γκολ. Κρατάει ο Σανιόλ την εντατική τη Γαλλία. Ο Γκρόσο,

παίρνει τον τίτλο απέναντι στην Γαλλία. Η Ιταλία που μας θέλω λείπει θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και τυπικά σε λίγα δευτερόλεπτα. Την ώρα που ο Καναβάρο παίρνει το κύπελλο και το σηκώνει στον ουρανό του Βερολίνου, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη επιτυχία της Ιταλίας να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από 24 χρόνια. Της Ιταλίας που πέρασε μέσα από χίλια κύματα σε αυτή τη διοργάνωση και αυτή τη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Το κατάφεραν και η Ιταλία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2006.

0: Γεια σας, γεια σας. Big Win Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Ναι, ακούτε καλά. Είναι η εκπομπή Reporter. Είναι εκτάκτος τούτο το Σάββατο, αλλά και το επόμενο.
1: Α, και το επόμενο δύο.
0: Είδες, ενημερώνω, Κώστα μου.
1: Α, ακούτε και το επόμενο δύο.
0: Έτσι, δύο, τέσσερις και το επόμενο. Και μετά κάποιες τον Ιούλιο, τα οποία εμείς θα τα ρίξουμε ένα μπιστόλι από εδώ μέχρι την Ομόνοια, όπως καταλαβαίνεις. Δεν θα είμαι θα εδώ. Και οι δύο, στις άδειές μας. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είναι ο Κώστας Νικολακόπουλος. Είμαι ο Γιώργος Τσακίρης. Είναι εδώ μαζί μας και ο Νίκος Παγκάκης. Θα έρθει τώρα σε λίγο να σας καλησπερίσει και εκείνος. Θα πάμε μαζί παρέα μέχρι τις 4 να τα πούμε για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έχουμε Κούλι, Κουλάρα, Κυριακάρα. Σταθερόπουλο βέβαια στις μουσικές επιλογές, στη ρύθμιση του ήχου, στο γεγονός ότι η αγριοφωνάρα μας φτάνει υπέροχα στα αυτιά σας. Έχουμε στην δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής στο Μανώλη τον Μουσουράκη. Είναι μέρα μπάσκετ και ποδοσφαίρου βέβαια για μας που είμαστε μουντιαλικοί. Αλλά εντάξει, για τον τόπο μας λέμε, για την Ελλάδα. Έχει τον τελικό τη σειρά, το πέμπτο μάτς του πρωταθλήματος της. Πώς τη λέμε,
2: Basket League.
0: Ναι, αυτό τέλος πάντων. Με τον Ολυμπιακό να θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του για να πανηγυρίσει την κατάκτηση και του πρωταθλήματος μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι το κύπελλο το πήρε ο Παναθηναϊκός, έτσι, ναι. Γιατί αυτά γίνονται και νωρίς και τα ξεχνάω εγώ. Στο μπάσκετ γίνεται πιο. Και εσύ, Λοιπόν.
1: Εγώ, άμα το είχαμε χάσει, το ξέχασα.
0: Το ξέχασες. Οπότε το ξέχασες σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Θέλει σίγουρα να πάρει μια άτυπη ρεβάνς. Πώς θα το πω τώρα, δεν μπορώ να το νιώσω κιόλας σαν Παναθηναϊκούς.
1: Ρεβάν.
0: Ότι μας το πήραν στο σπίτι μας στο ευρωπαϊκό, αλλά βέβαια πιο μεγάλο.
1: Να τους πάρουμε κι εμείς.
0: Και εμείς να τους κλείσουμε εντός εισαγωγικών το σπίτι, να τους πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν θα είναι κακό για τους πράσινους. Σε μια κακή του σεζόν, να το πούμε έτσι, μπασκετικά φέτος. Δεν ήταν πολύ καλή, αλλά στη διάρκεια αυτής της σειράς. Έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλα ψυχικά αποθέματα, να το πω έτσι. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ψάχνει, νομίζω, να γεμίζει πιο πολύ. Στην έδρα του γεμίζει πάντως με τον κόσμο του. Ήταν καλό σχετικά στα δύο παιχνίδια από ό,τι είδα. Ωραία παιχνίδια έχουν γίνει. Φανταστείτε ότι έχω δει το ένα. Κώστα, έχω δει το ένα ολόκληρο.
1: Πω σοβαρά.
0: Ναι, ναι, έτυχε δηλαδή.
1: Εγώ διαβάζω ότι όλο γίνονται επισκέψεις σε σπίτια διαιτητών.
0: Ναι, και αυτό διαβάζω.

0: Τώρα. Τώρα ότι έγινε επίσκεψη σε
1: δεύτερο διευθυντή.
0: Σε δεύτερο,
1: μια με, τον, με την Τζαρούχα, μια με τον.
0: Ναι. Την Τζαρούχα δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί τη επιτρέπουν να σφύρει. Αλλά τον άνθρωπο τώρα και ναι, δεν ξέρω.
1: Νεκάτερον,
0: έχουν τώρα, πρόβλημα με του διαιτητέ. Η Πράσινα και ο Νίκο. Να, αυτοί που έχουν πρόβλημα με του διαιτητέ. Στον μπάσκετ, λέω τώρα.
2: Α, στον μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο ποδόσφαιρο και ο Κώστα.
2: Ελπίζω...
0: Όχι ο Κώστας Κώστας, ενώ ο Ολυμπιακός με τον Λανουά.
2: Είχαμε κάποια προβλήματα.
0: Εσείς δεν έχετε τώρα... με τον Λανουά και εμείς.
2: Με τον Λανουά
0: όχι,
2: δεν βλέπω.
0: Στο μπάσκετ όμως.
2: Στο μπάσκετ όμως δεν, ο Λανουά του μπάσκετ.
0: Ναι, ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω ποιος είναι.
2: Θα δούμε σήμερα, θα δούμε. Ναι. Δεν πρέπει να μιλάμε τώρα, γίνει το ματσάκι.
0: Προφανώς να γίνει, μακάρι να μην επηρεάσει καθόλου η διαιτησία και πάλι. Μακάρι, σίγουρα όμως το μπάσκετ, επειδή είναι τέτοιο το άθλημα δηλαδή.
2: Επηρεάζει εκ των πραγμάτων.
1: Θα πει, μπράβο.
0: Δηλαδή δεν μου έδωσε μια επαφή, με άγγιξε, δεν έχω καταλάβει ποια είναι φάουλ, ποια δεν είναι.
2: Ναι.
0: Πολλές φορές.
2: Ο γενικός κανόνας είναι ότι η παρατεταμένη επαφή είναι φάουλ. Δηλαδή το μπάσκετ είναι άθλημα επαφών. Μπορείς να παίξεις μια σχετική άμυνα και κατά το δοκούν ο κάθε διαιτητής να κρίνει. Όμως όταν τον πηγαίνει
0: κάπου. Εγώ καλωτσάκι, να μην πάω στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για να μην νομίζεις.
2: Όχι, γενικά το λέω.
0: Όχι, παίρνω το πλευρό των πράσινων ή των κόκκινων. Έχω δει σε παιχνίδια της ΑΕΚ τις ίδιες επαφές. Να μην σφυρίζονται. Όχι μόνο κατά της ΑΕΚ. Ενώ να έχει δοθεί υπέρ της ΑΕΚ φάουλ, ας πούμε, με τον Άρη. Μια επαφή την οποία στα καπάκια γίνεται ίδια στη ρακέτα της ΑΕΚ. Κατά της ΑΕΚ, έτσι. Και να μην δίνεται. Και εκεί το αλλάζω πάντα.
2: Εκεί
0: αλλάζω πάντα το κανάλι. Και λέω βάλε αγόρι μου και δες απανθρακικός δόξα βήρωνα, δεν με ενδιαφέρει. Να ξέρω τι γίνεται.
1: Να δώσω συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού για τη μεγάλη τους επιτυχία.
2: Τα πήρανε
1: ευρωπαϊκό τρόπαιο.
2: Champions League
1: το ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: Και κερδίζει τη Φερεντσβάρος που η Ούγγρη είναι δυνατή. Πολύ στο water polo.
2: Είναι δυνατός ο Ολυμπιακός στο polo παραδοσιακά.
0: Ναι, και τα κορίτσια του και τα αγόρια του. Γενικότερα, Πειραιά είναι. Πάλιρο είναι. Έχουν θάλασσα οι άνθρωποι. Πρέπει να είναι καλή στο αντικείμενο. Ενώ εμείς στη Φιλαδέλφια πού να βρούμε.
2: σε πισίνα.
0: Εσύ στον Κίζη πού να βρεις.
2: Τώρα κάτι κινείται τώρα στο πόλο το δικό μας. Παίρνουν καλούς παίκτες.
0: Εντάξει, ξέρω. Εγώ για τη θάλασσα το λέγα. Το έλεγα για το.
2: Κοίτα στο πόλο Ολυμπιακό.
0: Αν πάρει τους παίκτες.
2: Για να είμαστε αντικειμενικοί, τώρα έχει ξεφύγει στο πόλο Ολυμπιακό.
0: Φέτος στο αντρικό κάτεξατε καλά, είδα με τον Ολυμπιακό. Είδα ένα-δύο γκολ.
2: Τώρα δυνάμωσε κι άλλο.
1: Στο τσακ δεν πήγε και για το ευρωπαϊκό Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακό ή άντρε. Οι άντρε λε.
1: Ναι, κρίμα.
2: Ο Παναδάκο θα μπορέσει να κοντράρει τον Ολυμπιακό για να δούμε καλύτερο πόλο. Ναι. Όταν φτιαχτεί ο Βοτανικός, που θα έχει ο Εραστέχνης πολύ περισσότερα έσοδα πλέον.
0: Α, ναι, δεν θα έχει πισίνα εκεί.
1: Όχι,
2: θα έχει.
0: Δεν προβλέπετε πισίνα εκεί. Δεν ξέρω.
2: Έχει ένα κολυμπητήριο, τώρα δεν ξέρω. Έχει κολυμπητήριο.
0: Μάλιστα. Δεν τα ξέρω και εγώ, δεν το έχω δει το
2: και εκεί θα. Εγώ δεν το είπα για αυτό, για την έδρα. Το είπα για το γήπεδο, ότι θα είναι πολύ περισσότερα τα έσοδα για να κάνει μεταγραφές ακόμη πιο δυνατές ο Βοτανικός, αν και φέτος. Αυτή τη στιγμή για όποιον λίγο ασχολείται με το πόλο, έχει πάρει πάρα πολύ καλού παίκτες ο Βοτανικός και θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό στον χρόνο σίγουρα.
0: Λοιπόν, είχαμε και Μουντιάλ. Έχουμε βασικά, δεν είχαμε. Έχουμε σε εξέλιξη ένα Μουντιάλ, το οποίο είχαμε τα ξημερώματα το μάτς των ΗΠΑ της Αμερικής, της τρίτης ομάδας εκ των διοργανωτών, που κέρδισε 4-1 εύκολα την Παραγουάη. Αναμενόμενα, θα πω εγώ, θα είναι μία από τις απογοητεύσεις η Παραγουάη. Έχασε και ένα πολύ σημαντικό παίχτη της μεταβατισμού, αλλά γενικότερα δεν είναι πολύ καλά. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ τουλάχιστον από την Λατινική Αμερική και από την Κεντρική και από όλη την Αμερική, τέλος πάντων, αυτό που ανέφερε για την Παραγουάη είναι ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο
1: Παραγουάη που μας κέρδισε εδώ, να μην πω και εύκολα.
0: Και ναι, ναι, και όμως. Το διάβαζε, σου λέω, πριν από δύο μέρες αυτό. Και το διάβαζε γιατί μου τότε ένας φίλος για το στοίχημα να τους παίξω. Λέει να μην πάρουν βαθμό. Δεν ξέρω πώς στοίχημα. Κάνω ό,τι θες. Ό,τι διαβάζεις, του λέω. Έχει Κατάρ Ελβετία σήμερα, αν θυμάμαι σωστά. Ματσάρα στην κοκκινιά. Τι.
3: Κοκκινιά
0: είμαι. Α, ναι, ναι. Και αύριο έχει τα σπουδαία. Εμένα αύριο μου αρέσει πάρα πολύ αγωνιστική, πρέπει να πω. Έχει φοβερό μάτς τα ξημερώματα. Το μία η ώρα την Κυριακή. Ναι, μία το βράδυ σήμερα δεν είναι.
3: Αλλά. Ξέρω τι λένε, μία το βράδυ.
0: Μία το βράδυ είναι αύριο. Εντάξει, θα κάνω τώρα. Πέρασε τις 12.
1: Μία μετά τα μεσάνυχτα.
0: Βραζιλία-Μαρόκο. Εντάξει. Είναι το πρώτο μεγάλο μάτς νομίζω τη διοργάνωση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Η Βραζιλία και το Μαρόκο έχει.
0: Ο Μαδάρα.
1: Ελκαμπή. Θα παίξει ο Ελκαμπή.
0: Θα κοιμηθεί. Εντάξει, μπορεί να παίξει αυτό. Έχει καλού, δεν έχει λίγου. Δία έχει.
1: Έχει αλλάξει τώρα προπονητή το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ο Ελκαμπή στο Ρέντι, στις προάλλες πριν φύγει, ότι κάποια μάτς θα τα παίζει και χωρίς σεντερφόρ. Θα βάζει δηλαδή έναν εξτρέμ σεντερφόρ.
0: Α, θα παίζει με false nine δηλαδή, ναι.
1: Ναι, ναι, όπως αυτό στη Ρεάλ.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Ναι,
0: Ιμπραήμ Δίας.
1: Μπράβο, Μπραχήμ αυτός.
0: Μπραχήμ,
1: ναι. Μπορεί να παίζει με αυτόν center four, οπότε δεν ξέρω να τον βάλω.
0: Εντάξει, λογικό είναι, παιχτάρα έτσι. Θες να πάρουμε το πρώτο μας διάλειμμα μετά, αφού είπαμε τα γενικά, και να επιστρέψουμε ρεπορτάζ. Για πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
15: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
16: Γιατί το λες αυτό?
15: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
16: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
15: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Να ξεκινήσουμε έτσι, μια σκηνή εδώ ο Κώστας να του δώσει λίγο την μπάλα να παίξει. Να πάμε.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ολυμπιακό ΑΕΚ, Παλαθηναϊκό θα το πάμε έτσι για να ξέρει ο κόσμος και τη ροή. Πάμε.
1: Ωραία. Για τον Ολυμπιακό να πω ότι ως συνήθως βρισκόμαστε σε καμιά δεκαριά ανοιχτά θέματα, τα οποία προσπαθεί να κλείσει ο Ολυμπιακός σιγά σιγά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πιο κοντά ο Ολυμπιακός είναι στην περίπτωση του Ρόκα, του αριστερού εξτρέμ, δεξιοπόδαρου αριστερού εξτρέμ της Τζιρόνα. Έχει κάνει ο Ολυμπιακός και άλλη πρόταση χτες. Δεν μπορώ, σίγουρα δεν υπάρχει συμφωνία, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ωστόσο είναι μία πρόταση πάνω στην οποία πραγματικά φαίνεται να μπορεί να γίνει μία σοβαρή συζήτηση ώστε να υπάρξει συμφωνία. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρα ότι τον θέλει τον παίχτη, γι' αυτό έχει κάνει και προσφορές και αντιπροσφορές. Είναι καλό που και ο παίχτης θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Οπότε είναι αυτή τη στιγμή μια περίπτωση που πραγματικά την δουλεύει, να το πω έτσι, Ολυμπιακός πολύ αυτή την περίπτωση. Τώρα από εκεί και πέρα είμαστε σε αναμονή εξελίξεων για την απάντηση της Λοριάν επί της νέας πρότασης που έχει κάνει ο Ολυμπιακός για τον Καντιού. Λοριάν έχει πει ότι δεν θέλει να τον δώσει τον παίχτη, ωστόσο ο Ολυμπιακός επιμένει, ο παίχτης φαίνεται να έχει καλή, πολύ καλή διάθεση απέναντι στον Ολυμπιακό και να δούμε κατά πόσον μπορεί αυτή η πίεση να μπορέσει να ξεκλειδώσει την μεταγραφή. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Το τρίτο θέμα έχει να κάνει με το Μαρμόλ. Ο Ολυμπιακός από χτες είναι στις τελικές συζητήσεις με τον παίκτη. Είναι μια περίπτωση που δεν είναι εύκολη παρότι ελεύθερος, γιατί βλέπουμε ότι και η Εσπανιόλ και η Θέλτα αλλά και άλλες ομάδες όπως και μια-δυο ξένες ευρωπαϊκές έχουν πέσει και αυτές πάνω του. Και ο παίχτης, αν θυμάμαι καλά, είναι Καταλανός, η Εσπανιόλ είναι η ομάδα της Βαρκελόνης. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να παίξει και αυτό ρόλο. Ωστόσο βλέπω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε διαρκή επαφή μαζί του, ότι, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Άρα έχουμε μία τρίτη περίπτωση που, την οποία ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει ή δυνατόν άμεσα. Αν καθυστερήσει και δεν γίνει τώρα το θέμα του Μαρμόλ, εννοώ τώρα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αυτό ας πούμε εννοώ, μετά θα αρχίσω να πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα γίνει. Γι' αυτό άλλωστε και βλέπω ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να το κάνει όσο μπορεί πιο γρήγορα, ας πούμε, αυτό το θέμα. Είναι τρεις περιπτώσεις που πραγματικά απασχολούν πολύ σοβαρά τον Ολυμπιακό. Τρεις από τις περιπτώσεις, όμως αυτές είναι περιπτώσεις που τις δουλεύει η ομάδα, να το πούμε έτσι, αυτό το διάστημα. Άλλο, θα γίνει μια τελική επαφή.
0: Τρεις είπες μέχρι στιγμής.
1: Τρεις, ναι. Θα γίνει μια τελική επαφή με τον Ερυθρό Αστέρα για να τελειώσει με τα γραφή του Πόποβιτ, του τερματοφύλακα. Περιμένουμε τις εξελίξεις για το θέμα του δεξιού μπακ, με το θέμα του Τσάπρα, της μεταγραφής του Τσάπρα γενικά, να το πω έτσι, όχι στον Ολυμπιακό, να είναι ακόμα ανοιχτό και τον Ολυμπιακό να έχει επιλογή και το Μάριο Βρουσάη. Θέλει ο Ολυμπιακός να έχει δεύτερο δεξιό μπακ, δεύτερο, τέλος πάντων, πρώτο δεύτερο, δεύτερο πρώτο, δεν ξέρω ό,τι άλλο, Έλληνα. Θέλει να έχει έναν Έλληνα δεξιό μπακ μετά από το Μαφαίο. Για την περίπτωση του δεξιού μπακ υπάρχουν επαφές με έναν παίκτη ο οποίος είναι ψηλός και πιο ψηλός από το Ρέτσο, να το πούμε έτσι, για τη θέση του δεξιού στόπερ. Για τη θέση του αριστερού μπακ έχει κοπάσει λίγο το πράγμα μετά την ιστορία με το Γιαννούλη. Για τη μεσαία γραμμή υπάρχει για πιο μπροστά από τον Καντιού ο Σουάρεθ, χωρίς όμως ακόμη έντονη κινητικότητα για το θέμα. Και για την επίθεση υπάρχουν κάποιες λύσεις, χωρίς όμως εκεί να βλέπουμε να γίνεται ακόμα πολλή δουλειά. Έχει άλλα πράγματα να κάνει ο Ολυμπιακός και μετά να πάει εκεί, εκτός και αν του κάτσει κάτι πάρα πολύ αξιόλογο που να πρέπει να το κάνει τώρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, και με τον αριστερό μπακ η αρχική σκέψη του Ολυμπιακού ήταν, είχε προτείνει ο προπονητής τον Πεδρόσα. Η αρχική σκέψη του Ολυμπιακού είναι ok, να πάρουμε τον Πεδρόσα, αλλά πρώτα να δώσουμε κάποιον από τους δύο. Όταν προέκυψε όμως του Γιαννούλη, επειδή θεωρήθηκε εξαιρετική περίπτωση του Γιαννούλη, σου λέει να τον πάρουμε και θα την βρούμε την άκρη. Δεν έχει προκύψει και συνεχίζουμε. Είναι και πολλές περιπτώσεις παικτών για να φύγουν, χωρίς όμως ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει τίποτα, πλην του Κωστίνια βέβαια που θα ανακοινωθεί από την Brighton και του Καλογερόπουλου που ανακοινώθηκε από την Νίρεμβέργη στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Νομίζω πως ο Μπιανκόν είναι αυτή τη στιγμή πιο κοντά στο να φύγει από όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Υπάρχει μία κινητικότητα, όχι όμως μέχρι τώρα σοβαρή, για τον Ορτέγκα και για τον Μπρούνο. Δεν έχει εκδηλωθεί κάποιο ενδιαφέρον σοβαρό, δηλαδή κάποια κρούση που να φαίνεται δελεαστική. Η Ουντινέζε εμφανίστηκε πράγματι για τον Ορτέγκα, αλλά δεν δείχνει να έχει τη διάθεση να μπει σε διαδικασία να πληρώσει λεφτά τα οποία θα ήθελε ο Ολυμπιακός. Από τους άλλες περιπτώσεις, ο Ντάνι Γκαρθία και αυτός θα ανακοινωθεί, θα τελειώσει και θα ανακοινωθεί πιθανόν μες την εβδομάδα. Ο Στουρνάρας επίσης για τρίτος goalkeeper και αυτός είναι προς ανακοίνωση, είναι τελειωμένα θέματα αυτά, όπως και ο Μαφέο. Οπότε είμαστε εκεί σε αναμονή όλων αυτών των θεμάτων και προφανέστατα και κανά δύο περιπτώσεων τις οποίες δουλεύονται πιο μυστικά και δεν έχουμε καταφέρει τουλάχιστον ακόμα να τις βρούμε. Αυτά.
0: Μάλιστα. Θέλεις να πάμε σε break για πολιτικό δελτίο? Θα έχουμε πολιτικό? Συγγνώμη ρε φίλε, εντάξει, πρώτο ξέρω εγώ, κάνω 12-2. 2-4 δεν κάνω. Τώρα που κάνω το μάθω. Δεν θα έχουμε πολιτικό δελτίο. Καλύτερα για εσάς. Break, διαφημισούλες και επιστρέφουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για την μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε στο Big Wings Sport FM 4,6. Πάμε στο πρωτάθλημα της ΑΕΚ, το οποίο ως συνήθως είναι στα χαλαρά του, αλλά ξέρετε, έρχεται ένα μπα. Και εκεί που είσαι χαλαρός και λες, έχεις χρόνο, έχεις κάνει, έχεις δείξει να τη μεταγραφή όπως του Ζουμπκόφ για παράδειγμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις προσθήκες, να επαναλάβω ότι η ΑΕΚ και ο Ριμπάλτα, ποιος είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με την αίσθηση τέλη του Ιούνιου, επιδίωξη, στόχευση έχουν να κλείσουν και τις δύο μεταγραφές που απομένουν σε ό,τι αφορά το τουλάχιστον πρώτο κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού. Για να είμαι ειλικρινής, όλου του αγωνιστικού σχεδιασμού, γιατί ο κότς όταν ερωτήθηκε μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό στη Φιέστα Τσάικ, δεν αναφέρθηκε για το πρώτο κομμάτι του σχεδιασμού. Είπε ότι οι ανάγκες μας, αν δεν υπάρξουν, δεν προκύψουν πωλήσεις και αποχωρήσεις για την επόμενη σεζόν, είναι τρεις συν μία. Και αναφέρθηκε σε στόπερ, θυμίζω, χαφ, μεσοεπιθετικό. Το μεσοεπιθετικό, μιλάμε για τον διεθνή Ουκρανό που αποκτήθηκε. Και απομένουν ο στόπερ και ο χαφ. Και στις δύο περιπτώσεις η ΑΕΚ έχει επαφές. Για αγορά μιλάμε και στις δύο περιπτώσεις μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν θα προκύψει αύριο μεθαύριο κάτι άλλο. Και αντίστοιχης ποιότητας, παύλα δυναμικής, με αυτή του Ζουμπκόφ. Ζουμπκόφ, καλά το είπα. Περιμένουμε να διαπιστώσουμε αν θα γίνει το επόμενο διάστημα άμεσα ή όχι. Είναι κουραστικό να το λέμε. Αυτά μέσα σε μία ώρα, δύο ώρες αλλάζουν όλα. Είναι γεγονός ότι στην ΑΕΚ εκτιμούν ότι μήνυμου μία ακόμα μεταγραφή θα γίνει προτού αποχωρήσει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στο πάρε δώσε, στο δώσε, προφανέστατα και η ΑΕΚ έχει περιπτώσεις που θέλει να δει να αποχωρούν, παύλα παραχωρούνται. Δύο από αυτές, για παράδειγμα, είναι οι ιδανικοί που το πήγαν και καλά και έχουν κάποιες κρούσεις. Ο Πάολο Φερνάντες με τον Πιερό. Ο Πιερό, βέβαια, θα πάει μετά το Μουντιάλ, είναι λογικό. Μιας και παίζει με την IT. Σε ό,τι αφορά στον Πάολο Φερνάντες, ψάχνει κάτι καλύτερο στην Ευρώπη από ό,τι μαθαίνω. Δεν αποκλείεται να υπάρξει και κρούση, παύλα πρόταση από ελληνική ομάδα. Όπως και να έχει, είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που έχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Αντίθετα, μια στασιμότητα παρατηρείται σε θέματα των Ιούμπισιτς και Ελίασον, και αυτό ίσως γιατί είναι πολύ νωρίς. Αφενός, αφετέρου, είναι λίγο λογικό. Μου στέλνετε χθες μηνύματα, αν και εφόσον επιμένει η ΑΕΚ να δώσει στα 2 εκατομμύρια με 3 τον Ελίασον, για παράδειγμα, ή τον Ιούμπισιτς τα λεφτά που τον πήρε. Κοιτάξτε, προφανώς και η οποιαδήποτε ομάδα θα ήθελε να. Από την Αμερική, συγγνώμη κιόλας, να το πω αυτό. Καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στο Βαγγέλη, στο Σωτήρη. Να είναι καλά, βρίσκονται στη Βόρεια Καρολίνα και στη Νέα Υόρκη. Ταυτόχρονα αποκλείεται. Να είστε καλά που μας ακούτε, να περνάτε υπέροχα στην Αμερική. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, έλεγα ότι προφανέστατα κάθε ομάδα θα ήθελε να πουλήσει έναν παίχτη στην αξία που τον απέκτησε, είτε ακόμα παραπάνω, έτσι. Τώρα, όταν πρόκειται για παίκτες που δεν έχουν τον ίδιο χρόνο συμμετοχής και δεν υπολογίζονται στο ίδιο βαθμό με τους υπόλοιπους, σίγουρα και αυτό είναι δύσκολο ως ανέφικτο να συμβεί, όπως αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, μπορεί η ΑΕΚ να θέλει να πάρει 2 εκατομμύρια ευρώ από τον Ελίασον, αλλά υπάρχει ομάδα να τα δώσει αυτά τα χρήματα. Θυμίζω ότι για αυτό το ποσό η ΑΕΚ το είχε δώσει το 2022 για να το φέρει στην ΑΕΚ, στην Αθήνα, από τη Γαλλία, που αγωνιζόταν, και τώρα έχουμε 2026. Έχουν περάσει 4 χρόνια και το τελευταίο 1,5 χρόνο, κακά τα ψέματα, ο Ελίασον δεν είναι ο παίχτης που ήταν όταν ήρθε με την ΑΕΚ. Και στο Ιούμπισιτς η ΑΕΚ έδωσε μια υπεραξία, πλήρωσε το Γενάρη 4 εκατομμύρια ευρώ και κάτι για να τον αποκτήσει. Με την εικόνα του και την παρουσία του, με 2 μήνες πολύ καλούς νομένα, αλλά με 2 μήνες μόνο φασική ενδεκάδα, δεν νομίζω ότι δύναται και εκεί να μπορέσει να βρει τέτοια πρόταση. Όπως και να έχει, αυτό που έχει σημασία και εγώ λέω γιατί είναι το ρεπορτάζ, είναι πως η ΑΕΚ δεν θα μπει στη διαδικασία να πάει σε ξεπούλημα, να το πω έτσι. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην περίπτωση του Ιούμπισιτς, είναι και διαφορετικά τα ηλικιακά δεδομένα εδώ. Εκτός λοιπόν τώρα από τις αποχωρήσεις, είπαμε για τις προσθήκες, πάμε για τις ανανεώσεις. Είμαι κεντρικό πρόσωπο σίγουρα του Λούκα Γιώβιτς, και δεύτερη περίπτωση του Σταύρου Πίλιου. Και στις δύο περιπτώσεις τα μηνύματα είναι θετικά και φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην ανανέωση με τους όρους που θέλουν και οι δύο πλευρές που έχουν βρεθεί πολύ κοντά στη συμφωνία. Παρατηρείται ένα τσεκάρισμα, αν θέλετε, από τον Λούκα. Προφανέστατα και θα κοιτάξει στην αγορά τι παίζει και στο εξωτερικό, στα κορυφαία πρωταθλήματα του της Ευρώπης. Περνάει υπέροχα στην Αθήνα, περνάει υπέροχα στην ΑΕΚ, νιώθει υπέροχα σε επίπεδο συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν χρειάζεται τα λέω αυτά και δεν είναι ότι θέμα μόνο ρεπορτάζ. Υπάρχει ο λόγος του ίδιου του Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος σε δύο συνεντεύξεις τα έχει αναδείξει αυτά στην πατρίδα του, και για την οικογενειακή διάθεση παραμονής και για το γιο του και για την γυναίκα του και γενικότερα για την οικογένεια που θέλουν να συνεχίσει στην Αθήνα. Εδώ μιλάμε πάντα για πρόωρες επεκτάσεις συμβολαίων, έτσι. Δεν είναι ότι λήγει το συμβολαίο του τώρα ή ότι έχει λήξει που λέει ο λόγος. Μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος έχει με το 27 και πάμε για μέχρι το 2028. Αυτά που έχει ακούσει από την ΑΕΚ σε οικονομικό επίπεδο είναι στο συνολικό κόστος, στο συνολικό τέλος πάντων ταμείο, αν το κάνουμε, είναι γύρω στα 400-500 χιλιάρικα πάνω από την περσινή του αμοιβή. Δεν είναι κακή, είναι 500 χιλιάρικα, ένα μισό εκατομμύριο που θα τον οδηγεί στα 3 καθαρά να παίρνει, να το πω έτσι. Μαζί βέβαια με τα μπόνους επίτευξης στόχων, έτσι, γιατί και φέτος έφτασε στα 2,5-2,6 με τα μπόνους που κατέκτησε και πολύ εύκολα βασικά, γιατί και πέρασε τους 32 όπως αναμενόταν στο conference, μπήκε στην οκτάδα την πρώτη. Αυτό δεν ήταν εύκολο στην αρχή, μετά στην πορεία φάνηκε ότι θα μπορούσε να το κάνει η ΑΕΚ. Και βέβαια κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτά τα δύο ήταν τα πιο δύσκολα μπόνους. Τα 9 έως 10 με 11 γκολ που είχε βάλει τα ξεπέρασε πολύ γρήγορα για όλη τη σεζόν και για πλάκα. Και στην περίπτωση του οποίου είναι το ίδιο, νομίζω ότι είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί η επέκταση συνεργασίας με τον Σταύρο Πή, ο οποίος εκτός των υπολείπων και αγωνιστικών, κυρίως έχει και ένα πολύ σημαντικό αβαντάζ, να το πω έτσι, την ελληνική παύλα ευρωπαϊκή λίστα. Είναι σε αυτούς τους παίχτες που πληρούν την προϋπόθεση και είναι σημαντικό αυτό για όλα τα ελληνικά κλαμπ. Και ειδικά όταν πηγαίνει σε αυτές τις δύο διοργανώσεις πιο σπουδαίες, που είναι το Champions League και το Europa. Γιατί άντε και με το Conference πας και 19 που λέει ο λόγος και 20. Στις άλλες δύσκολο να πας με 20-21 ποδοσφαιριστές μόνο, 17 και 4. Πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, είπα αυτούς. Ναι, ο προπονητής ανανέωσε. Μένει και ανανέωση, είπαμε. Ο προπονητής είναι στη Μύκονο αυτή την περίοδο, γιατί με ρώτησε χθες ο Νίκος Ζέρβα στο μαγκαζίνο, αν δουλεύει τις περιπτώσεις και τις υποθέσεις μεταγραφή.
1: Εσείς και μάνατζερ είναι όλοι, έτσι.
0: Σωστά, σωστά. Αν δουλεύει παράλληλα τις περιπτώσεις από την Ίμπιζα, μου είπανε, που συνήθως είναι γιατί έχει σπίτι εκεί ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ. Στις 23 Ιουνίου αναχωρεί για την Ίμπιζα ο coach. Θα επιστρέψει στην Αθήνα κοντά στα τέλη με αρχές Ιουλίου για να ολοκληρώσει τις βασικές λεπτομέρειες, γιατί ο προγραμματισμός του βασικού σταδίου προετοιμασίας έχει ολοκληρωθεί. Για τις λεπτομέρειες θα έρθει και για να φύγει μετά στις 6 Ιουλίου, θυμίζω, φεύγει η ομάδα για την Ολλανδία, προκειμένου να ξεκινήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας, αργούμε ακόμα δηλαδή. Και λογικά, βάσει ημερομηνίων, δεν γίνονταν κι αλλιώς. Και θα βάλει αυτές τις τελευταίες πινελιές, να το πω έτσι, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, που το καταρτίζουν βέβαια οι συνεργάτες στο συνήθως βάσει της κεντρικής ιδέας που έχει δώσει εκείνος. Είπαμε για τον Ριμπάλτο, ο οποίος θα επιστρέψει στα τέλη του Ιουνίου. Θυμίζω ότι και εκεί νομίζω θα τελειώσει και τυπικά το θέμα της επέκτασης συνεργασίας και του Καταλανού Διευθυντή Ποδοσφαίρου με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Αυτή είναι η επιθυμία του κλαμπ. Είναι σε. Αν όχι, έχουν ήδη συμφωνήσει στο παραένα, να το πω έτσι. Πάρα πολύ ικανοποιημένο με τη συνεργασία του με τον Μάριο Λιόπουλο. Πάρα πολύ ικανοποιημένο με τη συνεργασία του με τον Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ένας παράγοντας που παίζει, ξέρεις, και λίγο πίεση στον Ριμπάλτα, που κάνει σπουδαία δουλειά. Δεν το συζητάμε καν. Και περιμένουμε απλά τις εξελίξεις ό,τι αφορά αυτά τα θέματα. Χθες υπήρξε αυτή η εκδήλωση στο Ιωνικό Κέντρο με την μεγάλη του γένους σχολή, με τους καθηγητές, με τα παιδιά, με τον Μάριο Λιόπουλο δίνει το παρόν. Και αύριο έχουμε την εκδήλωση της έναρξης της παρουσίας του πρωταθλήματος στην επαρχία, που το ζήτησαν πολλοί φίλοι της ΑΕΚ, προκειμένου να κάνουν το κέφι τους, να βγάλουν τις φωτογραφίες τους, να το δουν από κοντά και πάει λέγοντας. Και εκεί θα ακολουθήσει και δείπνο του ιδιοκτήτου του κλάμπ, αν δεν κάνω λάθος, στους δημοσιογράφους. Δεν αποκλείεται να έχουμε και από εκεί κάποια ζητήματα, να προκύψει κάποια θέματα, να αποκαλύψει κάποια πράγματα, δεν το ξέρω κιόλας. Υπήρξε και μια συνέντευξη του Στεφάν Λανουά, για να μην νομίζει κανείς ότι αποφεύγω πράγματα, στο Fox Insider, να το πω έτσι, πώς λέγεται. Όπου αναφέρθηκε και στην ΑΕΚ και είπε ότι στην ΑΕΚ καταλάβαν ότι είμαστε ειλικρινείς. Γι' αυτό και μας στήριξαν προφανώς, εννοεί. Και έπειτα, καλά δεν το στήριξαν γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή λέει, πιστεύω ότι ορισμένα σωματεία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εμπιστευτούν την επιτροπή μας, να καταλάβουν ότι είμαστε πάντα ειλικρινείς. Αν το καταλάβει αυτή η ΑΕΚ, εγώ αυτό η ΑΕΚ, εγώ είμαι απέναντι από την ΑΕΚ πάντως. Ειλικρινής δεν ήταν ποτέ. Και δεν κατάλαβε αυτό η ΑΕΚ, το ξέρω από το ρεπορτάζ. Αλλά το λέω έτσι για να το ξέρει ο Λανουά. Όσον αφορά την ΑΕΚ, νομίζω ότι κατάλαβαν πόσο ειλικρινείς είμαστε. Ίσως είχαμε διαφορετικές απόψεις στο παρελθόν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Το πρωτόσφαιρο είναι ένα άθλημα ερμηνείας και μπορούν να έχουν διαφορετική γνώμη από την Επιτροπή Διαιτητών. Πιστεύω ότι βήμα-βήμα το αναγνωρίζουν. Ίσως στην αρχή ήταν πιο δύσκολο να εμπιστευτούν, αλλά σιγά-σιγά κατέληξαν να θεωρούν ότι είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Αυτό είναι το σημαντικό βήμα για να πείσουμε τα περισσότερα σωματεία ότι δουλεύουμε σκληρά και είμαστε ειλικρινείς, γιατί είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να πω εδώ για τον κύριο Λανουά ότι όταν χρησιμοποίησε μια απάντησή σου 8 φορές τη λέξη ειλικρινής, αποδεικνύεις ακριβώς το αντίθετο. Για μένα πάντα, έτσι. Τι θέλεις, πάλι break? Ναι. Εντάξει, και στην επόμενη ερώτηση λέει, λέει για να είμαι ειλικρινής. Μάλλον το αρέσει η λέξη. Το παίρνω πίσω αυτό. Πάμε σε break λοιπόν και επιστρέφουμε με πράσινο ρεπορτάζ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επιμένεις.
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε.
3: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις.
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
2: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
4: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
6: Ποιος?
5: Δεν ξέρω.
7: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα που λέω πάμε, βάμονος εγώ χωρίς αέρα. Νίκο.
1: Τι κάνετε.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά.
0: Με τιμό.
1: Καλά αφήστε τα τηλέφωνα.
0: Δροσερό σε βλέπω.
1: Δροσερό.
0: Φρέσκο.
1: Ανανεωμένος βέβαια.
0: Φρέσκο κουρεμένος.
1: Όσο, όσο δουλεύεις, πάει πιο...
0: Α, πάνω. Έτσι γίνεται.
1: Έτσι πάνω απ' όλα. Άμα είσαι από έχεις παλιό στη δουλειά.
0: Θα πας και στην Ολλανδία σύντομα και θα αναζωογονευτείς.
1: Κοίτα, η Ολλανδία ξέρεις πολύ καλά τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το έργο. Δηλαδή μπορεί να πας να όντως να βρέχει το πρωί και μετά έχει κάσου να δύο μέρες και να έχει χειρότερο την Ελλάδα, έτσι. Την πατήσαμε και στην Αυστρία, πέρυσι και στην Ολλανδία.
2: Εντάξει, δεν το έχουμε διαλύσει μόνο εμείς τον καιρό. Παγκοσμίως τον έχουμε.
0: Είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Σωστό.
0: Σωστό.
1: Σωστό. Λοιπόν, να αρχίσουμε πρώτα απ' όλα στον Παναθηναϊκό από την πρωινή είδηση, γιατί είναι σε μια κομβική περίοδο για το σχεδιασμό της ομάδας που κάνει πάρα πολλές επαφές. Έχει δουλέψει πάρα πολλά ο Κοτσόλης. Και λέω ο Κοτσόλης γιατί οι πράσινοι βρίσκονται στα μέσα της μεταγραφικής περίοδου, στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου. Οι εξελίξεις τρέχουν σε όλα τα επίπεδα. Ο Στέφανος Κοτσόλης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναλαμβάνει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή, αποκτώντας μια κεντρική θέση επί της ουσίας σε όλο το σχεδιασμό της ομάδας. Γνωρίζει έτσι κι αλλιώς τον Παναθηναϊκό. Μπορώ να πω ότι ήταν για μένα και ο πιο δραστήριος, αν θέλετε, σε αυτό το κομμάτι. Και ο Μιγγέλ Κορώνα, που δεν ήταν μπροστά σε αυτό τη δημοσιότητα για πολύ καιρό, έχει ένα ρόλο technical advisor. Στην ουσία παραμένει πάνω σε ένα κομμάτι αξιολόγηση ποδοσφαιριστών, συμβουλών κτλ. Θα υπάρχει μια αγαστή συνεργασία σε αυτό το κομμάτι με τον Κοτσόλη πλέον να είναι, νομίζω, να έχει το πρώτο ρόλο στις αποφάσεις.
2: Συμβουλές, αλλά δεν αποφασίζουμε.
0: Έτσι πάει.
2: Για να είναι advisor.
1: Έτσι πάει.
0: Έτσι πρέπει.
1: Έτσι πάει. Και ο Μπαλντίνη.
0: Ο καθένας έχει το ρόλο, ρόλο έτσι, έτσι δεν ακούσαμε.
1: Και ο Μπαλντίνη το ίδιο έχει. Είναι ποδοσφαιρικός advisor, ας πούμε, αλλά δεν έχει την τελική. Τον πρώτο λόγο. Τον πρώτο λόγο τον έχει διοικήσει ο Παναθηναϊκού. Οπότε κάπως έτσι θα κινείται πλέον, θα κινούνται τα νήματα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα να δούμε τα καυτά ονόματα τα οποία κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες. Για τον Καμαρά έχει γίνει το εξής. Να αρχίσουμε, γιατί ο Καμαρά είναι σε μια κομβική θέση στο 6, που καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ψηλό παιδί ο οποίος είναι τρεχαλατζής, έχει όλα τα στοιχεία που θέλει ο Παναθηναϊκός και ο τεχνικός διευθυντής, ο Στέφανος Κοτσόλης. Εκεί έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλές επαφές. Επαφή και του Νίστρουπ με τον παίχτη. Με τη Σαρλερουά φαίνεται ότι τα έχουν βρει. Παναθηναϊκός και Σαρλερουά για τον ποδοσφαιριστή. Δεν θέλει να τον κρατήσει από ό,τι καταλαβαίνει ο Σαρλερουά έτσι κι αλλιώς. Ο Καμαρά καθυστερούσε όλο το έργο γιατί κοίταζε και κάποιες άλλες περιπτώσεις στη Γερμανία και φαίνεται ότι και ο μάνατζερ του στη διαχείριση του οικονομικού υπάρχει σύγκληση σε όλα αυτά τα κομμάτια. Οπότε βρισκόμαστε πάντα στο τελικό στάδιο. Το τελικό στάδιο τι είναι, παίρνω τα συμβόλαια και βάζω ένα μεγαλοπρεπέστατο ναι, έρχομαι και δεν το λέω προφορικά ότι με ενδιαφέρει, αλλά έρχομαι. Και αυτό περιμένουμε να δούμε. Είμαστε δηλαδή στο παραένα για τον Καμαρά για να απαντήσει, εφόσον απαντήσει θετικά, να έρθει στο Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια επιφύλαξη γενικότερη, γιατί και μεσοχήμωνο είχε γίνει το ίδιο, αλλά δεν ήρθε ο Καμαρά. Ένας παίκτης που φαίνεται ότι okay, έχει και δευτερότητες σκέψεις, αλλά αυτή τη στιγμή τον έχουν προσεγγίσει πάρα πολύ ζεστά από τον Παναθηναϊκό και είμαστε κοντά σε αυτό το κομμάτι. Πριν από λίγο από την Τουρκία. Όνομα που κυκλοφόρησε χθες ο Φαν Μπρόκελεν, Samsun Spor, Stopper. Νομίζω ότι από την Τουρκία βγαίνει ότι ο παίκτης ο συγκεκριμένος έχει δεχτεί πρόταση στον Παναθηναϊκό. Είναι ψηλά ο συγκεκριμένος παίκτης, παιδιά, στη λίστα του Παναθηναϊκού. Είναι ένα Stopper δυναμικό, με διεθνείς παραστάσεις. Ο Παναθηναϊκός είχαμε πει ότι θέλει ένα πύργο και ένα aggressive παίκτη να κουβαλάει την μπάλα. Έχει αυτά τα στοιχεία ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Για μένα. Νομίζω ότι ο Γετσβάη, έτσι όπως είναι τα στόπερ τώρα αυτή τη στιγμή, και ο Γετσβάη και ο Πάλμερ Μπράουν δύσκολα θα συνεχίσουν εφόσον έρθει και κάποιες προτάσεις. Και ο Παναθηναϊκός πάει να θωρακίσει στην άμυνά του, γιατί όλα αρχίζουν από την άμυνα. Πάμε πρώτα να πούμε τώρα για το, είπαμε για το αμυντικό χαφ. Οκ, okay, το Καμαρά. Λέμε και αυτό που λένε και οι Τούρκοι, συμφωνούμε και εμείς για τον συγκεκριμένο Ολλανδό που παίζει στη Σαμσούντα.
2: Είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό.
1: Έχω την εντύπωση ότι είχε παίξει, δεν το έχω ψάξει. Κάποιοι, ένα φίλο μου είπε ότι είχε παίξει, δεν το έχω δει.
0: Συγγνώμη, ποιον.
1: Τον Ολλανδό στόπερ τη Σαμσούντα, αν είχε παίξει με εμά.
2: Ναι, το θυμάσαι.
0: Όχι.
1: Δεν το θυμάσαι. Οκ. Okay.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Εντάξει. Να το δούμε.
0: Θα μου είχε μείνει άμα ήταν.
1: Εν πάση περιπτώσει. Η άλλη περίπτωση που είναι δύσκολη. Γιατί είναι δύσκολη. Γιατί μιλάμε για ένα εξαιρετικό παίκτη, το Γένσεν, που παίζει στην Μπρέντφορντ. Και εδώ δεν είναι ότι, ότι υπάρχει απόσταση στο οικονομικό, κάτι τεράστιο κτλ. Εδώ είναι ότι ο παίκτης σου λέει πρέπει να πάω την Πρέμιερ Λιγκ στην Ελλάδα. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό πάντα.
0: Είχε παίξει.
1: Είχε παίξει.
0: Ναι. Δεν ήταν καλός. Το δεξιό στόπερ δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Αριστερό στόπερ, συγγνώμη.
1: Αριστερό στόπερ.
0: Ναι, είναι από εκεί που βάλαμε τον κόλλο εμείς, το αγόραρο.
1: Δεν είχε πάει καλά. Εντάξει.
0: Εντάξει, γενικά δεν είχαν πάει καλά τώρα οι Τούρκοι. Έτσι
1: ναι, δεν είχε πάει καλά. Σε, με εσά δεν είχαν πάει καλά. Με εμά τα είχαν δώσει όλα. Με εμά στη Τουρκία
2: και στο Ισραήλ. Ο Παθηνακός 0-0.
1: Ναι. Και 1-1 εκεί.
2: Και 1-1.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Καλό πόδι είχε το Ισραήλ. Είναι καλό πόδι πάντως. Έβγαζε την μπάλα σωστά. Την έκτιζε καλά την επίθεση.
1: Α, ανέβαζε καλά την μπάλα.
0: Ναι, την ανέβαζε
1: ναι,
0: καλά.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο πύργος που έλεγαν. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο πύργος που έλεγαν. Είναι που ήθελαν. Ναι. Μάλλον αυτός είναι ο πύργος και κοιτάμε και ένα άλλο παίχτη τύπου Χατζηδιάκου, να το πω έτσι, για να μπορεί να έχει τα δύο πόδια, κουβαλάει την μπάλα κτλ. Ο Χατζηδιάκος, από ό,τι μαθαίνω, έχει κάνει δηλώσεις καταρχάς το παιδί. Επειδή γράφει το όνομά του, έχει κάνει δηλώσεις ότι με τον Ίστρουπ θέλω να συνεργαστώ κάποια στιγμή στο μέλλον. Εμένα με ενδιαφέρει ένα project θετικό κτλ. Τώρα είναι στη Μύκονο. Από την καιρό έλεγα για Μύκονο. Και κοιτάζει το μέλλον του. Πάντως η Κοπενχάγη γενικά
0: δηλαδή
1: έχω μάθει ότι δίνει.
0: Το βλέπω, είχε μία
1: είναι ευέλικτη να δώσει ποδοσφαιριστές.
0: Μόνο με εμάς πρέπει να παίξει.
1: 0-0 το Samsung Sport Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του εξαριού. Είπαμε ότι είναι ο Γιάννης σε δύσκολη περίπτωση γιατί η Αγγλία με την Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε, σε πρωταθλήματα απέχουν. Δεν είναι εύκολο ένα παίχτη. Βόρειο.
2: Του οχταριού.
1: Ναι, του οχταριού. Ναι. Εξαριού είπα.
2: Ναι,
1: του οχταριού.
2: Εξαρί είναι ο άλλο.
1: 6 είναι ο Καμαρά, 8 είναι ο Γιάννης. Πρέπει λοιπόν να δούμε εκεί. Έχει αναμονή ο Παναθηναϊκός και ένα παιχνίδι, μια σκληρή παρτίδα, να το πω έτσι. Πόκερ για να
0: 10,
1: δει.
0: 10 μάτς,
1: τι θα γίνει στο τέλος ημέρας. Τι πες?
0: Μια χαρά έπεσε το παιδί Ευρώπη. 10 μάτς έχει καταγράψει και 32 στο.
1: Όχι, είναι καλό παίκτη.
0: 42 συμμετοχές, 3 στο κύπελο. 43-45 μάτς έχει παίξει. Δύο γκολ, δύο ασίστ. Καλά είναι για αυτό.
1: Επειδή λέμε για την άμυνα, να συνεχίσω το ρεπορτάζ στην άμυνα.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτα απ' όλα, δεξιά θεωρώ, εγώ το έχω γράψει κιόλας εδώ και αρκετές μέρες και στο Παπαντού, ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε μια τελική ευθεία για τον Τζάπρα πολύ σημαντική. Αρχίζει η προετοιμασία. Ούτως ή άλλως πάντα έπαιζε το όνομά του. Ακόμα και όταν έπαιζε πολύ πυκνά για τον Ολυμπιακό, ακόμη περισσότερο ήταν μέσα στο κάδρο του Παναθηναϊκού. Και θεωρώ ότι από εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις. Είτε έτσι είτε αλλιώς, γιατί πρέπει να κλείσει ο Παναθηναϊκός παίκτης για την προετοιμασία. Το καταλαβαίνετε, 17 αρχίζει, εργομετρικά φεύγει. Νωρίς, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, νωρίς. 22 για Ολλανδία. Άμστερνταμ, ο δικός μία ώρα και 10 λεπτά, Άπλιντορ. Εκεί μετά, όταν φύγει ο Παναθηναϊκός, θα πάει και ΑΕΚ. Αγαπητέ συνάδελφε, όπως ξέρεις, και ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει όσο το δυνατό περισσότερους παίκτες. Γι' αυτό γινόταν πολλή δουλειά πίσω από τις κουρτίνες όλο αυτόν τον καιρό και γι' αυτό μπαίνουμε στην τελική ευθεία σε εβδομάδα έντονης δραστηριότητας. Θα έλεγα ότι το τρίπτυχο Καμαρά, Τσάπρας, Γένσεν αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη βιτρίνα του Παναθηναϊκού. Και θα μάθουμε μέσα στις αρχές της εβδομάδας εάν υπάρχει πιθανότητα ένας παίκτης που έχει καλά στοιχεία, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι σε καλή ηλικία. Εγώ γνώριζα πιο πολύ, να σας πω την αλήθεια, ότι ο Τσάπρας κοίταζε τον Παναθηναϊκό, κοιτάζει και την προοπτική της Ιταλίας. Υπάρχει και ο Ολυμπιακός, πάντα, όπως είπε και ο Νικολάκο. Καλείται, δεν ξέρω μετά με το Μαφέο πόσο χρόνο, δηλαδή με το χρόνο συμμετοχή τι γίνει το Ολυμπιακό. Αν εκεί θα υπήρχε, ας πούμε, χρόνο συμμετοχή το παιδί, γιατί ξέρω ότι τον απασχολεί από το περιβάλλον το αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, είναι πολλά τα μάζε.
1: Είναι πολλά τα μάζε πλέον.
2: Όλες οι ομάδες πλέον παίζουν 50 παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Ποιος παίξει να βγάλει 50 παιχνίδια?
1: Κανείς.
2: Μόνο τα στόπερ είναι που.
1: Και το ίδιο ισχύει και αριστερά. Δηλαδή αριστερά τι έγινε τώρα? Βγήκε χθες ο Κρίστιανσεν. Εμένα δική μου πληροφόρηση είναι ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες να προχωρήσει το Κρίστιανσεν, παρά ότι είναι μια περίπτωση. Λίστα Νίστρουπ. Νομίζω ότι ο Ζαχαρίτης είναι σε μια ανοιχτή γραμμή, αλλά δεν έχει αρχίσει κάποια διαπραγμάτευση με τη Χένεφεν. Είναι μια περίπτωση που θα μπορούσε. Βέβαια, δικό του παιδί από ακαδημίες, με ό,τι αυτό σημαίνει συνεπάγεται στις ευρωπαϊκές λίστες που διευκολύνει την κατάσταση κτλ.
2: Ναι.
1: Πάμε στο τέρμα. Εκεί ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε έναν άσο, αφού έχει πει ο Νίστρουπ όχι για το Λαφόν, ένα άσο δυνατό. Αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός είναι ο Βλαχοδήμος. Του κάνει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Γιατί ζητάει πολλά λεφτά η Νιουκάστλ. Και γράφει και για τη Σεβίλη πάλι πρόσφατα, αλλά είναι δύσκολη περίπτωση. Στο 2 έχει τον Κότσερ αυτή τη στιγμή και ψάχνει στην ουσία να παίχτη για 2-3. Τι έχει στα χέρια του Παναθηναϊκός? Έχει τον Τζάβες, ο οποίος όμως τα 850 που υπάρχει ρήτρα είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, πολύ ψηλή ρήτρα για παίχτη που παίζει στο 2-3 αυτή τη στιγμή. Εγώ εκτιμώ ότι θα γίνει μια διαπραγμάτευση εκεί για να πέσει το κασέ του, αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει στο μυαλό του και άλλες λύσεις τύπου Χρυσογιώργου. Θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση δηλαδή, δικό του παιδί, πάλι ακαδημίες με πολλά παιχνίδια κτλ. Που θα μπορούσε να βοηθήσει.
2: Δευτερότριτο.
1: Ναι, σε δευτερότριτο και ξέρεις τι. όλα αυτά τα παιδιά όταν ξεκινάνε σε μια ομάδα και στον Όφη, α πούμε, τα πήγαν τα παιδιά ή και ο Λίλο που υπάρχει, δεν έχουν ξεκινήσει πρώτοι. Έτσι πρέπει να δώσουν αγώνα για να καθιερωθούν. Το θέμα είναι ότι τώρα είναι πολύ πιο έτοιμοι, περισσότερες παραστάσεις. Σε καλή ηλικία όμως, πρόσεχε, τα βάζεις όλα κάτω. Εμπειρία ο Τσάβες 30. 26 ο Χριστογιώργος με τα πολιτική αξία.
2: Για το Βλαχοδήμο μπορεί να χρειαστεί να περιμένει.
1: Ναι, εδώ τώρα δεν υπάρχει χρόνος για να περιμένεις και πολύ. Αλλά νομίζω στο Παναθηναϊκό έχουν πάρει μια απόφαση ότι να έχουμε δύο καλούς θεματοφύλακες στο 2-3. Έμπειρα παιδιά να προχωρήσουμε στην πρώτη προκριματική, στον πρώτο γύρο τέλος πάντων, που θα είναι πιο βατός. Και μετά στην πορεία να κερδίσουμε χρόνο να δούμε αν μπορεί να περιμένει. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να περιμένει γι' αυτό. Ξέρω ότι το αρέσει, αλλά τα όρια υπάρχει κόφτη στο περίμενε σε αυτή την περίπτωση. Και πάντα ο Παναθηναϊκός κοιτάζει δεδομένα και άλλες περιπτώσεις. Εννοείται ότι κοιτάζει για πρώτο τερματοφύλακα. Ο Βλαχοδήμος πάντα είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση στο πίσω μέρος του μυαλού, να το πω έτσι. Οπότε κλείσαμε και το τέρμα, κλείσαμε το Τσάπρα. Θεωρώ ότι θα υπάρχουν εξελίξεις για Τσάπρα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Έτσι αλλιώς. Αριστερά τα είπαμε για τον Ζαγαρή, τον Κρίστιανσεν δεν τον πολύ βλέπω προχωράει. Στη μεσαία γραμμή, φουλ του Καμαρά, φουλ του Γιένσεν για τον Καμαρά. Στην ουσία, περιμένουμε ένα ναι του παίχτη για να προχωρήσει. Τα χαρτιά νομίζω ότι είναι σε γρήγορση με τα χαρτιά όλα και τα τυπικά. Και πάμε μπροστά, όπου μπροστά στην επίθεση, μέσω επιθετικά μάλλον, νομίζω ότι ο Νίστρουπ και έχει τάξει τα data του Πελίστρη. Ο Πελίστρη είναι στο Μουντιάλ. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα ψάξει πλέον, ενώ το σκεφτόταν, θεωρώ ότι είναι πιο πολύ, προς το να ψάξει κάποιο δεξί εξτρέμ, κοιτώντας και τη Λάτιν αγορά, επίσης εκτός από την Ευρωπαϊκή. Και στην κορυφή της επίθεσης, εκτός από τον Ράστουνερ που είχε χιλιογραφτεί, που είναι στην κορυφή της επίθεσης, ο Παναθηναϊκός ψάχνει να κάνει μια δυνατή κίνηση για φορ. Και λέω δυνατή για φορ, γιατί αυτή τη στιγμή έχει τον Ντετέι, έχει όπως σας έχουμε πει πρώτοι εδώ στο πίσω μέρος του μυαλού, το Παναθηναϊκός να ανεβάσει τον Εμπί. Ίσως αν ο Πάντοβιτς δοθεί κάπου θα νικώσει η φύγη. Και εκτός από τον Εμπί υπάρχει και η περίπτωση βέβαια ενός πρώτου φορ. Περιμένει τον Ντέσσερς που θα είναι έτοιμος μετά από την... Δεν θα ακολουθήσει η προετοιμασία το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή. Αλλά θες ένα φορ για τα προβληματικά δυνατό επίσης. Και ο Παναθηναϊκός ψάχνει και σε αυτό το κομμάτι. Τέλος για να κλείσω, Μπακασέτας έχει κάτι στο τραπέζι. Έχει μια συζήτηση για την επόμενη μέρα. Και ο ίδιος άρχισε στο μυαλό πιστεύω να βρει μια ομάδα. Αλλά ακόμα δεν είμαστε κάπου που έχουμε καταλήξει κάπου. Ναι, παιδιά, ξέρεις, εγώ φεύγω με τόσα χρήματα κτλ. Όλα αυτά είναι προς συζήτηση. Αυτά από το ρεπορτάζ και έχουμε να πούμε και πολλά μετά σε ερωτήματά σας, βέβαια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Βγαίνει πρωταθλητής στη στοίχημα GBL, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ κοντράρονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο 5ο παιχνίδι της σειράς. Καμία αλλαγή στην εξάδα ξένων των Ερυθρόλευκων με τους Χολ και Νιλικίνα να μένουν εκτός. Πάμε αμέσως τώρα στον Γιώργο Πετρίδη για μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά το ρεπορτάζ των Πράσινων. Γιώργο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, αφορά την εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού. Εργίνα Ταμάν επέλεξε τον Τσέντι Όσμαν και άφησε εκτός τον Χουάντσο Ναν Γκόμεθ. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πάει μια εξάδα που αποτελείται από Σόρτς, Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις και Λεσόρ. Εκτός έχει μείνει φυσικά και ο Φαρίτ.
9: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Το τζάμπολ του αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα γίνει στις 6. Θα μεταδοθεί από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από ERT 2 Sport. Εδώ και λίγη ώρα, οπαδοί των δύο ομάδων βρίσκονται έξω από τα ξενοδοχεία όπου κατέλησαν οι αποστολές για να εμψυχώσουν τους παίκτες πριν την αναχώρηση για το γήπεδο. Καταγγελία στην αστυνομική διεύθυνση Καλαμάτας έκανε ο διαιτητής Γιάννης Τσιμπούρης για συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο σπίτι του στη Μεσίνη, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια του ιδίου αλλά και της οικογένειάς του. Ο 33χρονος ρέφερι έχει σφυρίξει στον πρώτο και στον τρίτο τελικό της στοίχημα GBL. Πρόταση στη Samsung Sport για τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Την ίδια ώρα είναι έτοιμος να κάνει την τελική κίνηση για τον Τσάπρα του Λεβαδιακού. Στη λίστα Κολονίας και Augsburg βρίσκεται σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα ο Ζακαρίτης που ενδιαφέρει τους πράσινους. Συνεχίζονται οι αλλαγές στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Στο πλαίσιο αυτών, ο Στέφανος Κοτσόλης αναβαθμίζεται σε τεχνικό διευθυντή, ενώ ο Μιγγέλ Κορώνα που κατέχει αυτή τη θέση θα εκτελεί στο εξής χρέη συμβούλου σε σχετικά ζητήματα. Την απάντηση της Τζιρόνα για τον Εκστρέμ Ζωέλ Ρόκα περιμένει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κλείσει άμεσα την υπόθεση. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για το μέσο Καντιού της Λοριάν και τον Στόπερ Μάρμολ της Λας Πάλμας. Ξεπέρασαν τις 17.000 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας. Την Δευτέρα ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος ανανεώσεων. Στην απόκτηση Στόπερ Χάφ ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ Χαβιέρι Μπάλτα και ο στόχος είναι να υπάρξει τουλάχιστον μια προσθήκη μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Την ίδια ώρα βρίσκονται σε καλό δρόμο οι ανανεώσεις των συμβολέων Γιώβης και Πηλιού. Η επικοινωνία Ιβάν Σαββίδη και Ράσβαν Λουτσέσκου θα δρομολογήσει τις οριστικές εξελίξεις στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας των ΠΑΟΚ, με τις πιθανότητες αποχώρησης του Ρουμάνου να είναι αυξημένες. Επαφές με τη Φιωρεντίνα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκο αρχίζει ο δικέφαλος του Βορρά, σενάρια περί ενδιαφέροντος της Δυνάμο Κιέβου για Γετζιόρα. Την άποψη ότι ήρθε η ώρα να δοθεί ευκαιρία στους Έλληνες διαιτητές να διευθύνουν τα ντέρμπι της Super League εξέφρασε ο Στεφάν Λανουά μιλώντας στο κανάλι της Fox Bet στο YouTube. Στην ΑΕ κατάλαβαν ότι είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχω πρόβλημα με τον Ολυμπιακό. Θα προσπαθήσουν να τους πείσω για τις προθέσεις μας, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔ. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 8 με τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών που διεξάγεται στη Μάλτα. Δύο ώρες αργότερα θα τεθούν αντιμέτωπες Pro Rego και Μπαρσελονέτα για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Κάλυψη και των δύο αγώνων από ERT Sports 2. Αναστάτωση στο Μεξικό τρεις μέρες μετά την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Οι αρχές της χώρας εντόπισαν σωρό σε προχωρημένη αποσύνθεση μέσα στο πόρτ μπαγκάζ εγκαταλελειμμένου οχήματος, το οποίο βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το γήπεδο όπου προπονείται η εθνική ομάδα του Ιράν στην Τιχουάνα. Τρομερό ρυφηφή στις ΗΠΑ με θύμα την εθνική Αγγλίας. Όπως μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο νησί, ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός των λιονταριών εκλάπη από αγνώστους κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας, λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα του στο παγκόσμιο κύπελο με αντίπαλο την Κροατία. Συνέχεια με 4 παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο για τον δεύτερο όμιλο παίζουν στις 10 Κατάρ Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο. Το πρόγραμμα του τρίτου περιλαμβάνει τα Βραζιλία Μαρόκο στη 1 μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη και Αϊτή Σκωτία στις 4 τα ξημερώματα στη Βοστόνη και για τον τέταρτο παίζουν Αυστραλία-Τουρκία στις 7 το πρωί στο Βανκούβερ. Κάλυψη από τα κανάλια της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.
13: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα για τη στο καζίνο Λουτρακίου.

0: Μηνύματα.
1: Ε? Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν τελικά ο στόπερ, έτσι. Αυτό που με τη θέση του Κοϊτά.
2: Αυτό βλέπουμε τώρα.
0: Αυτό που το έχει βάλει ο Κοϊτά. Πολύ γρήγορα πήγε πάντως, η αλήθεια είναι.
2: Όχι, τον πρόλαβε είναι σφαίρα πολύ
0: γρήγορα.
2: Αλλά δεν πήγε τον.
0: Αλλά.
2: Δεν βρήκε μπάλα. Δεν βρήκε μπάλα.
0: Ήταν καλό το γκολ του Κοϊτά, ήταν.
2: Ναι, ήταν ωραίο γκολ.
1: Οκ. Να σα πω πρώτα μια τελευταία ενημέρωση που έχουμε για τον Ολυμπιακό, για τι ανανεώσει των διαρκεία. Έχουν φτάσει 17.000. Τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι λήγει η δεύτερη περίοδος για αλλαγές θέσεων των περσινών κατόχων, οι οποίοι είχαν από 14 παρουσίες και άνω σε παιχνίδια του Ολυμπιακού, το πάει κάπως έτσι Ολυμπιακός. Από την Τρίτη όμως 16/6 στις 2 το μεσημέρι ξεκινάει η τρίτη περίοδος, στην οποία ενισχύουν οι τιμές του δεύτερου πίνακα και πάβει το δικαίωμα ανανέωση των περσινών κατόχων, οπότε είναι για όλους. Αυτά είναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μηνύματα, το πρώτο μήνυμα λέει ο πατέρας μου, λέει ότι είναι τραγικό ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με την επερχόμενη συνταγματική αναθεώρηση και τον ενδιαφέρει μόνο ποιον παίκτη θα πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Στο Sport FM είναι. Πες το πω, άμα πάει στο Sky.
1: Πρωτοφανές δηλαδή είναι αυτό, δηλαδή που. Αυτό είναι διαχρονικό, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό. Είναι, είναι διαχρονικό, δεν είναι. Ίσως ο Ολυμπιακός λέει ασχολείται κρυφά με τον Γιαννούλη και θα σκάσει ανακοίνωση απόκτησής του κάποια στιγμή με τις επόμενες μέρες. Μακάρι.
2: Και εγώ μαθαίνω καλά για τον Γιαννούλη πάλι. Ότι για Ολυμπιακό πάλι. Φουλ.
1: Μακάρι. Ο Ολυμπιακός ξανασχολείται με τον Γιαννούλη. Δεν έχω τέτοια εικόνα αυτή τη στιγμή. Πιστεύω, λέει, είναι ευκαιρία εφόσον πλέον χάλασε τις άρκους με τον Μπάο και εφόσον ο Παναθηναϊκός μέσα στο Σαββατοκύριακο θα κλείσει σίγουρα τον Τζάπρα. Δεν τα ξέρω, παιδιά, εγώ αυτά. Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει άλλον στόπερ. Άλλο μπακ αριστερό. Άμα πάρει μπακ αριστερό, είναι κάτι άλλο. Όσο δεν παίρνει μπακ αριστερό, σημαίνει ότι είναι πάντα στην περίπτωση του Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ. Έτσι λέει η δικιά μου λογική. Γιατί έχω μάθει όταν πάει να πάρει αριστερό μπακ, αλλά το πάγωσε. Γιατί να το πάγωσε. Κάνει τόσο κρύο Θεσσαλονίκη, δεν νομίζω. Πάλι δηλαδή λέει για βασικές θέσεις ψάχνουμε στοιχήματα. Εμείς κάποιο ταλέντο, λέει το Ρόκα, μια χαρά, βάλε και Καντιού, τη Χαφάρα, θυμίζει περσινό σχεδιασμό. Τι να πω ρε παιδιά, πώς τους ξέρετε εσείς όλους αυτούς τους παίχτες που εγώ δεν τους ξέρω, δεν ξέρω, τι να σας πω πραγματικά. Μπράβο που ασχολείστε, ας πούμε... Και ξέρετε όλους αυτούς τους παίχτες πώς παίζουν, αν είναι στοιχήματα, αν είναι κλπ. Μπράβο. Να σου πω. Πραγματικά. Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει, λέει, τεχνοκρατικά αρχιτεκτονική του τμήματος ποδοσφαίρου, πώς δημιουργείται η λειτουργία του τμήματος και πώς ιεραρχούνται οι απόψεις που καταλήγουν σε αυτά αποτελέσματα, δηλαδή μεταγραφές. Πώς διάλογο παίρνει αυτή η ομάδα 300 πρωταθλήματα, πραγματικά είναι να απορεί κανείς άμα διαβάζει γενικώς μηνύματα. Είναι να απορεί κανείς πώς πάει στην Ευρώπη καλά, ξέρω εγώ. Προφανώς όλα γίνονται τυχαία.
0: Εντάξει, αναφέρεται στην τελευταία τραετία και εσύ που δεν έχει πάρει και τα τέσσερα. Έχει καλομάθει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το κακό.
1: Εντάξει,
0: και γι' αυτό δηλαδή... το τραβάτε. Σου λέει 4 χρόνια έχουν πάρει
1: φέρνεις,
0: ένα
1: δηλαδή,
0: και έχει πάρει δύο ΙΑΕΚ. Ξενερώνουν.
1: Να σου πω κάτι. Αν. Και οι άλλες ομάδες
0: εγώ
1: είναι καλές και δυνατές,
0: εγώ
1: θα πάρουν και οι άλλες.
0: Εγώ συμφωνώ. Απλά λέω ότι επειδή είχαν συνηθίσει αυτή την κατάσταση, γι' αυτό δεν. Εντάξει.
1: Αν δεν είχε καλές ομάδες, ήταν κάτι άλλο. Mm. Αλλά τώρα βλέπουμε.
0: Όχι, ανταγωνισμός
1: και, και πού φαίνεται ότι είναι καλές οι ομάδες. Φαίνεται από την παρουσία τους
0: και στην Ευρώπη. Ακριβώς.
1: Βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ σταθερά, ας πούμε, στην Ευρώπη είναι αξιοπρεπής. Βλέπεις ότι η ΑΕΚ φέτος στην Ευρώπη πήγε καλά. Ο Παθηναϊκός. Είναι τώρα 2 χρόνια, είναι η 3 που στην Ευρώπη παίζει καλά.
2: Ναι.
1: Άρα κάτι γίνεται. Όταν και ο Παναθηναϊκός έχει τις δικές του, ας πούμε, ιδιαιτερότητες, ας πούμε έτσι, που δεν στο πρωτάθλημα μένει πίσω. Αν σκοπεύουμε να πάρουμε παίκτες εισάξιους με αυτούς που έχουμε, να μην πάρουμε κανένα. Θέλουμε πολύ καλύτερους από τους υπάρχοντες. Σε αυτό το μήνυμα πρέπει να συμφωνήσω. Μαρμόλ και τίποτα άλλο, λέει ένας φίλος. Προτιμάω μαρμελάδα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ από τις πρώτες κινήσεις, λέει, στις μεταγραφές, βλέπω ότι συνεχίζουμε στο δρόμο της τελευταίας διετίας σε αυτό το τομέα. Γράφει άλλος ένας αισιόδοξος φίλος του Ολυμπιακού. λάθος λέει που έχουμε κάνει τα ταλέντα.

0: ήταν να έρχονται για την πρώτη ομάδα. Εκεί έπρεπε έτοιμοι παίκτες. Η επένδυση μικρών με λεφτά έπρεπε για την ΚΑΠΑ 19 διαχωρισμένα. Τώρα, παιδιά, όλοι οι παίκτες πάντως που κοιτάζει ο Ολυμπιακός φέτος για τις μεταγραφές είναι από 24 χρονών και πάνω, αν έχετε προσέξει. Είναι από 24 έως 32. Δεν υπάρχει ούτε ένας οπαδός του Θρύλου που να θέλει τον Γκαρθία, λέει, εκτός από τον Μεντιλίμπα. Να μην το επιτρέψουμε δηλαδή. Του προπονητή να θέλει ένα παίκτη. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά.
1: Όλοι οι προπονητές θέλουν παίκτη. Συγκεκριμένο εννοώ. Πολλές φορές. Όλοι.
0: Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε. Αν μετά λέμε το Γιαννούλη, ο Ολυμπιακός δεν φέρει τον Τζάπρα και φέρει τον Βρουσάη, θα καταλάβουμε πολλά για το πώς θα πάει η σεζόν. Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι εξής. Εγώ τον Τζάπρα θα τον ήθελα στον Ολυμπιακό. Το έχω πει σε ανύποπτο χρόνο. Και τον θέλω για ένα λόγο. Επειδή ο Ολυμπιακός παίζει πολύ με τα μπακ του και ο Τσάπρας βγαίνει ωραία στην επίθεση και επίσης γυρίζει την μπάλα στην περιοχή στοχευμένα. Δεν κάνει μία σέντρα και ό,τι να είναι. Τον βλέπεις ότι στοχεύει. Γι' αυτό και έχει και τόσο ασίστ. Για το αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού του Τσάπρα έχω τις αμφιβολίες μου, πρέπει να σας πω. Με βάση αυτά που έχω δει στα παιχνίδια τα δύο με τον Ολυμπιακό. Έχω αμφιβολίες. Ωστόσο, σε πολλά παιχνίδια πιστεύω ο Τσάπρας μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος στον Ολυμπιακό. Αλλά αν από εκεί και πέρα για τον Α ή Β λόγο δεν έρθει ο Τσάπρας, νομίζω ότι ο Βρουσάη είναι ένα παιδί το οποίο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στη θέση του δεξιού μπακ και έχει επίσης το χαρακτηριστικό το ότι βγαίνει ωραία στην επίθεση και είναι γλίγορος. Είναι και αυτός ένα 87-88. Και επαναλαμβάνω, όταν είπα ότι έχει βελτιωθεί πριν, εννοούσε στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού, παίζοντας στην Πορτογαλία 2 χρόνια πόσο παίζει. Αυτή είναι η γνώμη μου γενικά για το θέμα του δεξιού μπακ. Εκτός από το Μαθαίο εννοώ. Αν γίνουν όλες οι μεταγραφές, λέει, που ακούγονται σε αποχωρήσεις και αφήξεις, θα αλλάξει το 80% του ρόστερ. Δεν θα αλλάξει το 80% του ρόστερ, δεν νομίζω. Μπράβο, λέει, που ο Μέντι έβαλε νερό στο κρασί του και αλλάζει γκαρνταρόμπα. Νέα παλτά σε εισαγωγικά για φέτος. Μάλιστα. Μήπως θυμάσαι ποια ήταν η τελευταία καλή μεταγραφή?
1: Αυτά τα μηνύματα, παιδιά. Θέλετε να σας δείξω τα περσινά δικά μας? Για το Γιώβιτς με τον Μαρσιάλ που δεν θα βάλει ούτε 8-8 που έβαλε ο Μαρσιάλ που μας έγραφα.
2: Έτσι. Έτσι.
1: Καλά, όταν ήρθε ο Νίκολιτς, εδώ ήμουν. Τι να δω.
3: Και υπήρχε απόλυτη δικαίωση στην πορεία.
0: Ψάχνετε,
1: εμένα με κράζανε εδώ, γιατί επειδή, αν και άλλοι δικό μου λένε, έλεγε ότι είναι εξαιρετική επιλογή του Νίκολιτς. Και είσαι άμπαλος. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Τον Νίκολιτς τον είχαμε δει να παίζει με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς, μου γι' αυτό έδειξε, και έλεγα.
0: Έδειξε συγκροτημένες ομάδες.
1: Ακριβώς. Με πολύ
0: παραπάνω εγώ δεν μπορούσα να πω, αλλά συγκροτημένες ομάδες είχε.
1: Και έκανε υπερβάσεις με περιορισμένα μπάτζετ όλες οι ομάδες που πήγε. Δεν ήταν οι καλύτερες εκεί που έδουλεψε, εκτός τη Βίντι.
0: Είναι αλήθεια γενικά. Κάπως αμυντικογενής προπονητής, αλλά έτερων εκάτερων. Ο καθένας έχει το στυλ του.
1: Σωστό.
0: Το Ζαρντίν εμείς τον διώξαμε στο ΣΥΡ 10 επειδή έπαιζε αμυντικά. Οκ. Okay. Και πήγε και πήρε πρωτάθλημα μετά στη Μονακό, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Σωστό. Break θες. Πάρε break να γυρίσουμε μηνύματα.
0: Πάρε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε πάλι Νίκο τελικά, γιατί ο Νίκος λοιπόν, φύγει παιδιά. Ωραία. Σελίδες διαμαρτυρίας.
3: Πάμε στα σελίδες διαμαρτυρίας. Καταρχάς να πούμε ότι ο Hayes Davis πρέπει να έχει πάει στο σεβ με βανάκι σε καθιερωμένο τηλετουργικό που κάνει. Ξέρει με κλασική μουσική, ακούει ζέσταμα κτλ.
1: Στο πήγε μόνος
3: του. Ναι, νομίζω ναι. Στο Tuff Center, στο Tuff Center του κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας έχουν πάει εκειμένη ομάδα 2000 φίλοι του Παναθηναϊκού. Και εντάξει, μπαίνουμε σε ρυθμούς μπάκετ, γι' αυτό το λέω σιγά σιγά. Τώρα για το ποδόσφαιρο, με ρωτάει ένας φίλος αν ο Ταμπόρδα, λέει Νικόλα, κολλάει στο Παναθηναϊκό με την ταχύτητα που έχει. Κοίτα, ο Ταμπόρδα μέχρι τώρα, για τον Ταμπόρδα έχουν γραφτεί άπειρα πράγματα και πολλές ενστάσεις από πέρσι. Γράφτηκαν. Αν παίζει άμυνα, είχα ακούσει ο Ταμπόρδα. Αν έχει τρεξίματο τα μπόρδα, αν έχει αντοχή ο τα μπόρδα. Εγώ τον είδα μια χαρά του τα μπόρδα. Άρχισε να προσαρμοστεί λίγο όταν έρθει και ο Αντίνο, πήρε τα πάνω του γιατί βρήκε ένα στήριγμα στα αποδυτήρια και το ίδιο περιμένω να γίνει ανάποδα φέτος. Νομίζω ότι μέχρι στιγμή ανταποκρίνεται μέχρι στιγμή. Και για να σου πω κάτι, από ό,τι καταλαβαίνω και με την περίπτωση του Νίστρουπ, ό,τι γίνεται στη μεσαία γραμμή και με τον Μπακασέτα, είναι εξελίξει και όλα, είναι μια απόφαση Νίστρουπ όλο αυτό. Δηλαδή ο coach έχει δει τους παίκτες σε κασέτες που λέμε παλιά. Έχει δει τα data τους, έχει με το βοηθό του το Μάνσεν τσεκάρει το τι θέλει, το ποιοι υποστηρίζουν το παιχνίδι που αυτός ονειρεύεται κτλ. Να βγάλει. Πάντα έτσι γίνεται στις ομάδες, δεν είναι κάτι πρωτότυπο, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και νομίζω ότι έχει βασιστεί σε αυτό το κομμάτι με τον Ταμπόρδα. Του αρέσει και ο Γιάνκοβιτς, από ό,τι ξέρω. Και θα δούμε αν ο Παναθηναϊκός στο εγγύς μέλλον, όχι ως προτεραιότητα, κινηθεί για κάτι άλλο προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Παράλληλα. Έτσι, αναλώσει ότι θα γίνει με τις εξελίξεις υπόλοιπου, γιατί πάει ντόμινο η μεσαία γραμμή. Τώρα σε ό,τι αφορά τους παίκτες που θα γυρίσουν αργά που λένε ένας φίλος, ναι, ίσως οι διεθνείς γυρίσουν λίγο νωρίτερα. Τελικά θέλει ο Νίστρουπ, που μαθαίνω, λίγο νωρίτερα τους διεθνείς παίκτες που πρέπει να πάρουν μια άδεια έξτρα. Και έχει αμφιβολήσει ένας φίλος κατά πόσο θα μπορέσει να δουλέψει στην προετοιμασία με το έψυχο δυναμικό. Ο coach ζήτησε, εάν είναι δυνατόν, να έχει ο Παναθηναϊκός τις περισσότερες μεταγραφές του. Γι' αυτό έχει γίνει πολλή δουλειά πίσω και γι' αυτό αυτή η εβδομάδα είναι κομβική μεταγραφικά. Θεωρώ ότι τρεις μεταγραφές μπορεί να τις κλείσει ο Παναθηναϊκός αυτήν την εβδομάδα. Και είναι πολύ σημαντικές αυτές οι μεταγραφές. Δεν θα είναι οι μόνες, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν πας στο εξωτερικό, σαφώς θες τους παίκτες για να τους πλάσεις που θα δουλέψεις. Αλλά παιδιά, καλός ή κακός, για να ξέρετε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, είμαστε στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου. Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει πρεμούρα και καίγεται, δεν σημαίνει ότι είναι όλοι εύκολο όλοι οι παίκτες να πούνε εν μέσω Μουντιάλ κιόλας κάποιοι ναι, έρχομαι. Έτσι, γιατί και οι παίκτες περιμένουν και άλλες προτάσεις, περιμένουν οι ομάδες οι άλλες να πέσουν οι τιμές τους, περιμένουν οι μάνατζερ τους να γίνει παιχνίδι, να γίνει παζάρι για να ανεβούν οι τιμές τους. Οπότε και ένας μάνατζερ σου λέει, επειδή σε βολεύει εσένα τώρα, Παναθηναϊκέ, έλα πάρ' τον παίκτη να ξεμπερδεύουμε, το συμφέρει
13: να τραβήξει λίγο αυτό. Απλά ο Παναθηναϊκός μπαίνει, όπως έρθωσε και πέρσι, στη διαδικασία τώρα να κοιμηθεί και να παίξει κάτω από αυτή τη διαδικασία. Οπότε καταλαβαίνετε εσείς, ναι, θα γίνει ένας αγώνας δρόμου για τον Παναθηναϊκό. Το έχουμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, να πάρει όσους περισσότερους παίκτες μπορεί. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολο. Για τα τηλεοπτικά τα έχουμε πει, πήρε κάτω και πήρε Ελλάδος. Δεν έχει κάτι νεότερο. Θα βγουν πολλά νεότερα όσον ούπο για το τηλεοπτικό τοπίο που πάντα, για όλη, τουλάχιστον και εγώ που δουλεύω στην τηλεόραση χρόνια και αλλάζει όπως ξέρετε. Κάθε καλοκαίρι είναι μια μεταγραφική περίοδος για τα τηλεοπτικά. Πάντα παίζει.
14: Πάω, δεν είναι στην πλατφόρμα του.
13: Ναι, αυτό.
14: Τελεία.
13: Για τον Γένσελ λέει είναι 50-50 ή λιγότερο. Εγώ νομίζω ότι. Νομίζω ότι έχει δυσκολεύσει ο Γένσελ. Δεν θα σου πω αν θα γίνει ή όχι. Δεν μπορώ γιατί στο ποδόσφαιρο έχει ανατροπές. Αλλά σε σχέση με την έναρξη των διαπραγματεύσεων, νομίζω ότι έχει γίνει πιο δύσκολο και οφείλεται στον παίχτη αυτό. Δεν θα σου πω όμως αν θα ολοκληρωθεί ή όχι. Είναι ανοιχτό. Κράτο ότι είναι ανοιχτό και ότι είναι δύσκολο. Μεταγραφή αεροδρομίου, λέει ένας φίλος, αν θα δούμε. Θα προσπαθήσουν, πιστεύω, ειδικά στο φόρο να φέρουν κάτι καλό στον Παναθηναϊκό. Και γενικά, ασχέτως, ο Γένσεν θα μπορούσε να είναι μια μεταγραφή αεροδρομίου, επειδή με ρωτάς. Αλλά νομίζω ότι θα γίνει κίνηση και ότι υπάρχει διάθεση για επενδύσεις στον Παναθηναϊκό. Δεν φίδονται επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι. Και αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό, πιστεύω θα το χτυπήσουν. Αρκεί να βρεθεί και αυτό που κάνει στην ομάδα και που μπορεί να υποστηρίξει το παιχνίδι της ομάδας. Τέλος για τους τερματοφύλακες, αυτό που είπα για να το κλείσω είναι ότι όλοι οι τερματοφύλακες έχουν καλά στοιχεία, εντάξει, απλά κοιτάς ένα τερματοφύλακα πακέτο τι μπορεί να σου δώσει, μετράς στην Ευρώπη, μετράς στην ηλικία, μετράς τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Πάντως να ξέρετε ότι στους τερματοφύλακες ο νέος βοηθός τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού, προπονητής τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού, που θα έρθει στην Ελλάδα όπως γράφτηκε και στο εξωτερικό από την Chelsea, προερχόμενος, θα αξιολογήσει τα data μαζί με τον coach και θα πάρθουν από Δευτέρα, θεωρώ, που θα είναι εδώ όλο το τεχνικό επιτελείο για να παρουσιαστεί μέσα στην εβδομάδα ο Νίστρουπ. Δευτέρα είναι να έρθει, δεν το είπαμε αυτό. Θα γίνει μια αξιολόγηση για να παρουσιαστεί στο τεχνικό επιτελείο πλέον ή η πρόταση του τεχνικού επιτελείου ως προς τον Παναθηναϊκό. Παιδιά, κινηθείτε για αυτούς, μας πείθουν, δεν μας κάνουν, δεν μας κάνουν. Από εκεί και πέρα, το ρόλο μετά και τη σκυτάλη θα τον πάρουν οι τεχνικοί διευθυντές. Που θα πάνε σε διαπραγματεύσεις αναλόγως το που θα χτυπήσει ο Παναθηναϊκός, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Αυτά από μένα, παιδιά.
14: Να είστε καλά, αδερφέ.
13: Να είστε καλά κι εσείς.
14: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα με τα μηνύματα και γιατί. Όχι, τι θες. Έχει δελτίο. Ναι, να λένε και 25 το, από τώρα το θες, το διάλειμμα. Τι θες. Ναι, αυτό λέω. Μέχρι να πάμε στο. Λοιπόν. Ένας φίλος μου λέει για τον Λανουά και για την ερώτηση γιατί έγινε έτσι. Κοίτα, φίλε, καταρχάς δεν μπορούμε να πούμε σε αυτόν που κάνει τη σύνδεξη πώς θα την κάνει αφενός. Αφετέρου, ο συγκεκριμένος, επειδή ήταν πρώην παράγοντας του ποδοσφαίρου και ήθελε να ασχοληθεί με τα κοινά με την πολιτική, προφανέστατα δεν είναι και δημοσιογράφος ο άνθρωπος για να μπορέσει να θέτει σωστά όλα όσα πρέπει. Δηλαδή η ερώτησή του όντως είναι σε ό,τι αφορά το ότι κινήθηκε νομικά η ΑΕΚ στο Λανουά. Κρύβει μια μισή αλήθεια, γιατί θυμίζω ότι η ΕΠΟ κινήθηκε πρώτα νομικά για την υπόθεση αυτή. Θυμίζω ότι είχε βγάλει ανακοίνωση και είχε αναφέρει ότι θα κινηθούμε νομικά κατά τη ΣΑΚ για τον προπυλακισμό του Λανουά. Αυτό ανέφερε η ανακοίνωση της ΕΠΟ. Με αποτέλεσμα να βγει στην αντεπίθεσιά και να κινηθεί και εκείνη νομικά κατά Λανουά για ψευδή αναφορές. Η δικαιοσύνη αποφάνθηκε, με η τακτική δικαιοσύνη παρακαλώ, όχι. Και απάλλαξε απόλυτα την ένωση από την κατηγορία της υβριστικής επίθεσης. Αυτό σημαίνει προπυλακισμός. Τότε δεν αθυμίσω ότι ο Λανουά, σκοπίμως, δεν ξέρω το γιατί, δεν το εξήγησε, γιατί δεν ρωτήθηκε σκοπίμως επίσης, θεωρώ, είχε αναφέρει ότι ένιωθε ότι κινδύνευε η ζωή του. Αυτά διέρεαν, χωρίς να τα διαψεύσει, λέω. Οπότε όλα αυτά. Για να τα απαντήσει στην ουσία ο Λανουά, θα έπρεπε να τα ερωτηθεί στην ουσία. Εντάξει, δεν είναι μια καλή συνέντευξη, αυτό είναι πασφανές. Είναι μια κακή συνέντευξη. Λοιπόν, αλλά μην συνεχίσουμε τον Λανουά, δεν με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα το αγόρι. Η ΑΕΚ τον στήριξε γιατί θεωρεί ότι όποιος και να ερχόταν δεν θα ήταν της επιρροής της και είναι λογικό. Αυτός που θα επέλεγα να φέρουν θα ήταν ένας άλλος, το οποίο θα μπορεί να τα κάνει και χειρότερα. Και έμεινε με αυτή την επιλογή του Λανουά, σου λέει εδώ τον ξέρουμε, θα τον ξανακράξουμε, αν χρειαστεί θα τα ξαναπιέσουμε. Με τον τρόπο αυτό μπορεί η ΑΕΚ δεν θέλει να έχει σχέση άλλη με το παρασκήνιο. Γιατί υπάρχει, λέει ο φίλος ο Μάξης από το Ηράκλειο, μουρμούρα από τις 22 μήνες για τις μεταγραφές, αφού όλοι έχουν αντιληφθεί το πώς κινεί το Ριμπάλτα. Δεν έχω διαπιστώσει καμία μουρμούρα, η αλήθεια είναι. Θα αρχίσει λίγο άμα δεν κάνουμε δεύτερη μεταγραφή. Αλλά μουρμούρα δεν έχω διαπιστώσει. Και πώς να διαπιστώσεις, δεν βλέπουμε. Η ΑΕΚ έχει και μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο και στον ανταγωνισμό δεν φαίνεται κάτι ότι γίνεται μακελιό. Έχουν πάρει 8-10 παίκτες ο καθένας. Το μοντέλο της ΑΕΚ με Ριμπάλτα βασικό αρχιτέκτονα δεν είναι το πιο δόκιμο. Αν φύγει, θα αφήσει τεράστιο κενό λόγω έλλειψης δομής. Αλλά ήταν τυχερή, βγήκε καλός. Μπάλτσα και θεωρείς ότι δεν δίνεται να βρει ένα άλλο Ριμπάλτα. Αντίστοιχα, καλό ή κανό να πληρώνει μόνο έναν. Δεν νομίζω ότι έχει βάση αυτό που λες. Αν η ΑΕΚ ήθελε να έχει έναν μπροστά που θα χτίζει κάτι ώστε να ακολουθηθεί από πίσω, ναι, αλλά δεν το θέλει αυτό η ΑΕΚ. Άρα, αν φύγει ο Ριμπάλτα, θα δώσει λεφτά αντίστοιχα που έδωσε ο Ριμπάλτα για έναν άλλον Ριμπάλτα. Απλό είναι. Βασίλη μου, Ηράκλειο από την Κρήτη, γεια σου. Η ΑΕΚ χρειάζεται δεξί μπακ οπωσδήποτε με τεχνική κατάρτιση. Δεν γίνεται και φέτος να είναι μόνο του όρατα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Από την άλλη, ο coach θεωρεί ότι ο Γεωργίεφ θα του κάνει απόλυτα τη δουλειά. Και γι' αυτό τον δουλεύει τόσο καιρό μόνο δεξί μπακ. Τι να σου πω. Κοντός Σαλμός και το χορτάρι, αλληλούια. Εκεί φαίνονται όλα. Εγώ δεν έχω άποψη, γιατί δεν τον έχω δει τον Γεωργίεφ πέρα από το μάτσο με τον Λεβαδιακό ως δεξί μπακ. Η αλήθεια είναι ότι σε όλα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας της χώρας του παίζει δεξιό μπακ. Δεν μπορεί 6 μήνες να τον βλέπει, να ξέρει ότι δεν κάνει ο Νίκολιτς και να τον κρατήσει ενώ πάμε για Champions League και για και βασικό στόχο τον back-to-back. Δεν μπορώ να καταλάβω να πυροβολά στα πόδια σου. Έτσι, αυτό να, ή να βγάζει τα μάτια σου με τα χέρια σου. Γιώργο, είναι ο Νίκολιτς ο καινούριος Μπάγεβιτς για την ΑΕΚ. Καταλαβαίνω γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία του προηγούμενου, του επόμενου. Ποιος είναι καλύτερος, αν θα είναι ο καλύτερος, αν θα είναι ο επόμενος Μπάγεβιτς. Η επιθυμία, ο στόχος και η επιδίωξη πάντα για μένα, όπως το λέγα και με τον Αλμέιδα, έτσι το λέγα και με τον Νίκολιτς, να ξεπεράσει τον Μπάγεβιτς. Αυτό είναι το θέμα μου στην ΑΕΚ. Και σε τίτλους και σε επιτυχίες και στη δημιουργία μιας υπέροχης ομάδας, ας πούμε. Η λογική μου αυτή είναι. Έτσι το βλέπω εγώ. Φίλε, επειδή λες και είσαι και Ολυμπιακός, Κώστα Λονδίνο, δεν είναι ο Κέτς εδώ. Οπότε όταν θα είναι, να του πεις. Και δεν είναι ένα πρωτάθλημα τα τελευταία ένα χρόνια για και ωραία μαθηματικά. Στα 4 χρόνια έχει πάρει 2. Δεν το έχουν κάνει πολλοί. Να τους πάσουν το Ολυμπιακό, το back to back. Που είχε να γίνει από το 87, νομίζω. Δεν είναι, Κώστα?
0: Ναι, ναι.
14: Μαζί δεν το λέγαμε. Ναι. Δεν είναι σύνηθες φαινόμενο δυστυχώς στην Ελλάδα. Για μένα δυστυχώς. Μπράβο στο Ολυμπιακό που το κατάφερνε. Είτε έτσι είτε αλλιώς μερικές φορές χωρίς να το αναγνωρίζουμε εμείς δικαίως. Αυτό έχει μικρή σημασία. Ο καθένας έχει την άποψή του σε αυτά. Αλλά στην πράξη και στην ουσία και σαν fact δεν έχει ξαναγίνει. Πάμε σε break και πιστεύω.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Η οριστικοποίηση μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν πιθανότατα αναμένεται τις επόμενες 24 ώρες. Ανακοίνωσε στο X ο Πακιστανός Πρωθυπουργός, η χώρα του οποίου έχει μεσολαβεί στις συνομιλίες. Η συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο, είχε αναφέρει νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία και από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Την ανάθεση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της εκπώνησης σχεδίου για την αποκατάσταση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του κτηρίου του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για την εξυπηρέτηση αναγκών της τοπικής κοινωνίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του το πρωί στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτόρκο το δικαστήριο Γιαννιτσών οι 4 κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024, που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη αλλοδαπός, διοκόμενος διεθνώς για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σε εξέλιξη χωρίς να εμπνέουν ανησυχία είναι οι φωτιές στις περιοχές Καλωσιά και Σχήνος του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων στην Κορινθία, αλλά και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μέθανα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
15: Η Winsport FM 94,6.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
19: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
21: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
22: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
23: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
24: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
25: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
26: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
27: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand Fair αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
28: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, παίρνουμε στην τελική ευθεία. Δεν θα έχουμε και άλλη διακοπή. Όρισε να μας χαρεί τα άπλετα το χρόνο. Τελειώνουμε τα μηνύματα και δίνω την πάσα μου στον Κώστα. Λοιπόν, Τσακίρι με πήγε και Πεν Ράισε. Μ' αρέσει που στα γράφει τα ονόματα. Θα γελάνε μαζί μας στο Champions League. Δεν τα ξέρεις αυτά, αδερφέ μου, μην το λες. Δεν τα ξέρεις. Δεν έχει 5 εκατομμύρια ευρώ για Γιαννούλη. Αν έχει, τι εννοείς? Καταρχάς, δεν νομίζω ότι θα πήγαινε ξανά στο Γιαννούλη μετά το έργο που πέρασε τις προηγούμενες φορές που έκανε επαφή μαζί του. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν το γνωρίζω αν έχει δεν νομίζω ότι η Ολυμπάλτα είναι της σκέψης, λειτουργίας και λογικής ταμπάκ να πηγαίνει να πληρώνει τόσο ψηλά. Δεν το θέλει. Και το διαπιστώνουμε και το προηγούμενο καλοκαίρι και φέτος. Και για τον Ben Rice 1,7 έδωσε. Μέχρι εκεί είναι. Δεν νομίζω να το δώσει παραπάνω. Δεν ξέρω γιατί, είναι θέμα και του Ριμπάλτα. Αν τα έχει και όχι τα 5 εκατομμύρια ευρώ για Γιαννούλη, προφανώς και τα έχει. Δεν έχω διαπιστώσει να έχει κόλλημα να δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ για μια μεταγραφή, αν θεωρεί ότι του κάνει. Και οι 4,5 για τον Βάρκα τόσα έδωσε. Για τον Ζουμπκόφ τόσα θα πάει. 4, κάτι, μισή τα μπόνους 5. Εκεί τα δίνει. Δεν βλέπω να έχει τέτοιο θέμα ενώ οικονομικό. Τώρα δεν βλέπω όμως και πολύ λύση για τα μπακ. Ούτε από τον προπονητή. Εγώ δεν θα το ξαναπώ γιατί πραγματικά θα με πάρουν τηλέφωνο να μου πούνε ότι και ο ίδιο το παιδί πήγε σαν πέρα μου. Πήγε πρόβλημα μαζί μου και δεν έχω και κανένα πρόβλημα με το παιδί. Τόσες φορές που έχω πει για αριστερό μπακ θα νομίζω ότι κάτι μου έχει κάνει. Και το παιδί και εξελίσσεται και έχει παίξει και καλά μάτς και μπορεί να εξελιχθεί κι άλλο και δουλεύει καθημερινά και μπράβο του. Αλλά εντάξει, εκτιμώ κι εγώ ότι χρειάζεται αναβάθμιση. Μακάρι να είναι ο Ben Rice, το λέγαμε και με τον Κώστα του Γκαλάκτικου. Μακάρι να είναι ο Ben Rice που είδαμε το τελευταίο δίμηνο και δει στα playoffs. Και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικός. Και να μοιραστούν τη θέση πάλι τα παιδιά και να τα αποκριθούν. Μακάρι. Αλλά τώρα και να πάμε και σε άλλο ακροανέ να ξεφτυλιστούμε, εντάξει, είναι λίγο βάρη νομίζω. Και δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ σου δείξε φέτος την ομάδα που θα ξεφτυλιστεί γενικά. Μπορεί να χάσει, αλλά να ξεφτυλιστεί. ΑΕΚ, καλησπέρα σας. Ναι, για Λανοά και ΣΥΑ ήταν απέτηση της UEFA. Διαφορετικά υπόγεια είχαν απειλήσει για απόσυρση των ξένων διαιτητών από το ελληνικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό τον ψήφισε η ΑΕΚ. Αδερφέ μου, και να μην τον ψήφισε η ΑΕΚ. Αρκούσαν οι ψήφοι που είναι, έτσι είναι, Κώστα. Νομίζω ναι. Αρκούσαν για να συνεχίσει.
1: Για ποιο λες?
0: Του Λανουά, οι ψήφοι. Και να μην ήταν η ΑΕΚ. Η ψήφο να μην υπήρχε τσάου.
1: Ναι.
0: Αρκούσαν.
1: Ναι, υπήρχε. Αφού ό,τι θέλει από κάνει μόνο.
0: Αρκούσε, λοιπόν, δεν υπήρχε. Δεν δικαιολογείται αυτό που λες, φίλε μου. Αφενός, αφετέρου, εγώ έχω
1: αλλά
0: ξαναπεί.
1: Σίγουρα αν έλεγε και η ΑΕΚ όχι μαζί με τον Ολυμπιακό, θα σου λέει οι δύο από του τέσσερι μεγάλου
0: ναι,
1: δεν τον
0: αυτό,
1: θέλουν.
0: Αλλά μέχρι εκεί. Πάντω οι ψηφοφορίε δεν μπορούσαν να αλλάξουν.
1: Δεν νομίζω να μπορούσαν να αλλάξουν. Δεν θα άλλαζε κάτι.
0: Ακριβώ. Και εδώ λέμε ο καθένας το δικό του την άποψή του. Δεν λέμε το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το έχουμε αναλύσει τσα, γιατί είπε το Λανουά. Και καλά έκανε και τα συμφέροντά τη και κάθε ομάδα ξυπηρετεί τα συμφέροντά τη. Εγώ δεν θα ήθελα. Είναι δική μου άποψη αυτή όμως. Και δεν θα ήθελα γιατί δεν σεβάστηκε και τον κόσμο τσα για μένα. Αυτό ήταν απαράδεκτο αυτό που έκανε. Δηλαδή, εκτός από γελίο ήταν και απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Σε ένα γήπεδο πέρναγε, έκανε ό,τι ήθελε, πήγαινε στα lounge. Πήγε στην τουαλέτα, άκουσε ένα να λέει κάτι και απειλήθηκε η ζωή σου ή τέλος πάντων έκανε σε λόγο τέτοιο θέμα. Και στο ημίχρονο, πριν βγει το ημίχρονο, που λέω λόγο ή μέχρι το 60, έχει βγάλει ανακοίνωση η έποκα τη ΑΕΚ. Όχι, αδερφέ μου, τελείωσε για την ΑΕΚ. Και δεν έχει τελειώσει, δεν υπάρχει καν στο χάρτη. Για μένα. Τσακ, τον έχει δει το σαχαμπό σε προπόνηση. Δεν έχουμε δει καμία προπόνηση. Φίλοι είναι όλε κλειστέ. Οπότε δεν τον έχουμε δει. Άμα σου πει κανεί κάτι τέτοιο, είναι ψεύτη. Λες να είναι ευχάριστη έκπληξη φέτος. Μάκι μου, θα σου πω το εξής. Για μένα, κακός ο κόουτς δεν του έδωσε περισσότερες ευκαιρίες φέτος. Και ναι, ο Σαγαμπού είναι πολύ καλή περίπτωση. Όπως τον έχω δει από την ομάδα που έπαιζε. Μ' αρέσει πάρα πολύ και σαν box-box half και αριστερά μπορεί να παίξει. Αυτό που απέδειξε με την πρόσληψη Ριμπάλτα η ΑΕΚ είναι ότι πρόκειται για μια θέση που πρέπει να επενδύονται χρήματα σαν μια prime μεταγραφή. Καλό καλοκαίρι, Γιώργο Σαλτσούπολη. Ναι, σίγουρα είναι σημαντικό να επενδύσεις σε έναν γνώστη τεχνοκράτη στο κομμάτι του διευθυντή ποδοσφαίρου για να μπορέσει να έχει και καλά connection, να τα εκμεταλλεύεται, να έχει ένα δίκτυο επαφών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που θα σε βοηθήσει. Ναι, είναι σημαντικό. Όντως είναι σαν μια μεταγραφή γιατί θα σου αποφέρει πολλά ωφέλη. Καλά, δεν σου απαντώ, αδερφέ, γιατί θα σου δώσω πάλι δυνατότητα να συνεχίσει να μιλά και δεν θέλω. Αν θα πάρουμε και αν το στόπερ που θα πάρουμε θα είναι για αριστερό, όχι. Η λογική είναι να πάρει δεξί στόπερ μαζί με τον Μουκουντή να είναι διάδα, με το Μουκουντή να δίνεται να παίξει μπαλαντέρ και αριστερά όπως το έχει κάνει πολλές φορές, αν και εφόσον χρειαστεί, για να πάρει ένα 2-3 day off ο Ρέλβας. Πάντως, εγώ από ό,τι ήξερα, δεξιοπόδαρος είναι το στόπερ που κοιτάει η ΑΕΚ. Αυτά αλλάζουν βέβαια έτσι, με μια πρόταση, με μια κρούση, με ένα νέο ενδιαφέρον. Μπορεί να αλλάξουν. Για να μην είναι. Γι' αυτό το λέω. Η στρατηγική της ΑΕΚ που λέει ο φίλος είναι με, την, με το 4-4-2 ή θα πάει 4-3-2-1. Είναι ανάλογα τα παιχνίδια, αδερφέ μου. Είναι ανάλογα τα παιχνίδια. Δεν νομίζω στην Ευρώπη να είναι εύκολο και στο Champions League αν περάσει το League Face που να είναι εύκολο να παίξει με 4-4-2 τα παιχνίδια. Να μου κάνει τύπος να πάει παίξει με την Μπάφο, ας πούμε, που είχε παίξει ο Ολυμπιακός, να σου πω ομάδες να σου κρίνω στη Νέα Φιλαδέλφια με 4-4-2. Άντε και τα ακούω, και αυτό βαριά, αλλά άντε και τα ακούω. Να πάει να παίξει 4-4-2 με την Άρσεναλ στην Αγγλία που είχε παίξει ο Ολυμπιακός για παράδειγμα, δεν το ακούω. Φαντάζομαι ότι θα παίξει με ενισχυμένο κέντρο.
1: Όλα τα μάτια στο Champions League, παιδιά, είναι άσχημα. Είναι όλα. Η Πάφος που λες.
0: Όχι, μέχρι, ναι, λέω 4-4-2 γιατί παίζει την έδρα σου.
1: Μέχρι το 25 που έπαιζε με 11 προς 11 ήταν πιο απειλητική από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό και λέω άντε και να τα ακούσω. Γι' αυτό και λέω άντε και να τα ακούσω ότι πάει να παίξει, να μπα και κερδίσει. Αλλά που δεν είναι καθόλου εύκολο και ούτως ή άλλως και φέτος είδαμε κυπριακές ομάδες πόσο καλά πήγαν αποκομματικά στις Ευρώπες και όχι μόνο. Αλλά. Στα υπόλοιπα πώς θα πας να παίξεις δηλαδή. Ειλικρινά πώς θα πας να παίξεις με 4-4-2. Δεν μπορώ να το. Εγώ, ο coach ξέρει καλύτερα, δόξα τω Θεώ, γι' αυτό το φέραμε. Είναι ικανός, έχει φέρει αποτέλεσμα η δουλειά του. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Ο Λούκα Γιώβιτς γιατί δεν έχει πατήσει ακόμα, ναι. Εντάξει, είναι θετικές όλες οι ενδείξεις για την ανανέωσή του. Και τα έχω καταλαβαίνει ότι θα κοιτάει και αλλού λίγο. Αλλά κοιτάξτε, το όνομά του παίζει πια στην πιάτσα. Παιδιά, είναι 28 χρονών ο Γιώβιτς. Δεν είναι 32 σε 33, περνάει μια χαρά. Έχω άλλα δύο χρόνια, ωραία. Κάνω και μια επέκταση στην ΑΕΚ και θα μια χαρά. Ίσα-ίσα που για μένα πρέπει να έχει τη φιλοδοξία. Αυτό πρέπει να έχει. Ώστε αν μείνει, να ξέρει ότι έχει διατηρήσει ένα παίχτη που το ψάξει και λίγο να κοιτάξει τι γίνεται με την πάρτη του στο εξωτερικό και στα κορυφαία από τα αθλήματα τη χώρα. Σε σοβαρές ομάδες. Γιατί και πέρσι και από την Οβιέδο και κανένα δυο, αλλά δεν ήθελε να πάει σε ρολίστα. Ομάδα ρολίστα. Ήθελε να πάει σε ομάδα που να διεκδικήσει κάτι. Ευρώπη, κάτι παραπάνω τέλος πάντων. Σε ό,τι αφορά όμως τα δεδομένα του οικονομικής πρότασης, της διάρκειας, της προοπτικής, της συνέχισης συνεργασίας με τον Νίκολιτς, αυτά τον ικανοποιούν πλήρως και γι' αυτό είναι και θετικές οι ενδείξεις που έχουμε ότι η λογική λέει ότι αν και εφόσον δεν υπάρξει κάτι άλλο από το εξωτερικό, πολύ σύντομα θα έχουμε νέα. Πότε είναι το σύντομα? Όταν ο παίχτης έρθει στην Αθήνα, όταν είναι να φύγει η ομάδα για προετοιμασία, τότε θα τελειώσει και τυπικά το θέμα βάζοντας την υπογραφή του. Κύριε Τσακίρη, όχι παράπονο για τον Λονοά, τον επιβραβεύσατε με την ψήφο σας πρόσφατα. Άντε ξανά, μανά. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα ταβάνι στην δυνατότητα αντίληψης, το καταλαβαίνω. Επαναλαμβάνω ότι η ΑΕΚ τον επιβράβευσε και τον στήριξε στην ψήφο, με την ψήφο της για να το διατηρήσει, γιατί θεωρεί ότι ο επόμενος στάρ θα είναι χειρότερος και θα επιβάλλει ακόμα χειρότερα πράγματα και επίσης θα συνεχίζει να κράζει όταν φτάνεται ότι κράζει. Δεν στερείται το δικαιώματος η ΑΕΚ να κράξει τον Λονοά επειδή τον ψήφισε να μείνει. Δηλαδή αν έφευγε ο Λανουά και ερχόταν ο Σπανουά. Ποιος θα τον έφευγε ο Σπανουά, η ΑΕΚ? Όχι. Πάμε παρακάτω. Σε ό,τι αφορά το παράπονα, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Δεν είμαι η ΠΑΕ ΑΕΚ. Δεν πληρώνομαι από την ΠΑΕ ΑΕΚ και δεν έχω καμία σχέση με την ΠΑΕ ΑΕΚ σε επίπεδο επαγγελματικό, ώστε να μου πουν, να μου επιβάλλει κανείς την άποψή μου. Η ΑΕΚ μπορεί να ψηφίζει ό,τι θέλει για την ομάδα, για τα συμφέροντά της. Έτσι γίνεται πάντα. Και εγώ μπορώ να έχω τη δική μου άποψη για οποιοδήποτε πρόσωπο. Δεν θα μου τη στερήσει η δυνατότητα αυτή. Κανένας. Κώστα.
1: Μάλιστα, Γιώργο. Μήπως θυμάσαι, λέει ένας φίλος, ποια ήταν η τελευταία καλή μεταγραφή, φίλος ακροατής, η τελευταία καλή μεταγραφή του Ολυμπιακού από το ελληνικό πρωτάθλημα, η Έλληνα ποδοσφαιριστή? Δεν το έχω πρόχειρο, αν θέλεις στείλτο να το συζητήσουμε. Ο Μεντιλίμπαρ πάλι θα βάζει βρέξει, χιονίσει τους παίκτες του conference. Φαντάζομαι ότι αν έχει άλλους παίκτες καλύτερους από αυτούς που είχε φέτος, θα βάζει και τους μεν και τους δε. Επίσης να κόψει το λάθος να κάνει αλλαγές στο 90 με καψόνια στους παίκτες όπως έκανε στο Γιαζίτσι. Δεν είναι καψόνι, λάθος κάνεις. Είναι πεποίθησή του ότι μπορεί ένας παίκτης να παίξει 5 λεπτά και να ανακατώσει τους αντίπαλους, να μην προλάβουν οι αντίπαλοι να τον αντιμετωπίσουν και να κάνει τη διαφορά. Δεν είναι καψόνι, κάνεις λάθος. Για χαφ στο 8 τι ακούς? Έχουμε πει ότι ο παίχτης ο Καντιού είναι 6 και 8 και επίσης έχουμε πει ότι ο Σουάρεθ είναι μια περίπτωση που έχει ζητήσει ο προπονητής. Όμως ακόμα δεν έχει γίνει κάτι για το Σουάρεθ. Να θέλει παίχτη ο Μέντι, για αυτό που είπα για τον Ντάνι, να θέλει παίχτη λέει ο Μέντι, αλλά όταν κράζουμε τον Μουζακίτη, τον Ασημέντο και τον Σιπιόνι να θυμόμαστε ότι έπρεπε να διαχειριστούν ότι μπροστά τους έπαιζε ο Ντεφορμέ Γκαρθία ή όχι. Άμα δεις τις συμμετοχές που είχαν όλοι οι χαφ του Ολυμπιακού, θα δεις ότι είχαν πολλές συμμετοχές όλοι. Ο Μαθαίο είναι αναβάθμιση αντί του Κωστίνια. Αν όμως ο Ροντινέ είναι αντικατασταθεί από το Βρουσάι, έλεος. Ο Ροντινέ θα παίξει μπροστά. Όπως έχουμε πει.
0: Εξτρέμ.
1: Ναι, έτσι έχει πει ο προπονητής. Μην αγχώνεσαι, λέει, με τα αμυντικά καθήκοντα του Τσάπρα. Με Μεντιλίμπαρ θα ανακαλύψει και αυτός ούτε μια ζωή εξτρέμ. Γιατί όχι. Παίζει να πάρουμε Νταρντέρ, δεν το έχω ακούσει.
0: Τα έχουμε πιστεύεις Κώστα σήμερα έτσι λίγο. Λίγο έτσι. Πώς να το πω. Να βράζει το έργο με τσαρούχα διαιτητή Τηγάνη και Καρπάνο.
1: Δεν ξέρω καθόλου, αδερφέ, από αυτούς.
0: Η τσαρούχα.
1: Αλλά εγώ εύχομαι να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
0: Καλά, εννοείται, εννοείται. Απλά δεν θα έχει λίγο τζέρτζελο, ρε παιδί μου. Η τσαρούχα ήταν λίγο κόκκινο πάλι για τους πράσινους.
1: Και δίνει σήμερα πάλι διαιτητής. Κοίταξε, άμα κερδίζουμε με την κυρία Τσαρούχα, μπράβο που τη βάλανε
0: έτσι,
1: την κυρία Τσαρούχα.
0: Έτσι. Γιατί, σωστά το λες, σαν Ολυμπιακός ξανά.
1: Εγώ στο, ότι το γούρι για μένα είναι μεγάλο πράγμα στο ποδόσφαιρο. Και στα αθλήματα.
0: Ναι, γενικά στα αθλήματα, σωστά.
1: Χωρίς ελληνικό κορμό ποιότητας η ομάδα δεν θα ξανακυριαρχήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, λέει ένας ακροατής.
0: Χωρίς τι?
1: Ελληνικό κορμό. Εγώ θέλω να υπάρχει
0: ελληνικός
1: κορμός,
0: πάντως,
1: αλλά είναι πολλές φορές που και ο Ολυμπιακός.
0: Πέρυσι ο Ολυμπιακός με τι, με τον W που
1: είχε πέρυσι, γενικά στη διάρκεια των ετών υπάρχουν σεζόν που δεν είχε Έλληνες παίκτες, είχε ελάχιστους και κυριάρχησε και με ευκολία. Άρα δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Βεβαίως θα προτιμούσα να υπάρχει ελληνικό στοιχείο πιο έντονο.
0: Όλοι μας.
1: Πιστεύω όλοι, ακριβώς. Πες μας γιατί όταν ο Παθηναϊκός ήταν σούπερ στην Ευρώπη, τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός που ήταν χάλια στην Ευρώπη. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε καλή ομάδα. Είχε και αυτός πολύ καλή ομάδα όπως είχε και ο Παθηναϊκός. Ο Παθηναϊκός έπαιζε καλύτερα στην Ευρώπη, μπράβο του. Ο Ολυμπιακός έπαιζε καλύτερα στην Ελλάδα ή στις λεπτομέρειες μπορούσε και έπαιρνε. Κάποιες φορές το είχε πάρει και ο Παθηναϊκός, αν θυμάστε, δύο φορές. Και είχε πλησιάσει και η ΑΕΚ πολύ κοντά δύο φορές, ας πούμε, να πάρει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ, λέει, αποκλείστηκε από την ΝΟΑ πρόπερση και πέρσι και φέτος.
0: Δεν αποκλείστηκε. Τι τον θέλει ο Ζέρβα? Α, το Ζέρβα έχει.
1: Α, να τον βάλουμε τον Νίκο.
0: Ναι, ναι, έχω το Ζέρβα, μου λέει και λέω ότι θέλω το Ζέρβα.
1: Ναι.
0: Νίκο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Έλα,
0: τι κάνεις?
2: Καλά, καλά. Εγώ εδώ στο Σάδερνς και Φιλίας από νωρίς. Να μεταφέρω μια πληροφορία του.
0: Πολύ νωρίς όμως, όχι.
2: Είμαι κανένα μισάωρο εδώ.
1: Είναι
0: έξω μάτς. Έξω μάτς και είναι κανένα μισάωρο ο άνθρωπος.
2: Να μεταφέρω μια πληροφορία,
0: ναι, αδερφέ,
2: μεταφέρω μια πληροφορία δική μας ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει απόψε τον Τάιλερ Ντόρσι. Παρότι
0: ήταν καλύτερα. Ότι θα είναι πριν, δεν έλεγε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν έτσι η ενημέρωση ότι θα είναι. Ακόμα δεν είναι επίσημο.
0: Ναι,
2: θα
0: λέω, είναι ρεπορτάζ σου.
2: Είναι δική μου πληροφόρηση ότι δυστυχώς για τον
1: Κία τον Ντόρση. Είναι απώλεια.
0: Είναι.
2: Βέβαια. Πολύ σημαντική.
1: Ναι.
0: Εχτάρα.
2: Νομίζω ότι αν ήταν παρόν ο Ντόρση στους τελικούς τώρα θα κάναμε διακοπές. Αν θες τη γνώμη μου, αλλά εντάξει. Βάζω πάνω να κάνω τα προβλήματά του.
1: Δεν είχε παίξει και στα.
0: Γιατί δεν έπαιξε το τέταρτο? Έπαιξε το τέταρτο.
2: Έπαιξε, αλλά δεν έπαιξε πολύ.
0: Α, γι' αυτό. Και τα μέταλλα 100% κάνει διαφορά. Άμα είναι 100%.
2: Ναι, αυτό λέω. Στο 100% λέω. Έχει αυτή την τενοντίτιδα που την ταλαιπωρεί στο δεξί γόνατο. Και ξαναλέω, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Μακάρι να διαψευστούμε. Αλλά πληροφόρησή μου είναι ότι δεν θα αγωνιστεί ο Ντόρση.
0: Γενικά προβλήματα και οι δύο, ρε παιδί μου, σε αυτή τη σειρά.
2: Ναι, γιατί είναι τέλος μια σεζόν.
0: Και ο Παναθηναϊκός με τον Οσμάν, μια παίζει μια
2: δεύτερη. Πολλά προβλήματα, πολλά. Και ο Σλούκα, ο Καβόπουλο.
0: Ναι, ναι, έχουμε και δύο ομάδες. Μάλιστα. Να έχετε ένα καλό μάτς, Νίκο μου, να έχετε ένα καλό μάτς και να κερδίσει ο καλύτερος. Συγγνώμη, Κώστα, καταλαβαίνω ότι να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Αποκλείστηκε, λέει, από την ΝΟΑ και πέρυσι και φέτος έπαιξε μόνο τα χωριά και τα πανεπιστήμια. Sorry που δεν θέλουμε να συγκρινόμαστε με την ΑΕΚ.
0: Μισό λεπτό.
1: Η ΑΕΚ έπαιξε φέτος με τη Φιωρεντίνα, έπαιξε με την. Με τη Ράγιο, μια ισπανική ομάδα.
0: Με την Περσεβά.
1: Έπαιξε. Ναι, με την Άντερλεχτ. Δεν έπαιξε Άντερλεχτ. Μόνο με. Έπαιξε και με δύο-τρεις ομάδες, ξέρω εγώ τέτοια. Αλλά...
0: Έπαιξαμε και με Μούφα.
1: Και εξάλλου, μιλήσαμε...
0: Η Τσέλε με την οποία έπαιξε έχει φτάσει δύο φορές ήδη σου.
1: Μιλάμε για φέτος καταρχάς.
0: Όπως ο ΠΑΟΚ.
1: Πραγματικά καλή ομάδα είχε φέτος. Πάλι είχε πρόπερση επίσης κλπ. Πιστεύεις, λέει, αν φύγει πρώτο ο Θεός ο Μέντι θα πάμε σε Λούτσι. Ο Λούτσι ποιος είναι ο Λουτσέσκου?
0: Αν φύγει πρώτο ο Θεός.
1: Ο Μέντι.
0: Να φύγει δηλαδή, θέλει.
1: Φαντάζομαι για να λέει αν φύγει πρώτο ο Θεός. Εγώ δεν θέλω να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε...
0: Καταρχάς, άμα θέλεις να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, πάρα πριν θέλεις να αποτύχει ο Ολυμπιακός.
1: Τι να σου πω, αδερφέ.
0: Στη διάρκεια της σεζόν, έτσι δεν είναι.
1: Τι να σου
0: πω. Γιατί αλλιώς πώς θα φύγει ο άνθρωπος.
1: Ο Κώστας από το Χαϊδάρι λέει: επειδή κράζουμε Ποντένισε, θυμάστε μήπως πόσες ανακτήσεις είχε Μαϊτχόβεν και πόσο ο Γκαρθία, ποια η προσωπική σας άποψη για τους δύο? Φίλε, εσύ θυμάσαι ότι ο Ποντένισε από εκείνο το μάτς που είχε γίνει τέλη Οκτώβρη δεν ξανάπαιξε καλά μέχρι τέλη Μάη? Αυτό λέμε. Ο Ποντένισε είχε δύο πολύ καλές μήνες και από τότε δεν ξανάπαιξε καλά, με εξαίρεση ελάχιστα διαστήματα ελάχιστων αγώνων. Τι σχέση τώρα έχει το Ποντένσε με τον Γκαρθία, με το ένα και με το άλλο? Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Μπορεί να σκάσει και για μας μεταγραφή στυλ Ζουμπκόφ? Μπορεί, όλα μπορεί να γίνουν. Ο Καντιού είναι για βασικός? Δεν ξέρω με τη λίμπα ρίμερε, παιδιά, να σου πω αν θα είναι βασικός. Α, περιμένω, δούμε την προετοιμασία. Καθίστε να έρθει καταρχάς ο παίκτης. Δεν έχει έρθει. Δηλαδή λέει το 25% το διαρκέας του Ολυμπιακού δεν ανανέωσε. Δεν τα έχω μετρήσει, αν τα μέτρησες και είναι τόσα. Από τα 22-23.000 έχουν ανανεώσει 17.500, πόσα είπα πριν. Ας ανανεώσουν και καινούργοι.
0: Αφού δεν έχει και δεύτερη, είπες, περίοδο ούτως ή άλλως.
1: Έχει, ναι. Αλλά δεν πάνε και καινούργοι, τίποτα, φαντάζομαι. Να αλλάξουν οι ίδιοι, 23.000 θα είναι κάθε χρόνο, δεν ξέρω κιόλας. Τι να σου πω. Για οκτάρι θα πάρουμε δύο παίχτες, θέλουμε παιχταράδες εκεί. Θέλουμε δύο πολύ καλούς παίχτες, πράγματι. Διάβασα για το βασικό δεξί μπακ της Φαμαλικά. Έχεις ακούσει κάτι? Τίποτα. Πιστεύεις καλύτερα Βρουσά ή Σάλιακας? Δεν έχω δει το Σάλιακα καθόλου στη Γερμανία. Έχω ακούσει ότι πάει καλά. Έχω την εντύπωση μήπως είναι καλύτερα Βρουσά, αλλά είναι η εντύπωση μου. Και ο Σάλιακας είναι μια χαρά παίκτης. Ο Ρόκα που λες τι εξτρέμ, είναι στοίχημα ή για βασικός? Εγώ ξέρω ότι τον ζήτησε ο προπονητής. Αυτό ξέρω, άρα για να τον ζήτησε πάει να πει ότι τον υπολογίζει. Ιδάλλως δεν τον ζητούσε. Είχε πει θα πάρουμε 4 χαφ. Άρα λέμε Καντιού, ένα στυλ Σουάρες και δύο οκτάρια. Ένα στυλ Σουάρες, Στάνιτς, ναι. Ένα στυλ Καντιού και δύο οκτάρια. Βεβαίως με κάποια προϋπόθεση. Να φύγει και κανένας άλλος. Δεν πάει να έχεις 10 χαφ. Άλλο ένα ευρωπαϊκό για το μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο στην Ευρώπη. Φτάσαμε τους 21 ευρωπαϊκούς τίτλους. Πολλά μπράβο στο Πόλο. 347 τίτλους και συνεχίζουμε. Φίλε, είδες, το διάβασα, μια χαρά είναι, αλλά είχε στείλει 300 τέτοια μηνύματα και έτσι χάνουμε άλλα μηνύματα. Δεν χρειάζεται. Μία, άντε δύο φορές. Θεωρείς θα έχουμε LKB και δύο καινούρια φορ? Είναι νωρίς να απαντήσω για center for ακόμα, παιδιά. Είναι πολύ νωρίς. Έχει άλλες θέσεις ακόμα. Σε ποια θέση στο ranking φέτος ο Ολυμπιακός μετά το τέλος των διοργανώσεων και σε ποια η ΑΕΚ? Δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι.
0: Εμείς είμαστε στο 84, είναι πιο ranking less φέτος. Αδερφέ, είναι πιο ranking less. Αν λες φέτος στη σεζόν στο top 50 που έβγαλε, η ΑΕΚ είναι 32 και ο Ολυμπιακός 39.
1: Το ranking το κανονικό είναι της πενταετίας.
0: Το κανονικό η ΑΕΚ είναι στις 84 θέσεις.
1: Ο Ολυμπιακός είναι 35, νομίζω 33, κάπου εκεί τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Γιατί δεν λες ότι ήταν... Ο Ορτέγκα που αγοράστηκε με 4 είναι καλύτερος του Τσάπρα που ζητάνε 3. Τι σχέση έχει τώρα, πώς αγοράστηκε ο Ορτέγκα και πόσα αυτά και πόσα εκείνα, ρε παιδιά? Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Εσείς, αν ήσασταν ο παδός του Ολυμπιακού, λέει, γεμάτος προσδοκίες ότι τελικά στον Ολυμπιακό κατάλαβαν τα λάθη και άκουγες περιπτώσεις που ακούγονται, θα είσαι χαρούμενος? Θα περίμενα να δω την ομάδα μου στο χορταράκι. Μόνο εκεί εγώ έχω εμπιστοσύνη. Μόνο στο χόρτο. Τι βλέπουν τα μάτια μου στο χόρτο όταν φοράνε οι παίκτες τη φανέλα του Ολυμπιακού? Μπορείς να πεις εντάχει ποιοι παίκτες πιστεύεις θα φύγουν από τον Ολυμπιακό? Όλοι αυτοί που έχουμε πει σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι πιστεύω ότι θα φύγουν. Αυτό. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει τα πάντα για να πάρει τον Τζάπρα. Είτε για να πάρει τον παίκτη, είτε για να εκθέσει αυτούς που πάνε να τον κοροϊδέψουν. Εγώ δεν νομίζω ότι πάει να κοροϊδέψει κανένας. Ειλικρινά δεν πιστεύω εγώ ότι γράφεται διάφοροι ότι ο Κομπότης είναι στημένο, πώς το λένε, σημαδεμένη τράπουλα και αυτά, και λέτε να δώσει ο Ολυμπιακός 3,5 να τον πάρει. Άμα είναι σημαδεμένο το τέτοιο, θα πει ο Κομπότης τον Αλαφούζο που λέτε εσείς, δώσε και εσύ 3,5 να τον πάρεις εσύ. άμα δεν θέλει ο άλλος να τον δώσει κάπου, ό,τι και να κάνει θα τον δώσει. Τώρα το να δώσει 5 εκατομμύρια ας πούμε για να πάρει τον Τσάπρα, δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα, ας πούμε για παράδειγμα.
0: Ούτε 3,5 εγώ λέω δεν έχει.
1: Τέλος πάντων, τώρα ναι. Ο Ολυμπιακός είναι... κυνηγάει αριστεροπόδαρο στόπερ ή δεν έχει σημασία για το Μεντιλίμπαρ. Βλέπεις πώληση λέει του Πυρόλα, όχι δεν βλέπω πώληση. Και επίσης αριστεροπόδαρο στόπερ, αφού έχει φαγωθεί να πάρουμε τον Μαρμόλ. Είχε φαγωθεί, μεταγραφή δεν είναι εύκολη, το εξήγησα, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είχε φαγωθεί για τον Μαρμόλ που είναι μόνο αριστερό στόπερ παίζει, είναι αριστεροπόδαρος, άρα βεβαίως και θέλει. Είμαι ο Αντρέας λέει που μου είπατε χτες να κουλάρω και καταλαβαίνω το λόγο, όμως ουδέποτε έβρισα ούτε μίλησα απρεπώς προς το πρόσωπό σας. Απαντήσεις βέβαια δεν πήρε, ό,τι μπορώ απαντήσεις δίνω Αντρέα. Επίσης δεν είπα εγώ ότι μίλησα απρεπώς για μένα, αλλά έβλεπα ότι συνέχεια τα μηνύματά σου ήταν πάρα πολύ επιθετικά για τον Ολυμπιακό, να το πω εντελώς διακριτικά, παρότι είσαι Ολυμπιακός. Τι άλλα λέει εδώ, γιατί πάλι για τον Τζάπρα αυτό.
0: Θα σου πω εγώ τι λέει. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λέει,
0: Το λέει. Φτάσαμε. Με μεγάλα γράμματα.
1: Λοιπόν, ό,τι δεν προλάβαμε, τι να κάνουμε. Δεν, νομίζω ότι γενικά τα καλύψαμε, γιατί σήμερα είχε πολλά από Ολυμπιακό. Είδα, αλλά τα νομίζω σε γενικές γραμμές.
0: Όλα καλύφθηκαν. Μια χαρά.
1: Τα έχουμε καλύψει. Τώρα, αν δεν καλύφθηκε.
0: Και την επόμενη εβδομάδα.
1: Στείλτε για και αύριο. 1:20 που θα βγούμε.
0: Α, εντάξει, σωστό, σωστό.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, μείνετε εδώ. Ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς. Μπήγουν στι πορεφέ 4,6. Ξαναλέω. Την άλλη εβδομάδα πάλι η Reporter 2-4. Να είστε καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
5: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας, Αγγλία.
10: Τρελόσερι.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
17: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
18: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Βγαίνει πρωταθλητής στη στοίχημα GBL, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ κοντράρονται στο ΣΕΦ στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στους ερυθρόλευκους, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας, δεν θα είναι διαθέσιμος τελικά ο Ντόρσεϊ. Καμία αλλαγή στους ξένους, με Χολ και Νιλικίν να μένουν εκτός. Με Όσμαν Αντί Ερνάν Γκόμεθ η εξάδα των Πράσινων, Τσαρούχα, Τηγάνης και Καρπάνος η διαιτητική τριάδα που επέλεξε η ΕΟΚ. Τζάμπολ στις 6 μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Earth 2 Sport. Νωρίτερα, οπαδοί των δύο ομάδων βρέθηκαν έξω από τα ξενοδοχεία όπου είχαν καταλύσει αποστολές για να εψυχώσουν τους παίκτες. Με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για έναν χρόνο και πρόστιμο 50.000 ευρώ, τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕΟ ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, για δυσφημιστικές δηλώσεις μετά το τέλος του 4ου αγώνα της σειράς των τελικών της στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό. Στην Πράσινη ΚΑΕ επιβλήθηκε τιμωρία 2 αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών και συνολικό πρόστιμο 90.000 ευρώ για όλα όσα συνέβησαν στο εν λόγω παιχνίδι και στο περιθώριο αυτού. Καταγγελία στην αστυνομική διεύθυνση Καλαμάτας έκανε ο διαιτητής Γιάννης Τσιμπούρης για συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο σπίτι του στη Μεσίνη, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια του ιδίου αλλά και της οικογένειάς του. Ο 33χρονος ρέφερι έχει σφυρίξει στον πρώτο και στον τρίτο τελικό της στοίχημα GBL. Πρόταση στη Samsung Sport για τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγγελεν κατέθεσε ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Την ίδια ώρα είναι έτοιμος να κάνει την τελική κίνηση για τον Τσάπρα του Λεβαδιακού. Στη λίστα Κολονίας και Augsburg βρίσκεται σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα ο Ζαγαρίτης. Αναβάθμιση για τον Στέφανο Κοτσόλη που αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής, ενώ ο Μιγγέλ Κορώνα που κατέχει αυτή τη θέση θα εκτελεί στο εξής χρέη συμβούλου. Τις απαντήσεις της Τζιρόνα για τον Εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα και της Λοριάν για το μέσο Νοά Καντιού περιμένει ο Ολυμπιακός που θέλει να κλείσει άμεσα τις δύο υποθέσεις. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για τον στόπερ Μάρμολ της Λας Πάλμας. Ξεπέρασαν τις 17.000 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας. Την Δευτέρα ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος. Στην απόκτηση στόπερ Χάφκι ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ ο Χαβιέρι Μπάλτα. Την ίδια ώρα είναι σε καλό δρόμο οι ανανεώσεις των συμβολέων Γιώβιτς και Πίλιου, ενώ υπάρχει κινητικότητα για τον Πάολο Φερνάντες από ομάδες εντός αλλά και εκτός συνόρων. Η επικοινωνία Ιβάν Σαββίδη και Ράσβαν Λουτσέσκου θα δρομολογήσει τις εξελίξεις στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας των ΠΑΟΚ με τις πιθανότητες αποχώρησης του Ρουμάνου να είναι αυξημένες. Επαφές με τη Φιωρεντίνα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκο αρχίζει ο δικέφαλος του Βορρά. Σενάρια περί ενδιαφέροντος της Δυνάμο Κιέβου για Κετζιόρα. Την άποψη ότι ήρθε η ώρα να δοθεί ευκαιρία στους Έλληνες διαιτητές να διευθύνουν τα ντέρμπι της Super League εξέφρασε ο Στεφάν Λανουά μιλώντας στο κανάλι του Fox Sports στο YouTube. Στην ΑΕΚ κατάλαβαν ότι είμαστε ειλικρινείς, δεν έχω πρόβλημα με τον Ολυμπιακό, θα προσπαθήσω να τους πείσω για τις προθέσεις μας, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔ. Το 4-4 στο European League θέλει να κάνει η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που αντιμετωπίζει στις 6 την Πορτογαλία στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης στη Λάρισα. Κάλυψη από Earth Sports 3. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 8 με τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών που διεξάγεται στη Μάλτα. Δύο ώρες αργότερα θα τεθούν αντιμέτωπες Προ Ρέγο και Μπαρτσελονέτα για τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης. Κάλυψη και των δύο αγώνων από Earth Sports 2. Αναστάτωση στο Μεξικό τρεις μέρες μετά την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Οι αρχές της χώρας εντόπισαν σωρό σε προχωρημένη αποσύνθεση μέσα στο Port Bagaz εγκαταλελειμμένου οχήματος, το οποίο βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το γήπεδο όπου προπονείται η εθνική ομάδα του Ιράν στην Τιχουάνα. Συνέχεια στο παγκόσμιο κύπελο με 4 παιχνίδια για τον δεύτερο όμιλο παίζουν στις 10 Κατάρ Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο. Το πρόγραμμα του τρίτου περιλαμβάνει τα Βραζιλία Μαρόκο στη μία μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη και Αϊτή Σκωτία στις 4 τα ξημερώματα στη Βοστόνη, ενώ για τον τέταρτο παίζουν Αυστραλία, Τουρκία στις 7 το πρωί στο Βανκούβερ. Κάλυψη των αγώνων από τα κανάλια της ΕΡΤ. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Καλό απόγευμα.
17: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
19: Müller. Quickens every time he gets on the ball and he's found a

Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς. Θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 7 δηλαδή. Μαζί μου είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος,

0: Τον ήχο και τις μουσικές επιλογές, ο Μανώλης Μουσουράκης είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Μια εκπομπή η οποία, όπως καταλαβαίνετε, μετατρέπεται νομοτελειακά σε ένα pre-game για τον πέμπτο και πολύ μεγάλο και καθοριστικό τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ, μια αναμέτρηση που ξεκινάει στις 6. Ήδη έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για αυτόν τον τελικό, είτε αφορά απουσίες, είτε αφορά τιμωρίες, είτε αφορά υποδοχές, κόσμος κτλ. Έχει πολύ πράγμα, διαιτησίες, ό,τι θέλετε. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε όμως πρώτα στον Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος είναι ήδη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Διότι εκτός από την αποστολή του Ολυμπιακού που έφτασε πριν από λίγο, έχει φτάσει εκεί και η αποστολή του Παναθηναϊκού. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με διαφορά περίπου 10 λεπτών μεταξύ τους ήρθαν οι δύο αποστολές. Πρώτα αυτή του Ολυμπιακού με την είδηση την τελευταία στιγμή που σου έδωσε και νωρίτερα ο Νίκος Τζέρβας με τον Τάιλερ Ντόρσι να είναι εκτός και στο πούλμαν να είναι μόνο όσοι θα αγωνιστούν σήμερα. Δηλαδή δεν ήταν τα παιδιά που ούτως ή άλλως δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Φυσικά και ο Ντόρσι δεν ήταν παρόν, αλλά και ο Μακίση, Κοφάλ, ο Εύανς, ο Νιλικίνα, τα παιδιά που δεν μπορούν να παίξουν σήμερα γιατί δεν είναι δηλωμένοι. Και λίγο αργότερα ακολούθησε και η αποστολή του Παναθηναϊκού μέσα σε τραγώδια μέτρα ασφαλείας, αλλά χωρίς να γίνει το παραμικρό, μέσα σε απόλυτη ηρεμία και με ματ παρατεταγμένα παραπλεύρος εκεί στην είσοδο των αθλητών στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με όλους τους παίχτες, ακόμα για αυτούς που σήμερα δεν θα αγωνιστούν, δηλαδή τον Σλούκα, τον Ρογκαβόπουλο που είναι εκτός, τον Χουάντζο που κόπηκε για να μπει ο Όσμαν, ο οποίος επιστρέφει. Το Φραγκίσκο Αλβέρτι να είναι επικεφαλής της αποστολής και να κατεβαίνει πρώτος από το Πούλμαν και πέρασαν σιγά σιγά στα ενδότερα του Άγα που περιμένουμε πλέον στις 6 το τζάμπολ του αγώνα. Να πούμε και τους διαιτητές, τους μεταφέραμε και νωρίτερα στον αέρα. Είναι η κυρία Τσαρούχα, ο κύριος Τηγάνης και ο κύριος Καρπάνος, οι διαιτητές του τελευταίου τελικού του πρωταθλήματος. Θα κρίνει και ποιος από τους δύο θα σηκώσει τον τίτλο φέτος. Ήρεμα τα πράγματα είναι γενικά πάντως. Προφανώς και υπάρχει περισσότερη κινητικότητα γύρω από το ΣΕΦ σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες. Αλλά για την ώρα τα πράγματα γίνουν ήρεμα και ελπίζουν να κυλήσουν έτσι μέχρι και την ολοκλήρωση της βραδιάς με οποιοδήποτε τρόπο για να έρθει αυτό έτσι, είτε έρθει υπέρ του ενός είτε υπέρ του άλλου, να κυλήσουν όλα ομαλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει πολλά και σε αυτούς τους τελικούς. Πολύ ένταση, πολύ τοξικότητα, πολλά παράπονα, ανακοινώσεις, καταγγελίες, τιμωρίες εκατέρωθεν και να τελειώσει ομαλά το πράγμα όσο γίνεται και να κερδίσει ο καλύτερος. Με αυτά εμείς θα τα πούμε περίπου σε κανένα ούτε δύο ώρα πλέον, 100 λεπτά περίπου, γιατί πλησιάζει σιγά σιγά και το τζάμπολ υπό το φως της ημέρας. Έτσι θα περνάει και λίγο φως από τις γρίλες, να το πούμε έτσι.
0: Και εντωμεταξύ, οτιδήποτε προκύψει εκεί.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εδώ είμαστε εμείς, να σε έχουμε, εννοείται, να μας τα πεις. Ωραία, εντάξει φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Χρήστος Ρομπόλης, τα ακούσατε και ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τσαρούχα, Καρπάνος, Τηγάνης, οι διαιτητές της αναμέτρησης της πέμπτης και τελευταίας και εννοείται πιο καθοριστικής. Ας ελπίσουμε όταν θα τελειώσει αυτός ο τελικός, κάτι στις 7:30-8, να μην έχουμε να συζητάμε για διαιτησία και για παρατράγουδα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach,
3: όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach, σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Αχελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: στο Καραβέλο που είχε καταλύσει η αποστολή του Παναθηναίκου, έγινε πανζουρλισμός όπως καταλαβαίνετε. Είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί για να τους εμψυχώσουν εν ώψη της αναχώρησής τους για το ΣΕΦ. Όπως ακούσαμε πριν από 5 λεπτά, το Χρήστο Ρομπόλη είναι στο ΣΕΦ ο Παναθηναίκος. Έχει φτάσει. Πάμε τώρα και στο Γιώργο Πετρίδη να μας πει τι έχει προηγηθεί και ό,τι άλλο έχει από το ρεπορτάζ. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου, τι κάνουμε.
0: Όλα καλά φίλε μου.
1: Συγγεμίσαμε και σήμερα την εκπομπή, έτσι. Δεν έχει
0: ναι, ναι, και ειδικά τις 6 και μια μετά θα ξεκουραστώ τελείως.
1: Μια χαρά, μα.
0: Θα αφήσω τη μετάδοση να μιλήσει μόνη της.
1: Ναι. Ούτε κουβέντα θα πεις.
0: Τι να κάνεις, φίλε.
1: Εντάξει.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Έτσι. Εντάξει, πώς και μεγάλο όνομα, καταλαβαίνεις ότι
0: πρέπει εντάξει, να τώρα, έχεις τώρα αυτά, μωρέ, δεν χρειάζονται τώρα αυτά.
1: Δεν τα λέω εγώ. Λοιπόν. Για να συμπεριφερθούμε τώρα, πάμε λίγο να πούμε τι έχει γίνει σήμερα.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, στο Καραβέλ, όπως είπες και εσύ, έγινε πραγματικά πανζουρλισμός. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι Παναθηναϊκού βρέθηκαν εκεί. Και έτσι ντόπαραν ψυχολογικά την ομάδα. Τρομερές εικόνες, με συνθήματα, με αποθέωση παικτών και προπονητών. Και έτσι μια στήριξη που νομίζω ότι παρόμοια δεν έχουμε ξαναδεί στα ελληνικά δρόμενα. Γενικότερα όλη τη φετινή σεζόν ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει κάνει πράγματα και θαύματα πραγματικά, δηλαδή αυτό που γίνεται, αυτό που συμβαίνει με την ομάδα να έχει μείνει εκτός Ευρωλίγκας, εκτός Φάναχορ Ευρωλίγκας, να μην έχει κάνει και τίποτα καλές εμφανίσεις γενικότερα, να έχει πολλές στάσεις στην απόδοσή της, να προβληματίζει. Αλλά ο κόσμος είναι εκεί, γεμίζει το γήπεδο, στα εκτός έδρας είναι, δίνει βροντερό παρόν, είδες τώρα τι γίνεται στο Καραβέλ, έγινε δύο μέρες στα μάτια δηλαδή του ΣΕΦ, όπου πριν από τα μάτια του ΣΕΦ, όπου ο κόσμος του Παναθηναϊκού πήγε, στήριξε τους παίκτες του Αταμάν. Και σήμερα με ψηλές θερμοκρασίες, Σάββατο μεσημέρι, περισσότερο από 5.000 βρέθηκαν στο ξενοδοχείο που έχει καταλήξει η αποστολή. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και το βράδυ, όχι το βράδυ, σε λίγες ώρες, όταν θα ξεκινήσει το μάτς, θα είναι και κατά μέσο και το Telecom Center.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Αναμένεται χαμός και εκεί. Έχει ξεπουλήσει.
1: Ακριβώς αυτό. Είναι αυτό που είπα πριν, πραγματικά ο κόσμος του Παναθηναϊκού φέτος έχει κάνει το κάτι παραπάνω, είναι ο έκτος παίκτης της ομάδας, ο πιο σταθερός παίκτης της ομάδας, του φετινού Παναθηναϊκού. Πραγματικά είναι αξιομνημόνευτο αυτό που γίνεται από τους φίλους του Τριφυλιού.
0: Τι έχουν φτιάξει εκεί, Γιώργο, γιγαντοοθόνες και τέτοια μέσα?
1: Ναι, θα έχει γιγαντοοθόνες και ναι, το θα βοηθήσει πολύ και ο κύβος στο κιούμπ του γηπέδου, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να απολαύσουν τον πέμπτο τελικό.
0: Σαν να έχει μάτς κανονικά, έτσι, σαν να παίζει.
1: Ακριβώς αυτό. Yeah. Ακριβώς. Απλά ξέρεις, στο κέντρο, στο γήπεδο, μέσα στο γήπεδο, θα υπάρχουν παίκτες και προπονητές.
0: Ναι, yeah, οκ. Okay.
1: Ναι. Θα δουν και ο κόσμος και φίλοι του Sport FM, στο sportfm.gr σε λίγες ώρες, τα φωτογραφίες και βίντεο μέσα από το Telecom Center, έτσι, για να έχουν μια εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, στο κομμάτι του ρεπορτάζ, του αγωνιστικού ρεπορτάζ, είπαμε και πριν ότι έμεινε εκτός εξάδας ο Χουάντσο. Εγώ λέω ότι για να παίρνει αυτή την απόφαση ο Αταμάν σημαίνει ότι ο Όσμαν είναι 100% καλά,
0: ναι,
1: και μπορεί να βοηθήσει στο μέγιστο, τέλος πάντων, γιατί θυμίζω ότι είχε ενοχλήσει στη μέση και έχασε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, τους δύο προηγούμενους τελικούς. Για να αφήνει δηλαδή τον Χουάντσο εκτός σημαίνει ότι ο Όσμαν είναι στο 100% και μπορεί να βοηθήσει, δεν θα παίρνει ρίσκο ο Αταμάν αν δεν ήταν 100% έτοιμος ο Όσμαν, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Και προφανώς πληρώνει ο Παναθηναϊκός αυτές τις απουσίες που έχει του Σλούκα και του Ρογκαβόπουλου, έτσι ώστε να μείνει εκτός ο Χουάντσο, γιατί αν ήταν για παράδειγμα διαθέσιμο ο Σλούκας θα μείνει εκτός ο Σόρτς λογικά και θα ήταν ο Χουάντσο μέσα, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε και τις ποινές, δεν ξέρω αν τις έχεις αναφέρει, στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο αποκλεισμός ενός έτους από τα γήπεδα, για τον Παναθηναϊκό άλλες δύο αγωνιστικές εκκλεισματοφυρών. Θυμίζω ότι έχει ήδη μία για την επόμενη σεζόν, αλλά τα τρία πρώτα εντός έδρας μάτια του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν στο πρωτάθλημα θα είναι εκκλεισματοφυρών. Και φυσικά και έχουμε και την ποινή, τη δημορία για τη σύντροφο του Κέντρικ Ναν, ένα έτος και εκείνη, ένα χρόνο αποκλεισμός από τα γήπεδα, για την κίνησή της να πιάσει το μανίκι από το μανίκι των διευθυντή Παπαπέτρου στον τέταρτο τελικό.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι. Τώρα αυτά θα τα εφεσιβάλλει ο Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι? Ειδικά του Γιαννακόπουλου τώρα ένα χρόνο. Δεν νομίζω ότι το αφήσει έτσι.
1: Να σου πω ότι είναι αδιόχαστο μέτρημα με τις μέσες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Ναι, ναι, γιατί βέβαια κάποια προστίθεται. Πρέπει να τα προσθέσεις για να βγάλεις.
1: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως υπήρχαν από πριν. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχουν φτάσει. Αλλά φαντάζομαι ότι θα γίνουν και εφές και
0: ναι.
1: Θα περιμένουμε να δούμε και τις οριστικές τιμές μετά τις εφές.
0: Μάλιστα, φίλε. Κάτι άλλο τρομερό προς το παρόν.
1: Άλλο, όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ηρεμία.
0: Ωραία. Αν χρειαστεί, τα ξαναλέμε.
1: Μόνο αυτό με τους διαιτητές. Καταλαβαίνεις τώρα ότι υπάρχει πρόκληση με τον ορισμό της κυρίας Τσάρουχα.
0: Ναι, ναι.
1: Που από την οποία έχει πολλά παράπονα από Αθηναϊκό στο πρώτο τελικό.
0: Βέβαια. Πολλά. Ναι. Πολλά. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να πάει καλά.
1: Ας ελπίσουμε να κλείσουν όλα ομάλα και να μην είναι πρωταγωνιστές οι διαιτητές και να είναι πρωταγωνιστές υπέρ της προπονητές και να δούμε ένα ωραίο τελικό.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Μην έχεις σφύριγμα που θα καθορίσει, ας πούμε, πράγματα και καταστάσεις. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Τσαρούχα, Τηγάνης, Καρπάνος, οι διαιτητές που ορίστηκαν για το πέμπτο μάτς των τελικών.

Να δούμε λίγο και τις τιμωρίες που έλεγε, τις ποινές που έχουν επιβληθεί, που έλεγε ο Γιώργος Πετρίδης. Στον Παναθηναϊκό, δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών για γεγονότα που έλαβαν χώρα στο τέταρτο παιχνίδι, στο Telecom Center. Στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών, δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών και 40.000 ευρώ πρόστιμο. Δύο αγωνιστικές οι οποίες προστίθενται στην ήδη μία αγωνιστική που του είχε επιβληθεί τις προηγούμενες ημέρες, συνολικά τρεις αγωνιστικές, δηλαδή τα τρία πρώτα εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν θα γίνουν χωρίς κόσμο.

στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για δυσφημιστικές, όπως λέει η απόφαση για το άθλημα, δηλώσεις μετά το τέταρτο μάτς. Επιβλήθηκε ένα έτος απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα και 50.000 ευρώ επιπλέον πρόστιμο στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Μιλάμε τώρα για πολύ μεγάλες ποινές. Πιθανό λόγο, γιατί δεν το αναφέρει η απόφαση, και έχοντας το υπόψη μου περισσότερο τους ποδοσφαιρικούς κανονισμούς, ότι οι ποινές είναι τόσο μεγάλες γιατί έχει ληφθεί υπόψη και κάποια υποτροπή, είτε για τον Παναθηναϊκό είτε για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γι' αυτό και έχουν πάει τόσο ψηλά οι ποινές αυτές. Λοιπόν, η λογική λέει ότι θα τις εφεσιβάλλει, γιατί είναι μεγάλες, με σκοπό να μειωθούν. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Η ώρα είναι 4:30. Έχουμε πολιτικό δελτίο, βεβαίως. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας, σύντομο θα είναι, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δηλώσεις επιδηλώσεων από Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους για τον ακριβή χρόνο υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ. Τελευταία ήταν η δήλωση του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πως οι υπογραφές δεν θα πέσουν αύριο. Πρόσθεσε πως η πιθανότητα υπογραφής του μνημονίου τις επόμενες ημέρες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί. Την ανάθεση στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου της εκπόνησης σχεδίου για την αποκατάσταση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του κτηρίου του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για την εξυπηρέτηση αναγκών της τοπικής κοινωνίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του το πρωί στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟΠ. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το μικτόρκο το δικαστήριο Γιαννιτσόνη 4 κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024 που στοίχισε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη αλλοδαπός, διοκόμενος διεθνώς για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο άνδρας είχε μπει στη χώρα μας τις πρώτες πρωινές ώρες χθες από συνοριακό σταθμό της Βόρειας Ελλάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα είχε εκδοθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή της Αλβανίας κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Τον τίτλο του πρωταθλητή στην Basket League διεκδικούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον 5ο και τελευταίο τελικό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε.
13: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
13: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις.
13: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
14: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
13: Τι να σου πω.
15: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
15: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
16: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand Fair αιωνίων στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Wins for FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out για το Telecom Center. Περιμένεις να διαβάσεις την είδηση ότι ξέρω εγώ θα είναι sold out το τελικό στο ΣΕΦ, που εννοείται ότι θα είναι. Αλλά είναι sold out και το Telecom Center, η έδρα του Παναθηναϊκού δηλαδή, γιατί εκεί θα προβληθεί μέσω των γίγαντων οθονών ο πέμπτος τελικός του πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό. Sold out λοιπόν, θα είναι γεμάτο το Telecom Center. Θα μαζευτούν εκεί, θα το γεμίσουν για να δουν τον τελικό.

Είναι ήδη γνωστό ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο τέος προπονητής του Λεβαδιακού, θα συνεχίσει στον ΑΠΟΕΛ την νέα σεζόν. Το θέμα είναι ότι οι σχέσεις του με τον Λεβαδιακό δεν διαταράχθηκαν απλώς. Φαίνεται ότι εξελίσσεται και σε κόντρα, με εχμές και τα λοιπά. Ο Λεβαδιακός έβγαλε μια ανακοίνωση, η ΠΑΕ Λεβαδιακός έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από λίγο, με την οποία τον κατηγορεί ευθέως, τον Νίκο Παπαδόπουλο, για θέτηση συμφωνίας κυρίων που υπήρχε μεταξύ τους και για την οποία μάλιστα την αθέτηση δηλαδή ενημέρωσε τον Λεβαδιακό όχι ο ίδιος ο Νίκος Παπαδόπουλος αλλά ο εκπρόσωπός του. Λέει ανακοίνωση λοιπόν: μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά η ΠΑΕ Λεβαδιακός είχε καταλήξει σε προφορική συμφωνία κυρίων με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο που αφορούσε τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς και τις οικονομικές απολαβές του για την συνέχιση της συνεργασίας μας. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, κόντρα στις διαβεβαιώσεις του κυρίου Παπαδόπουλου για το αντίθετο, μας ενημέρωσε ότι ο πελάτης του αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ παρά τη συμφωνία που υπήρχε. Μάλιστα, αυτή είναι η εξέλιξη στις σχέσεις Παπαδόπουλου κομπότη, αν θέλετε. Έτσι. Η ουσία είναι ότι ο Λεβαδιακός θα πάει στη νέα χρονιά με άλλον προπονητή και ο Νίκος Παπαδόπουλος θα είναι στον ΑΠΟΕΛ. Στον ΑΠΟΕΛ, όπου εκεί έχει μετακομίσει και ο Ζήσης Βρίζας, από όσο γνωρίζουμε, έχει αναλάβει τέλος πάντων ένα πόστο, τεχνικός διευθυντής, κάτι τέτοιο. Και εκτός από τον Νίκο Παπαδόπουλο λοιπόν θα είναι και ο Ζήσης Βρίζας εκεί.

ο Νίκος Παπαδόπουλος, για να το κλείσουμε και αυτό, αντικαθιστά στον απόλυτο τον Παμπλο Γκαρσία, έτσι, ο οποίος ήταν στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ την σεζόν που πέρασε, για το Ζήσης Βρίζα που λέγαμε, το ακριβές πόστο που αναλαμβάνει είναι αθλητικός διευθυντής.

Να σας πω ότι το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός FIBA 3x3 της χώρας επιστρέφει. Το στοίχημαν Aegean Ball Festival δίνει ξανά ραντεβού στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου για τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, θέαμα και συγκινήσεις. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά υπαίθρια γήπεδα της Ευρώπης και φιλοξενεί σπουδαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες και θρύλους του αθλήματος. Με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σημειώστε τις ημερομηνίες 26, 27 και 28 Ιουνίου. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, εκεί όπου το μπάσκετ συναντά το Αιγαίο.

Λέω φίλος μου εδώ, εν έτη 2026 ο Κομπότης ακόμα αναφέρεται σε συμφωνίες κυρίων. Αν δεν πέσουν υπογραφές σε συμβόλαια, πλέον δεν ισχύει τίποτα, δεν το έχει μάθει αυτό ακόμη. Αδερφέ μου, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό μπορείς να το πεις, ξέρω εγώ, για έναν παίκτη που αγοράζεις από το εξωτερικό, ας πούμε. Ναι, δεν υπάρχει συμφωνία κυρίων, πρέπει να πέσουν υπογραφές. Τώρα, μεταξύ δύο Ελλήνων που έχουν συνεργαστεί, Κομπότης Παπαδόπουλος, έχουν συνεργαστεί στενά. Θα έλεγε κανείς ότι έχουν μια σχέση. Αλφα. Το να δίνεις τα χέρια και να συμφωνείς είναι μια συμφωνία κυρίων, την οποία δεν είναι ωραίο και σωστό να την αθετήσεις. Όσο μάλλον να μην ενημερώσεις ο ίδιος για την αθέτηση συμφωνίας και να βάλεις, ας πούμε, τον μάνατζέρ σου να ενημερώσει τον σύλλογο. Βέβαια, να πούμε ότι αυτή είναι η θέση της ομάδας, έτσι, του Λεβαδιακού. Πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη του Νίκου Παπαδόπουλου πάνω σε αυτά που του λέει πάνω σε αυτά που ανακοινώνει και τις αιχμές που αφήνει η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν τα πράγματα είναι όντως έτσι. Σίγουρα και ο Νίκος Παπαδόπουλος θα έχει τη δική του άποψη για όλα αυτά, και φαντάζομαι ότι κάποια τοποθέτηση θα κάνει προσεχώς.

Κύριε Σβεστά, πόσο νόμιμο είναι να ορίζεται εκ νέου διαιτητής που έχει νομικό ζήτημα με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, δεν θα έπρεπε να εξαιρεθεί? Αν θες την άποψή μου, κανονικά ναι. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο το συναντάμε αυτό. Υπάρχουν πρόεδροι, ΠΑΕ, παράγοντες που έχουν κάνει, ας πούμε, μήνυση σε ένα διαιτητή. Αυτός ο διαιτητής δεν ορίζεται στα μάτς της ομάδας. Τώρα, εντάξει, τι να σου πω. Ηθικό είναι πάντως το ζήτημα, δεν είναι νομικό. Ότι δεν μπορεί να οριστεί επειδή είναι σε δικαστική διαμάχη. Περισσότερο είναι ηθικό, για το κατά πόσο είναι αυτό θεμητό να συμβαίνει.

0: Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει αν η Καλαμάτα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. Όχι, δεν αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. Αγωνίζεται κανονικά. Έχει κάνει έφεση, δεν έχει πάρει άδεια από την Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΠΟ. Αλλά η ποινή δεν είναι αποβολή από το πρωτάθλημα. Είναι αφαίρεση 6 βαθμών, να ξεκινήσει με μείον 6 δηλαδή, και περιορισμό, σημαντικό περιορισμό στις μεταγραφές, στην απόκτηση ποδοσφαιριστών. Τώρα, επαναλαμβάνω, έχει κάνει έφεση, να δούμε. Μπορεί να μην τελικά να πάρει την άδεια κανονικά και να μην έχει πρόβλημα. Τουλάχιστον έτσι λένε οι ίδιοι. Θα καλύψουν τα όποια θέματα έχουν. Λοιπόν, είναι 5 παρα 10. Μία ώρα και 10 λεπτά μας χωρίζει από το τζάμπολ στο μεγάλο τελικό, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και λέω να πάμε εκεί μία βόλτα. Εκεί όπου είναι ο Νίκος Ζέρβας και ο Χρήστος Ρομπόλης. Και μας περιμένουν και βεβαίως μετά θα μεταδώσουν και την αναμέτρηση. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Χαίρετε και πάλι.
0: Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Καλά είμαστε.
0: Τι
1: καλά
0: γίνεται εκεί?
1: Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι που δεν ενδιαφέρει και πολύ κόσμο, αλλά θέλω να το πω. Νιώθουμε λίγο περίεργα γιατί από τη συγκεκριμένη θέση που θα περιγράψουμε το σημερινό τελικό, το κάνουμε για τελευταία φορά.
0: Τι εννοείς?
2: Δεν βγαίνουμε στη σύνταξη πάντως.
1: Ναι, αν ξέρεις κάτι άλλο. Εννοώ ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι που γίνεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με αυτή τη μορφή, γιατί από τη Δευτέρα μπαίνουν μπουλντόζες κανονικά. Και τα δημοσιογραφικά θεωρία θα μεταφερθούν. Έτσι.
0: Α, θα αλλάξει η διαρρύθμιση, ε.
1: Ναι. Σε αυτή τη θέση, εγώ και ο Χστάρας ο Δωρομπόλης.
2: Κυρίως ο Νίκος όμως, έτσι.
1: Οκ, εντάξει, έχουμε κάνει. Δεν ξέρω εγώ πόσες μεταδόσεις 17 χρόνια. Πρέπει να είναι.
2: Καλά είσαι.
1: Πάρα πολλές. Πραγματικά. Οπότε, καταλαβαίνεις, λέω, δεν ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο. Αλλά ας έχουμε κι εμείς τα 15 δευτερόλεπτα.
0: Κοίτα, πάνω στο desk εκεί, ξέρεις, όπως κάναμε και στο σχολείο. Γράψτε. Ήμασταν κι εμείς εδώ. Ναι, χαράξτε κάτι. Να μην.
2: Κοίτα, καταλαβαίνω εγώ την νοσταλγία, αλλά επειδή ο κόσμος πάει μπροστά.
1: Ναι, εννοείται.
2: Να εξυγχρονιστεί και το σεφ, όπως εξυγχρονίστηκε και το ΑΚΑ. Γιατί, οκ, okay, ιστορικό γήπεδο, ζήσαμε εδώ 1987. Σαν αύριο
1: αυτό και είναι τρομερό.
0: Σαν αύριο, σωστά.
1: Πώς το έφερε η μοίρα το τελευταίο παιχνίδι είναι να γίνει 39 χρόνια ουσιαστικά.
2: Ναι, 39 χρόνια. Ναι. Αλλά όταν κοιτάς πάνω και βλέπεις του έχει τους μουσαμάδες για ώρα ανάγκης για την βροχή.
1: Εννοείται.
2: Όταν μέχρι πριν δύο χρόνια ξεροσταλιάζαμε επειδή δεν δούλευε ο κλιματισμός. Εντάξει, ναι, έχει βελτιωθεί σε κάποια πράγματα από τότε το σεφ. Έχει γίνει πιο ανθρώπινο, αλλά εχθρός του παλιού είναι το καινούριο. Έτσι.
1: Συμφωνούμε.
2: Να εξυγχρονιστεί, να γίνει όπως πρέπει για τον κόσμο, για τους φιλάδρους, για τους παίκτες, για τους παράγοντες όλους. Για όλους. Και για εμάς.
1: Εντάξει, μου ήθελα να βάλω λίγο δράμα τώρα.
2: Εντάξει, καταλαβαίνω το συνέστημα. Το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, τελευταία φορά, μητέρα των μαχών, ο τελικός των τελικών. Πείτε το πώς θέλετε. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα, κάτι την άποψή μου, στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, άσχετο αν στους τελικούς δεν τους βλέπουμε πλήρης λόγω και των τραυματισμών που υπάρχουν εκατέρωθεν, αλλά και λόγω του περιορισμού των ξένων. Πριν από λίγο επιβεβαιώθηκε και η είδηση που αποκλειστικά μεταφέραμε στον Big Win Sport FM ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι εκτός δωδεκάδας. Ένιωσε ξανά ενοχλήσεις στην προπόνηση του Ολυμπιακού στο δεξί γόνατο.
2: Άρα δεν έχει να κάνει με το προχθεσινό ματς. Δηλαδή,
1: όχι.
2: Γιατί
1: όχι.
2: Και εκεί έπαιξε λίγο και λέγαμε μήπως ένιωσε καμιά ενόχληση. Όχι. Αλλά τελικά την ένιωσε χθες την ενόχληση. Έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι off για τη σεζόν. Και ο λόγος είναι ότι πέρσι δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου.
2: Ναι.
1: Έκανε μόνο προπονήσεις και φέτος επομίστηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Με αποτέλεσμα να έχει αυτό τον τραυματισμό κόπωσης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν επειδή έχετε κάτι άλλο, ξεκούραστε θέλει.
2: Αν σκεφτεί κανείς, η σεζόν του Ντόρσεϊ ήταν γύρω στους 11 μήνες. 10-11
1: μήνες. Εθνική.
2: Μαζί με την εθνική. Ναι.
1: Ναι, πολύ σωστά.
2: Και με συμμετοχή στο κόκκινο. Έτσι, δηλαδή το παιδί έπαιζε σταθερά πάνω από 23-24 λεπτά, 25. Μπορεί και παραπάνω.
1: Οπότε ο Ολυμπιακός είναι με την ενδεκάδα τη γνωστή σε αυτά τα παιχνίδια. Έτσι, και αναφέρομαι στους 6 ξένους που είναι ο Τζόουνς, ο Φουρνιέ, ο Γουόρντ, ο Πίτερς και ο Μιλουτίνοφ. Και από εκεί και έπειτα υπάρχει ο Γουόκαπ, ο Γιάννης Δαριτζάκης, ο Βάσα Βεζίνκοφ, ο Κώστας Παπα-Νικολάου και ο Όμηρος Νετζίπογλου. Έτσι.
2: Και από την άλλη για τον Παναθηναϊκό έχει τα γνωστά προβλήματα. Ο Σλούκας Ρογκαβόπουλος είναι δραματίες εκτός. Μάλιστα ο Σλούκας έκανε μια προσπάθεια τελευταία αλλά δεν είναι σε κατάσταση για να αγωνιστεί. Αυτό το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο ημιτελικά που πιέστηκε και έπαιξε 17 λεπτά σερί του κάνει μεγάλο κακό τελικά και δεν του επέτρεψε να παίξει πάνω από ένα παιχνίδι σε αυτή τη σειρά ουσιαστικά. Και η επιλογή του Αδαμάν ήταν να πάρει τον Όσμαν και να αφήσει έξω τον Χουάντσο. Προφανώς δεν μπορούσε να αφήσει έξω το Σόρτς ελείψη για Σλούκα γιατί χρειαζόταν γκάρντ. Και έτσι από τη στιγμή που είδε ότι ο Όσμαν με τη θεραπεία που έκανε και τις ενέσεις στη μέση νιώθει καλύτερα. Πήρε τον Τούρκο και άφησε εκτός τον Ισπανό. Έχει ένα μικρό ρίσκο αυτή η επιλογή, γιατί δεν ξέρεις αν θα σε ξαναπιάσει η μέση σου ανά πάσα στιγμή μέσα στο μάτς και σε ένα παιχνίδι τόσο υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων. Αλλά επέλεξε τον συμπατριό του. Δεν το λέω του συμπατριώτη του για να πω κάτι, έτσι. Ούτως ή άλλως δεν έχει τέτοια κολλήματα ο Αταμάν.
0: Ναι.
2: Το Γιουρτσεβέν συμπατριώτη του ήταν γιατί δεν τον έβαζε καθόλου. Τον έδιωξε κιόλα, ναι. Προτίμησε τον Όσμαν για να έχει ένα ακόμα επιθετικό όπλο και όχι τον Χουάντς, ο οποίος θα του δίνει καλύτερη ισορροπία αμυντικά και rebound και τέτοια πράγματα. Οπότε, χωρίς εκπλήξεις οι άλλες επιλογές, έτσι δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο να πούμε. Ο Καλατζάκης και ο Λεσόρ είναι καλά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχουν επηρεαστεί από αυτό το διάστρεμα που είχε ο πρώτος και το χτύπημα στον αγκώνα που είχε ο δεύτερος, αλλά από ό,τι μάθαμε δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο και θα μπορέσουν να αγωνιστούν κανονικά. Η ενέργεια θα είναι ένα ζήτημα σημαντικό.
3: Το νούμερο ένα, νομίζω. Έτσι. Το νούμερο ένα. Ευτυχώς μεσολάβησαν δύο ημέρες και όχι μία, ανάμεσα στον τέταρτο και τον πέμπτο αγώνα. Οπότε λογικά θα έχουν πάρει κάποιες ανάσεις οι παίκτες. Και θεωρώ ότι το κλειδί και για τους δύο είναι όχι μόνο πώς θα πάνε τα βασικά τους ατού, από τη μία δηλαδή ο Χέιτς Ντέιβις, ο Ναν, ο Όσμαν, ο Γκραν, και από την άλλη ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ, ο Μιλουτίνοφ και ο Γόκαπ, αλλά και τι θα δώσουν οι παίκτες του δεύτερου rotation. Έτσι, γιατί νομίζω ότι η ειδοποιώς διαφορά του τέταρτου τελικού ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν αυτή, έτσι.
2: Αρκεί να τους επιτρέψουν και οι παίκτες του δεύτερου rotation, τους προπονητές, να ανοίξουν το rotation. Έτσι, γιατί όταν πας να το ανοίξεις το rotation και αυτοί που έρχονται από τον πάγκο σου κάνουν κακό, σου λες ένα παιχνίδι είναι, θα το βγάλουμε αυτούς, θα κάνουν μια τελευταία υπομονή, θα βάλουν λίγο πλάτη και όπως πάει το πράγμα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός διεκδικεί
3: το 16ο και 4ο τα τελευταία 5 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός το 42ο πρωτάθλημα, πολύ νίκη φυσικά του θεσμού μακράν του δεύτερου, που είναι Ολυμπιακός. Και από εκεί και έπειτα υπάρχουν δύο στατιστικά ενδιαφέροντα που έχουμε σημειώσει. Είναι η 12η φορά που παίζουν πέμπτο παιχνίδι και στις δύο έδρες, έτσι. Η τελευταία φορά που κοντραρίστηκαν σε πέμπτο τελικό ήταν εδώ το 2017 με νικητή τον Παναθηναϊκό. Έτσι, μετά από 9 χρόνια έχουμε Game 5 στο στάδιο της Κεφυλίας. Είχαμε στο ΟΑΚΑ, εννοείται, πολλά Game 5.
2: Ναι, τώρα πέρσι το τελευταίο, έτσι, σωστά, που ο Παναθηναϊκός το γύρισε από το 0-2 και το πήρε με 3-2.
3: Σε 5 πρωταθλήματα που έχουν κριθεί σε Game 5 στο στάδιο της Κεφυλίας, ο Ολυμπιακός έχει 3 νίκες, το 95, το 96, πάμε πολύ πίσω, και το 2012, και ο Παναθηναϊκός 2 κατακτήσεις, το 99 και το 2017.
2: Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Εδώ ήταν πολλοίς κόσμος και στα ξενοδοχεία. Περίπου 5.000 του Παναθηναϊκού στο Κάραβελ, αρκετοί και στο Ολυμπιακού, αλλά εκείνη, εντάξει,
3: ναι, λιγότερο, γιατί θα είναι
2: και στο γήπεδο, και στο γήπεδο, ναι, οι περισσότεροι. Ναι, ναι. Οπότε...
3: και στο Telecom Center θα είναι 17-18.000 κόσμου.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ένα μάτσο το οποίο το περιμένει ο Λιδάδα με κομμένη την ανάσα, είναι λογικό. Και θα το διευθύνουν η κυρία Τσαρούχα, ο κύριος Τιγάνης και ο κύριος Καρπάνος. Αυτάρι μου.
0: Μάλιστα. Γιατί πολύ ωραία. Πάνε. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Έτσι κι αλλιώς δεν απομένει και πολλή ώρα. Σε λίγο θα τα λέμε πάλι.
2: Σε μια ωρίτσα.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Χρήστος Ρομπόλης και ο Νίκος Ζέρβας. Τα ακούσατε. Να σας πω ότι σας είπα προηγουμένως ότι το Telecom Center, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out για το Telecom Center. Θα κατακλειστεί από κόσμο για να δουν εκεί τον τελικό. Εκεί έχει χαμηλώσει το Cube, ώστε να βλέπουν όλοι καλύτερα την οθόνη. Υπάρχουν και δύο πλαϊνοί πίνακες που θα δείχνουν τα φάουλ και τους πόντους κανονικά, δηλαδή σαν να έχει παιχνίδι. Αλλά το πιο έτσι εντυπωσιακό είναι ότι το παιχνίδι θα μεταδίδεται και στο glass floor, κάτω στο πάτωμα δηλαδή. Μπορεί κάποιος να το παρακολουθεί και από εκεί θα υπάρχει μετάδοση κανονικά στο glass floor, σαν να είναι το πάτωμα μια μεγάλη οθόνη που θα μεταδίδει τον τελικό. Δεν σας είπα επίσης πριν ότι όταν λέγαμε τις ποινές για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, δεν σας είπα ότι τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και η σύντροφος του Κέντρικ Ναν τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός έτους από απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα, γιατί έπιασε από το μανίκι τον διαιτητή στον τέταρτο τελικό, τον Παπαπέτρου. Λοιπόν, και βεβαίως της επιβλήθηκε αυτή η ποινή. Βέβαια, μου κάνει εντύπωση από πότε ο αθλητικός δικαστής τιμωρεί φιλάθλους. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Συνήθως φιλάθλους τιμωρεί η ΔΕΑΒ με απαγόρευση εισόδου και με βαριές ποινές, που ποινή εννοείται ότι έπρεπε να επιβληθεί και στη σύντροφο του Κέντρικ Ναν για αυτό που έκανε, το οποίο είναι αδιανόητο. Αλλά όπως και να έχει, είναι περίεργο που ο αθλητικός δικαστής τιμωρεί φιλάθλους, που δεν είναι δηλαδή άμεσα εμπλεκόμενοι με το άθλημα, δηλαδή αθλητές, προπονητές, παράγοντες και τα λοιπά. Λοιπόν, η ώρα είναι 5, πρέπει να διακόψουμε. Θα ακούσουμε. Έχουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Όχι, δεν έχουμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της World. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. World. Παράγγειλε τώρα.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
11: Για μένα?
12: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δες το κουλ.
12: Στην πόλη, αποκλείεται.
11: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
14: Ναι!
15: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Cherry Park. The place of happiness.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Ρωτάει εδώ ο φίλος μου τι θα πει sold out σε μηδενικό εισιτήριο, ρε Άρη. Αυτό που καταλαβαίνεις, βρε αδερφέ μου, το εισιτήριο μπορεί να έχει μηδενικό αντίτιμο, αλλά είναι εισιτήριο, δηλαδή δεν μπορούν να πάνε 100.000 άνθρωποι για να μπουν στο Telecom Center. Βγήκε ένα συγκεκριμένος αριθμός ακριβώς για να μην πάνε 100.000, να πάνε ακριβώς όσες είναι οι θέσεις. Λοιπόν, που σημαίνει βγήκαν 15.000, 18.000, 20.000, δεν ξέρω και εγώ πόσα εισιτήρια βγήκαν, και έπρεπε να το κλείσεις το εισιτήριο για να έχεις την θέση σου. Αν δεν έχεις το εισιτήριο αυτό, ακόμα και μηδενικό που είναι το αντίτιμο, αν δεν έχεις το εισιτήριο, δεν μπορείς να μπεις μέσα, υποτίθεται. Αυτό σημαίνει sold out, ότι όλα τα εισιτήρια που βγήκαν μηδενικού αντιτίμου, όλα δόθηκαν σε ανθρώπους. Αυτό σημαίνει sold out, ότι κανένας άλλος πλέον δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα τέτοιο εισιτήριο ώστε να είναι μέσα. Άρη, εσύ που είσαι σοβαρός άνθρωπος, πες σε παρακαλώ για αυτά που γίνονται στο μπάσκετ, η Τσαρούχα στο τελικό. Εδώ μου λέτε πάρα πολλά για την Τσαρούχα. Παιδιά, έχω μιλήσει τρεις φορές για την Τσαρούχα από την ώρα που ξεκινήσαμε, από τις 4 η ώρα. Έχω αναφερθεί ξανά και ξανά και σε ερωτήσεις για τη δικαστική διαμάχη που έχει με την ΚΑΕ Παναθηναίκος. Τα είπαμε, τα ξανάπαμε, δεν χρειάζεται να το λέμε όλη την ώρα. Ο αθλητικός δικαστής πόσες φορές έχει τιμωρήσει φιλάθλους στο ΣΕΦ? Δεν ξέρω. Έχει τιμωρήσει φιλάθλους στο ΣΕΦ ο αθλητικός δικαστής? Νομίζω ποτέ. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Εγώ δεν θυμάμαι πάντως. Γι' αυτό είπα για την σύντροφο του Ναν, του Κέντρικ Ναν, ότι μου φαίνεται λίγο πρωτοφανές. Ο αθλητικός δικαστής που έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα να τιμωρεί τους ανθρώπους του αθλήματος, να τιμωρεί φύλαθλο. Φιλάθλους τιμωρεί η ΔΕΑΒ, ήθιστε τώρα. Ναι, έχει δικαίωμα έφεσης για τις ποινές ο Παναθηναϊκός, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, πώς εννοείται. Ναι. Λοιπόν.

Θυμάστε, εννοείται. Το έριξε στην προπονητική και είναι 43 ετών πλέον. Και η ομάδα που ανέλαβε είναι η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Θα είναι head coach εκεί, θα είναι πρώτος προπονητής. Έχει δουλέψει αλλά ως βοηθός μέχρι τώρα στην Ολυμπίκ Ντόνετσκ, στην Ακμάτ, στην Τότεναμ, στην Σταντάρ Λιέγκ, στη Σαουδική Αραβία. Και τώρα θα είναι πρώτος προπονητής για πρώτη φορά στην Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Δεν έχουμε δει και σε κανένα άλλο γήπεδο βέβαια να κουμπάνε τους διαιτητές στο μπάσκετ τουλάχιστον. Ενέβρε παιδιά. Εγώ δεν είπα να μην επιβληθεί. Είπα πρέπει να επιβληθεί ποινή. Και μάλιστα το χαρακτήρισα αδιανόητο το γεγονός. Αυτό. Απλά μου κάνει εντύπωση ότι ο αθλητικός δικαστής επέβαλε ποινή σε φύλαθλο. Τι λες, Άρη, εμείς όχι μόνο τιμωρούμαστε, αλλά έχουμε και μείον βαθμούς. Παιδιά, δεν θα συνεχίσω τώρα να απαντάω σε αυτά. Είναι εκτός θέματος τελείως. Λέω για τιμωρίες, για ποινές που επιβάλλονται σε φιλάθλους. Όχι για ποινές που επιβάλλονται σε ομάδες. Αυτά για σένα, φίλο μου, που λες ότι να φρεσκάρω τη μνήμη μου. Μια χαρά είναι η μνήμη μου. Λοιπόν, ναι, αυτά. Τι γίνεται με Τζόλι και Άρσεναλ. Κάτι είδα δημοσιεύματα κι εγώ, ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Το παρακολουθούμε κι αυτό.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Θωμά εδώ για τα λόγια του. Για τον Τζάπρα δεν έχουμε κάτι προς το παρόν. Θα έχουμε όμως εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Θεωρείται βέβαιο αυτό. Έχουν προγραμματιστεί για κάποια ραντεβού, κάποιες συναντήσεις. Να δούμε.

0: αν θα καταλήξει στον Παναθηναϊκό ο παίκτης. Λοιπόν, βεβαίως έχουμε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Μουντιάλ. Αυτό το Μουντιάλ, δεν ξέρω, νομίζω ότι εξελίσσεται στο χειρότερο Μουντιάλ που έχουμε δει ποτέ. Και δεν μιλάω βεβαίως για το αγωνιστικό μέρος, μιλάω για τα γύρω-γύρω. Έχουν γίνει ήδη τόσα πολλά, με απελάσεις, με πρόσωπα τα οποία δεν τα επέτρεψαν να μπουν, ενώ είχαν βίζα, γιατί θεωρήθηκαν, ξέρω εγώ, ύποπτοι για τρομοκρατική επίθεση. Κάτι απίθανα. Και τα απίθανα, γι' αυτό είπα ότι εξελίσσεται στο χειρότερο, τα απίθανα συνεχίζονται ασταμάτητα. Τώρα, έκλεψαν την Εθνική Αγγλίας, έκλεψαν τα πάντα, όλο της τον εξοπλισμό. Έγινε πιάτσικο κανονικό. Τώρα πώς έγινε αυτό? Έκλεψαν τις μπάλες, τα παπούτσια, τις φανέλες, τα πάντα, ό,τι είχε η Εθνική Αγγλίας. Κάποιοι τα έκλεψαν. Είναι πραγματικά πορεία άξιο, δηλαδή, πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Τώρα λέει είναι σε επικοινωνία με τις αστυνομικές αρχές του Κάνσας, εκεί όπου βρίσκεται η Εθνική Αγγλίας, για να βρεθούν τα κλοπημαία ή έστω να αντικατασταθούν, ας πούμε, με έναν τρόπο, γιατί δεν μπορούν να κάνουν ούτε προπόνηση οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αγγλίας. Λοιπόν, την Τετάρτη παίζει η Αγγλία με την Κροατία. Πραγματικά αδιανόητα πράγματα. Και αυτό είναι ένα από όσα συμβαίνουν. Ταυτόχρονα εντοπίστηκε ένας νεκρός σε ένα πορπαγκάζ στην Τιχουάνα του Μεξικού, κοντά στο προπονητικό και εκεί που προπονείται η εθνική του Ιράν. Μιλάμε τώρα για... Εντάξει, ξέρουμε ότι η Τιχουάνα... Δεν πας στην Τιχουάνα. Δεν μπλέκεις με Τιχουάνα ποτέ. Διάβαζα ότι μόνο το 2025 είχε 1200 ανθρωποκτονίες στην Τιχουάνα. 1200 ανθρωποκτονίες μέσα στο 25. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί κοντά τέλος πάντων προπονείται η εθνική ομάδα του Ιράν. Και αυτό που έχει προκύψει είναι ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα γκρι SUV με πινακίδες Καλιφόρνιας στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, ακριβώς απέναντι από το στάδιο, το Καλιέντε Στάντιουμ. Και όταν έγινε έλεγχος του οχήματος, βρέθηκε μία σωρός, ένας νεκρός, τυλιγμένος σε μαύρη σακούλα, στο πορπαγκάζ, και με ίχνη μάλιστα ότι έχει ασκηθεί βία, ας πούμε, έχει προηγηθεί πάλι. Πήγαν εκεί οι ειδικές μονάδες, ιατροδικαστές, πράγματα, χαμός, FBI, CIA, δεν ξέρω και εγώ ποιοι έχουν πάει, και κάνουν έρευνες να δούνε τώρα τι και πώς ακριβώς έχει γίνει με αυτό το περιστατικό. Με τον νεκρό που βρέθηκε στο πορπαγκάζ στην Τιχουάνα, εκεί κοντά που προπονείται η ομάδα του Ιράν. Δεν υπάρχουν επίσημες τοποθετήσεις προς το παρόν, και από την Ομοσπονδία του Ιράν δεν έχουν πει κάτι. Και αυτά συμβαίνουν, δηλαδή, είτε οι κλοπές στο υλικό της Εθνικής Αγγλίας, είτε εδώ πέρα η δολοφονία, που μάλλον για δολοφονία πρόκειται προφανώς, τυλιγμένο σε σακούλα τώρα και τα λοιπά στο πορπαγκάζ, τι είναι? Λοιπόν, και όλα αυτά συμβαίνουν. Αυτά συνέβησαν μόνο σήμερα το πρωί, έτσι. Αυτά είναι πρωινά. Συμβαίνουν ενώ πρόκειται για ένα Μουντιάλ όπου τα μέτρα ασφαλείας υποτίθεται ότι είναι πρωτοφανή, αδιανόητα, χωρίς προηγούμενο. Και γίνονται όλα αυτά. Εντάξει, τι ψάχνουμε? Δεν βλέπω να εξελίσσεται πολύ καλά το πράγμα, τουλάχιστον στο αγωνιστικό, να δούμε έτσι λίγο θέαμα, ξέρω εγώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Η Winsport FM 94,6.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι του Μουντιάλ, εντάξει, δεν έχουμε ξετρελαθεί κιόλας. Ακόμα δεν έχουν μπει οι μεγάλοι στο χορό. Όταν λέω μεγάλοι, εννοώ ας πούμε η Βραζιλία που παίζει απόψε τη νύχτα στη μία. Μία μετά τα μεσάνυχτα, Βραζιλία-Μαρόκο. Και μπαίνουν στο χορό σιγά-σιγά η Γερμανία αύριο, η Ολλανδία τέλος πάντων. Έχουν γίνει 4 μάτς μέχρι τώρα. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή τα έχω τέλος πάντων παρακολουθήσει, η πιο καλή ομάδα που έχουμε δει μέχρι τώρα στα 4 αυτά μάτς, δηλαδή 8 ομάδες έχουμε δει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν οι καλύτεροι που έχω δει μέχρι στιγμής. Οι ΗΠΑ που νίκησαν σήμερα τα ξημερώματα την Παραγουάη 4-1, πραγματικά ήταν μια ομάδα που πέταγε στο γήπεδο, την διέλυσε την Παραγουάη, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο την διέλυσε, την σάρωσε, της έβαλε 4 γκολ. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ, πολύ αξιόλογη ομάδα. Τη βλέπω να περνάει στην επόμενη φάση. Εντάξει, τώρα να πάει πολύ μακριά δεν ξέρω. Πάντως μέχρι στιγμής είπα 8 ομάδες έχουμε δει. Η πιο καλή ήταν η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα στις 10 το βράδυ απόψε έχει Κατάρ Ελβετία το επόμενο παιχνίδι. Και έχει παιδιά όλη νύχτα μπάλα σήμερα. Όποιος έχει διάθεση κάθεται και βλέπει. Στη μία τη νύχτα έχει Βραζιλία Μαρόκο. Στις 4 Αϊτή Σκωτία. Θα δούμε και Φρανζί Πιερό εδώ. Αϊτή Σκωτία. Και στις 7 Αυστραλία Τουρκία. Στις 7 το πρωί της Κυριακής.

say how high. Με ρωτάει ο Μιχάλης, δεν βλέπεις τους Αμερικανούς να φτάνουν μέχρι τα προημιτελικά. Κοίταξε να δεις. Παίζουν και στην έδρα τους, ξέρεις, πολλές, το έχουμε δει δηλαδή σε άλλα Μουντιάλ, οι ομάδες που φιλοξενούν τη διοργάνωση έχουν και λίγο σπρόξιμο μερικές φορές και πάνε ψιλομακριά. Όσο τέλος πάντων μπορούν να πάνε και με λίγη βοήθεια, με λίγο σπρόξιμο. Οι Αμερικανοί πάντως πραγματικά ήταν τρομεροί. Γιατί το είδα το μάτς όλο. Και αγωνιστικά δηλαδή να το δεις, ναι, γιατί όχι, θα μπορούσαν να πάνε μακριά. Βέβαια, ακόμα έχουν γίνει πολύ λίγα παιχνίδια. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Για να έχουμε έτσι μια εικόνα για το τι είναι ικανές οι ομάδες να πετύχουν.

Ο Σταύρος με ρωτάει αν το μάτς το πρωινό του Αυστραλία-Τουρκία θα το δείξει δημόσια τηλεόραση. Αδερφέ μου, όλα τα δείχνει. Όλα δεν τα δείχνει. Υπάρχει παιχνίδι που δεν δείχνει, βεβαίως. Όλα τα μάτς κανονικά στη δημόσια τηλεόραση. Δεν υπάρχει παιχνίδι το οποίο δεν θα μεταδοθεί. Να δεις, λέει, που κατά τις 8 θα είμαι παραλία και θα βλέπω δεύτερο ημίχρονο. Ρε αδερφέ μου, 8 ώρα το πρωί πας στην παραλία. Τόσο πρωί. Ωραίος. Ναι, παραλία 8 το πρωί θα βλέπεις ματσάκι Μουντιάλ. Ή και όποιοι απλά σηκώνονται για να πάνε στη δουλειά τους, να πιούν τον καφέ τους, να ετοιμαστούν και να πάνε στη δουλειά, θα μπορούν ταυτόχρονα να βλέπουν και παιχνίδια του Μουντιάλ. Έχει πλάκα αυτό, είναι ωραίο.

Βραζιλία-Μαρόκο απόψε το βράδυ. Και αύριο το βράδυ έχει επίσης. Σιγά σιγά μπαίνουν όλοι οι μεγάλοι στο χώρο. Στις 8 το βράδυ αύριο έχει Γερμανία-Κουρασάο. Πολλά με λίγα θα είναι αυτό, λέει η λογική. Και στις 11 αύριο το βράδυ Ολλανδία-Ιαπωνία. Αυτό είναι δυνατό ματσάκι, γιατί ακούω πολλούς να λένε ότι οι Ιάπωνες κατεβαίνουν με αξιώσεις. Ολλανδία-Ιαπωνία λοιπόν αύριο στις 11 το βράδυ. Και Δευτέρα, εντάξει, τώρα έχει κάθε μέρα πολύ πράγμα. Δηλαδή από απόψε και πέρα έχει από 3 έως 5 μάτς μέσα σε μια μέρα. Την Κυριακή δηλαδή από τη μία τη νύχτα, απόψε τη νύχτα, μέχρι αύριο το βράδυ στις 11 έχει 5 παιχνίδια. Λοιπόν, και είναι και άλλες μέρες που έχει 5 μέσα σε ένα 24ωρο, έτσι.

Ο Γιάννης από το Βόλο μου λέει: το Μουντιάλ αυτό είναι για εμάς που δουλεύουμε βάρδια. Σήμερα θα περάσει ωραία το Σαββατόβραδο στη δουλειά με τόσα παιχνίδια. Ναι, αδερφέ μου, ωραία παρέα θα είναι να βλέπεις Μουντιάλ. Και καλή βάρδια βεβαίως να έχεις. Λοιπόν, κύριε Σβεστά, μην ξεγράφετε τους Πορτογάλους. Δεν τους ξεγράφω. Πολλοί τους δίνουν και πιθανούς νικητές του τουρνουά του Μουντιάλ. Έχω ακούσει αρκετούς δηλαδή, συναδέλφους κατά βάση, έτσι, να λένε ότι οι Πορτογάλοι μπορούν να το πάρουν αυτό το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό. Πάντως είναι πολύ δυνατή ομάδα και είναι βέβαιο ότι θα τη δούμε να πηγαίνει μακριά, λέει η λογική.

από το από τα κλοπημαία της Εθνικής Αγγλίας. Διαβάζω τώρα, είναι μια είδηση πολύ φρέσκια. Οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια, όχι όλα, λέει. Εντοπίστηκε, λέει, ένας ύποπτος και προσήχθησαν δύο ακόμη άτομα που φέρονται να είχαν συμμετοχή στην κλοπή. Και λέει το Athletic ότι αρκετά από τα κλοπημαία επέστρεψαν ήδη στα χέρια των ανθρώπων της Εθνικής Αγγλίας, αλλά λείπουν ακόμη αρκετά. Μάλιστα. Τώρα, καλά. Πού να τα βρεις όλα. Πολλά μπορεί να έχουν ήδη πουληθεί. Τέλος πάντων τώρα. Είναι πάντως τρομερό, έτσι, να γίνει τέτοιο πιάτσικο. Και όχι στην Εθνική του Κουρασάο. Μπορείς να πεις ότι υπάρχει, ας πούμε, μια μεγαλύτερη προχειρότητα στην οργάνωση. Τώρα μιλάμε για την Εθνική Αγγλίας. Τώρα για κολοσσό. Που τα μέτρα ασφαλείας ασφαλώς και θα είναι έτσι αυξημένα. Λοιπόν, 5:30 διάλειμμα. Θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ή όχι τώρα? Ωραία, και πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και θα επανέλθουμε, μισή ώρα απέμεινε για το τζάμπολ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ισόβια κάθειξη καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το θάνατο του 19χρονου τον Αύγουστο του 2024. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές κάθειξης με ανασταλτικό χαρακτήρα επί της έφεσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό έγκλημα στο λόγο της Αιγιάλιας με θύματα τη σύντροφό του και το γιο της. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE για την Άμυνα. Σύμφωνα με τον αρμόδιο επίτροπο, το πρόγραμμα θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones. Δηλώσεις επιδηλώσεων από Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους για τον ακριβή χρόνο υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ. Τελευταία ήταν η δήλωση του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πως οι υπογραφές δεν θα πέσουν αύριο. Πρόσθεσε πως η πιθανότητα υπογραφής του μνημονίου τις επόμενες μέρες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη αλλοδαπός, διοκόμενος διεθνώς για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα είχε εκδοθεί από την ανεξάρτητη αρχή της Αλβανίας κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Τον τίτλο του πρωταθλητή στην Basket League διεκδικούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σε μισή ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον πέμπτο και τελευταίο τελικό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
4: Ποιος?
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
13: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
12: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
13: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
12: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μας χωρίζουν λιγότερο από 25 λεπτά, 22-23 λεπτά για το τζάμπολ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον πέμπτο και τελευταίο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Απόψε το βράδυ θα έχουμε πρωταθλητή. Πήγαμε νωρίτερα, θα ξαναπάμε τώρα στο ΣΕΦ να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Προφανέστατα το κλειστό γεμίζει σιγά σιγά εν ώψη της έναρξης της αναμέτρησης. Πάμε πως έχει προκύψει και τίποτα άλλο από το ρεπορτάζ. Χρήστος Ρομπόλης, Νίκος Ζέρβας.
1: Λοιπόν, όχι, όλα καλά. Μόλις βγήκαν οι δύο ομάδες για προθέρμανση. Αρχικά ο Παναθηναϊκός κάτω από εκοφαντικές αποδοκιμασίες και πριν από λίγο ο Ολυμπιακός με επιθυμίες. Γνώριμο το σκηνικό, χωρίς καμία κρότητα, χωρίς τίποτα το άσχημο. Περίπου 7-8.000 φίλοι του Ολυμπιακού, ίσως και λίγο παραπάνω, είναι αυτή τη στιγμή στις εξέδρες, ενώ χειροκροτούνται όλοι οι παίκτες. Υπάρχει μια πληροφορία, αφού θέλεις ρεπορτάζ, Άρη μου, ότι ίσως ο Πρωθυπουργός να κάνει την εμφάνισή του, έτσι. Αλλά ακόμη δεν έχουμε δει κάτι σίγουρο, ούτε υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση, έτσι. Υπάρχει, αιωρείται λίγο εδώ στους διαδρόμους του Ειρήνης και Φιλίας. Αν ναι, φυσικά υπάρξει κάτι τέτοιο, θα το μεταφέρουμε, έτσι.
0: Ωραία.
2: Να πούμε ότι η προσέλευση συνεχίζεται, έχει αρκετό κόσμο στις εισόδους, θα γεμίσει το γήπεδο, είναι δεδομένο, έχει γίνει sold out εδώ και πολλές ημέρες. Από την ώρα ουσιαστικά που βγήκαν τα εισιτήρια, το μεσημεράκι της Πέμπτης, εξαφανίστηκαν μέσα σε πολύ λίγες ώρες, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν βγήκαν και πάρα πολλά, ούτως ή άλλως. Με τα διαρκείας που έχουν και δύο ομάδες δεν είναι και πολλά τα διαθέσιμα. Σε αυτό το ιστορικό παιχνίδι που λέγαμε και νωρίτερα, γιατί είναι το τελευταίο με αυτή τη μορφή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο θα αλλάξει και εξωτερικά και εσωτερικά κυρίως, που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ναι, αρχικά εσωτερικά και μετά εξωτερικά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, επαναλαμβάνουμε, Ολυμπιακός χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση. Έτσι, είδες που ακούσατε πρώτη στον Big Wings Sport FM. Ο Παναθηναϊκός με τον Όσμαν Αντώνιο του Ερναγκόμεθ σε σχέση με το προηγούμενο μάτς και τους Ρογκαβόπουλος Λούκα να παραμένουν εκτός. Είπαμε ότι είναι θέμα δυνάμεων. Είπαμε ότι είναι θέμα ποιος το θέλει περισσότερο σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είναι πέμπτο παιχνίδι. Αγωνιστικά, χρειάζεται νομίζω ότι πρέπει να δούμε αν αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός και χωρίς το Χουάντσο θα μπορέσει να είναι τόσο ανταγωνιστικό στα rebound.
2: Ακριβώς, ναι. Και για την άλλη, για τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να βρει περισσότερες πηγές δημιουργίας πέρα από τον Φουρνιέ, ο οποίος είναι σταθερά ο καλύτερος παίκτης του στο όλη τη σειρά. Και αν θα καταφέρει να αξιοποιήσει και τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος, ενώ έχει παίξει πολλά λεπτά στο προηγούμενο παιχνίδι, πήρε μόλις 4 προσπάθειες, που είναι πολύ λίγες για τα 40 λεπτά που έπαιξε ο σέντερ του Ολυμπιακού. Και γενικά οι ψηλοί του Ολυμπιακού δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο θα μπορούσαν απέναντι σε αυτή την ελλειπή front line του Παναθηναϊκού, γιατί παίζει ο Λεσόρ που και αυτός προέρχεται από μια μεγάλη απραξία. Μόλις ένα τρίμηνο, τετράμηνο παίζει κανονικό μπάσκετ και προφανώς δεν είναι στο 100%. Και ο δεύτερος ψηλός του Παναθηναϊκού είναι ο Μίτογλου, κατά συνθήκη. Έτσι, περισσότερο παίζει στο 5 παρά στο 4 που είναι η πιο φυσική του θέση, θα λέγαμε.
1: Τα έχει πάει εξαιρετικά, βέβαια.
2: Τα έχει πάει εξαιρετικά, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Έβαλα το κομμάτι των rebound, γιατί στα τρία πρώτα παιχνίδια, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε αυτό το κομμάτι. Ενώ ο Παναθηναϊκός στην τέταρτο παιχνίδι πήρε 15 επιθετικά, την ώρα που στα τρία πρώτα παιχνίδια είχε πάρει μόλις 22.
2: Πάντως οι κατοχές στη σειρά είναι σχετικά μοιρασμένες, θα λέγει κανείς. Δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση. Ναι. Οι κατοχές οι οποίες προκύπτουν από τα επιθετικά rebound και από τα λάθη. Δηλαδή ό,τι αλλάζει τη μοίρα των κατοχών σε κάθε παιχνίδι, θα λέγαμε. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη απόκληση. Υπάρχει μια απόκληση στο τρίποντο στη σειρά. Ο Παναθηναϊκός σουτάρει 36%, ο Ολυμπιακός περίπου 31%. Και ο Παναθηναϊκός ευστοχεί σε 11 αναγώνα, ο Ολυμπιακός 9. Είναι ένα στοιχείο για αυτό που μπορεί να κρίνει πολλά στο σημερινό παιχνίδι. Προφανώς ο Ολυμπιακός σουτάρει καλύτερα για 2, αλλά στο τελευταίο παιχνίδι σούταρε πολύ λιγότερα δίποντα από την τρίποντα, έτσι.
1: 44-27. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η απόκληση. Λοιπόν, αυτά τα πρώτα έτσι, αγωνιστικά. Οι πρώτες αγωνιστικές πινελιές, ασφαλώς και θα πούν πολλά περισσότερα, τα οποία θα προκύψουν και το παιχνίδι. Γιατί πολλές φορές, Άρη, ξέρεις, γνωρίζονται πολύ καλά οι δύο ομάδες και πάνω κάτω ξέρουν τι να περιμένουν, αλλά πάντα υπάρχει έτσι μια μικρή λεπτομέρεια, μια μικρή προσαρμογή που μπορεί να αλλάξει και την εικόνα, αλλά και τη ροή ενός αγώνα, έτσι.
2: Σωστά. 17 λεπτά για το τζάμπολ. Συνεχίζουν οι δύο ομάδες στο ζέσταμά τους. Δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα οι δύο προπονητές που θα κάτσουν τους πάγκους. Ίσως να είναι και για το σημειολογικό του πράγματος για τον Αταμάν, που κατά τα φαινόμενα θα είναι αυτό το τελευταίο του παιχνίδι, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο φινάλε. Αλλά όλα συγκλίνουν ότι θα είναι αυτό το τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο του Παναθηναϊκού, μετά από μια τριετία που κατέκτησε την Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελα και σήμερα διεκδικεί και ένα ακόμα πρωτάθλημα, το δεύτερο στην καριέρα του στην Ελλάδα. Έτσι, έχουν έρθει τώρα και οι δύο αδερφοί Αγγελόπουλοι, και ο Παναγιώτης και ο Γιώργος, έχουν πάρει τις θέσεις τους στα γνωστό σημείο, στα επίσημα. Βλέπω μια κινητικότητα, δεν ξέρω.
3: Ναι, και εγώ, και εγώ.
2: Ναι, το λέμε γιατί κοιτάζουμε και δύο, μήπως εμφανιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά...
3: Ναι, υπάρχει ξαναλέω μια πληροφορία, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Είναι κάτι που ίσως πρέπει να διασταυρώσουμε και με το πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα όντως. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να το μεταφέρουμε, Άρη, ό,τι και αν προκύψει.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Ρομπόλη και τον Νίκο Ζέρβα. Να δούμε αν ο τελικός θα διεξαχθεί και υπό το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λέγεται ότι μπορεί να δώσει το παρόν. Θα το γνωρίζουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, αύριο έρχεται ο Βασίλης Πανούλης στη Θεσσαλονίκη, φτάνει και λέγεται ότι θα υπάρχει και κόσμος εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία να τον υποδεχθεί. Ο Βασίλης Πανούλης που έρχεται για να αναλάβει τον Άρη, την ΚΑΕ Άρης. Τη Δευτέρα στις 12 στο Αλεξάνδριο είναι η παρουσίασή του και από ό,τι διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ το παρόν θα δώσει και ο Ρίτσαρντ Σιάο, έτσι, ο διοικητικός, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης. Λοιπόν, θα είναι και εκείνος να δώσει το παρόν σε μια πραγματικά έτσι, πολύ σημαντική στιγμή για τον σύλλογο, την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας από τον Βασίλη Σπανούλη.

0: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ σύντομα και θα επανέλθουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
14: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 11 λεπτά πριν τις 6 και το τζάμπολ στον πέμπτο και τελευταίο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Πήγαμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχουμε πάρει κλίμα, οι ομάδες κάνουν το ζέσταμά τους. Βλέπουμε και τους διαιτητές τώρα να έχουν βγει και εκείνοι. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Θα πάμε λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, προς τα βόρεια, στο Telecom Center. Εκεί όπου και αυτό θα είναι γεμάτο, για να παρακολουθήσουν από οθόνες, από τον glass floor, από τον οποιοδήποτε τρόπο, να παρακολουθήσουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τον πέμπτο και τελευταίο τελικό. Εκεί βρίσκεται βεβαίως ο Γιώργος Πετρίδης. Φίλε, καλησπέρα και πάλι.
1: Γεια σου και πάλι, Άρη, εδώ από το Telecom Center. Περισσότεροι από 10.000 φίλοι Παναθηναϊκού που βρίσκονται στο γήπεδο, για να δουν από και κάτι οθόνες από το γήπεδο γήπεδο τον πέμπτο τελικό της στοίχημα DBL, ο οποίος θα κρίνει και τον φετινό πρωταθλητή. Έχουν δημιουργήσει πολύ καλή ατμόσφαιρα φίλοι του Παναθηναϊκού με συνθήματα, από θέση με το που εμφανίζονται στις οθόνες οι παίκτες του Παναθηναϊκού και οι προπονητές του Τρεφιλιού. Αποδοκιμάστηκαν οι διαιτητές μόλις, εμφανίστηκαν στις οθόνες. Γενικά πάρα πολύ ωραίο το κλίμα. Εξακολουθεί να έχει το κόσμος, όπως καταλαβαίνεις. Ανακοινώθηκε νωρίτερα και στο Ντάου για τη συγκεκριμένη ενέργεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οπότε περιμένουμε να γεμίσει το Telecom Center. Έχει αρκετή κίνηση στους γύρω δρόμους. Για να δουν από εδώ, από κοντά, όχι από κοντά, να δουν από τις οθόνες τους το πέμπτο τελικό της στοίχημα DBL.
0: Μάλιστα, ωραία φίλε. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται, πιο μετά. Να σας πω ότι το έχουμε ανεβάσει και στο sportpavlafm.gr. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με αφορμή τον ορισμό των διαιτητών, τους τρεις διαιτητές που επέλεξε η ΚΕΔ για αυτό το μάτς. Και λέει στα story αυτά που έχει ανεβάσει στο Instagram, δεν θα πάρω θέση ούτε τίποτα. Το μόνο που θα πω είναι, όταν ρε παιδάκι μου μια ομάδα έχει τόσα πολλά έντονα παράπονα, έχει φτάσει μια τόσο ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, θεωρητικά σέβεσαι και τις δύο πλευρές και δεν πας να ανατινάξεις κάτι. Αυτό θα έκανε κάποιος που υποτίθεται θέλει το καλό του μπάσκετ. Βέβαια, για να είμαι και δίκαιος, πάντα υπάρχει και το σενάριο να επέλεξε και να σου λέει για εμένα είναι η καλύτερη. Αν έκανε κάποια λάθη ή αν δεν έκανε, δεν ξέρω. Εδώ είναι η ευκαιρία, ορίστε, να ξαναδείτε ότι όντως είναι η καλύτερη. Να παίξει και να σφυρίξει απόλυτα δίκαια. Μακάρι να είναι αυτή η περίπτωση. Εγώ αυτό πιστεύω πάντως, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε πολύ ήπιους τόνους. Ουσιαστικά εύχεται ότι ναι μεν τσαρούχα, αλλά αν είναι η καλύτερη και γι' αυτόν την επέλεξε η ΚΕΔ, να το αποδείξει με την απόδοσή της στο γήπεδο σήμερα.

0: Λοιπόν, πάει και 53, περίπου 7 λεπτά πριν το τζάμπολ. Θα πρέπει να κάνουμε ένα απαραίτητο διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα πάμε πλέον στο σεφ για μετάδοση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επιμένεις.
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε.
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις.
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
7: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
9: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε.
12: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες!
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
17: Πάμε Cherry Park.
16: Ναι!
17: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
16: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
17: Cherry Park. The place of happiness.
18: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
19: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
18: Για μένα.
19: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
18: Τότε δε στο κουλ.
19: Στην πόλη. Αποκλείεται.
18: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
19: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει ο πέμπτος και τελευταίος τελικός στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο τελικός που θα κρίνει τον πρωταθλητή. Για να δούμε λίγο κάτι δηλώσεις. Γιώργος Μποζίκας, ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζόκα, τι έχει πει τώρα πριν από λίγο σε δηλώσεις που έχει κάνει. Περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι. Η τακτική θα παίξει δευτερεύοντα ρόλο. Είναι σημαντικά τα rebound, η προσωπική άμυνα, οι επαφές. Είναι ένα μάτς απαιτητικό σε ενέργεια, συγκέντρωση και διάρκεια. Δεν έχει σημασία ποιος παίζει, αλλά πώς παίζει. Πρέπει όλοι να είμαστε όπως πρέπει. Στον τέταρτο τελικό είχαμε το momentum του αγώνα. Κάναμε φτηνά λάθη. Όμως σήμερα έχουμε την ευκαιρία να πανηγυρίσουμε ακόμη έναν τίτλο στην έδρα μας. Αντίστοιχα, ο Χρήστος Ερέλης, ο συνεργάτης του Αταμάν, έχει πει ότι ο Όσμαν είναι το βασικό μας τριάρι, είχε πολύ καλές σειρές στα play-off και σήμερα από τη στιγμή που είναι 100% έτοιμος θεωρήσαμε ότι πρέπει να είναι μαζί μας. Πρέπει να κρατήσουμε τον έλεγχο των rebound και να μην επιτρέψουμε στον Ολυμπιακό να τρέξει στον ευνηδιασμό και να πετύχει εύκολους πόντους. Αυτά από τον Χρήστο Σερέλη.

Το ΣΕΦ κατάμεστο. Γίνεται τώρα η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Και το εντυπωσιακό είναι ότι είναι κατάμεστο και το Telecom Center. Σαν να παίζει εκεί ο Παναθηναϊκός, να παίζει εντός έδρας δηλαδή, και να γίνεται εκεί ο τελικός. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Τα ακούσαμε προηγουμένως και από τον Γιώργο Πετρίδη όλα αυτά.

0: και μετά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Βλέπουμε τους διαιτητές, έχουν πάρει την μπάλα στα χέρια τους. Είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει ο πιο καθοριστικός, ο πιο κρίσιμος τελικός. Ο πέμπτος και τελευταίος, ο τελικός που θα βγάλει σε λίγη ώρα, σε μια μισή, δύο ώρες, πρωταθλητή για την φετινή σεζόν. Και νομίζω είναι η ώρα να επιστρέψουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την μετάδοση της αναμέτρησης. Ο Χρήστος Ρομπόλης και ο Νίκος Ζέρβας είναι εκεί.
1: Έγινε το τζάμπολο, Μιλουτίνοφ ήταν νικητής. Ο Ολυμπιακός παίζει με Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Ο Παναθηναϊκός με Γκράουσμαν, Θέις, Ντέιβις, Γκραντ, Ναν και Λεσόρ. Πρώτη επίθεση για τους Ερυθρόλευκους μπροστά σε περίπου 13.000 φίλους. Ο Φουρνιέ στον Μιλουτίνοφ ξεμαρκάρεται με φάουλ από τον Λεσόρ. Δύο βολές για τον Μιλουτίνοφ, καθαρό φάουλ από τον Γάλλο. Δεν είχαν εκπλήξει πεντάδες, Χρήστο, έτσι.
2: Όχι, όχι. Το μόνο που περιμέναμε να δούμε αν θα ξεκινήσει ο Παπα-Νικολάου για τον Ολυμπιακό, αλλά αφού ξεκίνησε και το προηγούμενο, νομίζω ήταν πολύ λογικό. Καλό διάβασμα το Φουρνιέ στην πρώτη φάση, τράβηξε 2-3 παίκτες πάνω του, έδωσε στο κατάλληλο timing στον Μιλουτίνο, αυτός κέρδισε το φαουλ από τον Λεσόρ και πηγαίνει στη γραμμή.
1: Ο Μιλουτίνο λοιπόν στην γραμμή, με τις λευκές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός, με τις ολοπράσινες ο Παναθηναϊκός. Ο Μιλουτίνο βάζει τον πρώτο πόντο του πέμπτου τελικού. 1-0 για τους Ερυθρόλευκους. Δεν υπήρχε τελικά άφηξη του Πρωθυπουργού. Ή ήταν Ράδιο Αρβίλα ή άλλαξε τα σχέδιά του. Ένα από τα δύο. Ο Μιλουτίνοφ έτοιμος για την δεύτερη. 2-2 για τον Σέρβο, ο οποίος γενικά για ψηλός έχει ένα καλό ποσοστό από την μια γραμμή. Το Παναθηναϊκό στην πρώτη δική του επίθεση με τον Γκραν να οργανώνει και το Φουρνιέναν απέναντί του. Ο Λεσόρ μακριά από την ρακέτα θα δώσει χέρι-χέρι στον Όσμαν. Ο Όσμαν, ο οποίος θυμίζω προέρχεται από τραυματισμό στη μέση. Για να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Γκραν ελεύθερος. Ο Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ να βγαίνει στην αλλαγή. 2 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Ο Χέις Ντέιβις μπροστά στον Μιλουτίνοφ. Αστοχή. Ο Γκόκαφ μαζεύει το ριμπάουν. Και ο Ολυμπιακός έχει προϋποθέσεις εχνιδιασμού με τον Ναν να κλέβει καθαρά. Ο Λεσόρ στον εχνιδιασμό να καρφώνει εντυπωσιακά για το 2-2. Ωραία η άμυνα του Ναν, καθαρή. Και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό μετά από λάθος που έκανε στην πάσα που υποδέχτηκε ο Βεζένκοφ. Ο Λεσόρ, ο οποίος νομίζω ότι έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στον τέταρτο τελικό και στον τρίτο, γενικότερα είχε ανεβάσει πολύ στροφές. Παίρνοντας αρκετά, έχοντας ρυθμό, ο Ναν με τον walk-up. Ο Ναν μπαίνει προς τα μέσα, ωραίο deflection από τον Φουρνιέ, ο οποίος βγαίνει στον εφηδιασμό, εύκολο καλάθι για τον Γάλλο. 4-2 από δύο λάθη των επιθέσεων έχουν προέρθει 4 από τους 6 πόντους της αναμέτρησης. Χέις Ντέιβις έξω στον Γκραντ. Γκραντ για 3 από την γωνία, στοχή, rebound από τον Βεζένκοφ. Πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι απίστευτη στο Ειρήνης και Φιλίας. Γίνεται ένας πανζουβλισμός από 13.000 ανθρώπους. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, έξω στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου για 3 από την γωνία, άστοχος. Rebound επιθετικό από τον Μιλουτίνο. Γκόκαπ μόνος του για 3. Θα αστοχίσει. Rebound από τον Όσμαν. Ευκαιρία χαμένη για τον Ολυμπιακό του φάουλ. Καθαρό του Φουρνιέ πάνω στον Ναν για να ανακόψει τον διαφαινόμενο εχνιδιασμό του Παναθηναϊκού. Στοχευμένη προηγούμενη επίθεση του Ολυμπιακού. Μεγάλη κυκλοφορία, αλλά άστοχο τρίποντο από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός που σίγουρα θα πρέπει να ζητήσει κάτι καλύτερο από αυτό το 32-33% που έχει μέσω όρο σε όλη τη σειρά. Ο Γκραντ με το Φουρνιέ απέναντί του. Ο Χέις Ντέιβις δίνει μάχη εκεί με τον Βεζέκο για να βγει από τα σκριν. Παίρνει την μπάλα στο χαμηλό post, θα ποστάρει, θα κάνει floater, θα στοχίσει. Ο Μιλουτίνο καθαρίζει και αυτή τη μάχη. Ο Χέις Ντέιβις ξεκινάει με 0-2. Φουρνιέ. Ο Χέις Ντέιβις είναι πάνω στον Φουρνιέ τώρα, δεν ξέρω αν είναι προσωρινό. Φάουλ του Γκραντ χαμηλά πάνω στον Βεζένκοφ. Και λόγω των διαμαρτυριών που του Γκραντ ο κόσμος εκρήγνεται. Να δούμε. Ναι, είναι φάουλ. 4-2, 7-46 μπάλα για τον Ολυμπιακό και 15 δεύτερα. Χρήστο.
2: Walk-up με τον Ναν στην κορυφή. Θα αφήσει το Φουρνιέ, όπως γίνεται τα σκρίνια σου τώρα αμέσως για 3 και θα το βάλει. 7-2 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Με τον Εβάν Φουρνιέ να ξεκινάει ζεστός, να έχει ήδη 5 πόντους και 1 assist. Είναι αυτός που και σήμερα θα πάρει τη σκυτάλη για τον Ολυμπιακό. Ο Γκραντ προσπαθεί να τρυπήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Δίνει στον Όσμαν αυτός για την απάντηση, θα στοχίσει. Rebound εύκολα από το walk-up. 7 και 22 για το δεκάλεπτο. Ο walk-up κατεβάζει την μπάλα γρήγορα. Τώρα θα ψάξει το Βεζένκο, θα δείξει ότι είναι ένα screen. Παίρνει την baseline ο Τεξανός, θα βγάλει στον Φουρνιέ. Αυτός θα κάνει πάσα στον Βεζένκο που έχει μισμάτσε εκεί με τον Ναν και θα το χτυπήσει. 9-2, συν 7 για τον Ολυμπιακό και time out καλή, χωρίς να περιμένει το τηλεοπτικό. Ο Εργίνα Ταμάν βλέποντας την ομάδα του στο πλήν 7 νωρίς το match, με τον Φουρνιέ να έχει πετύχει 5 πόντους και να έχει μοιράσει 2 έτοιμα καλάθια. Το πρώτο με 2 βολές ήρθε από τον Μιλουτίνοφ και το δεύτερο από τον Βεζένκοφ. 7 και 9 πριν το τέλος πρώτης περίοδου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9-2.
0: Λοιπόν, 9-2. Σχεδόν 3 λεπτά παίζουν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, γρήγορα σε time out από τον Αταμάν. Βλέπω ότι έχουμε ανεβάσει και το σχετικό βίντεο στο sportpavlefm.gr. Έκλειψε την παράσταση, τα λέγαμε, αυτή η εικόνα. Μια πολύ θερμή αγκαλιά ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Εργίνα Ταμάν. Έτσι, πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Σε πολύ καλό κλίμα, χαλαρό, χαμογελαστή, αντάλλαξαν και μια κουβέντα. Κάτι είπε ένας τον άλλον και γέλασαν. Μια εικόνα που θα θέλαμε έτσι να συνοδεύει τον τελικό μέχρι το τέλος. Δηλαδή, έτσι ένα καλό κλίμα, ήρεμο, να μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα, να κυλήσουν όλα ομαλά και ο καλύτερος να πάρει σε λίγη ώρα το πρωτάθλημα. Επιστρέφουμε στον Χρήστο Ρομπόλη και τον Νίκο Ζέρβα.
2: Με μια αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, ο Σόρτς αντί του Γκραντ, ο οποίος τώρα θα κατεβάσει την μπάλα για τους πράσινους. Οι υπόλοιποι παραμένουν σταθεροί. Ναν, Όσμαν, Κέις Ντέιβις και Λεσόρ. Ολυμπιακός χωρίς αλλαγή. Δεν υπήρχε και λόγος άλλος μετά το πολύ καλό του ξεκίνημα, καθότι προηγείται 9-2 μετά το πρώτο τρίλεπτο του αγώνα. Ναν με το walk-up. Πήγε για το screen ο Λεσόρ. Θα περάσει ο Αμερικάνος, θα κλειστεί και πάλι όμως. 6 δευτερόλεπτα, στατική επίθεση του Παναθηναϊκού. Από τα πόδια του Μιλουτίνοφ η πάσα του Ναν ανακόπτεται. Αυτό ήταν σωτήριο για τον Παναθηναϊκό, γιατί είχε μείνει 2-3 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο της επίθεσης και τώρα πηγαίνει στα 14 από αυτή την άμυνα που έπαιξε με το πόδι ο Μιλουτίνοφ για να σταματήσει την πάσα προς το Λεσόρ. Η μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό, αλλά με 14 δευτερόλεπτα πλέον στη διάθεσή του. Στατικός αρκετά στην επίθεση ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, χωρίς ιδιαίτερη κίνηση, χωρίς πολλές ιδέες. Κέις Ντέιβις θα δώσει το screen στον Σόρτς, ο οποίος θα πάει από την άλλη πλευρά. Ένα σουτ πολύ δύσκολο μπροστά στο Μιλουτίνο, θα στοχίσει rebound από τον Φουρνιέ. Το Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να διευρύνει και άλλο το προβάδισμά του. Δεν ήταν κακή η επίθεση του Παναθηναϊκού, αλλά ο Σόρτς δεν κατάφερε να βρει στόχο μπροστά στον πελεόριο Μιλουτίνο. Παπα-Νικολάου στο walk-up, που καβερνάει από το screen του Μιλουτίνοφ, στέκεται σουτάρι από τα 5 μέτρα, θα στοχίσει, το rebound θα το πάρει ο Λεσόρ και θα βρει κατευθείαν στον Ναν. 6 και 20 για το δεκάλεπτο. Η πάσα του Ναν προς τον Σόρτς το βρήκε απροετοίμαστο και χαμένη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ένα πολύ εύκολο λάθος εδώ πέρα. Ο Σόρτς δεν είχε καν το βλέμμα του προς τον Ναν και έτσι όταν του έκανε αυτό στην πάσα, απλά την πέταξε έξω ο Σόρτς στην προσπάθεια του να την μαζέψει την τελευταία στιγμή. Ένα αβίαστο λάθος που δείχνει πόσο ασυγκέντρωτος έχει μπει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Φουρνιέ κλείνεται. Η πάσα ωραία στο Μιλουτίνο που ρολάρει, κάνει το σκαλοπάτι για να βγάλει ελεύθερο τρίποντο στο walk-up και αυτό θα είναι άστοχο. Έχει αρχίσει με 0-3 walk-up, ενώ στα προηγούμενα ήταν καλός στα σουτ που του έδινε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ναν τώρα. Ο Ναν και πάλι με τον walk-up να είναι σκιά του. Πέφτει ο walk-up και έχει μείνει τώρα ο Ναν με τον Φουρνιέ στα 10 δευτερόλεπτα. Και πάλι κατάχρηση τρίπλας από τον Ναν, γιατί δεν υπάρχει και ιδιαίτερη κίνηση από τους συμπαίκτες του. Θα πάει ανάποδα από το screen, μπαίνει προς τα μέσα, προφυλάσσει την μπάλα με το σώμα του αστοχή, αλλά έρχεται ο Λεσόρ με follow να τελειώσει τη φάση. Και το δεύτερο καλάθι του Παναθηναϊκού στο μάτσι είναι από τον Ματίας Λεσόρ. Εδώ Ναν έχασε ένα πανεύκολο lay-up, περισσότερο από τον φόβο του Μιλουτίνο θα έλεγα, αλλά ήρθε εκεί κοντά και τελείωσε τη φάση ο Λεσόρ. Φουρνιέ, ο οποίος πιέζεται και κάνει λάθος. Ένα ακόμα βία. Περισσότερο από τον φόβο του Μιλουτίνο θα έλεγα, αλλά ήρθε εκεί κοντά και τελείωσε τη φάση ο Λεσόρ. Φουρνιέ, ο οποίος πιέζεται και κάνει

0: Παναθηναϊκός πριν ήταν τυχερό στην ανανέωση του 16αργίου από τα πόδια του Μιλουτίνοφ, χτύπησε στα πόδια του Όσμαν.
1: Δεν ανανέωθηκε ο χρόνος πάντως γιατί δεν βρήκε Στεφάνη. Είναι 11 δευτερόλεπτα.
0: Αλλά μετά την κακή επιλογή του Βεζέγκοφ, την βιαστική μάλλον, έγινε αυτό. Ο Βεζέγκοφ τώρα ξεμαρκάρεται, ο Γόκα πάρε βάλε 16. Ψάχνει εναγωνίως τρόπους ο Βεζέγκοφ και τα καταφέρνει μέχρι στιγμής να πληγώσει και να φύγει από το μαρκάρισμα του Χέις Ντέιβις. 11-8 με την άμεση απάντηση του Κέντρικ Ναν. Πρώτο καλάθι για τον Αμερικανό Superstar στην αναμέτρηση. Walk up στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν. Είναι λίγο στατική τώρα η επίθεση του Ολυμπιακού. Περνά σκηνό ο Παπα-Νικολάου από τον Μιλουτίνο, μπαίνει προς τα μέσα. Πετάει την μπάλα με το δεξί. Παρακαλώ. Όχι το καλό του χέρι δηλαδή. 13-8. Και στο συν 5 από αυτό το προσωπικό καλάθι του αρχηγού του Ολυμπιακού. Σόρτς. Σόρτς με το Φουρνιέ. Ο Σόρτς τον Χέις Ντέιβις. Ελεύθερος ο Χέις Ντέιβις για 3. Θα στοχίσει. Rebound από τον Μιλουτίνοφ. Μετά από μια παρέμβαση του Βεζέγκοφ. Του παραλίγο να βάλει αυτό καλάθι για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ, φλόουτερ 15-8. Ο Γάλλος κεντάει και απόψε. Αναμφίβολα. Αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο κορυφαίος παίκτης του. Τα Eric Jones σηκώνεται νωρίς από τον Μπαρτζόκα για να πάρει τις πρώτες ανάσεις στον Μιλουτίνοφ. Ναν με τον Γουόκαπ. Ο Ναν με συνεχόμενες δρίβλες μπαίνει προς τα μέσα. Καλή βοήθεια από τον Μιλουτίνοφ. Αλλά βρίσκει τρόπο ο Ναν, αλλά κόβεται. Μια πολύ κακή επιλογή τελικά του Ναν. Ωραία. Ριβέρς τώρα του Φουρνιέ στον Σόρτς. Έρχεται ο Στρέιλερ. Ο Μιλουτίνοφ κατεδαφίζει την μπασκέτα. 17-8 στην πιο ωραία φάση μέχρι στιγμής του πέμπτου τελικού. Και αυτή έμπνευση, δημιουργία. Εύαν Φουρνιέ με τον Μιλουτίνοφ να καρφώνει την μπασκέτα. Για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός στο συν 9. Σόρτς. Ο Σόρτς με τον Παπα-Νικολάου απέναντί του. Κλείνεται, βγάζει έξω στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις βάζει την μπάλα στο παρκέ. Καλή άμυνα από τον Βεζέγκοφ. 3 δευτερόλεπτα ακόμη τον Παναθηναϊκό. Ο Όσμαν από τα 9,5 μέτρα. Μεγάλο τρίποντο από τον Τζέντι Όσμαν στο τέλος του χρόνου. 17-11. Καλές προϋποθέσεις για το παιχνίδι σε αυτό το πρώτο 7 λεπτό. Με τον Ολυμπιακό να το ελέγχει. Αλλά τον Όσμαν βάζει ένα τεράστιο τρίποντο. Και να αναφέρει τη διαφορά στους 6. Ωραίο πλαϊνό πικεντρόλ τώρα του Φουρνιέ με τον Βεζέγκοφ. Καλάθι και φάουλ από τον MVP της Ευρωλίγκας. 19-11 και δεύτερο του Λεσόρ. Νομίζω ότι είναι διπλό το κέρδος εδώ για τον Ολυμπιακό. Όταν Eric Jones παίρνει τη θέση του Μιλουτίνο.
1: Όχι, δόθηκε στο Σόρτ τελικά, χαμηλά. Και όχι στον Λεσόρ.
0: Πρώτο λοιπόν για τον DJ Σόρτ. Ο Βεζέγκοφ ήδη στους 6. Με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί με πλαϊνά πικεντρόλ να τον απεγκλωβίσει από το ασφυκτικό μαρκάρισμα του Νάιτρ Χέις Ντέιβις.
1: Η άμυνα του Ολυμπιακού, η επίθεση του Ολυμπιακού μάλλον λειτουργεί υποδειγματικά σήμερα.
0: Βάζει και τη βολή ο Βεζέγκοφ. Λέγαμε ότι πρέπει να βρει τρόπους να απεγκλωβιστεί ο Βεζέγκοφ. Ξανά του είναι 9 η διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού. Σόρτς με τον Παπα-Νικολάου. Πάει αντίθετο screen foul του Παπα-Νικολάου. Το παραδέχεται δεύτερο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός.
1: Και τώρα ο γόρτατη του Παπα-Νικολάου λογικά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Παπα-Νικολάου ο οποίος έκανε καλή δουλειά. Και νομίζω ότι θα χρειαστεί και στη συνέχεια γιατί στο τέταρτο τελικό με το δεύτερο του φάουλ ίσως και να ξεχάστηκε λίγο στον πάγκο. 14 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό, 2:39 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Στον πέμπτο τελικό της στοίχημα GBL εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Σόρτς. Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ καλή άμυνα. Ο Σόρτς πάει στο 1-1 στον πρώην συμπαίκτη του στην Παρή και βάζει ένα εκπληκτικό καλάθι ο Μίτογλου από την τρομερή δημιουργία του TJ Σόρτς. Ερχόταν, έκοβε από την αντίθετη πλευρά ο Μίτογλου και κάρφωσε.
1: Δεύτερη ασίστ του Σόρτς στο μάτς.
0: 20-13. Ο Χέις Ντέιβις τώρα στο Φουρνιέ. Υπάρχει μισμάτς Βεζέγκοφ με Σόρτς. Ο Βεζέγκοφ αστοχεί σε ένα εύκολο lay-up. Ο το rebound. Ο Ναν με foul. Ο walk-up. Πρώτο φάουλ για τον Τεξανό, τρίτο για τον Ολυμπιακό.
1: Φάουλ τακτικής.
0: Ναι, σωστό ξόδωμα εδώ. Από τον Ολυμπιακό, όπως και πριν τον Παπα-Νικολάου.
1: Και Τζόζεφ θα την walk-up.
0: Ναι, για τις ανάσες κυρίως, όχι επειδή έχει κάνει το πρώτο φάουλ για τον άλλο ένα ερωτηματικό, ο Τζόζεφ κατά πόσο αυτή τη φορά θα δώσει πράγματα. Ήταν επιδραστικός στον πρώτο τελικό, όπου όταν ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το μείον 17, έβαλε δύο πολύ μεγάλα καλάθια ο Καναδός. Όσμαν με χώρο για να σπάρει δεν το κάνει. Πάει σε πιο σετ επίθεση ο Παναθηναϊκός. Όσμαν με το Βεζέγκοφ από τις αλλαγές

0: Ο Μίτογλου πολύ ωραία στον Θεής Δίδης, φοβερή κυκλοφορία του Παναθηναϊκού, στόχος για τρεις μόνο στο airball. Εδώ ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε ιδανικά την μπαλά και υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ του Θεής Δίδης. Σε ποιον? Για να δούμε τη φάση, γιατί ομολογώ ότι κοίταγα την μπάλα που είχε προχωρήσει προς τα μπροστά. Ο Θεής Δίδης διαμαρτύρεται στην κυρία Τσαρούχα. Για να δούμε. Ναι, έχει σπρώξει μάλλον.
1: Θεώρησε ότι τράβηξε, συγκράτησε τον Τζόνους για να μην τρέξει τον εμβιασμό, εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Ναι. Οκ, η δύσκολη φάση και από αυτό το replay που έχουμε εδώ εμείς τώρα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αν το κάνει και εμένα ο Χέις Ντέιβις.
1: Σαν να παραπάτησε εμένα μου φάνηκε, ναι, ο Χέις Ντέιβις και όχι ότι επιδίωξε κάτι.
0: Όντως, όντως. Ο Τζόνους θα βάλει την πρώτη βολή, 21-13. Και για τον Τζόνους είναι ερωτηματικό κατά πόσο μπορεί να παρουσιαστεί ψύχρεμος.
1: Και οι Δέβης που τα λέει με την Τζαρούχα που έκανε το σφύριγμα νωρίτερα.
0: 2 στις 2 στο μεταξύ για τον Τζόνς, τη διαφορά ξανά στους 9.
1: Τον βάλα και για τον Ολυμπιακό απ' έξω, καθότι ήταν αντιαθλητικό αυτό το φάουλ. 22-13, 1 και 53 για το τέλος της περίοδου. Εδώ τώρα ο Τζόνς σαν να απόθυσε για λίγο τον Ναν, είχαν ένα καυγά και τώρα ο Τζόζεφ με τον Ναν. Πρέπει να ηρεμήσουν οι παίχτες, δεν γίνεται έτσι η δουλειά.
0: Ναι, γιατί αν δεν ηρεμήσουν οι παίχτες, δεν μπορούμε να ζητάμε τους υπόλοιπους να ηρεμούν.
1: Τώρα πάλι ο Ναν με τον Τζόζεφ. Είναι κοντά και ο Μίτογλου σε ρόλο πυροσβεστικό. Ο Γκραντ θα μπει αντί του Σόρτ για τον Παναθηναϊκό. Θα επιστρέψει. Θα κλείσει η αλλαγή, θα το πούμε έτσι. Συστάσεις από τους διαιτητές. Δεν τιμώρησαν κάποιον για αυτά στις αντεκλήσεις. Απλά παρατηρήσεις κάνουν, αλλά ενδεχομένως θα χρειαστεί στη συνέχεια. Τον Τζόζεφ αφήνει στο Βεζένκοφ. Φουρνιέ έχει μείνει με τον Γκραντ. Τον έβαλε κατευθείαν στο μαρκάρισμα του Γάλλου, ο οποίος έχει οργιάσει το ξεκίνημα. Φουρνιέ. Ψάχνει να βρει το Βεζένκοφ, αυτός έχει τον Γκραντ απέναντί του. Ποιος είναι αρκετά ψηλός, καλή πάσα στο Ward, ο οποίος περνάει. Κάνει ένα πολύ δύσκολο τελείωμα. Θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound, γιατί είχε κλείσει με το σώμα του τη φάση εκεί ο Τζόζεφ και θα πετύχει καλάθι. Πολύ δύσκολο ο Τζόνς και θα τον πανηγυρίσει μάλιστα και μπροστά στο πρόσωπο του Ναν. Έτσι επιδεικτικά θα έλεγα. 24-13, πρώτο διψήφιο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό στον αγώνα. 1 και 20 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Γκραντ δίνει στον Ναν. Ναν παίρνει ένα σκρίν από τον Μίτογλου και έχει μπροστά του τον Τζόουνς. Το έχει πάρει λίγο προσωπικά μου φαίνεται τον Ναν τώρα που μπαίνει μπροστά μέσα. Φάουλ εδώ από τον Τζόζεφ, από τον Τζόουνς. Το τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόουνς ο οποίος είναι έξω φρενών.
0: Θα πρέπει να τον ηρεμήσουν όμως, ναι, γιατί δεν κάνει καλό αυτό.
1: Δεν παίζουν σε καμιά λάνα, πρέπει να καταλάβουν και οι δυο τους και ο Ναν και ο Τζόουνς ότι εδώ παίζεται συντεταγμένο ομαδικό μπάσκετ.
0: Ούτε στο Bronx.
1: Ακριβώς. Πρέπει να ηρεμήσουν και οι δύο γιατί δεν γίνεται δουλειά έτσι. Λοιπόν, η μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό με 14 δευτερόλεπτα, 1 και 10 απομένουν για το δεκάλεπτο. 24-13 το σκορ από αυτό το πρώτο φάουλ. Κανένας παίκτης δεν έχει πάνω από ένα και για τις δύο ομάδες. Από 4 ομαδικά και οι δύο πλευρές. Λοιπόν, Ναν τώρα και πάλι με τον Τζόουνς. Το γνωστό σύστημα που παίζει ο Ολυμπιακός. Ναν step back τρίποντο, θα στοχίσει. Το rebound όμως από τον Μίτογλου, που κάνει πολύ καλούς τελικούς. 24-15 θα είναι τους 4 πόντους ο Ντίνος Μίτογλου. Δίνει ακόμα μια λύση στον Παναθηναϊκό. Ο Τζόζεφ αναδρυπεί στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Πολύ κακή ενέργεια. Η πάσα την συγκρατεί με τα βίας, αλλά την πετάει απλά για να μην βγει μαζί της εκτός γηπέδου.
0: Τέταρτο λάθος.
1: Ο Ward. Και τώρα επιτίθεται ο Όσμαν και χρεώνεται επιθετικό φάουλ πάνω στον Τζόζεφ που διόρθωσε το λάθος του, θα λέγαμε. Ο Όσμαν αμφισβητεί αυτό το σφύριγμα της Τσαρούχα. Για να ξαναδούμε τη φάση. Εντάξει, υπήρχε μια επαφή. Νομίζω το πούλησε και λιγάκι ο Τζόζεφ. Εγώ δεν θα σφύραγα τίποτα, ας πω την αλήθεια, στην προκειμένη περίπτωση. Η μπάλα ξανά για τον Ολυμπιακό πάντως που ανακτά την κατοχή γρήγορα. Και τώρα ο Τζόζεφ με τον Ναν που τον πιέζει. Ο Καναδός γυρίζει, βγάζει στο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός έχει τα 13 από τα 32 δευτερόλεπτα που απομένουν. Η πάσα είναι καλή προς τον Τζόουνς, αλλά την αλλοιώνει κάπως ο Μίτογλου. Και έρχεται ο Βεζένκοφ από την πάσα του Αμερικανού να σκοράρει για να κάνει το 26-15 και να αποκαταστήσει.
0: 11 ο Βεζένκοφ.
1: Ναι, 11 όσο και η διαφορά των δύο ομάδων. Ναν, το screen που παίρνει. Περνάει, μπαίνει μπροστά μέσα, φοβερή κίνηση. Ένα πολύ δύσκολο λιάπ, αλλά θα πάει στις βολές. Γιατί είναι το φάουλ του Τζόζεφ, το πέμπτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Άρα βολές για τον Κέντρικ Ναν. Και τώρα γίνονται κάποιες παρατηρήσεις στον Ναν από τον Τιγάνι.
0: Νομίζω ότι ο Ναν πέταξε την μπάλα στο Βεζένκοφ. Και υπάρχει τεχνική ποινή.
1: Ναι, έχει δοθεί τεχνική ποινή στον Ναν που χρεώνεται με δεύτερο φάουλ. Όχι, το πρώτο
0: δρόμο. Πρώτο. Ενώ έχει πάρει το σφύριγμα ο Ναν κανονικά από τον Τζόζεφ, θα πήγαινε στη γραμμή για δύο βολές. Πετάει την μπάλα στον Βεζένκοφ. Το είδε ο Τιγάνης. Έλεγα για τον Βεζένκοφ ότι είχε 11 ήδη. Είχε 14 στον τέταρτο τελικό σε 48 λεπτά συμμετοχή, έτσι.
1: Είπαμε, ο εκνευρισμός δεν βοηθάει κανέναν και ο Παναθηναϊκός που είναι σε μειονεκτική θέση, ενώ ο Μπεζέγκο κάνει τη βολή. Ο Ναν πρέπει να συγκρατήσει τα νεύρα του. Έχει αποδειχθεί κατά επανάληψη ότι όταν εκνευρισμένος είναι άλλος παίκτης. Δεν είναι αυτός ο πολύ σπουδαίος παίκτης που ξέρουμε όλοι όταν είναι κρύο αίμα. Τώρα το αίμα του βράζει και δεν κάνει καθόλου καλό στην ομάδα του. Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει δύο βολές με τον Ναν και απομένουν 15,8 για το δεκάλεπτο, 26-15 το σκορ. Ο Ολυμπιακός έχει κυριαρχήσει σε αυτή την πρώτη περίοδο, χάρη κυρίως στους Βεζένκοφ και Ναν, ο οποίος και Φουρνιέ. Ο Ναν ήθελε να πω ότι πάει στις βολές και λογικά αν βάλει και τη δεύτερη θα μπει ο Καλαϊτζάκης στη θέση του για την τελευταία άμυνα, τον έχει σηκώσει ήδη ο Αταμάν. Μέσα η πρώτη βολή, ο Ναν φτάνει τους 6 πόντους με αυτή την βολή.
0: Όχι,
1: τους 4. Τους 4. Τους 3.
0: Ναι.
1: Τους 3, ναι. Είχε ένα στοχοτρίπο, τον ένα δίποτε έχει βάλει. Εγώ μπερδεύτηκα. 15,8, 26-16. Μέσα και η δεύτερη και τώρα θα γίνει η αλλαγή που λέγαμε. Ο Ναν στον πάγκο στη θέση του Καλαϊτζάκης για αυτή την άμυνα. Έχει συμπληρώσει και ο Παναθηναϊκός στα 5 ομαδικά. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό με Ward, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Τζόουνς και Τζόζεφ. Η πεντάδα των Ερυθρόλευκων. Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Γκραντ, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Παναθηναϊκός πιέζει όλο το γήπεδο.
1: Ναι, για να καθυστερήσει την επίθεση του Ολυμπιακού. Καλαϊτζάκης πάει πάνω τώρα στον Τζόζεφ και έχει μείνει ο Γκραντ πάνω στο Φουρνιέ. 6 δευτερόλεπτα. Δύο φταίχτες πάνω στον Φουρνιέ. Το δίνει δίπλα του στον Τζόζεφ. Καλή άμυνα από τον Καλαϊτζάκη παρολίγο να κλέψει. Ο Βεζένκοφ κάνει ένα αράουτ. Αλλά έχουν δοθεί βήματα και σωστά γιατί περπάτησε λιγάκι. Έχουν μείνει όμως μόλις 2 δέκατα για την εκδήλωση επίθεση του Παναθηναϊκού. Δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι. Απλά κάποιο θα βάλει την μπάλα μέσα στο παρκέ. Ο Μίτογλου την πετάει, αλλά δεν προλαβαίνει σε 2 δέκατα να μετρήσει προσπάθεια. Τέλος πρώτη περίοδου 26-17 με τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερος. Κυρίως επιθετικά, όπου έχει κυριαρχήσει απόλυτα και έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την άμυνα του Παναθηναϊκού. Έχουμε όμως ακόμα πολύ δρόμο εδώ στο 5ο τελικό για να δούμε ποιο από τους δύο αιώνιους θα είναι ο πρωταθλητής για το 2026. Άρη.
2: Μάλιστα, λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Προς το παρόν ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο, 26-17 είναι το σκορ. Πολλά νεύρα είναι η αλήθεια σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Νευρικό παιχνίδι, κυρίως από τον Παναθηναϊκό που δεν έχει βρει τα πατήματά του. Ακόμη είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός, ήταν πολύ καλύτερος σε αυτό το πρώτο, στην πρώτη περίοδο με κορυφαίους τον Φουρνιέ και τον Βεζένκοφ. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είχε δοκιμαστικά κατατακτήριες δοκιμές στη Βαρκελόνη για τον Grand Prix της Φόρμουλα 1 και ο Λεκλέρκ καρφώθηκε πάλι στις μπαριέρες. Έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, βγήκε εκτός του Q3. Κάτι που καρφώθηκε στις μπαριέρες όπως σας είπα και κάτι που μεταφράζεται σε 10η θέση αύριο στο Grand Prix της Βαρκελόνης.

0: Επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη.
1: Όλα έτοιμα για την άνοιξη δεύτερης περίοδου. Ο Νάν, ο Σόρτς, ο Μίτογλου, ο Χέις Ντέβις και ο Γκράντιν υπέρ του Παναθηναϊκού που έχει την πρώτη επίθεση. Ward, Walkup, Jones, Peters και Joseph σε κούραση για Βεζένκοφ και Φουρνιέ. Σόρτς. Σόρτς με τον Ward μπαίνει προς τα μέσα. Κάνει το δύσκολο, περνάει τους πάντες και κάνει το δύσκολο.
2: Νομίζω του αλλίωσε και ο Jones, έχω την αίσθηση την μπάλα.
1: Ίσως, ναι. Ο Ward. Υψώνει στον Jones, πολύ κακή πασά από τον Tyson Ward, αλλά υπάρχει φάουλ του Μίτογλου, λένε οι διαιτές, κύριε Τσαρούκα.
2: Ο Μίτογλου διαμαρτυρήθηκε έντονα, ο Grant πήγε να το συγκρατήσει.
1: Για να δούμε την, το replay.
2: Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
1: Όχι, δεν υπάρχει φάουλ.
2: Έχει κάνει πίσω βήματα ο Μίτογλου, έχουν μια επαφή ανεπέστη, αλλά δεν στοιχειοθετεί αυτό παράβαση σε καμία περίπτωση. Και θα δοθούν και βολές από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, όχι, δεν έχει κατοχή.
2: Όχι, γιατί αν θεώρησε ότι πάει να κάνει αλεούπ κάρφωμα ή κάτι τέτοιο, θα πρέπει η μπάλα να είναι βολές. Εδώ νομίζω ότι είναι διπλό λάθος. Δηλαδή, πρώτα δεν είναι φάουλ και αν δώσεις φάουλ δίνεις βολές. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ο Τζόζεφ, υπάρχουν έξαλλες διαμαρτυρίες από τα πλαϊνά του πάγκου του Παναθηναϊκού και από τους κάποιους δικηγόρους που έχει μαζί της η ΚΑΕ. Ο Γουόρτ κάνει επιθετικό φάουλ στον Γκραντ.
2: Και αυτό δόθηκε εύκολα, όπως νωρίτερα στον Όσμαν.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι σαν. Σαν να ισοφαρίζουν λίγο την αυστηρότητα, ναι.
2: Είναι και αυτό που λέμε όπως το πούλησε ο Τζόζεφ πριν, έτσι το πούλησε και ο Γκραντ τώρα.
1: Ξέρεις, εκτός αν υπάρχει απόφαση διαιτού να στρίψουν τα πάντα όλες τις επαφές.
2: Εγώ πιστεύω ότι με εντεκάδες ή δύο ομάδες και τόσο
1: δεν είναι καλή απόφαση.
2: Ναι. Δεν είναι καλή απόφαση ναι, αυτό. Ναι, ναι. Πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτική στο πόσο εύκολα δίνουν τα φάουλ.
1: Γκραντ.
2: Ειδικά τα επιθετικά, έτσι, δεν λέω για τα αμυντικά.
1: Ο Γκραντ με τον Jones πάνω του, τον περνάει. Βγάζει πολύ ωραία πάσα στον Σόρτς, ο οποίος θα βάλει ένα πολύ εύκολο καλάθι. Ωραία εδώ η δημιουργία του Γκραντ, ο οποίος και υπομονή διάβασε την άμυνα του Ολυμπιακού. Και με την πρώτη του assist, έδωσε στον Σόρτς το καλάθι 26-19.
2: Ο Σόρτς πάντως να γίνεται σημείο αναφοράς μες στη ρακέτα, πρέπει να το έχει να κάνει από το δημοτικό μάλλον.
1: Λοιπόν, walk-up, παίρνει στην παρήκη κάτι.
2: Να, μπαίνει, να είναι μέσα καρφωμένο και να παίρνει πάσα. Να διστύνει.
1: Όλα επιτρέπονται στον πέμπτο.
2: Καλά, εννοείται.
1: Ward στον Peters, ο οποίος ψάχνει το πρώτο του καλό παιχνίδι στους τελικούς.
2: Δεν πρόλαβε να εκτελέσει, είναι εκτός χρόνου.
1: Δεν πρόλαβε.
2: Ο Peters, ο οποίος δεν έχει τρίποντο στους τελικούς. Είναι εντυπωσιακό.
1: Έχει 3,7 πόντους μέσω όρο.
2: Ναι.
1: Από εκεί που έχει κάνει ένα εκπληκτικό Final Four. Ο Μπαρτζόκας πάντως δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είχε μια εμφανή. Τάση να ανοίξει το rotation, έτσι. Βγήκε τώρα ο Ward και ο Παπα-Νικολάου ξανά. Παναθηναϊκός στην επίθεση για να μειώσει ακόμη περισσότερα. Σόρτς στον Grant. Grant σουτάρει για 3 από τα 7,5. Αστοχή.
2: 0 στα 2 Grant.
1: Και 1 στα 8 ο Παναθηναϊκός. Πολύ κακό ποσοστό για εκτός έδρας. Παπα-Νικολάου στον walk-up. Μερικές μάχες Μίτογλου με Jones εκεί. Ο walk-up στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου προσποιείται για 3. Μπαίνει προς τα μέσα. Σταματάει δίπλα. Βγάζει μια εντυπωσιακή πάσα στον Jones, ο οποίος θα κερδίσει τους πάντες και τα πάντα και θα βάλει ένα παλικαρίσιο καλάθι. 28-19 ο Τζον σήμερα νομίζω ότι είναι λίγο πιο συγκεντρωμένος. Αναπέφευγε κανένα δύο φορές που είχε λίγα νεύρα και πήγε να τυνάξει το παιχνίδι στον αέρα. Σόρτς, Χέις Ντέιβις με τον Τζόζεφ. Υπάρχει εμφανές από τον μισμάτς. Μπορούσε να κάνει ένα φάουλ τώρα εδώ ο Τζόζεφ. Δεν το σπαταλά. Σόρτς που αφήνει επιδεικτικά το τρίποντο ο Πίτερς. Ο Σόρτς τον ξεπερνάει με μια ωραία προσποίηση και σκοράρει. 28-21.
2: Κλασική κίνηση του Σόρτς αυτή, έτσι.
1: Με τον Σόρτς να φτάνει τους 6. Τους 4, με συγχωρείτε.
2: Και πάλι εδώ ο Πίτερς εστέρισε στην άμυνα.
1: Ναι. Walk-up, Τζόζεφ για 3 από την γωνία. Κακό το σου φάνηκε. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό
2: Παναθηναϊκό.
1: Τα χέρια του Jones.
2: Ο Νάν διαμαρτύρεται για φάουλ από τον Jones, ο οποίος θα πάει στον πάγο για να επιστρέψει ο Μιλουτίνο.
1: Ναι. Έπαιξε 5 λεπτά. Ο Jones.
2: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
1: Εδώ είναι καθαρά η μπάλα για τον Ολυμπιακό βέβαια. Νομίζω θα κάνει challenge ο Μπαρτζόκας. Με λάθος το στήριγμα.
2: Δεν πρόλαβα να το δώσω ριπλή, να σου πω την αλήθεια.
1: Υπάρχει μια σύσκεψη τώρα για
2: τον Ολυμπιακό. Ο Νάν ζήτησε φάουλ πάντως. Αυτό έλεγε στη Ζαρούχα πέφτοντας. Αν έχει κάνει πάντως challenge ο Μπαρτζόκας, οι διαιτές δεν μπορούν να δώσουν φάουλ εκ των υστέρων. Μόνο την κατοχή ανάλογα με το οποίο σε βγάλει την μπάλα.
1: Πρώτο challenge λοιπόν για απόψε από τον coach Μπαρτζόκα. Έχω την αίσθηση που θα δικαιωθεί από το πρώτο replay που είδα. Για να δούμε. Και μια καλύτερη λήψη ίσως.
2: Εντάξει, έχει βρει με το κορμί του ο Jones τον Ναν. Και αν ας πούμε νωρίτερα ο Jones πήρε φάουλ από το Μίτογλου για αντίστοιχη φάση, έχει και αυτή η φάουλ είναι. Για να είμαστε δίκαιοι.
1: Αλλάζει κατοχή. Δικαιώνεται ο coach Μπαρτζόκας.
2: Ναι, γιατί δεν μπορούσε να δοθεί φάουλ σε δεύτερη φάση.
1: Ναι.
2: Ο Και 14 καινούριο για τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ο Πίτερς τα επαναφέρει. Έχει επιστρέψει ο Μιλουτίνο όπως πρέπει και ο Χρήστος. Ο Ολυμπιακός παίζει με Walkup, Joseph, δύο guard μαζί. Παπα-Νικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνο. Και ο Παναθηναϊκός με Χέις, Ντέιβις, Μίτογλου, Όσμαν, Ναν και Σόρτς. Έχει κάτι στον πάγκο. Ο Μίτογλου. Παίζει με. Όχι, ο Μίτογλου είναι μέσα μου, διορθώνω. Walkup στον Παπα-Νικολάου, 4 δευτερόλεπτα φοβερή άμυνα από τον Όσμαν. Ο Παπα-Νικολάου προλαβαίνει να αποδεσμεύσει την μπάλα, αστοχή όμως. Και ο Ολυμπιακός άστοχος στα τρίποντα. Ένα στα 8 και οι δύο έχουμε.
2: Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι όσο είναι έξω ο Φουρνιέ και ο Βεζέκοβ να είναι ανταγωνιστικός, γιατί μέχρι τώρα δεν είναι πολύ καλός στο δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Χέις Ντέιβις με τον Πίτερς είναι πιο δυνατό παιδί. Χέις Ντέιβις για να δούμε τον ποστάρι εννοείται. Είτε για να εκτελέσει για να δημιουργήσει. Δημιουργεί για τον Σόρτς. Ο Σόρτς μέσα στην κυκλοφορία μπερδεύεται. 4 δευτερόλεπτα. Τώρα δίνει στον Ναν 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ναν την πετάει από τα 10. Δεν είχε τίποτα από το σουτ, εννοείται, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φταίει ο Ναν. Ήταν πολυσιέργησαν πάρα πολύ και ο Χέις Ντέιβις και ο Σόρτς. Καλή άμυνα εδώ από τον Ολυμπιακό, πεντακάθαρη. 28-21, 6-52 για το ημίχρονο.
2: Λοιπόν, ο Walkup μαζί με τον Τζόζεφ σε αυτό το σχήμα που είδαμε πολύ και στο τέταρτο τελικό.
1: Και δεν πέτυχε.
2: Και δεν πέτυχε, αλήθεια, ναι. Ετοιμάζει και τον Τολιόπουλο για να ρίξει για πρώτη φορά στο μάτσο ο Αταμάν. Παπα-Νικολάου αφήνει στο Walkup. 12 δευτερόλεπτα τώρα για τον Ολυμπιακό. Walkup προσπαθεί να περάσει από τον Ναν. Θα του κάνει φάουλ το δεύτερο του Ναν. Αρχίζει και φύρεται ο Αμερικανός. Ο οποίος κοιτάζει με απορία και τους διαιτητές.
1: Εντάξει, έχει μια τάση. Ο Ναν αμφισβητεί όλες τις φάσεις.
2: Ο Ναν πρέπει να ηρεμήσει πάντως, γιατί επειδή έχει δεχθεί και μια τεχνική ποινή, η δεύτερη σημαίνει αποβολή. Έχει
1: κάνει καθαρό φάουλ εδώ, Ναν.
2: Ναι. Στον πάγκο Σόρτς για να μπει ο Τολιόπουλος. Ο Ναν παραμένει στο παρκέ με τα δύο φάουλ, που είναι ένα ρίσκο πάντα. Walkup προσπαθεί να περάσει και πάλι μπροστά τον Ναν. Προσπαθεί να μπει μπροστά μέσα. Φάουλ δίνεται τώρα στον Όσμαν. Μακριά από την μπάλα. Όσμαν, ο οποίος κοιτάζει με απορία τον Τιγάνι που πήρε το σφύριγμα.
1: Δεν έχουμε replay εμείς.
2: Δεν έχουμε replay γιατί μας δείχνουν άλλη φάση.
1: Ναι. Δεν έχουμε replay κανένα.
2: Δεύτερο και για τον Όσμαν. Οι πρώτοι δύο παίχτες στο μάτσο που έχουν από δύο φάουλ είναι αυτοί. Αναφορά του Walkup, στο Μιλουτίνοφ, 13 δευτερόλεπτα. 1-3 τα φάουλ σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Walkup με τον Ναν. Προσπαθεί να μπει μπροστά μέσα. Κλείνεται, βγάζει τον Παπα-Νικολάου. Αυτός για τρεις μπροστά στον Όσμαν. Αστοχή. Τριμπάουτ από τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος γυρίζει και θα πετύχει καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ από τον Τίνο Μίτογλου. Ο οποίος κάνει και αυτό στο δεύτερο του φάουλ. 30-21, ανάσα μεγάλη εδώ για τον Ολυμπιακό, γιατί ήταν πολύ κακή και αυτή η επίθεσή του. Στις τελευταίες κατοχές ο Ολυμπιακός είχε πολύ κακές επιλογές. Ο Μίτογλου πάει στον πάγκο για να επιστρέψει ο Λεσόρ.
1: Αρχίζει και γίνεται πρώτος αισθητό η υπεροχή του Ολυμπιακού στο rebound, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Με 5 επιθετικά πλέον.
2: Καταρχάς ο Ολυμπιακός έχει πετύχει, Νικόλα, τους 22 από τους 30 πόντους του
1: στη
2: μέσα στη ρακέτα. Mm-hmm. Και άμα βάλεις και βολές που έχει κερδίσει από εκεί, καταλαβαίνεις για το πόσο μεγάλη είναι η υπεροπλία του γη κάτω από το καλάθι. Λοιπόν, θα επιστρέψει ο Ward τώρα αντί του Τζόζεφ. Οπότε ο Ολυμπιακός πάει με ένα σχήμα με το Walkup στον Άσο, το Ward στο 2, Παπα-Νικολάου 3, Πίτερ 4, Μιλουτίνου στο 5. Και απ' την άλλη, το Λιόπουλος, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό που είναι στο πλήν 10. 31-21, 6-13 και το ημίχρονο πλέον. Το Λιόπουλος με το Ward. Δίνει στον Όσμαν. Όσμαν με τον Παπα-Νικολάου. Πάει ανάποδα από το σκρίνο ο Τούρκος. Προσπαθεί να επιτεθεί προς τον Μιλουτίνοφ που τον ταπώνει. Αλλά έχει δοθεί φάουλ και είναι βολές.
1: Με το σώμα του Μιλουτίνοφ.
2: Ναι, το φάουλ που το έχει σφυρίξει ο Καρπάνος. Όχι, Τσαρούχα και ο Καρπάνος. Μαζί και δύο νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και εδώ νομίζω αυστηρό το σφύριγμα.
1: Να σου λέω, μάλλον έχουν αποφασίσει να.
2: Κακώς το έχουν αποφασίσει αυτό.
1: Okay.
2: Είπαμε ότι πρέπει να. Ας αφήσουν και το ξύλο λιγάκι, δεν έγινε κάτι. Βολές πάντως για τον Όσμαν, 6 και 5 για το τέλος της περίοδου. 31-21. Ο Όσμαν στην πρώτη του βολή. Θα αστοχίσει. Ο Τούρκος έχει ένα τρίποντο σε ένα τέλος επίθεσης, αλλά πέρα από αυτό δεν έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του.
1: Έχει παίξει 12 λεπτά, δεν ξέρω, 14.
2: Ακριβώς.
1: Το λέω αυτό γιατί είχε το θέμα με τη μέση.
2: Ο Ολυμπιακός δεν έχει πέφτει με δεύτερο φάουλ. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις ήδη. Τον Όσμαν, τον Ναν και τον Μίτογλου. Όσμαν θα βάλει τη δεύτερη βολή, 31-22. Walkup οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. 6 λεπτά ακριβώς τώρα για το ημίχρονο. Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν, μακριά εκεί στο τρίποντο. Και τώρα Walkup με ένα screen από τον Μιλουτίνο. Θα σουτάρει ο Τεξανός, θα στοχίσει. Rebound από τον Όσμαν, ενώ έπεσε το Λιόπουλο ζητώντας φάουλ από την Τζαρούχα. Δεν πήρε κάτι. Όσμαν με τον Παπα-Νικολάου θα περάσει. Φάουλ στην προσπάθεια του Παπα-Νικολάου να σπάσει το screen. Το παίρνει ο Καρπάνος αυτό το σφύριγμα και βγάζει την μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Δεύτερο φάουλ του Παπα-Νικολάου. Τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα και πάλι για τους πράσινους απ' έξω με 17 δευτερόλεπτα.
1: Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Φουρνιέ, το πρόβλημά του είναι τρομερό στη δημιουργία.
2: Ναι.
1: Είχε 8 ασίστ στην πρώτη περίοδο, μόλις μία σε αυτά τα πρώτα 4,5 λεπτά.
2: Σωστά. Ναν. Με τον Γουόκα, μόνιμο ζευγάρι από το ξεκίνημα. Ο Όσμαν εκεί κονταρκτικέται με τον αντίπαλό του. Ναν έχει μείνει τώρα με τον Παπα-Νικολάου. Προσπαθεί να βγει προς τα μέσα, στέκεται στον αέρα, σουτάρει με ταμπλό ευστοχή. Δεύτερο καλάθι για τον Κέντρικ Ναν στο παιχνίδι. Φτάνει τους 6 πόντους, ο Παναθηναϊκός μένει στους 7-31, 24, 5,5 λεπτά για το ημίχρονο.
1: Με αυτό και με αυτά ο Ναν με 2 στα 6 σουτ είναι πρώτο σκόρ του Παναθηναϊκού. Με αυτούς τους 6. Ο Γουόρντ μπαίνει προς τα μέσα με τον Τολιόπουλο. Ωραία πάσα στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου για 3 από τη γωνία, ούτε τώρα για τον Ολυμπιακό. Θετικό rebound όμως από τον Γουόρντ, ο οποίος προσποιείται καλάθι από τον Γουόρντ. 33-24 με το 6ο θετικό rebound του Ολυμπιακού.
2: Και 9 πόντια από δεύτερες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό.
1: Πολύ σημαντικό. Ναν με τον Γουόκαπ πάει προς τα μέσα. Παίρνει φάουλ από τον Γουόκαπ δεύτερο.
2: Για τον Παπα-Νικολάου.
1: Μου φαίνεται τον Γουόκαπ.
2: Είναι βολές πάντως σίγουρα.
1: Δύο βολές για τον Ναν, ετοιμάζεται ο Βεζένκοφ. Το φάουλ είναι του Γουόκαπ δεύτερο.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι θέμα το οποίο το διαγνώζει αμέσως ο Μπαρτζόκας και βάζει τον Τζόζεφ. Έξω από τον Παπα-Νικολάου και Γουόκαπ μέσω Βεζένκοφ και Τζόζεφ. Εντελώς διαφορετικό το ρωτήσουν του Ολυμπιακού πάντως. Συνεχείς αλλαγές.
2: Νομίζω 5 λεπτά συνεχόμενα ξεκούραση σε τελικούς ο Φουρνιέ δεν είχε ποτέ, έτσι.
1: Ναι, σε καμία περίπτωση. Ο Ναν βάζει την πρώτη, 33-25. Ένα ζήτημα για τον Ολυμπιακό είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός και σήμερα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσει τη δημιουργία του Γουόκαπ. Μόλις 2 assist για τον Γουόκαπ, ο οποίος έχει εκτελέσει 0-4.
2: Και να πούμε ότι ο Χέις Ντέιβις δεν έχει βγει καθόλου, έτσι.
1: Ναι.
2: Σε όλη τη σειρά έχει καθίσει 13 λεπτά στον πάγκο. Συνολικά, σε 5 παιχνίδια.
1: Ούτε πρόκειται. 33-26 από το ζευγάρι βολών του Νάνο, που ήταν τους 8.
2: Εδώ είναι για να παρέμβει επιθεώρηση εργασίας κανονικά με τον Χέις Ντέιβις.
1: Γουόρντ στον Πίτερς. Πίτερς μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει ωραία πάσα στον Μιλουτίνοφ. Έξω στον Γουόρντ. Ωραία κυκλοφορία τώρα τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ Πίτερς. Πίτερς για 3 με προσποίηση. Επιτέλους τρίποντο για τον Άλεκ Πίτερς τελικούς. 36-26 και
2: φοβερή επίθεση
1: με πάνω από 7-8 πάσες. Το λεγόμενο Μπαρτζόκας μπολ. Ναν για 3 για την απάντηση, όχι. Rebound από τον Γουόρντ. Ο Γουόρντ στον Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει φύγει ως τρέιλερ. Δεν ολοκληρώνει φυσικά τη φάση. Γουόρντ, ο Μιλουτίνοφ. Ο Πίτερς ξανά στη γωνία για 3-2 στα 2, όχι. Ο Μιλουτίνοφ όμως μαζεύει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Συγκλονιστικός ο Σέρβος. Βεζένκοφ μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει τους πάντες και τα πάντα σαν άλογο. 38-26 και time out από τον Έργη Νάταμαν από έναν καταπληκτικό απόψε Σάσα Βεζένκοφ που έχει κάνει σπαράλια την άμυνα του Παναθηναϊκού στους 13 ο κορυφαίος παίκτης της Ευρώπης και ο Άταμαν δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Βλέπει την ανωτερότητα του Ολυμπιακού και παίρνει time out. 4-12 για το φινάλε.
0: 4-12 απομένουν για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, του δεύτερου δεκαλέπτου. 38-26 είναι στους 12 πόντους η διαφορά με τον Βεζένκοφ να βάζει το τελευταίο καλάθι και να φτάνει τους 13 πόντους ατομικά. Αυτή η διαφορά στους 12 πόντους ανάγκασε και τον Αταμάν να καλέσει το time out. Παρακολουθείτε, άμα δεν έχετε πρόσβαση σε τηλεόραση, στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού έχουμε πλήρες live, αναλυτικότατο, με κάθε εξέλιξη, με όλα όσα συμβαίνουν στον τελικό και με εικόνα κιόλας, γιατί ανεβάζουμε και στιγμιότυπα, έτσι highlights συνεχώς από, από τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στον πέμπτο τελικό. 4-12 για το πρώτο ημίχρονο. Ο Βεζένκοφ εντυπωσιακός τώρα στην τελευταία φάση, πήρε το επιθετικό rebound και έκανε το 38-26. Βλέπετε ότι υπάρχουν και θέματα με την διαιτησία. Ακούμε και τους συναδέλφους τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη να σχολιάζουν τα σφυρίγματα. Έχουν γίνει λάθη. Λοιπόν, ομολογουμένως, ας ελπίσουμε να μην καθορίσουν τον τελικό. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: 4-6 για το τέλος του ημιχρόνου. 38-26 μπροστά ο Ολυμπιακός. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Νάν να δίνει στο Λεσόρ, ο οποίος έχει διάδρομο. Μπαίνει προς τα μέσα. Ένα ωραίο δεξί lay-up. Ο Λεσόρ, ο οποίος είναι πολύ σταθερός από το ξεκίνημα επιθετικά, έχει δώσει λύσεις. Φτάνει στους 6 πόντους, 8 έχει ο Νάν, 13 για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ 7, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ. Τζόζεφ στο Βεζένκοφ με τον Χέις Ντέιβις απέναντί του. Από εκεί στο Μιλουτίνοφ. Σκαλοπάτι ο Σέρβος για τον Βούλγαρο που αφήνει δίπλα του στο Ward. Ward με τον Νάν. Και πάλι στατικός λίγο Ολυμπιακός εδώ τώρα. Γουόρντ μπαίνει προς τα μέσα, του δίνει χώρο Λεσόρ και εκείνος θα τον πάρει και θα τελειώσει με αριστερό λέει από τη φάση για το 40-28. Ολυμπιακός είναι άνετος στην επίθεσή του, δεν δυσκολεύεται να σκοράρει με την επιτροφή τώρα και του Βεζένκοφ έχει και μια ακόμα λύση και έχει πάρει και πολλά λεπτά ανάσες ο Φουρνιέ, ο Τολιόπουλος ο οποίος προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, θα κερδίσει την κατοχή και πάλι για τον Παναθηναϊκό, δεν υπήρχε φάουλ από ό,τι βλέπω. Βάλε ένα πέσο για τους πράσινους με 14 δευτερόλεπτα από 4 ομαδικά οι δύο ομάδες. Ναν περνάει, ένα σουτ πολύ δύσκολο μπροστά τον Μιλουτίνοφ. Η μπάλα από χέρια ερυθρόλευκα περνάει.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν πολύ καλό το φλότερ από τον Ναν. Η μπάλα ίσα ίσα βρήκε στη Στεφάνη, αλλά δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει ο Πίτερς και η μπάλα πέρασε εκτός γηπέδου. Αρχικά δεν τη συγκράτησε ο Όσμαν και στη συνέχεια ο Τζόζεφ την έβγαλε εκτός. Το Λιόπουλος τώρα με το Word. Θα βγάλει στον Ναν, ο Ναν με τον Τζόζεφ. Πέφτει κάτω ο Τζόζεφ, ο Ναν βγάζει στο Λεσόρ, αυτός πάσα στη γωνία, το Λιόπουλος για τρεις, θα το βάλει. 40-31, ο Παναθηναϊκός ρίχνει τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή με το πρώτο τρίποντο του Βασίλη Τολιόπουλου και το δεύτερο δικό του στο παιχνίδι, 2 στα 11 έχουν πλέον οι πράσινοι, 2-53 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ward με τον Ναν, τον Βεζένκοφ για την απάντηση, όχι, πήρε μια προσποίηση, είχε προς τα μέσα, κλείστηκε, έβγαλε στον Τζόζεφ, 9 δευτερόλεπτα. Ο Τζόζεφ με το Χέις Ντέιβις μπαίνει προς τα μέσα, δυσκολεύτηκε εκεί, πήρε μια γλίστρα, πέσε πάνω το Χέις Ντέιβις και δόθηκε φάουλ που είναι και βολές ή όχι, βολές είναι σίγουρα μάλλον γιατί είναι πέμπτο ομαδικό, γιατί η μπάλα πήγε πάσα τελικά από τον Τζόζεφ και πάσα επιχείρησε να κάνει τον Μιλουτίνοφ. Οπότε θα πάει ο Καναδός στη γραμμή από το δεύτερο φάουλ του Χέις Ντέιβις. Τέταρτος παίκτης που αναθεκούμε δύο φάουλ. Όσμαν, Χέις Ντέιβις πλέον, Ναν και Μίτογλου από δύο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Δύο έχουν ο Βόκαπ και ο Παπα-Νικολάου. Σκουμπίζεται το παρκέ για να εκτελέσει τις βολές ο Τζόζεφ και αν ευστοχήσει έστω και σε μία να επαναφέρει τη διαφορά σε διψήφια τιμή. 40-31 με 2-42 να απομένουν. Θα ευστοχήσει με λίγη περιπέτεια στην πρώτη ο Κόρι Τζόζεφ που ξέρει καλά από τελικούς.
1: Πρώτος πόντος του Τζόζεφ στο μάτς.
2: Ακριβώς, έχει παίξει τελικούς NBA, θυμίζουμε.
1: Και είναι στην πολύ μικρή λίστα των παιχτών που έχουν πάρει και τα δύο. Και NBA και Ευρωλίγκα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, έτοιμος και για δεύτερη προσπάθειά του. Και ενώ έχει κάνει το 41-31, τώρα θα κάνει το 42-31. Μπάλα και πάλι στον Τολιόπουλο για τον Παναθηναϊκό για να οργανώσει τη δική του επίθεση. Τολιόπουλος με το Word μόνιμο ζευγάρι. Ο Νάνο Μπέλος πασχίζει να ξεμαρκαριστεί εκεί πέρα, τώρα θα πάρει την μπάλα. Νάνο με τον Τζόζεφ, περνάει, μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει λίγο χώρο, βγάζει τον Τολιόπουλο. Προσποιείται αυτό, ένα σκληρό φάουλ από τον Word και είναι και βολές.
1: Βέβαια.
2: Γιατί έχει συμπληρώσει ο Ολυμπιακός στα 5 ομαδικά με αυτό το φάουλ. Έφαγε την προσποίηση από τον Τολιόπουλο που θα τον περνούσε και θα βρίσκε είτε ελεύθερο σουτ είτε μια κατάσταση ανισορροπίας. Τελικά έκανε το δεύτερο προσωπικό του φάουλ και αυτός. 5 ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Αφήνει τη θέση του στο Φουρνιέ και ο Τολιόπουλος πηγαίνει στη βολή για δύο προσπάθειες. Και ο Γκραντ θα επανέλθει αντί του Ναν για να πάρει για αυτούς κάποιες ανάσες και να προφυλαχθεί πιθανώς και ως το τέλος του ημιχρόνου ακόμα από ένα πιθανό τρίτο φάουλ. Το Λιόπουλος τώρα στη γραμμή υπό αποδοκιμασίες με 2-29 για το ημίχρονο. Μέσα η πρώτη, το Λιόπουλος ο οποίος ήταν μάλλον αναξιοποίητος όλη τη σεζόν από τον Αταμάν, κάποια σποραδικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα έπαιρνε, τώρα στους τελικούς ο Αταμάν τον εμπιστεύεται θέλοντας και μη και εκείνος τον δικαιώνει. Σήμερα φτάνει τους 5 πόντους, 5 σερί μάλιστα για τον Παναθηναϊκό. 42-33 και πάλι διαφορά σε μονοψήφια τιμή. 2-23 για το ημίχρονο. Τζόζεφ την ιστοφουρνία, ο Γκραντ κατευθείαν πάνω του. Σκρίνα από τον Μιλουτίνοφ, η μπάλα στον Τζόζεφ και πάλι. Τώρα σκρίνα από τον Βεζένκοφ. Καλή πάσα του περνάει στο Βεζένκοφ. Αυτός δεν πήρε σουτ ελεύθερο, έβγαλε στο Φουρνιέ και αυτός θα πετύχει τρίποντα από τη γωνία. Επιστρέφει ζεστός από τον πάγκο, παρότι θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να κρυώσει μετά από 7,5 λεπτά εκεί. Ο Γάλλος θα είναι τους 10 πόντους μαζί με τον Βεζένκοφ που έχει 13. Είναι η οδηγή του Ολυμπιακού σήμερα. Το Λιόπουλος, ωραία πάσα στον Λεσόρ, αυτός τη γωνία στον Όσμαν. Για την απάντηση από τη γωνία θα στοχίσει ο Τούρκος. Ριμπάουντ από τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος κάνει συλλογή ριμπάουντ.
1: Συγκλονιστικό
2: φτάνει τα 6 ριμπάουντ, έχει και 7 πόντους και ο Ολυμπιακός προηγείται με 45-33. Και την μπάλα δική του.
1: Ο Τζόζεφ διαβάζει το μισμάτς του Πίτερς με τον Τολιόπουλο. Προλαβαίνει ο Λεσόρ και κλείνει. Φουρνιέ ξανά στον Πίτερ με μισμάτς. Εύκολη δουλειά. Πολύ ωραίο διάβασμα από τον Εύαν Φουρνιέ. Συν 14 η διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της. 1,5 λεπτό πριν από το φινάλε του ημιχρόνου.
2: 10 πόντι, 5 ασίστα το Φουρνιέ.
1: Νομίζω ότι είναι ευεργετικό ότι ξεκουράστηκε 7,5 λεπτά. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός αντί να μειώσει τη διαφορά την αύξηση. Ο Τολιόπουλος παλεύει μόνος του στο δεύτερο δεκάλεπτο. 7 πόντι από τον διεθνή γκάρτ. 47-35 με παλικαρίσιο καλάθι. Drive με ανάμεσα στα θερία του Ολυμπιακού. Φουρνιέ με τον Grand. Ο Φουρνιέ βρίσκεται τώρα του Λεσόρ τώρα πάνω του. Του παίρνει την βοήθεια, αλλά η παραμονή για τον Ολυμπιακό. 9 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι ο Φουρνιέ παραλίγο να πασάρει τώρα εδώ. Αυτό θέλει στο Μιλουτίνο που είχε πάρει το Λεσόρ τη βοήθεια.
2: Και μάλιστα πήγε και κοντά στο Λεσόρ τώρα Φουρνιέ και τα είπαν είναι πολύ καλή φίλη. Διότι στην Εθνική Γαλλία έτσι δεν υπήρχε κανένα μπιφ. Ίσα ίσα τα έπανε σε πολύ φιλικό τόνο. Λοιπόν, time out υπάρχει από τον Μπαρτζόκα, έτσι.
1: Ναι, 13 assist για 6 λάθη Ολυμπιακός. Μόλις 6 assist για 3 λάθη ο Παναθηναϊκός.
0: 47-35. Στους 12 πόντους η διαφορά. Λοιπόν, κάτι περισσότερο από ένα λεπτό απομένει. 64 δευτερόλεπτα απομένουν για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός παραμένει καλύτερος. Μέχρι στιγμής καταφέρνει να διατηρήσει αυτή τη διαφορά που είναι μονίμως γύρω στους 10 πόντους. Έτσι, μία πάει λίγο μονοψήφιο, μία ανεβαίνει στους 12-13. Λοιπόν, ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο χωρίς αμφιβολία ήταν καλύτερος. Απομένουν βεβαίως 64 δευτερόλεπτα να δούμε πώς θα πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο.

0: στο sportpavlefm.gr. Ανεβάζουμε και highlights από τον τελικό, έτσι, ιδιαίτερες στιγμές, εντυπωσιακές φάσεις κτλ. Να επιστρέψουμε στον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη.
1: Ο Ολυμπιακός έχει 9 δευτερόλεπτα μετά το time out να ολοκληρώσει την επίθεση του. Ο Βεζένκοφ στον Μιλουτίνοφ, ο Τζόζεφ στο χαμηλό, στο υψηλό post. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίνο Φουρνιέ, καθυστέρησε τώρα. Το. Ο Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα όμως και τελειώνει τη φάση με έναν άποδο λέει άστοχο. Ο Κολιόπουλος μαζεύει το rebound και συγκρατεί ο Χέις Ντέβις. Ο Τζόζεφ όμως κλέβει από τον ασπρόσεχτο του Κολιόπουλο. Βουτιά του Τζόζεφ που ξεσηκώνει όλο τον κόσμο. Ο Φουρνιέ στον Πίτερ. Αυτοθυσία από τον 35χρονο Καναδό. Ο Ολυμπιακός έχει νέα κατοχή. Μιλουτίνοφ. Στον Τζόζεφ, πάμε πάρει ένα σκρίν από τον Μιλουτίνοφ, 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Τζόζεφ πάει με το Λεσόρ, τον παίζει στα πόδια, γυρίζει. Αστοχή εξ επαφής. Ο Πίτερς μαζεύει νέο επιθετικό rebound για τον Ολυμπιακό. Πίτερς είναι μόνος του για 3, όχι. Νέο επιθετικό rebound, η μπάλα όμως είναι για τον Παναθηναϊκό.
2: Για τον Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό.
2: Και time out από τον Μπαρτζόκα για να οργανώσει
1: ο
2: την
1: επίθεση. Ο έπαιξε βόλεϊ εδώ.
2: Ναι, ναι.
1: Ανανέωσε 3 κατοχές και με υπεροχή. Στο επιθετικό rebound, αλλά και με αυτοθυσία και του Πίτερς και του Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ, μάλιστα, νομίζω ότι αν είχε ολοκληρώσει τη φάση προηγουμένως, ήταν ένα highlight. Ότι κλέβει από τον Τολιόπουλο, παίρνει όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού πάνω του, αποφεύγει το Λεσόρ, αλλά αστοχή.
2: Και δεν ξέρω αν ο Ταμάν, βλέποντας να χάνονται τα rebound το ένα μετά το άλλο, σκέφτηκε μήπως έκανε λάθος και δεν κράτησε τον Χουάντσο στην τη λίστα.
1: Εγώ το είπα ότι είναι ρίσκο μεγάλο, αλλά από την άλλη κάτι κερδίζεις πάντα και κάτι χάνεις.
2: Ναι, εντάξει. Προφανώς είναι δύσκολη η θέση του Τούρκου του προπονητή. Δηλαδή
1: μπορεί όσο δεν μπορούσε να κόψει. Να σου βάλει 20 πόντους και να σου κρίνει το τελικό.
2: Ακριβώς. Είναι ένα. Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να κρίνουμε και εμείς το αποτελέσματος.
1: Εννοείται.
2: Γιατί εκ των υστέρων και μετά χρυσών προφήτες πολλοί υπάρχουν. Εκείνος έπρεπε να πάρει μια απόφαση. Η αλήθεια είναι ότι άλλον παίχτη από τα γκάρ δεν μπορούσε να κόψει με τίποτα.
1: Όχι.
2: Ούτε γκραντ, ούτε ναν, ούτε σόρτ. Ελήψη Λούκα τουλάχιστον. Αν ήταν παρόν ο Λούκα θα κάναμε μια διαφορετική συζήτηση. Πάντως νομίζω ότι η υπεροπλία του Ολυμπιακού σε μέγεθος και κοντά στο καλάθι με τις πολλές εξτρακατοχές είναι αυτή που κάνει τη διαφορά ως τώρα. Και όχι μόνο γιατί αυτό υπήρχε πάντα στα στοιχείο, αλλά ο Ολυμπιακός σήμερα τα διαβάζει όλα αυτά τα πράγματα και τα χτυπάει χειρουργικά, θα λέγαμε. Γι' αυτό και αυτές οι πολλές έξτρα κατοχές και το πολύ σκορ που παίρνει κάτω από το καλάθι τον έχει φέρει σε αυτό το συν 12 και να έχει και τα 17 από τα 14 τα 17 δευτερόλεπτα που απομένουν για το τέλος του ημιχρόνου. Λοιπόν, Τζόζεφ την επαναφορά δίνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Καλαϊτζάκη που πήγε για την άμυνα. Μιλουτίνο πολύ μακριά από το πεδίο που είναι επικίνδυνος. Ξανά στο Φουρνιέ. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τον Ολυμπιακό. Σκρίνα από τον Βεζένκοφ. Έχει μείνει με τον Χέις Ντέιβις ο Φουρνιέ. 3 δευτερόλεπτα. Δυσκολεύεται ο Γάλλος. Καλή άμυνα από τον Χέις Ντέιβις πάνω στην μπάλα. Την μπάλα ξαναβρήκε στο χέρι του Φουρνιέ. Δεν νομίζω να πάρει challenge ο Μπαρτζόκας για 0,6. Και τώρα απομένουν 3,6 για τον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν θα βάλει το σόρτ αντί του Καλαϊτζάκη.
1: Λάθος απόφαση.
2: Ναι.
1: Ο Γκραντ. Ένα ακόμη λάθος από τα πολλά εκατέρωθεν που έχουν κάνει οι διαιτητές.
2: Ναι, ναι, σήμερα νομίζω έχουν κάνει πολλά λάθη εκατέρωθεν όπως το πες. Ο Παναθηναϊκός έχει 3,6 με το σόρτς. Αυτός ο λίγος χρόνος μεγαλώνει μάλλον για να δούμε αν θα προλάβει να κάνει κάτι της προκοπής στο τέλος του χρόνου. 47-35. Ναι, προλαβαίνει να βρει κάτι τέλος πάντων. Ο Τζόζεφ παίζει ασφυκτική άμυνα στο σόρτς για να μην πάρει την μπάλα. Τώρα θα την πάρει την μπάλα ο σόρτς. Προσπαθεί να περάσει 2 δευτερόλεπτα. Ένα. Όχι, εδώ υπήρχε φάουλ. Δεν δόθηκε. Έχω την αίσθηση ότι υπήρχε φάουλ από τον Τζόζεφ πάνω στο Σόρτς. Θα μας βοηθήσει και ο Άρης αν έχει το replay στη διάθεσή του. Νομίζω ότι ο Σόρτς έφερε σαν ισορροπία τον αντίπαλό του και τον ανάγκασε να πέσει πάνω του εντός χρόνου. Αλλά θα μας τα πει και ο Άρης. Εμείς δεν έχουμε ξαναλέω replay εδώ πέρα. Τελικό σκορ πρώτου ημιχρόνου όπως και να έχει 47-35. Μπροστά ο Ολυμπιακός με συν 12 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Διαμαρτυρίες από τους πράσινους. Και ο Χουάντσο έχει πάει εκεί τώρα και ο Αταμάν τα λένε στους διαιτητές.
1: Ναι, δεν δείχνουν ότι πήρε την μπάλα ο Τζόζεφ. Τώρα τι να πω. Δεν έχουμε και εμείς replay.
0: Ένα replay που έχουμε δει πάντως, ένα έχει δείξει. Φαίνεται ότι πιθανότητα υπάρχει φάουλ. Τώρα θέλω να το ξαναδώ κι εγώ. Okay. Αν μας δείξει ακόμη κανένα.
2: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, 47-35 είναι το ημίχρονο. Πάντως ο Ολυμπιακός έχασε αλλεπάλληλες ευκαιρίες να την αυξήσει αυτή τη διαφορά με τα επιθετικά rebound που πήρε. Και μάλιστα σπατάλησε και δύο time out για να μην μπορέσει να ευστοχήσει. Σουτάρει με 75% στα δίποντα, με 20% στα τρίποντα. 8-9 οι βολές για τους ερυθρόλευκους, 7-8 για τον Παναθηναϊκό. Η διαφορά στα επιθετικά rebound την είπαμε. 9 Ολυμπιακός, 4 Παναθηναϊκός, 11-7 οι πόντοι από αυτά. Και η αναλογία assist λαθών είναι 13-7 για τον Ολυμπιακό και 6-4 για τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στα τελευταία 60-70 δευτερόλεπτα δεν μπήκε καλάθι. 47-35 ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στους 12 πόντους είναι η διαφορά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι καλύτερος. Σε έναν τελικό ο οποίος έχει δεν έχει καλή διαιτησία, έχει λάθη. Και θεωρώ ότι για το επίπεδο του μάτς, για το τι διακυβεύεται, το επίπεδο της διαιτησίας δεν είναι αυτό που αρμόζει έτσι, σε ένα τέτοιο, σε ένα τόσο πολύ μεγάλο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, καλύτερος Ολυμπιακός, ειδικά επιθετικά. 47-35 λοιπόν στους 12 πόντους η διαφορά στο πρώτο ημίχρονο.

0: Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχουμε και το Telecom Center, το οποίο είναι κατάμεστο, και εκεί βρίσκονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού και παρακολουθούν τον τελικό. Και θα πάμε εκεί, θα πάμε στο Γιώργο Πετρίδη. Τι αντιδράσεις έχουμε εκεί, Γιώργο?
1: Αντιδράσεις, εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, τα καλά για τον Παναθηναϊκό πανηγυρίζονται, τα καλά για τον Ολυμπιακό και γενικότερα και αρκετές αμφισβητούμενες διαιτητικές αποφάσεις από δοκιμάζονται. Εντάξει, πάνω από το πρώτο μήχρονο έχει πληρώσει την αστοχία στα ελεύθερα σουτ που έχει στα τρίποτα, έχει πληρώσει τα 12, τα χαμένα αμυντικά rebound, έχει πάρει μόλις 8 αμυντικά rebound, δεν έχει γενικότερα καλό ρυθμό επιθετικά και νομίζω ότι για την ώρα τουλάχιστον, για το πρώτο 20 λεπτό που έχουμε δει τώρα, αποδεικνύεται λαθασμένη επιλογή να μείνει εκτός του Χουάν, ο οποίος θα μπορούσε έτσι να βοηθήσει πολύ στα rebound. Το θετικό για τους πράσινους είναι ότι ανέβασε στροφές από τον Λιόπουλο και τους βάλει επιθετικά, δηλαδή ήταν αρκετά ζεστός στο φινάλε του μικρόνου, 7 πόντους και απόλυτη ευστοχία. Περιμένουμε να δούμε τώρα την αντίδρασή του δεύτερο ημίχρονο και φυσικά περιμένουμε να δούμε και παίκτες να παίρνουν στο παιχνίδι, γιατί και ο Χέρις Ντέιβις θετικά έχει μείνει χαμηλά, έχει 2 πόντους μέσα στα 4, ο Νάνι είναι άστρος 2 στα 8, ο Γκραντ στο 0, δεν έχει πάρει άλλη πράγματα από 3 βασικές μονάδες ο Αταμάν, δηλαδή αυτοί οι 3 έχουν 10 πόντους με 3 στα 12 εντός παιδιάς, πολύ άστοχοι, οπότε αν δεν μπουν αυτές την εξής, δεν νομίζω ότι πάνε, θα έχει τύχει σε αυτό το τελικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, θα τα ξαναπούμε.
1: Αυτά, και καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και από το Telecom Center. Εντάξει, είναι έχει ο Ολυμπιακός, φαίνεται ότι είναι πιο άνετος στην επίθεση και στα rebound. Πολύ πιο δυνατό στα rebound, τουλάχιστον σε αυτά τα δύο πρώτα δεκάλεπτα. 9 κατοχές έχει ανανεώσει ο Ολυμπιακός. Με 13 assist στο παιχνίδι του, έχει μεγαλύτερη άνεση στο σκοράρισμα. Ο Παναθηναϊκός ζορίζεται σε αυτόν τον τομέα. Είναι αναμφισβήτητο αυτό. Λοιπόν, να δούμε τι μπορεί να αλλάξει ή να μην αλλάξει στο δεύτερο ημίχρονο.

Στην Βαρκελόνη είχαμε τις κατατακτήριες για το Grand Prix της Φόρμουλα 1 εκεί. Ο George Russell έκανε τον ταχύτερο χρόνο στις δοκιμές, 1.14.679. Πήρε την τρίτη του φετινή pole position και για την Mercedes ειδικά έκανε το 7 στα 7 στις pole positions. Ο Hamilton έκανε και εκείνος πολύ, πολύ δυνατή εμφάνιση με τη Ferrari. 64 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Russell ήταν ο χρόνος του. Λοιπόν, και θα ξεκινήσει από την δεύτερη θέση. Τρίτος ο Κίμι Αντωνέλη, από την τρίτη θέση στο αυριανό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Βαρκελόνη. Έτσι για την ιστορία, να πούμε, στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Λάντο Νόρις και άφησε πίσω του τις δύο Red Bull, τον Verstappen και τον Hazard.

0: Λοιπόν, είναι παρά 4-7. Θα σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ. Θα παραδώσω την σκυτάλη στον Νίκο Ράλη. Έχουμε. Α, στον Κώστα Ζάλιαρη. Α, βέβαια. Στον Κώστα Ζάλιαρη θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες με το δεύτερο ημίχρονο στον μεγάλο τελικό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Εμείς ήμασταν από τις 4 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο ήταν ο Κυριάκος Σταθερόπουλος αρχικά, ο Γιώργος Γιαννίσης την τελευταία ώρα. Και στην οργάνωση της παραγωγής ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης και πλέον ο Σωτήρης Ταμπάκος. Αύριο το μεσημεράκι πάλι εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της World. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. World. Παράγγειλε τώρα.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. If only we could fly.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Ένα λεπτό μετά τις 7. Πω, δεν έχω μπει νωρίτερα νομίζω η εκπομπή. Ποτέ, το άφηνα λίγο να παίξει και λίγο το σήμα αρχής, λίγο με τη δράση που είχαμε κλπ. Ψιλοαργούσαμε, εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6. Με Σωτήρη Ταμπάκο στην εξέλιξη της εκπομπής. Με Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου. Με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Και φυσικά με την περιγραφή του δεύτερου μέρους του Game 5, του τελικού. Των τελικών για το φετινό πρωτάθλημα, του μάτς που θα αναδείξει τον φετινό πρωταθλητή ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Περιμένουμε την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

Ένας Ολυμπιακός ο οποίος βρίσκεται στο συν 12 αυτή τη στιγμή κόντρα στο Τριφύλι, με Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ να το παίρνουν πάνω τους προς το παρόν. Και νομίζω ότι το κυριότερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον Ολυμπιακό, πέρα από την ευστοχία του και την δύναμη που βγάζει στο παρκέ και την ενέργεια, είναι και τα rebound που παίρνει απέναντι στους πράσινους. Ήταν και η πρώτη κουβέντα που είπε και ο Τολιόπουλος μιλώντας στην κρατική τηλεόραση αμέσως μετά την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Το πρώτο στοιχείο από αυτά που θα πρέπει να διορθώσει ο Παναθηναϊκός στα rebound, το στοιχείο στο οποίο βασίζεται αρκετά ο Ολυμπιακός μέχρι και αυτή τη στιγμή για να έχει τη διαφορά των 12 βαθμών κόντρα στο Τριφύλι.

στο site του Big Win Sport FM, στο sportpavlefm.gr, εσείς μπορείτε να δείτε αρκετά από τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης του ΣΕΦ, από όσα συνέβησαν στο πρώτο ημίχρονο, στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, για τον ορισμό του Μπαρτζόκας Μπολ, για ένα πολύ ωραίο τρίποντο που πέτυχε ο Πίτερς έπειτα από αστραπιαία αλλαγή της μπάλας από τους παίκτες του, για την πολύ όμορφη στιγμή, γιατί μας έχουν έτσι συνηθίσει σε πολύ διαφορετικά περιστατικά αυτή η τελική. Υπήρχε μια πολύ όμορφη στιγμή με τον Φουρνιέ και τον Λεσόρ και την αγκαλιά των δύο παικτών, των δύο Γάλλων, έπειτα από τον τρόπο με τον οποίο ο Φουρνιέ σήκωσε τον Λεσόρ από το παρκέ. Δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιες σκηνές στους φετινούς τελικούς στη στίχημα GBL, οπότε είναι κάτι διαφορετικό και κάτι το οποίο πρέπει επιτέλους να το τονίσουμε, κόντρα στα όσα έχουν συμβεί το προηγούμενο διάστημα.

0: Σε πολύ πολύ λίγο θα κάνουμε και την νέα σύνδεσή μας με το ΣΕΦ, τον Χρήστο Ρομπόλη και τον Νίκο Ζέρβα, για να μας περιγράψουν πώς θα εξελιχθεί αυτό το Game 5 των φετινών τελικών της Τίχημαν GBL, μετά και το 2-2 που έγινε στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, ο τελικός του τίτλου για φέτος το πρωτάθλημα, και θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 12, φυσικά με μπόλικο ρεπορτάζ, μπόλικες δηλώσεις, μπόλικα σχόλια για τον φετινό πρωταθλητή της Τίχημαν GBL. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σύνδεση με τα παιδιά στο ΣΕΦ. Χρήστος Ρομπόλης, Νίκος Ζέρβας, Νίκος Ζέρβας, Χρήστος Ρομπόλης. Ελάτε, παιδιά.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ζάνιαρη.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, μια έκπληξη του πεντάδα του Παναθηναϊκού. Έκπληξη. Με ένα πολύ ορθολογικό σχήμα, με το Μίτογλου στο 4, το Λεσόρ στο 5, το Χέις Ντέιβις στο 3, το Νόσμα στο 2 και το Σόρ στον Άσο. Πολύ ψηλό, κυρίως για να μην χάσει τα rebound, έτσι. Νομίζω ότι αυτή είναι η στόχευση.
2: Ναι, απλά δεν μπορεί να παίξει πολύ ώρα αυτό το σχήμα μαζί, έτσι, γιατί δεν θα υπάρχει άλλο πεντάρι να ξεκουράζει το βασικό.
1: Σωστό. Ο Ολυμπιακός με την δασική του πεντάδα, Γουόκα, Παπα-Νικολάου, Βεζένκο, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ. Πρώτη επίθεση για τους ερυθρόλευκους. Ο Φουρνιέ με τον Όσμαν απέναντί του μπαίνει προς τα μέσα. Πετυχαίνει ένα ακόμη καλάθι ο Γάλλος που είναι στη ζώνη του Λυκόφωτος πραγματικά. 12 η πόντη του Φουρνιέ με 5 στα 5 εντός παιδιάς. 5 ασίστ. 49-35 διαφορά. Στη μέγιστη τιμή του 14, σοφάρισε τη μέγιστη τιμή. Σόρτς. Θα ενώπει και εδώ με τον Μίτογλου. Ο Όσμαν. Καλή άμυνα από τον Γουόκα, από Σόρτς. Χαμηλή πάσα στον Χέις Ντέιβις. Φάουλ του Παπα-Νικολάου.
2: Τρίτο. Σωστό.
1: Τρίτο από τον Παπα-Νικολάου.
2: Ο πρώτος παίκτης του μάτς που έχει 3 φάουλ ο Κώστας Παπα-Νικολάου.
1: Ναι. 11-10 το φάουλ. 11 έχει κάνει ο Ολυμπιακός. 9 ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά, γιατί μία είναι τεχνική ποινή. Παραφορά με τον Σόρτς να δίνει στον Όσμαν. Ο Σόρτς βγάζει έξω στον Όσμαν. Ο Όσμαν με τον Φουρνιέ. Κλέβει την μπάλα ο Φουρνιέ με τον Γουόκαπ. Εξαιρετική άμυνα. Ο Γουόκαπ βλέπει ότι έχουν επιστρέψει οι πράσινοι και πατάει το φρένο. Ο Ολυμπιακός πάει σε σετ παιχνίδι και φλερτάρει με τη μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς του για απόψε να ευστοχήσει. Φουρνιέ με τον Σόρτς. Παίρνει το δεξί διάδρομο ο Φουρνιέ. Εντυπωσιακή τάπα του Λεσόρ. Ωραία φασκή αυτή. Όπως και πριν το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ, που ήρθε τον Αυστρέλια, θυμίζω. 9 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ στον Μιλουτίνοφ, μακριά από το πεδίο βολής του Σέρβος. Πιέζεται από τον Λεσόρ, δίνει στον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ για 3. Αστοχή. Η πρώτη ίσως κακή επιλογή του Βεζένκοφ στο μάτς. 49-35 παραμένει. Ο Σόρτς με τον Βεζένκοφ. Με το πολύ ψηλό σχήμα του Παναθηναϊκού. Σόρτς, ωραία πάσα στον Λεσόρ. Τελειώνει μία ακόμη φάση ο Λεσόρ. Με ωραίο χουκ στους 8.
2: Τους κάνει για το δεξί του γόνατο λιγάκι ο Λεσόρ.
1: Ναι.
2: Μάλλον τράκα, δεν πρέπει να είναι κάτι.
1: Ναι,
2: άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι γόνατο με γόνατο στην προσπάθεια του να εστοχίσει. Ο Φουρνιέ με τον Όσμαν. Δεν ξέρω αν βγαίνει πολύ αυτό. Για να δούμε. Βέβαια από τη μία είναι πολύ ψηλός και μπορεί να κόψει τη δημιουργία του Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ παίρνει σκηνή από τον Μιλουτίνοφ. Δίνει έξω στον Γουόκαπ. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Γουόκαπ με τον Σόρτς. Ο Γουόκαπ σουτάρει για 3. Είναι κακό το σουτ. Ο Μιλουτίνοφ παίρνει ένα ακόμη φιλικό rebound. Το τέταρτο απόψε δικό του και παίζει ένας ένας στον Λεσόρ. Καλάθι και φάουλ από τον κορυφαίο σέντερ της Ευρώπης. Εδώ κυριάρχησε ολοκληρωτικά ο Μιλουτίνοφ. Πήρε και το επιθετικό rebound. Έπαιξε με πλάτη τον Λεσόρ. Πήρε το τρίτο φάουλ, το δεύτερο φάουλ του Λεσόρ. Και θα πάει και στη γραμμή.
2: Άλλη το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό σε όλη τη σειρά ο Μιλουτίνοφ. Το μόνο σημείο που μπορούσε να τον περιορίσει ήταν όταν δεν έπαιρνε την μπάλα από τους συμπαίκτες στο Μιλουτίνο.
1: Καλά, και τώρα δεν την πήρε, ήταν θετικό ρημάνο.
2: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, οκ. Αλλά σήμερα έχει τροφοδοτηθεί περισσότερο από άλλη, κάθε άλλη φορά στους τελικούς, νομίζω.
1: Όταν είναι στον πάγκο, επί από επιλογή του coach Άταμα, προφανώς για να θέλει να τον ρεμίσει και λίγο, έχει 2 στα 8 να είναι. Μιλουτίνο είναι στην πειραματική βολή, έχει φτάσει ήδη τους 9 και μπορεί να γίνει ο τρίτος διψήφιος του Ολυμπιακού αν ευστοχήσει, το κάνει. 52-37 η διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της, 8 λεπτά για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Σόρτς με τον Γουόκαπ απέναντί του, ο Βεζένκοφ βγαίνει στην βοήθεια, ο Σόρτς τον Μίτογλου, ο Μίτογλου με τον Βεζένκοφ, Χέις Ντέιβις με τον Παπα-Νικολάου, πολύ πιο δυνατό παιδί ο Χέις Ντέιβις, βγάζει έξω στον Μίτογλου, κακή πάσα λιώθηκε από τον Βεζένκοφ, ο Μίτογλου χάνει την μπάλα από τον Γουόκαπ 3 με έναν εφηδιασμό τώρα για τον Ολυμπιακό και ο Παπα-Νικολάου τελειώνει με αυτοκρατορικό lay-up. 54-37, απόλυτος κυρίαρχος και απόλυτα δίκαιος κυρίαρχος μέχρι στιγμής ο Πρωταθλητής Ευρώπης. Αναγκάζει τον Έργιν Άταμαν για ένα ακόμη πρόωρο time-out ένα 2,5 λεπτό που έχει ένα επιμέρους 7-2 για τον Ολυμπιακό, που εκτοξεύει τη διαφορά για πρώτη φορά. Κώστα Ζάνιαρη στους 17 πόντους. Το μικρόφωνο σε σένα.
0: Στους 17 πόντους λοιπόν ο Ολυμπιακός, 54-37 επανήλθε στο παρκέ ο Ολυμπιακός φορτσάτος με φοβερή ενέργεια, νομίζω με ενέργεια την οποία δεν την είδαμε ποτέ στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών αυτών της στοίχημαντος. Παρκέ ο Ολυμπιακός φορτσάτος με φοβερή ενέργεια, νομίζω με ενέργεια την οποία δεν την είδαμε ποτέ στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών αυτών.

0: Παραμένει, συνεχίζεται βέβαια το προνόμιο του Ολυμπιακού με τα επιθετικά rebound για εκείνων που φέρνουν και τους περισσότερους πόντους για να αρχίσει να απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από το τριφύλι. Λοιπόν, πάμε πάλι στο σεφ.
1: Λοιπόν, ο Νάν έχει πατήσει πάρκε πάντως παρά το πρόβλημα στα πλευρά. Έχει μπει σε αυτή την πεντάδα του Παναθηναϊκού τώρα. Αντικατέστησε το Μίτογλου.
2: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
1: Ναι, αντικατέστησε το Μίτογλου. Οπότε ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με Σόρτ, Νάν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Ο Ολυμπιακός χωρίς αλλαγές. Φάουλ τώρα πάνω στον Σόρτ από τον Φουρνιέ. Είναι το δεύτερο του Γάλλου. Βάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός παίζει σκυλή και άμυνα. Πολύ πιεστική. Και τώρα πήγε και έκανε αρκετά δυνατό μαρκάρισμα και ο Βεζένκοφ και ο Φουρνιέ, οι οποίοι παρότι είναι οι επιθετικοί ηγέτες του Ολυμπιακού δεν δίδονται ενέργεια και στην άμυνα. Τώρα ο Νάν με τον Παπα-Νικολάου θα περάσει, ίσως και να υπήρχε φάουλ εκεί, δόθηκε, ναι, από τον Καρπάνο.
2: Παπα-Νικολάου.
1: Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος θυσίασε εδώ το τέταρτο δικό του φάουλ. Μπάλε να παίξει για τον Παναθηναϊκό, 3 τα ομαδικά για τον Ολυμπιακό σε αυτή την περίοδο, μόλις ένα για τον Παναθηναϊκό, αλλά πλέον ο αρχηγός του είναι στο όριο της αποβολής.
2: Ναι.
1: Και ο Σόρτ στην επαναφορά από την πλάγια γραμμή με 14 δευτερόλεπτα. Μπάλα πηγαίνει τώρα στον Όσμαν και πάλι στο Σόρτ. Στο περνάει, βρίσκει ένα διάδρομο, φτάνει σε ένα εύκολο αριστερό lay-up και μειώνει 54-39 στους 15. Η διαφορά.
2: Ο Σόρτ στους 6.
1: Και ο Σόρτ στους 6, σωστά. Walk-up κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. 7 λεπτά τώρα για το τρίτο δεκάλεπτο. Και φάουλ μακριά από την μπάλα του Ναν πάνω στον Παπα-Νικολάου.
2: Εδώ τώρα ο Νάν,
1: ο Νάν, ο οποίος κάνει
2: την... πληρώνει ο Παναθηναϊκός 4 εκατομμύρια για να παίξει μπάσκετ, όχι να δυναμητίζει το κλίμα.
1: Κάνει την κίνηση του flopping προς τον Παπα-Νικολάου για να σας μεταφέρουμε και την εικόνα. Ναι. Ότι καλά έκανε θέατρο ο αρχηγός του Ολυμπιακού.
2: Τρίτο πάλος του Νάν.
1: Η δράση έγινε πολύ μακριά από την μπάλα, δεν έχουμε εικόνα.
2: Δεν την είδαμε τη φάση.
1: Να δούμε τη φάση. Να δούμε λίγο τη φάση από τα replay. Δεν θα σκοπιστεί το παρκέ πρώτα για να μπορέσει να συνεχιστεί η δράση. Κώστα, αν έχεις κάποιο replay, μας βοηθάς, γιατί...
0: Ναι, εννοείται, παιδιά,
1: το
0: μόλις,
1: εδώ είναι...
0: μόλις το δω και εγώ, εννοείται, θα σας βοηθήσω.
1: Ωραία, λοιπόν. Πάντως έχει δοθεί φάουλ σε βάρος του Ναν, που είναι το τρίτο προσωπικό του. Δεν υπάρχουν πολλές προφανώς, είναι το δεύτερο ομάδικο για τον...
2: Πάντως, αν δεν βρει τη συγκέντρωσή του ο Ναν...
1: Καλά, ναι, προφανώς. Ο Ναν είναι το μεγάλο θέμα, είτε αδικείται είτε όχι,
2: ναι,
1: να
2: φάουλ,
1: είναι συγκεντρωμένος, έτσι.
2: Υπάρχει φάουλ.
1: Λοιπόν, κατοχή για τον Ολυμπιακό. Μπάλα στον Παπα-Νικολάου και από εκεί στο Γουόκα από 8 δευτερόλεπτα. Ο Γουόκα βρίσκει ένα αεροδιάδρομο, θα λέγει κανεί. Δίνει στο Μιλουτίνο, αυτό ένα σουτ προπόνηση από το 1,5 μέτρο. 56-39. Πολλές αδυναμίες η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός σκοράρει με χαρακτηριστική ευκολία στις περισσότερες κατοχές του. Σόρτ τώρα. Σόρτ βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, βγάζει στον Νάν. Ο Νάν προσπίτει, ωραία, αλλά έχει πατήσει γραμμή.
2: Είναι, έχει χάσει τελείω τη συγκέντρωσή του ο Νάν και γι' αυτό και τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι καλό.
1: Παραμένει λοιπόν το 56-39, χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό και ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να φέρει τη διαφορά κοντά ή ακόμα και στους 20 πόντους. 6,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου και όσο περνάει ο χρόνος, με διαφορά ήδη 17 πόντων, ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο προβάδισμα για την νίκη. Το συν 20 φορά από το τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος άνοιξε τους 15 πόντους, 59-39 και ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του πλέον ένα ολόκληρο βουνό να ανέβει, αν θέλει να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Χέις Ντέιβις. Δίνει στον Λεσόρ, αυτός με πλάτη απέναντι στο Μιλουτίνο. Προσπαθεί να γυρίσει, ωραία πάσα του στον Σόρτς, έγινε εκεί ένα double team.
2: Δεύτερη φορά,
1: Ναι, ναι, δεύτερη φορά, η πρώτη ήταν από τον Γκράντι. Πάσα εδώ ήταν από τον Λεσόρ, ο οποίος διάβασε ωραία την φάση και σέρβιρε έτοιμο καλάθι στον Κόντορ Βιθούλη που είχε κατασκηνώσει εκεί κατά από το καλάθι του Ολυμπιακού για να κάνει το 59-41. 5-50 για το δεκάλεπτο το τρίτο. Walk-up μπαίνει προς τα μέσα, κλέβει ο Όσμαν και καλάθι θα έχει την ευκαιρία να πετύχει στο ανοιχτό γήπεδο Παναθηναϊκός. Αποχύσει ο Όσμαν από παρέμβαση του Παπα-Νικολάου, θα μετρήσει όμως το καλάθι.
2: Opa.
1: Ο Καρπάνος έκρινε ότι χτύπησε την μπάλα με δύναμη στο ταμπλό ο Παπα-Νικολάου και έτσι έδωσε ότι μετράει το καλάθι. Για να δούμε τη φάση. Ναι, μετράει
2: ναι,
1: το καλάθι.
2: Βέβαια, σωστό.
1: Μετράει το καλάθι.
2: Σωστό. Και δεν κάνει και challenge ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, ναι, το πήρε πίσω. Τώρα το συζητάει και με τους συνεργάτες του. Το έχει πάρει το challenge πάντως. Δεν μπορεί να τα ακυρώσει τώρα ο Μπαρτζόκας και θα το χάσει.
2: Α, από ό,τι φαίνεται. Okay, νόμιζα, συγγνώμη, νόμιζα ότι δεν το πήρε. Είναι ξεκάθαρα σωστή απόφαση.
1: Ναι.
2: Όπως είναι σωστή και απόφαση
1: η
2: πριν.
1: Η μπάλα έχει βρει ταμπλό. Ο Παπα-Νικολάου ακόμα και αν δεν την αγγίζει, η επαφή που κάνει με το ταμπλό
2: είναι ταλάντος,
1: και το ταλαντών είναι. Αυτό οδηγεί στην αστοχία.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά ακόμα και να μην οδηγεί, πάντα αυτό δίνεται υπέρ του επιτιθέμενου.
2: Σωστά.
1: Έτσι. Οπότε θα προσμετρηθεί κανονικά το καλάθι. Το δείχνει και ο Καρπάνος ξεκάθαρα. 59-43, ένα μείνει 4-0 σερί του Παναθηναϊκού που του δίνει έτσι μια ανάσα.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει πολλές φορές. Από μείον 17 ναι. Στον πρώτο από το μείον 14 στο

0: Τρίτο. Βέβαια τώρα.
1: Και ο Μπαρτζόκας χάλασε και το δεύτερο του challenge. Δεν υπάρχει
0: άλλο. Τέλος, ναι.
1: Ο Αταμάν νομίζω δεν έχει κάνει κανένα.
0: Όχι, δεν έχει κανένα.
1: Λοιπόν, η μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει τους 20 στους 16. Ο Γαρπάνος κάνει και κάποιες συστάσεις εκεί προς τον πάγκο του Ολυμπιακού ότι αν υπάρξει διαμαρτυρία καινούρια θα υπάρξει τεχνική ποινή. Και μπάλα και πάλι για τον Ολυμπιακό.
2: Τρία γρήγορα λάθη του Παναθηναϊκού πάντως επέφεραν αυτό το συν 20 για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τον πρώτο μήχρονο με 4 λάθη και φτάσει τα 7. Walk-up. Σε μια τριγωνική επίθεση που στήσανε με το Φουρνιέ εκεί, ο Γουόκαπ μπαίνει προς τα μέσα, Μιλουτίνοφ ξανά, Γουόκαπ 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Γουόκαπ από τα 4,5 μέτρα θα στάρει και θα ευστοχίσει πρώτο καλάθι για τον Τόμας Γουόκαπ που ήταν ο μοναδικός που δεν είχε σκοράρει από όλους όσοι είχαν αγωνιστεί για τον Ολυμπιακό.
1: Το τυπάνε συνέχεια το σόρτ, Νικό. Τυπάνε συνέχεια το σόρτ. Όλα τα μαργαρίσματα, όλες τις αλλαγές, τα πάντα.
2: Και πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Γουόκαπ έχει μπει στην δημιουργία του Ολυμπιακού. Έτσι, έχει ήδη 4 θέσεις πλέον. Κέις Ντέιβις, Γκραντ για το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς, στο τελικό θα το πετύχει.
1: Και διαφορά στους 15, 61-46.
2: Έχει πολύ δρόμο το μάτς. Δεν το συζητάμε. Και ξαναλέω, είναι ζήτημα πλέον και ενέργειας. Και για τον Ολυμπιακό, κατά πόσο μπορεί να διατηρήσει την υπερδιαφορά και πόσο ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγωνιστεί για να την ψαλιδίσει και γιατί έχει να την ανατρέψει. Walk-up. Walk-up μπαίνει από το δεξί διάδρομο. Θα ψώσει στον Μιλουτίνοφ ένα πολύ εύκολο λάθος τώρα εδώ. Λεσόρ έχει διαβάσει αυτό που θέλει να κάνει ο Walk-up. Short foul του Walk-up τρίτο. Και τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού που δεν αποκλείεται να χρειάζεται να τα ενάρετε εδώ.
1: Ο Τζόζεφ αντί του Walk-up.
2: Ναι, λόγω του τρίτου φάουλ. Και της εξουθένωσης που έχει ο Walk-up, έτσι 18 λεπτά κυνηγάει συνεχώς.
1: Και είναι πιο ενεργό στην επίθεση γιατί χτυπάνε συνέχεια το σόρτς, αυτό που λέγαμε.
2: Ο Άταμαν πάντως έχει τώρα σόρτς Ναν Γκραμ, τρεις κοντούς από τρεις ψηλούς που ξεκίνησε το παιχνίδι. Τώρα είναι με τρεις κοντούς. Δοκιμάζει ό,τι μπορεί για να αλλάξει τη ροή. Ναν. Ωραία άμυνα από τον Τζόζεφ. Βοήθεια και από τον Μιλουτίνοφ. Ο Ναν τους ξεφεύγει και βάζει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Διαφορά πλέον στους 13 από τους 20. Ο Παναθηναϊκός, σαν να λέω, έχει επιστρέψει πολλές φορές από τέτοιες καταστάσεις και ο Ολυμπιακός πρέπει να
1: διαχειριστεί. 1-9, 2 επιμέρους σκορ.
2: Ο Φουρνιέ, φάουλ του Γκραντ, χαμηλά. Τρίτο ομαδικό του Παναθηναϊκού.
1: Και δεύτερο προσωπικό του Γκραντ.
2: Σωστά. Και επιμέρους πλέον της τρίτης περίοδου είναι ισορροπημένο, 14-13. Ο Φουρνιέ θα επαναφέρει με 15 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ με τον Σόρτς να παίζει σκυλή και άμυνα πάνω του. Ο Μιλουτίνοφ θα δώσει στον Τζόζεφ παραλίγο το λάθος Παπα-Νικολάου. 5 δευτερόλεπτα ο Φουρνιέ με το Χέις Ντέιβις. Δεν βγαίνει τώρα αυτό, μόνο με προσωπική ενέργεια. Ο Φουρνιέ θα πετάξει την μπάλα, θα στοχίσει. Μην νομίζω ξαναλέω ότι χρειάζεται time out ο Ολυμπιακός. Ειδικά αν ευστοχίσει ο Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις με τον Φουρνιέ. Κακή πάσα του Χέις Ντέιβις μπρος πίσω. Εδώ ένα αχρίαστο λάθος για τον Παναθηναϊκό που φτάνει τα 8. Χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Ο Χέις Ντέιβις έκανε μια πολύ κακή πάσα. Και έτσι ο Παναθηναϊκός.
1: Μπορεί και σε αυτό να βγαίνει κούραση.
2: Ναι, δεν αποκλείεται γιατί και σήμερα βλέπεις ότι έχει 2 πόντους μόνο.
1: Ναι,
2: ένα στα 4 τίποτα.
1: Λοιπόν, Φουρνιέ στην επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Ψάχνει τον Βεζένκοφ, τον βρίσκει. Βεζένκοφ προσπαθεί να σουτάρει μπροστά στο Χέις Ντέιβις. Ο Βεζένκοφ, λίγο τραβηγμένη προσπάθεια. Εύκολο rebound από τον Γκραντ, έχει πέσει ο Τζόζεφ, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Σόρτ δίνει στον Χέις Ντέιβις για 3 στον εφηδιασμό αυτό. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, αλλά έρχεται ο Λεσόρ και με follow θα ρίξει διαφορά στους 11, 61-50. Και τώρα θα καλέσει τα αίμα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, καθυστερημένα. Και τώρα βάζει τις εικόνες στους συμπαίκτες του. Τώρα τα λέει σε πολύ έντονο ύφος τον Βεζένκοφ, ο οποίος κάτι του απάντησε, του λέει ψυχραιμία, κάτι τέτοιο καταλαβαίνω από τη γλώσσα του σώματος. Θεώρησε ότι έκανε βιαστική επίθεση νωρίτερα ο Βεζένκοφ και όντως έκανε, γιατί είχε υποπίεση τον Χέις Ντέιβις, πήγε να βάλει ένα τρίποντο ψυχολογίας για τον Ολυμπιακό πάνω που πάει να ορθοποδήσει ξανά στο μάτσο Παναθηναϊκός. Δεν το βάζει και στην άλλη πλευρά του γηπέδου γλιτώνει το τρίποντο Ολυμπιακός, γιατί μπάλα τον πούλησε η αλήθεια είναι το Χέις Ντέιβις και έρχεται ο Λεσόρ με φόλο να ρίξει διαφορά στους 11, 61-50.
2: Μέσα σε 3 λεπτά.
1: Ναι.
2: Το 59-39 γίνει 61-50. Ναι. Ένα επιμέρους 11-2 του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη παιχνίδι που ο Ολυμπιακός, και το έχω πει πολλές φορές, δεν μπορεί να τελειώσει ένα μάτς.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι τώρα ήταν ιδανικές συνθήκες με 20 πόντους, έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, επιστροφή στο παρκέ σιγά-σιγά για τον Ολυμπιακό χωρίς αλλαγές. Τζόζεφ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνο, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου. Όχι, Φουρνιέ. Για να δούμε. Λογικά θα είναι και ο Φουρνιέ. Α, έχουμε. Τι έχουμε, διακοπή καινούρια.
2: Ναι, έχουν μπει δύο. Α, όχι, καλή αλλαγέ.
1: Ναι, αλλάξα τις αλλαγές. Ναι. Θα μπει ο Τζόουνς τελικά του Μιλουτίνο και ο Φουρνιέ είναι κανονικά μέσα. Οπότε Τζόζεφ, Φουρνιέ, Jones, Βεζέγκοφ, ψάχνουμε τον Παπα-Νικολάου. Ναι, ο Παπα-Νικολάου είναι ο πέμπτος.
2: Με τέσσερα φάουλ, ε.
1: Ναι, και από την άλλη ο Σόρτς, ο Ναν, ο Γκραντ, τρία γκάρντ δηλαδή. Χέις Ντέιβις και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Τζόζεφ κατεβάζει την μπάλα, δίνει στον Παπα-Νικολάου. Έχει ελεύθερο τρίποντα, αυτό δεν το παίρνει. Βγάζει στον Τζόζεφ. Αυτό στο Βεζέγκοφ και από εκεί στο Φουρνιέ. 3 και 20 για το δεκάλεπτο. Ο Γκραντ πιέζει τον Γάλλο. Και φάουλ, τέταρτο του Ναν πάνω στο Βεζέγκοφ. Ο Ναν πάει... πηγαίνει μπροστά στον Βεζέγκοφ.
2: Εξοργισμένος ο Ναν στον Βεζέγκοφ.
1: Δεν κάνει κάποιος, δεν λέει πάντως κάτι. Στάθηκε απλά μπροστά του. Θεώρησε ότι το εκμεύσε αυτό ο Βούλγαρος. Πήγε εκεί και ο Τζόνς και ο Παπα-Νικολάου. Ηρεμούνε τώρα τα πνεύματα.
2: Ο Παπα-Νικολάου λέει στον Γκραντ πέσουν να ηρεμήσει. Τέσσερα φάουλ ο Ναν.
1: Τέσσερα φάουλ ο Ναν, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι.
2: Τα δύο αχρίαστο. Για να δούμε.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι φάουλ αυτό τώρα.
2: Έτσι, η χρυσό του κρατάει.
1: Νομίζω ότι πάνω στην προσπάθεια του να πάρει θέση τρακάρουνε και πέφτει ο Βεζέγκοφ. Εντάξει, είναι από τις φάσεις που γίνονται 50 φορές ένα μάτς. Και ο Τζόνς είναι μέσα σε όλες τις καυγάδες όπως και ο Ναν. Οι δυο τους. Λοιπόν, ο Αταμάν ζητάει να τιμωρηθεί ο Τζόνς γιατί έκανε κάποια κίνηση που δεν προλάβαμε να δούμε από εδώ τι έκανε ακριβώς ο Αμερικάνος.
2: Κάτι έχει δοθεί πάντως σίγουρα. Γιατί βλέπω ότι αποσύρονται δύο ομάδες στους πάγκους. Για ποιο λόγο? Υπάρχει time out.
1: Θα πάνε να δουν οι διαιτητές τι έγινε.
2: Α, έχει πάει. Όπα, έχει πάει ο Ναν.
1: Ναι. Έχουν κολλήσει τα κεφάλια τους ο Τζόνς και ο Ναν. Και ο Τζόνς το πιάνει από τον λαιμό και τον αποθεί.
2: Πρέπει να τιμωρηθούν και οι δύο τώρα εδώ.
1: Ναι, αν τιμωρηθεί ο Ναν, αποβάλλεται ούτως ή άλλως, γιατί έχει και τέσσερα φάουλ, έχει και τεχνική ποινή. Ο Τζόνς μπορεί να φάει και τη σκαλιφιέ με αυτή την κίνηση.
2: Πάντως αυτή η διακοπή δεν είναι ευνοή για τον Ολυμπιακό για μένα.
1: Προφανώς.
2: Έχει μια καλή διαφορά να διαχειριστεί με το τέλος του μάτς. Αλλά αυτό δεν είναι δικό του πρόβλημα. Είναι ότι στους 20 πόντους σε 3 λεπτά έχει 11-2 επιμέρους από αδράνεια.
1: Και η εντυπωσιακή εικόνα που θα σας αναφέρουμε τώρα είναι ότι ο Χέις Ντέιβις έχει βάλει τον Σόρτς να του κάνει πασούλες για να βαράει τίποτα.
2: Ναι.
1: Αυτός ο τύπος δεν σταματά να προπονείται ποτέ. Είχε έρθει νωρίτερα από την αποστολή του Παναθηναϊκού.
2: Όπως συνηθίζει.
1: Στο Σεφ, ένα τρίωρο πριν από το μάτς. Η ομάδα ήρθε γύρω στη 1,5 ώρα πριν από το παιχνίδι. Γι' αυτό δεν τον είδαμε μαζί με τους υπόλοιπους στο Πούλμαν. Είχε έρθει νωρίτερα μόνος του με κάποιους ανθρώπους της ομάδας. Και τώρα κάνει ακόμα και τώρα σουτάκια για να βρει το χέρι του. Γιατί η αλήθεια είναι σήμερα είναι αρκετά άστοχος ο Χέις Ντέιβις. Δεν έχει πάρει πολλές επιθέσεις. Έχει 1 στα 5 σουτ όμως, 0 στα 3 τρίποντα. Δεν έχει βοηθήσει επιθετικά την ομάδα. Οι διαιτητές εξέτασαν τη φάση και τώρα περιμένουμε να δούμε
2: τις ποινές.
1: Αποφάσεις. Έχουν καλέσει τους ανθρώπους των πάγκων για να τους ενημερώσουν.
2: Από αυτό το πάνω πλάνο φαίνεται τον αποθεί Χρήστο Νάντρο Βεζέγκοφ. Ξεκάθαρα.
1: Και ο Χρήστος Μπαφές είναι εξάλλως εκεί με κάποιον από την πλευρά του Παναθηναϊκού.
2: Έχει πάει ένταση τώρα.
1: Ναι, ναι. Και από τους πάγκους και από τη.
2: Και έχουμε και δρόμο ακόμα.
1: Ουφ, καλά. 13 και 17 από μένα.
2: Είναι μια ζωή για τον μπάσκετ.
1: Λοιπόν, περιμένουμε τις ετοιμιγορίες τώρα. Θα τις ανακοινώσουν οι διαιτητές.
2: Ναι, βολές δεν υπάρχουν για τον Βεζέγκοφ. Ήταν το τέταρτο μάτι.
1: Όχι, δεν υπήρχαν βολές τόσο ή άλλως. Και ενώ έχουν ανοίξει διάλογο οι δύο πάγκοι από ό,τι βλέπω.
2: Υπάρχει, σύμφωνα με το στατιστικό, τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Έτσι. Συμβουλεύομαι το στατιστικό του ΕΣΑΚ, γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα από εδώ που είμαστε,
1: ναι,
2: δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Ό,τι γράφει πάντως το επίσημο στατιστικό του Ζωτρογανώντρας Αρχής είναι ότι έχει αρχικά χρεωθεί με τεχνική ποινή ο πάγκος του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, αλλά ό,τι έγινε μεταξύ Ναν και Τζόνς δεν μπορεί να πέρασε την
2: πόλη. Όχι, καμία περίπτωση.
1: Και αυτό του πάγκου δεν μετράει για κανέναν από, αυτούς τους δύο που είναι πρωταγωνιστές του επεισοδίου. Οπότε εκεί είναι το ζουμί όλο, να δούμε ποιος θα μείνει και ποιος δεν θα μείνει. Ναι. Εδώ και ο Ναν προφανώς δεν συγκρατήθηκε, αλλά και ο Τζόνς, γιατί κινδυνεύει και με αποβολή ακόμα.
2: Ναι,
1: αυτό έκανε. Ο Ναν, αν δεχτεί τεχνική ποινή με αυτό που συνέβη, αποβάλλεται ούτως ή άλλως γιατί έχει και 4 φάουλ. Αλλά ακόμα και αν δεν είχε 4 φάουλ, με δεύτερη τεχνική ποινή αποβάλλεσε. Οπότε τώρα πηγαίνουν να το δουν η Τσαρούχα και ο Καρπάνος. 61-50 το σκορ.
2: Για να δούμε τώρα με αυτή τη διακοπή ποιος θα επηρεαστεί, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Η λογική λέει ότι η ομάδα που προηγείται δεν είναι υπέρ της αυτό, αλλά στο διάστημα που μεσολάβησε, που προηγήθηκε μάλλον της διακοπής, ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός που είχε επιστρέψει από το πλήν 20 στο πλήν 11.
2: Ναι.
1: Οπότε μπορεί θεωρητικά να εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό, αφού φρενάρει την απόπειρα αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Όσα όποτε θέλεις παρεμβαίνεις για να έχεις ξεκάθαρη εικόνα. Εμείς εδώ βλέπουμε το κιουμπάλα πράγματα, όχι πάντως στο, τη φάση. Και προφανώς και η τεχνολογία εδώ δεν μας βοηθάει. Είναι μια, μια κρίσιμη απόφαση και μια κρίσιμη στιγμή στον αγώνα εδώ για τους διαιτητές. Αν έχει διατηρηθεί αυτή η τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, είναι σίγουρα μια βολή για τον Ολυμπιακό. Και βλέπουμε τώρα ναι, τι άλλο μπορεί να έχουν σφυρίξει.
2: Για την ώρα αυτό έχουμε επίσημα. Α, έχουμε και μια τεχνική στον πάγκο του Ολυμπιακού.
1: Άρα αυτές οι σοβαρίζονται και δεν εκτελούνται βολές.
2: Δεν υπάρχει βολή. Μπράβο. Περιμένουμε το.
1: Και περιμένουμε τώρα το Jones Nunn, το ντέρμπι. Αυτό πόσο θα αποφασιστεί ότι πήγε από τους διαιτητές. Ο Αταμάν, ο οποίος πηγαίνει εκεί στους διαιτητές και τους λέει: κοιτάξτε το κιουμπ.
2: Η λέει: λέει από μια τεχνική ποινή τώρα εδώ.
1: Λοιπόν, ο Τηγάνης πήγε εκεί για να τους συγκρατήσει να είναι στη θέση τους, για να αφήσουν την Τσαρούχα και τον Καρπάνο να διαλευκάνουν τη φάση. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Τώρα το συζητούν η Τσαρούχα με τον Καρπάνο. Και αφού ενημερώσουν και τους δύο πάγκους, θα μας ενημερώσουν και εμάς για την απόφασή τους. Ευτυχώς εδώ δεν μιλάνε σαν τα αγγλικά που μίλαγε ο διαιτητής στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, έτσι. Ούτε ανακοινώνουν ότι αποφάσισαν από μεγαφόνου. Μικροφόνου τέλος πάντων.
2: Τώρα νομίζω αυτό το λες επειδή είναι ο Κώστας Άλιαρης στο στούντιο, έτσι.
1: Ω, ναι, καλά, εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, ο Καρπάνος ενημερώνει τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τώρα έχει πάει και ο Τηγάνης για να δει τη φάση με την Τσαρούχα. Προφανώς θέλει και δεύτερη γνώμη η Τσαρούχα, που είναι η πρώτη διαιτητής του αγώνα. Με αυτά και με αυτά έχουμε κανένα δεκάλεπτο διακοπής. Τα από εκεί, ε.
2: Ναι, πάντως όσο έχω πει τα αρνητικά μου σχόλια για την μη ηρεμία του Νάν, άλλο τόσο θα πω και για τον Τζόνς.
1: Ναι, εντάξει.
2: Πραγματικά δηλαδή. Ο Τζόνς έχει πληρώνεται πλουσιοπάροχα για να μπει να κάνει αυτούς τους τελικούς 10 λεπτά υποστήριξη ο Μιλουτίνοφ. Και κάνει 5 φάουλ στο Telecom Center. Και σήμερα πραγματικά, άμα ξέρεις μια-δύο φάσεις που ήταν πολύ καλός, είναι σε όλους τους καυγάδες μέσα. Νομίζω ότι δεν έχουν
1: χωρίσει. Πανηγύριζε όλα τα καλάθια μπροστά στους αντιπάλους έτσι λίγο επιδεικτικά.
2: Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα. Ναι. Όσο και αν είναι τεταμένο το κλίμα και η πίεση σίγουρα περνάει στους παίκτες.
1: Το καταλαβαίνουμε ότι όλοι το θέλουν πολύ, αλλά παιδιά.
2: Είναι επαγγελματίες.
1: Είστε επαγγελματίες. Πρέπει λίγο να συγκρατείτε εσείς τους εαυτούς σας για να συγκρατείτε και ο Γερκίδα. Λοιπόν, η Τσαρούχα δείχνει τη μία τεχνική ποινή στους δύο πάγκους.
2: Αυτό το ξέραμε.
1: Και περιμένουμε τις άλλες αποφάσεις.
2: Τεχνική ποινή σε Νάν και τα Eric Jones, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, αν είναι όντως αυτό, ναι, είναι από ένα φάουλ. Ο Νάν αποβάλλεται, πηγαίνει από αποδυτήρια κατευθείαν. Για το Eric Jones είναι μόλις το δεύτερο του φάουλ, δεν έχει πρόβλημα. Εδώ, αν θέλεις την άποψή μου, επειδή και οι δύο κολλήσαν τα κεφάλια του στα κοκόρια, αλλά ο Τζόνς έκανε και μια χειρονομία απόθεσης προς το πρόσωπο του αντιπάλου, νομίζω ότι είναι βαρύτερο το αδίκημα εντός αγωγικών του Τζόνς.
2: Εγώ θα δίνα τις καλυφιές ο Τζόνς και τεχνική
1: ποινή. Ναι, και εγώ αυτό θα δίνα, Νίκο.
2: Αλλά δεν είμαστε διαιτητές.
1: Ναι, δεν είμαστε διαιτητές.
2: Και δεν θα θέλαμε.
1: Ευτυχώς. Ευτυχώς και ειδικά σε αυτές τις συνθήκες. Έτσι, λοιπόν, ο Νάν πήγε με ασφάλεια, συνοδεία ασφάλεια στα αποδυτήρια. Τώρα ο Παναθηναϊκός ξεμένει και πάλι χωρίς τον Νάν, θα πρέπει να βγάλει τουλάχιστον 13 λεπτά αγώνα. Επιστρατεύει αναγκαστικά το σχήμα Σόρτς και τον Λιόπουλου.
2: Που του έδωσε την νίκη, βέβαια.
1: Που του έδωσε την νίκη, ναι. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει αλλαγή. Όχι, θα γίνει τελικά αλλαγή, ναι. Θα πάει ο Τζόνς στον πάγκο και θα μπει ο Μιλουτίνοφ στη θέση του. Όχι, αποβάλλεται και ο Τζόνς τελικά. Τον βλέπουμε και τον Τζόνς να πηγαίνει. Ναι, ναι, ναι.
2: Αποβάλλεται και ο Τάρικ Τζόνς. Ναι, ναι.
1: Αποβλήθηκε και ο Τζόνς.
2: Πολύ σωστό.
1: Δεν είχε κάποια τεχνική ο Τζόνς, έτσι.
2: Όχι,
1: δεν,
2: όχι,
1: αν δεν κάνω κάποιο
2: σοβαρό λάθος.
1: Ναι, αλλά δεν σήκωσαν τα χέρια οι διαιτητές. Γιατί η κίνηση, η χειρονομία που κάνουν οι διαιτητές όταν κάποιος αποβάλλεται είναι σηκώνουν και τα δύο χέρια ψηλά.
2: Ωραία.
1: Εκτός και αν δέχτηκε διπλή τεχνική ποινή.
2: Μπορεί.
1: Έτσι, για την πρώτη μανούρα και μετά για τη δεύτερη, ας πούμε.
2: Νομίζω ότι εδώ αποδόθηκε δικαιοσύνη, έτσι. Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
2: Τώρα το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει ήδη ο Μιλουτίνοφ 21 λεπτά.
1: Και έχει να παίξει άλλα 13.
2: Απέξει άλλα 13.
1: Εκτός και να πάει σε χαμηλό σχήμα ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, με τον Πίτερ στο 5, ξέρω.
1: Και ο Παναθηναϊκός θα πάει σε χαμηλό σχήμα αναγκαστικά στην περιφέρεια με τον Λιόπουλο και Σόρτς. Ο Λιόπουλος ο θα πάει και στις βολές για τις τεχνικές ποινές και τις αποβολές τέλος πάντων. Θα εκτελέσει δύο βολές, ναι. Και μετά νομίζω θα εκτελέσει μία βολή ο Ολυμπιακός και θα έχει την μπάλα δική του. Αν τα έχω μετρήσει καλά και δεν έχω χάσει το λογαριασμό μετά από τόση ώρα.
2: Νομίζω ότι μόνο δική του μπάλα. Όχι.
1: Αντιαθλητικό δώσανε. Δεν δώσανε τεχνική. Γι' αυτό είναι και η μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό.
2: Άρα αντιαθλητικό και με τεχνική ποινή στον
1: Τζόνς. Ακριβώς. Άρα γι' αυτό αποβλήθηκε. Αντιαθλητικό και τεχνική ποινή.
2: Η διαφορά σε 9 πάντως. Από τους 20. Ξαναλέω μέσα σε 3 λεπτά. Για να δούμε. Ο Σόρτς. Ο Σόρτς με τον Βεζένκοφ. Ο Σόρτς δεν είναι προς τα μέσα. Δίνει στον Λεσόρ. Τρία δευτερόλεπτα ακόμη. Σόρτς προσποιείται, στάρει, προλαβαίνει το χρόνο, κάνει έρμπολ όμως. Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να μειώσει ακόμη και στους 6. Να καλύψει δηλαδή 14 από τους 6 πρώτους μέσα σε 3,5 λεπτά.
1: Ο Αταμάν δεν πρόλαβε να κάνει την αλλαγή του Όσμαν. Πήγε τρέχοντας να την ζητήσει, δεν το έκανε και τώρα θα πάει με χαμηλό σχήμα να μείνει αναγκαστικά.
2: Τζόζεφ στο Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ. Χέρι-χέρι με τον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ δεν βλέπει τον Μιλουτίνοφ. Ήταν μόνος του και κόψει. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Τζόζεφ, Βεζένκοφ, Τζόζεφ, ξανά φάουλ του Τελειόπουλου.
1: Και βολές για τον Ολυμπιακό. Τελειόπουλος ούτε διαμαρτύρεται.
2: Νομίζω ότι διαμαρτύρεται ότι έχει γίνει πρώτα φάουλ. Δεν έφεσαι και την απόφαση. Το σπρόξιμο. Ναι, το σπρόξιμο του Βεζένκοφ διαμαρτύρεται.
1: Ο Τελειόπουλος εδώ δεν έκανε φάουλ πάντως. Αν έκανε ο Λεσόρ έχει μια απόθεση. Πιο μακριά από την μπάλα βέβαια. Στον Τολιόπουλο χρώθηκε το φάουλ, αυτό το λέμε, έτσι.
2: Και δύο βολές για τον Βεζένκοφ. Ποιος βάζει τον πρώτο πόντο στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι. Για 13 το ημίχρονο και τώρα φτάνει στους 14.
2: Ναι. 2 στις 2. Για 3-52. 2-42 για το φινάλε της τρίτης περιόδου. Τολιόπουλος. Με τον Γουόρντ απέναντι του. Το Λιόπλος μπαίνει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα, φαόλ δύο βολές. Αμφισβητείται έντονα και αυτό το σκρίμα.
1: Τρία και ο Γουόρντ. Έχει τρία και ο Walkup, τέσσερα από Παπα-Νικολάου, πέντε ο Jones. Μειώνονται οι επιλογές των προπονητών.
2: Νομίζω ότι πέρα υπάρχει κανένα φαόλ.
1: Και εδώ δεν υπάρχει φαόλ. Και πριν δεν υπήρχε.
2: Τα έχουν χάσει τελείως οι διαιτητές.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι οι διαιτητές.
2: Κανένα φαόλ. Κανένα φαόλ. Στα 3.53.
1: Αυτό λέω ότι δίνονται φάουλ χωρίς να υπάρχουν και προβληματίζουν ακόμα περισσότερες ομάδες που είναι καραποτσακισμένες από απουσίες, κούραση, τα πάντα. Δηλαδή δεν έχει καμιά λογική αυτό. Σόρτ στον πάγκο, Όσμαν μέσα για να μην έχει δύο στόχους στην άμυνα ο Παναθηναϊκός από τον Αταμάν.
2: Τους 9 διαφορά ξανά από τις δύο βολές του Τολιόπουλου. Ποιος έχει φτάσει τους 9. Τους 11 με συγχωρείτε. Είναι διψήφιος και αυτός. Μετά Πονάν και Λεσόρ. Φάουλ του Όσμαν πάνω στο Γουόρντ. Εκτός φάσης ο Αταμάν τα βάζει με τον παίχτη του τώρα.
1: Και τρίτο φάουλ του Όσμαν.
2: Τα βάζει με τον Όσμαν. Γιατί είναι φάουλ που δίνει βολές. Ο Γουόρντ πάει απόψε για πρώτη φορά στην γραμμή. Βάζει την πρώτη. 64-54. 2-20.
1: Εδώ ο Όσμαν κυνήγησε τον Γουόρντ λες και κυνηγούσε τον Φουρνιέ, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται τόσο φανατικό μαρκάρισμα στο Γουόρντ.
2: Αυτό το είπε ουσιαστικά. 2-2 από τον Γουόρντ. Η διαφορά ξανά στους 11.
1: 2,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός και πάλι στο συν 11. 65-54. Γκραντ στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ποιο ψάχνει επιθετικές λύσεις που δεν έχει και πολλές. Και με τον άνεξο του δερωμένο πλέον. Ήταν πολύ καλή πάσα του Γκραντ προς τον Λεσόρ. Εκείνος δεν ήταν καλά προετοιμασμένος για να την υποδεχθεί. Η μπάλα από τα δικά του χέρια περνάει εκτός γηπέδου και ξανά στην κατοχή του Ολυμπιακού από αυτό το λάθος του Παναθηναϊκού.
2: Δέκατο.
1: Που ήταν το δέκατο.
2: Το έκτο στην τρίτη περίοδο.
1: Ναι, ναι. Πολύ μεγάλος αριθμός για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τη μάχη των κατοχών στο σημερινό παιχνίδι. Γιατί υπερέχει και στα επιθετικά rebound. Έχει και λιγότερα λάθη από τους πράσινους. Τζόζεφ με τον Τολιόπουλο. 10 δευτερόλεπτα. Περνάει προς τα μέσα. Προφυλάσσει την μπάλα. Oh. Πήγε να πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Κέρδισε φάουλ για δύο βολές. Από τον Ολυμπιακό ζητούν
2: να
1: μετρήσει το καλάθι γιατί τραντάχτηκε το ταμπλό από την παρέμβαση του Λεσόρ, έχω την αίσθηση. Να δούμε ξανά τη φάση.
2: Δεν έχει challenge όμως ο Μπαρτζόκας.
1: Δεν έχει challenge. Λοιπόν, ξαναβλέπουμε τη φάση. Ναι, ναι, πρέπει να μετρήσει το καλάθι γιατί ο Λεσόρ ταρακούνησε την μπασκέτα ολόκληρη. Αλλά έχουν δοθεί δύο βολές, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
2: Ναι, ναι, ναι, δύο
1: δεν
2: βολές.
1: Έχει μετρήσει το καλάθι. Και ο Τζόζεφ θα βάλει την πρώτη βολή για να κάνει το 66-54. 2-1 για το φινάλε.
2: Πολλά λάθη πραγματικά. Όλους δύο τέσσερις. Φαινομενικά εύκολες φάσεις.
1: Έτοιμος για δεύτερη ο Τζόζεφ. Θα την βάλει και αυτή. Καλύτερος από το προηγούμενο παιχνίδι σήμερα ο Καναδός.
2: Βέβαια.
1: Η διαφορά στο 13-67-54. Τελευταία 12 λεπτά του τελικού πλέον. Του τελικού των τελικών. Το Λιόπουλος με τον Βεζέγκοφ να κάνει δυναμικό heads out. Περνάει ο Λιόπουλος, κλείνεται. Μίτογλου ελεύθερος για 3, θα φέρει τη διαφορά στους 10. 67-57 με τον Τίνο Μίτογλου σε ένα αγαπημένο play του Παναθηναϊκού και του Μίτογλου. Με αυτό το λεγόμενο pop-out, τραβιέται ο ψηλός έξω και σουτάρει.
2: Ο Μίτογλου, αν έπαιζε συνέχεια κόντρα στον Ολυμπιακό, θα παίρνει 3 εκατομμύρια 4.
1: Τώρα παρολίγο να κλέψει. Ο Τάβα, φοβερή του Όσμαν πάνω στον Γουόρντ, ο οποίος νομίζω ότι είχε ξεμαρκάριστο. Είχε αλλοιώσει αρχικά την πάσα ο Τολιόπουλος, αλλά έφτασε στο Γουόρντ, ήρθε μετά από πίσω να κάνει την τάπα στον Γουόρντ Όσμαν. Να βγάλει μια φοβερή άμυνα εδώ ο Παναθηναϊκός. Τολιόπουλος τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Step back τρίποντα από τον Τολιόπουλο. Αλλοιώνει την προσπάθεια. Έχει αλλοιώσει ο Μιλουτίνοφ. Η μπάλα δίνεται στον Ολυμπιακό. Ο Αταμάν θα κάνει challenge, και νομίζω θα δικαιωθεί. Γιατί έχει ακουμπήσει νομίζω ξεκάθαρα ο Μιλουτίνοφ την μπάλα στο σουτ του Τολιόπουλου.
2: Ναι, είναι πολύ airball για τον Τολιόπουλο αυτό.
1: Ναι, είπαμε να γίνει airball, αλλά.
2: Απελπιστικό airball.
1: Κάνα δύο μέτρα, είναι ξεκάθαρο.
2: Καθαρό το.
1: Και η φάση νωρίτερα εντυπωσιακή τάπα.
2: Βρίσκει κεφάλι βέβαια, αλλά εντάξει. Στην μπάλα παίζει.
1: Ναι, ναι.
2: Φοβερή άμυνα.
1: Λοιπόν, θα δουν τη φάση οι διαιτητές. Αν έχει τη φάση του Μιλουτίνοφ με τον Τολιόπουλο νωρίτερα, Κώστα, παρεμβαίνει προφανώ γιατί εμεί δεν έχουμε.
2: Έχει κολλήσει και το στατιστικό μα το 63-53. Οπότε.
1: Ναι, έχουν πέσει τα ίντερνετ εδώ, έχουν πέσει τα πάντα.
2: Λοιπόν. Δεν μπορούμε να ενημερώσουμε με ακρίβεια για τη στατιστική.
1: Λοιπόν, 1 και 14 για το φινάλε τη περίοδου, 67-52 το σκορ και η μπάλα λογικά θα δοθεί στον Παναθηναϊκό.
2: Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Εξετάζουν τη φάση τώρα Τσαρούχα και τη Γάννη.
2: Είναι πολύ μακρινό το replay.
1: Είναι πολύ μακρινό το replay. Έχει ακουμπήσει νομίζω
2: ναι,
1: ο Μιλουτίνο.
2: Τώρα δώσω αυτό το πιο κοντινό.
1: Φαίνεται και από την αλλαγή στις στροφές της μπάλας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι έχει βρει ο Μιλουτίνο. Οπότε η μπάλα θα περάσει στον Παναθηναϊκό. Σωστά αλλάζουν την απόφαση τους διαιτητές. Και ο Παναθηναϊκός έχει 8 δευτερόλεπτα όμως για να εκδηλώσει επίθεση.
3: Κανονικά βρήκε παιδιά, κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είδαμε κι εμείς. 8 δευτερόλεπτα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό σε μια κρίσιμη κατοχή για να ρίξει τη διαφορά από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων σε μια μονοψήφια τιμή αν ευστοχήσει. Το Λιόπουλος γίνει αβασκρίνα αστραπία, παίρνει την μπάλα και ξαναδίνει στον Γκραντ. Γκραντ με το Ward στην πλάτη του. Από εκεί στον Όσμαν, για τρεις ο Όσμαν θα αστοχήσει. Rebound από το Ward. Χαμένη κρίσιμη επίθεση εδώ για τον Παναθηναϊκό. Κρίσιμη τρόπος του Λέγιν γιατί απομένουν 11 λεπτά αγώνα, αλλά άλλο 10 και άλλο 7 να πηγαίνει προς την τέταρτη περίοδο. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Φουρνιέ τώρα με τον Όσμαν να τον κυνηγάει, έχει θυμίσω και 3 φάουλ. Ο Ward θα πάρει το τρίποντο για να απαντήσει για τον Ολυμπιακό. Θα στοχίσει.
2: Ήταν μόνο από τον Grant.
1: Ναι, άργησε να δώσει την πάσα και αφού δεν την έδωσε. Τώρα ο Grant πατάει το φρένο. Δεν έχει κάνει παράβαση. Δεν ήταν κάποια διπλή, τρίπλα ή κάποια παράβαση. Η μπάλα πηγαίνει στο Hayes Davis. Από εκεί ωραία στο Μίτογλου. Ανάποδο λέει άστοχα αυτό. Θα πάρει το rebound όμως ο Hayes Davis. Εδώ χάθηκε μια χρυσή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Το Λιόπουλος τρυπάει την άμυνα του Ολυμπιακού και φτάνει σε lay-up για να κάνει το 67-59.
2: Πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Κρατάει όρθιο τον Παναθηναϊκό.
1: Καταπληκτικό στο Λιόπουλος. Τελευταία επίθεση στην τρίτη περίοδο για τον Ολυμπιακό.
2: Έτσι κι αλλιώς πάντως η δουλειά έχει γίνει για τον Παναθηναϊκό. Το 20 έχει πάει στους 8 και θα περιμένουμε ένα τρομερό τέταρτο δεκάλεπτο. Φουρνιέ, ο οποίος έχει εξηγήσει το δεύτερο ημίχρονο. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Δεν υπάρχει κίνηση τώρα στον Ολυμπιακό. Ωραία σταυρωτή από τον Φουρνιέ. Μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι από τον Γάλλο. Σχεδόν στο τέλος του χρόνου. Ο Όσμα πετάει την μπάλα το κέντρο. Όχι. Η διαφορά τελειώνει με την διψήφια. 69-59 με τον Παναθηναϊκό να έχει όμως νικήσει σε αυτό το δεκάλεπτο με 24-22. Για να δούμε. Και έχει και την πρώτη κατοχή ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχει την πρώτη κατοχή της τέταρτης περίοδου. Όλα ανοιχτά στο Game 5. Ένα πολύ αμφίροπο ζευγάρι με τον Ολυμπιακό να έχει φτάσει τη διαφορά μέχρι και τους 20. 59-39 και έκτοτε ο Παναθηναϊκός με ένα 20-10 επιμέρους να μειώνει στους 10 και όλα είναι ανοιχτά.
3: Πάρτε μια μικρή ανάσα, παιδιά, μέχρι να ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο. Στο συν 10 Ολυμπιακός 69-59 με τον Παναθηναϊκό να καταφέρει να επιστρέψει από το 59-39 και στο τέλος της τρίτης περίοδου να έχουμε αυτό το 69-59. Βλέπω λιγάκι τους πόντους στους 13 ο Τολιόπουλος, όπως είπαν και λίγο νωρίτερα τα παιδιά, με το τελευταίο lay-up που έβαλε, καταφέρνοντας να τρυπήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Στους 15 ο Βεζένκοφ, 12 ο Μιλουτίνοφ, 17 ο Εβάν Φουρνιέ, που για ακόμη έναν τελικό ηγείται της ομάδας του, τουλάχιστον στο κομμάτι του σκοραρίσματος. Υπενθυμίζω πως ο Ναν και ο Τζόουνς έχουν αποχωρήσει. Ο Ναν μετά από τεχνική ποινή με 5ο φάουλ, αλλά αποβλήθηκε και ο Τζόουνς γιατί μεταξύ τους αψιμαχία με τον Τζόουνς να προσπαθεί έτσι να κρατήσει, να αποφύσει από το λαιμό τον Κέντρικ Ναν, έχοντας ενώσει τα κεφάλια του σαν τα κοκόρια. Σε μια στιγμή, μάλλον την μοναδική πολύ μεγάλη στιγμή έντασης σε αυτόν τον 5ο τελικό. Νομίζω μάλλον δεδομένο με τα παιχνίδια που έχουμε δει ότι ακόμα και στο συν 20 δεν θα θεωρήσω την αδυναμία του Ολυμπιακού να καθαρίζει παιχνίδια, ούτε ιδιαίτερα ότι έχουμε δει μια αντιδραστική ομάδα από πλευράς Παναθηναϊκού, είναι ότι αυτό που έχουμε δει από τους δύο αντιπάλους σε 4 μάτς είναι ακριβώς το ότι δεν μπορούσε κανένας να προβλέψει ότι θα τελειώνει το μάτς. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο σεφ. Νίκος Ζέρβας είναι στο Ρομπόλης.
2: Το Λιόπουλος, Γκραντ, Μίτογλου, Χέις, Ντέιβις, Όσμαν, οι 5 του Παναθηναϊκού που έχει την πρώτη επίθεση. Τζότζεφ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ, οι 5 του Ολυμπιακού. Σε 10 λεπτά κρίνονται όλα. 69-59. 10 αγωνιστικά λεπτά βέβαια, έτσι. Το Λιόπουλος, ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού απόψε, το κορυφαίο του παίκτη εννοείται. Γκραντ. Γκραντ με τον Γουόρντ απέναντί του. Το φοβεί τον Μίτογλου. Διαβάζει το μίσμα με τον Τζόζεφ. Ο Μίτογλου ποστάρει. Βγάζει έξω στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλο με τον Μιλουτίνοφ κάνει λάθος. Ο Φουρνιέ στον Γουόρντ, ο οποίος φεύγει μόνος του. Αντιαθλητικό φάουλ του Γκραντ. Έχω την αίσθηση. Όχι, πάει στην μπάλα, λένε οι διαιτητές.
1: Ναι, ναι. Πήγε για την μπάλα, δεν είναι αντιαθλητικό αυτό.
2: Δύο βολές. Ο Γκραντ μάλιστα θέλει να δει και το replay. Τρομερή ένταση και στους δύο παίκτες των δύο ομάδων. Α, εντάξει. Στην μπάλα παίζει άμυνα. Σωστό. Το σφύριγμα. Ο Παναθηναϊκός θέλει πράγματα περισσότερο από τον Γκραντ σίγουρα, έτσι. Είναι στους τρεις πόντους με τρία rebound, μία assist, ένα λάθος. Έχει πάρει λίγα πράγματα τον Όσμαν. Ο Γουόρντ κάνει τη βολή στο μεταξύ. 15 στις 17 για τον Ολυμπιακό, 11 στις 12 για τον Παναθηναϊκό. Ενώ παραμένει στους δύο Case Davis, αλλά η ποιότητα του Case Davis είναι τέτοια που μπορεί στο τέλος να κρίνει πολλά. Μία στις δύο από τον Γουόρντ, 70-59, φτάνει στους 7 ο Γουόρντ. Το Λιόπουλο με τον Τζόζεφ. Το Λιόπουλος με τον Βεζένκοφ απέναντι στους αλλαγές. Τον παίζει στα πόδια, κλέβει ο Βεζένκοφ, μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Βεζένκοφ πάντως έχει παίξει τρομερές άμυνες. Για τηρουμένων των αναλογιών, έτσι, γιατί δεν είναι και ο πιο φανατικός της άμυνας. Case Davis. 5 δευτερόλεπτα ακόμη στο ρολόι. 3-2, ο Davis μπαίνει. Πάει να βάλει ένα απίστευτο καλάθι, να αυτοκεί. Με ανάποδο lay-up. Ο Ward με τον Μίτογλου. Σταματάει, ο Μίτογλου παίζει πολύ καλή άμυνα. Φάουλ, βέβαια, και το Λιόπουλο στον Μιλουτίνο. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Και ο Βασίλης Λιόπουλος, τρομερή εξωμετρική διαφορά. Το Λιόπουλος έδωσε το δεύτερο δικό του φάουλ, αλλά και δεύτερο του Παναθηναϊκού στην τέταρτη περίοδο. Προσπαθεί να βγει αντασκήνω ο Βεζένκοφ, ο Γουόρντ του δίνει την μπάλα. Ο Χέις Ντέιβις τον κλείνει. Βεζένκοφ στο Μιλουτίνοφ, ο οποίο είναι κοντά στο κέντρο. Πολύ κακές αποστάσεις τώρα εδώ. Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Γουόρντ. Ο Μίτογλου του δίνει το σούτ, ο Γουόρντ δεν το παίρνει. Ο Γουόρντ μπαίνει προς τα μέσα. Τελειώνει πολύ άτσαλα, αλλά με φάουλ τη φάση. Από το τρίτο φάουλ του Μίτογλου.
1: Και βολές, έτσι.
2: Ωραία, εδώ η reverse του Γουόρντ. Ο Πίτερς θες του Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ έχει παίξει 26.
1: Και ο Σόρτς αντί του Γκραντ. Πάει σε αυτό το σχήμα που έχει πολλές αδυναμίες αμυντικές, αλλά έχει σβελτάδα στην επίθεση.
2: Τρεις κοντί.
1: Ναι.
2: Ο Γουόρντ βάζει την πρώτη.
1: Όχι τρεις κοντί.
2: Όχι δύο, συγγνώμη. Νομίζω ότι ο Γκραντ δεν έχει βοηθήσει.
1: Όχι, δεν έχει βοηθήσει, αλλά τουλάχιστον όσο είναι ο Φουρνιέ μέσα, έχει κάποιον παίκτη να το μαρκάρει. Τώρα,
2: σωστά.
1: Ποιος θα τον κυνηγάει.
2: Πάλι μία στις δύο από τον Γουόρντ. Ολυμπιακός, ο οποίος για μια βολή έχασε το 3-1 την Τετάρτη. 71-59. Σόρτς στο Κέις Ντέιβις. Είναι με τον Φουρνιέ τώρα. Ο Κέις Ντέιβις γυρίζει. Αστοχή εξ επαφής. Ότι βγαίνει τίποτα το Κέις Ντέιβις σήμερα. Ένα στα 7 έχει. Ήταν πολύ καλή ενέργεια εδώ.
1: Σηκώνει Λεσόρ να βάλει ο Αταμάν.
2: Φουρνιέ με τον Σόρτς. Του χτυπάει αμέσως το μίτσμα αυτό ο Ολυμπιακός. Τώρα ο Φουρνιέ δίνει στον Πίτερς. Ο Σόρτς δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
1: Και αυτό ήταν το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Πολύ νωρίς, σε 1-36 στην τελευταία περίοδο.
2: Ναι, γιατί πάλι χτυπάει στα μίσμα που δημιουργούνται, όπως πολύ σωστά είπε σήμανες.
1: Αποσύρει η Χέις Ντέιβις ο Αταμάν για να παίξει και με Λεσόρ και με Μίτογλου στο 4-5.
2: Όπως το εν αρχή του τρίτου δεκαλέπτου.
1: Ναι.
2: Τζόζεφ στον Πίτερς, Πίτερς στον Γουόρντ. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Γουόρντ με τον Όσμαν κλείνεται. Κακή πάσα στον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ σουτάρει από τα 10 μέτρα. Παραλίγο να μπει. Αυτό θα ήταν το σουτ του πέμπτου τελικού. Σόρτς στον Όσμαν. Φάουλ του Γουόρντ χαμηλά.
1: Ο Όσμαν ζητάει από τον Αταμάν challenge να κάνει. Θεωρεί ότι είχε ξεκινήσει την προσπάθεια του.
2: Το κάνει, το κάνει. Όσμαν, ο Αταμάν πολύ ωραία. Αφού έχει το δικαίωμα μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, το τελευταίο και εκείνο.
2: Ναι.
1: Και νομίζω ότι μπορεί και να δικαιωθεί γιατί έχει αρχίσει να μαζεύει την μπάλα.
2: Πρέπει να δούμε το replay από πίσω.
1: Ναι.
2: Άμα δούμε το replay από πίσω θα είμαστε πολύ πιο σίγουροι.
1: Και αν δοθεί εκεί θα είναι, είναι το τέταρτο ήδη του Ward. Έχει 4 και ο Παπα-Νικολάου θυμίζω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τα 2 τριάρια του Ολυμπιακού έχουν από 4 και έχουμε ακόμα πολύ μας.
2: Αυτό δεν πρόκειται να βοηθήσει το replay. Πρέπει να δούμε την κάμερα που είναι πίσω. Στη βασική γραμμή για να δούμε αν ο Όσμαν έχει μαζέψει την μπάλα. Μπράβο αυτή. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι δεν έχει προλάβει. Αλλά οι διαιτητές είναι αυτοί που θα κρίνουν, όχι εμείς. Πανταμάν καλεί τον Μίτοβιτ και τον Τελειόπουλο για μερικές οδηγίες.
1: Χαμηλά το δίνει Τσαρούχα.
2: Χαμηλά.
1: Τέταρτο πάντως του Βόρτ σε κάθε περίπτωση. Μπάλα απλά απ' έξω για τον Παναθηναϊκό και όχι πολλές.
2: Ένα στα δύο νομίζω και τα δύο challenge.
1: Ναι, ένα στα δύο.
2: Ο Σόλς τα επαναφέρει, ο Παναθηναϊκός έχει 18 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Μίτοβιτ. Στον Τελειόπουλο. Ο Λιόπουλος με τον Μιλουτίνοφ να βγαίνει στην βοήθεια πάνω του. Καλή άμυνα το Φουρνιέ. Ο Λεσόρ μακριά από το πεδίο βολής που ξεκινάει να παίξει ένα-ένα φάουλ. Σωστό. Πάνω στον Λεσόρ από τον Τζόζεφ, ο οποίος σηκώνει υποτικά το χέρι του.
1: Μιλουτίνοφ χρεώθηκε.
2: Μιλουτίνοφ.
1: Ναι, ναι. Το δεύτερο του Μιλουτίνοφ.
2: Δεύτερο, οκ. Okay. Μας μπέρδεψε ο κ. Τζόζεφ. Ποιος έχει δώσει σήμερα κάποιες ανάσες ποιοτικές στον World Cup. Ο Τζόζεφ νομίζω έχει κάνει, αλλά τέλος πάντων. Σόρτς επαναφέρει στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος κατευθείαν για τρεις. Τι κάνει απόψε ο Βασίλης Τολιόπουλος. 16 πόντι και νομίζω ότι αν γύριζε τη σεζόν πίσω ο Άταμαν θα του δίνει περισσότερο χρόνο σίγουρα.
1: Στερνή μου γνώση, Νικόλα.
2: 71-62. Αν ο Παναθηναϊκός είναι όρθιος για την κατάκτηση του τίτλου, είναι χάρη στον Βασίλη Τολιόπουλο. Φουρνιέ, φάουλ του Σόρτς βέβαια.
1: Και τρεις βολές.
2: Τρεις βολές.
1: Εδώ ανόητο τέτοιο.
2: Δεν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα.
1: Δεν μπορεί να βγει. Ό,τι κερδίζει ο Παναθηναϊκός, αν κερδίζει κάποια πράγματα και με τους δύο κοντιούς στην επίθεση, το χάνει πολλαπλάσια στην άμυνα του, γιατί ο Ολυμπιακός θα σημαδεύει όλα αυτά. Τώρα Φουρνιέ τρεις βολές, λογικά θα τις βάλει. Ο Σόρτς εκεί κατέβασε τα χέρια του, ενώ βλέποντας τον Γάλλο να σηκώνεται για τρεις. Δηλαδή, παντελώς ανόητο φαουλ. Α, ο Φουρνιέ χάνει πολύ πάντως.
2: Δεν είναι τώρα σίγουρα όλα. Εδώ είναι η κούραση, είναι η πίεση. Παίζουν πολλά ρόλο.
1: Ναι, πάντως αυτό το σχήμα δεν μακροημερεύει για τον Παναθηναϊκό. Για μένα πρέπει να αποσύρει τον Σόρτ να παίξει με τον Γκραντ τον Τελειόπουλο. 0-2 ο Φουρνιέ.
2: Είπαμε, ο Ολυμπιακός έχει επιδείξει αυτοκτονικές τάσεις από την Τετάρτη και τις συνεχίζει σήμερα. Μία στις τρεις. Διαφορά ξανά στους 10. Ο Σόρτ αφήνει την μπάλα να κυλήσει για να πάρει κάτι δευτερόλεπτα. Βγαίνει στον Όσμαν. Όσμαν ξανά στον Σόρτς. Σόρτς με τον Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Ο Σόρτς εντυπωσιακή άμυνα. Η μπάλα νομίζω ότι είναι για τον
1: Ολυμπιακό. Ναι.
2: Ναι.
1: Τάπα του Μιλουτίνοφ ήταν. Την μπάλα μετά χτύπησε στο Λεσόρ και βγήκε εκτός γηπέδου. Ο Λεσόρ ναι. Ο οποίος πιάνει το δεξί του αγκώνα.
2: Εκεί είχε πρόβλημα.
1: Εκεί είχε πρόβλημα, ναι.
2: Ναι, ναι είναι τάπα του.
1: Αλίωση για
2: αλίωση. Ναι, ναι, ναι. Καθαρά το Λεσόρ μπαλά έξω. 7 και 17 ακόμα. Ο Τζόζεφ, ο οποίος συνεχίζει να είναι στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Πίτερς με ένα έστωχο τρίποδο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Για να δούμε αν θα δώσει κάποιες άλλες λύσεις ακόμα. Βεζένκοφ, 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Βεζένκοφ με τον Μίτογλου, ωραίες ραχιές. Σουτάρει για τρεις ο Βεζένκοφ. Αστοχή. Ο Μιλουτίνοφ χάνει την μπάλα λεσόνου στα χέρια του. Το έχει περιορίσει το πρόβλημα στα rebound ο Παναθηναϊκός με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει μόλις 2 στο δεύτερο ημίχρονο. Οι πόντοι από το δεύτερες ευκαιρίες είναι 14-11 και επανέρχεται ο Γόκα παντί του Φουρνιέ.
1: Για ανάσες, έτσι.
2: Ναι, νομίζω γι' αυτό.
1: Αν δεν κάνω λάθος, έχει παίξει και τα 13 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
2: Σωστά. Ο Τζόζεφ επαναφέρει. Δεν βλέπει τον Βεζένκοφ. Ο Πίτερς παίρνει την μπάλα. Ο Πίτερς πάνω από τον Τολιόπουλο έχει πλεονέκτημα. 74-62, ο Άλεξ Πίτερς στους 7, τη διαφορά ξανά στους 12.
1: Σόρτς για τον Παναθηναϊκό με το walk-up να τον κυνηγάει. Βγήκε για ένα σκρίνο Λεσόρ, Μίτογλου. Ξανά στο Σόρτς. Σόρτς ο οποίος περνάει από τον walk-up, φτάνει σε ένα εύκολο αριστερό lay-up για να μειώσει τους 10. 74-64, 6-37 πριν από το τέλος. Το σχήμα με walk-up Τζόζεφ επιστρέφει για τον Ολυμπιακό. Ο Αταμάν ο οποίος δίνει εντολή στο Σόρτς να είναι πιο πιεστικός στην τρίπλα του αντιπάλου του. Walk-up στο Βεζένκοφ, αυτός με το Μίτογλου εκεί. Προθέτει να κερδίσει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Ρολάρι, σουτάρι, αστοχή, ριμπάνο το Λεσόρ. Και αφήνει στο Σόρτς. Του ανοίγει το ρυθμό. Θα πάρει φάουλ από τον Τζόζεφ. Χαμηλά δείχνει ο Τιγάνης. Δεν υπάρχει challenge από τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς ζητάει βολές εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν, αλλά για να δούμε ξανά τη φάση. Πάντως το σφύριγμα του πάρθηκε και δεν αλλάζει. Εδώ μπορούσαν να δοθούν βολές. Έχω την αίσθηση. Δεν έχει challenge άλλο ο Αταμάν. Θα ξοδέψει. Λοιπόν, συστάσεις εκεί από τον Τιγάνη στον Αταμάν. Δεν έχουμε μπει και στο τελευταίο δίλεπτο για να το κοιτάξουμε μόνο
2: ναι, τους
1: διαιτητές.
2: Ναι.
1: Οπότε δεν αλλάζει κάτι. Μπάλα θα αναπαίξω για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο Όσμαν στην επαναφορά ή ο Σόρτς, ο Όσμαν θα πάει. 6 και 16, κρίσιμη επίθεση για τον Παναθηναϊκό για να ρίξει και πάλι τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Έχει ακόμα δρόμο να διανύσει, αλλά περνάει και η ώρα. 6 και 10 για το φινάλε πλέον. Σόρτς με τον Μιλουτίνοφ, διπλή άμυνα πάνω του. Το Λιόπουλος από τα 9 μέτρα για 3, άστοχος, ριμπότ από τον Τζόζεφ. Παράτολμο εδώ το εγχείρημα του Τολιόπουλου, αλλά δεν υπήρχε και καμιά πολύ καλύτερη επιλογή. Η αλήθεια είναι για τον Παναθηναϊκό. Και αν δεν το πάρει το σούτ αυτό, ποιο ζεστό σου παίχτη, ποιο θα το πάρει. Walk-up τώρα. Πήγε ρόλο με τον Μιλουτίνοφ. Δίνει στον Πίτερ. Στο DSD. Βγάζει ξανά στο walk-up. Αυτό έξω στον Τζόζεφ. Τζόζεφ με το σόρτ. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Ωραία συνεργασία. Αλεού πάσα ουσιαστικά ήταν από τον Τζόζεφ στον Πίτερ. Και ο Πίτερ δίνει ένα δεύτερο συνεχόμενο καλάθι. Πολύτιμο για τον Ολυμπιακό που ξαναφέρνει διαφορά στου 12. 5 και 35 πριν από το τέλο. Όσμαν για 3, θα ευστοχίσει 76-67.
4: Δεν παραδίδει το Παναθηναϊκός με τίποτα. Τεράστια ομάδα, τεράστια.
1: Walk-up κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. 5 και 22 για το φινάλε πλέον. Βεζένκοφ με τον Μίτογλου. Τζόζεφ παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί να δώσει και πάλι στο Βεζένκοφ. Αυτός γυρίζει, προσπίδει στο Μίτογλου. Θα πάρει φάουλ και θα πάει στις βολές. Το φάουλ ήταν χαμηλά, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Εδώ πολύ έξυπνα ο Βεζένκοφ έκανε την προσποίηση ότι θα εκτελέσει. Την έφαγε την προσποίηση ο Μίτογλου.
4: Ναι.
1: Έκανε και το τέταρτο προσωπικό του φάουλ. Πάντως αποσύρει το Λεσόρ ο Αταμάν και όχι το Μίτογλου που έχει 4. Αποσύρει το Λεσόρ για να βάλει το Χέις Ντέιβις.
4: Ο Λεσόρ πάντως θα μπορούσε να έχει πάρει λίγο περισσότερες μπάλες σήμερα, έτσι. Είναι καλά.
1: Και ο Βεζένκοφ στις βολές. 5 και 12 πριν από το τέλος πλέον. Μέσα η πρώτη, 77-67. Στους 16 ο Βεζένκοφ, δεύτερο σκόρ του Ολυμπιακού, πρώτος είναι ο Φουρνιέ με 18, για τον Παναθηναϊκό 16 έχει ο Τολιόπουλος. Μέσα και η δεύτερη από τον Βεζένκοφ, 78-67, 5 και 10 πριν από το τέλος.
4: Οι δύο ομάδες πάντως στάρουν πολύ άσχημα, ο Παναθηναϊκός το έχει βελτιώσει λίγο, είναι στο 30% στο τρίποντο. Ο Όσμαν τώρα επιχειρεί ένα ακόμη και το βάζει. 78-70, ο Όσμαν με δύο συνεχόμενα τρίποντα μειώνει τη διαφορά ξανά στους 8. Ο Ολυμπιακός να ολοκληρώσει αυτό που δεν προλαβαίνω να ολοκληρώσει είναι ότι είναι στο 18% πίσω από τη γραμμή. Είναι ακάκιστο ποσοστό πραγματικά. Τζόζεφ μπερδεύεται. Κλέβει ο Σόρτς. 4,40 ακόμα. Ο Σόρτς με τον Γουόκαπ. Καλάθι 78-72. Time out από τον Μπαρτζόκα. Ο τελικός είναι ανοιχτός. Ο Παναθηναϊκός δεν παραδίδεται και δίνει τρομερό χρώμα σε αυτό το πέμπτο παιχνίδι. Ένα λάθος του Τζόζεφ τώρα που νομίζω ότι έχει κουραστεί κιόλας. Έχει παίξει 21 λεπτά. Οδηγεί σε ένα πολύ εύκολο καλάθι τον Σόλτς.
1: Και ο Φουρνιέ έχει βγάλει ήδη τη φόρμα του, έτσι. Θα επιστρέψει αντί του Τζόζεφ, έχω την αίσθηση. Το φινάλε. Πάντως τα τρίποτα του Όσμαν είναι αυτά που δώσανε ζωή, φιλή ζωή στον Παναθηναϊκό και που έδειχνε ότι ζορίζεται πλέον πολύ. Το πρώτο ένα τρίποτο ενστάσεις. Το δεύτερο κάτι σαν Τζέσι Κάρολ. Έτσι βγήκε από τα screen και εκτέλεσε αστραμπιαία. Δηλαδή δεν είναι από τα τρίποτα που συνήθιζε να παίρνει ο Τούρκος. Αλλά έστω και σε αυτό το σημείο βρίσκει το χέρι του. Φτάνει πλέον τους 12 πόντους. 12 έχει και ο Σόρτς. 16 έχει ο Τολιόπουλος, από 10 ο Λεσόρ και ο Ναν, 5 διψή του σκόρερ έχει ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη για τον Ολυμπιακό, 18 ο Φουρνιέ, 17 ο Βεζένκοφ, 12 ο Μιλουτίνοφ. Αυτή η αγία τριάδα του Ολυμπιακού που τον οδηγεί σε όλους τους τελικούς και το πράττει και στο σημερινό παιχνίδι.
4: Πάντως, ένας από τους βασικούς λόγους που ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει είναι ότι έχει περιορίσει την αιμορραγία που είχε στο πρώτο ημίχρονο στα rebound. Έτσι.
1: Και στους πόντους κοντά στο καλάθι. Έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πλέον 40 από τους 78 του μέσα στο ζωγραφιστό. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο σε ένα διάστημα ήταν τουλάχιστον το 70% των πόντων του κάτω από το καλάθι.
4: Σωστά. Σωστά. Παρά ότι ο Ολυμπιακός πάει καλά στη δημιουργία με 21 assist για 10 λάθη, 14 assist για 11 λάθη ο Παναθηναϊκός. Έχει βρει αυτά τα πολύ μεγάλα τρίποτα από Όσμαν και τον Λιόπουλο και το μάτς είναι ανοιχτό.
1: Πάντως ο Αδαμάν δεν βάζει ούτε τώρα τον Γκραντ ή τον Καλατζάκη για την άμυνα και ρισκάρει για μένα με το σχήμα με Σόρτς και με τον Λιόπουλο μέσα. Όσο κάλλοι και αν είναι επιθετικά οι δυο τους, στην άμυνα δεν πάβει να είναι διπλό στόχος αυτός για τον.
4: Παναθηναϊκός πιέζει σε όλο το γήπεδο. Κρατάει τον Τζόζεφ μέσα. Έβγαλε τον.
1: Το Βόρτ, τον Πίτερς. Τον Πίτερς, ναι, ναι, ναι.
4: Walk-up. Με τον Όσμαν απέναντί του. Ο Πίτερς πρέπει με 9 πόντους από το μάτς. Που αν δεν ξαναμπίνει το τελευταίο του με τον Ολυμπιακό. Walk-up μπαίνει προς τα μέσα. Άστοχο λέει, άπεξ επαφής. Ο Τζόζεφ κρατάει την κατοχή. Εδώ είναι πολύ κρίσιμο αυτό το επιθετικό rebound που παίρνει ο Τζόζεφ. Είναι μόνος τώρα για 3 ο Καναδός. Το βάζει. Τρίποντο μετά από αρκετή ώρα για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ παίρνει το κρίσιμο rebound. Και βάζει και το τρίποντο καθώς ήταν ελεύθερος.
1: Μπορεί να είναι και η φάση που θα κρίνει το τελικό αυτή.
4: Για να δούμε. 81-72, 4 λεπτά ακόμη. Σόρτς μπερδεύεται. Σόρτς με τον Γουόκαπ. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ. Μπορεί να φύγει. Ο Χέις Ντέιβις δίνει γροθιά στον Γουόκαπ. Αγωνιά
1: Και στο κάνει screen, στο screen το
4: επιθετικό φάουλ. Για να δω.
1: Πήγε πολύ δυναμικά πάνω του.
4: Ίσως ο Γουόκαπ να είχε δίκιο λες, ότι πήγαινε δυναμικά ο Χέις Ντέβις και στήθηκε. Τώρα επαναφέρει τον Γκραντ του Αταμάν και το Λεσόρ. Έξω ο Μίτογλου, έξω και ο Κολιόπουλος. 3-51. Ο Παναθηναϊκός χάνει διπλή ευκαιρία. Πρώτον,
1: ναι, ναι.
4: Από το αμυντικό rebound που χάνει και.
1: Με τη διαφορά στους 6 θα έχει κατοχή για να το φέρει στους 4 ή και στους 3. Έτσι.
4: Σωστά. Και τώρα δεν ολοκληρώνει την κατοχή.
1: Έχετε τρίποντο και καπάκι τώρα κάνει επιθετικό φάουλ. Οπότε ξανά γέρνει το μάτς προς τον Ολυμπιακό ξεκάθαρα.
4: Walk-up στο Φουρνιέ. Σκυλιά από τον Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει στον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ με τον Όσμαν. Ο Μιλουτίνοφ έξω στον Γουόκαπ, Γουόκαπ για τρεις, αστοχή, rebound από τον Τζόζεφ, ένα ακόμη θετικό rebound του Καναδού. Βεζένκοφ για τρεις, ούτε τώρα ο Βεζένκοφ. Ο Σόρτς παίρνει το rebound. Φάουλ του Μιλουτίνοφ στον Σόρτς, δεν το δεσπερίχθη εδώ. Όσμαν, Χέις Ντέιβις, πέφτουν κορμιά. 3-16 ακόμα, όλα ανοιχτά, φάουλ του Γουόκαπ. Τελευταίο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός.
1: Και ο Γουόκαπ, τέταρτο και για τον Γουόκαπ.
4: Ο Βεζένκοφ έχει 0 στα 5 τρίποντα. Έχει αποσυνδεθεί τελείως στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ νομίζω ότι ήταν ένα σούτ που θα μπορούσε να τελειώσει το μάτς. Είναι η διαφορά στους 12. Όχι ότι δεν έχουμε πια να προπέσει από το μείον 12 με 3,5 λεπτά ακόμα, αλλά.
1: Πες το στους Πέρς αυτό.
4: Υπάρχει και κούραση, ναι. Όσμαν. Στον Χέις Ντέιβις με τον Βεζένκοφ. Αλλαγές ο Μιλουτίνοφ πάνω στον Χέις Ντέιβις. Καλή άμυνα. Ο Λεσόρ ξανά Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις για 3. Η μπάλα ίσα που φτάνει στη στεφάνη. Ο Τζόζεφ παίρνει το rebound. Το τέταρτο του σήμερα. Και ο Ολυμπιακός έχει επίθεση.
1: Πολύ κρίσιμη επίθεση αυτή για τον Ολυμπιακό. Αν σκοράρει πλέον αρχίζει να αγκαλιάζει σιγά σιγά το πρωτάθλημα. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Χέις Ντέιβις πάνω στην αλλαγή βρέθηκε στο Γάλλο. Μιλουτίνοφ.
4: Και
1: πάλι καπάλι, στο Φουρνιέ. Όχι, θα τη κρατήσει την μπάλα ο Σέρβος. Τώρα θα ψάξει τον Βεζένκοφ. Αυτός γυρίζει μπροστά στον Γκραντ. Θα ευστοχήσει. 85-83-72. Ο Βεζένκοφ πανηγυρίζει έξαλλα, δίνοντας το σύνθημα σε όλο το γήπεδο να ξεσηκωθεί. Γιατί ο Ολυμπιακός πλέον στο σύν 11 με 2-38 να απομένουν. Έχει εικόνα νικητή με αυτό το μεγάλο καλάθι του Βεζένκοφ, ο οποίος είχε απέναντί του τον Γκραντ. Προσποιήθηκε ότι θα πλησιάσει για να εκμεταλλευτεί το ύψος του. Τελικά σούταρε πάνω από το κεφάλι του Γκραντ. Τους χωρίζουν άλλωστε και καμιά δεκαριά πόντι. Ευστόχησε, έφτασε τους 19 πόντους. Είναι πλέον πρώτος σκόρερ στον αγώνα. Ξεπέρασε και τους 18 του Φουρνιέ. Και ο Ολυμπιακός με 2-38 να απομένουν. Πλέον έχει στα χέρια του το πρωτάθλημα για να το χάσει.
4: Εδώ νομίζω ότι όλη η φάση είναι η επιμονή του Φουρνιέ να εμπιστευτεί τον Βεζένκοφ. Γιατί να. Παρότι δεν του έχει βγει το δεύτερο ημίχρονο επιθετικά, περιμένει, διαβάζει το mismatch, βγάζει την 8η assist του, παρακαλώ. Και με αυτόν τον τρόπο ο Βεζένκοφ κάνει ένα πολύ κρίσιμο, λογικά καλάθι, 157 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε του τελικού. Έχουν μπει και άνθρωποι της ομάδας ασφαλείας του Ολυμπιακού τώρα προφανώς για να προσοβήσουν ενδεχόμενη εισβολή αν ο Ολυμπιακός επικρατήσει.
1: Τώρα οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν περιπαικτικά βάλτε μέσα τον Σλούκα. Ο Σλούκας ο οποίος είναι εδώ στο γήπεδο τραυματίας δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα
4: πιστεύω,
1: του.
4: Πιστεύω πάντως, ας το πούμε τώρα πριν τελειώσει, ότι ακόμα και από το 24 που πήγε πάλι 3-2 με reverse, πώς το λένε,
1: sweep. Reverse sweep, ναι.
4: Μπράβο. Η φετινή τελική είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική.
1: Σε επίπεδο θεάματος νομίζω
4: όχι,
1: ήταν καλύτερη του 24.
4: Όχι σε θέαμα, σε ανταγωνισμό εννοώ.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Και εκεί είχαμε μεγάλα παιχνίδια. Εκεί ο πέμπτος τελικός θυμάσαι κρίθηκε στον πόντο, στο σουτ.
4: Σωστά.
1: Λοιπόν, επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Αν δεν ευστοχήσει εδώ δεν υπάρχει αύριο για τον Παναθηναϊκό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το Λιόπουλος περνάει, ωραία πάσα στο Λεσόρ. Ω, φοβερή τάπα του Μιλουτίνοφ. Τρομερή φάση εδώ πέρα. Ο Μιλουτίνοφ ο οποίος σηκώθηκε και κατέβασε τον Λεσόρ ο οποίος πήγαινε για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Η φάση του τελικού είναι αυτή. Δεν υπάρχει και φάουλ, κανένα. Στα ίσα ήταν από τον Μιλουτίνοφ. Και τώρα ο Παναθηναϊκός θα στοχίσει ο Χέις Ντέιβις, αλλά έχει πάρει φάουλ. Θα πάει στις βολές. Έχει σταματήσει το χρονόμετρο στα 2:27. Βολές για τον Χέις Ντέιβις από αυτό το φάουλ που του έκανε. Ποιος να δούμε.
4: Μου φαίνεται ο Βεζένκοφ.
1: Ο Βεζένκοφ, το ναι, πρώτο ναι. του. Ο Βεζένκοφ. Και ο Μιλουτίνοφ αποθεώνεται. Ένα παιδί που κακά τα ψέματα πέρσι, αν δεν είχε τραυματιστεί ο Φαλ, μάλλον δεν θα έπαιζε φέτος στον Ολυμπιακό.
4: Πραγματικά είναι συγκινητικός.
1: Είχε ουσιαστικά συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο Τελικά ο Ολυμπιακός με κάποιο τρόπο κατάφερε να τον κρατήσει κοντά του και αυτός έκανε μια μυθική χρονιά. Ο καλύτερος σέντερ της Ευρωλίγκας και στους τελικούς συγκινητικός με υπερβάσεις όχι μόνο σε επιδόσεις αλλά και σε ενέργεια. Έτσι, γιατί ένα παιδί 2-15 να τρέχει πάνω κάτω και να μαρκάρει και να παίρνει rebound και να παίζει και άμυνες, να το κάνει αυτό είναι πολύ δύσκολο.
2: Ο Χέις Ντέιβις πέτυχε τους δύο πρώτους πόντους στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Παίρνει διαφορά στους 9-83-74. Ο Τολιόπουλος πήγε στον πάγκο για να επιστρέψει ο Σόρτς. Επίθεση για τον Ολυμπιακό με το walk-up. Με τον Όσμα να τον επιτηρεί εκεί πέρα. Βεζέκο είχε πάλι μπάλα και από εκεί στο Φουρνιέ που το κυνηγάει ο Γκραντ. Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός φάει σε μεγάλες επιθέσεις και καλά κάνει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιάζεται τώρα. Τζόζεφ, 7 δευτερόλεπτα. Τζόζεφ περνάει, βρίσκει το Σόρτς μπροστά του και τώρα ξαναπερνάει. Στέκεται, σουτάρει, αστοχή, rebound από το Λεσόρ. Μια τελευταία ελπίδα εδώ δίνει στον Παναθηναϊκό. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο, Σόρτς. Προσπίτη δίνει στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Τζόζεφ και πάλι. Προσπαθεί να αποστάρει ο Χέις Ντέιβις, κλείνεται. Σόρτς ελεύθερος για τρεις. Κακό το σουτ άστοχο. Rebound από το Walker. Και ο Ολυμπιακός νομίζω πλέον ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του.
4: Ο Φουρνιέ επιταχύνει. Δίνει στον Τζόζεφ. Υπάρχει επιθετικό φάουλ.
2: Κερδίζει πολύ έξυπνο ο Σόρτς από τον Φουρνιέ. 100 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ολυμπιακός έχει απόσταση 3 κατοχών. Με 9 πόντους, ο Παναθηναϊκός ζητάει μια υπέρβαση, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι με βάση και τις απουσίες του την έχει κάνει. Και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στον διαφαινόμενο τίτλο του Ολυμπιακού. Ο Λιόπουλος δεν αφήνει την μπάλα, δεν ακουμπάει την μπάλα για να έχει όλα τα δευτερόλεπτα δικά του, τώρα επιταχύνει. Ο Τολιόπουλος πάει πάνω στον Μιλουτίνο, καλάθι από τον Τολιόπουλο. 83-70. 6 ακόμα όλα είναι ανοιχτά. Walk-up. Κυνηγάει σε όλο το γήπεδο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πρέπει να τρέξει να προλάβει την παράβαση 8 δευτερολέπτων. Walk-up. Με τον Τολιόπουλο. Ο Βεζένκοφ πάνω να δώσει screen. Walk-up στο Βεζένκοφ, φοβερή πάσα. Αστοχή ο Βεζένκοφ. Όλα ανοιχτά. 1 και 15 ακόμα. Όσμαν, αν ο Παναθηναϊκός ευστοχήσει εδώ, Τολιόπουλος για 3. Μάλιστα! 83-79, τι τελικός Θεέ μου, ο τελικός της δεκαετίας. 83-79, πολύ σκληρός για να πεθάνει ο Παναθηναϊκός με ηγέτη τον Βασίλη Τολιόπουλο. Έχει μειώσει στους 4, 1 και 6 ακόμα, τίποτα δεν έχει κρυθεί. Ο Ολυμπιακός έπαιξε υπερβολικά με το χρονόμετρο εδώ, στην προηγούμενη φάση. Δεν υπάρχουν και δυνάμεις πλέον, είναι ξεκάθαρο. Και ποιος είναι αυτός που ξεχωρίζει, ο ξεκούραστος, ο Βασίλης Τολιόπουλος.
1: Ξεκούρασε όλη τη χρονιά. Να τα βλέπει αυτά τα ταμάνια, εγώ θα ξαναπώ. Είναι ξεκάθαρα μήνυμα.
4: Θα πάρει το πρωτάθλημα μόνο σου.
1: Εντάξει, ναι, τι συζητάμε. Και ο Τολιόπουλος είχε κάνει μεγάλο παιχνίδι στο σεφ, για όποιον το θυμάται, και στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.
4: Σωστά.
1: Ήταν Οκτώβρης ακόμα, αν θυμάμαι. Είχε κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι και τότε. Για κάποιο λόγο, παρότι ήταν νωρίς με τη σεζόν, ο Αταμάν τον πήγε στην άκρη του πάγκου, ενίοτε και εκτός δωδεκάδας, στην Ευρωλίγκα σταθερά εκτός δωδεκάδας. Και σήμερα πάει μόνος του να γυρίσει ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο μέχρι πριν από κανένα δύο λεπτά για τον Παναθηναϊκό. Από το πλην 20 έχει γυρίσει στο πλην 4 με 83-79 το σκορ, με 1,7 να απομένουν, 1 και 7 να απομένουν για το τέλος
2: της αναμέτρησης. 3-3 τρίποτα, 3-5 τρίποτα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Και 6-6 βολές. Έναν παίκτη ο οποίος στον Ολυμπιακό αντρώθηκε.
1: Βεβαίως.
2: Στα πρώτα του χρόνια έχει παίξει και τελικό Ευρωλίγκας ο Βασίλης Τολιόπουλος. Λοιπόν, συνεχίζεται η πίεση σε όλο το γήπεδο του Παναθηναϊκό.
1: Αντρώθηκε, για να τα λέμε σωστά, στον Άρη.
2: Στον Άρη, εκεί έγινε μπαστά.
1: Στα 26-27. Λοιπόν, walk-up για τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Δίνει στον Τζόζεφ. Πάρα πολύ κρίσιμη επίθεση. Αν ο Ολυμπιακός εδώ ευστοχήσει, έχει αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Αν όχι, ο Παναθηναϊκός είναι ολοζώντανος μέσα στη μάχη. 58 δευτερόλεπτα τα 13 τώρα για τον Ολυμπιακό. Walk-up με τον Χέις Ντέιβις. Ο Φουρνιέ θα πάρει την μπάλα. Ποιος άλλος θα αποφασίσει τέτοια ώρα. Μπαίνει προς τα μέσα, τρυπάει την άμυνα. Κερδίζει φάουλ για βολές. Ο Λεσόρ έκανε καθαρό κόψιμο ψηλά, αλλά το φάουλ έγινε χαμηλά από τον Γκραντ. Ο οποίος χτυπιέται εκεί πέρα. Η ουσία πάντως είναι ότι ο Φουρνιέ θα πάει στις βολές. Είναι καθαρό το φάουλ.
2: Είναι φάουλ.
1: Υπάρχει επαφή αυτή με τον νόμο από τον Γκραντ που δυσκολεύει την προσπάθεια του Φουρνιέ.
2: Νομίζω ότι ο Φουρνιέ είχε μία στις τρεις προηγουμένως.
1: Ναι. Αν βάλει και τις δύο πάντως τώρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για τον Παναθηναϊκό.
2: 50-2.
1: Αλλά όπως και η Ρεάλ και ο Παναθηναϊκός με πολλά προβλήματα αποδεικνύεται φτάψικος. Εδώ είναι φιλική αναπήδηση προς το Φουρνιέ. Η μπάλα χτυπάει σε στεφάνι και ρολάρι μέσα στο καλάθι. Οι γονείς του τον παρακολουθούν μάλιστα. Έκανε ένα κοντινό ο σκηνοθέτης εδώ και το είδαμε. Θα βάλει και τη δεύτερη πολύ. 85-79. Ο Παναθηναϊκός θέλει καλάθι και μάλιστα άμεσα. Και δυνατόν και τρίποντο. Θα τον πάρει ο Χέις Ντέιβις στο τρίποντο. Θα αστοχήσει μπάλα, μπήκε και βγήκε. Και rebound από το Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα.
4: Φάουλ αμέσως του Όσμαν στο Φουρνιέ. Πολύ έξυπνο νομίζω, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή τώρα ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να σταματάει το χρόνο, να ευελπιστεί σε αστοχία του Ολυμπιακού για να αυξήσει τις κατοχές. Ο Όσμαν το κάνει αμέσως. Στον Φουρνιέ, τέταρτο του Όσμαν, αλλά τώρα τέτοια ώρα τέτοια λόγια.
1: Πάντως ο Χέις Ντέιβις είναι και λίγο άτυχος σήμερα, έτσι. Δηλαδή είναι η τρίτη φορά που μπάλα τον πούλησε.
4: Επιτρέψτε μας φτύσει.
1: Ναι, ναι.
4: Επιτρέψτε μας.
1: Τρίτο σουτ του Χέις Ντέιβις που μπάλα μπαίνει και βγαίνει τα δύο.
4: Ένα στα δέκα βέβαια ουσία, έτσι.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, εντάξει.
4: Εύστοχος ο Φουρνιέ, πάνε τους 21, 86-79, απόσταση τριών κατοχών πλέον για τον Ολυμπιακό, που όπως είπε ο Χρήστος Ρομπόλης, έχει αγκαλιάσει το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του και τέταρτο τα τελευταία 5 χρόνια. Ο Φουρνιέ ευστοχή και στην δεύτερη, 87-79, time out από τον coach Ataman για να κατεβάσει την μπάλα στο 14, εννοείται. Να ψάξει ένα γρήγορο τρίποντο ή ένα γρήγορο καλάθι και να πάει ξανά στην γραμμή.
1: Και να πούμε, Νίκο, ότι με τη διαγραφόμενη νίκη του Ολυμπιακού θα έχει απονομή σήμερα, έτσι.
4: Ναι, αλλιώς Δευτέρα, έτσι.
1: Ναι, τι αλλιώς Δευτέρα.
4: Άμα ο Παναθηναϊκός δεν έπαιρνε.
1: Όχι, ναι, για τον Παναθηναϊκό, ναι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει Δευτέρα, γιατί Δευτέρα δεν υπάρχει σεφ.
4: Ναι, όχι, θα έχουν αρχίσει να μπαίνουν οι μπουλντόζες.
1: Για αυτό το λέμε. Αυτό το λέμε. Ναι. Οι παίκτες ούτως ή άλλως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν κρατιούνται από το να πάνε διακοπές και το δικαιούνται, γιατί έχουν περάσει μια σεζόν τερατώδη, θα λέγαμε. Είναι γύρω στους 10-11 μήνες στα γήπεδα όσοι είχαν και εθνικές ακόμα παραπάνω. Οπότε δικαιούνται κάθε μέρα ξεκούραση που μπορούν να έχουν σε ένα καλοκαίρι που, αν εξαιρέσουμε κάποια παράθυρα που έχει τώρα ψηλοάμεσα στα τέλη του μήνα, μάλλον αρχές Ιουλίου, και κάποια άλλα εκεί τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, δεν έχει διοργάνωση μεγάλη. Οπότε θα ξεκουραστούν και τα παιδιά που έχουν εθνικές συνήθως. Και είναι και πολλά και στις δύο πλευρές των αιωνίων.
4: Λοιπόν, ο Φουρνιέ θα πάει στην. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στην επίθεση. Για 14 δευτερόλεπτα είναι με Σόρτς, με Γκραντ, το Λιόπουλο, Χέις Ντέιβις, Όσμαν και Μητογλου. Πέντε καλούς σουτέρ δηλαδή. Ολυμπιακός με Τζόζεφ, Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ, Γουόκαπ και Φουρνιέ.
1: Τοποθετούνται άνθρωποι της ασφάλειας και μπροστά στις κόρτσες.
4: Ναι, για να μην εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, να γίνει απονομή όπως. Προαναγγέλθηκε αν ο Ολυμπιακός, να λέω, καταρτήσει αυτή τη νίκη. Γκραντ στον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Βεζένκοφ, reverse, μπαίνει προς τα μέσα. Φάουλ του Βεζένκοφ, δύο βολές. Γρήγορα πάντως.
1: Ναι, μόλις 4 δευτερόλεπτα.
4: 4 δευτερόλεπτα κυλήσανε. Και δεν ξέρω πώς ο Χέις Ντέιβις μπει στη διαδικασία, αν ευστοχίσει την πρώτη να χάσει επίτηδες στην δεύτερη.
1: Δεν νομίζω τόσο.
4: Δεν ξέρω.
1: Τόσο άμεσα. Δεν είναι ότι έχει ο Παναθηναϊκός την παθήρια μέσα. Τον Γκραντ βάζει για το rebound και το Μίτογλου.
4: Ναι. Ιδάλλως θα πάει κατευθείαν σε βολές.
1: Καθαρό το φάουλ πάντως του Βεζένκοφ.
4: Βάζει τη βολή ο Χέις Ντέιβις. Έχει σκοράρει μόνο με βολές στο δεύτερο μέρος. Είναι στους 5. Έχει πάρει έναν καλό βαθμό και πάλι στον περιορισμό του Βεζένκοφ, που είναι στους 19, αλλά επιθετικά δεν μπορούσε να είναι το ίδιο επιδραστικός. 87-80. 36 και 7 για το φινάλε. Ενός συγκλονιστικού τελικού. 87-81. Αλλαγές, ο Σόρτς πάλι στην πεντάδα. Χάντμπολ τώρα οι αλλαγές. Ο Μίτογλου έξω.
1: Για να πιέσουν στην περιφέρεια όσο μπορούν.
4: Ακριβώς. Παναθηναϊκός θα πηγαίνει να πέσει, να κλέψει.
1: Μια και αν δεν κλέψει θα κάνει φάουλ.
4: Μια δεδομένο. Και είπες για Ρεάλ, κάπως έτσι είναι το σκορ. 88-80 δεν ήταν.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, ο Γουόκαπ στον Φουρνιέ. Μπαλαμπαίνει με ασφάλεια. Και γίνεται φάουλ του Γκραντ στον Φουρνιέ. Πολύ γρήγορα και αυτό.
1: Και αποβάλλεται και ο Γκραντ.
4: Ναι.
1: Όχι, ο Χέις Ντέιβις το κάνει. Και είναι το πέμπτο του Χέις Ντέιβις.
4: Χέις Ντέιβις το πέμπτο, ναι. Εντάξει, τώρα μικρή σημασία για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει άλλη επιλογή από το να κάνει φάουλ για να αυξήσει ξαναλέω τις κατοχές και να ευελπιστεί σε κάποια στοχεία του Ολυμπιακού, που έχει 24-29 σήμερα. 15-16 ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλό ποσοστό. Στους 22 ο Φουρνιέ με 4-6 τρίποντα, 3-3 τρίποντα. Κάνει την πρώτη. 34-3. Είπαμε, είναι το άθλημα που ποτέ δεν μπορείς να πεις ποτέ. Έτοιμος και για τη δεύτερη Φουρνιέ. Τη χάνει και τη δεύτερη. Όσμαν. Όσμαν. Για τρεις μπροστά στο Βεζένκοφ. Αστοχή, rebound από τον Φουρνιέ. Και κάπου εδώ νομίζω ότι δεν αλλάζει κάτι πλέον. Ο Γουόκαπ στο Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ στο Μιλουτίνοφ. Φάουλ του Όσμαν. Πλέον ο Παναθηναϊκός. Με αυτό το άστοχο σου του Όσμαν Νομίζω ότι πετάει τη λευκή του πετσέτα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδας για το 2025-26. Σε μια μαγική σεζόν για το τμήμα μπάσκετ του Ολυμπιακού, καθώς 20 μέρες μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Telecom Center απέχει 17 δευτερόλεπτα από το να σηκώσει το τέταρτο πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια. 17 δεύτερα απομένουν, 87-81. Ο Μιλουτίνο θα πάει στην γραμμή, έστω και μία αρκεί. Ούτε ο Παναθηναϊκός.
1: Αποβλήθηκε και ο Όσμαν, να πούμε. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, αλλά αυτό ισχύει.
4: Ναι. Ο Μιλουτίνο. Ούτε ο Παναθηναϊκός.
1: Αποβλήθηκε και ο Όσμαν, να πούμε. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, αλλά αυτό ισχύει.
4: Ναι.

0: 11,2 να απομένουν. Σόλτς πέτυχε ένα πολύ γρήγορο καλάθι. Έφτασε στους 14. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είναι μια ανάσα τη Βαλένθια.
1: Αυτό δεν μπορεί να ισχύει απόλυτα, γιατί,
0: ναι, γιατί έχει συμβόλαιο. Και είναι απόφαση του προπονητή του καινούριου.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί κανένας να το προδικάσει. Ότι τον λιγουρεύεται που λένε η Βαλένθια για να αντικαταστήσει τον Μοντέρο είναι δεδομένο.
0: Ο Μοντέρο που θα παίζει στον Ολυμπιακό, όπως και ο Ντερελ Μαγκιντάιρ. Ο Ολυμπιακός θα ανανεώσει το συμβόλαιο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Θα προτείνει επέκταση συμβολέου στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Τζόζε μας στοχεί στην πρώτη. Όλα αυτά βέβαια θα τα πούμε.
1: Από αύριο αναλυτικά. Αυτά ασχολούμαστε.
0: Από σήμερα εγώ, 12:02 το βράδυ.
1: Ναι, εντάξει, okay. Ναι.
0: Κόρι Τζόζεφ. 11-2 να απομένουν. Ο Καναδός χάνει και τις δύο. Ο Ολυμπιακός έχει από αυτοκτονικές τάσεις ώρες-ώρες με τις βολές. Το Λιόπουλος για 3 στα 9 μέτρα. Αστοχή, δεν μπορούσε να το βάλει και αυτό. Μητογλου, τέλος. 89-85 με αυτό το καλάθι του Ντίνο Μητογλου. Αρχίζει το μεθύσι τίτλο στον Πειραιά για τον πανάξιο πρωταθλητή Ελλάδας Ολυμπιακό για τη σεζόν 25-26 μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση στον πέμπτο τελικό. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-2 νίκες του αιώνιου αντιπάλου του, με τους 3 τελευταίους τελικούς να είναι εντυπωσιακοί, και σε πολύ λίγη ώρα θα γευτεί μετά από αυτό το νέκταρ της Ευρωλίγκας σε μια έτσι κι αλλιώς ήδη επιτυχημένη σεζόν, και αυτό του ελληνικού πρωταθλήματος, για να γίνει απόλυτα επιτυχημένη η σεζόν του Γιώργου Μπαρτζόκα και των παιχτών του. Ωραίες στιγμές με τον Μητογλου, τον Τολιόπουλο, τον κύριο Καμπερίδη, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Κοτζογιάννη, τον Καλαϊτζάκη, να συγχαίρουν τους παίχτες του Ολυμπιακού. Αυτές είναι οι εικόνες που θέλουμε να βλέπουμε στα γήπεδα. Οι παίχτες δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Και αν κάποιες φορές ξεφεύγουν, είναι επειδή η τοξικότητα έχει μπολιαστεί. Πολύ ωραίες εικόνες πραγματικά. Ο Χέις Ντέιβις επίσης περιμένει τους συμπαίκτες του. Αγκαλιά Φουρνιέ, Μήτογλου Παπα-Νικολάου, Παπα-Νικολάου Χέις Ντέιβις. Ο Βεζένκοφ με τον Πίτερς. Ένα δίδυμο που θα σπάσει η θέση 4, καθώς ο Αλεκ Πίτερς θα συνεχίσει στην Ολύμπια Μιλάνο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τον Ολυμπιακό και από τον κόσμο και από την διοίκηση. Δεν μεταπίστηκε και δεν ξέρω αν θέλουμε να μείνουμε εδώ, να κάνουμε μια μικρή αποφώνηση για το τι είδαμε στο πέμπτο παιχνίδι, να πάρουμε κάποια σχόλια προφανώς και να επιστρέψουμε για την απονομή. 89-85 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα, με τον Ολυμπιακό να έχει κορυφαίον για μένα τον Νίκολα Μιλουτίνοφ με 14 πόντους, 7 rebound, 3 assist, 3 τάπες, 6 κερδισμένα φάουλ. Από εκεί και πέρα φυσικά κομβικός και ο Εβαν Φουρνιέ με 22 πόντους και 7 assist. 19 ο Βεζένκοφ με πολύ καλή εμφάνιση, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στην άμυνα πάνω στο Χέις Ντέιβις. Ο Γουόκαπ είχε 2 πόντους με 4 assist. Ο Παπα-Νικολάου 4 πόντους. Ο Γουόρντ 8 με 7 rebound. Σημαντική βοήθεια του Τάισον Γουόρντ σήμερα με την ενέργεια που έδωσε στο παρκέ. 9 πόντους ο Πίτερς. 7 ο Τζόζεφ με 4 rebound και 3 assist. Και 4 ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος αποβλήθηκε λόγω της κουτουράδας που έκανε με τον Κέντρικ Ναν στη φάση που επέφερε και την αποβολή του Κέντρικ Ναν, με 5 φάουλ λόγω τεχνικής ποινής. Από εκεί πέρα χρήστο, νομίζω ο Παναθηναϊκός εξαιτία την προσπάθεια κρατάει το συγκλονιστικό Βασίλη Τολιόπουλο με τους 21 πόντους. Τον Όσμαν, ο οποίος παρότι έπαιξε με πρόβλημα στη μέση, έβαλε δύο μεγάλα τρίποτα που τον κράτησαν, ναι, στο παιχνίδι και στη διεκδίκηση.
1: Κρατάει, μπορεί να κρατήσει όλη την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα που έβγαλε στους τελικούς, με όλα τα προβλήματα που είχε, γιατί δεν ήταν και μια πλήρης σύνθεση αυτή που παρέταξε. Αλλά το θέμα είναι που βαίνει με την πικρία ο Παναθηναϊκός, ότι κράτησε μόνο ένα κύπελλο φέτος, ότι απουσίασε από το Final Four. Έχω την αίσθηση πάντως ότι αν είχε την τακτική προσέγγιση, την συσπήρωση και το πάθος και τον προπονητή του σε εγρήγορση όπως τον είχε στους τελικούς, θα μπορούσε να έχει μια πολύ καλύτερη σεζόν από αυτή που τελικά είχε. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Ερκίνα Δαμάν στον πράσινο πάγκο.
0: Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, για να δώσουμε το μικρόφωνο στον Κώστα Ζάλια να γίνει, να πάρει κάποια σχόλια προφανώς. Δεν έχω ενημέρωση 100% Κώστα μου, παίζει.
2: Ναι, Νίκο μου, ναι, ακριβώς.
0: Θα πω απλά ότι η λογική λέει ότι ο Εβαν Φουρνιέ θα ψηφιστεί MVP των τελικών και μιλάμε για μια ολοκλήρωση, όχι καριέρας στον Ολυμπιακό, αλλά μια σεζόν που ολοκληρώνει ένα από τα πιο όμορφα μπασκετικά παραμύθια που έχουν γραφτεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Εβαν Φουρνιέ ερωτεύτηκε τον Ολυμπιακό στο Παρίσι το 2010 λόγω της παρουσίας των οπαδών του. Ξεκαθάρισε στο Βελιγράδι το 2022 ότι αν φύγει από το NBA θέλει να παίξει στην Ευρώπη, και φέτος ήρθε

0: και τα πήρε όλα. Ευρωλίγκα, πρωτάθλημα, όντας ο κορυφαίος παίκτης. Και αυτή τη στιγμή βραβεύεται με μια θερμή αγκαλιά με τον εκτών διοικητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Το βάρθρο έχει αρχίσει και στείνεται. Κάνουμε πάσα σε εσάς, γιατί φαντάζομαι ότι θα μεσολαβήσει και μια είσοδος των παιχτών στα πολιτήρια για τα πρώτα σχόλια και επιστρέφουμε για την απονομή στους κοταλίτες Ελλάδας.
1: Χρήστο Ρομπόλη και Νίκο Ζέρβα. Νίκο Ζέρβα και Χρήστο Ρομπόλη, σας ευχαριστούμε για την περιγραφή του Game 5, του τελικού των τελικών που ανέδειξε πρωταθλητή τον Ολυμπιακό με το 89-85 για να γίνει αυτό το double για τους Ερυθρόλευκους μετά το πρωτάθλημα Ευρώπης να κατακτήσει η ομάδα Γιώργου Μπαρτζόκα και αυτό της Ελλάδας στη στοίχημα GBL σε πέμπτο τελικό με το 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι όπως θα λέγει και ο Νικόλας με τον Εβάν Φουρνιέ να πρωταγωνιστεί και να έχει άξιο συμπαραστάτη και τον Σάσα Βεζένκοφ, νομίζω γενικότερα αυτοί οι δύο στην διάρκεια των πέντε τελικών, σε πλήρη αντίθεση με ανέλπιστους πρωταγωνιστές που είδαμε από πλευράς Παναθηναϊκού σε αυτά τα παιχνίδια. Να επαναλάβω λίγο τους πόντους των παικτών των δύο ομάδων. Με Βεζένκοφ 19, Μιλουτίνοφ 14 και στους 22 τον Εβάν Φουρνιέ από πλευράς Ολυμπιακού, ενώ βλέπω τον Εργίνα Ταμάν να κάνει δηλώσεις σε πάρα πολύ έντονο ύφος. Θα σας τις μεταφέρουμε πολύ σύντομα. Τον βλέπω πάντως τον coach του Παναθηναϊκού τρομερά εκνευρισμένο στις δηλώσεις του στο flash interview στην κρατική τηλεόραση. Θα σας διαβάσουμε και σε πολύ λίγο τι ακριβώς έχει υποθεί. Θα το δείτε και στο sportpavlafm.gr. Συνεχίζω. Ταχύτατα με shorts στους 14, Λεσόρ στους 10, το Ιόπουλο στους 21 από πλευράς Παναθηναϊκού. Με τον Βασίλη το Ιόπουλο νομίζω ότι να δίνει πολύ μεγάλες απαντήσεις για ό,τι μπορεί να του συνέβη μέσα στην σεζόν, για ευκαιρίες που άξιζε αλλά δεν πήρε, ίσως και για κάποια χρονικά διαστήματα τα οποία όντως δεν μπορούσε να πάρει, αλλά σε μια τόσο μακρά αγωνιστική περίοδο με τρομερά σκαμπανεβάσματα και προβληματική εικόνα από πλευράς Παναθηναϊκού, ο Βασίλης Στοϊόπουλος έδειξε τώρα στο φινάλε ότι ίσως και να είναι από τους πιο αδικημένους μαζί με τον Σόρτς. Ολυμπιακός αντίθετα νομίζω ότι πήρε πολύ πιο δύσκολα από ό,τι ίσως θα περίμενε αυτό το πρωτάθλημα, με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος σε κάθε στιγμή που έδειχνε έτοιμος να πέσει σε εισαγωγικά να μην παραδίνεται και να μην παραδίδει τα όπλα και να βρίσκει τρόπο να αντιδράσει. Ωστόσο η ποιότητα του Ολυμπιακού και οι παίκτες του Ολυμπιακού που τον ανέβασαν και στην κορυφή της Ευρώπης, αυτές οι μονάδες που ξέρουν και με το κρύο αίμα και με το πολύ καθαρό μυαλό και με τις ικανότητες οι οποίες είναι αυτές τις οποίες θα στηριχτεί ο Γιώργος Μπαντζόκας στην κρίσιμη στιγμή, νομίζω ότι κατέκτησε σε μια πολύ μεγάλη γενική εικόνα η καλύτερη ομάδα της φεστινής σεζόν τον τίτλο.

0: Λοιπόν, μου μετέφερε ο Σωτήρης Ταμπάκος από την αρχισταξία της εκπομπής ότι ο Εργκίνα Ταμάν αυτά που έλεγε σε πολύ έντονο ύφος, έξαλλος σχεδόν στη δημόσια τηλεόραση, ήταν πως ο Τζόουνς βρέθηκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και μάλλον έχει χτυπήσει τον Κέντρικ Ναν, αν υπόθηκε σωστά από τον Εργκίνα Ταμάν, για κάποιο επεισόδιο που φέρεται να υπήρξε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, και αυτό θέλησε να μεταφέρει προς τον κόσμο μέσα από το flash interview ο Τούρκος προπονητής. Γι' αυτό τον είδαμε και τόσο έξαλλο. Φυσικά, για οτιδήποτε νεότερο αφορά το ρεπορτάζ και το συγκεκριμένο περιστατικό και τους ισχυρισμούς του Εργκίνα Ταμάν, θα σας ενημερώσουμε και εμείς εδώ από τον Big Win Sport FM. Θα διαβάσετε σχετικά και στο sportpavlefm.gr και πάμε σιγά-σιγά να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε το Game 5 και γενικότερα αυτή την εικόνα των τελικών με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Γεια σου, φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να ακούγομαι καλά, γιατί καταλαβαίνετε, έχει ακόμα πολύ κόσμο.
0: Σε ακούμε, πεντακάθαρα, σε ακούμε.
1: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η σεζόν, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια, η επόμενη μαραθώνια σεζόν. Μια σεζόν πολύ μεγάλη καταπόληση για τις ελληνικές ομάδες, για τους δύο αιώνες, για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Μια σειρά τελικών, η οποία, αν λέμε ότι είναι μαραθώνιο, και όντως μοιάζει με μαραθώνιο η σεζόν με την Ευρωλίγκα και τις μεταξύ τους μάχες, νομίζω ότι η τελική είναι πάντα, αν θέλουμε να το παραλληλήσουμε με ένα αγώνισμα του Σίδου, τουλάχιστον 3 χιλιόμετρα σπίτι, έχει τρομερή καταπόληση, έχει θέλει φοβερή ενέργεια, φοβερά φυσικά αποθέματα, αλλά και σωματικά σαφώς, γιατί μιλάμε για το φινάλε της σεζόν, η οποία έχει ξεκινήσει πολύ νωρίς για εκείνους, έχουν δώσει μια σειρά πολύ μεγάλων παιχνιδιών. Το σημερινό λοιπόν, πέμπτο τελικός, ένας Ολυμπιακός ο οποίος πάλευε όλο το χρόνο για το πλεονέκτημα έδρας. Το πλεονέκτημα έδρας λοιπόν έτριμε τις φετινούς τελικούς, είδαμε και στα πέντε παιχνίδια να μην γίνεται ούτε ένα break, καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορούν να κάνουν σερί, δηλαδή δύο σερί λοιπόν, όλες πήγαιναν μία-μία. Ο Ολυμπιακός λοιπόν σε απευθυνό παιχνίδι με τη γλώσσα του σώματος, την οποία έβγαζε από τα πρώτα λεπτά, διατεθειμένος να βάλει το κορμί της, διατεθειμένος να παλέψει για την κάθε μπαλά. Αυτές οι λεγόμενες 50-50 μπάλες που λένε οι προπονητές. Θα πάει στο πλέψιμο να ζητήσει σε παρτί και να πάρει φυσικά τα rebound, γιατί αυτό ήταν νομίζω ένα από τα κοινωνικά στοιχεία, το οποίο έκαναν περισσότερα παιχνίδια από τα 5 παιχνίδια που ήταν τα rebound. Δηλαδή λοιπόν κυριάρχησε τα rebound, έκανε λίγα λάθη, μοίρασε την μπάλα έχοντας 22 ασίς. Είχε σε ακόμα ένα παιχνίδι σε πολύ καλή μέρα τον Βαλτιρνή, ο οποίος έπαιξε 30 λεπτά. Θυμίζουμε ότι σε όλη τη σειρά των παιχνιδιών με τα προβλήματα που έχουν και οι δύο ομάδες έχουν υπερχρησιμοποιηθεί παίκτες, και μιλάμε ερχόμενοι από μια σεζόν η οποία, μην τα ξαναλέμε, ήταν πάρα πολύ βαριά για εκείνους. Ο Βεζέγκοφ, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, έχει 13 φορές ήδη από το ημίχρονο, και γενικά είναι ένας Ολυμπιακός ο οποίος όρισε από πολύ νωρίς το τέμπο του παιχνιδιού, ήθελε να το πάει στο γρήγορο τέμπο γιατί έπαιζε στο γήπεδό του, ήθελε να του βάλει τον δικό του ρυθμό. Πήρε από νωρίς μια σταθερή διαφορά, είχε συνεχώς το προβάδισμα, συνεχώς έφερε μάλιστα και στο team 20, και μετά ουσιαστικά έστρωσε και στο μήκο και στο μήκο και έξτρα καταπώνηση. Προφανώς και οι δύο ομάδες είναι κουρασμένες, αλλά σε αυτό πούνταρε στην ουσία και ο Ολυμπιακός, δηλαδή να πάρει μια πολύ μεγάλη διαφορά, όπου μετά ο Παναθηναϊκός προσπάθησε και το γύρισε με τα πολύ μεγάλα σούτ του Κολιόπουλου, κυρίως τα τρίποντα με τα μεγάλα σούτ, αλλά αυτή τη φορά όμως ο Ολυμπιακός στην αντιθέση με το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι στο ΆΚΑ, όπου τον πλήρωσαν πολύ τα rebound, αλλά και η προσφυρά από τον Μπάγκο, σήμερα τα έχει και τα δύο αυτά. Ήταν κλειδιά για το παιχνίδι, γιατί ναι, ο Φουρνιέτος και δύο πόδις, ναι, ο Μινιδίνος 14 πόδις με αυτά rebound, ο Ζέγκος 19 πόδις. Όλα αυτά νομίζω είναι φυσιολογικά να συμβαίνουν. Ο Ολυμπιακός από το παιχνίδι πήρε μια πόλη από τον Πίτερ, ο οποίος ανέκοψε στις δύο πόλεις, ναι, ο Μινιδίνος 14 πόλεις με αυτά rebound, ο Ζέγκος 19 πόλεις. Όλα αυτά νομίζω είναι φυσιολογικά να συμβαίνουν. Ο Ολυμπιακός από το παιχνίδι πήρε μια πόλη από τον Πίτερ, ο οποίος έκανε το καλύτερο του παιχνίδι σε αυτούς τους τελικούς, ο Άλεξ Πίτερ, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όπως όλα δείχνει, θα αποχωρήσει και ενδεχομένως δεν είναι και αυτό το τούτο μέρος του μυαλού του, εφόσον η σεζόν τελείωσε για εκείνον, και δεν ήταν ο Άλεξ Πίτερ τον οποίο ξέραμε. Σήμερα όμως έδωσε πράγματα, σήμερα έδωσε πράγματα και ο Γόρν, γιατί η Λίτσι Γκόρσκι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όπως συνεπίσε, αρκετά σοβίε και έτσι εκμεταλλεύτηκε κάποια μισμά που είχε. Δεν είχε βέβαια το μακρινό τίποτα με το Σέντερ Γκόρσκι και όλα τα υπόλοιπα, το σκοράρισμα γενικά, ωστόσο, οι 8 πόντοι του Γόρν, αλλά πολύ περισσότερο τα 7 rebound, που είχε απλώς προσυμβάσει.
0: Παναγιώτη μου, δεν σε ακούμε σχεδόν καθόλου. Δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς ή να μιλήσεις.
1: Τώρα λίγο καλύτερα.
0: Τώρα λίγο καλύτερα, ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Και τέλος θα ήθελα να πω και ο Τσόρι Τζόζεφ πρόσφερε αρκετά με τις 7 πόντους του, αλλά και γενικά με αυτό το σχήμα το οποίο χρησιμοποίησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο τελευταίο πεντάλεπτο, που έβαλε δύο χειριστές και τον Γόκα από τον Παρτί και τον Τζόζεφ, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι η μπάλα θα περάσει το κέντρο χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και ότι θα κυκλοφορήσει. Και μάλιστα ο Τσόρι Τζόζεφ νομίζω ότι πιστεύεται και ένα πάρα πολύ μεγάλο σουτ, το οποίο νομίζω ότι έκοψε τα πόδια σε εισαγωγικά πάντα και αθλητικά μιλώντας τα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού, ένα τρίποντο το οποίο είχε και ουσιαστικά έγινε σε πολύ μεγάλο βαθμό την πλάστηκα υπέρ του Ολυμπιακού, και έτσι ο Ολυμπιακός μετά την Ευρωλίγκα θα κατακτήσει και το φετινό πρωτάθλημα στην Ελλάδα, σε μια χρονιά την οποία στο ΣΕΠ, το οποίο νομίζω μπορεί να χαρακτηριστεί κάστρο υπό την έννοια ότι οι οπαδοί της φέτος τον είδανε μόνο 3 φορές να φέγει με σημαίνει κεφάλι από εδώ. Ήτανε και τα 3 μάτς στην Ευρωλίγκα, ήτανε με την ΕΦΕΣ, το ξεκίνημα της σεζόν, ήτανε με την Μονακό και ήτανε με την Βαλένθια. Το ΣΕΠ σαφέστατα θα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην φετινή πορεία του Ολυμπιακού τόσο στην Ευρωλίγκα, αλλά όπως αποδεικνύεται βάσει του αποτελέσματος και στις
0: συνέντευξεις,
1: γιατί με τις 3 αυτές τις νίκες κατέληξε για το πρωτάθλημα.
0: Παναγιώτη Κεφαλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο γύρω από το Game 5 αλλά και γενικότερα τους τελικούς που ανέδειξαν πρωταθλητή τον Ολυμπιακό. Και πάμε στον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος βρισκόταν και στο Telecom Center μαζί με τους υπόλοιπους φίλους του Παναθηναϊκού, παρακολούθησαν από εκεί το Game 5. Να μας σχολιάσει και εκείνος το πώς είδε τους πράσινους, αλλά και να μας μεταφέρει κλίμα από το γήπεδο. Έλα, Γιώργο.
2: Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εντάξει, επιτέλους τελείωσε αυτή η παροδία με τον Ολυμπιακό πρωταθλητή. Εντάξει, το είχα πει και τις άλλες φορές ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού πραγματικά θα πρέπει να είναι υπερήφανος για την ομάδα. Έχει κάνει μια τρομερή προσπάθεια, υπεράνθρωπη προσπάθεια. Σήμερα με τόσες απουσίες, δηλαδή έξω τον Σλούκα, έξω τον Ρογκαβόπουλο, έξω τον Κουάντσο αναγκαστικά και λόγω της εξάδας των ξένων, με τον έναν έξω από τα μέσα της τρίτης περίοδου με τα 5 φάουλ που αποβλήθηκε. Μάλιστα υπάρχει και μια καταγγελία από την πλευρά του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω αν την ανέφερες, Κώστα.
0: Για τον Τζόουνς με τον Ναν.
2: Ναι, ναι, το ανέφερες.
0: Ναι, ναι, ναι. Είδα τις δηλώσεις του Αταμάν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι περισσότερο από το ρεπορτάζ.
2: Όχι, όχι, αυτό.
0: Okay.
2: Ναι, με όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα θα ήταν νομίζω κάτι μεταφυσικό, κάτι υπερφυσικό να το πάρει πάνω στο πρωτάθλημα στο ΣΕΦ. Παρ' όλα αυτά έλειψε ακόμα και τα βρεθήκε στο πλήν 20, έδειξε χαρακτήρα, το έφτασε στην ουσία στα 2 σουτ, στις 2 κατοχές. Εντάξει, το έλειψε το κάτι παραπάνω στο τέλος. Έπαιξε ουσία με ένα ρωτήσεις των 8 παικτών, με 8 παίκτες. Το Ολυμπιακός βέβαια με 8 παίκτες έπαιξε από την άλλη. Οπότε κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η σεζόν με τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνει με καταστροφικό τρόπο τη χρονιά του. Ούτως ή άλλως θα ήταν αποτυχημένη ακόμα και το πρωτάθλημα να έπαιρνε. Αλλά στο τέλος θα έφερε μια γλυκιά γεύση όπως και να το κάνουμε. Και τώρα κοιτάει την επόμενη μέρα. Πάντως εδώ στο Telecom Center ο κόσμος, περισσότερο από 15.000 του Παναθηναϊκού, τραγουδούσαν, φωνάζαν συστήματα, άνοιξαν και καμπλογόνα στο τέλος. Και έτσι με τον τρόπο τους στήριξαν την ομάδα για μια ακόμα φορά, όπως έχουν κάνει κατά επανάληψη τη φετινή σεζόν και ασταμάτητα έτσι. Είναι πάντα παρόντες, πάντα δίπλα στην ομάδα και το απέδειξαν και σήμερα πηγαίνοντας αρχικά στο Caravel να συνανθαρρύνουν την αποστολή που έφευγε για το γήπεδο και ακολούθως ερχόμενοι εδώ. Περισσότερο από 15.000, πραγματικά ήταν έτσι πολύ ωραίες οι στιγμές και οι εικόνες. Εντάξει, δεν το ξαργύρωσαν με την νίκη του Παναθηναϊκού, αλλά όπως και να έχει, ο κόσμος του Τριφυλιού έχει αποδείξει πολλές φορές ότι πάντα είναι εκεί, πάντα είναι ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι με τον τρόπο ολοκληρώνει τη σεζόν ο Τολιόπουλος και ο Σόρτς και κάποια άλλη παίκτες και ο Μήτοκλου ακόμα δείχνουν ότι απέδειξαν μάλλον ότι αδικήθηκαν, δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε από τον Ιγκίνα Ταμάν τη φετινή σεζόν. Ο Τολιόπουλος είχε κάνει τρομερό μάτς και σήμερα όπως και στον τέταρτο τελικό και ο Σόρτς είναι πάρα πολύ θετικός.
0: Δεν ξέρω να συμφωνήσω ότι έδωσαν ουσιαστικά πάρα πολλά παίκτες ο Σόρτς δηλαδή και ο Τολιόπουλος που και έχουν ακούσει πολλά μέσα σεζόν και δεν χρησιμοποιήθηκαν όσο ίσως θα το άξιζαν. Δεν ξέρω.
2: Ναι, ακριβώς. Αδικήθηκαν. Αυτοί οι τρεις νομίζω ειδικά είναι τα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο Τολιόπουλος δηλαδή Σόρτς και Μήτογλου αδικήθηκαν από τον κόουτς Αταμάν, δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε. και ενώ είχαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να προσφέρουν, το απέδειξαν σε αυτή τη σειρά και οι τρεις έχουν κάνει πολύ καλά ματς. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα είπαμε ότι θα κοστίσει την επόμενη μέρα. Σήμερα έχοντας και το Χέις Ντέιβις τόσο κακό βράδυ, σύν όλα αυτά που είπα πριν, δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει τη νίκη. Έχει κάνει πραγματικά τρομερή πέραση, φτάνοντας στο μάτι, επαναλαμβάνω, στο πλην 4 στις δύο κατοχές. Αλλά εντάξει, δεν θα γινόταν να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Με όλα αυτά τα στοιχεία που είχε εναντίον, τέλος πάντων.
0: Mm-hmm. Ωραία, Γιώργο μου.
2: Έχει πια διάστηση για το Telecom Center, φεύγει ο κόσμος.
0: Ωραία, ωραία.
2: Αυτά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη για την μεταφορά του κλίματος από το Telecom Center και το σχόλιο για το Game 5. Όσα είπε πάντως για ό,τι συνέβη στο Telecom Center και την στήριξη των οπαδών Παναθηναϊκού προς την ομάδα μπορείτε να δείτε και στα social media του Big Win Sport FM 94,6. Πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100.000 κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Πολύ πολύ γρήγορα σας διαβάζω ότι μπορείτε να δείτε και εσείς στο sportpavlefm.gr για τις δηλώσεις του Εργίνα Ταμάν. Είπε χαρακτηριστικά ο Tyreek Jones χτύπησε τον Ναν με μπουνιά στα αποδυτήρια. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι αυτό το ελληνικό μπάσκετ? Είναι ντροπή? Ήταν η δεύτερη τοποθέτησή του εφόσον αρχικά είχε κάνει λόγο για εξαιρετικούς τελικούς και έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που είναι ο μεγάλος νικητής και ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδος. Ωστόσο, πάμε λιγάκι ξανά στο σεφ και τον Νίκο Ζέρβα να μας μεταφέρει και εκείνο το κλίμα που αρχίζει και φουντώνει, νομίζω, εν ώψη και της Φιέστας. Έλα, Νίκο.
10: Λοιπόν, έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί στο παρκέ, είναι αλήθεια. Όχι για να εμποδίσουν, δεν εμποδίζουν. Και περιμένουν την άφηξη των πρωταθλητών Ελλάδας. Τώρα ο γνωστός οπαδός του Ολυμπιακού, με την καραμούζα και το μικρόφωνο, δίνει το σύνθημα στους 13.000 φίλους του Ολυμπιακού. Κανείς δεν έχει φύγει από τη θέση του. Κώστα, αυτό που μπορώ να σου μεταφέρω.
0: Ναι.
10: Και είναι πολύ νωρίς ακόμα ρεπορτάζ, γιατί δεν έχουμε μεταβεί κάτω να ανοίξει το αποδυτήριο και να ρωτήσουμε τι έγινε. Είναι ότι ο Tyreek Jones είπε ότι τον χτύπησε πρώτος ο Ναν. Τώρα, πραγματικά, ναι, απλά στο λέω και δεν έχω καμία άποψη για το τι έχει γίνει. Εννοείται ότι είναι απαράδεκτο αν έχει γίνει
0: φυσικά,
10: αυτό από
0: φυσικά
10: τον Tyreek Jones. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση και πρέπει όχι μόνο να τιμωρηθεί αν έχει συμβεί αυτό, αλλά και να του τραβήξει και το αυτοί του Ολυμπιακός. Έτσι δεν υπάρχει αυτό. Ό,τι και να έχει γίνει, όση ένταση και αν υπάρχει. Δυστυχώς και οι δύο ήταν πάρα πολύ νευρικοί από την αρχή. Είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο τώρα. Ξαναλέω, δεν έχω δει τι έχει γίνει. Απλά λέω ότι μεταφέρθηκε τον Ταϊρικ Τζόουνς σε αυτόχθες μάρτυρες δημοσιογράφου που ήταν κάτω ότι με χτύπησε και τον χτύπησε. Αυτό είπε ο Ταϊρικ Τζόουνς τώρα τι ισχύει. Mm-hmm. Θα τα βγάλουν αν κρυφτεί που πρέπει. Φαντάζομαι ότι δεν το αφήσει και ο Παναθηναϊκός έτσι. Εννοείται.
0: Φυσικά.
10: Λοιπόν, αυτό περιμένουν όλοι να στηθεί η γιορτή. Αυτό που μπορώ να μεταφέρω πριν ήταν ότι όταν ο κόουτς Μπαρτζόκας αποθεωνόταν από τον κόσμο, έδειχνε τον Σάσα Βεζένκοφ και τους παίκτες του και έλεγε αυτοί πήραν το πρωτάθλημα και όχι εγώ. Θέλοντας να δείξει φυσικά το πόσο σημαντική είναι η συμβολή των παιχτών, γιατί οι προπονητές, okay, καθοδηγούν, βγάζουν τα πλάνα, αλλά μέχρι εκεί. Περιμένουμε λοιπόν όλοι τους πρωταθλητές να βγουν ένας-ένας από την Φυσούνα για να γίνει απονομή. Φαντάζομαι ότι θα μας πάρει λίγο χρόνο ακόμα.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε πάρει και εσύ τον χρόνο σου, Νικόλα μου. Ωραία, ωραία. Και θα επανέλθουμε σε σένα για την Φιέστα. Αλλά έχουμε τον Βάιο Τσούτσικα πλέον στην παρέα μας. Οπότε τον καλησπερίζω και εκείνον για να σχολιάσουμε το Game 5 της Τίχημαν GBL. Γεια σου, Βάιο.
11: Γεια σου, Κωστή. Και εμείς δεν έχουμε δει, έτσι, τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Φυσικά. Ναι.
11: Δεν το έχουμε δει γιατί έγινε μέσα από αποδυτήρια. Και υπάρχει μόνο η καταγγελία του Παναθηναϊκού και η αντίδραση που μετέφερε τώρα ο Νικόλας. Mm-hmm. Και έχω την εντύπωση ότι τώρα επειδή ακριβώς ακόμα στον χώρο της Φυσούνας υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις και συγκεντρωμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού, γι' αυτό τον λόγο δεν βγαίνουν και παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι τώρα προμηθεύονται τα μπουζάκια βέβαια που γράφουν πάνω από τα αθλητές 2026 από τον έφορο της ομάδας, από την τύρα, με τον αμυντικό εικόνα που βλέπω στην ΕΡΤ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το είδα και λίγο πιο ήρεμο το είδα, λίγο τον Τολιόπουλο και το Χέις Ντέιβις, υπήρχε βέβαια ισχυρή αστυνομική δύναμη, αλλά ναι, δεν είδα κάτι παραπάνω κι εγώ.
11: Τέλος πάντων, ξέρεις τι, εκεί που λες ρε παιδί μου, οκ, επιτέλους τελείωσε αυτή η σειρά του τελικού που ήταν τόσο ψυχοφθόρα και τόσο τοξική, άλλη μια σειρά τελικού που ήταν ψυχοφθόρα και τοξική, και τελείωσε με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να λέει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μετά αξίζει, φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε τώρα για το τι ακριβώς έχει συμβεί από την τέλος πάντων στο ΒΗ υπηρεσία, πραγματικά δεν μου καίγεται καρφί. Καλά κάνει ο Ολυμπιακός και γιορτάζει, γιατί όλη τη χρονιά ήταν η καλύτερη ομάδα στο ελληνικό μπάσκετ, με διαφορά μάλιστα από τη δεύτερη. Αυτή είχε το προπονητικό πλάνο το σαφές, αυτή είχε τους παίχτες που αποδείχτηκαν ότι ήταν, πώς να το πω, πιο έτοιμοι να τα απεξέλθουν στις απαιτήσεις της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ πιο δεμένος σαν σύνολο, πολύ πιο σαφές το ρόστερ του από την αρχή μέχρι το τέλος της χρονιάς. Παρά το γεγονός ότι από Ευρώπη σε Ελλάδα υπάρχει αυτή η δυσαρμονία με τις προσθήκες και τις αφαιρέσεις των ξένων παιχτών, όλοι το παθαίνουν αυτό στα χρόνια αυτά που τα μάτς είναι πολλά, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και από το χρόνο και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα μπαίνουν στην ίδια την διαδικασία, ήμουν και η ΑΕΚ. Σωστά όμως πανηγυρίζουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο Τσέντερ για την ομάδα τους που πάλεψε στα ίσια τον Ολυμπιακό. Για μένα, προσωπική άποψη, το πήγε το πράγμα στο μη παρακεί στους πέντε τελικούς ο Παναθηναϊκός πριν την έναξη των play-off των τελικών. Μάλλον εγώ δεν περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να αποτελήσει ουσιαστικό πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό. Αλήθεια είναι ότι το ξεφούσκωμα των ερυθρολεύκων μετά την κατάκτηση της EuroLeague παραλίγο να τους κοστίσει, κυρίως στο πρώτο και στο δεύτερο, στο πρώτο και στο τρίτο μάτς, δηλαδή στα δύο παιχνίδια στο Αδωνίσκη Φιλίας, εκεί όπου η πολύ μεγάλη διαφορά ξαναμίστηκε γρήγορα. Και θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να πάρει τα παιχνίδια και να γυρίσει το πλεονέκτημα στα χέρια του. Δεν το έκανε, ok, αλλά έδωσε μια τίμια μάχη και κατάφερε να το πάει το παιχνίδι στα... πώς να το πω ρε παιδί μου, στις λεπτομέρειες. Ένα παιχνίδι που σήμερα θα μπορούσε να το έχει ξεφύγει πάρα πολύ, όταν στις αρχές της περίοδου η διαφορά έφτασε τους 20 πόντους.
0: Νομίζω τρεπούσε συνεχώς ένα πολύ χαμηλό ταβάνι ο Παναθηναϊκός, αλλά σε αυτούς τους τελικούς που θέλεις να πρωτοστατήσουν οι πολύ καλές ποιοτικές βασικές μονάδες, έχουν ψιλοχαθεί λίγο όλοι σε πέντε παιχνίδια. Πέραν των προβλημάτων.
11: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος και έχει κάνει δικό του πρόβλημα το πρόβλημα της διαιτησίας. Το έχει κάνει δικό του πρόβλημα. Δηλαδή οι παίχτες του μπαίνουν εκνευρισμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό φαίνεται. Ο Ολυμπιακός σπεκουλάρει πάνω σε αυτό. Δηλαδή το εκμεταλλεύεται αυτό. Δεν το λέω με την κακή έννοια. Το λέω εκμεταλλεύεται τη συνθήκη και πιέζει ψυχολογικά τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Αυτό έγινε καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών, κυρίως στα μάτσα στα Ρέντζο και Φιλίας. Γιατί καταλάβαιναν οι παίχτες του Ολυμπιακού ότι οι παίχτες του Παναθηναϊκού παίζουν με αυτό το δηλητήριο στο κεφάλι. Αυτό νομίζω ότι ήταν ένα πρόβλημα το οποίο η ίδια ομάδα το δημιούργησε. Όχι ότι δεν υπήρχαν ζητήματα, υπήρχαν προβλήματα. Δεν θα ξανακάνω αυτήν την κουβέντα, τα έχουμε συζητήσει 10.000 φορές και δεν είναι η μέρα να τα κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Αλλά όταν παίζεις με το κεφάλι ότι θα σε φάνε στη στροφή, γιατί έτσι έπαιζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, κυρίως στα παιχνίδια του Σταδίου και Φιλίας, ξέρεις ότι ο εκνευρισμός βγαίνει πάρα πολύ πιο εύκολα. Εντάξει, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νάν στα δύο τελευταία μάτς παίζει μέχρι το 23-24, μετά φεύγει από το παιχνίδι για διαφορετικούς λόγους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χέις Ντέιβις σε δύο μάτς ο Σεφ ήταν πολύ κακός επιθετικά, πάρα πολύ κακός επιθετικά. Και θέλω να το κλείσω για τον Παναθηναϊκό λέγοντας ότι το γεγονός ότι φτάνει τον Ολυμπιακό στο παραπέντε χωρίς ουσιαστικά να μας έχει πείσει, ρε παιδί μου, καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς ότι είχε ένα προπονητικό πλάνο το οποίο είναι ικανό να τον οδηγήσει στο όριο των δυνατοτήτων του. Έτσι, δηλαδή ότι θα παίξει ένα μπάσκετ το οποίο θα είναι πολύ κοντά σε αυτό που φαντασιωνόμασταν όλοι ότι μπορεί να παίξει με το υλικό που έχει. Είναι μεγάλη επιτυχία να φτάνεις εκεί στο τέλος. Το μόνο που έχει ενδιαφέρον από εδώ και στο εξής, να δούμε αν θα κάνει πράξη την υπόσχεσή του Αταμάν, ο οποίος είχε δηλώσει νωρίς μες στη χρονιά ότι αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα θα φύγω από τον Παναθηναϊκό. Τώρα από εδώ και στο εξής, το ρεπορτάζ αυτό έχει το ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι στον Ολυμπιακό το ενδιαφέρον αναλώνεται στο ποιοι αθλητές θα έρθουν να προσφερθούν στο ρόστερ για να γίνει ο Ολυμπιακός ακόμα πιο γεμάτος για την επόμενη χρονιά.
0: Βάγια Τσούτσικα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σχετικά με τους τελικούς της Τίχημαν GBL. Με τους παίκτες του Ολυμπιακού, από ό,τι βλέπω ακόμα στη δημόσια τηλεόραση, να περιμένουν στα αποδυτήρια, προφανώς για να στηθεί και το σχετικό stage στο παρκέ και να αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν για να παραλάβουν τα μετάλλια τους και να γίνει η απονομή. Για τον Χέις Ντέιβις, που είπε και ο Βάγιος πάντως, ναι, κλείνει το πέμπτο παιχνίδι με μόλις 6 πόντους, αλλά είναι παίκτης από τον οποίο περιμένεις πολλά περισσότερα. Δεν του πήγε ούτε το τρίτο μάτς με τα άστοχα τρίποντα, ούτε το πέμπτο παιχνίδι. Δεν βρήκε ρυθμό, δεν κατάφερε να μπει και στο γενικότερο κλίμα των ελληνικών τελικών. Οπότε δεν κατάφερε ούτε αυτός να βοηθήσει τους πράσινους. Και συνεχίζω με σχόλιο από τον Ηρακλή Αντίπα για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό στην Στοίχημαν GBL. Καλησπέρα, Ηρακλή.
12: Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Winsport FM. Ολυμπιακός εν τέλει κλείνει μια φοβερή χρονιά κατάκτησης ευρωπαϊκού και κατάκτησης πρωταθλήματος, που είναι, πάντα είναι δύσκολο μετά από αν κάποιος έχει σηκώσει την Ευρωλίγκα, δεν είναι και το πιο απλό πράγμα, και ειδικά με τους περιορισμούς που υπάρχουν στα ρόστερ με τους ξένους. Είναι εντελώς διαφορετική ομάδα ο Ολυμπιακός, που δεν είχε, και αυτός όπως και ο Παναθηναϊκός, και απουσίες σημαντικές σε όλα τα μάτια, που δεν είχε και τον Ντόρσεϊ, που είναι πραγματικά, δηλαδή, θα μπορούσε να ξεκουράσει το Φουρνιέ, ο οποίος είναι ο MVP των τελικών, είναι ο παίκτης ο οποίος και τι δεν έκανε, και μπορεί να έχασε κρίσιμες βολές στο ΆΚΑ και κρίσιμες βολές σήμερα στο ΣΕΦ, αλλά ήταν όλο αυτό ότι από την κούραση δεν μπορούσε να ακολουθήσει, ξέρεις, τα χέρια της εντολές, ας πούμε, για να μπορέσει να σουτάρει κανονικά στις δύο βολές. Ο Ολυμπιακός στη σειρά αυτή, στα 5 παιχνίδια, στα 4 από τα 5, είχε καταφέρει να ξεφύγει με μεγάλες διαφορές, με σημαντικές διαφορές, τις οποίες όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει. Το ίδιο έγινε και σήμερα. Ξέφυγε στο σκορ 59-39, και εκεί που όλα έδειχναν ότι θα ήταν μια εύκολη επικράτηση για τους Ερυθρόλευκους, αυτό δεν συνέβη. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, ο Παναθηναϊκός μείωσε τη διαφορά, την πήγε αρχικά με συνομιστικές διαδικασίες, την πήγε στους 11 πόντους, έφτασε και στο τέλος, στο 80, και στο 78-72, αλλά κυρίως στο 87-81, και το λέω αυτό γιατί αστόχησε σε τρίποντο για να πάει στα 30 δευτερόλεπτα τη διαφορά στο σουτ. Πολύ μεγάλο μάτς σήμερα από τον Μιλουτίνοφ, πολύ μεγάλο μάτς όμως και από έναν παίχτη που περνάει πολλές φορές στα ψηλά και ήταν κομβικός και στο Final Four, ήταν κομβικός και σήμερα. Μιλάω για τον Κόρι Τζόζεφ, ένα παίχτη με εμπειρία περίπου 1000 παιχνιδιών στο NBA, κοντά στα 100 μάτς play-off στο κορυφαίο επίπεδο, και σήμερα στο σημείο που ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 6 στο 78-72, παίρνει το επιθετικό rebound και στην εξέλιξη της φάσης εξοχή ίσως στο πιο κρίσιμο τρίποντο του μάτς. Θυμίζω ότι και στο ημιτελικό αλλά και στο τελικό κόντρα στη Ρεάλ έχει βάλει τη σφραγίδα του Κόρι Τζόζεφ, και είναι ένας παίκτης που πρέπει να σταθούμε στο συγκεκριμένο παίκτη. Είναι μια πολύ μεγάλη δικαίωση για τον coach, για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία έχει κατακτήσει τα 4 από τα 5 τελευταία πρωταθλήματα, έχει πάει σε 5 σερί Final Four και εν τέλει ήπια νερό στο ΆΚΑ φέτος στο τελικό με τη Real. Και ο Ολυμπιακός από αύριο, η διοίκηση του Ολυμπιακού θα αρχίσει να σχεδιάζει τη νέα σεζόν, όπου ήδη έχουν ακουστεί ονόματα, και να δούμε τι ομάδα θα φτιάξει πάλι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι πλέον, θέλω να το θεωρώ ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής που έχει καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού, και το λέω έχοντας τρέλα εγώ προσωπικά με Ίφκοβιτς, αλλά έχει πολλούς περισσότερους τίτλους ο Γιώργος τον Μπαρτζόκα.
0: Μάλιστα. Ηρακλή Αντίπα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Ηρακλή Αντίπα για τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Μου κάνει νόημα ο Γιώργος Γιαννίσης να πάμε σε break. Οπότε θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
19: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
20: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
19: Για μένα?
20: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
19: Ε, τότε δες το κουλ.
20: Στην πόλη. Αποκλείεται.
19: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
20: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
21: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Όπως καταλαβαίνετε το ρεπορτάζ τρέχει, οπότε θα επιστρέψουμε στο Γιώργο Πετρίδη που έχει νεότερα για τον Παναθηναϊκό. Έλα Γιώργο.
2: Λοιπόν Κώστα, να πούμε ότι μετά το τέλος του αγώνα μόλις ενημερώθηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για το συμβάν και για την επίθεση του Eric Jones στον Ναν. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα, έτσι. Δηλαδή ότι πήγε ο Jones στον Ναν και το χτύπησε στα αποδυτήρια. Δεν το είχαν μάθει οι συμπαίκτες του Αμερικάνου του Παναθηναϊκού. Μόλις τέλος πάντων το μάθαμε το τέλος του αγώνα, όλη η ομάδα, παίκτες και προπονητές κτλ. Και άνθρωποι του Παναθηναϊκού, πήγαν να βρουν τον Jones, μπήκαν στη μέση τα ΜΑΤ και μάλιστα χτύπησαν και κάποιους παίκτες του Παναθηναϊκού και δεν τους επέτρεψαν να βρουν τον Jones και να ζητήσουν εξηγήσεις από τον παίκτη του Ολυμπιακού. Αυτό τώρα, οτιδήποτε άλλο προκύψει, θα σε ενημερώσουμε.
0: Μάλιστα. Γιώργο Πετρίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι και τόσο ευχάριστο, δεν είναι και τόσο αθλητικό, δεν είναι και τόσο υγιές το τρίτο ημίχρονο του Game 5, του πέμπτου τελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και όλο αυτό που ακούσαμε για τα χτυπήματα μεταξύ παικτών, για τα χτυπήματα από αστυνομικές δυνάμεις προς αθλητές, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι βλέπω και στο sportpavlafm.gr για τις αγκαλιές Βεζένκοφ, Κουάντσου και Φουρνιέ Σόρτς. Δυστυχώς όμως οι μάχες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα που δεν αφορούν σε καμία περίπτωση τον αθλητισμό. Λοιπόν, επιστρέφουμε σιγά σιγά προς τον Νίκο Ζέρβα και το σεφ που ετοιμάζεται για την απονομή των πρωταθλητών. Έλα Νίκο.
10: Λοιπόν, σε 2-3 λεπτά θα βγουν οι παίχτες του Ολυμπιακού, όπως ενημερωθήκαμε από τα μικρόφωνα. Έχει γίνει μια υπεράνω προσπάθεια να φύγει ο κόσμος από το παρκέ. Η αλήθεια είναι ότι δεν κατέστηκε πολύ δυνατό.
0: Ναι. Κάπως έτσι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις.
10: Ναι, εντάξει, ίσως επειδή και οι άνθρωποι των security τώρα δεν έχουν την δύναμη να τους αποθήσουν, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο θέμα κοινής λογικής. Αφήνει στους αθλητές και τους υπόλοιπους να κάνουν μια απονομή και μετά εντάξει, μπορεί να γίνει κάποια μικρή εισβολή. Τέλος πάντων.
0: Υπάρχει κάτι περισσότερο από το κομμάτι Τζόνσον από Ολυμπιακό?
10: Δεν έχω κάτι. Μόνο αυτό που σου μετέφερα. Και αυτό με κάθε επιφύλαξη, γιατί δεν είμαι οπτικός μάρτυρας, οπότε εννοώ για την αντίδραση του Jones, ότι εκείνος ο χτύπησε πρώτος. Οπότε εντάξει, επειδή στην εποχή που ζούμε θα βγουν και βίντεο σε λίγο, αν δεν έχουν βγει ήδη,
13: Θα φανεί τι έχει γίνει. Εντάξει, δύο παίκτες που νομίζω ότι έχει γίνει λάθος που φύγανε μαζί για τη φυσούνα. Αν θέλετε τη γνώμη μου, έπρεπε να κλειδωθεί ο ένας στα αποδυτήρια γιατί μυρίζει μπαρούτι την ώρα που έγινε η αποβολή. Και δεν είναι και τόσο ήρεμα, παιδιά. Εντάξει, από εδώ και πέρα ξαναλέω, αν μιλήσει η δικαιοσύνη, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Φαντάζομαι ότι θα υποβληθούν και οι μηνύσεις και όλα τα σχετικά. Δεν είναι ωραία εικόνα φυσικά. Όπως είπες Κώστα, εμείς αυτό που βλέπαμε, γιατί αυτό έγινε την ώρα που αποβλήθηκαν οι δύο παίκτες, έτσι, να παίζονταν ο αγώνας.
0: Ναι, και αυτό και μεταφέρθηκε και από τον Γιώργο τον Πετρίδη.
13: Στο λέω 100%.
0: Α, ωραία. Εμείς νομίζαμε ότι είχε γίνει ακριβώς το τέλος, αλλά άλλαξε λίγο το σκηνικό.
13: Έγινε την ώρα που, ξαναλέω, λανθασμένα μπήκαν και οι δύο μέσα στη χρυσή. Έπρεπε να βάει ο πρώτος, να ηρεμήσει, να πάει και ο δεύτερος μετά. Τέλος πάντων, ξαναλέω, δεν είναι εικόνες αυτές. Αυτά που είδαμε στο βαθμό και μπορέσαμε να τα μεταφέρουμε είναι ότι όλοι οι παίκτες αλληλοσυγχαρηθήκανε. Υπήρχε ένα πάρα πολύ ήρεμο κλίμα από εκεί και έπειτα. Φαινόταν πάντως σε όλο το παιχνίδι, νομίζω, ότι και οι δύο δεν είχαν έρθει εδώ για να παίξουν μπάσκετ, είχαν έρθει για να τσακωθούν, να σπρώξουν, να προβοκάρουν. Και αυτό δεν ταιριάζει τώρα στις δύο ομάδες. Έτσι. Και το λέω περισσότερο για τον παίκτη του Ολυμπιακού, επειδή κάνω το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, για να μην ακούσω περίεργα ότι είναι απαράδεκτος στο παρκέ. Έτσι. Αυτά που έγιναν μέσα, ξανά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη και όσοι ασχοληθούν έτσι, γιατί δεν είμαστε εμείς αυτοί που μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Λοιπόν, έχουν φορέσει οι φίλοι του παίκτες του Ολυμπιακού τα μπλουζάκια τους και τώρα αρχίζει η γιορτή. Ο κύριος Μελής, ο πρόεδρος του ΣΑΚ, ο Μιχάλης Μελής, με τον αντιπρόεδρο τον Ευθύμη Ρετζιά, είναι ήδη και περιμένουν τους παίκτες για να τους δώσουν τα μετάλλια τους και το τρόπαιο του πρωταθλητή. Ασφαλώς το ρεπορτάζ μετά θα μεταφερθεί στα πολιτικά εκεί για δηλώσεις και οπτικά, να το πω έτσι, με βίντεο και να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιον από τους πρωταγωνιστές στον αέρα. Τώρα έχει δοθεί το σύνθημα για να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν. Φαντάζομαι ότι θα μπουν με σειρά που λέει η φανέλα τους.
0: Έχουν φύγει από τα αποδυτήρια πάντως, να σου πω, Νικόλα μου, γιατί το βλέπουμε και από τη δημόσια τηλεόραση. Οπότε
13: πρέπει να είναι στο
0: σιγά σιγά ένα-ένα.
13: Στο φουαγέ. Ασφαλώς. Θα συνεχίσει το γλέντι σε κάποιον το κέντρο σήμερα, όσοι ήθιστε.
0: Είναι και να ορίσει τώρα ο πέντος τελικός, οπότε προλαβαίνουν για να γυρίσουν λίγο σπίτι, ξέρεις, να αλλάξουν. Είναι...
13: Σωστά.
0: Βοηθάει, σωστά. Βοηθάει η ώρα.
13: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, ο Τάιρικ Τζόουνς ακούει το όνομά του. Προφανώς αυτοί που τον αποθέουν δεν έχουν δει τι έχει γίνει στα αποδυτήρια. Θέλω να πιστεύω ότι αν το δούμε θα αλλάξουν γνώμη, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι συμπεριφορές αυτές. Εντάξει, γίνεται, θα μου πεις, αθλητισμός είναι. Πολλές φορές έχουν γίνει και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Υπάρχει υψηλή ένταση, αλλά πραγματικά αν τη βλέπουμε και από ξένους παίκτες που θεωρητικά, Κώστα, δεν είναι μπολιασμένοι με το τι ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς. Άντε να καταλάβουν ότι, δηλαδή, ναι, τι ιστορία μπορεί να έχει αυτό το ζευγάρωμα για να κάνουν έτσι και να τρώγονται στα δαγκοκόρια.
13: Ναι,
0: δηλαδή.
13: Ναι, ναι, ναι. Άρα, μεγάλα παιδιά, είναι να σταλίσουν. Ξαναλέω, υπάρχουν και κινητήριες αναφορές και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε. Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος είναι οι πρώτοι που βγαίνουν σε μια σεζόν που νομίζω ότι είναι ονειρική για αυτούς, καθώς έχουν πετύχει τρεις μεγάλες νίκες. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι η πρώτη νίκη είναι ότι έχουν πλέον στην κατοχή τους το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μετά από μακρόπνοη προσπάθεια πολλών χρόνων και πολλές αρνήσεις στην αρχή. Από τη Δευτέρα θα βάλουν ένα τσουβάλι εκατομμύρια ευρώ για να ανακατασκευάσουν το Ειρήνης και Φιλίας και μέσα και έξω. Σιγά σιγά η τελική του μορφή θα είναι το 2028. Η δεύτερη νίκη φυσικά είναι η Ευρωλίγκα και τώρα το πρωτάθλημα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποθεώνεται από τους 13.000 φίλους του Ολυμπιακού. Όλοι φοράνε και τα καπελάκια Champions και τα μπλουζάκια, τα οποία έχουν τη λέξη Champions και όλα τα πρόσωπα των παιχτών. Ο Χρήστος Μπαφές, ο Sports Director της ΚΑΕ Ολυμπιακός, περισσότερα από 22 χρόνια στην ομάδα και ένας από τους πιο άοκνους εργάτες αυτής της ομάδας. Ο Αντώνης Κατσίκης, ένα δικό μας παιδί. Αυτός που πάλι λείπει είναι ο Νίκος Λεπενιώτης, ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ, καθώς έχει την τιμωρία του ενός μήνα. Όλοι οι βοηθοί του κοουτς Μπαρτζόκα σιγά σιγά βγαίνουν από τη Φιστούνα, ο Χρήστος Παπάς, ο Γιώργος Μποζίκας, ο Γιάννης Καλαμπόκης, ο Στέφανος Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη παιδί της δημοσιογραφίας που είναι στο μπάσκετ. Ο Ανδρέας Γκατζούλης, ο γυμναστής της ομάδας, οι φροντιστές, οι γιατροί εννοείται, σιγά σιγά παίρνουν τη θέση τους πάνω στο βάφρο.
16: Η 13η
1: Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί, αν θα ανακοινωθεί και ποιος είναι MVP. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη ψήφος. Συνολικά ο Evan Fournier ήταν αυτός που έκρινε τους τελικούς. Δεν έχει τύχει κανείς πραγματικά από το Ρήνης και Θηλίας και τα λίγα κενά καθίσματα που υπάρχουν είναι από αυτούς που έχουν μπει στο παρκέ. Ένα παρκέ το οποίο θα ξυλωθεί από τη Δευτέρα, θα ανακαινιστεί και το παρκέ, θα είναι καινούριο. Το Ρήνης και Θηλίας, ο Ολυμπιακός φιλοδεξεί να μπει το Δεκέμβριο. Η είδηση που μπορώ να δώσω είναι ότι η λογική δεν είναι επίσημο ακόμα, αλλά ας πάρουμε λίγο το ρίσκο ότι η συνέντευξη τύπου για το πώς θα γίνει το σεφ με παρουσίαση μακέτας, με διαρκείας, με όλα τα σχετικά θα γίνει όχι την επόμενη εβδομάδα αλλά τη μεθεπόμενη, στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, όταν θα έχουν αρχίσει δηλαδή οι μπουλντόζες να σκάβουν και ότι θα υπάρξει δίθεση 4 μέτρων για να χτιστούν καινούργιες κερκίδες και να ανακαινιστούν οι υπόλοιπες. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, θα ανανεώσει το συμβόλαιο του Γιώργου Μπαρτζόκα για τα επόμενα 3 χρόνια. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα, ακόμα και αν έχανε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Και όταν θα ολοκληρωθεί και το Ισπανικό πρωτάθλημα, θα ανακοινώσει τον Ζαν Μοντέρο, τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Και η αναζήτηση συνεχίζεται για τη θέση 3-4. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν τα μπουμπουνά στους απονομές. Ζαλιάρη, βλέπεις ότι ο Ισακ Μπόγκα, ο παίκτης της Παρτίζαν, είναι ένας από τους βασικούς στόχους. Όπως οι αθλητές μας, αλλά τίποτα δεν έχει κρυφθεί αυτή τη στιγμή, εννοείται. Λοιπόν, και τώρα τα φώτα σβήνουν, χαμηλώνουν μάλλον, για να βγουν οι πρωταγωνιστές, οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας για τη σεζόν 25-26. Ο Τόμας Γουόκαπ, 5 χρόνια, 4 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, 1 Ευρωλίγκα. Ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού, ο Τόμας Γουόκαπ. Φράγκ Νιλικίνα με μικρή συμμετοχή και συμβολή. Ένας από τους παίκτες που δεν θα συνεχίσουν στο λιμάνι. Πολύ πιθανό να είναι στη Βιλερμπάν τη νέα σεζόν. Πάρει το χειροκρότημά του και αυτός, εννοείται. Ο Κίναν Έβανς, ο μεγάλος άτυχος που ήταν παρόν και στο Telecom Center για να δει τον τελικό και σήμερα. Ολοκληρώνει την αποθεραπεία του Σεπτέμβριο. Δεύτερο χειρουργείο στον Αχίλιο Τένοντα, δεν θα είναι στον Ολυμπιακό την νέα σεζόν. Θα συνεχίσει σε κάποια ομάδα που ίσως να έχει λιγότερες απαιτήσεις. Ο Tyson Ward, ο οποίος στην ρούκι του σεζόν στο πολύ πολύ υψηλό επίπεδο με τον Ολυμπιακό έκανε ένα καταπληκτικό Final Four, κατέκτησε την Ευρωλίγκα με μεταπτώσεις η απόδοση του στο πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα μια μεταγραφή με πολύ μέλλον για τον Ολυμπιακό που δεν αποκλείεται να την ενισχύσει τη θέση 3. Ο Γιώργος Μπουρνελές, ο Πιτσιρικάς, ο Γιαννούλης Δαρετζάκης, ένα παιδί που δεν έπαιξε πολύ φέτος, αλλά στη συμβολή και συνολική αυτής της πενταετίας, της απόλυτα επιτυχημένης πενταετίας για τον Ολυμπιακό, έχει μερίδιο. Δεν ξέρω αν το δούμε και του χρόνου με τον Ολυμπιακό. Αποθεώνεται πάνω από τον κόσμο, γιατί αναγνωρίζει την προσφορά του. Υπάρχει τρομερή πίεση από Πάο και Άρη για τον Γιαννούλη Δαρετζάκη. Θα το ξεκαθαρίσει αυτό ο Ολυμπιακός τις επόμενες μέρες. Ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος σύντομα θα πάρει και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να πάρει την ελληνική υπηκότητα. Ο Μόντε Μόρις, ο μεγάλος Σάσα Βεζένκο, ο οποίος στα 30 του πλέον είναι και πρωταθλητής Ευρώπης. Πρωταθλήματα είχε. Ακούτε τι γίνεται για τον Βεζένκο. Ο Όμηρος Νετζίπογλου, ένα παιδί το οποίο έχει επενδύσει πολλά Ολυμπιακός με σημαντικές στιγμές και καλά μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα μεγάφωνα παίζει το ανατυχιαστικό κομμάτι για τον Ολυμπιακό, τον μπασκετικό του Αντώνη Ρέμου και της Μαντώ. Εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με μια τρομερή σεζόν φέτος, αποθέωνε τον Ντόρσεϊ εννοείται. Αυτή η ταινοτήτηδα στο γόνατο δεν του επέτρεψε να βοηθήσει στους τελικούς. Δεν στήχησε ευτυχώς για τον Ολυμπιακό. Ο Άλεκ Πίτερς, τετραετία με 3 πρωταθλήματα, μια Ευρωλίγκα και ένα κύπελο. Ο Πίτερς αποθεώνεται ξανά, αλλά αυτή τη φορά δεν είναι προσπάθεια να αλλάξει κάτι. Όλοι ξέρουν δεν αλλάζει πλέον τίποτα. Είναι η αναγνώριση. Νίκολα Μιλουτίνοφ, όπως είπαμε και στην μετάδοση, τέτοια εποχή το 2025 ήταν με το 1,5 πόδι στο Μιλάνο. Ένα τηλεφώνημα των αδερφών Αγγελόπουλων τα άλλαξε όλα και ο Μιλουτίνοφ πήρε αυτό που του έλειπε, την Ευρωλίγκα. Δεν την πήρε ούτε με την Τσέσκα,
4: Την πήρε με την ομάδα της καρδιάς σου, τον Ολυμπιακό. Ο Κόρι Τζόζεφ με καλές βοήθειες και στην Ευρωλίγκα στο Final Four αλλά και στο πρωτάθλημα. Δεν αποκλείω να μείνει ως τέταρτος γκάρντ. Ο Ντόντα Χολ. Μια φοβερή αγκαλιά Μιλουτίνοφ Μπαφέ. Ο Σακίλ Μακίσικ δεν έπαιξε στους τελικούς αλλά είναι ο ξένος με την πιο πολυετή προσφορά. Ο Αμερικανός με τα περισσότερα χρόνια. Αποθέωση για τον Τάρικ Τζόνς. Βλέποντας για τον Μακίσικ, ένα παιδί το οποίο πριν από 6 χρόνια ήταν στα μπασκετικά ζήτητα. Και η ώρα του Εβαν Φουρνιέ, του απόλυτου στάρ, του απόλυτου πρωταγωνιστή, του ανθρώπου που άλλαξε την ευρωπαϊκή ιστορία του Ολυμπιακού. Το 2010 ήταν ο Βασίλης Πανούλης, το 2026 είναι ο Εβαν Φουρνιέ. Και ο Κώστας Παπανικολάου τελευταίος ως κάπτεν. Η λογική λέει ότι θα ανανεώσει το συμβόλαιο ότι για ένα χρόνο με τον Ολυμπιακό και μετά θα ολοκληρώσει την καριέρα του. Πολύ ωραίες στιγμές. Η τελευταία απονομή του Ολυμπιακού με το στάδιο Ρινστιχουλίας σε αυτήν τη μορφή. Ακούτε τι γίνεται για τον Εβαν Φουρνιέ πραγματικά.
16: Είμαστε έτοιμοι!
4: Και τώρα η ώρα που όλοι περιμέναν. Η ώρα για το οποίο, την οποία μόχθησε ο Ολυμπιακός όλη τη σεζόν. Τώρα θα ανακοινωθεί MVP. Ο Εβαν Φουρνιέ θα είναι. Τα πήρε όλα και έφυγε ο Γάλλος. MVP του Final Four, MVP και των τελικών. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Ένα τεράστιο μήνυμα ότι τα όνειρα μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Το ακατόρθωτο μπορεί να γίνει κατορθωτό. Και ο Ευθύμης Ρεζιάς έτοιμος να απονείμει το τρόπαιο του πρωταθλητή στον Κώστα Παπανικολάου για να σηκώσει ένα ακόμη τρόπαιο στο αρχηγός του Ολυμπιακού. Έχει δώσει το βραβείο του MVP ο Φουρνιές σε έναν εκ των δύο γιών του. Ο κύριος Μελής έχει το τρόπο στα χέρια του, ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ και σιγά σιγά πάει προς τον Κώστα Παπανικολάου. Ο Παπανικολάου το κρατά, το δείχνει στους συμπαίκτες του, φωνάζει ποιον, τον Τόμας Γουόκαπ, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον Σάσα Βεζένκοφ, τον Εβαν Φουρνιέ, θα το σηκώσουν όλοι. Όλοι μαζί.
16: Μαζί με τους Εβαν Φουρνιές.
4: Αυτό είναι. Όλοι μαζί λοιπόν και οι πέντε. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26. Πέντε παίκτες σηκώνουν το τρόπαιο μετά το 3-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε συναρπαστικά πραγματικά play-off. Χαρτάκια κόκκινα και άσπρα από την οροφή του Σαδίου και Φιλίας. Το We Are The Champions των Queen φυσικά να πεανίζει για μία ακόμη φορά στα τελευταία 5 χρόνια τέταρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον σιγά σιγά η γιορτή θα κορυφωθεί και για τον κόσμο του Ολυμπιακού στους δρόμους του Πειραιά αλλά και για τους παίκτες δύο βήματα από αυτόν τον κοπιαστικό μαραθώνιο των 80 και πλέον παιχνιδιών σε Ευρωλίγκα, πρωτάθλημα, κύπελο. Μπορούν να κάνουν διακοπές. Είναι και μια χρονιά που, αν εξαιρέσουμε δύο υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας με τα παράθυρα, δεν υπάρχουν μεγάλες διοργανώσεις. Και έτσι όλοι θα ξεκουραστούν. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με τον Γιώργο Μπαρτσόκα τώρα να έχει το τρόπαιο στα χέρια του. Έχει περάσει σιγά σιγά από τα χέρια και των προέδρων του Ολυμπιακού φυσικά και από όλων των παικτών. Όλοι πλέον έχουν πλησιάσει προς τους πρωταθλητές Ελλάδας. Θέλουν να αγγίξουν το τρόπαιο, θέλουν να βγάλουν μια φωτογραφία. Αυτά. Για την ώρα λοιπόν από το στάδιο της Κεφυλίας σας αφήνουμε ενώ συνεχίζεται η άρση του τροπέου. Ένα μεγάλο μπράβο στους αθλητές λέει ο Μάικ Βουδεντάκης, ο εκφωνητής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και για τον κόσμο του Ολυμπιακού που έπαιξε το ρόλο του για να κατακτήσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα αίτητος Ολυμπιακός από τις 15 Δεκεμβρίου στο στάδιο της Κεφυλίας. Λοιπόν, συνεχίζεται η άρση λοιπόν του τροπέου. Νομίζω ότι με αυτές τις εικόνες μπορούμε να δώσουμε το μικρόφωνο και να μεταφερθούμε σιγά σιγά στα αποδυτήρια για το λεγόμενο τρίτο ημίχρονο που φυσικά έχει ενδιαφέρον και
5: για το τι θα πούν οι παίχτες του Ολυμπιακού, αλλά και για το περιβόητο επεισόδιο πλέον που υπάρχει ανάμεσα στον Τζόνς και τον Κέντρικ Νάν. Κώστα Ζάλιαρη, το μικρόφωνο σε σένα.
0: Νικόλα Ζέρβα, σε ευχαριστούμε πολύ και για την περιγραφή της απονομής του Ολυμπιακού του τέταρτου προαθλήματος τελευταία 5 χρόνια. Εγώ να σας πω ότι μπορείτε πλέον να δείτε και στο sportpavlafm.gr το βίντεο με την στιγμή, με την πολύ άσχημη στιγμή ανάμεσα σε Jones και Nan, την επίθεση του Jones στον Kendrick Nan με γροθιές. Θα δείτε πώς αρχίζει όλη αυτή η ένταση, θα δείτε πόσο Jones για κάποιον λόγο παραμένει έξαλλος με τον Kendrick Nan, ο οποίος είναι ήρεμος, προφανώς ανταλλάζουν αρκετά γαλλικά, αλλά ο τρόπος που ο Jones παίρνει φόρα και επιτίθεται με γροθιά στο πρόσωπο προς τον Kendrick Nan, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας αθλητής απέναντι σε έναν άλλον αθλητή, ό,τι και αν έχει υποθεί ανάμεσά τους, πώς δεν καταφέρουν να ηρεμήσουν, πώς, τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να επιτεθεί με τόσο άσχημο και βίαιο τρόπο προς τον αντίπαλο αθλητή. Μπορείτε να δείτε το βίντεο στο sportpavlafm.gr από το περιστατικό το οποίο νομίζω δυστυχώς θα απασχολήσει τις επόμενες μέρες, όχι απλά τις επόμενες ώρες.

Σας διαβάζω και ό,τι έχει αναφερθεί και από τη δημόσια τηλεόραση, από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για την πρόθεση των πράσινων να καταθέσουν μήνυση εις βάρος του Τζόουνς για βιοπραγία. Με την πλευρά του Ολυμπιακού να αντιπαραθέτει πως ο Νάν ήταν αυτός που ξεκίνησε το μεταξύ τους επεισόδιο. Και μάλιστα, όπως μεταφέρθηκε από τη δημόσια τηλεόραση, ο Sports Director της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Χρήστος Μπαφές, ενημέρωσε ότι οι Ερυθρόλευκοι θα καταθέσουν μήνυση κατά του Kendrick Nunn αλλά και του Ματίας Λεσόρ, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός γκάρντ του τριφυλιού ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος στον Τζόουνς και μάλιστα λέει πιάνοντάς τον από τον λαιμό. Αυτά είναι που παραθέτουν οι δύο σύλλογοι για το πολύ άσχημο και άγριο και παντελώς απάνθρωπο περιστατικό ανάμεσα στους δύο αθλητές.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6 στον απόϊχο του Game 5 των τελικών της τύχημα GBL, με τον Ολυμπιακό να είναι πλέον πρωταθλητής Ελλάδος για τέταρτη φορά τελευταία 5 χρόνια, να επικρατεί του Παναθηναϊκού 3-2 σε αυτούς τους τελικούς, οποίους είδαμε πολλά, είδαμε και αρκετά που αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι, είδαμε καλό μπάσκετ σε ορισμένα διαστήματα, είδαμε ομάδες να μην παραδίνονται με τίποτα και να παλεύουν η καθεμία με τις δυνάμεις που έχει. Είδαμε και αρκετά πράγματα και λάθη διαιτησίας, τα οποία προφανώς και μπαίνουν στη γενικότερη εξίσωση του τρόπου με τον οποίο ολοκληρώθηκαν οι τελικοί της Τύχημαν GBL. Και με το ρεπορτάζ να συνεχίζετε, εγώ να σας αναφέρω πως από πλευράς Ολυμπιακού γίνεται λόγος για χτύπημα του Kendrick Nunn στην κοιλιά του Jones, και μάλιστα υπάρχει ισχυρισμός ότι έχουν και σε βίντεο Jones, και μάλιστα υπάρχει ισχυρισμός ότι έχουν και σε βίντεο το συγκεκριμένο περιστατικό. Αναφέρουν πως ο

Θα σας διαβάσω εντάχει και ορισμένες από τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ανέφερε πως ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος να κατακτά τίτλους, να κυριαρχεί και να προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για την ομάδα. Πήραμε τη EuroLeague που ήταν μεγάλος μας στόχος, αλλά και το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό που ήταν αντίπαλός μας όλη τη σεζόν. Ο κόουτς Μπαρτζόκας είπε: αγαπώ όλους τους παίκτες μου και θα μείνουν στην ιστορία γιατί χάρισαν στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε την επιτυχία μας. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που οφείλει πάντα να κερδίζει και σήμερα έπρεπε να είναι νικητής.

πάντα ανάμεσα σε ορισμένους που, να το πω, δεν ξέρω αν είναι καν σωστή έκφραση, που βράζει το αίμα τους και που θα συμμετέχουν σε καυγάδες και θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα φυτιλιάσουν, έτσι να το πω λίγο λαϊκά, με την πρώτη ευκαιρία. Υπάρχουν και παίκτες όπως ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος κράτησε κατευθείαν τον Κέντρικ Νάν, ο οποίος, αν δείτε στην περίπτωση της απόφυσης του από τον λαιμό, από τον Τζόουνς εντός παρκέ, είναι έτοιμος να ορμήξει τον Τζόουνς, αλλά τον κρατάει ο Χέις Ντέιβις. Υπάρχουν παίκτες όπως ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος προσπαθεί αρχικά να συγκρατήσει τον Τζόουνς, έπειτα φωνάζει κάτι στον Σάσα Βεζένκοφ για να προσπαθήσουν και οι δύο να ηρεμήσουν τους υπόλοιπους. Ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, προφανώς και αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να είναι τελείως διαφορετικό το περιεχόμενο των τελικών και της προσπάθειας που γίνεται εντός παρκέ, και να μην ρίχνουν δηλαδή στη φωτιά και οι παίκτες όταν υπάρχει ένα περιβάλλον ανάμεσα, μάλλον ένα περιβάλλον που περικλεί αυτούς τους τελικούς με τοξικότητα, με εντάσεις, με πολλά πολλά πράγματα τα οποία δεν αφορούν το αμυγός αγωνιστικό κομμάτι. Ωστόσο, δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν και εκείνα τα μυαλά που θα έχουν λίγη ένταση παραπάνω, και δυστυχώς θα έχουμε να ασχολούμαστε έπειτα από τέτοιους τελικούς με τελείως εξωαγωνιστικά θέματα, με μηνύσεις, με τρίτο ημίχρονο που περιλαμβάνει μπουνιές στην απόλυτη κυριολεξία.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά προς το ΣΕΦ και τον Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος παρακολούθησε και την συνέντευξη τύπου και έχει να μας μεταφέρει έτσι αρκετά πράγματα και από δηλώσεις πρωταγωνιστών. Έλα, Χρήστο.
1: Από τη συνέντευξη τύπου δεν έχω να σου μεταφέρω τίποτα, γιατί δεν έχει αρχίσει καν. Έτσι.
0: Α, τώρα, okay, τέλεια.
1: Δεν έχει έρθει ούτε ο Παναθηναϊκός ακόμα, οπότε είμαστε στην αναμονή. Απλά κάποια πράγματα να μεταφέρουμε, γιατί να μεταφέρουμε και τις δύο πλευρές, ότι λέει κάθε μία για το επεισόδιο μεταξύ του Ναν και του Τζόνς αναφέρομαι. Από τον Παναθηναϊκό λένε ότι έγινε και αυτή η καταγγελία από τον Εργίνα Ταμάν και μπροστά στις κάμερες, ότι πήγε και τον χτύπησε εμψυχρό ο Ταϊρικ Τζόνς. Και από τον Ολυμπιακό λένε ότι πρώτα προκάλεσε ο Ναν, ότι εκείνος έκανε την πρώτη κίνηση, και μάλιστα υπάρχει από ό,τι λένε και βίντεο που

0: προφανώς και θα το δώσω στη δημοσιότητα στην πορεία. Λένε ότι μάλιστα ο Ναν πήγε, λέει, στην αρχή να δείξει διάθεση συμφιλίωσης με τον Τζόνς να αγκαλιαστούν και αντί, λέει, να αγκαλιαστούν, τον χτύπησε και μετά από εκεί και πέρα ξανάρχισε δεύτερος κύκλος επεισοδίου που κατέληξε με αυτή τη μπουνιά που υπάρχει και σε αυτό το βίντεο που κυκλοφορήσει ήδη στα social media με τον Τζόνς να επιτίθεται στον Ναν. Τώρα είναι οι δύο πλευρές σε διαδικασία διαβουλεύσεων για το πώς θα κινηθούν. Υπάρχει το θέμα των πιθανών αλληλομηνύσεων, το οποίο βέβαια προβλέπει και αυτό η διαδικασία και ενδεχομένως να ταλαιπωρεί στις ομάδες και δεν ξέρω αν τελικά μπορούν να τα βρουν και εκτός αυτής της διαδικασίας, δηλαδή για να μην υπάρχουν περαιτέρω έτσι, περιπέτειες και για τους αθλητές. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν κυρώσεις περαιτέρω από τη ΔΕΑΒ ή οτιδήποτε άλλο όργανο επιληφθεί της κατάστασης. Σημειώνεται ότι υπήρξαν επεισόδια και μεταξύ άλλων παικτών του Παναθηναϊκού και της αστυνομίας, γιατί κάποιοι από τον Παναθηναϊκό λένε ότι δεν τους προστάτευσε η αστυνομία σε αυτήν την κατάσταση. Υπήρξαν μάλιστα και κάποιες αντεκλήσεις εκεί μεταξύ των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και της αστυνομίας και κάποιοι παίκτες μάλιστα μπήκαν στη μέση. Γίνεται, ας πούμε, μια αναφορά για τον Λεσόρ. Αυτά τώρα σας τα λέμε ρεπορταζιακά, έτσι, δεν υπάρχει κάποια επίσημη θέση. Ούτε ήμασταν μπροστά, λέμε αυτά που μαθαίνουμε από δεξιά και αριστερά. Έγιναν όλα αυτά αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Εμείς είμαστε, για να καταλάβετε, στην απέναντι πλευρά. Και δεν προλαβαίναμε προφανώς να διασχίσουμε όλο το γήπεδο για να βρεθούμε εκεί και να το καταγράψουμε. Κατά τα άλλα έγινε απονομή, ολοκληρώθηκε. Έχουμε ακόμα αρχικά κάποιες τοποθετήσεις από τον Φουρνιέ, ο οποίος είπε ότι ήταν εξουδενωτικό το πρωτάθλημα. Ο Φουρνιέ, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP των τελικών, είπε ότι δεν περίμενε ότι θα ήταν τόσο δύσκολο να διαχειριστεί η ομάδα του πνευματικά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ώστε να παρουσιαστεί συγκεντρωμένη από την αρχή. Αλλά πάντως λέει είναι πολύ χαρούμενος γιατί ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη σεζόν. Στη σεζόν τους δύο μεγάλους του τίτλους, έχασε μόνο το κύπελο και είναι πολύ χαρούμενος για αυτή την εξέλιξη. Και τώρα είπε θέλει, λέει, να αποφορτιστεί και έχει προγραμματίσει μάλιστα, λέει, να κάνει και μια tour στα ελληνικά νησιά και δήλωσε πολύ κουρασμένος πνευματικά κυρίως από το πώς ολοκληρώθηκε και η σεζόν. Έχουμε και μια πρώτη έτσι, τοποθέτηση από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, όχι στη συνέντευξη τύπου, αλλά στα κανάλια. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος είπε ότι θα μείνει στην ιστορία αυτή η σεζόν για τον Ολυμπιακό με το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα. Είναι ένας σύλλογος που είναι φτιαγμένος να κατακτά τους τίτλους και να κυριαρχεί. Ήταν πολύ σημαντική η χρονιά στην ομάδα. Τον μεγάλο στόχο που ήταν η Ευρωλίγκα και κατέφθη, αλλά και το πρωτάθλημα που ήταν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Το πέτυχε, λέει, ο Ολυμπιακός μένοντας αίτητος σε όλη την κανονική περίοδο και μέχρι και τους τελικούς. Συνεχάρη τους παίκτες και το αφιέρωσε το τίτλο στους φίλους της ομάδας και είπε ότι ο τρόπος που εξελίχθηκαν τα πράγματα, λέει, στους τελικούς έκανε το κίνητρο ακόμα μεγαλύτερο, λέει, για τους αντιπάλους μας, ενώντας τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε, παραδέχτηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έκανε μια πολύ καλή σειρά. Στο τελευταίο παιχνίδι χάσαμε στη δεύτερη παράταση ενώντας το Game 4, έχοντας πάρει πολλές λαθασμένες αποφάσεις στο τέλος. Μπορεί, λέει, η Ευρωλίγκα να είναι ο μεγάλος μας στόχος, αλλά θεωρούμε και εμείς το πρωτάθλημα πολύ σημαντικό και καταφέραμε να το πάρουμε. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω με κάποιο παίκτη. Όλοι συνέβαλαν, τους αγαπώ όλους τους παίκτες και ανήκουν στην ιστορία του Ολυμπιακού γιατί χάρισαν μια καταπληκτική σεζόν στην ομάδα. Είναι μια ομάδα που οφείλει πάντα να κερδίζει και σήμερα πρέπει να είναι νικητής, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πιθανότατα πέρα από τη συνέντευξη τύπου να έχουμε και τοποθετήσεις των αδερφών Αγγελόπουλων και δεν ξέρω αν θα γίνει και κάποια προγραμματική δήλωση στην πορεία σε σχέση και με το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γιατί θυμίζουμε ότι αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι με τη μορφή την τωρινή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σύντομα, λίγαν συντόμως, θα προγραμματιστεί και μια συνέντευξη τύπου ξεχωριστή από τη σημερινή προφανώς, που θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για το ΣΕΦ, τα σχέδια, τη χωρητικότητα, τι άλλο θα περιλαμβάνει το νέο ΣΕΦ, το οποίο θα το δούμε σε μια πρώτη μορφή και όχι στην τελική του μορφή, γιατί τα έργα θα συνεχιστούν και το επόμενο καλοκαίρι. Αρχικά από τον, λογικά από το Δεκέμβρη ή το Γενάρη, μέχρι τότε θα αναγκαστεί να ξενιδευτεί ο Ολυμπιακός για τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγα και στο ελληνικό πρωτάθλημα και να μάθουμε και το χρονοδιάγραμμα γενικά όλων των εργασιών γιατί προβλέπεται επ' αυτού. Αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά περισσότερο τις επόμενες ημέρες, εκτός και αν θελήσουν να δώσουν κανένα τυράκι τώρα οι αδερφοί Αγγελόπουλοι όταν θα μιλήσουν στα μέσα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτά για την ώρα από εδώ. Είμαστε εν αναμονή του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν θα έρθει καν ο Αταμάν να μιλήσει στην συνέδριο εξτύπου. Να πούμε ότι σημαντικά είναι υποχρεωμένο να το κάνει γιατί είναι κάτι που προβλέπεται και από το καταστατικό και από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚ, αλλά με όσοι έχουν προηγηθεί με μπουνιές τώρα στα αποδυτήρια και πολλή αστυνομία εκεί τριγύρω, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό πράξη.
1: Ωραία, Χρήστο μου, θα επιστρέψουμε σε σένα για περισσότερο ρεπορτάζ φυσικά και περαιτέρω δηλώσεις και τη συνέντευξη τύπου και αν έχουμε κάτι και από τους αδερφούς Αγγελόπουλους και πάμε κατευθείαν και στον Νικόλα Κτύπη για να σχολιάσουμε και με εκείνον ό,τι συνέβη στο Game 5. Γεια σου Νικόλα.
2: Καλησπέρα Κωστά. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι φίλε εσύ.
2: Καλά είμαι και εγώ. Η αλήθεια είναι ότι άλλα πράγματα σκεφτόμουν ότι θα σχολιάζαμε τώρα, άλλα πράγματα
1: ναι.
2: για άλλα πράγματα κουβεντιάζαμε, αλλά ξέρεις, περνώντας και η ώρα και διαβάζοντας όλα αυτά που έχουν προκύψει μετά το τέλος του αγώνα, το τι υποστηρίζει μία πλευρά, το τι υποστηρίζει η άλλη, για να σου πω την αλήθεια και για να είμαι ειλικρινής, ξέρεις, δεν έχω πραγματική διάθεση να μιλήσω για αυτά. Αν μου επιτρέπεις ένα πολύ γενικότερο σχόλιο, το ξέρω ότι δεν θα κάνει καμία διαφορά, δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα στον κόσμο, αλλά είναι η δική μου προσέγγιση, η οποία λέει ότι όσο ο κάθε οπαδός, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε μιλάμε για πολιτική, είτε μιλάμε για θρησκεία, δεν ξέρω γιατί, συνεχίζει να αποθεώνει συμπεριφορές που η άλλη πλευρά, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για αθλητισμό γενικότερα, είτε για πολιτική, είτε για θρησκείες κτλ., θεωρείται αλήτικες, τότε θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Προφανώς για το επεισόδιο του Ναν με τον Τζόνς θα δούμε βίντεο και του ενός και του άλλου κτλ. Οι πράσινοι θα αποθεώσουν τον Ναν, οι κόκκινοι θα αποθεώσουν τον Ταρίκ Τζόνς. Για κανέναν από αυτούς δεν θα έχει την παραμικρή σημασία το τι θα δείξει το βίντεο, το τι θα αποφασίσουν οι αθλητικοί δικαστές. Όσο επικροτούμε την αλητεία και όσο επικροτούμε τους αλήτες και επιλέγουμε πλευρές ανάλογα με το χρώμα της φανέλας που φοράμε, τις ιδέες που θεωρούμε ότι είναι δικές μας, άρα ταυτιζόμαστε με αυτές, τότε θα έχουμε πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα ως κοινωνία. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου. Ένα σχόλιο που έχω να κάνω εγώ, που είναι γνωστή η οπαδική μου, να το πούμε έτσι, ταυτότητα, τέλος πάντων η φίλαθλη προτίμηση, αν προτιμάς, έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Είναι πραγματικά μεγάλο κατόρθωμα το ότι κατάφερε να είναι τόσο ανταγωνιστικός απέναντι στον Ολυμπιακό. Υπό ποια έννοια τον λέω αυτό, βρε Κώστα? Το ξέρεις και εσύ. Όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός έπαιξε ένα πολύ καλό μπάσκετ. Αποθεώθηκε από τους ειδήμονες του μπάσκετ του αθλήματος για την προσέγγιση που είχε, για το πόσο καλός ήταν. Επιβραβεύτηκε με την κατάκτηση του τίτλου. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ήταν μια προβληματική ομάδα. Το λέγαμε όλοι. Μια ομάδα η οποία δέχτηκε πάρα πολύ κριτική, είχε σημαντικά προβλήματα, φάνηκαν αυτά και στην Ευρωλίγκα, φάνηκαν και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την άλλη, τι φάνηκε? Το πόσο σημαντικές είναι οι μικρές λεπτομέρειες στο μπάσκετ. Δηλαδή, η ομάδα η οποία κατά γενικότερη ομολογία τα είχε πάει πολύ καλύτερα, χρειάστηκε 5 μάτς και μάλιστα στο τελευταίο με διαφορά 4 πόντων για να φτάσει τελικά στον τίτλο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός, αν πρέπει να κρατήσει κάτι από όλη αυτήν εδώ την ιστορία, είναι το τι συνέβη σε αυτή την σειρά των τελικών. Δηλαδή το ότι με δικούς του παίκτες να μην μπορούν να είναι κομβικοί, είτε επειδή είχαν τραυματισμούς όπως ο Σλούκας, είτε επειδή βρέθηκαν εκτός δράσης νωρίς λόγω φάουλ όπως ο Ναν, με διάφορα προβλήματα σαν και αυτά που αντιμετώπισε ο Ρογκαβόπουλος, ο Όσμπαν που έπαιξε με ένεση σήμερα κτλ. Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικός, θα μπορούσε, όχι εύκολα, θα μπορούσε όμως σίγουρα να είχε κατακτήσει τον τίτλο. Και σε κάνει όλο αυτό το πράγμα να απορείς για το τι είχε προηγηθεί μια ολόκληρη χρονιά και φυσικά εν ώψη της επόμενης, ανάλογα και το ποιος θα είναι ο προπονητής και όλα αυτά, σίγουρα έχει αρκετά πράγματα, δηλαδή ο γενικότερος οργανισμός του Παναθηναϊκού να σκεφτεί για την επόμενη μέρα και πρέπει να αποφασίσει αν ο οδηγός με τον οποίο θα βγάλει το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το τι είχε προηγηθεί όλη τη χρονιά ή το τι έγινε σε αυτά τα 5 τελευταία μάτς. Δηλαδή βλέπουμε για παράδειγμα ότι ο Σότς και ο Τολιόπουλος μπορούν να είναι κομβικοί, μπορούν να είναι καθοριστικοί.
1: Φυσικά.
2: Μπορούν να είναι σημαντικοί, κάτι που δεν το είδαμε.
1: Γινόμαστε μεταχριστών προφήτες, αλλά σκέψω αυτοί οι παίκτες να είχαν όντως δημόσια στήριξη. Όχι τον τρόπο με τον οποίο εξέθετε, ας πούμε, ο Αταμάν τον Σότς ή τον τρόπο με τον οποίο ο Τολιόπουλος έβλεπε ότι δεν υπολογίζεται ή ότι είναι περιορισμένου χρόνου συμμετοχής. Δεν ξέρω. Τώρα τα σκεφτόμαστε, τώρα που έχει τελειώσει το όλο πράγμα, αλλά σκέψου αυτοί οι παίκτες να μπορούσαν να βοηθήσουν λίγο παραπάνω τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, μα όπως το είπες και εσύ, τώρα τα σκεφτόμαστε, αλλά τώρα πρέπει να τα σκεφτεί και ο οργανισμός του Παναθηναϊκού. Δηλαδή τώρα ολοκληρώθηκε η σεζόν, δεν έχει κάτι άλλο, αυτό ήταν το τελευταίο μάτς. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει σημασία τόσο να σταθεί σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι και να πούμε, α, έχασε γι' αυτό ή τον άλλο λόγο, αλλά πλέον έχει συνολικά όλη την εικόνα της σεζόν και ξέρει ή θα έπρεπε κανονικά να ξέρει και αυτό μένει να το δούμε, ο οργανισμός του Παναθηναϊκού πού ακριβώς πρέπει να σταθεί, τι να θεωρήσει ότι έγινε σωστά, άρα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, τι έγινε λάθος, άρα δεν πρέπει αυτό το πράγμα να το κουβαλήσουμε ως κληρονομιά την επόμενη χρονιά. Και επειδή εγώ είμαι και φοβερός υπέρμαχος της ατομικής ευθύνης, okay, ποιος πρέπει να χρεωθεί για αυτά τα λάθη, είτε είναι ο προπονητής, είτε είναι κάποιος βοηθός, είτε είναι κάποιος παίκτης, και από εκεί και πέρα να κριθεί και να αξιολογηθεί η δική του παρουσία. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, δεν περιμένεις εμένα να το πω, Κώστα μου, το ποιος θα είναι ο προπονητής της επόμενης ημέρας. Εγώ δεν αποκλείω, πρέπει να πω ακόμα το ενδεχόμενο να είναι ο Ταμάν, ακούω ότι μάλλον ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. Ακόμα και αν είναι ο Ταμάν, το οποίο ξέρεις, δεν είναι μια παράλογη λύση, αν κάτσεις να σκεφτείς τι υπάρχει εκεί έξω στην EuroLeague. Ακόμα όμως και αν είναι ο Ταμάν, θα πρέπει και ο ίδιος να αναλογιστεί τι έκανε σωστά, τι έκανε λάθος και προφανώς να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη. Επομένως, για να το συνοψίσω και να το κλείσω, γιατί σου είπα δεν θα σε καθυστερήσω πολύ, αλλά δεν το έκανα, είναι αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να σκεφτεί, okay, είχα προβλήματα με τραυματισμούς, να μην επενδύσω τόσο πολύ σε παίκτες που δείχνουν τέτοια ευπάθεια. Είχα προβλήματα με την εξάδα των ξένων. Okay, να προσπαθήσω να βρω μια καλύτερη ισορροπία, τουλάχιστον για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, μεταξύ Ελλήνων και ξένων, από τη στιγμή που βλέπω ότι παίκτες όπως το Λιόπουλος, όπως ο Μητογλου τελικά, μπορούν να είναι καθοριστικοί. Είχα προβλήματα με τη διαιτησία, για να πούμε και αυτό. Okay, ας βρω έναν τρόπο να αντιμετωπίσω και αυτό. Έναν τρόπο όμως που να μπορεί να κάνει οποιαδήποτε διαφορά, να μην είναι μόνο, ξέρεις, για λόγους, πώς να το πω, επικοινωνιακούς.
1: Κάποιος θα τον είχε βρει αυτόν τον τρόπο 2026 κάποιος. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά πέσαμε από τα σύννεφα και βλέπουμε το πρόβλημα με τη διαιτησία σε γενικότερο πλαίσιο και σε ποδοσφαιρό και σε μπάσκετ. Δεν ξέρω αν οι ομάδες σκέφτονται πώς υπάρχει αυτός ο τρόπος αγωνιστικά για να ξεπεραστεί.
2: Κοίτα, μπορεί να μην μπορείς να ξεπεράσεις τα προβλήματά σου αγωνιστικά, γιατί είναι ένα το αγωνιστικό σκέλος και τα υπόλοιπα αφορούν κάτι άλλο, αλλά προφανώς υπάρχει πολιτική, υπάρχει διπλωματία, υπάρχει ο διάλογος, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορώ να ξέρω, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο κοντά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ίσως να μην έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά. Και στην τελική, για να είμαστε ξεκάθαροι σε οτιδήποτε λέμε, όταν δοκιμάζεις μία μέθοδο, μία προσέγγιση και αυτή αποτυγχάνει, είτε είναι αγωνιστική, είτε αφορά οποιοδήποτε άλλο σκέλος, τότε οφείλεις πρώτα απ' όλα στον εαυτό σου να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Ήδη έχει αποτύχει. Okay. Μην το συνεχίζεις. Δοκίμασε κάτι άλλο. Και αυτό αφορά τα πάντα στον Παναθηναϊκό. Έτσι αλλιώς είναι τεράστιος σύλλογος, ειδικά στο μπάσκετ δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Έχει ζήσει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Οι επιτυχίες καμιά φορά γράφονται μετά από μεγάλες αποτυχίες. Όταν αναγκάζεσαι να κάνεις μια ενδοσκόπηση, να κοιτάξεις φυσικά και το περιβάλλον σου και να πάρεις τις πιο σωστές αποφάσεις με βάση όσα έχει διαθέσιμα εκείνη.
1: Ωραία. Έγινε, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Νικόλας Ακτύπης με το δικό του σχόλιο γύρω από τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος για τέταρτη φορά τελευταία 5 χρόνια. Μικρό break, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, δεν θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στο ΣΕΦ και την αίθουσα τύπου, γιατί υπάρχουν οι δηλώσεις από τον κότς Μπαρτζόκα και των αδερφών Αγγελόπουλων. Οπότε συνδεόμαστε.
1: Καταλαβαίνει λίγο παθητισμό, καταλαβαίνει τι σήμαινε για μας το να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα σαν πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Κινδυνεύαμε να βγούμε οι μεγαλύτεροι losers της ιστορίας και από ένα παιχνίδι να είμαστε οι μεσίες. Μιλάω για όλους, όχι με εμένα. Αυτό λοιπόν μας έφερε μεγάλη πίεση. Ακολούθως, μετά αφού τελείωσε η Ευρωλίγκα, δημιούργησε το κλασικό άδειασμα που έχουν όλες οι ομάδες που παλεύουν τόσο πολύ μέσα στη χρονιά για ένα μεγάλο στόχο. Και το γεγονός ότι καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο, στον Παναθηναϊκό, είναι ιδιαίτερα τιμητικό, πολύ σημαντικό για τη χρονιά, έτσι όπως τελείωσε. Αλλά άμα κάνω και έτσι μια μικρή αναδρομή, θα σας πω ότι είναι το τέταρτο πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια που πιστοποιεί το επίπεδο δουλειάς που γίνεται στο Σύλλογο, την υποστήριξη που έχουμε από τους Προέδρους και από τον κόσμο της ομάδας μας, που είναι η πιο σημαντική σε αυτόν τον οργανισμό, αλλά και φυσικά την καλή δουλειά που έκαναν οι παίκτες και οι συνεργάτες μας. Ένα μεγάλο από μένα ευχαριστώ και αυτό είναι όλο. Ευχαριστώ.
2: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα Ελλάδος την ίδια χρονιά μαζί με την Ευρωλίγκα. Εμείς είχαμε αυτό να το ζήσουμε από το 2012 σαν διοίκηση.
0: Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος έχει πάρει το λόγο.
2: Είμαστε ευτυχισμένοι. Όπως είπε ο κότς, συνειδητοποιούμε σήμερα ότι είναι μια πενταετία με 5 Final Four, μία Ευρωλίγκα και 4 πρωταθλήματα Ελλάδος, για να πω τους μεγάλους τίτλους μόνο. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν σταμάτησε και δεν σταματήσει ποτέ να παλεύει. Είμαστε ευτυχισμένοι, κάναμε τον κόσμο ευτυχισμένο. Είναι αυτά που ζήσαμε και στο Final Four, στο ΆΚΑ και εδώ σήμερα, είναι συγκλονιστικά. Σήμερα ήταν και το τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ με τη μορφή που το ξέρουμε. Από Δευτέρα ξεκινάνε εργασίες και όταν με το καλό μπούμε στο νέο ΣΕΦ θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.
3: Καλησπέρα για μένα. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην
0: ομάδα. Γιώργος Αγγελόπουλος τώρα.
3: Τεράστιο αυτό επίτευγμα. Νομίζω πως ο κόουτς τα έχει καλύψει τα θέματα, αλλά την τελευταία πενταετία, το οποίο είναι σημαντική αυτή η πενταετία, είναι κομβική, είναι μετά το μέχρι τέλους. Έχουμε κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και νομίζω συνολικά 11 τίτλους. 12 τίτλους τελευταία πενταετία, το οποίο δείχνει ότι αμφισβήτητα είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα σε αυτό το διάστημα. Αν το πάμε λίγο μεγαλύτερη περίοδο, τα τελευταία 15 χρόνια νομίζω ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη ή από τις καλύτερες, δεν έχω τώρα πρόχειρα τα στατιστικά, αλλά με τις κατακτήσεις και με τις συμμετοχές στα Final Four νομίζω ότι είμαστε αναμφισβήτητα στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ενδεχομένως να είμαστε και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε είμαστε τρομακτικά περήφανοι και ευγνώμονες στην ομάδα για όλη αυτή την προσπάθεια και στο coach που έχει μπορέσει να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια και να πετύχει αυτά τα αποτελέσματα μαζί με όλους τους παίκτες και όλο το staff και τους ανθρώπους. Νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει αυτή η ομάδα είναι πολύ μεγάλες. Άλλες τις ξέρετε, άλλες όχι, αλλά είναι ίσως η πιο καλή πενταετία στην ιστορία του Ολυμπιακού και πιστεύω ότι η φετινή χρονιά είναι μάλλον η πιο πετυχημένη και η πιο σημαδιακή χρονιά στην ιστορία του Ολυμπιακού. Η Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ και το πρωτάθλημα το σημερινό απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ καλό, νομίζω με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του, έχει ιδιαίτερη αξία όλο αυτό. Και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι πάρα πολλές ομάδες που παλεύουν με πολύ ψηλό μπάτζετ, με μεγάλες φιλοδοξίες. Το να έχουμε τερματίσει 3 φορές σε αυτή την πενταετία που είπαμε στην πρώτη διάρκεια της κανονικής περίοδου είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και το νιώθουμε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που, μπορέσαμε να δώσουμε αυτή τη τεράστια χαρά στον κόσμο του Ολυμπιακού και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτό μας γεμίζει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά.
4: Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Ήθελα και για τον κότς, εσείς απαντήσατε ουσιαστικά το ίμιση των προέδρων, αλλά θέλω και ο κότς, εάν είναι η κορυφαία σεζόν στην καριέρα σας η φετινή. Και το συνδυασμό των τίτλων, αλλά και οι συνθήκες, όπως είπε και ο κ. Αγγελόπουλος. Ευχαριστώ.
1: Συνθήκες, ναι. Παναλαμβάνω, ξέρετε ότι αν υπήρχε μία ομάδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που οτιδήποτε άλλο εκτός από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας θα θεωρείται αποτυχία, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ήταν ο Ολυμπιακός φέτος, ο φετινός Ολυμπιακός. Καμία Ρεάλ, κανένας Παναθηναϊκός, δεν θέλω να πω ότι οι ομάδες που είναι στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός επειδή είχαν συμβεί αυτά που είχαν συμβεί, είχαμε χάσει στο Κάουνας με ένα μπάζερ μπίτερ, επειδή είχαμε πάει 5 συνεχόμενα Final Four, επειδή είχαμε βγει 3 φορές τα τελευταία 4 χρόνια πρώτη στην κανονική περίοδο. Και όπως ξέρετε, τα Final Four είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, μια κατάσταση που οι συγκυρίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Το γεγονός λοιπόν ότι είχαμε τεράστια πίεση, εγώ προσωπικά που προσπάθησα να τη διαχειριστώ όλο τον χρόνο και να μην τη μεταφέρω σε κανέναν άλλον, ούτε καν στην οικογένειά μου, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και άλλες χρονιές έχουμε κατακτήσει 3 τίτλους, νομίζω πριν 2-3 χρόνια. Είχαμε κατακτήσει το Double στην Ελλάδα και μάλιστα και το Super Cup, αλλά προφανώς εννοείται ότι η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα που ήταν οι δύο πιο σημαντικοί στόχοι μας και το Super Cup, αν θέλετε, γιατί στον Ολυμπιακό δεν πρέπει να υποτιμάς κανένα τίτλο. Πιστοποιούν ότι αυτή έγινε μια πολύ συστηματική δουλειά, μια πολύ οργανωμένη δουλειά, απέναντι σε πολύ μεγάλες αντικσότητες, σε τεράστιο ανταγωνισμό και συχνά σε μια ατμόσφαιρα που, όπως ξέρετε και έχει αναφερθεί από όλα τα μέσα, ήταν και τοξική. Έτσι λοιπόν, όπως τελειώνει η χρονιά, είμαστε ευχαριστημένοι, σεβόμαστε τους αντιπάλους μας, παίξαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Μια από τις σημαντικότερες χρονιές στην ιστορία του Ολυμπιακού, αφού το λένε και οι πρόεδροι, έτσι πρέπει να είναι.
5: Καλησπέρα και στους τρεις και πολλά συγχαρητήρια. Αναφερθήκατε πριν στο ΣΕΦ. Ο coach αναφέρθηκε στο πώς μπορεί η κατάκτηση μιας Ευρωλίγκας να δημιουργήσει εφησυχασμό σε μια ομάδα, άδειασμα. Έρχεται η ανέγερση του νέου ΣΕΦ, η ανακατασκευή του στην κατάλληλη στιγμή για να δώσει, να αποτρέψει οποιονδήποτε κίνδυνο εφησυχασμού στον Ολυμπιακό σαν οργανισμό και να δώσει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για κυνήγι μεγαλύτερων στόχων νέας Ευρωλίγκας και ενδεχομένως και διεκδίκηση Ευρωλίγκας μέσα στο δικό του σπίτι αυτή τη φορά. Έρχεται στο κατάλληλο timing μετά την κατάκτηση EuroLeague.
3: Έχεις προχωρήσει πάρα πολύ. Έφτασες σε Ευρωλίγκα μέσα στο ΣΕΦ, έχεις προχωρήσει πάρα πολύ. Η κατάλληλη στιγμή θα ήταν να έχουν δοθεί και τα δύο γήπεδα την ίδια χρονική στιγμή. Δηλαδή να μην υπάρχει αυτή η ανισορροπία με τις γνωστές συνέπειες, δεν είναι οικονομικές, σε βάρος μας, ισχυροποίηση του Παναθηναϊκού με δικό του γήπεδο. Αλλά έτσι όπως το θέτεις το ερώτημα, μπορείς να το θέσεις και έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει δείξει η πορεία μας τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια ή όσο είμαστε Ολυμπιακό ότι έχουμε ποτέ εφησυχασμό. Συμπίπτει όμως αυτό που λες, όντως είναι το timing. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα συνεχίζαμε. Τώρα ότι θα μπούμε σε ένα γήπεδο αναμορφωμένο μετά από κάποιους μήνες, προφανώς μας δίνει νέα όρεξη και νέα διάθεση για να προσφέρουμε, το οποίο θα είναι ένα γήπεδο που δεν θα είναι μόνο για τον Ολυμπιακό, θα είναι για όλη την Ελλάδα, δεν θα είναι μόνο για να βλέπουμε αγώνες μπάσκετ, θα είναι κάτι μαγικό αυτό που θα έχουμε σε κάποιους μήνες ή και σε κάποια χρόνια, γιατί δεν θα γίνουν όλα σε κάποιους μήνες.
6: Νομίζω ότι το γεγονός ότι πετύχαμε όλα αυτά τα επιτεύγματα χωρίς γήπεδο, το πάει σε άλλη διάσταση. Δηλαδή η επιτυχία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν μιλάμε ποτέ για τα οικονομικά θέματα δημοσίως, αλλά νομίζω ότι όλοι ξέρετε τι γίνεται στον Ολυμπιακό και πώς χρηματοδοτείται, τι καταβολές γίνονται και τι θυσίες γίνονται. Όταν λέμε ότι κάποιοι άλλοι έχουν όλα τα προβλήματα λυμένα, εμείς δεν τα έχουμε όλα τα προβλήματα λυμένα αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι το επίτευγμα ακόμα μεγαλύτερο. Δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλη ομάδα χωρίς γήπεδο που να έχει φτάσει εκεί που φτάσαμε εμείς. Οπότε είμαστε
3: πολύ περήφανοι αλλά και αποφασισμένοι και έχουμε μεγάλα όνειρα για τη συνέχεια.
7: Καλησπέρα. Σταύρος Κουράκος από το Άξιον 24. Είδαμε τελικά ο Ολυμπιακός να κατακτίζει να κατακτά την Ευρωλίγκα, να κατακτά το πρωτάθλημα. Ήταν ο πιο δυνατός, το τέλος το ορίζει ο δυνατός. Τους Προέδρους, παρακαλώ.
1: Ερώτηση.
7: Εάν τελικά αυτός που φτάνει στην κατάκτηση είναι και ο πιο δυνατός, είναι αυτός που ορίζει το τέλος.
1: Βάσει αποτελεσμάτων, ναι, αλλά όλοι οι τίτλοι, όπως είναι το μπάσκετ πλέον, είναι κρίνονται σε λεπτομέρειες ή σε ένα σουτ. Όπως και προηγούμενα χρόνια ήμασταν δυνατοί. Όταν, ας πούμε, χάσαμε την Ευρωλίγκα στο Χάνος, δεν ήμασταν δυνατοί. Δυνατοί ήμασταν. Το χάσαμε. Αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς είσαι. Μάλλον κάτι έχεις στο μυαλό σου που δεν το ρωτάς. Αν θέλει να κάνει ερώτηση, να την κάνει συγκεκριμένα. Δεν χρειάζεται να μεταφραστεί εσένα. Εγώ απάντησα ότι είναι τόσο δύσκολο πλέον το μπάσκετ που όσο δυνατός και να είσαι ή όσο μεγάλο μπάτζετ και να έχεις, δεν σου εξασφαλίζει την επιτυχία. Πρέπει να έχεις και άλλα στοιχεία που έχουμε εμείς σαν ομάδα, σαν ομοιογένεια, σαν σχέση μεταξύ μας, όλοι μέσα στην ομάδα, τα οποία εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι μοναδικά στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα. Και παίκτες που έρχονται, που ήταν σε άλλες ομάδες, τα βλέπουν όλα. Δεν είναι μόνο σχέσεις, είναι το πώς δουλεύουν οι άνθρωποι, πόσες ώρες δουλεύουν. Σε ένα γήπεδο που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, τι έχουμε φτιάξει, γυμναστήρια, αυτά. Είναι τρομακτικά αυτά που γίνονται, που δεν τα λέμε.

0: Καλησπέρα και στους τρεις σας. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και για την εξαιρετική χρονιά γενικά. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το κλειδί της επιτυχίας για τον Ολυμπιακό που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια σε Ελλάδα και Ευρώπη?
1: Κοιτάξτε, για να φτάσει σε ένα σημείο στον υψηλότερο δυνατό ανταγωνισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, να έχει τέτοια συνέπεια, δεν υπάρχει ένα κλειδί, δεν υπάρχει ένα μυστικό. Το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί όταν μιλάμε για τον ομαδικό αθλητισμό, μιλάμε για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν μαζί. Άρα λοιπόν το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Οι ανθρώπινες σχέσεις και η εμπιστοσύνη μεταξύ μας, προέδρων με προπονητή, προπονητή με το staff. Το στάθμι, όλοι μαζί με τους παίκτες, όλοι γύρω-γύρω, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, όλοι όσοι δουλεύουν για την ομάδα. Οι αφανείς και εμφανείς ήρωες έχουν μια ξεχωριστή ανθρώπινη σχέση που τους μας κρατάει ενωμένους. Έχουμε πει στο παρελθόν, οποιοδήποτε προσπάθησε να διαταράξει αυτή την ενότητα, σε εισαγωγικά έφερε τον εαυτό του εκτός ομάδας, γιατί ο Ολυμπιακός, κατά την πεποίθηση των προέδρων αλλά και τη δική μου σύμφωνη γνώμη, είναι πάνω από όλους μας. Οπότε δουλεύουμε όλοι για τον Ολυμπιακό, γιατί θέλουμε να δούμε τον Ολυμπιακό να προχωράει. Οι προσωπικές μας βλέψεις, φιλοδοξίες, εγωισμοί προφανώς υπάρχουν στον ομαδικό αθλητισμό, αλλά σε αυτή την ομάδα πάντα είναι κάτω από το κοινό καλό.
2: Για τον coach, και είναι και μια συμπληρωματική για τους προέδρους. Πέρσι και φέτος ο Ολυμπιακός ήταν πολύ άδειο στο πρώτο παιχνίδι για διαφορετικούς λόγους. Πέρσι λόγω απογοήτευσης, φέτος λόγω του αγώνα. Με εξωαγωνιστικά θέματα που συνέβησαν και με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού και γενικά με την περιόριση ατμόσφαιρα, είναι σαν να ξύπνησε ο Ολυμπιακός. Θεωρείτε ότι πράγματι βοήθησε αυτό? Όχι ότι το επιδίωξε, αλλά αν βοήθησε. Και μια συμπληρωματική για τους προέδρους, αν θεωρείτε ότι έχετε γίνει πολύ πιο έμπειροι πλέον στο να αντιμετωπίζετε γενικά εξωαγωνιστικά θέματα και να μην αναλώνεστε σε κόντρες δηλώσεις ή να πηγαίνετε με βάση το αυτό που πιστεύετε σωστό, χωρίς να ποιος θα κάνει την πιο εντυπωσιακή δήλωση, ας το πούμε έτσι.
1: Είναι εγώ. Λοιπόν, πράγματι με βοήθησε πάρα πολύ στο έργο μου. Ας μην κρυβόμαστε. Αυτό που άκουγα συνέχεια είναι ότι δηλώσεις του στυλ δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είχε. Μην μπερδεύεσαι, εμείς θα πάρουμε την Ευρωλίγκα κλπ. Τελικά την πήραμε εμείς. Άκουσα δηλώσεις του στυλ ότι από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, που τον σέβομαι πολύ, ότι το πρωτάθλημα θα το πάρουμε εμείς. Και αν δεν το πάρουμε εμείς, θα το χάσουμε διαιτησία. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός να κερδίσει από μόνος του αποκλείεται. Ή θα κέρδιζε διαιτησία τον Παναθηναϊκό ή ο Παναθηναϊκός, που ήταν και το πιο σεντό σενάριο. Εγώ δεν χρειάστηκε πλέον να. Είχα πρόβλημα και πέρσι. Θυμάστε τι έγινε πέρσι. Η ομάδα μας προήλθε από μια μεγάλη απογοήτευση στον ημιτελικό στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, συγγνώμη. Αλλά και φέτος μετά την κατάκτηση, είδα, πια με την εμπειρία που έχω, σε πολλά παιδιά ένα άδειασμα. Κατακτήσανε κάτι πάρα πολύ μεγάλο που ήταν πολύ δύσκολο να. Το κίνητρο στον ομαδικό αθλητισμό, στον αθλητισμό γενικά, είναι το μεγαλύτερο καύσιμο. Και το κίνητρό μας αυτές τις δύο χρονιές δοκιμάστηκε και μας βοήθησαν οι αντίπαλοι με όλες αυτές τις δηλώσεις και εμάς τους προπονητές ιδιαίτερα αλλά και τους παίκτες, τους πλήγωσαν τον εγωισμό και τελικά έγινε το αποτέλεσμα, ήταν αυτό που είδατε.
3: Κάτι είπες για δηλώσεις, ότι έχουμε εμπειρία μεγαλύτερη και αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερη ψυχραιμία ή τις δηλώσεις.
2: Να το βοηθήσω, το 2013 δημιουργήθηκε ένα θέμα παραμονές των τελικών στη συνέντευξη, θυμάμαι και τον κότς Μπαρζόκα που ήταν τελείως διαφορετικός από ό,τι είναι τώρα, με ένα θέμα που ζητήθηκε να γίνει ντόπι και με αίμα σε όλους τους παίκτες και των δύο ομάδων. Ήταν αμέσως μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο Λονδίνο. Και η ομάδα ήταν, γενικά είχε επηρεαστεί, θεωρώ, στους τελικούς και δείξει μια εικόνα που ήταν επηρεασμένη.
3: Θα αναλύσουμε τους τελικούς του 2013 σήμερα.
2: Όχι,
3: πολύ ωραία. Πολύ
2: εάν
3: ωραία.
2: Από τότε πάμε, μέχρι πάμε. Τώρα, εάν έχετε αλλάξει γενικά και θεωρείτε ότι είστε πιο έμπειροι στο να αντιμετωπίζετε τέτοια θέματα, και ο κότς και εσείς, αυτό εννοώ.
3: Ναι, αλλά μας έβαλε σε ένα ίδιο καζάνι, όπως το κάνουν πολύ δυστυχώς αυτό, δηλώσεων που εμείς κάνουμε κόντρα για δηλώσεις. Που δεν ισχύει, γιατί εμείς δεν κάνουμε δηλώσεις. Μας κυνηγά να κάνουμε δηλώσεις και δεν κάνουμε. Άρα δεν ισχύει αυτό. Όταν ο αντίπαλος μιλάει γύρω στις 365 μέρες το χρόνο, χάνει γύρω στις 3.000 αναρτήσεις, δεν ξέρω πού. Εμείς δεν μιλάμε. Εμείς μιλάμε μετά από κατάξεις τίτλων συνήθως, σε παρουσιάσεις. Και όπου απαιτείται, κάνουμε τις νομικές ενέργειες για να προστατεύσουμε την αξιοπρέπειά μας, την ομάδα μας και την ΚΑΕ Ολυμπιακός από ενέργειες που γίνονται σε βάρος της. Αυτό έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Και έχουμε κατηγορηθεί και γι' αυτό. Ότι είμαστε soft και άλλα περίεργα.
4: Τα καλά παιδιά που λένε κάποιοι. Λοιπόν, νομίζω πέρσι σε αυτή την αίθουσα εδώ στη συνέντευξη μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αν θυμάστε, σας είχα πει ότι νομίζω ήταν ιστορικό το πρωτάθλημα, το πιο μάγκικο πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού του περσινό, και είχα πει ότι αυτό μάλλον ίσως το καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια. Προφανώς δεν φανταζόμουν αυτά που γίνανε φέτος, αλλά φανταζόμουν αυτό που ήθελα να πω και σας το ξαναλέω, ότι πέρσι εγώ αισθάνομαι ότι εκεί γύρισε ο διακόπτης για πολλά πράγματα. Ξεπεράστηκαν κάποια όρια και εκεί κάποια πράγματα πήγανε μια τροπή, λέει, κίνηση 12-13 μέρες, που κάθε μέρα γινόταν κάτι διαφορετικό. Θυμάμαι, ήμασταν στις επάλξεις και στις συζητήσεις, συναντήσεις, πάνω από 16 ώρες την ημέρα, με τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει το γιατί διακόπη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Νομίζω πέρσι αλλάξανε πολλά. Αυτά που γίνανε ήταν εκτός αθλητισμού, εκτός πλαισίου, εκτός λογικής, εκτός νόμου. Έχουν δρομολογηθεί όλες οι εξελίξεις, οι νομικές. Δυστυχώς βλέπω ότι κάποια θέματα συνεχίζονται. Οπότε, εντάξει, εμείς μπορεί να είμαστε πιο όρημοι που λέτε, ναι, αυτό μάλλον ισχύει, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, την κοινή γνώμη, ξέρετε, την απασχολεί αυτό, αν είμαστε εμείς πιο καλοί ή πιο έτσι. Το θέμα είναι αν αυτός είναι ο αθλητισμός που θέλουμε. Αν αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες συνεχώς είναι αυτό που θέλουμε. Αυτόν τον αθλητισμό θέλουμε. Λέει να γίνονται αυτά. Λέει, και τι είναι να κοροϊδευόμαστε και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όταν ο ένας έχει 100 μήνες απαγόρευση εισόδου, ξέρω, μπορεί να και παραπάνω. Και εμείς τα τελευταία 10-15 χρόνια δεν έχουμε ούτε μία μέρα. Δεν μπορεί να είναι όλα ίδια, δεν μπορεί να υπάρχει εξομοίωση. Είτε αυτό το κάνει η κυβέρνηση, η πολιτεία, οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια, γιατί πέρσι έγινε αυτό. Εγώ έβλεπα, ας πούμε, εκπομπές σε μεγάλα κανάλια και ιδιωτικά και λέω, μα τι γίνεται εδώ, μα τι βλέπουμε εδώ, τι λένε. Προφανώς εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί ούτε να διαψεύσει, ούτε να βγει να απαντά σε όλους, αλλά νομίζω ότι πέρσι είχε ξεφύγει. Λέει ότι διακόπη το πρωτάθλημα για ποιο λόγο, τι είχε γίνει, ποιος ήταν ο κίνδυνος. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δείξει το πώς συμπεριφέρεται και με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Δεν νομίζω ότι συνεχώς πρέπει να. Το θέμα πρέπει να φύγει, να μην ασχολούμαστε μόνο με το τι έκανε ο μεμονωμένος φίλαθλος, αλλά όταν είσαι πρόεδρος ιδιοκτήτης, έχεις άλλη ευθύνη. Σε ακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Και αν δεν έχει τη σωστή συμπεριφορά, υπάρχει θέμα γενικότερο. Δηλαδή, εγώ δεν φαντάζομαι πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια, αν κάποιος δεν θέλει ένα διαιτητή, στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του, κάνουν αυτό που κάνουν και έτσι βγαίνει ο διαιτητής έξω. Αν θέλουμε αυτόν τον αθλητισμό, εντάξει, οκ. Δεν μπορώ να πω ότι θα προσαρμοστούμε, αλλά νομίζω υπάρχει ένα θέμα εδώ και πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, αν βγαίνει κάποιος στοχοποιεί συνεχώς και βρίζει και απειλεί και κάνει και δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει. Κάποιες αποφάσεις βγήκαν, είναι νομίζω θετικές προσφάτως, σήμερα. Αλλά υπάρχει θέμα εδώ. Δηλαδή, κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Ο Ολυμπιακός όλοι από την κορυφή μέχρι κάτω έχει μια ταπεινότητα, μια σεμνότητα. Δεν θα βγούμε ούτε να υποσχεθούμε, ούτε να πούμε, ούτε να κάνουμε. Δηλαδή, και τώρα που πετύχαμε και κάνουμε, τι θα βγούμε να πούμε, να κοροϊδέψουμε και να χλεβάσουμε και να ρωνευτούμε τους αντιπάλους. Δεν είναι αυτό ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, προσπαθούμε να έχουμε ένα επίπεδο, γιατί εάν εμείς ξεφύγουμε, Και εγώ το λέω ξεκάθαρα. Το έχω πει και εκεί που έπρεπε να το πω. Εάν εγώ πέρσι είχα αντιδράσει, θα λέγαν όλοι αυτό στέει. Αντέδρασε. Αυτό θα λέγατε. Θα υπήρχε ένα θέμα. Δεν μπορεί συνεχώς λοιπόν, να υπάρχουν καταστάσεις και αναρτήσεις συνεχώς και να μην γίνεται τίποτα. Κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Αν κάποιος έχει θέματα, ας πάει να τα λύσει εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, αν κάνω εγώ ένα account στο Instagram που κάνει και πω πέντε πράγματα, τι θα γίνει. Θα γίνει κανένας αγώνας, θα τελειώσει ποτέ. Δεν νομίζω. Δηλαδή, αν λέω κάτι, όχι έτσι, αλλά λίγο διαφορετικά. Οπότε είναι ένα θέμα το τι λέει ο καθένας και πώς προκαλεί και μετά ψάχνουμε για τη βία. Αν δεν σταματήσει αυτό από την κορυφή, θα υπάρχει θέμα. Ευχαριστώ.
5: Καλησπέρα, καταρχήν συγχαρητήρια και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τρεις τίτλοι φέτος. Ήθελα λίγο να συνεχίσω αυτό που γιατί σχεδόν μου απαντήσατε, αλλά νομίζω ότι ιδιαίτερα από πέρυσι με τον κύριο Μπαρτζόκα αλλά και εσάς σαν οργανισμός, ο Ολυμπιακός έχει στοχοποιηθεί και δέχεται μια χυδαία επίθεση σε όλα τα επίπεδα από συγκεκριμένους ανθρώπους, συγκεκριμένα μέσα, τα οποία είναι και συγκοινωνούντα. Ρωτάω ευθέως ότι όταν ακούτε, διαβάζετε για ταγμένη Ευρωλίγκα, για ειδικά μπάτζετ για διαιτητές Έλληνες ή του εξωτερικού, από συγκεκριμένους ανθρώπους, υπάρχουν κόκκινες γραμμές για εσάς, για να μην αναφερθώ τώρα σε διαιτητές και τα υπόλοιπα τα οποία τα είδαμε και σήμερα να συμβαίνουν. Αλλά θεωρώ ότι ο Οργανισμός Ολυμπιακός που έχει δείξει αυτό το ήθος και αυτή τη στάση, την πολύ περήφανη μπορώ να πω μέχρι τώρα, δεν θα πρέπει κάποια στιγμή και σε αυτό το κομμάτι να έχει κάποιες κόκκινες γραμμές, να βγαίνει ο καθένας να μπορεί να πετάει λάσπη έτσι.
3: Αυτό που λες. Όποτε η κόκκινη γραμμή ξεπερνιέται, κάνουμε τις νομικές ενέργειες που απαιτείται. Όσον αφορά, εγώ να απαντήσω για τον εαυτό μου, αυτά τα συγκεκριμένα, επειδή και εμένα μου τα στέλνουν, απλά δεν τα ανοίγω και τα σβήνω. Και έτσι είμαι πιο ήρεμος. Αλλά όπου οι νομικοί μας πούνε ότι πρέπει να προχωρήσουμε, προχωράμε. Δεν έχουμε αφήσει κανέναν, ούτε θα αφήσουμε ποτέ κανέναν που θίγει είτε τα προσωπικά μας συμφέροντα, είτε ότι σκάει ο Ολυμπιακός, είτε οποιονδήποτε άνθρωπο που δουλεύει για μας, δηλαδή μέσα στον Ολυμπιακό. Αυτό έχουμε δείξει. Ακολουθούν αρκετά δικαστήρια τα επόμενα χρόνια. Είναι λίγο πιο αργή η ελληνική δικαιοσύνη. Θα έχουμε όμως ωραίες αποφάσεις τα επόμενα χρόνια. Απλά αργεί λίγο η δικαιοσύνη, αλλά θα έχουμε καλές εξελίξεις.
4: Νομίζω πως έχουμε πει. Σε κάποια θέματα είμαστε αρκετά δυνατοί, οπότε αυτό τα λέει όλα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να μας απειλήσει, να μας φοβήσει με αυτά που λέγονται. Προστατεύουμε την ομάδα και τους πάντες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε επίπεδο νομικό μιλάω. Ό,τι δυνατότητες υπάρχουν τις κυνηγάμε. Δεν νομίζω ότι ούτε δικομανείς είμαστε ούτε τίποτα. Όταν βλέπεις ότι κάποιος ξεπερνάει, κάνεις τις κατάλληλες κινήσεις και έχουν γίνει πολλά. Και καταδίκες, τιμωρίες, απαγορεύσεις στην Ελλάδα, στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, υπάρχει κάτι διαφορετικό εδώ. Ας το αφήσουμε εκεί.
6: Λοιπόν, ακούσαμε και όσα λένε και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Οπότε θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ στον bwinsport FM 94,6. Πριν πάμε στο break όμως και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 10 από τον Κώστα Μιαωλή, εγώ να σας πω για κάτι που αφορά το πιο υγιές μπάσκετ, γιατί η κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στην Σύρο από τις 26 έως 28 Ιουνίου με οικοδεσπότη τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Γιώργο Πριντεζή. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μετατρέπεται ξανά σε ένα εντυπωσιακό ανοιχτό γήπεδο FIBA 3x3 και υποδέχεται κορυφαία ονόματα παγκόσμιου και ελληνικού μπάσκετ, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές και αγαπημένους αθλητές του κοινού. Τρεις μέρες γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξέχαστες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο από 26 έως 28 Ιουνίου. Μην ξεχνάς ότι παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
3: Στο Telecom Center Athens.
2: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
3: στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
0: bwinsport FM 94,6.
5: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια, αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
9: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Πρωταθλητής για 16η φορά στη σωρά του Ολυμπιακού που είναι 89-85 ο Παναθηναϊκός Άκτος στον 5ο τελικό της στίχημα Τζιμπέρις ο Σεφ πρώτος σκόρ των νικητών ο Φουρνιέ με 22 πόντους και 7 ασίστ που αναντήθηκε και πολυτιμότερος παίκτης της σειράς των τελικών. Κορυφαίος για τους πράσινους ο Τολιόπουλος με 21 πόντους. Επίθεση με κροθιές του Ταϊρικ Τζόουνς σε βάσου Κέντρικ Νάν έξω από τα αποδυτήρια μετά τον 5ο τελικό καταγγέλιο. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ που θα καταθέσει μήνυ σε βάσου σέντερ του Ολυμπιακού είναι αυτό το ελληνικό μπάσκετ, αναρωτήθηκε ο Εργίνα Ταμάν στην ΕΡΤ. Ο Νάν έπιασε από το λαιμό τον Τζόουνς σύμφωνα με το Sports Director των Ερυθρολεύκων Χρήστο Μπαφέ που προανήγγειλε μηνύ σε βάσου του Γκάρντ των Πράσινων αλλά και του Μάτιας Λεσόρ. Τις 4 κατακτήσεις του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό θα στο Γιώργο Μπαρτζόκας ξεπερνώντας τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Αγαπώ όλους τους παίκτες μου και θα μείνουν στην ιστορία. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος να κυριαρχεί, τόνισε. Μια σπουδαία χρονιά ήταν δύσκολο πνευματικά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Τα λόγια του Εβάν Φουρνιέ. Συγχαρητήρια, ανακοίνωση από την Ερυθρόλευκη Παρέ. Ήταν εξαιρετική τελική. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι ο νικητής. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Είμαι περήφανος για αυτούς. Τα έβαλαν με όλους σε αυτή τη σειρά. Το μήνυμα του Εργίνα Ταμάν μετά το φινάλε του 5ου τελικού. Πριν επανέλθει στην κάμερα τσέντ για να καταγγείλει την επίσκεψη του Ταϊρικ Τζόουνς στον Κέντρικ Νάν. Με απαγόρευση σε όλους τα γήπεδα για ένα χρόνο και πρόσωπο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιανακόπουλος για δυσφημιστικές δηλώσεις μετά το τέλος του 4ου τελικού της στοίχημα GBL. Στην ΚΑΕ επιβλήθηκε τιμωρία 2 αγωνιστικών κερδισμένων των θυρών και πρόσωπο 90.000 ευρώ. Ένα χρόνο αποκλεισμός και για τη σύντροφο του Νάν που τράβηξε από το μανίκι το διαιτή Παπαπέτρου. Πρόταση τη Σάμψουσπορ για τον Λάδο στο Περίκ Φαντρόγγελεν κατά στο Παναθηναϊκό, ωστόσο έλαβε αρνητική απάντηση. Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, στην Βίτζερ Βλότζα, αντί ενός εκατομμύριου ευρώ, θα συνεχίσει την καρία του Σφιντές και σύμφωνα με τους Πολωνούς. Αναβάθμιση για τον Στέφανο Κοτσόλη που αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής, ενώ ο Μιγγέλ Κορώνα που κατήχε αυτή τη θέση θα εκτελεί στο εξής χρεσυμβούλου. Τις απαντήσεις της Τζίρονα για τον εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα και της Λωρίαν για τον μέσο Νοά Καντιού περιμένει ο Ολυμπιακός που θέλει να κλείσει άμεσα τις δύο υποθέσεις. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για τον στόπερ Μάρμολ της Λας Πάλμας. Ξεπέρασαν τις 17.000 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκές. Την Δευτέρα ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος. Στην απόκτηση στόπερ χαφ και ενός μέσου επιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος του Νάικο Χαβιέρι Μπάλτα. Την ίδια ώρα είναι σε καλό δρόμο η ανανέωση των συμβολών Γιώβιτς και Πίλιου, ενώ υπάρχει κινητικότητα για τον Πάολο Φερνάντες από ομάδες εντός αλλά και εκτός συνόρων. Η επικοινωνία Εβάν Σαββίδη και Ρασβάλλου Τσέσκου θα ολοκληρωθεί τις εξελίξεις στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας στον ΠΑΟΚ. Επαφές με τη Φιωρεντίνα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκου αρχίζει ο δικέφαλος του Βορρά. Ενδιαφέρον να πάρει σε ελληνικές ομάδες για τον ΟΣΔΟΕΦ, σύμφωνα με ρώσικα ΜΜΕ. Το 4-4 στο European League πέτυχε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών που νίξε 3-2 στην Πορτογαλία στο Χριστό Γυμνασίου Νεάπολη στη Λάρισα. Ο Ολυμπιακός στήθηκε 16-13 από τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Final Four του Champions League Πόλου Ανδρών στη Μάλτα. Συνέχεια με 4 παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο για το δεύτερο όμιλο σέντρα αυτήν την ώρα στο Κατάρ, Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο. Το πρόγραμμα του τρίτου περιλαμβάνει το Βραζιλία-Μαρόκο στη μία μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη και IT Σκωτία στις 3 στα ξημερώματα στη Βοστόνη και για τον τέταρτο Αυστραλία-Τουρκία στις 7 στο Βάνκουβερ. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. 7 λεπτά μετά τις 10 από τις 7 στο στούντιο εδώ της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Συνεχίζω με Σωτήρη Ταμπάκο στην εξεταξία της εκπομπής, με Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάλιαρη στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM 94,6. Να σας πω ότι εδώ και λίγα λεπτάκια φυσικά έχει κάνει σέντρα άλλο ένα παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου του φετινού καλοκαιριού, με το Κατάρ να αντιμετωπίζει την Ελβετία. Δεν υπάρχει σκορ φυσικά. Στο τέταρτο λεπτό είναι αναμέτρηση στο 0-0. Για σήμερα πάντως τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβλήθηκαν 4-1 της Παραγουάης, με τον Μπάλογκαν να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής ενός συνόλου το οποίο δεν ξέραμε, η αλήθεια είναι, πώς θα παρουσιαστεί, με διάφορα τεχνάσματα του Μαωρίσιο Ποτσετίνο, για τον οποίο επίσης είχαμε τρομερές αμφιβολίες για το πώς θα καταφέρει να καθοδηγήσει την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δεν έχει κάνει πολλά πράγματα, δεν είναι και ο πιο αγαπημένος του κόσμου των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά έκανε μια πολύ πολύ καλή αρχή στο τουρνουά.

Να σας πω ότι η συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μπαρτζόκα με τους αδερφούς Αγγελόπουλους συνεχίζεται κανονικά μετά και την ολοκλήρωση πλέον της Τίχμαν GBL. Με επεισοδιακό τρόπο η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώθηκε και το φετινό πρωτάθλημα έπειτα από 5 μάχες αιωνίων, με τον Ολυμπιακό να κάνει το 3-2 και ουσιαστικά τον παράγοντα έδρα να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ομάδα που αναδέχθηκε πρωταθλήτρια. Πρώτες δηλώσεις από την συνέντευξη τύπου μπορείτε να δείτε και στο sportpavlafm.gr για όλα όσα είπε ο coach Μπαρτζόκας και για την ταγμένη Ευρωλίγκα, το ταγμένο πρωτάθλημα και αν υπάρχουν κόκκινες γραμμές, για σύγχρονους Γκέμπελς είπε εκείνος που του δίνουν κίνητρο, ενώ σχολίασε λίγο αργότερα και την συνεργασία του και την επαφή που έχει με τους ιδιοκτήτες ΣΚΑΕ Ολυμπιακός και μάλιστα τόνισε πως ήθελε μεν τον Εβάν Φουρνιέ στο ρόστερ, αλλά ουσιαστικά ήταν σαν να τον έκαναν δώρο η αδερφή Αγγελόπουλη. Δεν ήξερε καθόλου εκείνος για τις διαπραγματεύσεις και για την προσπάθεια που είχαν καταβάλει ώστε να ντυθεί ο Γάλλος στα Ερυθρόλευκα, και απλά του τον παρουσίασαν μία μέρα και του είπαν ότι ο Φουρνιέ είναι παίκτης του Ολυμπιακού, οπότε προσθέθηκε στο δυναμικό που είχε ο κότς Μπαρτζόκας στα χέρια του. Οπότε κάπως έτσι και με πολύ ευχάριστη διάθεση έδειξε ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο και σε καλή αρμονία η συνεργασία και η επικοινωνία που έχει με τους αδερφούς Αγγελόπουλους.

Χαρακτηριστικά είπε πως πριν 2 χρόνια μπήκα με τα χέρια υψωμένα στον αέρα στο γραφείο τους, είχαν κλείσει το Φουρνιέ χωρίς να με ρωτήσουν. Βέβαια λέει και εγώ θα τον ήθελα, ήξερα ότι τον είχαν κλείσει, υποτίθεται θα με ρωτούσαν κιόλας. Ο Φουρνιέ είναι ένας παικταράς, MVP στο Final Four και στο πρωτάθλημα. Το πιο σημαντικό είναι όμως πόσο θέλει να πετύχει με αυτή την ομάδα και πώς συνδέεται με όλους. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη δυναμική και αυτό είναι που δημιουργεί κάτι σε εισαγωγικά ανίκητο, είπε ο coach Μπαρτζόκας.

Φυσικά οι αδερφοί Αγγελόπουλοι στάθηκαν και στο κομμάτι της γενικής. Φυσικά οι αδερφοί Αγγελόπουλοι στάθηκαν και στο κομμάτι της γενικής ανακαίνησης που θα γίνει.

Λοιπόν, στο site του Big Win Sport FM, στο sportpavlofm.gr, μπορείτε να ακούσετε και τα σχόλια που έγιναν εδώ στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας αμέσως μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ξεχωρίζω από όσες δηλώσεις έχουν αναρτηθεί ήδη και τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε και εσείς το κομμάτι του συμβολέου του Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος είπε ότι δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα, πρέπει να μιλήσουμε με τους προέδρους, δεν υπάρχει συμβόλαιο, εγώ θέλω να συνεχίσω κανονικά στον Ολυμπιακό, ενώ η κίνησή του να φωνάξει τους συμπαίκτες του για να σηκώσουν όλοι μαζί το πρωτάθλημα. Είπε πως φώναξα τα τέσσερα παιδιά στην απονομή γιατί είναι σημεία αναφοράς. Έκαναν εξαιρετική σεζόν και το άξιζαν 100%. Αφιερώνω το πρωτάθλημα στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου, στο χωριό, σε όλους αυτούς, είπε ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι από τις προσωπικότητες και τις αθλητικές μορφές που θέλουμε γενικότερα. Αναφέρθηκε και νωρίτερα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε εκείνος τις άσχημες καταστάσεις εντός παρκέ. Μακάρι να ήταν περισσότεροι έτσι. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί που τιτλοφορούνται ως πυροσβέστες όταν ανάβει κάπου φωτιά. Αλλά γενικότερα ο Κώστας Παπα-Νικολάου είναι ένα από τα παιδιά τα οποία ξέρει ακριβώς σε ποιο στρατόπεδο να σταθεί όταν υπάρχουν μέσα σε μια αναμέτρηση οι πιο ένθερμοι που μπορούν να συμμετέχουν σε έναν καυγά, να ρίξουν ένα λίγο περισσότερο λάδι στη φωτιά, και ανάμεσα σε εκείνους που θα προσπαθήσουν να συγκρατήσουν τους συμπαίκτες τους, τους αντιπάλους τους, θα σκεφτούν λίγο πιο καθαρά από ό,τι θα το κάνουν οι υπόλοιποι.

Λοιπόν, αρκετά δραστήρια βλέπω την Ελβετία σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με το Κατάρ στην πρώτη αγωνιστική ακόμα των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο 0-0 παραμένουν οι δύο ομάδες. Είναι η πρώτη βραδιά, νομίζω, η πρώτη μέρα που έχει και τόσα παιχνίδια με τα μεσονύκτια. Οπότε, είτε όσοι έχετε κουράγια και καθίσετε όλη τη βραδιά, είτε όσοι είστε κάπου έξω και γυρίσετε και θέλετε να συνεχίσετε με ποδόσφαιρο, εγώ να τονίσω πως στη μία η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Στις 4 είναι το IT Σκωτία. Επιστρέφουν έπειτα από πάρα πολλά χρόνια, σίγουρα περισσότερα από 50, η εθνική ομάδα της IT στα 28 εκείνη της Σκωτίας σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου. Αυστραλία-Τουρκία στις 7 η ώρα το πρωί. Οπότε, όσοι είστε και του πρωινού ξυπνήματος της Κυριακής, έτσι με έναν ωραίο καφέ και λίγη ηρεμία, υπάρχει και αυτό το παιχνιδάκι. Στις 7 η ώρα το πρωί, στις 8 το βράδυ της Κυριακής στο Γερμανία Κουρασάο. Νομίζω ότι το Κουρασάο θα μας έχει όλους στο πλευρό του. Έχουμε δει τι ωραία τυπάκια είναι οι διεθνείς της εθνικής ομάδας. Χορεύουν, χαμογελούν, το απολαμβάνουν. Πολύ ωραίες στιγμές ζει το Κουρασάο στο φετινό Μουντιάλ. Ενώ στις 11 υπάρχει το Ολλανδία, η Ιαπωνία και συνεχίζουμε, γιατί νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα μέχρι και τις 19 του Ιούλη θα είναι γεμάτο μπαλά.

Υπάρχει στο sportpavlefm.gr ένα εντυπωσιακό που πόσο λάθος είναι αυτή η λέξη, αλλά πόσο μας εντυπωσιάζει να βλέπουμε τέτοιες σκηνές κόντρα σε ό,τι έχουμε συνηθίσει. Υπάρχει ένα βίντεο μιας πολύ σύντομης κουβέντας του Thomas Walkup με τον Hayes Davis στα αποδυτήρια, με τον Walkup να ζητά από τον Hayes Davis να βρεθεί στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού για να χαιρετήσει τους υπόλοιπους αντιπάλους του. Είναι μια κουβέντα βέβαια η οποία γίνεται με επίβλεψη, γίνεται μπροστά σε δυνάμεις αστυνομίας. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο λάθος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να χρειάζεται να συμβαίνει όλο αυτό μπροστά σε τέτοιο σκηνικό, μπροστά σε ανθρώπους που προφανώς και λόγω της κατάστασης που διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα θέλουν να προλάβουν τα χειρότερα αν τυχόν σημειωθούν αυτά. Υπάρχουν και οι δυνάμεις αστυνομίας με τις ασπίδες τους εκεί, δεν χρειάζονται αυτά. Ο Hayes Davis και ο Walkup κάνουν μια πολύ όμορφη και ήρεμη κουβέντα και απορώ γιατί δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό.

Λοιπόν, οι Ελβετοί έχουν κερδίσει πέναλτι στο 17ο λεπτό και έχουν την ευκαιρία να προηγηθούν κόντρα στο Κατάρ σε φάση που ήλεγξε για αρκετά δευτερόλεπτα ο ΒΑΡ στην αναμέτρηση. Και έχουμε τον γκολ, έχουμε το 1-0 για τους Ελβετούς με τον Εμπολό από το 17ο λεπτό να βάζει μπροστά στο σκορ την εθνική ομάδα της χώρας του. Το πρώτο γκολ της απόψινής βραδιάς στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

0: Λοιπόν, δεν θα σας αφήναμε μόνο με μπασκετικά. Προφανώς και είναι στην, στο απόλυτο επίκεντρο όσα συμβαίνουν, όσα συνέβησαν και όσα θα συμβούν σε μια κόντρα η οποία μάλλον θα συνεχιστεί σε δικαστήρια έπειτα από τις μηνύσεις που θέλουν να καταθέσουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έπειτα από το περιστατικό του Ναν με τον Τζόουνς. Αλλά θα κάνουμε και μια βόλτα από τα ρεπορτάζ των Big Four της Stoiximan Super League για να δούμε τι γίνεται και στο ποδοσφαιρικό σκηνικό, και κάνουμε την αρχή με τον Διονύση Δεσίλα και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Κώστα μου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλησπέρα στον κόσμο. Καλά, χαμός, ε.
0: Ναι, ναι, να σου πω, δεν περιμέναμε πράγματα.
1: Λοιπόν, πάμε στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκού. Το φρέσκο έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι κοντά στη μετακόμιση του στη Βίτσερ Λότ ο Ζιντέρσκι. Mm-hmm. Είχαμε αναφέρει ότι η ομάδα τον θέλει, επιβεβαιώνεται και από την Πολωνία. Είχαμε αναφέρει ότι υπάρχει, είναι διατεθειμένη να δώσει περίπου ένα εκατομμύριο. Αυτό αναφέρουν τώρα στην Πολωνία και λένε ότι είναι έτοιμη να τον κάνει δικό της. Υπενθυμίζω ότι το ρεπορτάζ αναφέρει ότι εδώ και καιρό ο Ζιντέρσκι είναι μεταξύ των ποδοσφαιριστών που έχει ενημερωθεί ότι δεν είναι στα πλάνα για την Εσσονή και πρέπει να βρει ομάδα. Άλλος είναι ο Πάντοβιτς, άλλος είναι ο Γετβάη και φυσικά ο Μπακασέτας, όπως έχουμε αναφέρει, που είναι το πιο πρόσφατο το οποίο βγήκε. Έχει συμβόλαιο φυσικά ο ποδοσφαιριστής με τον Παναθηναϊκό και είναι διατεθειμένοι να δώσουν ένα εκατομμύριο για να τον κάνουν δικό τους τον Κάριο Σβιντέσκι. Ομάδα η οποία είναι, θυμίζω, ο Ντράγκοφσκι. Έχει ξανακάνει δουλειά ο Παναθηναϊκός με τη συγκεκριμένη ομάδα. Έτσι. Για εκεί πάει, πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τους υπόλοιπους. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα, γιατί όπως έχουμε τονίσει, πέρα από τις μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει βάρος και στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων ή πωλήσεων ή όπως θέλεις πες του.
0: Δεν ξέρω αν πήρε ο Παναθηναϊκός πράγματα τον Σβιντέρσκι. Η αλήθεια είναι στη θητεία του, στο σύλλογο.
1: Δεν θα έλεγα ότι δεν πήρε, δεν θα έλεγα ότι έγινε και σημείο αναφοράς.
0: Ναι.
1: Θα πω τίμιος.
0: Ναι, το αγοράζω, το αγοράζω.
1: Τίμιος, ναι, όταν αποκτήθηκε ο Σβιντέρσκι, δεν αποκτήθηκε ποτέ για να είναι ο επιθετικός που θα είναι ο βασικός στον Παναθηναϊκό. Το έφεραν έτσι λίγο οι συγκυρίες.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, τραυματίστηκε ο Ντέσσερ, θυμίζω. Όταν ήρθε ήταν ο Ιωάννης βασικός, όταν ήρθε από τον πάγκο Ζιντέσκι, τις περισσότερες φορές ή κάποιες φορές ήταν γι' αυτό βασικός, αλλά ο πρώτος στην ιεραρχία ήταν ο Ιωάννης. Μετά αποκτήθηκε ο Ντέσσερ γι' αυτό, αλλά τραυματίστηκε. Και μέχρι να πάρει τον Ντετέι ο Παναθηναϊκός, ήταν ο Ζιντέσκι αυτός ο οποίος τράβηξε το κουπί. Τίμιος. Μέχρι εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, από χθες το ρεπορτάζ μας αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα του και εξετάζει τον Φαντρόγγελεν, τον στόπερ από τη Σάμσουπορ. Σήμερα ο Σαμπουτζούογλου, γενικώς οι Τούρκοι δεν είναι και πρέπει να είσαι προσεκτικός λίγο με τα δημοσιεύματα, ο συγκεκριμένος είναι πολύ αξιόπιστος. Λέει ότι ζητάει ένα πολύ μεγάλο ποσό η ομάδα, της τάξης των 9-10 εκατομμύριων ευρώ για να δώσει τον Ολλανδό. Δεν θα φτάσει, δεν υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός να φτάσει σε τέτοιο ποσό, προφανώς, το αντιλαμβανόμαστε το λέει, έτσι. Mm-hmm. Το θέλει τον παίκτη, θα δούμε τι θα συμβεί. Ξέρω ότι το θέλουν και άλλες ομάδες από την Τουρκία, από το ταμπλό ψηλά, mm-hmm. γιατί έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Με τέτοιο ποσό δεν πρόκειται ο Παναθηναϊκός να φτάσει για να πάρει ένα στόπερ. Αν πέσει η Σάμσουσπορ, ο Παναθηναϊκός θα το προχωρήσει το θέμα.
0: Για τον χαφ πάντως της Samsung Sport, τον Μακούμπου που ανέφερες προηγούμενες μέρες στην Τουρκία, προφανώς δεν υπάρχει κάτι από το ρεπορτάζ να προκύπτει τουλάχιστον.
1: Όχι, στα χαφ ο Παναθηναϊκός έχει ξεκάθαρους στόχους.
0: Okay, okay, okay.
1: Έτσι, έχει ξεκάθαρους στόχους. Άρα εκεί βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Σήμερα έρχεται η επιβεβαίωση από το Βέλγιο για τα όσα ανέφερε το ρεπορτάζ μας από χθες, ότι ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει σε όλα με την Σαρλεγουά, απομένει το νέο του παίκτη. Θεωρώ ότι από Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις. Mm-hmm. Στο κομμάτι αυτό, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ο Καμαρά να αποτελέσει παίκτη του Παναθηναϊκού. Είναι πάρα πολλές οι πιθανότητες εδώ που έχουμε φτάσει. Από τη στιγμή που τα έχει βρει ο Παναθηναϊκός με ένα ποσό περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ με την βελγική ομάδα, ο παίκτης είναι το θέμα να πει το ναι. Είναι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο πλέον το ζήτημα. Νομίζω από Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις. Αντιθέτως, είναι πιο δύσκολο του Γένσεν, γιατί ζητάει χρόνο. Είναι λογικό να ζητάει χρόνο, γιατί μιλάμε για παίκτη βασικό στην Premier League, ο οποίος θέλει και αυτός να εξετάσει επιλογές πιθανότητα από άλλα πρωταθλήματα. Τώρα, πόσο είναι διατεθειμένος να περιμένει ο Παναθηναϊκός, θα φανεί. Θα περιμένει 2 εβδομάδες, λίγο παραπάνω, θα φανεί. Mm. Αν δεν προχωρήσει του Γένσεν που είναι δύσκολο, αλλά δεν έχει κλείσει και την πόρτα στον Παναθηναϊκό, δεν του έχει πει ευχαριστώ κύριε, κοιτάζω αλλού. Απλά θέλει χρόνο. Είναι διατεθειμένος Παναθηναϊκός να περιμένει γιατί θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο. Και αν τον αποκτήσει θα είναι μια μικρή υπέρβαση, αν θέλει, γιατί μιλάμε για παίκτη, ξαναλέω, που ήταν βασικότατο στην Premier League και σε καλή ηλικία, στα 30 του. Οπότε εδώ αυτό, εγώ θα συνεχίσω και θα λέω ότι δεν είναι υπέρ του Παναθηναϊκού πιθανότητες. Δεν το αποκλείουμε όμως και τελείως, δεν το καίμε. Να έχουμε λίγη υπομονή στο κομμάτι αυτό.
0: Προφανώς και αυτός μαζί με τον Καμαρά για βασική χαβ.
1: Ναι. Μα έχει ο Γένσεν ή το οχτάρι που θα αποκτηθεί, είτε θα είναι ο Γένσεν ή κάποιος άλλος, θα είναι για αντί Ρενάτο Σάντσες.
0: Μάλιστα.
1: Έφυγε ο Ρενάτο. Έτσι. Ο Καμαρά θα είναι για καθαρά αμυντικό χαβ.
0: Ναι.
1: Αμυντικό χαβ. Δεν θα πάρει δεκάρι ο Παναθηναϊκός. Δεν θα πάρει δεκάρι. Γιατί υπολογίζει πάρα πολύ ο Νίστρουπ. Εκτός και αν αλλάξει κάτι η καρδιά της προετοιμασίας. Έτσι. Μιλάμε για τωρινά δεδομένα. Υπολογίζει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι το Γιάγκουσιτς.
0: Ναι.
1: Τον θεωρεί και απορούσε μάλιστα γιατί δεν έπαιζε ο Γιάγκουσιτς στον Παναθηναϊκό το προηγούμενο διάστημα.
0: Και όλος ο κόσμος. Μαζί του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, προφανώς απλώς σου λέω για τα πλάνα του προπονητή. Και εγώ μαζί σου είμαι. Δεν το συζητάμε. Και εγώ λέω, δεν γίνεται να μην τον έχουμε δει καθόλου. Έτσι δηλαδή να λέγω τόσο γι' αυτό, να γράφω τόσο γι' αυτόν. Να βγαίνει καλύτερος νέος παίκτης στη χώρα του και να μην τον έχουμε δει καθόλου. Θα το δούμε τώρα και θα το δούμε και πολύ. Και είμαστε να αναμονή αυτών των... σε αυτές τις εξελίξεις, αναμονή αυτών των εξελίξεων. Πάντα είναι ανοιχτό τσάπρα. Θεωρώ ότι και αυτό τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας θα ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Έτσι, είτε πάει στον Παναθηναϊκό παίκτης είτε όχι. Είναι θετικός ο παίκτης, αλλά το θέμα είναι φυσικά τι θα γίνει μεταξύ των ομάδων. Είναι ανοιχτό. Θεωρώ θα ξεκαθαρίσει αρχές της εβδομάδας. Τις πρώτες μέρες της εβδομάδας που έρχεται. Αυτή είναι η εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε με βάση το ρεπορτάζ. Περιμένουμε φυσικά Δευτέρα την αύξηση του Νίστρουπ.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα πότε επιστρέφει και αν έχει προγραμματιστεί κάποια παρουσίαση, αν υπάρχει κάτι στο άμεσο μέλλον.
1: Ακόμα δεν μας έχουν πει πότε. Okay. Μέσα στην εβδομάδα θεωρώ ότι που θα έρθει θα γίνει η παρουσίασή του. Με το που έτσι θα συνοηθούν και θα μας ενημερώσουν.
0: Ωραία.
1: Χθες είχαμε και τα επίσημα των συμβολέων που έληξαν και των δανεισμών. Σε όλους αυτούς δεν ανακοινώθηκε κάτι για τον Τσάβες. Γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να τον κρατήσει και θα τον κρατήσει.
0: Ναι.
1: Λέω γιατί ο Τσάβες είναι δανεικός, υπάρχει μια οψιόν 850.000 ευρώ. Mm-hmm. Με την Αργεντίνα γίνονται διαπραγματεύσεις εκεί για το πόσα χρήματα θα δοθούν. Όλοι οι υπόλοιποι αποχώρησαν και επισήμως, δηλαδή Κότσιρα, Τζούριτσιτς, τα συμβόλαια των οποίων έληξαν και οι υπόλοιποι δανεικοί, Ρενάτο, Ερνάντεθ, που τελείωσαν από τον Παναθηναϊκό και ο Λαφών φυσικά. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και περιμένουμε τώρα τα μεταγραφικά τα οποία αναφέραμε και προηγουμένως ποια είναι τα δεδομένα.
0: Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ήταν ο Διονύσης Δεσύλλας με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα, γιατί έχουμε ημίχρονο στο Αχαρναϊκό σε επισκοπή. Νικόλα.
5: Νικόλα, μας ακούς? Νικόλα.
6: Ναι, με ακούτε.
5: Νικόλα, μας ακούς?
6: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
5: Δεν μας ακούει ο Παναγιώτης, θα επανέλθουμε σε λίγο σε εκείνον.
4: Πάμε στο παιχνίδι Βίζας Μεγάλων Φωστήρας, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μειώσει ο Βίζας. Γιώργο Δρίτσα.
5: Ούτε ο Γιώργος Δρίτσας μας ακούει.
6: Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
7: Μ' ακούτε?
4: Ναι, εμείς ακούμε, εσύ.
6: Πώς πάσω κλαβάνια είμαι.
8: Η Juventus προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 60 λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 33η αγωνιστική της Ιταλικής Σέρια. Σε άλλα παιχνίδια, Νάπολη Κέρκυρα 3-2. Κάλιαρη με συγχωρείτε 3-2.
9: Ολυμπιακός Βόλος κοντά Ξάνθη 1-0. Κέρκυρα Μήτρογλου.
10: Καλέ πουρκέτε σκέντε.
9: Κέρκυρα Μήτρογλου, καλό αυτό.
10: Βουλέσαι το ελούκι.
11: Φυσικά και δεν πρόκειται να υπόβληται σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση. Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση.
12: Ποιος εγχειρίστηκε?
11: Ο Γκάρεθ Μπέιλ.
9: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5, που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια.
12: Μα!
9: Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό. Υπάρχει και το περπάτημα με τα χέρια, ενίοτε.
4: Εγώ μπαμπά θέλω 4 ρόδες μόνο, δεν θέλω παραπάνω πράγματα.
9: Θέλεις
4: 4 ρόδες.
9: Παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι με τις δώρες, με το ξύλο. Αφήνω τους δύο τροχούς για να επιστρέψω στους δύο.
13: Τι λέει ρε φίλε?
9: Ανάποδα τα είπα, τους δύο για να επιστρέψω στους τέσσερις. Πάμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητά μας, το αυτοκίνητό μας, τα πρατήρια. Το αυτοκίνητά μας, επειδή έχουμε πολλά αυτοκίνητα το τελευταίο καιρό και οδηγούμε.
14: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θύμηθαν.
15: Πώ είναι tenemos la solución fácil, la decisión.
14: Τι μου θύμηθαν. Όχι Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά αυτά.
15: Πώ είναι tenemos la solución fácil, la decisión.
16: Por zarzuela, mon.
17: Εγώ κλείνω προς το διπλό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ύψη δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι.
18: Μάτρι!
17: Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι, έτσι.
19: Γράψτε τα αυτά.
17: Διότι νομίζω ότι κάπου πάνω το έχει και επιθετικούς της Γιουβέντους, δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
20: Και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
21: Μου λέει Ηρακλή, γιατί να μην παίξει για μια φορά χωρίς ελλείψη ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ σε τελικούς. Κρίμα για τους αμπελόγυπους. Για τους αγγελόπουλους. Να το σημειώσεις, θα το κάνεις.
22: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
21: Κρίμα για τους αμπελόγυπους. Φοβεράφικο.
23: Μέτρησε για 3 στο τρίποντο. Το
24: Τρέζω στη μηνύματος 1 ευρώ και 23 λεπτά με το ΦΠΑ για να κερδίσει το τέλος εκπομπής ένας από εσάς μια τράπεζα. Μια κάρτα της
25: τράπεζας. Τι λες τώρα?
26: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδών ως απογλυφάδο ως άμυλο.
27: Καλώς τον.
26: Ως άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
9: Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια, γεια.
28: Γεια χαραντάν και τα κουκιά μπαγλά. Και στο επανακούει.

Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6 με την Ελβετία να συνεχίζει να προηγείται 1-0 απέναντι στο Κατάρ. Συμπληρώθηκε το πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης. Οι Ελβετοί έχουν την κυκλοφορία και την πρωτοβουλία των κινήσεων και δείχνουν ποιος είναι το φαβορί και στον αγωνιστικό χώρο. Η αλήθεια είναι πως παρατηρούσα πριν από λίγο και το νέο βίντεο που μπορείτε να δείτε και εσείς από το sportpavlofm.gr με τον Παναθηναϊκό να ισχυρίζεται πως τέλος πάντων να γράφει ξύλο από τα μάτσε παίκτες, μια γροθιά, όλοι πήγαν να βρουν τον Τζόουνς που χτύπησε τον Ναν, σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει το βίντεο, μπορείτε να το δείτε και εσείς στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM. Δυστυχώς βλέπω να υπάρχει ένταση με τις δυνάμεις αστυνομίας και τον Ματίας Λεσόρ. Είδα αρκετούς παίκτες του Παναθηναϊκού εκεί. Είδα και τον Χουάντσο κάποια στιγμή να μπαίνει εκνευρισμένος, να προσπαθεί να βοηθήσει περισσότερο και όχι να επιτεθεί. Είδα κάπου και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Γενικότερα πράγματα τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν σε καμία περίπτωση. Δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνουν και πόσο μάλλον τέτοιες κόντρες ανθρώπων της αστυνομίας με παίκτες και με ανθρώπους αθλητικού συλλόγου, δεν θα το καταλάβω ποτέ για ποιον λόγο μπορεί να έγινε όλο αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να συμβαίνει όλο αυτό σε εσωτερικούς χώρους γηπέδου και γιατί να υπάρχουν και αυτά τα χτυπήματα, αυτές οι έντονες και βίαιες αποθήσεις, ό,τι και να είναι, προς τους αθλητές που φυσικά δεν μπορούν και δεν θα έπρεπε να φταίνε και δεν θα έπρεπε να υπερασπίζονται και εκείνοι τον εαυτό τους με πολύ διαφορετικό τρόπο, φυσικά, από ό,τι το έκανε ο Τζόουνς και ό,τι μπορεί να έχει συμβεί με τον Ναν.

Λοιπόν, στο sportpavlofm.gr μπορείτε επίσης να δείτε και ολοκληρωμένα τα κομμάτια πλέον από την συνέντευξη τύπου των αδερφών Αγγελόπουλων και του Γιώργου Μπαρτζόκα. Διήρκησε πολύ, η αλήθεια είναι, και οι ιδιοκτήτες της ΣΚΑΙ Ολυμπιακός ήθελαν να πούνε αρκετά πράγματα και ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τη δική του πλευρά να σχολιάσει γενικότερα ό,τι μπορεί να συνέβη μέσα στην σεζόν με την ομάδα του. Νομίζω ότι γενικότερα αναφέρθηκαν και στο κομμάτι της πνευματικής προετοιμασίας για το φινάλε των εγχώριων διοργανώσεων έπειτα από την κατάκτηση της EuroLeague, αλλά κατάφερε ο Ολυμπιακός να φτάσει σε αυτό το 3-2 και να πάρει και τον φετινό τίτλο, τον τέταρτο στα τελευταία 5 χρόνια, ενώ έχει υπάρξει και μια πρώτη τοποθέτηση και από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αυτές τις ώρες μέσω social media. Διαβάζω: η μισή ομάδα τραυματίες, όσοι έχουν μείνει είναι με χαλασμένα μυαλά από αυτά που ζουν, και αντί να είναι πρωταθλητές και ήδη διακοπές, πάνε να αγωνιστούν σε άνισο αγώνα. Καταφέραμε τελικά ακόμα και έτσι να είναι εικόνα των εικόνων αυτή που ήταν και να δουν πλέον και τυφλοί. Εγώ, όπως θεωρώ και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού, πιστεύουμε ότι αξίζατε να είστε οι πρωταθλητές. Μπράβο, το μήνυμά του προς τους παίκτες της ομάδας.

0: Και επειδή υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από το μπάσκετ, αλλά και το παγκόσμιο κύπελλο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στον Μίλτο Τεντόγλου, των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών. Έκανε τεράστιο άλμα στα 8.54, διαβάζω κι εγώ στο sportpavlefm.gr, αλλά δεν μέτρησε λόγω ανέμου, ακυρώνοντας στο meeting δρόμια της Βάρης, όπως διαβάζω αυτό το άλμα, το οποίο έφτασε στα 8.54. Είναι διεθνές meeting δρόμια που διεξήχθη στην Βάρη, με μερικά εντυπωσιακά άλματα ο Έλληνας Ολυμπιονίκης στην προσπάθειά του. Έφτασε μάλιστα και μέχρι τα 8.54, αλλά όπως διαβάζω είναι μια επίδοση που δεν καταγράφηκε, αφού υπήρξε δυνατός και ευνοϊκός άνεμος στην προσπάθειά του. Ο αθλητής του Γιώργου Πουμάσκη ξεκίνησε τον αγώνα του με 8.23, επίδοση που βελτίωσε στο τρίτο του άλμα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τον χορό των ρεπορτάζ και έπειτα από αυτό του Παναθηναϊκού θα πάμε σε αυτό τη ΣΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Κώστα μου, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά, ήσυχα. Πολύ έτσι ποδοσφαιρικά βλέπουμε το Μουντιάλ. Εμείς τουλάχιστον. Γιατί στη χώρα ασχολούνταν λίγο με τον μπάσκετ από το είδα. Εμείς οι πιο κανονικοί ασχοληθήκαμε το ποδόσφαιρο. Αυτό βλέπουμε. Κατάρ με Ελβετία. Και παρακολουθούμε το Μουντιάλ. Περιμένουμε τις εξελίξεις ό,τι αφορά το κεντρικό ρεπορτάζ και κυρίως να γίνουν κινήσεις που θα αφορούν πρόσωπα και είτε αυτό έχει να κάνει με προσήκες, είτε έχει να κάνει με πρόεδρες επεκτάσεις συνεργασίας, όπως είναι αυτή με τον Γιώβιτς, όπως είναι αυτή με τον Μπίλιο, όπως είναι αυτή με τον Ριμπάλτα, που είναι που απομένουν, όπως καταλαβαίνεις Κώστα μου, γιατί αυτό που θέλει να κάνει με τους προηγούμενους παίχτες το έκανε. Θυμίζω Βίτα, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλο και όλα αυτά, τέλος πάντων. Απόκτηση έχει κάνει ήδη ένας παίκτη που είναι πολύ σημαντικός και κομβικός για το ρόλο του στο ρόστερ, και αναφέρομαι στον Ζιμπουκόφ.
0: Να φανταστώ
1: ο
0: ότι
1: από
0: τις περιπτώσεις που είπες είναι ίσως πιο προχωρημένο του Ριμπάλτα, Ελέο και Νίκολιτς για να μπουν σε, όχι σε πιο δεύτερη μοίρα, προφανώς λίγο οι συζητήσεις με τους παίκτες να είναι λίγο πιο δύσκολες για την ανανέωση σε σχέση με ό,τι μπορεί να ισχύει με τον Ριμπάλτα. Ή κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι, δεν νομίζω κάτι λάθος. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά ένοιξε σε μια δημιουργική ευθεία, θα το πω. Ποια τι εννοώ με αυτό, ότι δεν προκύπτει κάποια σκέψη αρνητική από οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που η Ένωση επιχειρεί, παύλα, θέλει, επιθυμεί να ανανεώσει ή πρόωρα επεκτείνει τέλος πάντων συνεργασία της μαζί τους, είτε είναι αυτός ο Γιώβιτς, είτε αυτός ο Πίγιος προκειμένου. Το Ριμπάλτα είναι ένα πιο σημαντικό κεφάλαιο γιατί αφορά τον δημιουργό αυτού του αγωνιστικού σχεδίου, έτσι, και του project. Mm-hmm. Τον άνθρωπο δηλαδή που έχει εμπνευστεί σε συνεργασία με τον Νίκολιτς και αφού τον έφερε, το υλοποιεί το σχέδιο και σίγουρα μετά την επέκταση της εργασίας της ΑΕΚ με τον Σέρβο Τεχνικό, νομίζω ότι είναι πλέον θέμα απλά ημερών να ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι του Καταλανού Διευθυντή Ποδοσφαίρου, δηλαδή να μείνει και αυτός μέχρι το 2029, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Είμαστε κοντά στο ενδεχόμενο να γίνει αυτό σε επίπεδο συμφωνίας, εννοώ. Αλλά θεωρώ ότι θα γίνει προς τα τέλη του Ιουνίου, όταν αναμένεται και η άφιξη του Ριμπάλτα στην Αθήνα. Τότε αναμένεται, έτσι. Mm-hmm. Δεν πάει να πει ότι έχει κολλήσει το σχέδιο ή όποιες επαφές μπορεί να έχει ο Καταλανός με πιθανούς στόχους της ΑΕΚ μεταγραφικούς ή για τα κομμάτια που αφορούν την ανανέωση που λέγαμε πριν. Ναι. Άλλωστε με τον Ζιμπουκόφ αποδείχθηκε πέριτα αυτό, δεν ήταν στην Αθήνα όλοι πάντα, τον ολοκληρώθηκε η διαδικασία με τον Ουρανό και η απόκτησή του. Ωστόσο προχωρά τις εξελίξεις και από εκεί που βρίσκεται. Απλά για το δικό του θέμα, όπως αντιλαμβάνεις, ξέρεις και ο ίδιος δεν τρέχει και δεν καίγεται τόσο να ανακοινωθεί και όλα αυτά. Δεν τα βλέπει σε πολύ δεύτερη μοίρα αυτά.
0: Ναι.
1: Εκείνο που μετράει για εκείνο είναι να καταφέρει η ΑΕΚ και ο ίδιος μαζί με τον Νίκολιτς να προχωρήσουν τόσο το project που έχουν στο κεφάλι τους για το ποδοσφαιρικό τμήμα, ώστε μέχρι την έναρξη του βασικού σταδίου προετοιμασίας του πρώτου να έχει έναν ακόμη παίχτη στη διάθεση του νέου, εννοώ, έτσι, μια ακόμη προσθήκη ο Μάρκο Νίκολιτς, το λιγότερο, αν όχι και τις δύο, από τις τρεις δηλαδή, τις δύο που απομένουν, προκειμένου να έπειτα στο διάρκεια στη διάρκεια της παραμονής της ομάδας στην Ολλανδία, να εξετάζεται το ενδεχόμενο που χρειαστεί κάτι άλλο. Θα έχει άπλε το χρόνο.
0: Άρα και πάλι, στην πράξη τρεις και κλείσαμε, εκτός και αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό, ή τρεις και κλείσαμε γιατί και να βρεθεί κάτι τρομερό, έχω αυτούς που θέλω στις θέσεις που θέλω και προχωράμε.
1: Θα σου πω πως το βλέπω εγώ, Κώστα. Κοίτα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι πολύ δύσκολο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι έκανε δύο μεταγραφές ακόμα και περνάει ο Ιούλιος και Αύγουστος χωρίς καμία. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Ναι.
1: Από τα χρόνια στο ρεπορτάζ, τέλος πάντων. Από την άλλη, εγώ δεν μπορώ παρά να μεταφέρω αυτό που επισήμως έχει υπογραμμιστεί και είναι το ουσιαστικό ρεπορτάζ, αυτό που έχει πει δηλαδή ο ίδιος ο προπονητής.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι.
1: Ότι θέλουμε τρεις παίχτες, έναν στο μεσοεπιθετικό, όπου αποκτήθηκε ο 28χρονος Ουρανός, έναν στόπερ και έναν χαφ. Δεν μπορώ εγώ να βάλω, ξέρεις, στο στόμα, ναι, του υπευθύνου κάτι ψεύτικο, κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Πάντως, ειλικρινά σου μιλάω, σύμφωνα με την εμπειρία των χρόνων στο ρεπορτάζ και την κατάσταση την οποία έχουμε δει ξανά και ξανά και ξανά, πραγματικά δεν μου κάνει αισθησία να τελειώσει, φαντάζομαι να γίνουν οι δύο μεταγραφές. Παιδί μου, μέχρι τις 6 Ιουλίου, εγώ δεν σου λέω μέχρι τα τέλη Ιουλίου, μέχρι τις 10 Ιουλίου. Και από εκεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, δύο μήνες ολόκληρους δηλαδή, να μην έχει κάνει άλλη κίνηση. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Μα ως ελληνικό
1: κοινό. Βέβαια,
0: κοινό...
1: μπορεί να υπάρξει και πώληση και να προκύψει ανάγκη για απόκτηση, έτσι. Εγώ λέω με τα δεδομένα που έχουμε ως σήμερα.
0: Ξενίζει και προς το ελληνικό κοινό και προς εμάς αυτή τη δουλειά το γεγονός να δούμε ότι υπάρχει όντως ένα πολύ στρωμένο και έτοιμο πράγμα και ξαφνικά χρειαζόμαστε μόνο τρεις προσθήκες. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει καλοκαίρια και χειμερινές μεταγραφικές περιόδους και βλέπουμε και 4 και 5 και 6 παίκτες. Και ξαφνικά, ξέρεις, βλέπεις κάτι το οποίο είναι λίγο πιο νοικοκυρεμένο και ξενίζει λίγο το τρεις και πάμε και κάνουμε προετοιμασία και είμαστε και μια χαρά.
1: Σωστά, σωστά, καλά το λες. Βέβαια, αυτό είναι, ξέρεις, η εισήγηση του υπευθύνων του αγωνιστικού συνδυασμού. Μπορεί κάποιος να του βρει σύμφωνο, μπορεί όχι. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται και σε μια-δύο επιπλέον θέση αναβάθμιση ΑΕΚ, το δυναμικό της. Εγώ δεν είμαι προπονητής όμως, ευτυχώς. Και έξω από την άποψή μου, πρέπει να μεταφέρω το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει λοιπόν ότι από τους που κοιτάει η ΑΕΚ, εκεί θα γίνει πολύ σημαντική η αναβάθμιση. Το είδαμε νομίζω και με τον Σπουκόφ. Ότι η ΑΕΚ δηλαδή δεν στοχεύει απλά να αποκτήσει παίχτες. Θέλει να αναβαθμίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κομμάτι της ποιότητας στις θέσεις που ψάχνει να ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές που θα είναι εν δυνάμει βασικοί όλοι τους και θα διεκδικούν θέσεις στην ενδεκάδα από τους παίχτες που ήδη έχουν κερδίσει το στοίχημα αυτό με τον Μάρκο Νίκολιτς. Όπως και να έχει πάντως, το σχέδιο έχει καταρτιστεί με τον Νίκολιτς αλλά και από τον Ιμπάλτα πριν τον Νίκολιτς, μετά τον Δεκέμβρη του 25, Γενάρη 26 να το πω έτσι, γιατί είχαμε μπει τότε το καλοκαίρι του 25, συγγνώμη, είχαμε μπει μετά τον Γενάρη του 26, το δεύτερο, όπως είχε πει, στη δεύτερη της μεταγραφικής περίοδο, όπως είχε πει ο Ριμπάλτα, και τώρα είναι η τρίτη και τελική. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο καταλόγος της ποδοσφαίρου στην Κύπρο, όταν η ΑΕΚ αντιμετώπιζε τον Άρη Λεμεσού, έλεγε ότι για να ολοκληρωθεί το σχέδιο που έχουν στο μυαλό του ο ίδιος και ο Νίκολιτς από το καλοκαίρι και έπειτα, χρειάζεται άλλες δύο μεταγραφικές περιόδους. Τότε είχε πει, ήταν το περασμένο καλοκαίρι αυτό. Πέρασε του Γενάρη που αποκτήθηκαν παίχτες, δηλαδή έχουμε ξεχάσει λίγο τον Σαχαμπό γιατί δεν έχουμε δει πολύ, έχουμε ξεχάσει τον Γεωργίεφ. Όμως είναι δύο project τα οποία ο coach τα υπολόγιζε για να τα βγάλει φέτος στο προσκήνιο. Και αυτό θα περιμένουμε να δούμε επίσης. Και βέβαια θα υπάρξουν τρεις ακόμα προσθήκες, μάλλον δύο συγγνώμη, πλην του Σουμπκοφ, για να ολοκληρώσουν αυτό το σχέδιο που ήρθε στο μυαλό του ο Ριμπάλτα. Να το δούμε. Και εννοείται ότι αν προκύψουν ανάγκες στην διάρκεια του βασικού σταδίου προετοιμασίας, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα για να τις καλύψει η ΑΕΚ. Παρατηρείται και μια στασιμότητα, πρέπει να πούμε και να εννοούμε στον κόσμο σε ό,τι αυτά τα θέματα που αφορούν τις παραχωρήσεις, αλλά η αλήθεια είναι πως το πρώτο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο, για να μην πω γενικά τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, είναι πολύ δύσκολο να πω δεσμεύσεις παύλα πουλήσεις ποδοσφαιριστές και ειδικά κοντά στα οικονομικά θέλω που έχεις, παρά το γεγονός ότι τους έχεις επί της ουσίας στην transfer list. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να θέλεις να πουλήσεις όσο πιο ψηλά γίνεται, αλλά αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί στις αρχές του καλοκαιριού με τίποτα. Θα μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση να επιτευχθεί γενικότερα σε όλο το καλοκαίρι, αλλά ειδικά στις αρχές της μεταγραφικής περίοδου είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως ανέφικτο θα λέγει κάποιος.
0: Μάλιστα.
1: Και αναφέρουμε σε Πιερό, Πάολο Φερνάντες, Ιούμπισιτς και Ελίασον. Αυτοί είναι οι τέσσερις πιο σημαντικοί παίχτες που Στην ΑΕΚ θα ήθελα, ένα παιδί μου, να έχω την έπαρξη μια προοπτική παραχώρηση, να το πω έτσι.
0: Ωραία, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Σχετικά πιο χαλαρό, νομίζω, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ από εκείνο του Ολυμπιακού, με τις πολλές προσπάθειες και τα ονόματα τα οποία θέλει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενίσχυση του ρόστερ. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Τσανάκας, τον οποίο καλησπέριζω. Γεια σου, Γιώργο.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Μια χαρούλα. Καταρχάς να πω ένα συγχαρητήρια έτσι και από μένα. Μπράβο και στην ομάδα μπάσκετ για την κατάξυση του αθλήματος. Άλλο ένα τίτλο στη φετινή σεζόν. Τώρα εγώ και πέρα στα ποδοσφαιρικά, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει τρεις υποθέσεις ουσιαστικά που θέλει να δει τι θα συμβούν. Καταρχάς από μαθαίνω είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε την τελική του κίνηση για τον Μίκα Μάρμολ. Μεταφέρω αυτή την πληροφορία τώρα, η δική μας πληροφορία από την Ισπανία προκύπτει ότι έχει γίνει η τελική κίνηση για τον Μάρμολ και περιμένει ο Ολυμπιακός την απάντησή του. Υπάρχει μια, πώς να πω, αισιοδοξία ότι θα απαντήσει θετικά ο ποδοσφαιριστής. Τον θέλουν αρκετές ομάδες. Νομίζω η μεγάλη αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι η Σέλτα στην όλη υπόθεση. Ξέρεις τι, τώρα Κώστα, είναι για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τους Ισπανούς 24 χρονών, είναι κάτι δύσκολο να φύγουν από την Ισπανία.
0: Άρα είναι τύπου τελεσίγραφο, είναι η τελευταία μου κίνηση και στρέφουμε αλλού, είναι απλά μία ακόμα προσπάθεια και θα δούμε αν θα εντείνουμε τις συζητήσεις?
2: Νομίζω είναι ένας συνδυασμός, ότι κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, εντείνουμε τις προσπάθειές μας, αλλά και γιατί δεν θέλουμε και να τραβήξει η Γιώργος πολύ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός θέλει να έχει ένα τουλάχιστον στόπερ όταν ξεκινήσει η προετοιμασία του. Σαν μεταγραφή, γιατί δεν θέλει το ρόστερ και δύο στόπερ, έτσι. Το Ρέτσο και τον Πιρόλα. Υπάρχει και ο Μπιανκόν. Αλλά ο Μπιανκόν, ακόμα και να ξεκινήσει την προετοιμασία με την ομάδα, είναι δεδομένο ότι ο Μπιανκόν θα φύγει από την ομάδα, θα αποχωρήσει, θα πουληθεί. Οπότε με δύο στόπερ βασικούς και τους μοναδικούς και έναν ακόμα από τις ακαδημίες, είτε είναι ο Κουτσίδης είτε κάποιος άλλος, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει άμεσα να έρθει στόπερ στον Ολυμπιακό. Και είναι η απόφαση του Ολυμπιακού, του ανθρώπου, του Μεντιλίμπερ και του ανθρώπου της ομάδας, να πάρει ο Ολυμπιακός δύο στόπερ καλού επίπεδου, υψηλού επίπεδου, ώστε να έχει δύο εισάξια δίδυμα, τόσο σαν δεξί στόπερ, δηλαδή το Ρέτσο και έναν από πίσω του, τον Πιρόρα και έναν από πίσω του, επίσης αντάξιο ή εισάξιο, να το πω σωστά, για να δημιουργηθεί και ανταγωνισμός, γιατί ο Ολυμπιακός έχει εξαχαλωμένη Ευρώπη για τον χρόνο. Είτε αυτή θα είναι στη λήξη θέση της Champions League, είτε στη λήξη θέση του Europa. Οπότε αντιλαμβάνεσαι και με το μάτς του κυπέλλου και με το μάτς του πρωταθλήματος, μιλάμε για μίνιμουμ 50 παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Οπότε θα χρειαστεί το ρόστερ και να είναι πιο ποιοτικό, αλλά και λίγο πιο μεγάλο. Πιο μεγάλο, όχι αριθμητικά, στους 25-26 ποδοσφαιριστές θέλει πάλι ο προπονητής, εννοώ τους παίκτες θα χρησιμοποιηθούν, να ανοίξει το rotation. Γιατί φέτος, όπως είναι, το κάνουμε, ιδιαίτερα όσο μετά τον Γενάρη, Φλεβάρη και έπειτα, άρχισε να κλείνει αυτό το rotation και πήγε ο προπονητής με τους λίγους που εμπιστεύεται περισσότερο. Το είδαμε αυτό ξεκάθαρα. Είναι η περίπτωση λοιπόν του Μάρμου. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει την τελική του κίνηση για τον ποδοσφαιριστή. Είναι αισιόδοξη η ομάδα και περιμένουν την απάντησή του. Να δούμε τι θα αποφασίσει ο ποδοσφαιριστής. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, πλέον στα χέρια του, που θα θελήσει να συνεχίσει την καριέρα του. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει όσα πρέπει από την πλευρά του για να είναι εντάξει. Και τώρα το μπαλάκι περνάει στον ποδοσφαιριστή. Οι άλλες δύο περιπτώσεις, η μία είναι ο Ζωέλ Ρόκα της Βιρόνα. Μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός, μια υπόθεση που την έχει προχωρήσει αρκετά, τόσο από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, και πλέον την προχωρεί αρκετά και από την πλευρά της Γιρόνα, με τις προτάσεις που έχει κάνει για να φτάσει συμφωνία με την ομάδα για τον 21χρονο εξτρέμ. Είναι ο ένας από τους δύο εξτρέμ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Θέλει ιδανικά ο Ολυμπιακός να είναι ο ένας από τους δύο, να το πω σωστά, γιατί δεν έχει κλείσει κάτι τη στιγμή που μιλάμε. Και η άλλη περίπτωση είναι του Νοά Καντιού, του Γάλλου Χάφου, ήταν το μπαμ στην περασμένη σεζόν με τη Λοριάν. Άλλη μια περίπτωση που είναι κυκλωμένη στον Ολυμπιακό, να το πω έτσι εισαγωγικά, θέλω να τον παίξει αδρελή να τον φέρουμε στην Πειραιά. Η Λοριάν από την πλευρά της αντιστέκεται σε ένα άρα, λέει ότι θέλει να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή, ίσως να έχει μια τακτική για να αυτή την τιμή. δεν θα μπορούσαμε να το αποκλείσουμε το εν λόγω σενάριο, γιατί έκανε πάρα πάρα πολύ καλή σεζόν. Και όταν η εκείπη για παράδειγμα τον συμπεριλαμβάνει μέσα στους την καλύτερη δεκάδα, που ξέρεις και εσύ Κώστα πόσο απαιτητική είναι η εκείπη,
0: ναι, ναι, ναι,
2: και να πέφτει που έπαιζε στη Λοριάν τώρα, όχι στη Μπαρή ή κάπου αλλού.
0: Και δεν φοβάται να βάλει και τα μηδενικά ή τον Άσο ή το 2 στις στις βαθμολογίες που βάζεις επέκτες, είναι αυστηρή πολύ ως μέσο.
2: Όχι, όχι. Έτσι ακριβώς είναι. Και όταν τον ξεχωρίζει και εκεί, σημαίνει ότι έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Η εν λόγω περίπτωση δείχνει και την κατεύθυνση που έχει ο Ολυμπιακός για τον άξονα του. Δηλαδή να πάρει έναν χαφ με όγκο. Έναν λίγο που να είναι στη λιμπόρα. Όγκο και ύψος να προσθέσει στον άξονα του. Κάτι άλλο, είναι πολλές οι περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός είχε ανοιχτές αυτή τη στιγμή. Αλλά καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά όσο περνάνε οι ημέρες και μπαίνουμε πλέον σε λιγάκι στο δεύτερο μισό του Ιουνίου, ο Ολυμπιακός θα αρχίσει να κλείνει περιπτώσεις, κυρίως για τους παίκτες που θα έρθουν, και αντίστοιχα σιγά σιγά και τους παίκτες που θέλει να δώσει, γιατί ακόμη και στην προετοιμασία ο προπονητής δεν θέλει μεγάλο αριθμό, γιατί θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του και πως να είναι πιο εύκολη δουλειά στην προετοιμασία, στα φιλικά, στα πάντα όλα.
0: Η περίπτωση του Τσάπρα έχει μείνει λίγο πιο πίσω, είναι λάθος η εντύπωση που έχω?
2: Περιμένουμε να δούμε την τελική απόφαση του Λεβαδιακού. Από τον Ολυμπιακό δεν επιβιώνεται το παραμικρό για τον Τσάπρα. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια περίπτωση που έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός, έτσι, του Τσάπρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Λεβαδιακός. Γι' αυτό βέβαια τις τελευταίες μέρες έχει, δεν θα το πω ακριβώς, ενεργοποιηθεί, αλλά έχει επιστρέψει στο μυαλό του ανθρώπου του Ολυμπιακού η περίπτωση του Μπρουσάη,
0: ναι,
2: για το δεξί άκρο της άμυνας, γιατί στον Ολυμπιακό θέλουν στο δεξί άκρο της άμυνας, στο δεξί μπακ, ο ένας ήταν ξένος και ο άλλος Έλληνας.
0: Ναι.
2: Ιδανικά θα θέλανε το ίδιο να γίνει και στα αριστερά.
0: Stop.
2: Αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο εφικτό.
0: Στο πιο ανοιχτό rotation, ρε παιδί μου, σε μια πολύ διαφορετική κουβέντα, το λέω γιατί αν ανοίξει το rotation, οκ, okay, για δεξί στόπερ, παίζει το παλικάρι. Γι' αυτό το λέω.
2: Για ποιον λες?
0: Για τον Τσάπρα.
2: Εντάξει, ναι, οκ, okay, απλά δεν θα τον πάρει για...
0: Καλά, ναι, δεν είναι το παίζει.
2: Και ιδιαίτερα από τη στιγμή που είναι παίχτης που είναι καλύτερος από τη μέση και μπροστά και λιγότερο καλός από τη μέση και πίσω. Δηλαδή η δύναμή του μεγάλη είναι από τη μέση και μπροστά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάντως, το στυλ του Τσάπρα, ένα παιδί πιο ψηλό, πιο δυνατό, είναι ξεκάθαρα και η στόχη του Ολυμπιακού για τον δεξιό στόπερ προφανώς. Επειδή το θέσαμε και έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα τον έχει δει και εσύ, τη βλέπεις και εσύ Ιταλία πολύ, ο Μαριπάν, ο Χιλιανός του Τωρίνο, είναι ένα προφίλ που ο Ολυμπιακός το κοίταξε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ένα τέτοιο στυλ θα πάει ο Ολυμπιακός, πιο ψηλό παιδί, πιο aggressive.
0: Και να έχει τα χιλιόμετρα. Να μπορεί να τα
2: κάνει. Και να έχει και τα χιλιόμετρα. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Διακόπτουμε για πολύ λίγο. Ακούμε λίγες διαφημισούλες. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 11 με τον Κώστα Μιαούλη και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού που νίκησε 89-85 το Παναθηναϊκό Άκτο στον 5ο τελικό της στίχημα της BBL στο ΣΕΦ. Πρώτο σκόρ των νικητών ο Φουρνιέ με 22 πόντους και 7 ασίστ που αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης της σειράς των τελικών. Κορυφαίος για τους πράσινους ο Τολιόπουλος με 21 πόντους. Επίθεση με γροθιές του Ταϊρικ Τζόουνς σε βάρος του Κέντρικ Νάν αλλά και ξύλο από τα μάτια στους παίκτες του μετά τον 5ο τελικό καταγγέλλει ο Παναθηναϊκός Άκτο που θα καταθέσει μήνυση σε βάρος του σέντερ του Ολυμπιακού. Είναι αυτό το ελληνικό μπάσκετ, τα λόγια του Εργκίνα Ταμάνο. Ναν έπιασε από το λαιμό τον Τζόουνς σύμφωνα με το Sports Director των Πειραιωτών Χρήστο Μπαφέ, που προανήγγειλε μηνύσεις σε βάρος του γκάρ των Πράσινων αλλά και του Ματιάς Λεσόρ. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα την ίδια χρονιά με την Ευρωλίγκα. Είχαμε να το κάνουμε από το 2012. Ίσως είναι η καλύτερη πενταετία στην ιστορία του Ολυμπιακού. Το μήνυμα των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου. Τις τέσσερις κατακτήσεις πρωταθλήματος έφτασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ξεπερνώντας τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Αγαπώ όλους τους παίκτες μου και θα μείνουν στην ιστορία, τόνισε σε χαρτί ανακοίνωση από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Ήταν εξαιρετική τελική συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι ο νικητής συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Είμαι περήφανος για αυτούς που τα έβαλαν με όλους σε αυτή τη σειρά το μήνυμα του Εργκέντα Δαμάν μετά το φινάλε του πέμπτου τελικού. Εγώ θα σας αγαπώ και μη σε νοιάζει η ανάρτηση της πράσινης ΚΑΕ μετά την απώλεια του τίτλου. Με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για ένα χρόνο και πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος για δυσφημιστικές δηλώσεις μετά το τέλος του τέταρτου τελικού της στίγμα GBL. Στην ΚΑΕ επιβλήθηκε τιμωρία 2 αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 90.000 ευρώ. Ένα χρόνο αποκλεισμό και για τη σύντροφο του ΝΑΝ που τράβηξε από το μανίκι τον διαιτητή Παπαπέτρου. Πρόταση τη Αμστουσπορ για τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν εγκατάσταση του Παναθηναϊκού, ωστόσο έλαβε αρνητική απάντηση. Σύμφωνα με τουρκικό δημοσιογράφο Τζερβλότ, αντί ενό εκατομμύριο ευρώ θα συνεχίσει την καριέρα του Σφιντέρ και σύμφωνα με του Πολωνού. Αναβάθμιση για τον Στέφανο Κοτσόλη που αναλαμβάνει τεχνικό διευθυντή, ενώ ο Μιγγέλ Κορώνα που κατήχε αυτή τη θέση θα εκτελήσει το εξή χρέη συμβούλου. Τι απαντήσει τη Τζιρόνα για τον εξτρέμ Ζουέλ Ρόκα και τη Λωρία για τον μέσο Νουακαντιού περιμένει ο Ολυμπιακό που θέλει να κλείσει άμεσα τι δύο υποθέσει. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για τον στόπερ Μάρμολ τη Λας Πάλμας. Ξεπέρασαν τις 17.000 ανανοήσεις των καρτών διάρκειας τη Δευτέρα, ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος. Στην απόκτηση στόπερ χαφ και ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ ο Χαβιέρ Μπάλτα. Την ίδια ώρα είναι σε καλό δρόμο η ανανέωση των συμβολών Γιώβιτς και Πίλιου, ενώ υπάρχει κινητικότητα για τον Παύλο Φερνάντες από ομάδες εντός αλλά και εκτός συνορών. Η επικοινωνία Βαρσαβίδη και Ρασπάλου Τσέσκου θα δρομολογήσει εξελίξει στο θέμα τη τεχνική ηγεσία στον ΠΑΟ και επαφή με την Φιωρεντίνα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκου, αρχίζει ο δικέφαλο του Βορρά. Ενδιαφέρον από άλλε ελληνικέ ομάδε για τον ΟΣΔΟΕΦ, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ. Το 4-4 στο Europa League πέτυχε η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που νίξε 3-2 στην Πορτογαλία στο κλειστό γυμνασίο Νεάπολη τη Λάρη. Ο Ολυμπιακό στήθηκε 16-13 από τη Φερετσβάρο στο μικρό τελικό του Final Four του Champions League Πόλου Ανδρό στη Μάλτα. Εντυπωσιακό έμπασε 8-54 σημείο ο Μίλτος Εντόγκλου στο διεθνέ meeting δρόμια στη Βάρη, ωστόσο η επίδοση δεν μπορεί να μετρήσει λόγω του ισχυρού ευνοϊκού ανέμου που ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Συνέχεια με 4 παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο για το δεύτερο όμιλο ημίχρονο στο Κατάρ με 3-0-1. Το πρόγραμμα του τρίτου περιλαμβάνει το Βραζιλία-Μαρόκο στη 1 μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη και τη Σκωτία στι 4 τα ξημερώματα στη Βοστόνη και για τον τέταρτο Αυστραλία-Τουρκία σε 7 στο Βάνκουβερ. Κάλυψη από τα κανάλια τη ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας.

0: Επιστρέψαμε. Ρίπνης Πορ FM 94,6. Τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Τώρα ακούγομαι πάνω μου. Είμαι κομπλέ. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Πετρίδη μαζί μας για νεότερα σε ό,τι αφορά τον Kendrick Nunn. Έλα Γιώργο.
1: Ένα πολύ καλό αγωνιστικό. Μάλλον εντάξει για τον τραυματισμό του. Είπαμε στο... είχε ένα θέματάκι στα πλευρά και αγωνίστηκε με κάταγμα στα πλευρά σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, όσο έπαιξε δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, έπαιζε με κάταγμα, έχει πάει στο υγεία για εξετάσεις, έφυγε πριν από την υπόλοιπη αποστολή από το ΣΕΦ, πριν από την αναχώρηση δηλαδή της αποστολής του Παναθηναϊκού, για να πάει στο νοσοκομείο να κάνει εξετάσεις, επαναλαμβάνω, έπαιζε με κάταγμα στα πλευρά στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Αυτά.
0: Ωραία. Γιώργο Πετρίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Με κάταγμα στα πλευρά τελικά ο Kendrick Nunn είχε πάει στα ποδητήρια, επέστρεψε, μπήκε στο παρκέ, είχε έντονες ενοχλήσεις, έντονο πόνο, αλλά τελικά έχει ζημιά στα πλευρά, έχει κάταγμα και με το οποίο αγωνιζόταν, οπότε θα κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις.

Λοιπόν, λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου μέρους στο μάτς της Ελβετίας με το Κατάρ, οι Ελβετοί προηγούνται 1-0 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Εμπολό από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, την δεύτερη σημερινή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Υπενθυμίζω, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη 4-1 και σε ούτε ένα διωράκι πλέον το πολύ ωραίο στη θεωρία παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο, ΑΕΤ Σκωτία στις 4 για τους καλούς ενήχτηδες, στις 7 το πρωί πλέον Αυστραλία-Τουρκία, 8 Γερμανία-Κουρασάο, 11 Ολλανδία-Ιαπωνία και το ωραίο ρολόι συνεχίζεται με τις διαδοχικές αναμετρήσεις του φετινού Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε σιγά σίγα τα ρεπορτάζ των Big Four της Στίχημαν Super League, μαθαίνοντας τι συμβαίνει και στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Καλησπέριζω τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
0: Πώς
1: καλησπέρα
0: είμαστε?
1: Σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά. Στον ΠΑΟΚ εννοείται ότι καίει το θέμα προπονητή, το οποίο φυσικά πρέπει να ξεκαθαρίσει. Μπαίνουμε βαθιά μέσα στον Ιούνιο, σε 10 μέρες μαζεύεται η ομάδα και είναι στον αέρα. Είναι στον αέρα το θέμα του προπονητή, βεβαίως είναι σε μια πολύ πολύ κρίσιμη καμπή. Γίνεται αυτό που θα μπορούσε ή θα έπρεπε να συμβεί και νωρίτερα, με τις συζητήσεις, τις άμεσες συζητήσεις με την πλευρά του Λουτσέσκου, πολύ πιο ξεκάθαρα για το μέλλον αυτής της σχέσης. Εξακολουθεί το πιο πιθανό σενάριο να είναι η λύση, ένα διαζύγιο, ο τερματισμός αυτής της συνεργασίας με κάποια συνθήκη. Δεν αποκλείεται όμως, δηλαδή αυτό που λέμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, το ότι πραγματικά είναι όλα ανοιχτά και δεν αποκλείεται τίποτα, εξακολουθεί να ισχύει και απόψε βράδυ Σαββάτου.
0: Είναι κάτι το οποίο αλλάζει σχεδόν καθημερινά, δηλαδή τώρα ας πούμε που μας λες ότι είναι το πιθανότερο σενάριο, όλα είναι ανοιχτά, όμως είναι μια κατάσταση η οποία περνάει από διάφορες διακυμάνσεις από το ότι ήδη ψάχνω τον επόμενο, αλλά τελικά ίσως και να παραμένει ανοιχτό το θέμα Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
1: Εδώ και καιρό η ιδιοκτησία αποφάσισε ότι πρέπει να ψάξει για τον επόμενο προπονητή. Ούτε αυτό είναι απλό, να βρεις προπονητή που μπορεί να εγγυηθεί με το άκουσμα, το βιογραφικό, μια καλύτερη πορεία. Φυσικά δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανείς, ενώ σαφώς είναι ζήτημα και η διαδικασία επίλυσης της εργασίας με τον Λουτσέσκου από όλες τις πλευρές. Γι' αυτό έχουμε φτάσει αρκετά αργά μέσα στον Ιούνιο, γι' αυτό είναι όλα ανοιχτά ακόμα και τώρα. Και για να το ξεκαθαρίσουμε από όσα μαθαίνουμε και από όσα βγαίνουν, μπορεί να υπάρξει εξέλιξη οριστική σε μια ώρα από τώρα, μπορεί αύριο το βράδυ, αισιοδοξούν ότι μέχρι τη Δευτέρα αυτό θα έχει ξεκαθαρίσει. Αυτό έλεγαν και μέχρι την Παρασκευή. Προφανώς αυτός είναι ο στόχος. Φυσικά είναι ο στόχος, δεν πάει κι άλλο. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας να είναι ξεκάθαρο πώς ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί προπονητικά από εδώ και πέρα. Επαναλαμβάνω, οι επαφές πλέον γίνονται άμεσα, απευθείας, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, ακόμα και των βασικών πρωταγωνιστών, και του Σαββίδη και του Λουτσέσκου, των δύο που έλεγαμε από χθες ότι είναι και η μόνη λύση για να ξεκαθαρίσει όλη η κατάσταση, και εξακολουθούμε να λέγαμε από χθες ότι είναι και η μόνη λύση για να ξεκαθαρίσει όλη η κατάσταση και εξακολουθούμε να

0: δει όταν θα κλείσουν και θα πέσουν οι υπογραφές τις προσεχείς ημέρες.
1: Άρα, αν τυχόν υπάρξει αλλαγή προπονητή και έρθει κάποιος νέος άνθρωπος να κρατήσει
0: τη
1: μόνη. Όχι, άλλο θέμα. Το ανακοινώνεις ότι έχουμε κανονίσει να πάμε εκεί, τα φιλικά μας είναι αυτά. Ό,τι μπορείς να προσθέσεις.
0: Το πρόγραμμα προετοιμασίας δεν επηρεάζεται, τα φιλικά και οι ημερομηνίες, δεν υπάρχει λόγος. Θα επηρεαστεί η καθημερινότητα όμως, η προπόνηση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κυρίαρχο στον ΠΑΟΚ αν αλλάξει προπονητή. Ότι αλλάζουν τα πάντα στην καθημερινότητα μετά από πολλά χρόνια. Και αυτό φυσικά είναι δύσκολο. Εννοείται ότι θα είναι δύσκολη αυτή η διαδικασία όταν ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει τον Λουτσέσκο. Όποτε γίνει αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή η συνήθεια με έναν πετυχημένο προπονητή.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, ένα ζήτημα με τον Κετζιόρα που παίζει από χθες στην Ουκρανία, με ουκρανικές πηγές να επιμένουν ότι η Δυναμό Κιέβου έχει κάνει και πρόταση και έχει συμφωνήσει για να πάρει τον Κετζιόρα πολύ προχωρημένο, γιατί απ' τη μία, ναι, γνωρίζουν και εδώ ότι οι Ουκρανοί τον θέλουν και μάλιστα τον θέλουν για 2 χρόνια. Ο Κετζιόρα έχει σύζυγο από την συγκεκριμένη χώρα. Δεν πιέζει από την πλευρά του. Δεν πιέζει ότι θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει όμως πρόταση. Δηλαδή αυτό που γράφεται ότι και πρόταση έγινε και έχει συμφωνήσει και φεύγει, αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Ανοιχτό αν γίνει κάποια πρόταση, γνωστό ότι έχουν ενδιαφέρον, αλλά δεν έχει επισημοποιηθεί.
1: Mm-hmm.
0: Και φυσικά να το τονίσουμε ότι ο ΠΑΟ κάνει, παραχωρίζει τον Κετζιόρα, θα ψάχνει 3 στόπερ. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο ως εξίσωση.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα ήδη ψάχνει 2 στόπερ και ως αλλαγή, όχι το ψάξιμο και αναζήτηση, η αλλαγή που θα επέλθει στο ρόστερ. Δηλαδή να έχεις 4-5 ρόστερ και να πρέπει να αλλάξεις το 60-70%. Είναι κάπως. Είναι βαρύ, είναι δύσκολο. Πάντως είναι και αυτό ένα ανοιχτό ζήτημα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα επίσης περίεργο και περίπλοκο καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ.
0: Πολύ. Πολύ. Το βαραίνει πάρα πολύ η αποτυχία. Το πώς τελείωσε η περασμένη σεζόν. Η τελευταία μέρα με το σοκαριστικό τρόπο της Λεωφόρου. Ο χαμένος τελικός. Το πόσο ΠΑΟ κατέρευσε μετά τον Φεβρουάριο, από όλα όσα τον βρήκαν, αλλά και την διαχείριση που έκανε ή δεν έκανε. Αυτό το βάρος δεν αντιστράφηκε. Βεβαίως βλέπουμε ότι όλα αυτά έχουν φέρει μεγάλες αλλαγές ήδη στην ΠΑΕ εταιρικά, mm-hmm. με νέο CEO, αλλά κυρίως στο αγωνιστικό, όπου έρχεται άλλος αέρας με τον Μάτος και τον Βιερίνια, ποδοσφαιράνθρωποι με γνώση του ΠΑΟΚ, αλλά και νέοι στο χώρο, φιλόδοξοι, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Αλλά είναι αυτό το βάρος της περισσότερης αποτυχίας ακόμα υπάρχει. Ακόμα υπάρχει. Κάποια στιγμή θα κλείσει και το προπονητή και πλέον θα έχουμε νέα δεδομένα, ώστε σύντομα να ασχοληθούμε με πιο ποδοσφαιρικά στοιχεία και με την προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τους παίκτες που μαζεύονται 22 του μηνός και 29 αναχωρούν για την Ολλανδία.
1: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.

Εκεί που περίμεναν την επιστροφή της αποστολής στο Telecom Center για να τους δείξουν ότι τους στηρίζουν και να τους παρηγορήσουν για την απώλεια του φετινού πρωταθλήματος. Φυσικά περίλυπη και με σκυμμένα κεφάλια οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, αλλά εισέπραξαν την αγάπη και την αποδοχή της προσπάθειας από τον κόσμο που είχε βρεθεί στο Telecom Center, σε ένα γεμάτο Telecom Center, στο οποίο προβλήθηκε και ο πέμπτος τελικός στοίχημα GBL.

Υπάρχει και ένα βίντεο στα social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ομιλία του Εργίνα Ταμάν στους παίκτες του στα ποδητήρια. Τόνισε πως τα δύο πρώτα μάτς στο ΣΕΦ η διαιτησία δεν ήταν όπως σήμερα. Αν ήταν έτσι θα ήταν δικό μας το παιχνίδι. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Είπε χαρακτηριστικά στους παίκτες του. Λέει, σας ευχαριστώ όλους για την προσπάθεια και για τη στήριξη που μου δώσατε, γιατί ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να δουλεύει κάποιος μαζί μου. Αυτό είναι το μέρος του βίντεο που είναι δημοσιευμένο στα social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, από τον τρόπο με τον οποίο μίλησε ο Εργίνα Ταμάν στους παίκτες του στα ποδητήρια του ΣΕΦ.

Λοιπόν, στα αμυγός ποδοσφαιρικά η Ελβετία συνεχίζει να έχει τον απόλυτο έλεγχο απέναντι στο Κατάρ, αν και λίγο πριν το ημίχρονο μία πολύ καλή στιγμή για το Κατάρ λίγο έλειψε να φέρει και την ισοφάριση στο σκορ σε 1-1. Γλίτωσαν οι Ελβετοί μία κλασική, νομίζω η πρώτη πολύ καλή στιγμή για το Κατάρ στην αναμέτρηση αυτή, αλλά προς το παρόν διατηρεί άνετα το προβάδισμα η ομάδα των Ελβετών με το πέναλτι του Εμπολό. Δεν το είχα παρατηρήσει, δεν το είχα σκεφτεί βασικά, αν και έχω δει όλα τα γκολ των φετινών αναμετρήσεων. Είναι το πρώτο γκολ με πέναλτι στο εν εξελίξει παγκόσμιο κύπελο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Είναι το πρώτο πέναλτι που ευστοχεί παίκτης μέχρι στιγμής αναμετρήσεις. Δεν έχω δει μόνο την αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτείων με την Παραγουάη, δηλαδή το μάτς με τα περισσότερα γκολ. Ακόμα και στο μάτς των Τσέχων με την Νότια Κορέα έκανα μια προσπάθεια να ξυπνήσω και γύρω στις 5 το πρωί και να ανοίξω τηλεόραση για να δω λίγο το παιχνίδι. Δεν καταφέρα να το δω όλο. Αλλά το σημερινό, τέλος πάντων, αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη, δεν έκανα καμία προσπάθεια να ξυπνήσω τα ξημερώματα.

κάποια μηνύματα που έχουν έρθει σχετικά με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Για τον Γένσεν λέει κάποιος, τον οποίο ακόμα περιμένει ο Παναθηναϊκός. Λέω Καμαρά ακόμα να πει το ναι. Περιμένει την απάντηση του παίκτη ο Παναθηναϊκός, όπως μας ανέφερε και ο Διονύσης Δεσύλας έπειτα από την έγκριση που πήραν οι πράσινοι από την ομάδα του Καμαρά. Οπότε απομένει η θετική απάντηση του παίκτη για να ντυθεί με την πράσινη φανέλα. Για την ΑΕΚ λέτε κάποιοι, και ο Γιώργος Τσακίρης βγήκε πριν από λίγη ώρα και αναφέρθηκε και στα ζητήματα της Ένωσης.

Πολύ κουβέντα ακόμα, η αλήθεια είναι, για τον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ. Πολύ κουβέντα για την αστυνομία, για την κίνηση των παικτών του Παναθηναϊκού. Γράφει ένας να βγουν έξω να προκαλέσουν. Λέει, ήθελαν να βγουν έξω να προκαλέσουν τον κόσμο να πάνε στα ποτήρια να ζητήσουν το λόγο. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Πήγαιναν προφανώς, ήθελαν να βρουν τον Τζόουνς να ζητήσουν τον λόγο για το χτύπημα στον Κέντρικ Νάν, ούτε να προκαλέσουν κανένα κόσμο ούτε τίποτα. Αυτό που είπα εγώ είναι ότι δεν κατανοώ γιατί να πρέπει να υπάρχει αστυνομία με ασπίδες, με δυνάμεις των ΜΑΤ, με όλο αυτό το σκηνικό σε ένα αθλητικό γεγονός, σε έναν χώρο που θα έπρεπε να είναι μονάχα παίκτες και άνθρωποι των ομάδων. Και όλο αυτό προφανώς έχει ξεκινήσει από το περιστατικό με τον Jones και τον Kendrick Nunn. Δεν υπάρχει μετά κουβέντα ούτε για το ναι, αλλά τι, να τους αφήσουν να πάνε κάπου να επιτεθούν αυτοί ή να συνεχίσουν κάτι ή όλο αυτό το κομμάτι. Δεν κατανοώ γιατί θα πρέπει να υπάρχει τέτοια περιφρούρηση, μάλλον γιατί να οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο σημείο και να μην μπορούν δύο παίκτες αντίπαλοι να συζητήσουν όπως συζητούσαν ο Hayes Davis και ο Thomas Walkup, χωρίς να υπάρχουν άνθρωποι δυνάμεις αστυνομίας και επιβλέποντες, με τον φόβο ότι επειδή έγινε αυτό νωρίτερα, κάτσε να δούμε μήπως ξεσπάσει νέα εστία έντασης. Αυτό δεν θα πρέπει να συμβαίνει.

παρατήρησα και εγώ και είχα δει και το μήνυμα νωρίτερα με την επικαιρότητα και τα όσα συνέβαιναν. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Ένα φίλο έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο είδε ρε πάνω. Μόλι πήγα να το διαβάσω, έφυγε γιατί ήρθαν άλλα τόσα. Λοιπόν, βλέπω τον αγώνα στο παγκόσμιο, το βρήκα. Έχει πλάκα η Spider-Cam που η σκιά τη μέρα μεσημέρι είναι λε και υπάρχει μια γάτα που κόβει βόλτε στο γήπεδο, είπε ο Γιάννη από το κουκάκι. Ναι, ακόμα φαίνεται η σκιά τη Spider-Cam. Είναι η γνωστή κάμερα που παίρνει τα πανοραμικά πλάνα και κινείται πάνω σε συγκεκριμένα καλώδια με συγκεκριμένες κατευθύνσεις για να δίνει τα πλάνα προς τις κάμερες. Η αλήθεια είναι κάπου είχα δει πριν από μέρες κάποια είχε μια τεχνική βλάβη και έπεσε και έσκασε κοντά στην γραμμή του πλάγιου out. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος επόπτης εκεί, κάποιος παίκτης για να πέσει πάνω του. Αλλά έχει και αυτό την πλάκα του, η αλήθεια είναι, ειδικά πριν που ο ήλιος ήταν πολύ πιο έντονος στο μάτς του Κατάρ με την Ελβετία και υπέφεραν κάπως και οι οπαδοί, λίγο που έβλεπα σε εξέδρες στην πλευρά που χτυπούσε πολύ ο ήλιος και ήταν δύσκολα τα πράγματα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε απόψε θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμό στα Εξάρχεια. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 5 κάλικες. Εξετάζεται. Η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Τις έρευνες ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους. Στη σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος προχώρησαν αστυνομικοί στην παραλία Αναβίσου. Είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 24, που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης με ανασταλτικό χαρακτήρα επί της έφεσης. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού και έκανε το 3-2 στη σειρά. Ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί μετά το τέλος του αγώνα γύρω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στο Πασαλιμάνι. Στην Αλβανία, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς ζήτησε τη σύλληψη 20 Αλβανών που κρίνονται ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ορισμένοι από τους υπόπτους ενδέχεται να συνδέονται με ένα τουριστικό σχέδιο που σχετίζεται με την οικογένεια Τραμπ. Από τα 20 άτομα που καταζητούνται, 4 συνελήφθησαν σήμερα. Η μία σύλληψη, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο, στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Big Win Sport FM 94,6. Σωτήρης Σταμπάκος στην αξιδεξιά της εκπομπής. Πάνος Μπουρνάς στην κονσόλα του ήχου και Κώστας Ζάγερης στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Για να αλλάξουμε σιγά σιγά και το κλίμα από τα μπασκετικά, φυσικά παρακολουθώντας και τις εξελίξεις και την επικαιρότητα για να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο από το ρεπορτάζ των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έπειτα από το Game 5. Είδα την Αγγλία να φτάνει πριν από λίγα λεπτά στο Κάνσας, εκεί όπου θα καταλύσει η αποστολή για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων για το Μουντιάλ. Υπενθυμίζω 17 του μηνός, νομίζω Τετάρτη αν δεν κάνω λάθος, 11 η ώρα το βράδυ το πρώτο της παιχνίδι, είναι Τετάρτη στις 11 το βράδυ με την Κροατία. Η είδηση, η περίεργη ποδοσφαιρική είδηση της ημέρας έχει να κάνει με τους Άγγλους, καθώς το πρωί νωρίς μάθαμε ότι εκλάπει ο αγωνιστικός εξοπλισμός και παπούτσια αρκετά και ρουχισμός και εργαλεία των γυμναστών και του staff του Τόμας Τούχελ από ανοιχτό βαν που βρήκαν κάποιοι, ενώ ανοίξεφόρτωναν οι βοηθοί και οι λοιποί τα υπόλοιπα μέλη της Αποστολής της Εθνικής Ομάδας Αγγλίας σε προπονητικό κέντρο. Αργότερα μέσα στην ημέρα μάθαμε ότι κάπως βρέθηκαν και ανακτήθηκαν κάποια από τα πράγματα που είχαν κλαπεί και τώρα ο Τόμας Τούχελ σε δηλώσεις του ρωτήθηκε αν όλοι οι παίκτες έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό τους και για να προπονηθούν, γιατί είχε εθιχτεί και ζήτημα κατά πόσο μπορούσε όντως να γίνει κανονικά η προπόνηση και με τα εργαλεία των γυμναστών, των φυσιοθεραπευτών κλπ, αλλά και με τον ρουχισμό και τα απαραίτητα που θα έπρεπε να έχουν οι παίκτες. Ο Τόμας Τούχελ είπε μάλλον κάπως έτσι πρέπει να είναι, μάλλον έχουν στις αποσκευές τους κάποια πράγματα οι Άγγλοι διεθνείς που είδαν αυτή την αναποδιά να τους συμβαίνει λίγο πριν την έναρξη των επίσημων αγώνων τους στο φετινό Μουντιάλ.

Λοιπόν, μπορείτε να δείτε πλέον και στο sportpalofm.gr ολόκληρο το βίντεο από την ομιλία του Εργκίνα Ταμάν προς τους παίκτες του στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Σας είχα αναφέρει ορισμένες από τις ατάκες του Τούρκου προπονητή. Βλέπω ότι έχει πει επίσης πως ξέρω ότι με κάποιους είχαμε προβλήματα για τη διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν είμαστε στην Φινλανδία ή στον νηπιαγωγείο. Εργαζόμαστε σε ένα από τα πιο απαιτητικά και γεμάτα αδρεναλίνη περιβάλλοντα για όλους. Όπως και να έχει, είμαι σίγουρος πως προσπαθήσατε και εμείς. Προσπαθήσαμε για τα πάντα να πάμε στο Final Four. Χάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Χάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι. Τελικά αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι το κύπελο, είπε ο Εργκίν Αταμάν. Ήταν και μια είδους απολογία προς τους παίκτες που είτε αδίκησε, είτε όπως προαναφέραμε και δημοσίως είχε επιλέξει όχι να τους θίξει τον εγωισμό, αλλά να τους δείξει ότι είναι αυστηρός και ότι δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ομάδα. Το είχε κάνει και με τον Σόρτς, το έκανε γενικότερα μέσα στη σεζόν, ακόμα και από το ημίχρονο των αναμετρήσεων σε flash interviews, όταν έβλεπε ότι κάποιος ίσως να έχει μια κακή μέρα, να έχει περισσότερες από μία κακή μέρα. Okay, έκανε και αυτό τα λάθη του. Προφανώς απολογείται για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις καταστάσεις που του προέκυψαν και ευχαρίστησε και τους παίκτες, καθώς παραδέχεται ότι είναι δύσκολο να συνεργάζεται κάποιος μαζί του.

καλά είχε ξεκινήσει το μάτς του Κατάρ με την Ελβετία, με τον γκολ από το 17, αλλά έχει μαρμαρώσει εκεί το σκορ, στο 1-0, δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Η αλήθεια είναι πως σίγουρα δεν περίμενα τον τρόπο με τον οποίο ο Καναδάς έβγαλε τρομερή μαχητικότητα κόντρα στους Βόσνιους χθες το βράδυ, για να πάρει τελικά το 1-1 από αυτήν την πρώτη αναμέτρηση. Ο Λούκιτς με κεφαλιά στο 21ο λεπτό είχε βάλει μπροστά τους Βόσνιους. Ισοφάρισαν οι Καναδοί με τον Λάριν. Πέτυχαν τον γκολ μπροστά στο κοινό τους. Ο Καναδάς, νομίζω, έτσι όπως εμφανίστηκε κόντρα στους Βόσνιους και με τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε και πάλεψε και έκανε τον Κολάσινατς, παρά τις εμπειρίες του και το κορυφαίο επίπεδο στο οποίο έχει αγωνιστεί, να πανηγυρίζει κάποιες απομακρύνσεις ή κάποια τάκλιν, ή να βλέπει ότι όταν ζορίζεται η ομάδα του και κατάφερε να βγάλει την άμυνα, να προσπαθεί να δίνει κουράγιο, ο Καναδάς κατάφερε να τον δυσκολέψει πάρα πολύ και να του πάρει και έναν βαθμό από αυτό το πρώτο παιχνίδι. Και νομίζω ότι προκάλεσε και γέννησε νέες προσδοκίες, ή εκ των χωρών που διοργανώνει το φετινό Μουντιάλ. Είναι από τις ομάδες που λέμε Once to Watch, η ομάδα του Καναδά. Οπότε προσωπικά περιμένω να δω και τη συνέχεια από αυτή την ομάδα.

Και σίγουρα πρέπει να δούμε και πώς θα ξεκινήσει στο τουρνουά αυτό και η Βραζιλία κόντρα στο Μαρόκο. Κάναμε και προχθές εδώ την κουβέντα το μεσημέρι με τον Σταύρο το Χοντροθυμιό για τους Βραζιλιάνους, για το ρόστερ τους, για το αν αυτοί οι παίκτες θα έβλεπαν εντεκάδα με παίκτες που έχουμε συνηθίσει από τη Σελεσάο άντε μέχρι και την δεκαετία του 2000. Φυσικά, δίχως Νεϊμάρ σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος επίσημα και υπεύθυνα να τονίσει στη Βραζιλία πότε θα είναι διαθέσιμος ο Νεϊμάρ. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, δεν έχει καταφέρει καν να προπονηθεί κανονικά. Δεν έχει καταφέρει να βγάλει κανονικό πρόγραμμα με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Ακόμα κάνει τις θεραπείες του. Ο Αντσελότη τον έχει μαζί. Ευελπιστεί να προχωρήσει τόσο η Βραζιλία, ώστε όταν τον χρειαστεί τον Νεϊμάρ να είναι διαθέσιμος εκείνος. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ακόμα ένα τεράστιο ερωτηματικό πάνω από τη συμμετοχή του Superstar της Σάντος στο φετινό Μουντιάλ.

μας επαναφέρει στο μπάσκετ η επικαιρότητα, καθώς παρακολουθούμε οτιδήποτε προκύπτει και μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του Big Wins Sport FM και την ομιλία των Αγγελόπουλων στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Αναφέραμε εκείνη του Αταμάν στους παίκτες του. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι βρέθηκαν στα αποδυτήρια της ομάδας, της πρωταθλήτριας ομάδας πλέον του Ολυμπιακού. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο στο sportpavlefm.gr. Ανέφεραν σήμερα είναι μια ιστορική βραδιά. Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα από το 2012. Μας κάνατε περήφανους, γράψατε ιστορία και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Είστε οι καλύτεροι σε Ελλάδα και Ευρώπη και το αξίζετε 100%. Συνεχίζουμε για ακόμα καλύτερα, είπαν οι ιδιοκτήτες των Ερυθρόλευκων.

Πρέπει να υπενθυμίσω πάντως πως οι αδερφοί Αγγελόπουλοι μίλησαν και για το νέο σεφ, το οποίο αναμένεται να ετοιμαστεί τους επόμενους μήνες. Είναι το τελευταίο μάτς το σημερινό το οποίο είδαμε το συγκεκριμένο γήπεδο με την συγκεκριμένη διαμόρφωσή του. Στην συνέντευξη τύπου που διήρκησε για αρκετή ώρα, ο Γιώργος Αγγελόπουλος από την πλευρά του είπε ότι κάναμε την επιτυχία αυτή χωρίς νέο γήπεδο, δίνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση στην επιτυχία μας. Έχουμε πολλά όνειρα για την συνέχεια, ενώ ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος για το ίδιο κομμάτι είπε ότι θα μπούμε σε ένα γήπεδο αναμορφωμένο μετά από κάποιους μήνες, μας δίνει νέα όρεξη και διάθεση για να προσφέρουμε, θα είναι ένα γήπεδο για όλη την Ελλάδα, θα είναι κάτι μαγικό.

Ένας φίλος για την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τον Καναδά λέει: σταδιακά οι Καναδοί έχουν βελτιωθεί με τα χρόνια και δείχνουν πρόοδο συνεχώς. Έμενα στο Μόντρεαλ για 3 χρόνια, λέει ο Μιλτιάδης. ΑΕΚ Σουόνσι λέει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και η εθνική τους ομάδα έχει παίκτες στους οποίους μπορεί να βασιστεί. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο είναι για να πάρουμε μια απόφαση και να πούμε ότι σε ένα τέτοιο Μουντιάλ 48 χωρών μπορεί να φτάσει μέχρι κάποιο σημείο στα νοκάουτ. Αν θυμάμαι καλά, δεν έχει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου νίκη. Θα μπορούσε να την έχει από χθες, η αλήθεια είναι. Γιατί παρά το γεγονός πως βρισκόταν πίσω στο σκορ και ισοφάρισε και έχασε ευκαιρίες και πίεσε και ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στους Βόσνιους. Γι' αυτό λέω ότι κάπως σαν να μας άνοιξε η όρεξη μέχρι να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες που θέλουμε να δούμε ή που μας κάνουν το κλικ και έχουν ένα πιο ενδιαφέροντα τρόπο ποδοσφαίρου και πιο δελεαστικό για να τις παρακολουθήσουμε. Παρ' όλα αυτά ο Καναδάς έκανε την αρχή. Σίγουρα περιμένουμε και το Κουρασάο. Δεν είπαμε ότι θα περάσει τους ομίλους ούτε καν. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Θα είναι τεράστια έκπληξη. Είδαμε τους Νοτιοκορεάτες, οι οποίοι επίσης έπαιξαν πολύ καλά κόντρα στους Τσέχους για να γυρίσουν και το μάτς και να το πάρουν εν τέλει και να καταγράψουν ίσως το πρώτο τόσο απροσδόκητο αποτέλεσμα στο Μουντιάλ από τις πρώτες ώρες διεξαγωγής του τουρνουά. Αλλά οι Καναδοί προσωπικά με έκανα να σκέφτομαι ότι θέλω σίγουρα να τους ξαναδώ.

κάποια μουντιάλ τα λέμε και είναι σε εξέλιξη το μάτς των Ελβετών με το Κατάρ. Το 1-0 παραμένει. Οι Ελβετοί ψάχνουν ένα δεύτερο γκολ για να ηρεμήσουν και να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο μέχρι και τη λήξη της αναμέτρησης. Να δω λίγο και το χρονόμετρο. Στο 81, 22ο λεπτό πλέον, διανύει το παιχνίδι με τους Ελβετούς μπροστά σκορ με 1-0. Για μπάσκετ τα είπαμε όλες τις προηγούμενες ώρες. Αναλύσαμε τα πάντα, συζητήσαμε τα πάντα. Είδαμε και το ρεπορτάζ του Game 5 με τον Ολυμπιακό να είναι πλέον πρωταθλητής. Είχαμε και Φόρμουλα 1 μέσα στη μέρα. Οπότε ας κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό. Πήρε την pole position στην Βαρκελόνη και έστειλε χειρό μήνυμα ο Ράσελ. Με τον Χάμιλτον να αγγίζει το θαύμα, όπως διαβάζω και εγώ στο sportpavlofm.gr. Ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές της Βαρκελόνης και έδειξε ότι θα δηλώσει βροντερό παρόν στη μάχη για τον τίτλο. Δεύτερος ο Χάμιλτον με την ανανεωμένη Φεράρι, τρίτος ο Αντωνέλη. Μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό αγώνα στο Πριγκιπάτο, ο Τζορτζ Ράσελ ήταν εκεί που έπρεπε, στην Βαρκελόνη. Έστειλε χειρό μήνυμα προς τον Κίμι Αντωνέλη στη μάχη τους για τον τίτλο της Φόρμουλα 1, κάνοντας με τη Mercedes φυσικά τον ταχύτερο χρόνο με μία ώρα και 14 και 679, κατέκτησε την τρίτη του φετινή pole position, κατακτώντας παράλληλα το 7 στα 7 για τα σημαίνια βέλη, γιατί υπάρχει και το Grand Prix, οπότε πρέπει να έχουμε και εκεί τις κεραίες μας.

Gilbert. Ένας φίλος λέει για τους Βόσνιους, ανήκαν λέει να κάνουν μια επίθεση, ο Καναδάς μέτριος δεν πάει πέρα από τους 32. Okay. Είναι και αυτό μια άποψη. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι και να τα συζητάμε. Για έναν φίλο που επιμένει για το αν έχουμε βγάλει τον Διονύση Δεσίλα, ναι, βγήκε ο Διονύση Δεσίλας. Μας είπε και για τον Παναθηναϊκό. Μπορείς να μπεις και στο sportpavlofm.gr για να δεις και την τελευταία εξέλιξη σε ό,τι αφορά την διαφαινόμενη αποχώρηση του Κάρολ Σφιντέρσκι. Εφόσον στέλνεις και αυτό το μήνυμα πάρα πολλές φορές και λες ότι δεν σου απαντάμε, ναι, βγήκε κανονικότητα ο Διονύση Δεσίλας.

0: poison you can think of.
1: Η Σκωτία που κοντράρεται με την IT στο πρώτο της Μουντιάλ επί από 28 χρόνια θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τέτοια παιχνίδια αν θέλει να χτυπήσει τη δεύτερη θέση, την τρίτη θέση από τις 8 τρίτες που θα περάσουν στην επόμενη φάση. Σε γκρουπ με Βραζιλία και Μαρόκο, οι Σκοτσέζοι αν θέλουν να έχουν υψηλές βλέψεις, και το λέω αυτό γιατί και ο Steve Clark είχε πει ότι θέλουμε να μείνουμε στη σύγχρονη ιστορία της εθνικής ομάδας της Σκωτίας με ό,τι μπορέσουμε να καταφέρουμε στο φετινό Μουντιάλ, θα πρέπει προφανώς το σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΤ να το καθαρίσουν οι Σκοτσέζοι και από εκεί πέρα να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Προφανώς και φαβορεί για την πρώτη διάδα του ομίλου υπάρχει. Αν θα καταφέρουν οι Βρετανοί να μπουν κάπου εκεί ανάμεσα, προφανώς θα είναι επιτυχία για εκείνους, αλλά περισσότερο θα κυνηγήσουν μία από τις 8 τρίτες θέσεις των γκρουπ του Μουντιάλ.

Και επειδή είναι ακόμα αρχή στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, ακριβώς κάτω από τα τέσσερα βασικά θέματα στο site του Big Win Sport FM, υπάρχει το ειδικό microsite για το Mundial 2026. Μπορείτε εκεί να δείτε όλα τα τελευταία νέα των ομάδων, οτιδήποτε συμβαίνει στις ομάδες, να δείτε αναλυτικά τι συμβαίνει στους ομίλους, αλλά και να διαβάσετε το προφίλ της κάθε μιας από τις 48 συμμετέχουσες εθνικές ομάδες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, να διαβάσετε όλα τα αφιερώματα για τους μεγάλους αστέρες, για εκείνους που δεν περιμένουμε να λάμψουν αλλά ίσως να το κάνουν, για τους ήρωες αλλά και για τους αφανείς ήρωες των εθνικών ομάδων, να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα για να ξέρετε τι περιμένετε κάθε μέρα και κυρίως τα μάτς που είναι με τα μεσονύκτια και σε δύσκολες ώρες για τις καθημερινές ημέρες, και φυσικά τις βαθμολογίες για το πώς διαμορφώνονται έπειτα από κάθε παιχνίδι.

Ένα μήνυμα λέει: πρέπει να έχει πολύ ελεύθερο χρόνο κάποιο. Λέει να δουλεύει στην ΕΡΤ για να βλέπει αυτό το Μουντιάλ. Γιατί, ρε αδερφέ. Όχι. Εντάξει, επιλογές είναι αυτές. Σάββατο βράδυ, άλλος μπορεί να είναι έξω. Άλλος μπορεί να κάθεται να βλέπει το Μουντιάλ. Να βλέπει τώρα Κατάρ, Ελβετία και να συνεχίσει να δει και τα επόμενα παιχνιδάκια. Οκ. Okay. Είναι λίγο πιο εφικτό να δει το Βραζιλία-Μαρόκο. Δεν είναι απαγορευτική η ώρα. Μία η ώρα που κάνει σέντρα. Εντάξει. Κυριακή είναι αύριο. Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν δουλεύει. Εκτός από αρκετούς ή μερικούς από εμάς, τέλος πάντων. Οκ, okay, και αυτό επιλογή είναι. Επιλέγεις πώς θα διαθέσεις τον χρόνο σου. Καθημερινές βραδάκι, εντάξει. Αντί να κοιμηθείς 12, θα κοιμήσεις στη 1, γιατί νομίζω ότι αρκετά παιχνίδια ξεκινούν στις 11. Οκ. Okay. Δεν είναι ότι πρέπει να ψάξεις να βρει κάποιος τόσο ελεύθερο χρόνο. Είναι θέμα και επιλογών.

Και βλέπω λίγο πριν σας αφήσω σιγά σιγά, έχει προκληθεί άλλος στην Αγγλία με ένα σχόλιο του Γκάρι Νέβιλ, ο οποίος παρομοίασε την χρήση του VAR από τη FIFA με δικτατορία, αναφορικά με την φάση στην οποία η Ελβετία κέρδισε το πέναλτι και με το οποίο προηγείται 1-0 κόντρα στο Κατάρ, γιατί φαίνεται να υπάρχει offside στην αρχή της φάσης προτού οι Ελβετοί κερδίσουν την παράβαση και στηθεί η μπάλα στην άσπρη βούλα, με τον Γκάρι Νέβιλ να λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ο VAR στη συγκεκριμένη περίπτωση θυμίζει η δικτατορία, με τους τηλεθεατές απλά να καλούνται να αποδεχτούν την απόφαση δίχως να δουν ακριβή αποδεικτικά στοιχεία για την φάση και για το αν υπάρχει νωρίτερα offside ή οτιδήποτε, εφόσον πάρθηκε η απόφαση. Η αλήθεια είναι και εγώ δεν είδα πάρα πολλά replay, έβλεπα συνεχώς τηλεόραση το ειδικό σήμα που βγαίνει για τον έλεγχο που κάνει ο VAR, αλλά δεν παρατήρησα εκείνη τη στιγμή αν δόθηκε τόση πολύ έμφαση όσο ίσως θα έπρεπε στο πόσο εκτεθειμένος ήταν ο επιτιθέμενος για τους Ελβετούς. Παρ' όλα αυτά, ένα τηλεοπτικό σχόλιο από τον Γκάρι Νέβιλ έχει προκαλέσει σάλλο τα τελευταία λεπτά. Έξι λεπτά καθυστερήσεων σε εξέλιξη. Δεν θα προλάβουμε το σφύριγμα της λήξης στο μάτς του Κατάρ με την Ελβετία. Στο 0-1 πάντα για τους Ελβετούς. Και κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Από τις 7 μέχρι και τώρα, 12 παρα 2, είχα στην παρέα μου τον Σωτήρη Ταμπάκο στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Είχα τον Γιώργο Γιαννίση αλλά και τον Πάνο Μπουρνά αργότερα στην κονσόλα του ήχου. Είχα τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας, μαζί και με τα παιδιά από το ΣΕΦ, τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη, μαζί και με τους reporters των Big Four της Στίχημαν Super League, μαζί και με τον Γιώργο Πετρίδη από το Telecom Center. Λοιπόν, ακολουθούν στο 12 με 2 Κώστας Μιαούλης, Νίκο Ζέρβας και Γιώργος Πετρίδης για να συζητήσετε εκτενώς τα μπασκετικά, φυσικά με γραμμές από τους ακροατές. Από μένα, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

Αθλητική ενημέρωση από τον Bingo Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού που νίκησε 89-85 τον Παναθηναϊκό Άκτο στο 5ο τελικό της Σίγμα GBL στο σεφ. Πρώτο σκόρ των νικητών ο Φουρνιέ με 22 πόντους και 7 ασίστ που αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης της σειράς των τελικών. Κορυφαίος για τους πράσινους ο Τολιόπουλος με 21 πόντους. Επίθεση με γροθιέ του Eric Jones σε βάρος του Kendrick Nunn αλλά και ξύλο από τα μάτια στους παίκτες του μετά τον 5ο τελικό καταγγέλει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που θα καταθέσει μήνυ σε βάρος του σέντερ του Ολυμπιακού. Είναι αυτό το ελληνικό μπάσκετ, τα λόγια του Εργκίνα Ταμάν. Ο Νάν έπιασε από το λαιμό τον Τζον σύμφωνα με το Sports Director των Πειρωτών Χρήστο Μπαφέ που προανήγγειλε μηνύσεις σε βάρος του Γκάρ των Πράσινων αλλά και του Ματίας Λεσόρ. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα την ίδια χρονιά με την Ευρωλίγκα. Είχαμε να το κάνουμε από το 2012. Ίσως είναι η καλύτερη πενταετία στην ιστορία του Ολυμπιακού το μήνυμα των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου. Τις τέσσερις κατακτήσεις πρωταθλήματος έφτασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ξεπερνώντας τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Αγαπώ όλους τους παίκτες μου και θα μείνουν στην ιστορία, τόνισε. Συγχαρητήρια ανακοίνωση από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Ευχαριστώ για τη στήριξη που μου δώσατε. Το μήνυμα του Εργκίνα Ταμάν προς τους παίκτες του μετά το φινάλι του 5ου τελικού. Εγώ θα σας αγαπώ και μη σε νοιάζει η ανάρτηση της πράσινης ΚΑΕ μετά την απώλεια του τίτλου. Με κάταγμα στα πλευρά σου, υγεία, ο Kendrick Nunn. Με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για ένα χρόνο και πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΓΙΟ, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος για δυσφημιστικές δηλώσεις μετά το τέλος του 4ου τελικού της στίγμα GBL. Στην ΚΑΕ επιλύθηκε τιμωρία δύο αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 90.000 ευρώ. Ένας χρόνος αποκλεισμός και για τη σύντροφο του Νάν που τράβηξε από το μανίκι το διαιτητή Παπαπέτρου. Κοντά συμφωνία με τη Βίτζε Βλότζ για την παραχώρηση του Κάρου Σπιντέρσκι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τους Πολωνούς. Αναβάθμιση για τον Στέφανο Κοτσόλη που αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής, ενώ ο Μιγγέλ Κορώνα που κατήχε αυτή τη θέση θα εκτελεί στο εξής χρέη συμβούλου. Τις απαντήσεις της Τζίρονα για τον Εξτρεμιζόλου Ρόκα και τη Λωρία για το μέσο Νοά Καντιού περιμένει ο Ολυμπιακός που θέλει να κλείσει άμεσα τις δύο υποθέσεις. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για τον Στόπερ Μάρμολ της Λας Πάλμας. Ξεπέρασαν τις 17.000 για ανανέωση των καρτών διαρκείας. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος. Στην απόκτηση στόπερ χαφ και ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος η ΑΕΚ στην ΑΕΚ ο Χαβιέρ Μπάλτα. Την ίδια ώρα είναι σε καλό δρόμο για ανανέωση του συμβολίου Γιώβιτς και Πίλιο, ενώ υπάρχει κινητικότητα για τον Παύλο Φερνάντες από ομάδες εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Η επικοινωνία Ιβάν Σαββίδη και Ρασμάλου Τσέσκου θα δρομολογήσει εξελίξει στο θέμα τη τεχνική ηγεσία του ΠΑΟ και επαφέ με τη Φιωρεντίνα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκο, αρχίζει ο δικέφαλο του Βορρά. Το 4-4 στο European League πέτυχε εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που νίκησε 3-2 σε την Πορτογαλία στο Χρυσό Γυμνασίο Νεάπολη τη Λάρισα. Ολυμπιακό στήθηκε 16-13 από τη Φέρετ Βάρου στο μικρό τελικό του Final Four του Champions League Πόλου Αδρών στη Μάλτα. Τον τίτλο κατέκτησε η Μπαρσελονέτα που νίκησε 17-16 την Προορεκό. Εντυπωσιακό άρμα στα 8.54 στη Μισομίλτο στον Ντόγκλου στο διεθνή meeting δρόμια στη Βάρη, ωστόσο η επίδοση του δεν μπορεί να μετρήσει λόγω του ισχυρού ευνοϊκού ανέμου που ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, Ελβετία-Κατάρ 1-1 για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το πρόγραμμα του τρίτου περιλαμβάνει το Βραζιλία-Μαρόκο σε περίπου μία ώρα στη Νέα Υόρκη και Αιτή Σκωτία στι 4 τα ξημερώματα στη Βοστόνη. Ενώ σε 7 παίζουν για τον 4ο Αυστραλία-Τουρκία στο Βανκούβερ. Κάλυψη από τα κανάλια τη ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Άχω κουκλίτσα μου τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
3: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στην Βουλή, στην παραμορφωτικών υποθέσεων.
4: Τι είπε?
3: Στην μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
4: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
5: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής.
4: Ελοχήμνε φελή.
5: Χρηματοπιστωτικής.
4: Χαριστιέμαι που το λέω, ρε παιδί μου.
6: Πάντως, η πτώση σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν αρκετά έως πολύ πεσμένη.
7: Ένας θα πάρει το εισιτήριο που είναι διπλό, θα πάρει και την παρέα, θα πάρει τον φίλο ή την φίλη. Το μαμά.
4: Αμάν.
8: Το μαμά.
7: Το μαμά ή την μπαμπά.
3: Αλλάζουν παίχτες οι πάσες στο Απόλλωνα.
9: Ήμαρτον κύριε, τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
10: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια.
4: Τι κουραφέξαλα είναι αυτό, ρε.
10: Λευκαδίτικα φρικαδέλια, όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
11: Γεια χαρά, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
12: Θα είναι στον πάγκο ο...
4: Πώς το πες αυτό!
12: Θα είναι στον πάγκο ο...
4: Ο Λουθάνος!
13: Ζήτω!
14: Στο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και το Μάριο Ντράκη αντιστοίχως σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτ.
4: Όνειρο ζωή μην ξυπνάτε!
14: Φραγκφούρτ.
3: Καλά είμαι σίγουρος γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
4: Το χωράφι, καλό, καλό.
3: Αυτό θα το σημειώσουμε.
1: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε, θα δώσω και τα τηλέφωνα 2-10-95-79-33-4-5 και έχω την τιμή να έχω δύο εκλεκτούς μπασκετικούς.
1: Έτσι.
0: Τον ένα δίπλα μου, τον άλλο στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μιαόλη.
0: Γεια σας, κύριε Ζερβά. Σύμπραξη experts με newsroom σήμερα.
1: Ναι, έτσι.
0: Και παραγωγή.
1: Και βασικό συνεργάτη newsroom. Παραγωγή καθημερινά.
0: Πάντα Γιώργος Πετρίδης. Πάντα όλα.
1: Πάνος Μπουρνάς στην μουσική τεχνική επιμέλεια. Θα είμαστε μαζί για όσο πάει, γιατί έχουμε και τις υποχρεώσεις μας.
0: Εντάξει, μου τρέχει και το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Να μιλήσουμε πάρα πολύ και το Γιώργο που είναι δίπλα μας.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια
1: σου, φίλε. Είναι ότι μιλάμε για τελικούς με τις γραμμές και ό,τι άλλο θέλετε. Εννοείται, δεν έχουμε κάποια, να το πω έτσι, υποχρέωση να μιλήσουν όλοι για μπάσκετ.
0: Περιορισμό, ναι.
1: Εντάξει, έχετε ακούσει νομίζω και του Γιώργου το σχόλιο και το δικό μου. Δεν χρειάζεται να κουράσουμε άλλο. Οπότε αφού έχουμε κόσμο. Τι λέξεις, Γιώργο, να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε και να παρακαλέσω να είναι όσο πιο σύντομη η περιοχή και να μην έχουμε εντάσεις σήμερα. Έτσι.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσύ, ναι, φίλε.
2: Ανδρέας.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Τι κάνετε.
1: Καλά.
2: Λοιπόν, εγώ πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στις γυναίκες του Πόλο για χθες. Μεγάλη νίκη και πάμε λίγο τώρα στο μπάσκετ. Τις δηλώσεις του κύριου Ταμάνη πώς σας κρίνετε τώρα με αυτά που είπε μετά.
1: Για ποιο πράγμα.
2: Ότι η διατησία λέει στα άλλη παιχνίδια θα ήμασταν εμείς, λέει, θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
1: Η άποψή του είναι, έχει δικαίωμα να την εκφράζει. Εντάξει. Ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει, άλλος συμφωνεί, άλλος διαφωνεί, αλλά δεν τίδα, μην πει την άποψή του.
2: Εντάξει, παιδί, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, τι να κάνουμε τώρα, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Όλο τον χρόνο, αλλά εμένα πάλι με πείραξε σήμερα, πάλι πήρε διαφορά και στους 19 πόντους και πάλι τη ροκάνης ο Ανέκος, σιγά σιγά έφτασε στους 4. Αυτό εμένα με προβληματίζει και σε άλλα παιχνίδια.
1: Ναι, σε τους 3 τελικούς από τους 5 έγινε αυτό.
2: Ναι, και το λέπεις πολύ καλός.
1: Εξαιρετικός.
2: Ναι, και ήταν και ξεχασμένος, έτσι. Και δεν μου λέει τώρα, ο Πίδες φεύγει.
1: Ναι, δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι, είναι το τελευταίο του παιχνίδι σήμερα με τον Ολυμπιακό.
2: Πάει και ο μιλάμε. Κύριος, και κάτι για τον Ναν, πολύ προκλητικός.
3: Ποιος?
2: Ο Ναν.
3: Ο Ναν προκλητικός,
2: μάλιστα. Τι ήταν, δεν ήταν.
3: Okay. Εντάξει, Αντρέα.
1: Και ο Τζόνς, Αντρέα δεν πήγε πίσω πάντως.
2: Τι έκανε εκεί με το Πέτσεκο, δεν πέταξε την μπάλα.
1: Εντάξει, okay, αλλά και ο Τζόνς δεν είναι αστυνόμος στο παρκέ για να πηγαίνει να τσακώνεται.
2: Τέλος πάντων, δεν είναι πρώτη φορά που τα κάνει αυτά και όλες τα ίδια και στο ΒΑΚΑ τα έχουν κάνει και άλλες φορές τώρα και στη Βαλή θα τα κάνει τώρα. Και δεν ξέρουμε και στην Πισούνα, δεν ξέρουμε. Και αυτοί λένε τώρα ότι πρώτος ήταν ο χτύπησε, λέει, ο Τζόνς.
1: Υπάρχουν βίντεο, τι δεν λέει κάποιος.
2: Εντάξει, αυτά τα βρουν μεταξύ τους τώρα. Για μένα αυτό πρέπει να σταματήσουν, έτσι. Να κοπούν αυτά τώρα, γιατί οι παιδιά το προϊόν θα το χαλάσουν τώρα. Και μακάρι τώρα του χρόνου να ανέβει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και να πάρει κανένας και κανένας άλλος το πρωτάθλημα.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, αυτά ήθελα να
1: πω. Να σε καλά, Ανδρέα.
0: Να σε καλά, Ανδρέα, σε ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Παρακαλώ. Γεια σου, φίλε.
4: Αντώνης από Πετρούπολη.
0: Ναι, Αντώνη, να σε καλά, φίλε.
4: Θέλω να μιλήσουμε για το μπάσκετ σήμερα. Παναθηναϊκός είμαι. Θα ήθελα, δηλαδή, και ο προηγούμενος, αλλά και γενικός, σήμερα δεν είδαμε διαιτησία, σήμερα ήταν ο Ναν προκλητικός. Πρώτον, ο Ναν δεν πέταξε την μπάλα στο...
1: Τα δικά σου, μωρέ, πες καλύτερα, σε τον προηγούμενο τι είπες, εσύ πες το δικά σου.
4: Τα δικά μου είναι αυτά στην ουσία. Και δεν, είναι για το, δεν μιλάω για τον προηγούμενο, είναι μια άποψη γενική, δεν την έχει ο προηγούμενος, την έχουν όλοι.
1: Όχι όλοι.
4: Όλοι από την πλευρά του Ολυμπιακού.
1: Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα σου απαντήσω εγώ ότι πιστεύουν ότι υπάρχει διαιτησία. Έτσι είναι αυτά. Ο καθένας λέει τη γνώμη του και ξαναλέω, κρίνεται.
4: Ναι, ο καθένας λέει τη γνώμη του, αλλά ένα πράγμα ισχύει. Δεν γίνεται να ισχύουν όλα ή τίποτα. Ανάμεσα σε δύο επιλογές, μία από τις δύο ισχύει.
1: Όπως
4: και στη σειρά
1: είναι.
4: Των τελικών είδαμε διαιτησία. Δεν γίνεται να μην είδαμε τελικά. Είδαμε μια πιο κόσμια διαιτησία μέσα στο ΆΚΑ, αλλά εσύ στο ΣΕΦ. Αυτό είναι γεγονός. Απλώς. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να βλέπουμε κάτι αντίθετο και να βγαίνουμε να λέμε αυτό που θέλουμε να λέμε. Κάτι που είναι λάθος, προφανώς. Τώρα μπορεί να τυχαίνει να έχω εγώ δίκιο αυτή τη στιγμή. Θα μου πεις, όταν ευνοούταν ο Παναθηναϊκός, τι έλεγες? Τα ίδια έλεγα. Παραδεχόμουν, πανηγύριζα το πρωτάθλημά μου, παραδεχόμουν στον αντίπαλό μου, στο φίλο μου, ναι ρε φίλε, ευνοηθήκαμε. Και τελείωνε εκεί πέρα. Αυτό, η αρρώστια. Όχι, δεν ευνοηθήκαμε. Όχι, έχει γίνει έτσι. Όχι, ήσουν εσύ προκλητικός. Τι φαντάζομαι τώρα. Αυτό είναι απίστευτο πράγμα. Αυτό είναι πρόβλημα κοινωνικό. Πέρα από τον μπάσκετ. Είναι κοινωνικό να βλέπουμε, να λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτό είναι πρόβλημα κοινωνικό. Πέρα από τον μπάσκετ. Είναι κοινωνικό να βλέπουμε, να λέμε ό,τι θέλουμε.

0: ή πολλοί να μου χαλάσουν το μυαλό. Υπάρχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά από έναν παίκτη μόνιμα σε πολλά διαδοχικά συμβάντα. Έτυχε σήμερα να πέσει σε κάποιον που δεν μάσησε από αυτό. Οκ, γιατί αν πέρσι στο Φουρνιέ έκανε τη ζημιά που ήθελε να του κάνει, θα μιλάγαμε διαφορετικά. Οπότε...
1: Να σε διακόψω λίγο.
0: Μισό λεπτό, τον κάτσω μακίσει.
1: Όχι, περίμενε.
0: 15 περιστατικά.
1: Δεν μπορείς να λες ότι ήθελε να του κάνει ζημιά. Δεν έχει. Κάτσε, περίμενε.
0: Όταν σοβαρά μιλάς τώρα, Νίκο, ξέρεις μπάσκετ και νομίζω βλέπουμε όλοι. Όταν σηκώνεται ο άλλος εκεί πέρα και τον τραβάς τη φανέλα και πέφτει.
1: Είναι πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι του, δεν το συζητάμε. Αλλά
0: τότε λοιπόν τι μιλάει.
1: Έχει διαφορά με το ήθελε. Αυτό σου λέω. Τώρα πάνω στην ένταση, πάνω στη φάση.
0: Επειδή δεν μπορώ να διαβάσω το μυαλό του όμως.
1: Κανείς δεν μπορεί, μπράβο.
0: Γιατί μπάλα δεν πήγε. Πήγε ποτέ η μπάλα.
1: Όχι, ήταν πολύ επικίνδυνο φάουλ, εντάξει. Μέχρι
0: εκεί όμως. Επειδή έχει κάνει 15 διαφορετικά περιστατικά.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, μισό λεπτό. Άρα Παπα-Νικολάου θα κάνει ζημιά στον Αν προχθές στο τέταρτο τελικό που του έριξε μπουνιά. Με την ίδια λογική. Ο Παπα-Νικολάου προχθές που έριξε μπουνιά στον Αν. Στο τέταρτο τελικό. Ήθελε να του κάνει ζημιά. Απάντησε μου σε αυτό, ήθελα να του κάνει ζημιά, ναι ή όχι.
0: Καταρχήν μη φωνάζεις, εγώ
2: δεν φωνάζω. Δεν φωνάζω, απάντησε μου σε αυτό. Αν δεν φωνάζεις, όχι, αυτή είναι, δεν υπάρχει.
0: Σε ρωτάω λοιπόν, μιλάμε για τη φάση την οποία πάει να περάσει το κέντρο σε εφηδιασμό, αν και το απλώνει το χέρι που ο Νικολάου, αυτό λέμε.
2: Απλώνει το χέρι, οκ. Απλώνει το χέρι.
0: Είδες να τον χτυπήσει με την πουνιά, γιατί εγώ είδα το χτύπησε τον πίσω.
2: Εντάξει, φίλε, πες τα δικά σου, φίλε.
0: Οκ, θα πω τα δικά μου, όχι δεν από αυτό που θες εσύ, από τα δικά μου.
2: Ναι, πες τα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, βρέθηκε ένας να μην μ' αφήσει από την βλαχομαγκιά του Ναν, η οποία είναι μόνο...
2: Πέρα, κόψε τα βλαχομαγκιά, βλαχομαγκιά αλλού. Αλλού βλαχομαγκιά.
1: Βάρη, πάμε.
2: Έλα, κόψε τα. Βλαχομαγκιά και τέτοια αλλού.
1: Θα το κάνουμε τελείως, μπαχαλού.
2: Έλα τώρα.
1: Το καλησπέρα. Πάντως, αν θέλετε να πάρετε τη δική μου γνώμη, ακόμα και αν δεχτώ εγώ ότι ο Ναν προκαλούσε, ότι ήταν από την αρχή.
2: Εσύ είναι όλοι οι παίχτες προκαλούν και μεν και ήταν. Και αυτοί είναι και παίχτες, το έχουν πει πολλές φορές.
1: Κάτσε να σου πω. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς από την αντίπαλη ομάδα που έχει το λόγο του αστυνόμου να πάει να κάνει τον τζαμπουκά,
2: ναι.
1: Γιατί έτσι θα τυναζόταν το παιχνίδι στον αέρα. Και παραλύνω την αχθή και επαναλαμβάνω ο κόσμος, γιατί έχουν γίνει περιστατικά και στα δύο γήπεδα.
2: Έτσι.
1: Έχει κρατηθεί.
2: Και πέρσι και φέτος.
1: Έτσι. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Λέμε για τα ευρυστικά, ενοχλούν, πρέπει να κοπούν κάποια στιγμή. Αλλά ειλικρινά και ο Γιώργος περιγράφει και ο Κώστας έχει περιγράψει άπειρες φορές. Σε τέτοια ανάλογα σκηνικά μπορεί να φύγει τελείως η κατάσταση. Να κρυτοχιαστεί, έτσι.
2: Μα να σου πω κάτι, το λέγαμε και πέρσι να θυμάσαι τους τελικούς. Πρέπει και οι παίκτες. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω. Υπάρχουν χτυπάει κόκκινο. Έτσι. Πρέπει λίγο και εκείνοι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και ετοιμάζεμένοι στις αντιδράσεις τους. Δεν το συζητάμε.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Χαίρετε.
2: Και οι προπονητές και όλοι, έτσι.
3: Mm-hmm. Καλημέρα.
1: Παιδιά, χωρίς χαρακτηρισμούς. Ό,τι θέλουμε να λέμε, να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε, αλλά χωρίς χαρακτηρισμούς. Πάμε.
4: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
4: Νίκος από Ήλιον.
1: Έλα, Νικόλα.
4: Μόνο με τον Κώστα έχω μιλήσει, δεν έχω μιλήσει με κανένα από τους δυο σας. Εγώ λέω να το πάω λίγο διαφορετικά τώρα, γιατί δεν νομίζω ότι θα βγάλει και αυτά και ο κύριος Πετρίδης είναι λίγο τώρα ανεβριασμένος, ακούγεται.
2: Όχι, έτσι, δεν είμαι ανεβριασμένος, αλλά δεν πάω τους χαρακτηρισμούς.
4: Να σου πω τη γνώμη μου και δέχομαι ό,τι και να θέλεις να μου πεις. Θεωρώ ότι δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για διαιτησία, γιατί νομίζω είναι ένα γαϊτανάκι το οποίο δεν βγάζει πουθενά στα χρόνια μας. Εμείς οι Ολυμπιακοί θα πούμε για τα χρόνια του Βασιλακόπουλου, εσείς θα λέτε τώρα για τα χρόνια του Λιόλιου. Δεν έχει για μένα κανένα νόημα, είναι σαν το φίλο που μίλησε προηγουμένως που είπε ότι είναι κοινωνικό φαινόμενο. Δεν νομίζω ότι βγάζουν πουθενά αυτές τις συζητήσεις και θα μιλήσω με τον Κώστα, έχω ξαναμιλήσει, θα μιλήσω καθαρά μπασκετικά. Νομίζω ότι σήμερα όταν είδα τις ομάδες πώς κατέβηκαν, θεώρησα ότι το παιχνίδι, εγώ στο δικό μου το μυαλό, ότι ήταν τελειωμένο. Με την έννοια ότι κάνει πολύ μεγάλο λάθος ο κύριος Αταμάν που αφήνει έξω το Χουάντσο. Δεν έχει καθόλου rebound ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω γιατί το διάβασε έτσι.
1: Δεν το χάσε από εκεί όμως τελικά. Θα συμφωνήσω μαζί σου για το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο το καμουφλάρει αυτό. Πάρα πολύ.
2: Το κάνει και πράγματα από τον Όσμαν.
4: Ναι. Ναι, το παίρνει και δύο σημαντικά τρίποντα από τον Όσμαν.
1: Αυτό ακριβώς. Και εγώ το ίδιο θα έκανα, ας πούμε, αλήθεια, τον Αγκόμε θα περνά, έτσι. Αλλά δεν το χάνει από εκεί.
4: Θεωρώ όμως, ξέρεις τι γίνεται, βλέποντας τους παίχτες ότι καταρχήν είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό το ανά δύο μέρες που έγινε ο αγώνας.
1: Για μένα
4: είναι τραγικό, δηλαδή είναι κακό για την υγεία τους.
1: Εννοείται.

0: και ψυχολογικά και σωματικά.
1: Να, ναι.
0: Πάρα πολύ κακό. Απλά τι έγινε, μπήκε ο Παναθηναϊκός, μπήκε ο Ολυμπιακός λίγο πιο δυνατά και φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός, ότι ενώ προσπαθούσε πάντα τώρα να παίρνει ο Ολυμπιακός διαφορά, το προσπαθούσε, δεν είχε όμως άλλες αντοχές. Θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε από την αρχή του παιχνιδιού σημαντική διαφορά τόσο με τα rebound, θα πήγαινε το παιχνίδι, θα πήγαινε εντελώς οριακά. Mm-hmm. Μπασκετικά εγώ έτσι το είδα από το... Από την τηλεόραση, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μακάρι, θεωρώ ότι ο Νάν στα δικά μου μάτια είναι ένας απίστευτος παίκτης. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος βγάζει και νεύρα πολλά. Μακάρι να υπήρχαν παίκτες και στις δύο ομάδες, εγώ θα πω, αν και είμαι Ολυμπιακός, θα πω μακάρι να υπήρχαν παίκτες σαν το Χουάντσο. Mm-hmm. Θα βλέπαμε πολύ καλύτερους τελικούς και θα βλέπαμε και γενικότερα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω ότι σαν χρονιά του Παναθηναϊκού δεν τη θεωρώ, τη θεωρώ αποτυχημένη.
1: Απόλυτα αποτυχημένη.
0: Με βάση το ρόστερ. Ναι, και θεωρώ ότι και εγώ θεωρώ πολύ καλό προπονητή και τον Αταμάν, έτσι.
2: Τι συζητάμε τώρα, μιλάνε τίτλοι από μόνοι τους.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι τελείως διαφορετικό το μπάσκετ του, τον θεωρώ πολύ καλό προπονητή. Όταν ήταν και στην ΕΦΕΣ που δεν έπαιρνε τίτλους, μ' άρεσε. Ο Αταμάν. Θεωρώ όμως ότι έκανε ένα λάθος που έκλεισε πολύ το rotation όλη τη χρονιά, δηλαδή δεν εκμεταλλεύτηκε όλους τους παίκτες σε αντίθεση με αυτό που έκανε ο Μπαρτζόκας, και μου φάνηκε και λίγο λάθος στους τελικούς του Μπαρτζόκα ότι έκλεισε το rotation, έκανε το αντίθετο με το Αταμάν.
2: Ναι, σήμερα το άλλαξε λίγο αυτό.
0: Το άλλαξε λίγο, ναι. Αυτό ήθελα να πω σχετικά, να είστε καλά και καλό καλοκαίρι.
3: Καλό βράδυ.
2: Πάμε.
1: Έχανε πολλά προβλήματα από τους άλλους και οι δύο. Ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει κατέβει χωρίς Λούκα Ρογκαβόπουλου, αν βάλουμε και τον Χουάντσο μέσα. Και αντίθετα ο Ολυμπιακός χωρίς τον Ντόρση. Οπότε μάνι το rotation έσφιξε.
2: Πάμε.
4: Χαίρετε. Πούμενος.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Είμαι ο Βαγγέλης από Εύβοια. Τι κάνετε?
2: Γεια σου Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Από πού Εύβοια?
5: Από Αμάνιστο.
2: Ωραία, ωραία. Σούπερ.
5: Είμαστε, δεν ξέρω, μα ξέρετε, 10 λεπτά από την Ερέτρια.
2: Πώς δεν ξέρω. Πατριώτες είμαστε.
1: Ο Νίκος από εκεί, ναι, αυτό πέρα.
5: Α, είναι ωραία, εντάξει, ωραία είναι τώρα. Mm-hmm. Γιώργο.
1: Ναι.
5: Γιατί από το 24 και μετά που πήραμε την Ευρωλίκα και το πρωτάθλημα, χάσανε το μυαλό τους μέσα από την ομάδα?
1: Νομίζω ότι επαναπάστηκε πολύ ο Παναθηναϊκός, θεωρώντας ότι έχει, ας πούμε, τη συνταγή για να φτάνει στους τίτλους. Έχει και την ομάδα, έχει και τους παίκτες. Και νομίζω ότι επαναπάστηκε. Δεν είναι και πολύ εύκολο, να πούμε κάτι, δεν είναι πολύ εύκολο. Παναθηναϊκός, θυμίζω ότι τη χρονιά πριν πάρει την Ευρωλίγκα ήταν στα υπόγεια. Έτσι, ήταν πρώτο-τελευταίο στην Ευρωλίγκα. Στο πρωτάθλημα έχασε πολύ άνετα από τον Ολυμπιακό τον τίτλο. Δεν είναι πολύ εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη να διαχειριστείς μια τέτοια επιτυχία, έτσι. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός από εκεί και πέρα γενικότερα έχει κάνει και κάποιες λαθασμένες επιλογές στη στελέχωσή του στο ρόστερ. Το έχουμε πει πολλές φορές, ειδικά στο θέμα του σέντερ. Εγώ το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά λάθη εκεί ειδικά και για το Λεσόρ και από τη στιγμή που τραυματίστηκε. Δηλαδή όταν ξεκινάει η σεζόν και έχεις το Λεσόρ, θες έναν καλύτερο παίκτη πίσω του ως backup. Την περσινή σεζόν δηλαδή, έτσι το 24-25. Μετά τραυματίζει το Λεσόρ, μένει χωρίς ένα βασικό πυλώνα. Πάλι γίνονται λάθη εκεί. Φέτος τα ίδια. Ήταν ένα μεγάλο θέμα αυτό.
5: Το θέμα, Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι? Ότι βλέπουμε τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο τις αναρτήσεις. Βλέπουν τον Αταμάν με τις δηλώσεις. Βγαίνει και αυτούς τους παίχτες και γίνεται ένα, να το πω, ψιλομπάχαλο μέσα στην ομάδα. Τώρα ναι. Η ομάδα πήγε να παίξει ένα τελικό σήμερα. Έχουμε τον Αν, βγάζει νεύρα και ξέρεις, χαλάει όλη την ομάδα. Δεν ξέρω τι να πω, ρε γάμο, το δεν είχαμε συνηθίσει σε την ομάδα του μπάσκετ.
1: Γενικότερα στο κομμάτι της διοίκησης, επίσης το έχω αναφέρει, θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει λίγο πιο ενεργός, να το θέσω έτσι, λίγο πιο... Δηλαδή δεν γίνεται να ασκείς διοίκηση μέσω Instagram και τα λοιπά. Πρέπει λίγο να βγει μπροστά σε κάποια κομμάτια.
5: Πραγματικά, να ηρεμήσουμε πραγματικά.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και να δείτε τι θα κάνει την επόμενη μέρα, γιατί υπάρχει το θέμα του προπονητή, έτσι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Νομίζω ότι και δήλωση του Αταμάν στους παίκτες, αυτά που είπε, μου φαίνονται λίγο ότι...
5: Εντάξει, ναι, το έχουμε καταλάβει, Γιώργο, ναι, σίγουρα.
1: Ναι, ναι, σαν εναντίο.
5: Τίποτα, παιδιά, αυτά θέλω να πω.
3: Γεια σου, Βαγγέλη,
2: να σε καλώ.
1: Γεια σου, καλό βράδυ.
3: Πάντα ανυφάλιστο φίλος του Βαγγέλης και φίλος του εκπομπής.
2: Ωραίος, ωραίος. Και γενικότερα, νομίζω ότι περίμενα... Περίμενα περίμενα τηλέφωνο πιο πολύ για την επόμενη μέρα, να σου πω την αλήθεια. Πλέον, γιατί
1: ναι.
2: Θα τα πούμε σιγά-σιγά. Πάμε. Πάμε.
3: Μετά τις και μισά, όπως και για το θεματάκι που
2: έχει
3: ανέβει.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
3: Ναι, σε ακούμε.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι, φίλε.
4: Ηλίας Νέας Μύρνη, τι κάνετε.
3: Γεια σου, Γιάννη.
4: Λοιπόν, αφήστε
3: σήμερα
4: τα
3: έφερα τους ειδικούς, έτσι είδες.
4: Όχι, όχι, άσε τα. Εγώ στον εθνιδιασμό φωνάζω offside. Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι. σε λίγη ώρα θα δω τον Αλκαμπή να βάζει κανένα γκολ και να πηγαίνω να σπάσω τηλεόραση που πέντε μήνες είχε να βάλει γκολ εδώ πέρα.
1: Είναι βασικός.
3: Είναι πάγκο, είναι πάγκο.
1: Α, πάγκο είναι.
4: Πάγκο είναι.
3: Ναι, είναι πάγκο. Εντάξει, θα μπει στο δεύτερο.
4: Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω χωρίς να εννοείται. Και το λέω αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιολογήσω συμπεριφορές τέτοιες. Δεν έχει σημασία να παίκτης της ομάδας μου. Αυτό που είδαμε από τον Jones είναι απαράδεκτο.
2: Το καυτερίασε και ο Sports Director, ο Χρήστος Μπαφές.
4: Όμως, να πω το εξής. Κάποτε, σε ένα τελικό Μουντιάλ, είδε όλος ο πλανήτης, σε ζωντανή μετάδοση, το Ζιντάν να ρίχνει με κεφαλιά το Ματεράτσι. Αποδείχθηκε όμως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν και σωστό αυτό που έκανε ο Ζιντάν, ότι ο Ιταλός αμυντικός του είχε πει κάτι απέσιο εκείνη την ώρα. Δηλαδή την ώρα του αγώνα όλοι αυτοί οι τύποι μεταξύ τους ανταλλάζουν πολλά λόγια και μπορεί να του πει κάτι, έτσι. Το αφήνω και το κλείνω εδώ.
3: Ηλία,
4: το θέμα είναι ότι είδαμε. Είδαμε.
3: Επειδή έχω κάνει αυτό τον καιρό πολύ μεγάλο όλη την
4: είδαμε νύχτα. Δύο ακριβοπληρωμένους Αμερικανούς μπασκετμπολίστες να τρώγονται σαν τα κοκόρια.
3: Εκεί ακριβώς θέλω να το εστιάσω. Έχω κάνει όλη τη νύχτα τρόλο τον καιρό και βλέπω βίντεο ρετρό με παλιούς που έχω εστιάσει τώρα αυτήν την εβδομάδα στο Larry Bird και τα λοιπά. Το NBA στην ιστορία του είχε τεράστιο thrust soccer, αλλά μπορούσαν και με το παιχνίδι να το υποστηρίξουν και πάνω απ' όλα οι ατάκες τους ήταν έξυπνες. Δηλαδή δεν λέγανε λόγια, ξέρω εγώ, αυτά που πιθανολογούμε ότι λένε τώρα μεταξύ τους οι σύγχρονοι οι Αμερικάνοι παίχτες. Λέγανε, ξέρω εγώ, έλεγε ο Μπέρτ ότι έχει πει στο McDaniel θα κάτσω εδώ πέρα. Και θα στο καρφώσω στη μάπα. Είναι άλλο αυτό να μπορείς να το υποστηρίξεις και άλλο αυτό το πράγμα που καταλαβαίνουμε όλοι και από τα όποια συμφραζόμενα γαλλικά, αγγλικά, αμερικάνικα.
2: Εντάξει, και στους δρόμους παλιότερα όταν τσακωνόμασταν δεν ήμασταν έτσι.
4: Εγώ να πω κάτι, επειδή σήμερα ακριβώς, πρέπει να είμαστε σύντομοι όλοι να μιλήσουν κι άλλοι.
3: Εντάξει, έχει μέχρι και 31 και 32 θα το κρατήσουμε. Δηλαδή έχει αλλάξει και ο τρόπος συμπεριφοράς και αυτής της γενιάς των παιχτών.
4: Εγώ λοιπόν θέλω να πω κάτι. Πρέπει να κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι, γιατί το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ κινδυνεύει να γίνει ποδόσφαιρο σε παλαιότερες εποχές, όπου βλέπαμε διαιτητές με σκισμένες φανέλες να φεύγουν από τα γήπεδα, διαιτητές με τιμηρίες ματ να δεν ξέρω και εγώ τι τα θυμόμαστε όλοι. Δηλαδή αρχίζει το πράγμα και πηγαίνει προς τα εκεί. Εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, πιστεύω ότι θα δούμε ακόμα χειρότερα. Και μου αρέσει που θέλουμε και είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς που το θέλουν, γιατί εγώ είμαι και 45 χρονών, είμαι και λίγο της παλιάς.
2: Έλα, ίδια ηλικία
4: έχω. Έχω προλάβει και τη νέα και την παλιά σχολή με τις μετακινήσεις οπαδών και τα λοιπά. Πώς έχουμε την απέτηση όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα και όλη αυτή την τοξικότητα. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
4: Ανεξάρτητα τι χρώμα έχει. Και κλείνω με κάτι. Έχω αποφύγει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλές εκπομπές και στον Ηρακλή και στον Διονύση που βγαίνω, γιατί εγώ θέλω να μιλάω μόνο για τα αγωνιστικά. Εγώ θέλω να κάνω μια επισήμανση. Σε αυτή την τοξικότητα παίζουν ρόλο και κάποια μέσα. Ειδικά ένα συγκεκριμένο μέσο, οι άνθρωποι έχουν τις απόψεις τους, εντάξει, καλό είναι να μην παίρνουμε να το διαβάζουμε. Αλλά όταν βλέπω ότι στο Final Four, ένα συγκεκριμένο μέσο που από την πρώτη μέρα που φτιάχτηκε, έχει στοχοποιεί συνεχώς και μονίμως σχεδόν όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού. Και ξέρετε σε ποιο αναφέρω. Έτσι. Το συγκεκριμένο μέσο λοιπόν προσπάθησε να πείσει το ακροατήριο του, τον κόσμο, ότι μπήκαν με τρεις ζώνες ελέγχου στο Telecom Center 5.000 οπαδοί του Ολυμπιακού Τζάμπα στο Final Four. Ή ότι μείναν απ' έξω 5.000 οπαδοί της Φενέρ. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Έτσι. Και το κλείνω εδώ. Παίζουν ρόλο και τα μέσα σε όλη αυτή την τοξικότητα. Πρέπει να κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν
2: συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μου. Νομίζω ότι είναι πολιτείας θέμα ξεκάθαρα πλέον. Δεν νομίζω ότι μπορούν. Τώρα, να είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορεί να κάτσει ο Παναθηναϊκός
4: στο τραπέζι. Λες η πολιτεία. Ναι, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι, δηλαδή, αν δεν υπήρχε αστυνομία σήμερα, τι θα γινόταν.
2: Αλλά ναι, ωραία, δεν συζητάμε. Να... Πολιτεία, να είμαστε τώρα αντικειμένοι και ο κύριος Βρούτης πέρσι, όταν έγινε αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος, που δεν έχω καταλάβει και εγώ γιατί έγινε τελικά, είχε πει ότι θα αλλάξουν πολλά. Τι έχει αλλάξει?
4: Η πολιτεία αναλαμβάνει να στείλει την αστυνομική δύναμη στα γήπεδα. Είναι κάτι το οποίο να πω ότι κακώς συμβαίνει. Έλα όμως που αν δεν ήταν σήμερα η αστυνομική δύναμη μέσα και ακόμα θα πλακωνόντουσαν εκεί μέσα. Είναι ή δεν είναι έτσι?
2: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι. Και προφανώς εννοείς και για τις ποινές. Τις ποινές σε αθλητές ή παράγοντες.
2: Ακριβώς.
4: Βλέπουμε όμως ότι όσες ποινές και να πέσουν συνεχίζει η τοξικότητα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε αυτό, ρε παιδί?
2: 100%. Τι, διαγωνότητα είναι. Τι να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε.
4: Αυτό λοιπόν, και κλείνω με αυτό, ότι πρέπει να κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι, γιατί το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά αυτό.
2: Μακάρι,
4: και μόνο χειρότερα μπορεί να γίνουν τα
2: δεν
4: πράγματα.
2: Είμαι αισιόδοξος.
4: Για του χρόνου. Και τελικά ο Δρεσίλας είχε δίκιο που έβλεπε ότι θα γίνει. Δεν θα πάει καλά το πράγμα. Θα υπάρχει τοξικότητα.
2: Εντάξει, δεν ξεφιώσω πέρσι τουλάχιστον. Γιατί πέρσι είδαμε τρομερά γεγονότα.
4: Τουλάχιστον πέρσι έγινε μόνο στο πρώτο παιχνίδι.
2: Δεύτερο.
4: Τώρα από το Final Four και μετά, μέχρι και τώρα πριν από λίγο, υπάρχει μια συνεχόμενη τοξικότητα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
2: Θα τα πούμε
4: ξανά. Γεια.
3: Πάμε σε ένα μικρό break, έχεις Παναγιώτη, και αμέσως μετά γυρνάμε, γιατί έχει και ο Νίκος να μας δώσει κάτι ενδιαφέρον από το ρεπορτάζ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, για μισή ώρα θα κάτσουμε τα παιδιά ακόμα, γιατί και ο Νίκος είχε ρεπορτάζ και ο Γιώργος τον ευχαριστούμε πολύ γιατί ήταν σε day off σήμερα.
1: Day off πήγε και
0: σήμερα εκτός υπηρεσίας, να πούμε έτσι.
1: Πολύ ωραίο αυτό που έγινε, να πω εγώ, στο Telecom Center. Καλό είναι να καθιερωθεί, γιατί και ο κόσμος το απολαμβάνει καλύτερα, να το βλέπει με συνοπαδούς του το παιχνίδι.
0: Μοιράζεται και το άγχος, έτσι.
1: Εξωτερικό γίνεται πολύ συχνά, από ό,τι γνωρίζω.
0: Έχει στο. Ναι. NBA,
1: έκανε και μια προσπάθεια ο Ολυμπιακός στο Final Four να το κάνει, αλλά δίνει ιδιωτικά τα δικαιώματα και γίνει και Ευρωλίγκα, είναι πολλά μες στη μέση. Δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, για την επόμενη μέρα, έτσι να δώσουμε λίγο. Έχουμε πει τα περισσότερα, είναι αλήθεια. Όσοι τυχόν άκουγαν τη μετάδοση του αγώνα, είπαμε στην απονομή κάποια πράγματα. Στο Ολυμπιακό, πάντα να ξέρεις, μετά το γλέντι το απόψινό, υπάρχει μια εβδομάδα γρανάπαυσης. Τελειώνουν όλα για μια εβδομάδα.
0: Εντάξει, λογικό ρε παιδί μου, γιατί πρέπει και ψυχολογικά όλοι να.
1: Αδειάσουν λίγο, να ξεκουραστούν. Εντάξει, παίχτες νομίζω ότι από αύριο κιόλας θα έχουν αρχίσει να φεύγουν για διακοπές. Το πρώτο που θα γίνει, τουλάχιστον σύμφωνα με τη δική μου πληροφόρηση, είναι η ανανέωση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αναμενόμενο, δεν είναι κάτι καινούριο. Θα υπάρξει στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου μια συνέντευξη τύπου αναλυτική για το στάδιο Ιωνίου και Φιλίας. Πώς θα γίνει, μακέτες. Όλο το πλάνο πώς θα εκπονηθεί, τι θα γίνει με τα διαρκείας, η έδρα του Ολυμπιακού την νέα σεζόν που είναι φαβορή η Κρήτη και η Σερβία, πέφτει όμως το τραπέζι σιγά σιγά και η Σάντελ Αρένα. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν το βλέπω πολύ πιθανό, αλλά το αφήνουμε ανοιχτό.
0: Έχει γίνει κάποια επαφή με τους συνεπώνυμους?
1: Ναι, ναι, έχει γίνει. Έχει γίνει και εννοείται δεν θα πάει τσάμπα.
0: Ολυμπιακός. Ναι, καλά, εντάξει, ναι.
1: Ναι, ότι θα δώσει κάποια χρήματα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Πάντως, σαν γήπεδο, αυτή τη στιγμή το καταλληλότερο, έτσι, για να μην μετακομίζει ο Ολυμπιακός. Θα τα μάθουμε όλα αυτά στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Mm-hmm. Τώρα, για το ρόστερ, είναι γνωστό από το Final Four και έπειτα. Δεν έχει διαψευστεί κιόλας ότι και ο Κόντι Μίλερ Μακιντέρ και ο Ζαν Μοντέρο θα αναπέχτη του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν. Πάρα πολύ καλές προσθήκες έχουν την αίσθηση στον Άσο. Ο Πίτερς έχει μια προσπάθεια να μεταπιστεί. Δεν μεταπίστηκε, θα παίξει στο Μιλάνο από του χρόνου για να είναι βασικός και ο Ολυμπιακός εξετάζει όλες τις προοπτικές. Μία από αυτές, χωρίς να έχει προχωρήσει κάτι, είναι του Ισακ Μπόγκα, του Γερμανού παίχτη της Παρτίζαν, ο οποίος ολοκλήρωσε χθες τις υποχρεώσεις του στην Αδριατική Λίγκα. Η Ντουμπάι πήρε την Αδριατική. Ο Μπόγκα έχει ένα buyout 700.000 ευρώ από την Παρτίζαν. Δεν θα είναι πρόβλημα αυτό για τον Ολυμπιακό, αν τυχόν τον συμφωνήσει. Αλλά αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά του είναι να παίξει στο NBA. Αν δεν παίξει στο NBA, ο Ολυμπιακός θα μπει πάρα πολύ δυνατά για την απόκτησή του. Εκεί είμαστε. Μετά οι ανανεώσεις του Παπα-Νικολάου νομίζω ότι είναι τυπικό. Να μείνει ένα ακόμα χρόνο να κλείσει την καριέρα στον Ολυμπιακό, να παίξει στο Παγκόσμιο το 27 με την Εθνική. Μακίσικ δύσκολο. Αλλά ποτέ δεν λες ποτέ με τον Μακίσικ. Όλα τα άλλα είναι νομίζω σχεδόν προκαθορισμένα.
0: Δρομολογημένα.
1: Ναι, ο Μόρις και ο Νιλικίνα θα αποχωρήσουν. Στους ψηλούς.
0: Ο Τζόζεφ ήταν πολύτιμο σήμερα και γενικά νομίζω ότι
1: ήταν και στο Final Four.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Θα μείνει λογικά σαν τέταρτος. Δηλαδή θα είναι ο Ολυμπιακός με Μοντέρο, Μακιντάιρ, Βόκαπ, ο οποίος όσο περνάει ο καιρός λογικό είναι να υποβαθμίζει λίγο ο ρόλος του. Και θα είναι και ο Τζόζεφ για ασφάλεια. Αυτό είναι το πλάνο αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι ερωτηματικό ο Λαρετζάκης, ο οποίος δεν έχει χρόνο και ρόλο και τον πιέζει πάρα πολύ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Να δούμε τι θα γίνει με τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος αν πάρει την ελληνική υπηκότητα και δώσει εξετάσεις, καταλαβαίνεις ότι αλλάζει το πράγμα, έτσι. Αν δεν την πάρει, θεωρώ ότι το πιο λογικό είναι να αποχώρησει. Αυτά, βέβαια, πολλά μπορούν να αλλάξουν.
0: Εντάξει, μια πρώτη μετά το.
1: Αποτίμηση, ναι.
0: Να ρωτήσω και τον Γιώργο.
1: Τον έχουμε?
0: Θα τον έχουμε.
1: Δεν τον έχουμε
0: λίγο.
1: Ακόμα, δεν έχουμε. Ο Παναθηναϊκός το μεγάλο θέμα, το προπονητή τώρα.
0: Τι ακριβώς, ναι. Γίνεται με το θέμα. Mm-hmm. Έχουμε κάποια γραμμή.
1: Αν έχουμε πάμε, πάμε στην Αφίλο και σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο ξανά μαζί μας.
0: Χαίρετε.
1: Έλα, φιλέ.
2: Έλα, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι. Εσύ.
2: Λοιπόν, χαιρετίζω τους βασκετικούς. Ξέρεις, εγώ, παιδιά, ο Γιώργος είναι εκεί.
1: Θα τον έχουμε σε λίγο.
0: Ναι.
2: Ωραία. Εγώ να ξέρεις, λέω, οι βασκετικοί πρέπει να βγαίνετε, παιδιά. Μη φοβάστε να βγαίνετε σε διάλογο. Μη φοβάστε.
0: Ότι δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα δικό τους. Όχι, Γιάννη, πρόσεξε τώρα. Για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Γιάννη, άσε τον να σου μιλήσει, ναι. Περίμενε τώρα. Δεν είναι θέμα των παιδιών να. Δεν περνάνε.
2: Αλλά είναι θέμα του διευθυντή.
0: Δεν περνάνε απ' έξω να μπουν μέσα και να πούνε σήμερα γουστάρουμε να κάνουμε εμείς.
2: Άρα είναι θέμα προγράμματος.
0: Είναι θέμα προγράμματος.
2: Ωραία, είναι δυνατόν.
0: Σήμερα
2: είναι
0: γιατί ήρθανε φοβόντου. Σήμερα είναι η χειρότερη λέω... μέρα που έπρεπε να φοβόντουσαν.
2: Και
0: είναι και δύο. Οπότε.
2: Εγώ να πω τότε το παράδειγμα. Το Σπόρ 24 βγαίνανε 5-5 μπασκετικοί δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού σε εκπομπές διαλόγου.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν είναι θέμα. Όλοι εμείς εδώ πέρα είμαστε.
2: Άμα προγραμματιστεί, όλα γίνονται.
0: Ναι, Γιάννη μου, είμαστε πάλι εμείς. Δεν κανονίζουμε εμείς. Δεν δικό μας στούντιο να πούμε όποτε γουστάρουμε μέσα.
2: Αυτό που φτιάχνει το πρόγραμμα, λέω. Αυτό που φτιάχνει το πρόγραμμα, λέω. Δεν είναι δυνατόν.
0: Δεν θα σου απαντήσουν τα παιδιά γι' αυτό. Θα σου απαντήσει ο υπάλληλο. Γιατί αποφασίζει ο διευθυντής του κάτι σε οποιαδήποτε δουλειά.
2: Για τα παιδιά, λέω εγώ ρε παιδιά, για αυτό που φτιάχνει το πρόγραμμα στο σταθμό, δεν είναι δυνατόν με αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Παναθηναϊκό να μην βγαίνει τουλάχιστον ένας. Μήπως δύο μπασκετικοί ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στις γραμμές. Δεν γίνεται αυτό.
0: Και του Ολυμπιακού το ίδιο. Γιατί βγάζουμε τον Ολυμπιακό και δεν βγαίνει τον Παναθηναϊκό το ανάποδο.
2: Βγάλετε και τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν με νοιάζει για τον Ολυμπιακό. Εγώ με νοιάζει για τον Παναθηναϊκό. Α βγάλετε και πέντε του Ολυμπιακού. Δεν με πειράζει. Α διαμαρτυρηθούν οι Ολυμπιακοί γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στα γεγονότα. Παιδιά, στο ΆΚΑ φέτος πήγαν, τα λέω σύντομα για να προλάβω. Πήγανε 350.000 κόσμος φέτος στο ΆΚΑ, δεν έπεσε ούτε ένα χαρτάκι. Άντε να έπεσε ένα χαρτάκι. Ένα χαρτάκι. Δηλαδή, αν σκεφτούμε αυτά που γινόταν παλιά, καμία σχέση. Καμία σχέση. Το σεβάστηκε ο κόσμος στο καινούριο ΆΚΑ, όλη η τοξικότητα ξεκινούσε αυτή τη διατησία. Αν η διατησία ήταν 50-50, θα διαμαρτυρόταν κανείς. Όλοι θα κινήσαν μια χαρά. Θα βλέπαμε μόνο μπάσκετ. Αυτή η διατησία ξεκινούν όλα. Οι διαμαρτυρίες και όλα αυτά και οι βρισκές, αυτή η διατησία ξεκινάμε. Γιατί όταν έρχεται μέσα στο σπίτι σου η διατησία και προσπαθεί να σε σφάξει, θα αντιδράσει, τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε στα καθαρά αγωνιστικά. Τώρα δεν είναι και ο Γιώργος. Στον Γιώργο ήθελα να τα πω εγώ.
1: Προσπαθεί να τον βρει ο Σωτήρης. Περίμενε, εντάξει.
2: Θα τα πείτε εσείς μετά. Λοιπόν, πείτε τουλάχιστον να βγει τώρα το καλοκαίρι, να βγαίνει που και που για να ρωτάμε για μεταγραφές, για ό,τι.
1: Καθημερινά είναι ο Γιώργος.
2: Καθημερινά, ρε παιδιά. Να βγαίνει να ρωτάμε, ρε παιδιά. Μία-δύο φορές την εβδομάδα, μία φορά, ναι. Κάποτε έβγαινε Κυριακές καλοκαίρια, θυμάμαι. Λοιπόν, άνοιγε γραμμές. Λοιπόν, πάμε τώρα. Με τον Κώστα τα έχω πει. Τα λέω και σε έναν Νίκο και ναι. Άμα θες πες τη γνώμη σου για τον Παναθηναϊκό θα πω.
1: Ναι,
2: εγώ σου παραδέχομαι ότι ξέρεις μπάσκετ, εντάξει. Ξέρεις μπάσκετ. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εγώ τα έλεγα στον Κώστα παιδιά, ο Παναθηναϊκός εδώ και 3 χρόνια ο Αταμάν κάνει λάθη. Και την πρώτη χρονιά έκανε λάθη. Την πρώτη χρονιά, άμα θυμάστε, άφησε το Λεσόρ, άφησε την ομάδα, απλώς το έκατσε. Άφησε την ομάδα μόνο με το Λεσόρ.
1: Σ' ακούει και ο Γιώργος να ξέρεις.
2: Τώρα ακούτε.
1: Ναι.
2: Έλα, τα λέω γρήγορα. Από την πρώτη χρονιά ο Αταμάν έδειξε. Άφησε να θυμάστε ότι την ομάδα άρχεται να το έκατσε με μόνο σέντερ το Λεσόρ. Μπαρτερός και ήταν ανύπαρκτος. Απλώς το έκατσε και ο Λεσόρ έπαιζε 35-40 λεπτά.
1: Έπαιζε για τρεις.
3: Έτσι, να έκανε τρομερή σεζόν την πρώτη
1: χρονιά. Ήταν εξαιρετικός.
2: Πάμε στη δεύτερη χρονιά, παιδιά. Εγώ τα λέω εδώ και 2 χρόνια. Από τη δεύτερη χρονιά φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην κινούμενη άμμο. Θα βουλιάξει. Συμφωνεί Γιώργο ότι αυτή η διετία είναι η χειρότερη, η δεδομένη και του μπάτζετ που έχει, έτσι, 40-50 εκατομμύρια. Η χειρότερη διετία στην ιστορία του.
0: Είναι χάλια γραμμή σου, Γιάννη, εκεί κάνε κάτι ή κλείνει.
2: Περίμενε. Έλα, καλύτερα τώρα.
1: Ναι.
2: Ωραία. Συμφωνεί Γιώργο ότι αυτή η διετία με το μπάτζετ που έχει, 40-50 εκατομμύρια, μειχτό, είναι η χειρότερη διετία στην ιστορία του Παναθηναϊκού.
3: Με απολυτή χειρότερη γιατί. Δεν μπορώ να την πω χειρότερη γιατί ήταν εκεί ο Παναθηναϊκός. Πάλευε τέλος πάντων να είναι διεκδικούσε τίτλους κτλ. Χειρότερο για μένα τα χειρότερα χρόνια ήταν τα έσοδα-έξοδα. Τα έσοδα-έξοδα.
2: Αναλογικά με τα μπάτζετ λέω, με 40%.
3: Εντάξει, να μην το πάμε αναλογικά με τον μπάτζετ. Ναι, αναλογικά με τον μπάτζετ απέτυχες. Αλλά δεν είναι η χειρότερη χρονιά. Απέτυχες, δεν το συζητάμε.
2: Ο είναι ένα κύπελο.
3: Ναι, απέτυχες, δεν το συζητάμε. Απέτυχες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είπε κανείς ότι ο Παναθηναϊκός.
2: Τεράστιο λάθος του Γιαννακόπουλου, που τον οποίο τον έχω σε τεράστια εκτίμηση, που δεν έδιωξε τον Αταμάν πέρσι τον Ιούνιο. Φαινόταν που πάει το έργο. Και φαινόταν και φέτος. Και το έλεγα και στον Γιώργο, πάνε με σερέλι τουλάχιστον. Πάνε με σερέλι. Δεν γίνεται ρε φίλε να αφήνεις τον Χουάντσο έξω. Τον Χουάντσο, τον καλύτερο παίκτη του Παναθηναϊκού έξω. Δεν γίνεται. Δηλαδή, καταρχάς, ο Γιαννακόπουλος και ο Μήτογλου δείξαν ότι έπρεπε να παίζουν, το δείξαν οι άνθρωποι. Τους είχε σε τέλος πάντων. Πάμε στην επόμενη μέρα, επειδή δεν λέτε για την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω Γιώργο τι πληροφορίες έχεις για Τζοτς, τι πιθανότητες υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι από εβδομάδα θα προχωρήσει το...
2: Μπορείς να δώσεις μια πιθανότητα.
3: Δεν μπορώ να δώσω πιθανότητες γιατί δεν μπορώ να δώσω μέρος του Μπράντοφιτς.
2: Δεν μπορείς.
3: Δεν μπορεί να μας μείνει τον Μπράντοβιτς.
4: Είναι, είναι δηλαδή θέμα ο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός
3: ναι, προφανώς.
4: Πιστεύω.
3: Προφανώς.
4: Ωραία. Λοιπόν, να πω για να κλείσω τώρα, επειδή δεν λέτε για, να, για το μέλλον, να πω και τρεις κινήσεις. Εγώ τον Ναν τον έχω υπερτιμημένο, παιδιά. Υπερτιμημένο. 5 εκατομμύρια παίκτης δεν είναι ο Ναν με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή, άμα παίρνει ο Ναν 5 εκατομμύρια, ο Φουρνιέ πόσο πρέπει να παίρνει.
3: Για να σου πω κάτι, υπάρχει μια τέτοια μια για τον Ναν. Δεν προστατεύεται από τους διαιτές. Ο Ναν παίρνει πολύ λίγα φάουλ από αυτά τα φάουλ που του γίνονται σε κάθε μάτς.
4: Αλλά άμα δεν μπορείς, άρα δεν είσαι παίκτης 5 εκατομμυρίων άμα δεν μπορείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου.
3: Δεν το λέω για την ψυχραιμία του και αυτά. Λέω ότι ο Ναν θα έπρεπε αναλογικά με το ξύλο που τρώει να έχει περισσότερα κερδισμένα φάουλ, περισσότερες βολές εκτελεσμένες.
4: Το ξέρω.
3: Αυτό
4: αλλά,
3: λέω.
4: Αλλά δεν παίζει μπάσκετ ο Ναν. Ο Ναν παίρνει την μπάσκετ, χτυπάει στο ένα χέρι στον άλλο, στο άλλο και προσπαθεί να βάλει καλάθι. Σαν να παίζει στην Αλάνα. Αυτό είναι το μπάσκετ που παίζει ο Ναν.
3: Ίσως εδώ έχει να κάνει και η προπονητική παρέμβαση.
4: Τρεις αλλαγές.
3: Έχει να κάνει και η προπονητική παρέμβαση για να είναι εδώ, σε αυτό.
4: Και καταρχάς, χάνει πάρα πολύ χρόνο ο Παναθηναϊκός, άσχετα με τον προπονητή. Χάθηκε Μακιντάιερ, Μοντέρο και Φραντσίσκο Γιώργο. Οι τρεις γκάρτ που κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη χάθηκαν. Χάθηκαν, τους δύο τους πήρε ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός περιμένει τι να ψωνίσει στο τέλος από, όταν θα έχουν φύγει όλοι. Λοιπόν, τρεις αλλαγές, αν μπορεί να τις κάνει αυτές, θέλουν χρήμα όμως. Η μία είναι φυσικά να δεχτεί ο Τζότς. Mm. Η δεύτερη είναι Μπογκδάνοβιτς στη θέση του Ναν.
3: Ναι, δεν έχει τον Μπογκδάνοβιτς, θα μείνει μπει.
4: Αν γίνεται. Εκεί που δίνεις 7 εκατομμύρια αμοιχτά στον Ναν, δώσε άλλα 3 και φέρε Μπογκδάνοβιτς.
0: Γιάννη και
4: αν
0: κλείνεις,
4: ο Τζότς πιστεύω μπορεί να τον πείσει να έρθει. Με τον Τζότς θα έρθει. Δεύτερη, αν γίνεται, αν μείνει, αν γίνεται για Μπουσέλε. Για Μπουσέλε. Και η τρίτη παιδιά που στήχησε και φέτος. Αν είχαμε Γιώργο τον Καλάθι τώρα που το λέω εδώ και 3 χρόνια, τον Καλάθι σαν Έλληνα, θα έπαιζε και ο, Χουάντσο μέσα. Γιατί δεν θα έπαιζε ο Σότ, θα είχε τον Καλάθι στον Άσο. Αυτή είναι η έλλειψη των Ελλήνων. Και αν γίνεται Καλάθι, τώρα δεν γίνεται γιατί δεν ξέρω, συμφωνεί με τον Πάουκ. Αν μπορείς να τον κλέψεις από τον Πάουκ, έστω και για ένα χρόνο, και Παπαγιάννη ρε παιδιά, για τρίτο σέντερ, για να έχεις Έλληνες, να βγαίνει η εξάδα των Ελλήνων. Βλέπεις τώρα τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα των Ελλήνων.
0: Γιάννη, το παραπείς πολύ. Και... Έλα. Έλα,
1: εντάξει,
0: γιατί...
1: Εντάξει, ακούσαμε,
0: ναι, όχι.
3: Γεια σου, Γιάννη, καλό βράδυ.
0: Θα ρίξουμε τους άλλους.
3: Θα τα πούμε και άλλη φορά, πιστεύω να κάνουμε και άλλη μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μέσα στο καλοκαίρι σίγουρα πιστεύω και τα παιδιά θα κάνουν. Ειδικά ο Γιώργος επειδή είναι και το πρόγραμμα, δεν είναι ότι δεν θέλει να κάνει ο Νίκος οτιδήποτε, γιατί ο Νίκος κάνει νωρίτερα όπως καταλαβαίνετε και πρέπει να βγουν και άδειες. Αλλά σίγουρα θα τους έχετε κάποια στιγμή βράδυ μέσα στο καλοκαίρι. Πάμε, χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας,
3: καλησπέρα.
5: Νίκος από Ήλιον κι εγώ.
1: Γεια σας, Νικόλα.
0: Γεια σας, Νίκο.
5: Κύριε Ζέρβα, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε πρώτη φορά.
1: Να σε καλά.
5: Από αυτούς που σας παρακολουθώ και περιμένω τότε ρεπορτάζ, γιατί η δουλειά δεν μου επιτρέπει όταν να είναι live. Μου χτυπάει το κινητό και το βλέπω, το ιδέα, δεν σας ακούω. 35 χρόνια παρακολουθώ τον Πασχετικό Ολυμπιακό, ίσως φέτος είναι η ωραιότερη χρονιά που έχουμε ζήσει, από την εποχή του 91-48 είναι. Μία μνήμα στο Γιάννη τον Ιωαννίδη είναι απαραίτητη μετά τη φετινή χρονιά, μετά από αυτό που ζήσαμε κυρίως μέσα στο Final Four. Εκεί γίναμε, τουλάχιστον η φουρνιά, η γενιά δική μου, αποκτήσαμε αυτή τη σχέση και αυτή την αγάπη με τον Μπασκετικό Ολυμπιακό.
1: Νομίζω ότι οι άνθρωποι της ηλικίας σου, κοντά είμαστε.
5: Τι ηλικία έχετε, αν επιτρέπετε.
1: 45. Λόγω του Μπασκετικού Ολυμπιακού παραμείνω στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν μια περίοδος δύσκολη.
5: Ήταν εκείνη η 9 ετία η δύσκολη.
1: Ναι.
5: Και ναι, ήταν τα χρόνια τα οποία ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε Final Four κλπ. Mm-hmm. Είναι σημαδιακή η φετινή χρονιά, από πολλές απόψεις. Κύριε Ζέρβα, όντως σας έχω μεγάλη εκτίμηση και το επαναλαμβάνω.
1: Να,
5: και παρόλο το γεγονός, είμαι παδός του Ολυμπιακού, δεν πάντα δω αντικειμενικά τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά το Πασχετικό Ολυμπιακό και ανεβάζουμε σφίξεις, όταν παρακολουθούμε και
1: ναι, το έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο, εντάξει.
5: Ναι, ναι. Και εντάξει, σας δίνω ένα μπόνους φέτος, γιατί νομίζω ότι όπως και μέσα στην ομάδα και οι Αγγελόπουλοι το λένε και ο Βαρτζόκας, οι περισσότερες κριτικές, οι κακές, οι δύσκολες στιγμές γίνονται εκ των έσω. Όπως και εσάς πέρυσι, δηλαδή προς τη στιγμή και εγώ εκ των έσω, δηλαδή μπορεί να σας κάνει και εσάς κριτική ότι κρατάτε τις αποστάσεις και τα λοιπά. Τελικά ήσασταν από τους ελάχιστους όπου τον τελευταίο καιρό είχατε βγει και τα κατακτήματα με τον Ιν και με το Σίγμα σε ό,τι αφορά την τοξικότητα στο ελληνικό μπάσκετ. Και δεν ξέρω, εντάξει, ίσως αυτό πρέπει να κάνει να σταματήσει. Η EuroLeague κατευθύνεται, από ό,τι διάβασα και φέτος, και προς ισόπιο αποκλεισμού όταν γίνονται διάφορα από παράγοντες. Mm-hmm. Μετά από την αύξηση των ποινών με παρέμβαση της Maccabi. Προφανώς μάλλον από τα προπέρσινα γεγονότα στο Άδειο Βελιγράδι. Αλλά κάπου πρέπει να φτάσουμε, δηλαδή στο NBA υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιοι έχουν απαγορευτεί, ακόμα και η ιδιοκτησία να έχουν κάποιοι άνθρωποι. Αν δεν θυμάμαι καλά. Δεν είναι, γιατί να μην γίνει και εδώ, όταν δηλαδή υπάρχει αυτή η τοξικότητα και μπορεί να κινδυνεύουν, να προάγεται η βία και ο χολιγανισμός, το οποίο δεν γίνεται τώρα, ούτε πέρσι ούτε πρόπερσι, γίνεται τα τελευταία 13-14 χρόνια. Από την πρώτη μέρα.
1: Αυτό είναι το σημαντικό που λες.
5: Γιατί δηλαδή, δεν είναι μόνο τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και δεν θέλω να αναφέρω όνομα. Όταν ένας άνθρωπος γίνει από την πρώτη μέρα και λέει εγώ, και έχει ένα σε επίσημα έγγραφα και λέει εγώ είμαι ο εφευρέτης αληθείας. Δηλαδή, τι περιμένετε μετά από 13 χρόνια και ποιος στέει. Ποιος στέει. Ο ίδιος στέει. Όχι, ο ίδιος μπορεί να έχει οτιδήποτε. Και να έχει και το ακαταλόγιστο και να είναι και δικαιολογημένος. Οι υπόλοιποι τι κάνουν. Δηλαδή, πού πρέπει να φτάσουμε. Στα περιστατικά να φοβούνται άνθρωποι και να δείχνουν δηλώσει 5 άτομα να έχουν δηλώσει κόλλημα ότι πρέπει να διαιτητεύσουν. Είναι κάπου δηλαδή. Ελπίζουμε όλοι, ελπίζουμε συνέχεια. Εντάξει, δεν μπορούμε να μπαίνουμε όλοι στον ίδιο κουβά. Για παράδειγμα, στον ίδιο κουβά μπορεί να μπει ο Νάν με τον σημερινό, με τον Ντάιρικ. Τον οποίο τον έχουμε σε 6 μήνες, εντάξει, δεν έχει προλάβει να δώσει δικαιώματα. Υποθέτω ότι μπορεί να μπουν στον ίδιο κουβά.
1: Έδωσε σήμερα όμως, έτσι.
5: Εντάξει, αλλά δεν μπορούν να μπουν στον ίδιο κουβά. Όταν, και ξέρετε κάτι άλλο, ξέρετε τι θα γίνει τον Ιανουάριο του 2028.
1: Όχι.
5: Τότε θα μπορέσει ένας συγκεκριμένος παράγοντας να δει την ομάδα του μέσα στο γήπεδο.
1: Α.
5: 19 μήνες μετά.
1: Εντάξει.
5: Αυτό δεν είναι ποινές.
1: Νομίζω τη γνώση του είναι όλο αυτό.
5: Μια καλή αρχή είναι αυτή, θα έλεγα. Μια καλή αρχή. Μια ερώτηση μόνο για εσάς. Κάτι το οποίο με προβληματίζει σε αγωνιστικό επίπεδο είναι ότι και λέω και σήμερα και είδα μια πολύ καλή απόδοση και μπράβο του Λιόπουλου.
1: Εξαιρετικό.
5: Και τώρα και εμείς εκ του ασφαλού, μέχρι στην καλή χαρά, είμαστε θα πούμε μπράβο στον αντίστοιχο αντίπαλο.
1: Όχι, εγώ το λέω έτσι και αλλιώ το λέω και στη μετάδοση.
5: Το λέω αυτό σαρκαζόμενο.
1: Είναι εξαιρετικό και είναι επεξεργατική ομάδα.
5: Όπως επίσης βλέπω, δηλαδή και γενικά, Προγκαβόπουλος προσφέρει.
1: Mm-hmm.
5: Μήτογλου προσφέρει.
1: Ξέρω ότι θα μου πει, το έχω πει όμως πολλές φορές.
5: Εμείς.
1: Έχει μείνει πολύ πίσω.
5: Ελληνικό κορμό.
1: Πολύ, πολύ πίσω.
5: Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Υπάρχει
1: για πες με εσύ, ποιος υπάρχει.
5: Δεν ξέρω.
1: Υπάρχει κάποιος και δεν πάει να τον πάρει. Έχασε
5: εγώ
1: πολλούς.
5: Παρακολουθώ, αλλά δεν κάνω ρεπορτάζ. Δεν είναι
1: δεν υπάρχει, όχι. Απαντάω εγώ. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να στοχεύσει σε κάποια Ελληνόπουλα που είναι στο κολέγιο, όχι για του χρόνου.
5: Ο Ζούγρης, για παράδειγμα, τι γίνεται.
1: Δεν νομίζω ότι ο Ζούγρης θα έρθει να σου κάνει διαφορά τώρα μεταξύ μας.
5: Όχι, αν υπάρχει και μια σαν προοπτική.
1: Να δείξει. Στους ψηλούς ο Ολυμπιακός έχει να δώσει και δανεικούς που λέει ο λόγος. Αλλά. Όχι, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξει τα παιδιά που είναι πιο ψηλά, που είναι πιο νέα. Το Λιωτόπουλο για παράδειγμα, τον Μπουλακίδα.
5: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις. Το λέω όλα τα χρόνια αυτά ότι ο Παναθηναϊκός αυτό το κομμάτι έχει δουλέψει πάρα πολύ καλύτερα. Ακόμα και ο Σαμοντούροφ δηλαδή για μένα είναι παιδί το οποίο λείπει από τον Ολυμπιακό.
5: Μάλιστα. Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα
1: καλά.
5: Πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πασχετικό Ολυμπιακό. Έτσι είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας. Δευτερεύον.
1: Και τριτεύουν πρέπει να είναι, μη σου πω.
5: Και τριτεύουν, ναι, έτσι είναι. Υπάρχουν και άλλα πιο σοβαρά θέματα. Έτσι, οι ανθρώπινες σχέσεις κλπ. Αλλά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και χάρηκα πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
6: Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
7: Ναι, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
7: Μαζί μιλάμε.
6: Ναι, ναι.
1: Μαζί.
7: Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο.
1: Γεια σου, Γιάννη.
7: Έχω μιλήσει με τον Κώστα πολλές φορές. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Θέλω να πω για την τοξικότητα, δεν χρειάζεται. Τώρα μιλάνε, εγώ όπως είπα είμαι Ολυμπιακός, μιλάνε τώρα οι Παναθηναϊκοί για τη διαιτησία. Ο φίλος ο Γιώργος...
1: Μπορεί να μιλάνε, ωραία. Μπορεί να μιλάει, καθένας μπορεί να πει οτιδήποτε.
7: Ωραία. Ο φίλος ο Γιώργος που είναι εκεί στο τηλέφωνο έκλεισε άρον-άρον έναν Ολυμπιακό.
1: Χαρακτήρισε ρε φίλε, όλοι τον κλείσαμε μαζί.
7: Χαρακτήρισε, ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι τόσα χρόνια μας λέγατε κάντε την ομάδα να...
1: Ωραία, θα σου άρεσε λοιπόν όταν εσύ είχες ανοιχτή γραμμή το 16 να σου λέει κάποιος γιατί μιλάς με διαιτησία. Ο καθένας μιλάει...
7: Για τη διαιτησία, γιατί να...
1: Όχι,
7: γιατί,
1: άλλο σου πω, λέω, άκουμε λίγο. Όταν το 16, ναι. Παράδειγμα αποθετικά το 15, λέω τυχαία ημερομηνίες. Εσύ έβγαινε στη γραμμή του Big Win Sport FM ή οποιοδήποτε άλλο ραδιοφώνου και έκανε τα παράπονα σου για τη διαιτησία. Θα σου άρεσε να πάρει μετά ένα ακροατή να σου πει γιατί μιλά για διαιτησία. Ο καθένα μπορεί να μιλήσει για ό,τι θέλει. Αυτό εννοώ. Αυτό σου λέω.
7: Να μιλήσει, αλλά τα κόσια αλλάξανε τώρα. Δεν μπορεί να είχαμε 40 χρόνια τα ναζίδε, σκινάδε.
1: Το καλύτερο.
3: Όχι, 100 χρόνια είχαμε, φίλε, όχι 40. 100 χρόνια.
1: Το καλύτερο.
7: 100 χρόνια. Να σου πω λίγο.
1: Αν θε τη γνώμη μου, καλύτερο. Για πε.
7: Θα σου κάνω εγώ δύο ερωτήσει τώρα. Έτσι. Ο Κώστας ξέρει τι δουλειά κάνω. Έτσι. Και επειδή τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Πες μου τι είχε γίνει με ένα σέντερ του Παναθηναϊκού στην Παραλιακή. Το ξέρεις αυτό?
3: Τι με νοιάζει ρε φίλε τι είχε γίνει με ένα σέντερ του Παναθηναϊκού στην Παραλιακή?
7: Δεν σε νοιάζει. Έπαιξε όμως. Κατά του Ολυμπιακού.
3: Έπαιξε κατά του Ολυμπιακού.
7: Ναι, ναι. Έπαιξε.
3: Τι είδες έπαιξε κατά του Ολυμπιακού?
7: Έπαιξε την άλλη μέρα. Έπαιξε κατά του Ολυμπιακού.
1: Ρε φίλε, τώρα αυτό τι σχέση έχει με τη διαιτησία?
3: Πραγματικά τι σχέση έχει?
7: Ωραία, ωραία. Ένα άλλο. Ένα άλλο άμα το ξέρεις. Και μετά θα μιλήσω λίγο στον Ολυμπιακό το ρεπόρτερ, τον κύριο Ζέρβα. Το ξέρεις τι είχε γίνει με κάτι μηνύματα?
3: Ούτε αυτό το ξέρω, όχι.
7: Όχι. Θες να μιλήσουμε όταν τελειώσει η εκπομπή για τα μηνύματα?
3: Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε φίλε όταν τελειώσει η εκπομπή.
7: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, επειδή τα ξέρω αυτά από πρώτο χέρι, θέλω να ρωτήσω τώρα τον κύριο Ζέρβα.
1: Έλα.
7: Ισχύει ότι κάποιος παλιός παίκτης του Ολυμπιακού που χτύπησε και χτύπησε και δεν ξανάπαιξε, πήγε να κάνει 10 κάμψεις με το Σοφοκλή στην πλάτη του?
1: Δεν το ξέρω φίλε, πραγματικά μας έχεις αφήσει ξύλους. Ειλικρινά δεν έχουμε τις πληροφορίες.
7: Όχι,
1: Όχι, αλήθεια σου λέω, δεν έχω ιδέα.
7: Ωραία, μιλήσεις. Ωραία. Επειδή ξέρω.
1: Και δεν ξέρω και πόσο βοηθάει την κουβέντα τώρα αυτή τη στιγμή όλα αυτά. Αλλά
7: τη βοηθάμε με την κουβέντα.
1: Πώς όμως, πες μου.
7: Τέλος πάντων, να πάμε λίγο τώρα στους πόσους πρέπει να διώξει ο.
6: Γιάννη, πάμε στο σήμερα, ναι. Και πιο...
7: Ο Μπαρτζόγκας, μόνο ένα νούμερο θα πω.
1: Να διώξει.
7: Είναι 7. Mm-hmm. 7.
1: 7.
7: Να τους πω μία μπαμπά.
1: Πάμε, πάμε.
7: Λοιπόν, είναι Μόρις, Ντιλικίνα, Εβανς, Ματίσικ, Πίτερς, Φαλ, Λαρετζάκης.
1: Εντάξει, μπορεί να γίνει και έτσι.
7: Έτσι. Λοιπόν, όποιος αφισβητεί, το τηλέφωνο μου υπάρχει.
1: Να σε καλά.
7: Και τα λέμε.
1: Να σε καλά.
7: Γεια σας, παιδιά. Γεια.
6: Πάμε, παρακάτω.
8: Δεν γίνεται το ίδιο, είναι δύσκολο να το πάρεις.
1: Έλα φιλέ.
3: Okay.
1: Εσύ είσαι φιλέ.
9: Ναι, εγώ.
1: Εσύ.
9: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
9: Κωνσταντίνος από Αίγιο.
6: Γεια σου Κωστή.
9: Εδώ είμαστε μια παρεούλα 4 άτομα Ολυμπιακοί.
1: Ωραία.
9: Πανηγυρίζουμε για το πρώτο, βασικά της καλύτερης ομάδας που έχει δει ποτέ η Ευρωλίγκα, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα να σταθώ λίγο σε κάποιους φίλους. Ο ένας είπε ότι στο ΑΚΑ δεν έχει πέσει ούτε χαρτάκι. Βέβαια αυτοί που φώναζαν ότι τους φτύσανε, τους κάνουν, μάλλον είχαν δει φαντάσματα. Αλλά τέλος πάντων πάμε παρακάτω. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια γλώσσα και η λέξη αντίδραση σημαίνει ότι υπάρχει πρώτα δράση. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Θα ήθελα να μου πει εδώ ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, όταν ο Ναν έσπρωξε, χτύπησε βιαίως στο Φουρνιέ, okay, ήταν πάνω στη φάση. Όταν έσπρωξε τον παίχτη της Ζάλγκυρης, τον πρώην του Ολυμπιακού, το σέντερ, την ώρα που πάει να καρφώσει, τον σπρώξει στη μέση και πάει να τον αφήσει ανάπηρο, και αυτό ήταν τυχαίο.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, Έχετε πάρει το πρωτάθλημα, ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Αντί να χαρείτε τώρα με το πρωτάθλημα της ομάδας σας, καθίστε και ασχολείτε με τον Ναν.
9: Απλά δεν μπορούμε αυτή την τοξικότητα.
3: Απολαύστε τη στιγμή, ρε γαμώτο, δηλαδή πραγματικά για τον Θεό.
9: Όχι, δεν
3: κολλάει. Απολαύστε τη στιγμή της ομάδας σας, έχετε πάρει το πρωτάθλημα, έχετε πάρει την Ευρωλίγκα. Ο Ναν σας, με τον Ναν ασχολείστε. Μα με τον Ναν ασχολείστε τώρα. 14 Ιουνίου, μία ώρα το λέω με τον Ναν ασχολείστε.
9: Από το Δεκέμβριο λέγατε ότι τα έχετε κατακτήσει όλα και μόλις ήρθε η ώρα να το κατακτήσετε.
3: Ποιος τα είπε αυτά, μωρέ, ποιος τα είπε αυτά.
9: Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού
3: έλεγε. Εντάξει, οκ. Πες στο Γιαννακόπουλο, μην τα λες εμένα, ρε φίλε. Μην στο Γιαννακόπουλο πες, μην τα λες εμένα.
6: Δεν μπορεί να απολογείται οποιοδήποτε ο παδός ή ακόμα και ο ρεπόρτερ του Μάζα.
9: Μήπως θα ακούσει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
10: Έχει ο άνθρωπος Instagram, στείλτε του στο Instagram, οτιδήποτε θέλετε. Τι είναι, τα απολογιστώ εγώ τώρα για το τι έλεγε ο Γιανακόπουλος τον χειμώνα.
9: Όσο για τη διαιτησία, δεν νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο η διαιτησία.
10: Ωραία, σεβαστή άποψη.
9: Εγώ μια φορά τον άφησαν και στο δεύτερο και στο τέταρτο τελικό να παίξει ξύλο. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Όσοι ξέρουν μπάσκετ και βλέπουν μπάσκετ, το έχουν δει όλο. Έτσι. Μην μας λέτε τώρα ότι η διαιτησία έδωσε πρωτάθλημα στο Ολυμπιακό και έδωσε και Ευρωλίγκα.
6: Ξέρεις ποιο είναι το κακό ρε Κωσί, και το λέω γενικά, το λέω για το ποδόσφαιρο, όχι μόνο για το μπάσκετ. Όλοι θέλουμε το δικό μας, ξέρω εγώ, να είναι καθαρό το ένα το άλλο. Αν εμείς δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να το συζητήσουμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να γίνεται και να το βάζεις εσύ ο ίδιος στο τραπέζι δηλαδή. Δεν θα έχουν
9: σημασία. Δεν έχω την ανάγκη να το, να το συζητήσω.
6: Αυτό
9: έχω την
6: δεν το λέω μόνο για σένα προσωπικά, το λέω και για το μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο, για το βόλιο, για το χάντμπολ, για ποιο άθλημα θέλει. Και για όλους τους οπαδούς όλων των ομάδων.
9: Κατάλαβες για ποιο λόγο. Γιατί εντάξει είναι πολύ άσχημο όταν μια ομάδα έχει κατακτήσει την Ευρώπη να της λες ότι το πήρες γιατί στο δώσανε.
1: Άκουσε τον Γιώργο, κάτσε ρε φίλε, περίμενε, σημαίνει το όνομα σου.
6: Ο Κωνσταντίνος.
1: Άκουσε τον Γιώργο να λέει κάτι τέτοιο ή τον Κώστα ή εμένα.
9: Εντάξει,
1: με εμάς μιλάς.
6: Κάνεις δημόσιο διάλογο μέσω όσων βρίσκονται πίσω από το μικρόφωνο κάθε φορά.
1: Δηλαδή να μας εγκαλέσει για κάτι που έχουμε πει εμείς, το δέχομαι.
9: Αλλά... Δεν τσουβαλιάζω.
6: Ναι, όχι, δεν λέει τσουβαλιάζω. Παιδί, εντάξει, γενικά απευθύνει ο λόγος του ρε παιδί μου ευρύτερα στους φυλάθλους, είναι κατανοητό αυτό, αλλά.
1: Okay.
6: Ξέρεις, όταν δεν έχει
9: μπει. Δεν μιλάμε μόνο για φυλάθλους, το έχουν πει δημοσιογράφοι, το έχουν πει προπονητής, πρόεδρος του Παναθηναϊκού, παίκτες του Παναθηναϊκού. Ακόμα και σύζυγος.
1: Δεν άκουσα παίκτη
10: του Παναθηναϊκού. Ποιος παίκτης του Παναθηναϊκού έχει πει?
6: Κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού δεν έχει πει κάτι.
9: Κανένας παίκτης. Σύζυγος παίκτη το έχει πει.
1: Τώρα μα πιάσουμε και τις σύζυγους.
9: Εντάξει.
1: Εδώ ρε φίλε να σου πω κάτι τώρα για να γελάσουμε και να το ευθυμίσουμε λίγο γιατί πρέπει να φύγουμε. Μου γράφει ένας. Ο Ζέρβας δεν ήξερε λέει τη μεταγραφή του Βεζένκοφ. Και τη μετέδωσα πρώτος. Δηλαδή πραγματικά, δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Μην ψάχνεις να βρεις. Εδώ από το Sport FM ακούστηκε πρώτη είδηση. Τη επιστροφή του Βεζένκοφ και ήμουνα στην παραλία, ας πούμε. Από εκεί τη βγάλαμε την είδηση. Και ο άλλος λέει δεν την ήξερα, ας πούμε. Να κάτσω τον πάρω σοβαρά. Δεν γίνεται.
9: Συμφωνώ, αλλά ας πω και το άλλο. Και αυτό με το 80 ότι η φάση είναι 0%, δεν υπάρχει 0%.
1: Κάπου
9: φταίει και ο Ναν. Δεν μπορεί ο άλλος να ξεκίνησε κάποια στιγμή γιατί έτσι του την έδωσε.
1: Όταν όμως ο ίδιος ο sports director της ΚΑΕ έχει καταδικάσει τον παίκτη του, okay, καλό είναι να μπαίνουμε όλοι σε αυτό το τρυπάκι. Να μην βλέπουμε τέτοιες ενέργειες. Τέλος. Από όπου και αν προέρχονται. Και ποιος το ξεκίνησε, τι είμαστε, το δημοτικό είμαστε τώρα, κυρία. Όχι. Δεν είμαι εγώ.
9: Κυρία μου, πήρα θα το δείξω το ποιος το ξεκίνησε.
1: Δεν είναι τώρα. Είναι τραγική συμπεριφορά αυτή. Τέλος.
6: Κυρία μου, πήρε τη γόμα.
10: Άρα να σε ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό και σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είπες για δράση και αντίδραση. Τώρα θα βάλω φωτιά. Εγώ θα βάλω φωτιές πριν κλείσουμε.
1: Να τα φύγουμε.
6: Εμένα δεν με λυπάσαι.
10: Άστο, εντάξει, δεν το πω.
9: Όχι, να το πεις,
10: Όχι, απλά να σκεφτείς λίγο και την αντίθετη πλευρά. Ότι αυτή η δράση και αντίδραση είναι και από την αντίθετη πλευρά. Δεν είναι μόνο από την πλευρά του.
1: Δεν μπορεί κάποιος να τον έχει προβοκάρει.
9: Δεν μιλάμε για τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που είναι κύριος. Δεν μιλάμε για τον. Μιλάμε για τον Ναν που δεν είναι κύριος. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Έχει δώσει άπειρες αφορμές. Έχει κάνει άπειρα άσχημα πράγματα. Μόλι να έχει νεύνοια των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων ότι έτυχε και ότι τάξη δεν το ήθελε και ότι πάνω στη φάση. Γιατί δεν είναι όλες τις φορές έτσι.
6: Αγωνιστικά δεν συμφωνώ για τις φάσεις.
9: Για κάποια
6: ξέρω,
9: στιγμή,
6: εντάξει, okay.
9: Όπως έλεγε η συγχωρεμένη προγιαγιά μου, όποιος φυδάει πολλά παλούκια, κάποιος θα του μπει.
6: Έλα, πάμε, έλα, αργοστή το χάρα στο τέλος. Λοιπόν,
1: πάμε, ευχαριστούμε
6: πάρα πολύ τα παιδιά.
10: Άντε, παιδιά, τα πούμε. Άντε, καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Γιώργο, ευχαριστούμε. Σε λίγο θα υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ να πούμε. Έτσι.
6: Από
1: την νυχτερινή Αθήνα.
6: Την νυχτερινή Αθήνα. Από τα επινίκια του Ολυμπιακού και στο site του Sport FM που συνεχώς ανεβάζει ρεπορτάζ. Και έχει και βάρδια προσαρμοσμένη λόγω των ημερών και των μουντιαλικών αναμετρήσεων. Σε λίγο σέντρα στον αγώνα τη Βραζιλία με το Μάρωκο. Θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα. Ευχαριστώ, Νίκο Ζέρβα. Γιώργο Πετρίδη που μας κράτησαν στην συντροφία και κουβέντιασαν και μαζί σας. Οπότε εμείς πάμε για το break μας και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα. Ελπίζω το ίδιο ισχύει και ήρεμη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, είχαμε σέντρα πριν από 2,5 λεπτά. Τώρα πάμε για το τρίτο στο Βραζιλία-Μαρόκο. Στο 0-0 το παιχνίδι. 2-15-79-83-4-5 τα παιδιά αποχώρησαν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν αυτή η δύσκολη βραδιά. Έστω και με φορτωμένο πρόγραμμα, γιατί και ο Γιώργος είχε πάει στο τελικό μου σέντρα να καλύψει το ρεπορτάζ, να έχει τις πληροφορίες κτλ. Ακόμα και όταν έχει μέρα που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ο Νίκος τον ακούγατε όλο το απόγευμα από το ΣΕΦ, από πολύ νωρίς. Θα παρακαλέσω να είστε σύντομοι, όπως ήταν και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, και πώς να έχουμε ακρότες κτλ. Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα. Στον επόμενο, καλημέρα.
1: Κώστα, καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, καλημέρα. Έλα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, τι κάνεις, Βασίλης από Ναύπακτο, Παναθηναϊκός, στήρα 13. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Ήθελα να σε ρωτήσω, Κωστάκο μου, Κωστή μου, αν κάτι να αρχίσω με ποδόσφαιρο πρώτα.
0: Δεν είχαμε κάτι νεότερο σήμερα. Τώρα παίζουν ονόματα και τα λοιπά, πολλά.
1: Ναι, λέω, αν ο τέτοιος, πως το λένε, ο παίχτης της ΑΕΚ, ο Δανός που είχε ο Γιόνσον, αληθεύει ότι έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό. Αυτό θέλω να πεις μόνο, και μετά να πάω στο μπάσκετ. Σορκίζομαι.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
1: Α, δεν έχεις ακούσει κάτι τέτοιο, γιατί κάτι πήρε τα αυτή μου τέτοιο πράγμα. Εδώ μπορεί να είναι και fake news, να είναι χαζομάρες, όπως να είναι fake news, να είναι ψευτιές, δηλαδή fake.
0: Καλά, ναι, δεν ξέρεις, μετά αυτή η περίοδος είναι όλα ανοιχτά.
1: Ορίστε.
0: Όλα ανοιχτά είναι, λέω, δεν αποκλείω.
1: Όλα ανοιχτά είναι τα θέματα, ναι. Ήθελα να πω για το ντέρμπι, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα βέβαια, αλλά το κατέκτησε δίκαια, γιατί και οι τυφλοί είδαν τι έγινε και στα πέντε παιχνίδια. Και εμείς σαν Παναθηναϊκοί είμαστε περήφανοι για την ομάδα μας, γιατί φταίει βέβαια και ο Αταμάν και οι ορισμένοι παίχτες που δεν παίξανε, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Δεν θα ρίξω Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις έπαιξε και 2-3 παιχνίδια καλά. Ο Ναν που δεν ήταν ανύπαρκτος τα 5 στα 4 παιχνίδια, ήταν ανύπαρκτος στα 4 παιχνίδια. Ήταν μόνο καλός προχτές και πάλι βγήκε με 5 φάουλ.
0: Ο Ναν έπαιξε και με ένα χτύπημα στα πλευρά και δεν ξεκίνησε στο δεύτερο μήχρονο. Να το πούμε και αυτό για τον ρεπορτάζ.
1: Ναι, το ξέρω, δεν ξεκίνησε
0: και μετά, ναι, και μετά, ναι, τον έβαλε. Θεωρώ ότι προφανώς δεν ήταν καθιστή κατάσταση να παίξει. Λοιπόν, ευκαιρία, ναι, για τον, ναι, Μαρόκο, ναι, που έχει ξεκινήσει πολύ καλύτερα. Έχει κλείσει τη Βραζιλία στα καρέτες. Να πω στο 6 λεπτό παραμένει το 0-0. Αλλά πιέζει, ναι, η Μαροκινή για την ώρα.
1: Ναι, πιέζει η Μαροκινή. Αυτό βλέπω και εγώ το παιχνίδι τώρα. Το βλέπω εδώ σε μια καφετέρια που είμαι και βλέπω ότι οι Βραζιλιάνοι έχουν κλειστεί πολύ πίσω στα κάρια τους. Οι Μαροκινοί παίζουν καλύτερη μπάλα μέχρι στιγμής. Είναι καλύτερο το Μαρόκο. Λέω να κερδίσω ο Καμπύλας, δηλαδή το αποψινό παιχνίδι. Ορίστε.
0: Θα δούμε. Ακόμα 7 λεπτό είναι το μάτς. Έχει πολύ δρόμο.
1: Έχει πολύ δρόμο αυτό.
0: Να σε καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να μας σύντομοι
1: σήμερα. Λοιπόν, Βασίλη, καλό καλοκαίρι και καλή σα, Κώστα.
0: Γεια σου, Βασίλη, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Έλα, φίλε.
2: Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης.
2: Ολυμπιακός, που εγώ έχουμε μιλήσει 3-4 φορές.
0: Mm-hmm. Πες μου όνομα.
2: Άγγελος.
0: Έλα, Άγγελε. Να σε καλά.
2: Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Σου έχω πει ότι σε θεωρώ πολύ αντικειμενικό και μ' αρέσει και σ' ακούω. Να πω, έτσι να βάλω ένα παράγοντα άλλο. Τώρα ήθελα να μιλήσω άλλα πράγματα, τέλος πάντων, τώρα που πήρε και ο φίλος τελικά του είχε διευθυνσία, μετά αυτά είχαν υπέστες, τέλος πάντων. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο για τον μπάσκετ. Εγώ πώς και πώς θα περιμένω αυτά τα μάτσα, να δω. Είμαι 48 χρονών. Και πλέον φέτος ήθελα να τελειώσουν πριν ξεκινήσουμε. Αυτή την τυψικότητα με όλο αυτό το πράγμα, με το θέμα διαιτησίας, με. Για μένα δεν ξεκινάει από εκεί. Εμένα ξεκινάει όλο το κομμάτι όταν έχεις ένα πρόεδρο που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια αυτά που έχει κάνει, που έχει κατηγορήσει, έχει δώσει ευχές για γυναίκες, παιδιά, έχει κατηγορήσει ακόμα την ίδια την ομάδα του, έχει εισπάνει σε σουλατζίδικα, έχει βγει μέσω Instagram, έχει πει τι έχει πει, έχει ανεβάσει όλη αυτή την τοξικότητα όλα αυτά τα χρόνια στα ύψη, και καλώς κακώς είμαστε και ένας λαός που μπορεί, παντού μπορεί να γίνεται αυτό, που ακολουθάει αυτό το σκεπτικό.
0: Εγώ θα σου πω το δικό μου σκεπτικό, γιατί το ανέλησα νωρίτερα στα παιδιά, δεν είπα στον αέρα, είπα το εξής.
2: Συγγνώμη που σε διακοπτώ, και απορώ που βγαίνει κόσμος, κατ' εμένα σαν άγγελος μιλάω τώρα εγώ, γιατί εγώ δεν θα σεβόμουν ποτέ έναν άνθρωπο που θα έδινε τέτοιες ευχές σε παιδιά, γυναίκες, οποιανδήποτε ομάδα, όπως και κάποια πράγματα που κάνει ο Μαρινέξ, εμένα δεν μου αρέσουν. Και να λέμε ότι έχουμε σεβασμό σε έναν τέτοιο άνθρωπο. Συγγνώμη, εγώ δεν θα είχα ποτέ σεβασμό σε έναν τέτοιο άνθρωπο, Κώστα. Σε έναν άνθρωπο που έχουν γίνει τόσα πολλά, δεν θα είχα ποτέ ένα σεβασμό να λέω σέβουμε τον... Ξέρεις, έχεις καταλάβει για ποιον μιλάω. Δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άνθρωπος, χωρίς να φοράει παροπίδες, φίλε, να λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι για μένα σεβαστός. Όχι, δεν θα σεβαστώ έναν άνθρωπο που τα λέει αυτά. Δεν γίνεται. Σαν άνθρωπος δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ αυτό.
0: Θα σου πω ένα πράγμα που αφορά την τελευταία διετία, τέλος πάντων. Κατά τη γνώμη μου, αν θεωρείς ότι για μένα μεγάλο μέρος του πώς κύλησε η ιστορία, ευθύνης την έχει ο ίδιος από το πώς συσπήρωσε ο Ολυμπιακός στους περσινούς τελικούς. Από το περσινό καλοκαίρι ξεκινάει.
2: Δεν είναι μόνο από πέρσι, ρε Κώστα, συγγνώμη.
0: Δεν λέω αυτό που βάζει για τη συμπεριφορά και τα λοιπά. Λέω ότι είχε σαν τακτική, σαν στρατηγική. Φέτος, αν θεωρείς ότι προοδευτικά, ας πούμε, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ευνοεί τον αντίπαλό σου, πρώτα απ' όλα πρέπει να πας άμεσα και ντουγρού, ας πούμε, να το πω έτσι ευθέως, σε αυτό που θεωρείς ότι ή αν έχετε το σύστημα ή από το υποκίνητο, αλλά τέλος πάντων ευνοεί με τον τρόπο του το να υπάρχει μια, ας πούμε, κατάσταση υπέρ του Ολυμπιακού. Και αυτός είναι για μένα ούτε ο Λιόλιος, ούτε οι διαιτητές κτλ. Αυτοί όλοι είναι, ας πούμε, όργανα. Έτσι, όπως από την οπτική που το βλέπει ο Παναθηναϊκός. Άρα λοιπόν, αν θεωρείς ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που στηρίζει τον αιώνιο αντίπαλό σου, πάσα με τοπική με την κυβέρνηση. Πώς να σου πω, δηλαδή δεν τα βάζεις ούτε με τους ηγετητές, ούτε με τους. Λες ότι ο Ολυμπιακός έχει την εύνοια της κυβέρνησης. Αφού το θεωρείς αυτό, ποιος είναι επικεφαλής της κυβέρνησης, πας εκεί. Δεν τα βάζεις τώρα με Λιόλιο, με Τσαρούχα και ο Τιγάνης και ο ένας και ο διαιτητής και ο άλλος και η Αγγελόπουλη και αυτά και τώρα και τα άλλα.
2: Και τα πάντα θα υπάρχει γκρίνια πάνω σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια στο μπάσκετ πάντα κερδίζει, αν όχι πάντα 8 ή 10, κερδίζει πάντα καλύτερη ομάδα.
0: Βέβαια αυτό δεν το ασπαζόντουσαν οι φίλοι του Ολυμπιακού.
2: Όχι, μαζί σου. Δεν θα σου πω.
0: Εγώ ρε παιδί μου λέω ότι άλλοι ήμουν στη θέση του Γιαννακόπουλου.
2: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός
0: σίγουρα δεν θα είχα τηρήσει αυτή τη στρατηγική. Δηλαδή να σπυρώσω σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο πέρυσι με την παρουσία μου στο αντίπαλο γήπεδο του. Σίγουρα δεν θα είχα τηρήσει αυτή τη στρατηγική. Δηλαδή να σπυρώσω σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο πέρυσι με την παρουσία μου στο αντίπαλο γήπεδο.

0: μάτι της Αττικής έχουν γίνει όλα λάθος από την πλευρά του
1: Παναθηναϊκού. Και τιμή του είχε κάνει ο Ολυμπιακός
0: ακόμα
1: κάποτε.
0: Και, ακόμα και αν είχε. Και αν είχε 100% δίκιο, θέλω να σου πω.
1: Ναι, μαζί σου. Ναι, δεν τα κάνεις αυτά. Και να σου πω κάτι, εμείς το είχαν κάνει Αγγελοπούλου. Γι' αυτό εμένα η Αγγελοπούλου είναι στα μάτια μου πολύ ψηλά. Άσχετα με κάνουν τις εξωτερικές δουλειές, δεν με νοιάζει. Είπαν θα τη ρίξουν την ομάδα και το κάνανε, φίλε. Άσχετα αν είχαν την Αβάντα, βέβαια, με το ότι θα παίζανε στην Ευρώπη. Στο ελληνικό πρωτάθλημα σου λέει, εγώ θα φύγω, άμα συνεχίσει αυτό. Είχαν τάντε να το κάνανε. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω με το
0: ψήμα. Εμένα αντιλήθηκε... με έχουν πειράξει, να σου πω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν στο γύρω-γύρω. Και αφορούν την συμπεριφορά η οποία δείχνει μια εχθρικότητα άσχετα τον παράγοντα, τον τιμωρεί σκληρά για να μην επαναλαμβάνει αυτά τα.
1: Μπράβο,
0: αυτά
1: ναι.
0: που κάνει. Ωραία.
1: Γιατί είναι παράγοντα, πάρα πολύ είναι παράγοντα.
0: Εμένα θα σου πω ότι με ενόχλησε στην όλη διαδικασία. Που το θεωρώ και πολύ επικίνδυνο να γίνεται, ας πούμε, κάποιες φορές από το χρονικό σημείο που υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις. Όταν βγήκαν οι ποινές πριν από το τέταρτο παιχνίδι. Θα πρέπει και οι. Δεν λέω οι δικαστές να μην βγάζουν τις αποφάσεις τους προς Θεού και τα λοιπά και όποια ώρα θέλουν και τα λοιπά. Τουλάχιστον η ανακοίνωσή της να μην γίνεται κοντά σε ώρες παιχνιδιών που δεν μπορείς να αλλάξει καν. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι το μάτς είναι κεκλεισμένο και θα πάει κόσμος με μια προκατάληψη. Γιατί όταν έχει τιμωρηθεί η ομάδα σου, ρε παιδί μου, σίγουρα θα είσαι στη θέση όπως είναι κάθε ένας άνθρωπος που δέχεται μια ποινή. Η ομάδα του δέχεται μια ποινή. Αυτό ας πούμε που έγινε στο τέταρτο παιχνίδι που ανακοινώθηκαν οι ποινές την ώρα του ματς,
1: ναι.
0: είναι και επικίνδυνο ρε φίλε. Δηλαδή δεν ξέρεις πώς
1: κατάλαβα,
0: θα το δράσει ο κόσμος.
1: Κατάλαβα τι λες. Δεν έχει,
0: αυτά τα πράγματα λοιπόν όταν γίνονται από θεσμικά όργανα είναι επικίνδυνα γιατί μπορεί να φέρουν μια αντίδραση του κόσμου που να είναι πολύ άσχημη. Το ίδιο θα έλεγα αν υπήρχε πιθανότητα ας πούμε, να δεχθεί ο Ολυμπιακός κάποιες ποινές και βγαίναν αυτές. Και γινόντουσαν μάλλον γνωστές γιατί οι δικαστές προφανώς έχουν λάβει την αφάση τους και την προηγούμενη μέρα τους και την παραπροηγούμενη. Αλλά το να βγει, ας πούμε, 6 ώρα σήμερα να βγει 6 παρατέταρτο ή 6 και τέταρτο ή 6 και μισή, μια απόφαση σε βάρος του Ολυμπιακού. Καταλαβαίνω ότι θα υπήρχε πολύ πιο επιβαρημένη ατμόσφαιρα στο γήπεδο.
1: Ωστόσο, κατάλαβα τι θες να πεις. Εγώ πάντως για τον μπάσκετ αυτό δεν θέλω να πω. Δηλαδή, μια παράδειγμα όλο αυτό. Τέλος πάντων, να σου πω και λίγο για την μπάλα. Mm-hmm. Σαν Ολυμπιακός, βλέπω πάνε πολύ χαλαρά τα πράγματα. Δεν ξέρω, δεν βλέπω άγχος και ξεκινάμε και νωρίς έτος. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Σίγουρα χρειάζεται ομάδα και επιθετικό γιατί δεν έχουν κατασταλάξει που, πώς και τι. Στο κέντρο σίγουρα θέλει δύο παίχτες. Θέλει και ένα αναμυντικό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν.
0: Και εγώ
1: δεν
0: για την ώρα, σαν ΑΕΚ ας πούμε που το παρακολουθώ και αντικειμενικά σαν παρατηρήσεις ποδοσφαίρου, οι ομάδες δεν έχουν κινηθεί.
1: Όχι. Μόνο η ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ έκανε την κίνησή της σε μια θέση που με βάση τα δεδομένα της ας πούμε ήταν εκείνη που είχε και, και ένα σοβαρό έλλειμμα. Δηλαδή,
1: η ΑΕΚ έχει
0: ακόμα
1: και
0: σε προσωμιωτή προγράμματος να το έβαζε, ας πούμε η θέση που της έλπε περισσότερο από παίξη ήταν αυτός που πήρε πρώτο.
1: Αυτό. Θέλω στο καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Άγγελε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Κωνσταντ Γιάννης.
0: Έλα, Γιάννη.
2: Καλά είσαι.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Έχουμε ξαναμιλήσει. Να προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Δυστυχώς η τοξικότητα έχει όνομα επίθετο και λογαριασμό στο Instagram. Δεν βάζουμε στα ίδια τους Αγγελόπουλους με τον κύριο DBG. Όσο και να θέλουν να το κάνουν. Όταν ο Μαρινάκης πετάει μπάλες μέσα με την ΑΕΚ, δεν νομίζω ότι νιώθει κανένας Ολυμπιακός περήφανος, άσχετα αν έχει αδικηθεί ή όχι, μένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Όλα αυτά που έχει κάνει ο κ. Γιαννακόπουλος εδώ και τόσα χρόνια, από τότε που βγήκε στην κάμερα μέσα στο ΑΚΑ και έλεγε εφευρέτης της αλητείας, ο ίδιος τα λέει, έτσι δεν είναι δικά μου. Ωραία, όλα αυτά τα ποσταρίσματα, αυτή είναι η τοξικότητα. Το ΑΚΑ Experience είναι τα court seat. Δεν πέφτει μέσα χαρτάκι, εννοείται. Δεν πέφτει πια καπνογόνο, δεν πέφτουν τίποτα τέτοια. Κάτι άνθρωποι πέφτουν από τα court sheet μέσα σε φλυδιασμούς, κάτι γυναικεία χέρια τραβάνε διαιτητές και ένας πρόεδρος κάνει σουλάτσο με ένα τσιγάρο στο χέρι. Αλλά αυτά είναι φυσιολογικά. Εγώ δεν έχω δει ποτέ κανέναν από τους δύο Αγγελόπουλους να κάνουν βόλτα στον περίχωρο, ούτε καν στο κήπεδο, στο κέντρο. Οπότε λοιπόν όταν μιλάμε για τοξικότητα έχει όνομα επίθετο και λογαριασμό στο Instagram. Και κάτι τελευταίο, όταν βγάζουμε γλώσσα, κάνουμε μαγιά ή κάνουμε trash talking όπως λέμε στον αθλητισμό, καλό είναι να το back up, να το υποστηρίζουμε κιόλας. Φέτος λοιπόν η χρονιά, εμείς σκυφτά το κεφάλι, τη δουλίτσα μας και είχαμε Να δω πίσω να πάει.

0: την Ευρωλίγκα στο ΆΚΑ. Γελάω με αυτούς που θα πάρει ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό στο ΆΚΑ. Τσόκελο. Δεν κατάλαβα. Και μετά τι έγινε. Φταίει ο Λιόλιος που έχουν χάσει φέτος από τον Κολοσσό, από τον Προμηθέα, από τον Άρη, από τον Ηρακλή, από το Περιστέρι, από τα Κιούρκα. Από ποιος δεν έχει χάσει ο Παναθηναϊκός φέτος. Έχει 20 ήττες σύνολο. Ευρώπη και Ελλάδα. Η EuroLeague Mafia τους άφησε να κάνουν 0-2 στη Βαλένθια. Και μετά σου λέει όχι. Οπότε λοιπόν καλό είναι όταν είναι να βγάζουμε γλώσσα να μπορούμε να το υποστηρίζουμε κιόλας. Η έπαρση δυστυχώς έχει αυτά τα αποτελέσματα. Έχει να κάθεσαι στον καναπέ και να βλέπεις το γήπεδο σου να σηκώνει ο αιώνιος το ευρωπαϊκό και εσύ να ψάχνεις να βρεις φταίει η NASA και φταίει η Ευρωλίγκα που μας κυνηγάει. Ποιον τον Παναθηναϊκό, η Ευρωλίγκα τον Παναθηναϊκό. Ζλατάνος λέει ο Φούφης, Τανατζής, Σχοινάς, Πιλοίδης, Βορεάς. Τι έγινε ρε παιδιά. Μάλλον ο κύριος Γιανακόπουλος είχε συνηθίσει σε τιμωρίες επί Βασιλακόπουλου που έκανε, ο κύριος Γιανακόπουλος έχει δύο φορές τιμωρηθεί τρεις μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο να μην μπει στα γήπεδα. Έχεις να πεις κάτι. Γιατί Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο είναι όλα τα πρωταθλήματα παίζουν στο μπάσκετ. Αυτές είναι οι τιμωρίες του κύριου Γιανακόπουλου. Τώρα κακοφαίνεται. Δεν πειράζει. Το κεφάλι κάτω, εμείς δεν βγάλαμε ποτέ γλωσσίτσα και οπότε τη βγάλαμε, την πληρώσαμε. Και μπορεί να βάλαμε μυαλό σε αυτό. Μυαλό αυτοί δεν βάζουν.
1: Θα θυμάσαι,
0: και όχι αυτοί ο κόσμος, γιατί με συγχωρείς.
1: Έχεις ακούσει τις εκπομπές ότι είπα από το ξεκίνημα σχεδόν τη σεζόν ότι και του Μπαρτζόκα το mindset ήταν τελείως διαφορετικό φέτος.
0: Ναι, όλοι το καταλάβαμε.
1: Άσχετα με το... φυσικά έχει και αυτός κάποιες αντιδράσεις και τον ίδιο αδικούν αυτές οι αντιδράσεις του. Και κυρίως θα πρέπει στο κομμάτι αφού κάνουμε κουβέντα για την τοξικότητα και τα λοιπά να είναι πιο συγκρατημένος ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω βέβαια ότι δεν είναι το ίδιο το να σε πινελικώνει ένα γήπεδο και τα λοιπά. Να πηγαίνεις ακόμα και στο εξωτερικό και να υπάρχουν κάποιοι που σε...
0: Δεν πειράζει, του γυρίζει τούμπα αυτό του Μπαρτζόκα.
1: Γενικά ήταν τέλος πάντων στο βαθμό που μπορεί να είναι να... αλλάξει ένας άνθρωπος, γιατί δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνουμε όλο αυτό.
0: Όχι, εγώ όμως θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια το άσπρο μαύρο. Εγώ, εσύ είσαι ΑΕΚ. Εγώ δεν θα σε πάρω ποτέ να σου πω ότι ο Ποντίκης δεν σε έχει αδικήσει, φίλε μου, γιατί εγώ είχα κάνει 15 ευκαιρίες και εσύ 3. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αλλά εγώ δεν έχω δει ποτέ τον κύριο Αγγελόπουλο να κάθεται απέναντι, να κάνει σουλάτσο με το τσιγάρο στο χέρι και να βρίζει τον απέναντι προπονητή. Και τώρα που είπα προπονητή, να πω κάτι τελευταίο για τον κύριο Αταμάν, μακάρι να μείνει εδώ πολλά χρόνια. Αλλά άμα, επειδή λέει για Greek, fake Greeks, ας μας πει από την Εθνική Τουρκίας που προπονεί πώς είναι Τούρκοι. Να μας πούνε και φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν γίνει και αυτοί οι Εθνικοί Τουρκίας και καλά κάνουν, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Πώς είναι Τούρκοι.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται αυτό. Δεν χρειάζεται.
0: Όχι, κατάλαβες πώς το λέω. Δεν γίνεται.
1: Εννοείς, αλλά όταν λοιπόν... Δεν μάζεψε, όχι ότι υποστηρίζουν Εθνική Τουρκία. Να διευκρινίσω το.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Όχι ότι γίνανε Τούρκοι. Εντάξει. Καταλαβες. Αλλά όταν λοιπόν βγαίνεις από την αρχή της χρόνια, άπειρα παραδείγματα. Ο κύριος Αταμάν έγραφε Μπαρτζόκας, κάτι έχεις κάνει, κάτι λάθος έχεις καταλάβει. Εμείς θα πάρουμε, λέει, την Ευρωλίγα και το πρωτάθλημα. Εγώ τα έλεγα αυτά. Οι οπαδοί τα έλεγαν αυτά. Οι ίδιοι τα λέγανε. Και περιμένουν να έρθει ο Μπράντοβιτς να κάνει τι, χωριό με τον κύριο Γιανακόπουλο. Μακάρι, εδώ θα ρίξουμε πολύ γέλιο. Γιατί θα παίξουν ξύλο μόνοι τους. Όσο αυτό που λένε για τον αν γκολ το Μαρόκο 0-1 γκολάρα.
1: Ναι, σαϊμπάρι.
0: Τελευταίο για να σε κλείσω, όσο λέω αυτό που λένε για τον αν, ας μας πει κάποιος Παναθηναϊκός, το φάουλ που έχει κάνει στο Φουρνιέ πέρσι, αν είναι φάουλ, αν είναι παίξιμο για να το χτυπήσω. Τότε που αποβλήθηκε ο Φουρνιέ με τη χειρονομία. Ας μας πει κάποιος για τον Ναν για τις χειρονομίες στο ΣΕΦ. Αλλά δεν είδα κάτι.
1: Είναι, Άγγελε,
0: ευχαριστώ,
1: μου,
0: να σε καλά.
1: Λοιπόν, Σαϊμπάρη, ανοίγει το σκορ. Ένας παίκτης που βρίσκεται και στο στόχαστρο τον τελευταίο καιρό της Μπάγερν. Αυτές τις μέρες διαπραγματεύονται μάλιστα οι Βαβαροί με την Άιντχόβεν για ένα ποσό γύρω στα 50 εκατομμύρια. Φοβερός καυτό πάνω από τον Άλισον. Και 1-0 το Μαρόκο που πάει να κάνει, δεν θα πω τώρα την έκπληξη, γιατί δεν είναι έκπληξη. Βραζιλία μέχρι στιγμής εμφανίζεται ένα φάντασμα με τις φανέλες της Ελεσάο για την ώρα στο παιχνίδι. 1-0 Μαροκινή λοιπόν με τον γκολ του Σαϊμπάρη. Ανοίγει απόλυτα δίκαια με όσο μπορώ να παρακολουθώ και εγώ το παιχνίδι, το σκορ κοντά στην Βραζιλία. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι Κωστάκη.
1: Γεια σας κυρία Αναστασία, τι κάνετε?
2: Ναι.
1: Κωστάκη, ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω, ναι. Αφού είπα, γεια σας κυρία Αναστασία. Τι κάνετε?
2: Α, μ' ακούς, γιατί σ' ακούω... Ναι, σ' ακούω λίγο από μακριά κάπως.
1: Σας ακούω, μια χαρά.
2: Εσύ μ' ακούς κανονικά?
1: Ναι, ναι.
2: Α, ωραία, ωραία. Καλά είσαι γενικά?
1: Καλά, καλά.
2: Είναι όλοι καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Να είσαι καλά. Ναι, ήθελα να πω λιγάκι για το μπάσκετ το σημερινό. Εγώ το χάρηκα με όλη μου την ψυχή, γιατί ξέρεις πολύ καλά, σε ξέρω από παιδί σχεδόν που ήρθες. Είμαι και εγώ, τι να κάνω, φανατική να το πω έτσι, που δεν μ' αρέσει η λέξη. Το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί δεν είναι ότι, και συγγνώμη γιατί είμαι και βραχνιασμένη, δεν είναι ότι κέρδισες ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Έχουμε και το ευρωπαϊκό και οπωσδήποτε αύριο πιστεύω οι εφημερίδες του εξωτερικού και τα νέα για τον αθλητισμό θα λένε ότι η Ελλάδα αυτή τη χρονιά πήρε στο μπάσκετ και πανευρωπαϊκό και στη χώρα της. Δηλαδή είναι κάτι που μας ανεβάζει. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ αυτή η λέξη τώρα, τοξικότητα είναι και της μόδας, να τη λέμε πια συνέχεια. Επίσης θέλω να πω και για τον προπονητή τον Μπαρτζόκα, ο οποίος έχει ακούσει τα εξαμάξεις που λένε, και αυτός να πω συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου και για την υπομονή που έχουν, όπως επίσης και στους δύο προέδρους, οι οποίοι έχουν, τουλάχιστον από όσα χρόνια ξέρω, ένα ήθος που σπάνια το βρίσκεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν τους έχω δει εγώ εξαγριωμένους ποτέ, ή να κατηγορούν κάποιους ή να χειρονομούν ή να κάνουν κάτι άλλο. Τώρα, όσον αφορά αν έγιναν, δεν ξέρω, άκουσα, θα το άκουσες και εσύ, ότι κάτι έγινε στα αποδυτήρια, δεν έχω άποψη.
1: Εντάξει, γίνανε πολλά άσχημα και λάθος, νομίζω λάθος χειρισμοί, δηλαδή το να βλέπεις δύο αθλητές να είναι έτοιμοι να έρθουν στα χέρια και να μην φροντίζουν να τους πάνε,
2: ναι.
1: Ξέρω, σε απόσταση,
2: ναι, βέβαια,
1: τεράστια.
2: Είναι κρίμα, είναι κρίμα
1: πράγματα,
2: γιατί
1: σήμερα.
2: Και... Ναι, ακριβώς, είναι κρίμα γιατί και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλοί. Ο Παναθηναϊκός είναι γενικό, άμα το πάρουμε, είναι πιο καλός, γιατί έχει πάρει περισσότερα. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον το δέχομαι. Έχει πάρει πιο πολλά, αλλά όταν έρχεται η σειρά του άλλου δεν χρειάζεται να γίνεται αυτός ο χαμός. Και τέλος πάντων, δεν θέλω να πω και για τον πρόεδρό τους, δεν μ' αρέσει να κάνω άσχημη κριτική. Να είμαστε χαρούμενοι, τουλάχιστον εμείς οι Ολυμπιακοί, γιατί δεν πιστεύω να έχουν καμιά χαρά οι άλλοι. Και όσο μπορούμε να ανεβάζουμε, είναι και ένα ανέβασμα, βρε παιδί μου, της χώρας μας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε break. Ήταν μία και μισή σχεδόν. Από την ασίστ του Μπραχήμ Δίας, ο Σαϊμπάρη, ο οποίος είναι από τα hot ονόματα στο μεταγραφικό παζάρι, με την Μπάγκερ να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αϊντχόβεν για την απόκτησή του, προηγείται από το 21ο λεπτό 1-0 της Βραζιλίας. Παραβάνω, για την ώρα βλέπουμε μία ομάδα που μόνο βάζει φανέλα στην Βραζιλία και τίποτα παραπάνω. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Δεν ξέρω, αλλά έτσι όπως βλέπω τον Πασχαλίδη Παναγιώτη μου, βλέπω στο κέντρο και στην άμυνα των Βραζιλιάνων υπάρχουν στρέμματα. Δηλαδή, κάθε φορά έχουν ειδικά από την αριστερή του πλευρά Βραζιλιάνοι πολλά κενά. Πάλι από εκεί βγαίνει σέντρα τώρα. Γίνεται και κακή απόκριση. Τσαφ, κακό το τελείωμα έξω από την περιοχή. Αλλά βρίσκουν συνεχώς χώρους, συνεχώς στιγμές οι Μαροκινοί και απειλούν την αιστεία των Βραζιλιάνων. Πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Σαϊμπάρη από το 21ο λεπτό. Το Μαρόκο μπροστά στο σκορ. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Σ' ακούμε.
1: Καλημέρα. Τ' ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Από τις 12 και 4, 8 φορές έχει πέσει η γραμμή. Να ρωτήσω κάτι και εγώ να είμαι. Καλησπέρα καταρχήν στο φίλο μου το 1993, ξέρει αυτός. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Παναθηναϊκός είμαι από Πειραιά.
0: Να είσαι καλά φίλε μου. Πες μου όνομα.
1: Α, Λευτέρης.
0: Έλα Λευτέρη.
1: Λευτέρη. Έλα, καλησπέρα Κώστα. Εσύ, εγώ έχω μια πορεία τώρα, εντάξει, και για black humor θα το κάνω κιόλας. Θα από την πλακία τώρα, πάρ' το πως θες. Αφού βγάζουν MVP, γιατί δεν βγάλαν την κυρία Τσαρούχα.
0: Κοίτα, πρόβλημα η Τσαρούχα δεν έχει μόνο στα μάτς με το... Αν θες να συζητήσουμε για, το... για τη συγκεκριμένη διαιτή, δεν έχει μόνο στα μετάξια παιχνίδια. Είναι γενικά μια διαιτής που σοφαρίζει τώρα η Βραζιλία, φοβερό γκολ από τον Βινίσιους. Λοιπόν, είναι κακή διαιτής.
1: Ναι, δεν το βλέπουν αυτό. Δηλαδή εσύ αν ήσουν κακός ρε Κώστα στη δουλειά σου ή εγώ ή ο κάθε ένας. Δηλαδή είναι να βάλεις τώρα ένα γιατρό να κάνει άμα δεν μπορεί ο άνθρωπος.
0: Και θα σου πω από το
1: ή τον διώχνεις ή δεν το βάζεις να κάνει...
0: Δηλαδή, τώρα... Σε μια πολύ εύκολη φάση, δηλαδή φαίνεται καθαρά στο δεύτερο δεκάλεπτο, θα θυμάμαι καλά, ο Ναν έχει βγάλει την μπάλα από τα δικά του χέρια, έχει βγει έξω, που έκανε ένα τσάλι στον Μπαρτζόκας και το κέρδισε πανεύκολα. Γενικά, εκτός των άλλων, θεωρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο σφυρίζει, θεωρεί ότι και οι άλλοι συνάδελφοι της είναι λίγο πιο κάτω από αυτήν. Παίρνει αποφάσεις οι οποίες είναι παράξενες.
1: Να
0: γίνεται το επίκεντρο του αγώνα. Τι να σου πω.
1: Ναι, να σφυρίσω, αλλά όταν είναι ένας,
0: αλλά προς,
1: όταν
0: όχι
1: είναι
0: μόνο,
1: όμως,
0: όχι μόνο στα μεταξύ σας παιχνίδια, γιατί παίζουμε και άλλοι 11, άλλες φορές, άλλες 11 ομάδες, 12 ομάδες, 10 ομάδες.
1: Με την Παρτσελόνα
0: που έδωσε την τεχνική.
1: Αυτό.
0: Τώρα, γιατί θεωρούμε,
1: ωραία. Όταν είναι κακός γιατί, και εκτιβάζουν και πρώτοι όμως. Ωραία. Εξήγησε μου το εσύ αυτό. Δηλαδή είσαι πολύ κακός στη δουλειά σου εσύ και σου δίνουν το καλύτερο πρόγραμμα. Δηλαδή τι παράδειγμα μας δείχνουνε ότι πρέπει να γίνουμε κακοί για να επιβιώσουμε. Εγώ δεν λέω ότι έπρεπε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός προς Θεού. Μην παρεξηγηθούμε και με τους ακροατές ή με σένα με κανέναν. Ο Ολυμπιακός είχε και για μένα τα καλύτερα σέντερ, δεν υπήρχε ομάδα με καλύτερα σέντερ. Να λέμε την αλήθεια πλέον, για εδώ που φτάσαμε, έκανε και τα λάθη του Αταμάν. Τέλος πάντων, αυτά που είπανε και όλοι με τον κύριο Γιαννακόπουλο έχουν απόλυτο δίκιο. Μας έχει βάλει και δεν φταίμε εμείς στο περιθώριο με όλα αυτά που κάνει. Μπορούσε να μην μιλάει, να μην κάνει, όπως και ο Ναν, το ίδιο. Εγώ σε 5 αγώνες δεν είδα κάποιον Ναν να κάνει κάτι. Δηλαδή τσάμπα τα εκατομμύρια.
0: Σίγουρα.
1: Τα πολλά πως Ελλάδος πήγαινε.
0: Αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός. Για μένα ήταν λογικό το ότι ήταν φαβόρη τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός επιβίωσε λόγω φανέλας αυτή τη σειρά. Δηλαδή από όλο σύντου ήταν πολύ
1: σειρά,
0: κάτω.
1: Ναι.
0: Είχε και
1: μα
0: πολλούς,
1: δεν είχε και
0: παίχτες. Είχε και πολλούς τραυματίες. Ύστερα κάτι που με στενοχωρεί πάρα πολύ εμένα. Εγώ το βλέπω πάντα, ειδικά στο μπάσκετ, από τη σκοπιά του πόσοι Έλληνες αγωνίζονται κτλ. Εγώ, Αταμάν, στον Παναθηναϊκό, θα σου πω ειλικρινά τώρα που έχουν τελειώσει όλα και δεν κρίνεται κάτι να πεις ότι κάνω πόλεμο για να αβαντάω τη μία την άλλη ομάδα, έτσι κι αλλιώς θα εκδίσουμε.
1: Το ξέρω πώς θα
0: εγώ δεν θέλω προπονητές που είναι και σε άλλες εθνικές ομάδες, γιατί εμένα το μυαλό μου πηγαίνει πάντα και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που είναι και ομοσπονδιακός τεχνικός στην Τουρκία, ότι αυτή τη στιγμή θέλει να έχουν πρόοδο Έλληνες παίκτες και να μπορούν να σταθούν. Και το πιστεύω.
1: Μα δεν έβαζε Έλληνες, αφού παίζαμε με 5-6.
0: Δεν το λέω μόνο για τον Αταμάν και για άλλους παλιότερα και πολύ μεγάλα. Και πολύ μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου στερεώματος που είχαμε εδώ προπονητές. Θεωρώ ότι δεν είχαν καμία πρόθεση ποτέ να υπάρχει ανάπτυξη στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Μα αλλά συγγνώμη, μόνο του...
0: προσωπική του επιτυχία και τα λοιπά.
1: Μόνος
0: και κάποια
1: του
0: στιγμή
1: τη...
0: θεωρώ ότι ακόμα ας πούμε και για το επεισόδιο κάποια στιγμή το οποίο από ένα σημείο και μετά ψύχρανε κάπως, έστω και αν ήταν ενωμένοι σε εκείνο το επεισόδιο, τις σχέσεις μεταξύ παιχτών Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και μιλάω για το επεισόδιο εκεί τότε στο Ακρόπολης με, το, με τους Σέρβους, θεωρώ ότι είχαν βάλει και οι Σέρβοι το χεράκι τους, οι προπονητές που είχαμε εδώ τότε. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Μπορεί να είναι λίγο ερευνητική, αλλά...
1: Βρε, δεν είναι, είναι σωστή η άποψή σου και το βλέπεις όπως όλος ο κόσμος. Δεν μπορεί τώρα να μου έχει το, μόνος του να λέει για αυτό τον παίχτη το σόρτς. Αφού βλέπει δεν μπορούσε να μαρκάρει, ήταν πιο ψηφάλαιο, αφού έχεις το πάγκο ρε φίλε. Γιατί δεν βάζεις τον Έλληνα σε δυο μάτσο το Λιόπουλος. Έπαιξε πολύ ωραία.
0: Το Λιόπουλος, ο Καλαϊτσάκης, το παιδί που έπαιξε πραγματικά κάποιο σεβαστό χρόνο στο προηγούμενο παιχνίδι. Και ο Μήτογλου, είχε πάρει ευκαιρίες φέτος πολλές, αλλά δεν τα πήγε καλά από το πέρυσι τις ευκαιρίες του.
1: Συγγνώμη ρε Κώστα μου τώρα, γιατί τώρα μου έρχονται στο μυαλό και συγγνώμη κιόλας που μιλάω πάνω σε σένα. Μου έχει τώρα το χέβι. Δεν βλέπει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί. Και έχει πάρει τα μίλια που βγήκε MVP και κάνει ταξίδια. Μου βάζεις τώρα ένα τουρίστα να παίζει. Για μένα τα τουρίστα δεν μπορεί. Από βλέπεις κάνει ένα, δύο, τρία. Βγάλε τον άρε φίλε. Τι επιμένεις σε ένα παίκτη που βλέπεις δεν σου προχωράει. Δεν.
0: Επίσης,
1: όπως
0: φίλε,
1: και ο Νάν.
0: Εμένα
1: όπως
0: φαινόταν...
1: ο Νάν έχει τέσσερα φάω ρε φίλε. Τι πας εκεί και μπλέκες αφού τον βλέπεις τον άλλον. Του βγαίνουν τα μάτια, ένα αγρίμι ο άλλος. Δεν τον βλέπω. Δηλαδή να σου πω κάτι.
0: Όπως για μένα δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς. Και να σου πω κάτι. Και το θέμα της συμπεριφοράς του Νάν και τα λοιπά. Και θα θυμάστε ότι κάναμε και κουβέντα τότε. Μη είχε ενοχλήσει η αντίδραση του όταν η ομάδα του, αν είναι καλός ή κακός ο Ντέβις, θα το κρίνει ο προπονητής. Ή αν είναι χρήσιμος για την ομάδα ή οτιδήποτε, θα το κρίνει ο προπονητής. Ο πρόεδρος αυτός που βάζει τα λεφτά του κτλ. Η αντίδραση του αρχικά όταν ήταν να έρθει ο Ντέβις στον Παναθηναϊκό, θυμάσαι ότι και του Νάν η αντίδραση ήταν πολύ κακή. Βάζει να σχολιάζει για τα λεφτά και το ένα και τ' άλλο τα εντερνετικά. Γενικά έχει θέματα και ο Νάν με τις προοχές και όχι μόνο. Δηλαδή ακόμα και παίξει που ήρθε στη δικιά του ομάδα. Θυμάσαι τι είχε γίνει τότε.
1: Εντάξει, ο Νάν δεν έπαιξε σε κανένα παιχνίδι. Προχθές έπαιξε λίγο και πάλι τα έκανε μόνο στο θάλασσα και βγήκε έξω. Δεν του φταίνε που πάει και βαράει τώρα. Τους αντιπάλους, δηλαδή το μυαλό του δεν μπορώ να καταλάβω που στέκει.
0: Όχι, εγώ δεν το
1: συγγνώμη
0: λέω.
1: Συγγνώμη που μιλάω και με ακούει ο κόσμος. Είδαμε και τη γυναίκα του τώρα. Συγγνώμη,
0: στο θέμα,
1: δουλειά έχει να πιάσει
0: στο θέμα μεταξύ, με τον παίκτη του Ολυμπιακού, μόνος καυγάς δεν στείνεται. Δεν δίνω παραπάνω ευθύνη σε κάποιον ή λιγότερο ή περισσότερο. Πρόσεξε, μόνος καυγάς δεν στείνεται ποτέ. Άλλο αυτό. Γενικά η συμπεριφορά του Νάν όμως από τότε που πέρασε η πρώτη χρονιά και ήταν άκρως επιτυχημένη ως προς την ομάδα, απέναντι στην ομάδα, στις υποχρεώσεις στην ομάδα. Δεν είναι και η πιο συνεπής.
1: Όχι. Κόσμημα για μένα, πάντως ο Χέιβι Ντέβις μπορεί να μην έδωσε αυτό που έπρεπε να δώσει για τα λεφτά που πήρε. Είναι κόσμημα παίχτη. Να λέμε την αλήθεια.
0: Εντάξει, από εκεί παίζει, και πέρα, παλεύει, εντάξει, απλά τον πήγανε πολύ στραβά η τελική και εντάξει, φαινόταν ότι ίσως ήταν και μια μεταγραφή που θα έπρεπε άλλο να γίνει καλοκαίρι και να έχει ετοιμαστεί ο παίχτης και ψυχολογικά και τα λοιπά.
1: Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να καταλάβω. Δείξανε βίντεο. Που έκανε κάποιες χειρονομίες ο κύριος που έκανε σήμερα πάλι τον Τζακωμό με τον Ναν. Πώς και δεν τιμωρήθηκε και έπαιξε. Αυτό θέλω να με εξηγήσει και να κλείσω τη γραμμή να μιλήσει και κάποιος άλλος. Έκανε κάποιες χειρονομίες όταν έμπαινε στα αποδυτήρια μόλις τελείωσε ο αγώνας, στο ΟΑΚΑ. Δεν μπορώ να τα πω εγώ τώρα.
0: Τι
1: χειρονομίες,
0: εδώ έπεσε, έγινε χαμός, ξύλο έπεσε κανονικά. Τι...
1: Βρε, όχι σήμερα. Για το ΟΑΚΑ μιλάω. Όταν τελείωσε ο αγώνας στο ΟΑΚΑ. Όπως έμπαινε στα αποδυτήρια μέσα, στη φυσούνα πριν μπει, έκανε προς τον κόσμο τη χειρονομία με το μεσαίο του δάχτυλο. Δεν τα είδες αυτά.
0: Ναι, λες για το...
1: Δηλαδή αυτά εκεί δεν υπάρχουν δικαστές. Πώς παίζει. Και συν κάτι άλλο τελευταίο και κλείνω καλέ μου άνθρωπε. Δηλαδή αν τελειώνει το πρωτάθλημα την άλλη εβδομάδα, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί να το τελειώσουν, δηλαδή να τραυματιστούν όλοι οι παίκτες, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν, δηλαδή άμα τελειώνει την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή αυτή που θα μας μπει τώρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, να γίνονται κάθε 3-4 μέρες ένας αγώνας. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάθε 2 μέρες να μην κάνουν ούτε προπόνηση, παίκτες, τίποτα, πεθαμένοι.
0: Και ο Τζόνς είναι μια πολύ...
1: Του Ολυμπιακού ήταν πιο οι άνθρωποι που φτάσανε και μπράβο τους και συγχαρτήρια που σηκώσανε και την πολύτιμη κούπα. Αλλά δηλαδή γι' αυτό γίνονται και τραυματισμοί ρε παιδιά. Δηλαδή δεν τους νοιάζει τίποτα μερικούς. Ούτε ο αθλητής. Τίποτα, αλλά τι βάζουν πάνω απ' όλα, την τηλεθέαση, τα εισπρακτικά και το χρήμα. Δεν τους νοιάζει ο άνθρωπος.
0: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Κώστα μου. Καλή συνέχεια. Και εύχομαι στο Champions League να πάτε πολύ δυνατά. Και ό,τι καλύτερο.
0: Να
1: τα ξαναπούμε.
0: Να περάσουμε.
1: Δεν σου λέω καλό καλοκαίρι.
0: Ναι, θα
1: περάσει, θα περάσει. Θα κάνει ομάδα. Να είσαι καλά, έλα γόρι μου. Μην κρατάμε τη γραμμή. Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Πάμε, χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα, ρε Κώστα. Περιμένω τόση ώρα. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω διαφορετικά. Όσοι είμαστε από 50 πλάς σήμερα, είναι 14 Ιουνίου. Το 87...
0: Είναι 39 χρόνια από το τελικό του μπάσκετ. 39
2: χρόνια πριν, ίδια ημέρα, είναι όλα τα ίδια. Είναι η μέρα που άλλαξε ο ελληνικός αθλητισμός με αφορμή το μπάσκετ, έτσι, και το χρυσό μετάλλιο που πήραμε τότε και το ΣΕΦ και έγινε όλη αυτή η επανάσταση. Απλά μια υπενθύμηση η οποία πρέπει να γίνεται στους νεότερους ειδικά για το πώς ξεκίνησε και να σήμερα μιλάμε για το μπάσκετ, μιλάμε για τις επιτυχίες του αθλητισμού που ακολουθήσαν αργότερα. Ήμουνα μέσα σε εκείνο το παιχνίδι, αξέχαστο.
0: Πόσο είναι, 11?
2: Όχι, ήμουνα 16 χρόνια.
0: Α, ήσουν 16, είσαι πιο μεγάλος από μένα. Επειδή μου είπες...
2: Λοιπόν...
0: Επειδή μου είπες...
2: 50 πλάς.
0: Ναι, ναι, 50 πλάς, ναι, ναι, εντάξει. Άκουσα το 50, ναι. Κράτησα το 50, γι' αυτό σου είπα.
2: Όχι, όχι, ήμουνα 16 χρονών και τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήταν κάτι συγκλονιστικό και μοναδικό, το οποίο νομίζω ότι όσοι το ζήσαμε, ήμασταν τυχεροί. Λοιπόν, να σε συγχαρώ για αυτά που είπες για το πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Ήσουνα, δηλαδή, δεικτικός και λιτός και σωστός. Ότι πρέπει να απευθυνθεί στο κέντρο και όχι να ασχοληθείτε με τα όργανα. Να ασχολείται με τα όργανα.
0: Ναι, να φίλε, αυτό, αυτό. Θα πας εκεί και να ξεχαρίζει, θα πεις ότι ξέρω εγώ, αν το αντιλαμβάνεσαι έτσι, εγώ δεν λέω τι θα κάνει, ούτε υποδεικνύωση για να τι θα κάνει. Θεωρείς ότι είναι το πρόβλημα πολιτικό. Αν θεωρείς ότι είναι πολιτικό, πας εκεί και λες. Μαγκά, έχουμε πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα μαζί μου, έχεις κάτι μαζί μου, έχεις οτιδήποτε.
2: Ακριβώς. Επίσης, για τις χρονιές αυτές που, για τον Αταμάν από κάτι, πιστεύω ότι κομβικό πράγμα για τον Αταμάν, πέρα από τα ότι έχει κάνει λάθη και δεν ξέρω εγώ τι, είναι η ημερομηνία 19-12-24 που τραυματίζεται ο Λεσόρ και κάνει 2 χρόνια να επανέλθει και επανήλθε μισός. Ο τραυματισμός του Σλούκα τώρα, το 1 και το 5, γιατί έχω παίξει μπάσκετ και αυτές οι θέσεις ξέρεις ότι είναι οι πιο κομβικές σε μια ομάδα.
0: Αυτό έλεγα με τον Παναγιώτη πριν που ήμασταν έξω. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Με τον Παναγιώτη έξω που ήμασταν, του λέω Παναγιώτη μου, με τον Σλούκα θα ήταν άλλη σειρά, όπως και να έχει. Δηλαδή με τον Σλούκα καλά όμως, όχι τώρα έτσι όπως είναι. Και που έπαιξε, εντάξει.
2: Όχι, με τον Σλούκα θα καλά του, αλλά και αυτός γερασμένος.
0: Με τον Σλούκα καλά, λέω, στην ηλικία που είναι,
2: θα
0: να είναι καλά.
2: Θα ήταν διαφορετικά, ναι, κατάλαβα τι είπες. Είμαι Παναθηναϊκός, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα και είμαι Παναθηναϊκός από τους...
0: Παλιούς.
2: Παλιούς Παναθηναϊκούς. Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει πλέον στην ηλικία που είμαι να βλέπω τα πράγματα όπως είναι. Στάθηκε τυχερός ο Αταμάν, όσο τύχε την πρώτη χρονιά, τόσο ατυχία είχε τις 2 επόμενες, γίνανε λάθος κινήσεις και. Και να πάμε και στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τα πες μια χαρά. Ένα πράγμα που δεν λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, όμως λόγω της θέσης σας, και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού λένε τοξικότητα και τοξικότητα. Το παλικάρι αυτό, εγώ δεν θα πω πολλά, είναι ματιασμένο από τις 24 ώρες του 24ωρου της 20. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν είναι ματιασμένο και το ξέρει όλος ο κόσμος, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Λειτουργεί εντελώς με το θυμικό και ανάλογα με τις ώρες του. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Μία αυτοπροβολή άνευ προηγουμένου, αποπροσανατολίζει την ομάδα από τους στόχους, τους παίκτες, τον προπονητή κτλ. Έχει τεράστια ευθύνη και γι' αυτό και ο λαός λέει ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Δεν υπάρχει άλλος όμως. Μόνο αυτός βάζει λεφτά.
0: Εγώ ρε φίλε, μία εικόνα...
2: Είναι αυτό μία, αλήθεια ή δεν είναι.
0: Μία εικόνα που μου έχει μείνει από τον τελευταίο καιρό στον Παναθηναϊκό, είναι πολύ πριν τους τελικούς. Είναι πριν από το παιχνίδι με τη Βαλένθια, εκεί που έχει πάει για τους παίκτες να τους... πριν το παιχνίδι.
2: Να τους χαιρετήσει και δεν το χαιρέτησε κανένας.
0: Λοιπόν, από εκεί που βλέπεις αυτή την εικόνα, γιατί αυτή την εικόνα είναι εικόνα, δεν είναι κάτι που το έμαθα εγώ, ξέρω μου, το είπε ο Παναγιώτης, το είπε ο Θείος μου κτλ. Μας έχουν βάλει μια εικόνα με το βίντεο αυτό. Αυτό το βίντεο δεν δείχνει μια ομάδα που έχει σρυπνία. Για όσους καταλάβουν.
2: Ναι, ρε Κώστα, και σου είπα, επειδή
0: δεν είναι κάτι που το συμπεριέλαβε.
2: Κατάλαβες ότι είναι αυτό, όλος ο κόσμος το ξέρει. Αυτή η ιστορία.
0: Ο Ολυμπιακός με τα καλά του και τα κακά του, αυτό που είπαν και στη συνέντευξη που και ισχύει, ειδικά φέτος, ήταν πολύ ενωμένοι στο να πετύχουν τον στόχο τους.
2: Ήτανε. Και
0: όχι,
2: μπράβο,
0: ότι δεν υπάρχουν, όχι ότι δεν υπάρχουν σε όλες τις ομάδες στιγμές που δεν θα πέσουν και τα μπινελίκια, που δεν θα πέσουν και τα γκάζια, που δεν θα πέσουν και τα... Ας πούμε, εγώ δεν ήθελα όλο τον καιρό να πω μια χαρακτηριστική στιγμή, ας πούμε, που είχε γίνει μετά τα δύο ντέρμπι που έχασε η ΑΕΚ και που βγήκαν και τα είπανε μόνοι τους ο Στρακώσα και ο Γιώβιτς. Ευτυχώς, γιατί κάποιοι θα λέγανε, ας πούμε, τα βγάζουμε και από το κεφάλι μας. Εγώ τα γνώριζα αυτά από τότε που είχαν γίνει.
2: Για πες.
0: Που είπανε, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή τους γκάζωσε πάρα πολύ άσχημα ο...
2: Ναι.
0: Το παραδείχθηκαν και ο Στρακώσα και τα λοιπά. Αν δεν γινόταν, δεν γινόντουσαν όχι μόνο μία φορά και δύο και τρεις ομιλίες γίνανε και μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό και μετά από όσο ξέρω στα Σπάτα γίνανε κανένα δύο τέλος πάντων ξεκαθαρίσματα, έτσι να το πω.
2: Ναι.
0: Που υπόθηκαν και αλήθειες, ρε παιδί μου, από τους παίκτες, ότι ξέρω εγώ, ένας έλεγε εσύ δεν μάρκαρες, εσύ αυτό, υπήρξαν τέτοια πράγματα. Σε όλες τις ομάδες θα γίνουν αυτά μέσα στη χρονιά.
2: Σε όλες τις ομάδες, ναι.
0: Απλά το θέμα είναι να βγει η ομάδα πιο ενωμένη. Δηλαδή, στην ΑΕΚ, ας πούμε, ήταν πολύ δυνατό το δέσιμο των παιχτών όσο περνούσε ο καιρός. Το ίδιο έγινε και στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, στον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να γίνει αγώνα.
0: Στον Παναθηναϊκό, ρε φίλε,
2: διαπίστωνα ότι... Είναι ενός ανδρός αρχή.
0: Πέρα από αυτό, όταν βγαίνει, ας πούμε, ο Νάν, αυτό που υπάρχει στον προηγούμενο φίλο. Και κάνει σχόλιο. Τι σου πέφτει λόγος, ρε φίλε, αν θα
2: πάρει. Και
0: πόσα λεφτά θα πάρει. Πόσα λεφτά θα πάρει εκείνος και πόσα θα παίρνει εσύ. Δηλαδή, φαντάζεσαι σε κάθε μεταγραφή που γίνεται στο ποδόσφαιρο καλού παίχτη, ας πούμε, να έρχεται και να λέει ο άλλος, ναι, αλλά γιατί θα έρθει αυτός που θα πάρει τόσα και εγώ παίρνω λιγότερα.
2: Είναι όλα λάσκα στον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς. Γιατί δεν υπάρχει ο άνθρωπος, γιατί το κεφάλι, ο ιδιοκτήτης είναι και ο ίδιος με άρες μάρες κουκουνάρες. Έχει 99 καλά, αυτό το ένα κακό που έχει που είναι ματιασμένος, αυτό το κακό έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Και πέρσι που πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και τον ανέστησε, και φέτος και κάθε τρεις και λίγο και τις τιμωρίες και το ένα
0: πέρσι
2: και το άλλο.
0: Πέρσι αν δεν πήγαινε στο ΣΕΦ, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιθανό να έπαιρνε ένα αποτέλεσμα, ας πούμε, εκεί στις πύρες των
2: Ολυμπιακών. Για το ματιασμένος δεν κάνεις κανένα σχόλιο όμως.
0: Το ματιασμένος εγώ το ξέρω ότι για κάποιους παίξεις, ας πούμε, μπορεί να μην έχουν καλή αποστά το ματιασμένος, πώς το λες για τον Γιακόπουλο, δεν πάω το ξέρω.
2: Εντάξει, αγόρι μου, καταλαβαίνω. Καλά και οι Ολυμπιακοί να μην το παίρνουν, γι' αυτό και δημιουργείται η τοξικότητα. Γιατί το παιδί αυτό, είπαμε, να μην το πούμε διαφορετικά. Έχει άλλα πράγματα να κάνει. Ένα τελευταίο σχόλιο για τους Αγγελόπουλους, γιατί πάνε να τους θεοποιούσουν οι οπαδοί έτσι της κόκκινης ομάδας. Στις 24 Μαΐου είπανε οι Αγγελόπουλοι ότι αφιερώνουμε, λέει, τι πήρανε την Ευρωλίγκα, στον πατέρα μας. Τον πατέρα τους τον πήγανε στα δικαστήρια. Αυτό το ξέρεις και το ξέρουν όλοι. Λοιπόν, και είχαν το θράσος και είπαν ότι το αφιερώνουμε στον πατέρα μου. Τον πήγανε στα δικαστήρια και ρίξαν τον Ολυμπιακό στη Β' Εθνική για τα λεφτά. Αυτό ήταν και το μέχρι τέλους ήταν να πάρουν τα κόζα δικά τους. στη διατησία και στα υπόλοιπα. Έγινε, αυτό είναι το μέρος τέλους.
0: Να σε καλά.
2: Κανείς δεν νοιάζεται, ένα τελευταίο. Mm-hmm. Κανείς δεν νοιάζεται ούτε ο Γιαννακόπουλος ούτε η Αγγελόπουλη για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Για την τσέπη τους νοιάζονται.
0: Αυτό καλό ξημέρωμα. Εγώ έτσι πιστεύω και γενικά για όλους τους ιδιοκτήτες.
2: Καλό ξημέρωμα, φίλε.
0: Λίγοι είναι αυτοί που ξεχωρίζουν. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Να είστε καλά. Να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Και τα λέμε αύριο με Νίκο Παγκάκη. Λογικά θα είμαι παρέα αύριο. Να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Από τον Παναγιώτη Μπουρνά. Μαζί μου ήταν στην πρώτη ο Γιώργος Πετρίτης, Νίκο Ζέρβας, η ρεπόρτερ των Αιωνίων. Θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτα Θεός αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
4: Και αυτό ήταν σπουδαίο.
3: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδα.
4: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι, ανθρώποι, ανθρώποι.
3: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
4: Και το βαρέλι αυτό
3: γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
4: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
3: Και γίνονται μετά
4: ονάσιτες.
3: Ονάσις σημαίνει
4: να πας στα μπουζούκια,
3: να τα σπάς αγκαλιά με τον τέλειο Σαβάλα.
4: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι.
3: Στις κοσμικές ταβέρνες.
4: Και να τρως λαϊκότατα.
3: Σκορδαλιά.
4: Αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
3: Ποιος πρώτος θα προλάβει.
4: Έχει την εντύπωση.
3: Να φταπάτει.
4: Το πιστεύει δηλαδή.
3: Πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι
4: και να πέσει μετά με τα μούτρα.
3: Να φάει, να φάει, να φάει.
4: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
3: Σκατήλα είναι η μυρουδιά του ανθρώπου.
4: Αυτού που τρώει σκόρδα.
3: Πολλά σκόρδα.
4: Πάρα πολλά σκόρδα.
3: Όλα τα σκόρδα όλων των υπόλοιπων ανθρώπων.

0: Πολύ καλημέρα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM και τους 94,6. Και όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγο μετά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η εκπομπή εν κατακλείδη. Παναγιώτης Δήλωση Οικοδεσπότης και σήμερα έχουμε καλή παρέα και μεγάλη είναι η αλήθεια. Προσπαθήσουμε να χαλαρώσουμε, να ξεχάσουμε λίγο αυτά που συμβαίνουν, αν και δύσκολα φεύγουν από το μυαλό. Στην παρέα μας μια γνώριμη φωνή, μας μεγάλωσε με τα τραγούδια του και τέτοια ωραία. Έλα κοντά Κώστα. Κώστας Μιλώσης, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκλησή σου.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω που ήρθες από Θεσσαλονίκη αρχικά, έναν το κρατούμενο, όχι μόνο για την εκπομπή, αλλά...
1: Να πούμε ότι δεν είμαι μόνος στο στούντιο.
0: Αυτό πρέπει να βγει μια μεγάλη φωτογραφία για όλους.
1: Ναι, λοιπόν, είπαμε έτσι να... Έχω κάποιους φίλους εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτος και καλύτερος είναι δίπλα μου ο Χρήστος Στεφανάκης.
0: Έλα, δώσε μας την καλημέρα σου, Βυσταρά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και έχω και, και τους πολύ καλούς μου φίλους από το Τέξας.
0: Justin, απλώς.
1: Είναι 16 φοιτητές από το Τέξας που βρίσκονται εδώ στην Αθήνα για εκπαιδευτική εκδρομή και μου κάναν την τιμή να είναι εδώ απόψε μαζί μου. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν ελληνικά, αλλά μπορούν να πάρουν έτσι το feeling
0: ατμόσφαιρα
1: που λέμε της μουσικής ή γενικά να μοιραστούν μαζί μας έτσι λίγο την... τη βραδιά αυτή που είμαι εδώ μαζί σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Έτσι να πούμε λίγα λόγια, γιατί σε πιέζει και ο χρόνος. Πρέπει όλοι αυτοί τη στιγμή να φύγουν, να πάνε στο αεροδρόμιο, να πετάξουν προς τα πίσω.
1: Οπότε...
0: Με τι θα τους πας όλους?
1: Έχουμε κανονίσει το
0: βανάκι,
1: ταξί.
0: Πορεία. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για σένα πριν πιάσουμε έτσι να πούμε μερικά κομματά, μερικά τραγουδιά και να ακούσουμε. Θεσσαλονικιός, Βερός.
1: Γεννήθηκα στο Παρίσι.
0: Αχα.
1: Έλληνας Θεσσαλονικιός βέβαια. Ήρθα 5 χρονών με τους γονείς μου από Γαλλία, Ελλάδα και από τότε δεν έφυγα από τη Θεσσαλονίκη καθόλου. Πέρα από για κάποιες συναυλίες μόνο που, και κάποια ταξίδια.
0: Να σου πω την αλήθεια, όταν ξέρω εγώ εκεί στα 20... 22, ακούγαμε τα τραγούδια στις δυτικές συνοικίες, μας πήγαινε το μυαλό μας στις δυτικές συνοικίες της Αθήνας.
1: Εδώ από Θεσσαλονίκη νομίζανε ότι είμαι από Αθήνα πολλές φορές. Μου λέγανε από Αθήνα είσαι, λέω όχι πρέπει. Απομενεμένοι. Εμείς μαζί με τον Βασίλη τον Ματζουράνη, το συνειδητή του συγκροτήματος, είμαστε παιδικοί φίλοι από 5 χρονών. Μεγαλώσαμε στον ίδιο δρόμο, στη οδό Θερμοπυλών στη Μενεμένη. Παίζαμε μπάλα πιτσιρίκια, πήγαμε σχολείο μαζί. Κάπου στο γυμνάσιο αρχίσαμε να γράφουμε τα πρώτα μας τραγούδια. Στο Λύκειο αποφασίσαμε να κάνουμε την πρώτη μας μπάντα. Τότε δεν είχαμε καταλήξει ακόμα σε όνομα. Απλά
0: ναι, εντάξει, κάνα την τρέλα.
1: Καμιά κατ' όνομα δεν είχαν παρελάσει μέχρι να καταλήξουμε στο Δυτικές Συνοικίες. Το 96 γίνονται οι Δυτικές Συνοικίες επίσημα. Πρώτα Απριλιά, έτσι σαν ψέμα.
0: Έχω και εγώ με διάφορες περίπτωση. Πρώτα Απριλιά δεν είναι τη παρούση.
1: Μαζευόμαστε άλλοι τρεις τέλος πάντων και γινόμαστε πέντε. Και τελείωσε ερασιτεχνικά, αρχίζει η μπάντα να προβάρει, να κάνει κάποια live τέλος πάντων στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Κορδελιού, ένας γειτονικός δήμος. Κάνουμε δηλαδή τις πρώτες μας συναυλίες. Μας αρέσει, δουλεύουμε καλύτερα το πράγμα. Με στόχο και όνειρό μας ένα δίσκο κάποια στιγμή. Ο δίσκος αυτός έρχεται το 2001. Είναι τσίριδο στα χρώματα. Με το καλοκαιρινά ραντεβού μέσα. Το πιάσουμε γιατί, τη χαμένη αγάπη, διάφορα τραγούδια. Που εμείς φυσικά δεν περιμέναμε ότι θα. Για δύο χρόνια ο δίσκος βολόδερνε στα ζήτητα στα δισκοπολία. Το 2003, για ανεξήγητους ακόμα λόγους, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε ποιοι ήταν οι λόγοι που αγαπήθηκε τόσο πολύ αυτό το τραγούδι. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε κάποιον συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι ήταν πολλές συγκυρίες ευτυχής για μας που κατάφερε ο κόσμος να συνδέσει το τραγούδι με τις καλοκαιρινές του διακοπές, με εμπειρίες, με θετική ενέργεια
0: και τα λοιπά, ναι.
1: Βέβαια ο δίσκος ήταν το μόνο αισιόδοξο τραγούδι του δίσκου ήταν το καλοκαιρινά ραντεβού που ήταν το πρώτο. Τα άλλα ήταν μέσα στη μαύρη στεναχώρια και μέσα στη μαύρη κατάθλιψη. Καμία σχέση. Αλλά ήταν το τραγούδι που αγάπησε έτσι, ο κόσμος και όχι μόνο αυτό και το παίζουμε γιατί.
0: Πώς το δέχτηκε. Πώς το δέχεται μια μπάντα η οποία, ρε παιδί μου, κάνει την πρώτη της δουλειά και γίνεται ένα τόσο μεγάλο σου ξέρει. Δηλαδή,
1: ερασιτέχνη.
0: Ναι, εντάξει, εγώ και όταν φτάνεις πλέον να κάνεις δισκογραφία, έχεις περάσει λίγο ένα βήμα πιο μπροστά από το
1: ερασιτέχνη. Ειλικρινά σου μιλάω. Ακόμα και τώρα θεωρώ τον εαυτό μου ερασιτέχνη και όλοι μας είμαστε. Τουλάχιστον στη φιλοσοφία.
0: Ναι, ναι. Το ίδιο θα πω και εγώ για τη δικιά μου δουλειά.
1: Το όνειρό μας ήταν να κάνουμε ένα δίσκο. Έγινε αυτός ο δίσκος για 2 χρόνια πραγματικά. Ούτε στο δισκοπολείο δεν τον βρίσκαμε σε τέτοια κατάσταση. Και ξαφνικά το 2003 αρχίζουμε, μπαίνουμε στις επίσημες πωλήσεις. Γίνονται τα πρώτα βίντεο κλιπ από το 2002. Mm-hmm. Αρχίζουν να μας ζητάνε για πολλές συναυλίες. Ξαφνικά πάμε συναυλίες, παίζουμε, ξέρουν τα τραγούδια μας. Και λέμε τώρα τι έγινε.
0: Ναι, αυτό θέλω να μου δώσει λίγο το κλίμα μεταξύ σας. Πώς εισπράττεται αυτό όλο το πράγμα.
1: Εμείς ήμασταν οι τελευταίοι που βιώσαμε την όλη επιτυχία, ας πούμε, πραγματικά. Ο κόσμος πιστεύω το χάρηκε περισσότερο από εμάς. Εμείς δεν καταλάβαμε τι έγινε. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, αν καμιά φορά παίζω κάπου και βλέπω ότι τραγουδάνε τα τραγούδια από κάτω που είτε από την πάντα είτε τα δικά μου από την καινούργια προσπάθεια, εκπλήσωμαι το ίδιο. Δηλαδή,
0: είναι όμως ωραίο, φίλοι.
1: Είναι τρομερό συνέστημα. Είναι τρομερό συνέστημα. Και ευτυχώς έχω ακόμα αυτή την. Τη χαρά που σαν να είναι πρώτη φορά κάθε φορά. Δεν ξέρω. Κάποια στιγμή το είχα χάσει λίγο. Ευτυχώς το ξαναβρήκα. Χαίρομαι την κάθε μου συναυλία σαν να είναι η τελευταία. Πραγματικά.
0: Πολύ σημαντικό. Μάλιστα, μάλιστα. Από εκεί και πέρα, μετά τις ίδιες τα χρώματα λοιπόν και όλο αυτό το
1: πράγμα. Ακολουθούν οι επόμενοι δίσκοι. Μια πολύ ωραία πορεία. Πραγματικά δεν θα την άλλαζα με τίποτα. Και με τα δύσκολα και με τα ωραία. Δεν μπορούσαμε ούτως ή άλλως να το διαχειριστούμε, γιατί δεν υπήρχε manual οδηγιών να λέει έτσι
0: θα το πας.
1: Πέντε φίλοι προσπαθούσαν απλά να διαχειριστούν μια κατάσταση καινούρια. Νομίζω τα πήγαμε καλά, με ό,τι διαφωνίες μπορεί να είχαμε μεταξύ μας ή με ό,τι θετικά, τούτα περισσότερα ήταν θετικά και οι διαφωνίες μας οδηγούσαν σε θετικά συμπεράσματα στο τέλος.
0: Αυτό είναι το καλό.
1: Νομίζω ότι ένα συγκρότημα είναι η πιο δημοκρατική έκφραση στη μουσική που μπορεί να υπάρξει, έτσι. Νομίζω ότι κάναμε μια ωραία πορεία για μας, ένα ωραίο ταξίδι. Κάποια στιγμή το.
0: Ο κύκλος έκλεισε.
1: Το 2009 ο κύκλος έκλεισε. Κάναμε την τελευταία μας συναυλία στη Μενεμένη από όπου ξεκινήσαμε, στις Δυτικές Συνοικίες Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα, η διαφορά είναι, μια και το αναφέρεις για Αθήνα που λέμε, εσείς εδώ στην Αθήνα έχετε δυτικά προάστια κυρίως.
0: Ναι.
1: Στις συνοικίες το χρησιμοποιούμε περισσότερο. Βέβαια, τώρα τελευταία χρόνια το χρησιμοποιείτε και εσείς εδώ και μου αρέσει. Γιατί η συνοικία είναι κάτι πιο ζεστό από το προάστιο.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε είναι πιο γειτονιά. Εμένα βέβαια, τώρα τελευταία χρόνια το χρησιμοποιείτε και εσείς εδώ και μου αρέσει. Γιατί η συνοικία είναι κάτι πιο ζεστό από το προάστιο.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε είναι πιο γειτονιά. Εμένα μου αρέσει και μου ταιριάζει περισσότερο. Γι' αυτό και το βγάλαμε.
0: 2 ή 3 οι δίσκοι.
1: Είναι 3 δίσκοι κανονικοί και ένα διπλό ζωντανή ηχογράφηση. Που έχει και μέσα και 2. Σαν bonus track 2 τραγούδια, ας πούμε, που ηχογραφήθηκαν. 2009 τελειώνει πάντα τον κύκλο. Βάλαμε μία άνω τελεία, κάτω, δεν ξέρουμε, θα δείξει.
0: Θα δείξει.
1: Λοιπόν,
0: καλά να είμαστε.
1: Γερή να είμαστε. Και το 2010 κάνω την πρώτη μου δισκογραφική προσπάθεια. Το City Single Καλλιτέχνης του Δρόμου με 4 τραγούδια. Και έκτοτε έκανα ένα ακόμα τραγούδι, το φύγαν τα χρόνια. Και έχω ένα ακόμα τραγούδι το οποίο είναι στα σκαριά. Λέγεται Μια Καρδιά Σάπιο Καράβι. Σε στίχους Αθηνάς Χατζημεωνίδου και μουσική Δημήτρη Γουλούση. Σε λιγάκι θα γίνει το βίντεο κλιπ σε κανένα μήνα και θα το έχετε.
0: Θες να το ακούσουμε κονσέρβα ή να το παίξεις?
1: Προτιμώ να το ακούσετε ολοκληρωμένο, γιατί δεν το ξέρω καλά ακόμα στην κιθάρα και δεν θέλω να το σακατέψω.
0: Εντάξει.
1: Οπότε θα ήθελα να το μοιραστώ με όλους τους ακροατές.
0: Θα πάρουμε και μια γνώμη από το ακροατήριο.
1: Και να μας πούν τη γνώμη τους.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλή ακρόαση. Μια Καρδιά Σάπιο Καράβι, καινούργιο τραγούδι από τον Κώστα Μιλώση. Επιστρέφουμε για περισσότερα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ, θα προσπαθήσουμε να το πάρουμε από δεύτερο.
1: Δεν πειράζει, είναι πρώτη μετάδοση.
0: Σαν να μην θέλει.
1: Ναι, δεν πειράζει. Ίσως να θέλει να το παίξω live, αλλά θα επιμείνω για το.
0: Θα επιμείνεις,
1: Θα παίξουμε τα υπόλοιπα.
0: Παίζει.
1: Θα παίξουμε τα υπόλοιπα.
0: Θα δοκιμάσουμε από εδώ, να σιγουρευτούμε ότι θα παίξει. Ναι, από εδώ θα παίξει. Για πάμε πάλι.

0: ηλεκτρική κιθάρα, δεύτερη κιόλα, όχι σολίστας, έτσι.
1: Α.
0: Και βοηθούσε στα φωνητικά και την ξεκούραζα. Ήθελα να γράφω στίχους, μουσική και να υποστηρίζω απλά έτσι πιο πίσω. Να μην είμαι φάτσα κάρτα
1: μπροστά,
0: που λένε μπροστά.
1: Frontman.
0: Η κοπέλα αυτή τελειώνει τις σπουδές της μετά από αυτές τις δύο συναυλίες και φεύγει η έδασα. Και ο Ματζουράνης ο Βασίλης μου λέει το εξής. Λέει ρε εσύ, μέχρι να βρούμε λέει τραγουδίστη ή άλλο τραγουδιστή, λέει δεν γίνεις εσύ προσωρινά ο τραγουδιστής, μπας και βρούμε.
1: Ουδέν μονιμότερο.
0: Αυτό ακριβώς. Κάνω την πρώτη μου συναυλία. Ο αδερφός μου είχε πλάκα στην πρώτη μου συναυλία τραγουδιστή. Μου λέει ρε εσύ, να φέρω λέει κόσμο να σε ακούσει ή να τα αφήσουμε για να δούμε πώς θα πάει και μετά. Δεν ξέρω τι να σου πω, τι λέω. Τέλος πάντων, έφερε ο κόσμο ο αδερφός μου. Νομίζω ότι τα πήγα καλά και άρχισε να μ' αρέσει. Έτσι δούλεψα πάνω σε αυτό και άρχισα να ξεπερνάω αυτό το track, να σου το πω έτσι.
1: Το τι είμαι μπροστά.
0: Ναι, όλο αυτό το θέμα τέλος πάντων. Και άρχισε να μ' αρέσει. Και τώρα έτσι και μου πεις μη τραγουδάς, θα έχω θέμα.
1: Έτσι, μπήκε στο αίμα. Λοιπόν, μερικά μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Απόλυτο δέσιμο μουσικής και στίχου, δυναμική ενορχίστρωση μιας σημαντικής, καθόλου εύκολης εναρμόνισης. Ένα δύσκολο, αλλά εντυπωσιακό και ελκυστικό τραγούδι. Ευγειακός, τα λέει ο Αλέξης.
0: Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και τα συγχαρητήρια ανήκουν και σε όλα τα παιδιά που γράψανε στο CD. Στα τύμπανα έγραψε ο Χρήστος Σκιάτας. Τα τύμπανα έγραψε ο Χρήστος Σκιάτας που κλήρωνε μια μου από τις δυτικές συνοικίες. Μπάσο ο Κώστας ο Δομενικιώτης. Πλήκτρα ο Βαγγέλης ο Μαραμής. Η ηλεκτρική κιθάρα ο Κώστας ο Βρετός, ο οποίος έκανε και την ενορχήστρωση και την παραγωγή. Και ακουστική κιθάρα επίσης. Φωνητικά η Βενετία Σιταροπούλου. Οι στίχους είπαμε και πριν είναι η Αθηνά Χατζημεωνίδου και τη μουσική ο Δημήτρης Ογκουλούσης. Το λατρεύω το τραγούδι πραγματικά και εγώ, με εκφράζει απόλυτα. Και σε κάνα δίμηνο ελπίζουμε να έχουμε και το βίντεο κλιπ στο YouTube, να μπορεί ο κόσμος να έχει
1: πλήρη εικόνα, ας πούμε. Ερώτηση: αυτός που έχει στο στούντιο Παναγιώτη είναι ο Καράφλας της μπάντας? Ναι, αυτός είναι.
0: Αυτός είναι, παιδιά, εγώ είμαι. Ο φαλακρός τραγουδιστής από τις δυτικές συνοικίες. Περισσότεροι μπορεί να με ξέρετε έτσι.
1: Ρωτούν αν θα έχουμε πάλι δυτικές συνοικίες. Νομίζω το ψηλοαπάντησε αυτό.
0: Κανείς δεν ξέρει. Ναι, ξέρει. Μακάρι, το εύχομαι και εγώ κάποια στιγμή. Πέτυχε, Σύρε Χριστό.
1: Και πέρναγα, λέει, από κάτω από το σταθμό και του είδα που έβγαζαν φωτογραφία και μου έκανε εντύπωση, λέει, ένα Σταρίβα, ο οποίο πέρναγε και σα είδε όλου εσά απ' έξω.
0: Ήμασταν πολύ έξω, ναι.
1: Το πάρτι μα και να βάλει Παναγιώτη, χαιρετισμού όλου εκεί. Σάκη από Νάντ τη Γαλλία.
0: Πολύ ευχαρίστω. Οπότε το επόμενο κομμάτι προγραμμάτισε το.
1: Okay. Πριν βάλω επόμενη κονσέρβα, θα παίξει κάτι.
0: Εντάξει, λοιπόν. Μέσα.
1: Καλημέρα από Ινδιάνα και Purdue University, αν το διαβάζω σωστά. Τα παιδιά από το Πανεπιστήμιο του Τέξα είναι Rice, Texas and A&M, ρωτάει ο Μίλτο, ο οποίο είναι σε εκείνα τα μέρη.
0: Milton's from Indiana State. So he says hi and ask if you are from Texas University.
2: Yes.
1: Texas A&M. A&M. Let's see. A&M.
0: Ready? One, two. Wait, you are from? One, two, three.
2: Texas A&M.
0: Από εκεί είναι. Από εκεί είναι, Milton.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Ποιο Σαλονικιό έχει εκεί απόψε? Ο Κώστας ο Μιλώσης είναι ο τραγουδιστής των τέλος δυτικών συνοικιών. Πότε βγήκε το καλοκαιρινά ραντεβού, είπαμε το 2001, έτσι.
0: Αλλά ακούστηκε το 2003, ξέρεις,
1: εγώ, τώρα, ναι.
0: Περισσότεροι το γνωρίζουν.
1: Τι είδε στα χρώματα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ, στα μέρη της Αθήνας, έπαιζε το κομματάκι λίγο παραπάνω. Υπήρχε τότε και ο Ατλαντής, ο οποίος.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Να
1: εμείς, δηλαδή, που ασχολούμασταν με την σκηνή, το ξέραμε, τα ξέραμε τα κομμάτια.
0: Έτσι. Και το θα βάλω το δυνατά μου, έπαιζε ο Ατλαντής όταν ήταν ακόμα demo.
1: Ναι.
0: Από το 99, νομίζω.
1: Το οποίο κυκλοφόρησε πρώτη φορά με το pop και rock, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μπράβο. Από το 99 που κυκλοφόρησε ο Ατλαντής και δεν ξέρω αν κάνα δύο άλλοι σταθμοί, αλλά για τον Ατλαντής είμαι σίγουρος. Όπως και στη Θεσσαλονίκη, δύο-τρεις σταθμοί έτσι παίζανε το θα βάλω το δυνατά μου, που στην ουσία ήταν η πρώτη μας επαφή με ραδιόφωνο, να σου πω έτσι, στον αέρα.
1: Αυτό βγήκε μέσα από διαγωνισμό τραγουδιών, αν θυμάμαι καλά.
0: Το pop και rock έκανε ένα διαγωνισμό το 99. Πολλές αεραστεχνικές μπάντες και μάλιστα λεγόταν Next Big Thing.
1: Ναι, ας πούμε. Blessed D με μαύρα γράμματα.
0: Για τα 20 χρόνια κυκλοφορίας του περιοδικού, στείλαμε κι εμείς. Η ηχογράφησή μας δεν ήταν και πάρα πολύ καλή η πρώτη και μας ζητήσαν να το ξαναηχογραφήσουμε το τραγούδι γιατί τους άρεσε. Το ξαναηχογραφήσαμε, το στείλαμε και πάλι, ας πούμε, σε σχέση με τις άλλες παραγωγές, νομίζω ότι εντάξει, είχαμε κάτι.
1: Καλά στεκόταν,
0: ναι, καλά στεκόταν αυτό. Και μάλιστα ήμασταν τυχεροί γιατί το βάλανε αναφορετική σειρά. Δυτικές συνοικίες στο Δέλτα ήταν πάνω-πάνω. Οπότε το προσέξανε.
1: Το προσέξανε.
0: Γιατί ήταν 20 τραγούδια στο CD. Δηλαδή κάποια στιγμή ήμασταν τυχεροί, ήμασταν πάνω-πάνω και πηγαίναμε, ας πούμε, σε συναυλίες κάποιοι στο Δημότυχο. Άρχισε να μας γνωρίζει ο κόσμος από το τραγούδι και ήταν ωραίο, πώς θα το πω, συνέστημα με ένα τραγούδι demo που ούτε καν
1: είχε κυκλοφορήσει.

0: Επίσημα ακόμα να...
1: Ωραία, να δώσουμε καλημέρες στον Πάρη, στον Λεωνίδα, στην Κατερίνα, τον Σάβα, στον Χρήστο που ζητάει καλοκαιρινά ραντεβού. Μήπως ήρθε η ώρα να το παίξεις.
0: Ξεκινήσουμε αυτό λες,
1: Ωραία. Πάμε το διάσουμε.
0: Το μικρόφωνο μπορούμε να το προσαρμόσουμε.
1: Θα το προσαρμόσουμε λίγο. Χρήστο, βοήθαμε λίγο, δώσ' το λίγο πιο χαμηλά. Κύριος, για πάμε.
0: Ωραία. Να πούμε ότι την κιθάρα την έχει φέρει ο φίλος μας ο Χρήστος. Πιανού είναι η κιθάρα.
2: Του Γιώργου του Παπά.
0: Του Γιώργου του Παπά. Γιώργου Παπά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Από τους Ρίχτερ.
0: Από τους Ρίχτερ, έτσι.
1: Για την ευγενική χορηγία.
0: Για την ωραία σου ακουστική κιθάρα. Και για τις καινούργιες χορδές. Μας πρόσεξε.
1: Καλή δουλειά, έτσι γίνεται.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με το καλοκαιρινό ραντεβού. Θα σας πω λίγο την ιστορία του τραγουδιού. Έρχεται το 1996 ο Βασίλης Ματζουράνης από διακοπές από την ΚΟ, από το νησί, και έχει γράψει το ρεφρέν. Μου λέει, πέρασα καταπληκτικά, μου βγήκε αυτό το τραγούδι, το ρεφρέν, δεν έχω κουπλέ. Και με το που το ακούω, μου βγαίνει το κουπλέ και η μουσική και ο στίχος.
1: Τόσο.
0: Και το θέμα, το μουσικό τέλος πάντων. Οπότε ήταν το κατευθείαν, έτσι. Δύο διαφορετικοί άνθρωποι γράψαν ένα τραγούδι, εγώ και ο Βασίλης Ματζουράνης. Και τη μουσική και το στίχο είναι μοιρασμένα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, ναι, δεν ξέρω, είναι μια κοινή...
1: Μια σύμπραξη, έτσι,
0: σημεία, ναι. Οπότε,
1: πάμε.
0: Θα σας το παρουσιάσω όπως το πρωτοβγάλαμε, με μια κιθάρα.
1: Μια κιθάρα, όσοι είδετε.

0: Μπράβο, Κώστα.
1: Μπράβο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Thank you.
0: Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Κώστα Μιλώση, ο οποίος θα είναι εδώ παρέα μας, να πούμε πράγματα, να ακούσουμε μουσικές και να περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Αχελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Εγώ θα σου πω ότι για μένα αυτό ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι από το δίσκο. Το Πάρτι Μασκέ.
5: Έχω πολλούς φίλους που μου έχουν πει το ίδιο.
4: Ναι, γιατί έτσι ήταν δυνατό.
5: Και νομίζω ότι ταιριάζει και στην.
4: Ναι, μια ζωή σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Ναι. Α πούμε ότι κάποιος το έχει στήσει όλο αυτό το πανηγύρι γύρω μας και πώς θα γίνει να ξεφύγουμε από αυτό.
5: Παίζεται με πολλά παιχνίδια.
4: Τώρα ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αυτό ήταν το Πάρτι Μασκέ από την πρώτη δουλειά των Δυτικών Συνοικιών, τη είδος στα χρώματα. Τώρα πλέον solo. Κάνεις live, σε βλέπει ο κόσμος κάπου?
5: Όσο μπορώ. Mm-hmm. Σίγουρα δεν είναι όπως ήταν παλιότερα και πριν 10 χρόνια που παίζαμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Κάνω λίγα και καλά. Uh-huh. Κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα δραστηριοποιούμε. Uh-huh. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα από πολλές απόψεις. Δηλαδή, φαντάσου ότι για να κατέβω Αθήνα να εμφανιστώ, μόνο τα έξοδα μετακίνησης, διαμονές μας είναι σχεδόν απαγορευτικά για να. Γιατί έχω έδρα Θεσσαλονίκη, έτσι.
4: Ναι.
5: Ωστόσο, ελπίζω κάποια στιγμή να βρω έτσι κάποιο χώρο να εμφανιστώ, γιατί πραγματικά θέλω να. Η Αθήνα μας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Περάσαμε καταπληκτικά όσες φορές ήμασταν Αθήνα και εμφανιστήκαμε Αθήνα. Mm-hmm. Και έχω πάρα πολλούς φίλους εδώ επίσης.
4: Λογικό.
5: Ναι.
4: Λογικό.
5: Ωστόσο, εμφανίζομαι όπου και όσο μπορώ. Πριν 2 χρόνια έκανα και μια πολύ ωραία συναυλία στην Ομογένεια στο Σικάγο. Και η Ερινά μας συνεχίζει. Η επόμενη μου εμφάνιση είναι τώρα 1η Ιουλίου. Θα στηρίξουμε μια ομάδα κατοίκων στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την καύση σκουπιδιών από το εργοστάσιο Τιτάν. Mm-hmm. Και για τη χρησιμοποίηση της τέφρας σε προϊόντα τσιμέντου.
4: Μάλιστα.
5: Αυτά προς το παρόν και βλέπουμε.
4: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι ο χρόνος μας πιέζει. Έχουμε μόλις 55 λεπτάκια και θέλω να σε ακούσω κι άλλο ζωντανά.
5: Ωραία.
4: Ό,τι λοιπόν θέλεις.
5: Θα σας παρουσιάσω ένα τραγούδι από την πρώτη μου προσωπική δουλειά. Mm-hmm. Το μόνιμο τραγούδι που λέγεται Καλλιτέχνης του Δρόμου. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω καλλιτέχνης του Δρόμου και στη Θεσσαλονίκη και εδώ στην Αθήνα. Και έχω και κάποιους φίλους οι οποίοι είναι από άποψη καλλιτέχνης του Δρόμου.
4: Ζώρικο πράγμα.
5: Δύσκολο πράγμα. Αλλά πιστεύω ότι είναι ένα καλό ψήσιμο. Mm-hmm. Από πολλές απόψεις για όσους παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε ανοιχτό κοινό. Mm-hmm. Το τραγούδι περιγράφει αυτό ακριβώς. Τους έχει γράψει ο Άκης ο Βαλογιάννης, στη μουσική εγώ.
4: Πάμε.
5: Πάει κάπως έτσι.

0: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Κάποιος λέει ότι ήσασταν παλιά γείτονες στην πλατεία Αντιγονιδίων. Αν τη διαβάζω σωστά. Αντιγονιδών, συγγνώμη.
1: Στο κέντρο κάποια στιγμή για περίπου 3,5 χρόνια.
0: Χαιρετίσματα από την Αυστρία. Είναι ο Κώστας λοιπόν αυτός που στα στέλνει όλα αυτά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς.
0: Ο Κώστας ρωτάει αν είσαι Αριανός.
1: Είμαι Παοξής, αλλά ο πατέρας μου είναι Αριανός. Και γενικά είμαι. Μου αρέσουν όλες οι ομάδες Θεσσαλονίκης. Είμαι, να το πω έτσι. Θεσσαλονικιός πρώτα απ' όλα. Γουστάρω όταν πηγαίνουν καλά και ο Ηρακλής και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Βέβαια η αγαπημένη μου ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είμαι φανατικός με την άποψη του να στεναχωριέμαι άμα πάει καλά ο Άρης ή ο Ηρακλής. Δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Φωνάρα λέει ο Ηλίας από Πειραιά. Ένα εκπληκτικό ανατρίχιας λέει ο Παναγιώτης από το Κερατσίνι.
1: Να είστε καλά, ρε παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Καλή εκπομπή πάνω. Επιτέλους, τέλος με τις πολιτικές αηδίες. Επιτέλους, καλή ελληνική μουσική. Χαιρετισμούς στα παιδιά από το Texas A&M at College Station. Λέει ο Μίτσος, ο Αγγτζής από τη Βαλτιμόρη.
1: Ωραία. Ένας φίλος από τη Βαλτιμόρη. A friend from Baltimore says hi to you.
0: All of you. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστώ για το τραγούδι, λέει ο Σάκης από την Ναντ. Δεν πέρασε η Βραζιλία. Ναι, το πάμε. Αδερφέ, μιλώσει να ξέρεις ότι είσαι πολύ ψηλά σε σχέση με πολλούς άλλους καινούριους. Επέστρεψε με νέα live στην Αθήνα. Δεν σας ξεχάσαμε. Σε περιμένουμε μεγάλε, λέει ο φίλος που υπογράφει ως εγάλεο σκέτο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειδικές συνοικίες, έτσι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Ήμουν 11 χρονών όταν βγήκα τα καλοκαιρινά ραντεβού και θυμάμαι ότι πάντα υπήρχε κάποιο τραγούδι από τις ειδικές συνοικίες που κάποιος είχε ταυτιστεί και λατρέψει. Λέω, ευχαριστώ το κορυδαλό.
1: Υπέροχα πράγματα. Ειλικρινά, τι να πω, ότι έστω είναι μαγικό όταν γράφεις ένα τραγούδι και ακούς έστω και έναν πέρα από σένα που το γράφεις να σου πει ότι ξέρεις, με άγγιξε το τραγούδι. Είναι εκπληκτικό, είναι μαγικό.
0: Πόσο δε όταν αρχίζουν οι ιστορίες που σου λένε, ξέρω εγώ, το άκουγα εκεί τότε κτλ. Που βάζει όλο τη στιγμή του επάνω στο κομμάτι.
1: Αναπτυχιάζω και συγκινούμε κάθε φορά. Είναι πραγματικά υπέροχο όλο αυτό. Και όλα τα παιδιά από τις δυτικές συνοικίες το έχουμε βιώσει όλο αυτό το πράγμα και είναι τρομερό. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, όταν θα επιστρέψω πίσω, ο πρώτος θα πάρω τηλέφωνο θα είναι ο Βασίλης Ματζουράνης, άσχετα δεν είμαστε στην πάντα. Θα μοιραστώ μαζί του την αγάπη όλου του κόσμου. Σας ευχαριστούμε πολύ και εκ μέρους του συγκροτήματος.
0: Ωραία. Πόσο δύσκολο είναι, ξέρω εγώ, να ξεκινήσει η μπάντα, να κρατήσει και να βάλει ένα τέλος στην πορεία της.
1: Το πιο δύσκολο είναι να, πέρα από την ίδρυση μιας μπάντας, η συνέχεια της μπάντας, να υπάρχει, να υπάρξει. Πέρα από την πολυφωνία που λέμε ότι είναι ωραίο, οι διαφωνίες πολλές φορές, ειδικά στην αρχή, είναι αυτό που κλονίζουν μια μπάντα. Και εμείς αλλάξαμε πολλά μέλη. Δηλαδή υπήρξαν πολλές φορές που η μπάντα σχεδόν διαλύθηκε και ξανά δημιουργήθηκε από την αρχή.
0: Και από την αρχή.
1: Αλλά όλα αυτά και όσα παιδιά περάσαν από την πάντα προσφέρανε.
0: Βάλανε και αυτοί το τελειθαράκι τους πλέον.
1: Ακόμα και αυτοί που διαφωνούσανε. Δεν έχει σημασία. Εγώ εκτιμώ όλα τα παιδιά που περάσαν και προσφέρανε ακόμα και μισό live, να στο πω έτσι που λέει ο λόγος. Ή μια ιδέα που δώσανε κάποια στιγμή. Ή ακόμα και ένας φίλος που είπε, ρε παιδιά, κάντε το έτσι, μπορεί να το κάνετε κι αλλιώς. Όλα αυτά χτίζουν την πορεία μιας μπάντας. Το δύσκολο είναι όταν έρχεται κάποια στιγμή και η ώρα να σταματήσει η μπάντα. Ποτέ δεν είναι εύκολο. Ακόμα και όταν στην περίπτωσή μας ήταν ομαλή.
0: Ο λόγος δηλαδή, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή μαζευτήκατε, είπατε.
1: Είδαμε ότι δεν περπατούσε. Δηλαδή, κάποια στιγμή αραιώναν τα live από δική μας υπετιότητα, να το πω έτσι. Γιατί δεν μπορούσαμε να τα υποστηρίξουμε από δικές μας προσωπικές δυσκολίες. Οικογενειακές θες, επαγγελματικές, γιατί σου είπα ότι ήμασταν αριστέχνες, όλοι κάναμε άλλες δουλειές.
0: Φαντάζομαι, ναι, δεν βιοπορίζεστε.
1: Ναι, δηλαδή,
0: αποκλειστικά από αυτό.
1: Μόνο δύο χρόνια νομίζω ήμασταν 100% επαγγελματίες μουσική, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Ναι, δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη ζήτηση που δεν μας έπαιρνε να κάνουμε τα παράλληλα επαγγέλματα που είχαμε. Οπότε, αλλά όλοι επιστρέψαμε σταδιακά στις δουλειές μας στις πρωινές. Που λένε don't quit your day job.
0: Έτσι.
1: Τα παιδιά καταλαβαίνουν τι λέω. Εμείς αυτό κάναμε. Παραμείναμε και στη φιλοσοφία και στην πράξη ερασιτέχνες. Άσχετα αν πληρωνόμασταν για τα live που κάναμε.
0: Έτσι. Ως επαγγελματίες πλέον.
1: Λοιπόν. Και κάποια στιγμή ήρθε το τέλος της μπάντας. Πολλές φορές είπαμε μήπως όταν ακόμα ήταν φρέσκο μπάς και
0: το ξαναζεστάνουμε,
1: το πράγμα. Τελικά δεν έγινε. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν πειράζει. Το μικρόβιο είναι αλήθεια. Αυτό που λέει ο Χρήστος, παιδιά. Δεν, ναι.
0: Τώρα στα live έχεις σταθερούς μουσικούς.
1: Έχω, ναι. Έχω τους, η μουσική που ράσανε στο τραγούδι στο Μια Καρδιά Σε Πιο Καράβι που ακούσαμε είναι και η μπάντα μου. Είμαι τυχερός πραγματικά γιατί είναι εκπληκτική μουσική. Με τους μουσικούς, με τα παιδιά αυτά πήγαμε στο Σικάγο που κάναμε πριν 2 χρόνια στην αυλία, στην Ομογένεια. Πάθαν πλάκα και οι Αμερικανοί και οι Έλληνες.
0: Εκεί εντυπώσεις.
1: Είναι. Σαν ζωή, περισσότερο να σου πω.
0: Όχι,
1: σαν...
0: το πώς μπαίνεις σε ένα χώρο, ας πούμε, που είναι τίγκα στους Έλληνες, φαντάζομαι, οι οποίοι είναι
1: καλά,
0: στο εξωτερικό.
1: Τρομερό συνέστημα, δεν το συζητάω.
0: Και πώς υποδέχονται, πώς νιώθεις την ατμόσφαιρα μέσα σε. Γιατί φαντάζομαι ότι είναι άλλη ατμόσφαιρα, ξέρω, να κατέβεις να κάνεις ένα live στην Αθήνα και άλλο να πας στο εξωτερικό, όπου ξέρω, ο κόσμος, να το πούμε λίγο παραπάνω, διψάει να ακούσει ελληνική μουσική. Και...
1: Είχαμε μια κουβέντα με τον Χρήστο πριν και θα σου πω τι ακριβώς αντιμετώπισα εγώ. Το στοίχημά μου όταν έκλεισα τις συναυλίες στο Σικάγο. Και να δώσω πολλούς χαιρετισμούς αν ακούνε στα παιδιά στο Σικάγο, στην ευτυχία του Παπαγεωργίου που έχει το Dion Music και όλους τους φίλους που είχαν έρθει τότε στο. Φαντάζομαι ότι ήταν από Σαν Φραντζίσκο, τρεις Έλληνες, τρία αδέρφια ταξιδέψανε αεροπορικός μου για το live, έτσι. Απίστευτη. Το στοίχημα που είχα να κερδίσω σε εισαγωγικά ήταν το εξής. Θα πήγαινα να παρουσιάσω τη μουσική μου που είναι ελληνικό ροκ, στην Ομογένεια που όταν ακούει Έλληνα καλλιτέχνη έχει στο μυαλό του Καζαντζίδη και Μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Στους Αμερικανούς που ήρθαν εκεί, που είναι στο Σικάγο, που είναι η πατρίδα των blues, έτσι. Σικάγο και Νέα Ορλεάνη είναι η πατρίδα των blues κυρίως. Και να παίξω εγώ ελληνικό ροκ. Ελληνόφωνο ροκ, να το πω έτσι. Ήταν όλοι λίγο να δούμε τι είναι αυτό, τι θα ακούσουμε. Ξέραν λίγο το background από τις δυτικές συνοικίες και το τι γίνεται. Εντάξει, γνωρίζαν τα τραγούδια μου. Και ειδικά συγκινήθηκα όταν μας υποδέχτηκαν τα παιδιά από το Οδείο. Η χοροδία του Οδείου και τραγουδήσαμε μαζί, εγώ και τα παιδιά, το καλοκαιρινό ραντεβού. Το είχαν ετοιμάσει για να με υποδεχτούν. Ήταν καταπληκτική στιγμή στην επίσκεψή μου στο Οδείο. Οι 250 Έλληνες που ήρθαν εκείνη τη βραδιά, και όχι μόνο, ήταν και κάποιοι Αμερικανοί, μου είπαν ότι πέρασαν καταπληκτικά και φάνηκε αυτό.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεσαι.
1: Εντάξει, αν άλλος πέρασε και εγώ και, και όλα τα παιδιά που βοηθούσαν την ομάδα μου καταπληκτικά. 10 μέρες εκεί ήταν αξέχαστες. Εμπειρία ζωής.
0: Σίγουρα.
1: Και μόνο το ταξίδι και μόνο όλο αυτό που ανέφερες, το ότι πας σε μια άλλη χώρα να παίξεις Έλληνες κυρίως, που διψάνε πραγματικά, μας αγκαλιάσανε. 10 μέρες ήμασταν σαν στο σπίτι μας. Φαντάζομαι ότι δεν μας αφήσαν να πάμε σε ξενοδοχείο, μας φιλοξενήσαν στα σπίτια τους οι Έλληνες. Απίστευτο.
0: Αυτό.
1: Απίστευτο. Δηλαδή, μας αντιμετωπίσαν σαν δικούς τους ανθρώπους. Σαν τους συγγενείς τους.
0: Οι οποίοι ήρθαν από την Ελλάδα, ας πούμε, ένα ταξίδι.
1: Ναι. Και ειλικρινά είμαι ενθουσιασμένος ακόμα. Το συζητάμε πολλές φορές με τα παιδιά. Ότι τι ωραία εμπειρία.
0: Θυμήσαμε πότε είπες ότι έγινε.
1: Πώς?
0: Πότε έγινε, είπες.
1: Το Μάρτιο του 2013.
0: 13, μάλιστα.
1: Και ειλικρινά κάποια στιγμή θα ήθελα πολύ να ξαναπάω και όχι μόνο στο Σικάγο, όπου άλλο μπορώ.
0: Οπουδήποτε.
1: Αμερική, στην Ευρώπη, όπου υπάρχει ομογένεια, είναι καταπληκτικό το συνέστημα.
0: Είπαμε για ποιο νησί μιλάει το τραγούδι.
1: Εμπνεύστηκε από την Κο, αλλά να σου πω κάτι. Η Ελλάδα δεν έχει περιορισμούς, είναι για όπου γουστάρει ο καθένας. Ακόμα και για τη Χαλκιδική που δεν είναι νησί. Εγώ, ας πούμε, εμπνεύστηκα από τη Χαλκιδική που δεν είναι νησί, έτσι.
0: Όπως και να έχει.
1: Στην ουσία είναι η Χαλκιδική εκείνη τη χρονιά.
0: Της Θεσσαλονίκης.
1: Ο Μαντζουράνης ήρθε από την Κο, εγώ είχα πάει για Χαλκιδική, άσχετο.
0: Κάποιος ρωτάει αν θα πήγαινες Eurovision.
1: Να σου πω την αλήθεια, όταν ήμουν μικρός ήταν ένα από τα όνειρα που είχα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν απορρίπτω τίποτα, αλλά. Δεν έχω ιδέα. Ξέρεις κάτι, καμιά φορά αφήνω τα πράγματα να πάνε.
0: Να έρθουν μόνα τους.
1: Να έρθουν μόνα τους. Ναι, βάζω τους στόχους μου, βάζω. Έχω τα όνειρά μου. Στο κάτω-κάτω τα όνειρα δεν κοστίζουν.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι. Και από εκεί και πέρα. Ό,τι
0: είναι,
1: έρθει, καλώς. Ναι.
0: Καλημέρα Παναγιώτη και Κώστα. Καλοκαίρι 2003. Το πέρασα ξάπλα σε νοσοκομείο και σπίτι μετά από ατύχημα ακούγοντας το καλοκαιρινό ραντεβού. Νίκος Κάμελ από Βόλο. Λέω.
1: Μου. Εσύ φαντάζομαι βασανιζόσουν, αλλά.
0: Ναι, αλλά εντάξει.
1: Τέλος
0: πάντων. Να... Εγώ... Είναι ένα στίγμα το.
1: Έχω περάσει πιτσιρίκος πρωτοχρονιά έτσι.
0: Το πού του, πού του έχει μείνει το κομμάτι, ας πούμε, τότε.
1: Ελπίζω να σου έκανα παρέα τουλάχιστον καλή.
0: Πού θα φάει κανείς την καλύτερη μπουγάτσα να πάει Σαλονίκη.
1: Α, έχει πολλά μερικά. Ακούω
0: εδώ, ακούω εδώ.
1: Δηλαδή μπουγάτσα να θέλετε και. Μπουγάτσα και πατσά, έτσι. Ό,τι τραβάει ρίξει εδώ εκεί.
0: Τότε που έλεγε στο καλοκαιρινό ραντεβού, ήμασταν στην ακμή. Ετοιμαζόμασταν όλοι για τους καλύτερους Ολυμπιακούς ever. Άθεν 2004, μάλιστα.
1: Ναι, είχαμε καλή συγκυρία τότε. Νομίζω όλα πήγαιναν καλά. Έτσι, πήγαινα, και σήμερα προσωπικά και στην Πάτρα και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ήταν η συγκυρία μας
0: από τα τελευταία πολύ όμορφα χρόνια, μάλλον.
1: Θα έχουμε να τα θυμόμαστε.
0: Καλημέρα πάνω σε ένα και στον καλεσμένο σου. Λευτέρης από τα Χανιά, φωνάρα έχει ο καλεσμένο σου. Να είσαι καλά, Λευτέρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη.
0: Πες το παλικάρι, λέει ο Πάρης. Καθαρότατα και πολύ ακουστική φωνή, από τις καλύτερες. Respect, λέει ο Πάρης. Δώστε λίγο ακόμα, μάλλον ένα τραγούδι.
1: Okay. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, για να παίξω ένα από δυτικές ή από δικό μου.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Τι λες.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Χαμένη αγάπη. Ό,τι πιο χρυσταράς. Λοιπόν, είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια από τις δυτικές συνοικίες. Το έχει γράψει ο Βασίλης ο Ματζουράνης, στίχο και μουσική. Mm. Όταν το είχε παρουσιάσει πρώτη φορά το 94, κάπου, όταν το είχε γράψει, πριν ακόμα κάνουμε την μπάντα, έτσι.
0: Α, είναι τόσο παλιό.
1: Ναι. Και μάλιστα ήταν την ίδια εβδομάδα, έγραψε και το Πες μου γιατί και τη χαμένη αγάπη. Είχα πάθει σοκ, έτσι.
0: Είναι η ώρα που
1: τι είναι τώρα, ναι.
0: Χτυπάει ο ίστρος.
1: Ναι, και είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια και όπως πολύ σωστά είχε πει ο Χρήστος έξω πριν στο ζέσταμα που κάναμε. Έχει δύο εκδοχές το τραγούδι. Το πρώτο είναι στο πρώτο μας δίσκο που είναι με τον ηλεκτρικό ήχο. Mm. Και στο δεύτερο δίσκο, επειδή δεν ξέρω κάτι, δεν ήθελα να αναδειχθούν περισσότερο οι στίχοι. Uh-huh. Είχα ένα κόλλημα εγώ, ήθελα πιο πολύ να βγουν οι στίχοι. Έπεισα τα παιδιά και κάναμε και την ακουστική εκδοχή του τραγουδιού. Mm-hmm. και πάει κάπως έτσι το τραγούδι.
0: Θα ακούσουμε περίπου τώρα.
1: Έχει και μια γουλιά νερό, παιδιά, γιατί uh-huh. είναι και η ώρα δύσκολη.
0: 9 λεπτά πριν από τις 3 να πω. Ναι,
1: 146,
0: όχι 102, δεν έχει δηλώσει κανείς παρόν προς το παρόν. Νομίζω ότι οι άλλοι 4 ψήφοι θα εμφανιστούν και θα περάσει το δημοψήφισμα. Πάμε, θα τα πούμε μετά το τέλος.
1: Λοιπόν, χαμένη αγάπη λοιπόν. Mm-hmm.

0: Μπράβο, Κώστα. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να πω, τελείωσε η ψηφοφορία. Α, δεν τελείωσε ακόμα. Όχι, έχουμε. Έχουμε μέλλον. Λοιπόν, μιλήσαμε πριν για ελληνικό ροκ. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση σήμερα?
1: Το ελληνικό ροκ πάντα ήταν underground.
0: Για λίγο νομίζω βγήκε στον αφρό, στον πολύ αφρό. Και ξαναβούτηξε.
1: Ναι, δεν πειράζει όμως. Θα σου πω κάτι. Εκφράζει όσους εκφράζει.
0: Θέλω να πιστεύω ότι. Λίγο περισσότερο, ας πούμε, να ήμασταν. Αν όχι στην κατάσταση που περιγράψαμε πριν, ας πούμε, των 2 ετών που γίνονταν έτσι ο μεγάλος χαμός. Σε μια κατάσταση όπου ξέρω εγώ, ο μέσος ακροατής να είχε τέτοια ακούσματα και να μεγεθυνόντουσαν μπάντες ακόμα στα πρότυπα ξέρω, των τρυπών, των ξυλινών σπαθιών, των δικών
1: σας. Μπάντες υπάρχουν. Και πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν.
0: Στο πώς ακούγονται.
1: Το θέμα είναι αν βγαίνουν προς τα έξω ή όχι. Οι μπάντες δεν θα σταματήσουν ποτέ να υπάρχουν. Είναι ένας τρόπος έκφρασης που λίγο πολύ όλοι οι μουσικοί έχουν περάσει από μια μπάντα. Όσοι ασχολούνται με κάποιο μουσικό όργανο, κιθάρα ή οτιδήποτε είναι αυτό, έχουν κάποια στιγμή συμπράξει με άλλους μουσικούς.
0: Αυτό είναι
1: μια μπάντα στην ουσία. Στα δύσκολα νομίζω ότι οι μπάντες εκφράζονται καλύτερα.
0: Ναι, είναι πιο δημιουργικές λες.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, έτσι πιστεύω. Τώρα το τι θα γίνει δεν το ξέρει κανείς. Αλλά νομίζω ότι σε πολλές μουσικές σκηνές, σε πολλά μπαράκια θα βρεις μπάντες καλές, αρκεί να ψάξεις.
0: Και θα περάσει καλά
1: σίγουρα. Το θέμα δεν είναι μόνο τι ακούγεται στο ραδιόφωνο μου.
0: Καλά, δεν θα
1: έτσι, ή στην τηλεόραση, τη βγαίνει και όλα αυτά που φυσικά είναι ένα βήμα πάντα και είναι πολύ σημαντικό για να παρουσιάσει τη δουλειά. Αλλά νομίζω ότι αυτός που θέλει να ακούσει μια μουσική αυτού του είδους θα το ψάξει, θα το βρει. Υπάρχει και το ίντερνετ.
0: Αυτό
1: πλέον είναι τεράστιο εργαλείο. Άρα ό,τι ψάχνει κανείς θα το βρει.
0: Εσένα που θα σε βρει στο ίντερνετ?
1: Στο YouTube φυσικά. Μπορούν να βρουν όλα μου τα τραγούδια σχεδόν και της μπάντας των Δυτικών Συνοικιών. Και είναι πολλοί φίλοι που έχουν ανεβάσει σχεδόν όλα τα τραγούδια. Σχεδόν. Μόνο το ζωντανό νομίζω δεν έχω βρει ποτέ μέχρι τώρα. Άντε, ωραία.
0: Έτσι.
1: Νομίζω μόνο αυτό ίσως να μην έχω βρει. Και βλέπω πραγματικά πόσο πολύ αγαπάνε την μπάντα και είναι τρομερό. Άρα
0: στο YouTube
1: μπορούν να τα βρουν όλα.
0: Έχεις δικό λογαριασμό που μπορεί να σε βρει κάποιος εκεί?
1: Έχω τη σελίδα μου που είναι σχετικά καινούρια στο YouTube που είναι Κώστας Μιλώσης.
0: Με ελληνικούς χαρακτήρες, έτσι.
1: Ναι. Και θα ανεβάσω σε λίγο και το καινούργιο μου βίντεο κλιπ εκεί πέρα.
0: Αυτό. Έτσι, επιρροές και ακούσματα που είχες πριν φτάσει στην μπάντα και
1: τα λοιπά. Ωραία ερώτηση, ναι.
0: Και τώρα, ας πούμε, τι ακούς. Πάμε ένα-ένα.
1: Οι επιρροές μου ήταν. Εγώ μεγάλωσα στη δεκαετία του 80 που ήταν για μένα μια πολύ δυνατή δεκαετία μουσικής.
0: Πώς είσαι τώρα?
1: 43.
0: Ψέματα. Ψέματα. Αυτό είναι
1: 43,
0: ψέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ψέμα. Για πες.
1: Λοιπόν, τι να κάνω.
0: Δεν τους φαίνεται καθόλου. Λοιπόν, πάμε.
1: Άρα τα ακούσματά μου και οι επιρροές μου είναι η δεκαετία του 80 που πιστεύω για μένα, για το δικό μου γούστο πάντα, ότι ήταν μια πολύ δυνατή και δημιουργική δεκαετία. Νομίζω ότι είναι η κορύφωση για μένα και του hard rock. Και θα ξεκινήσω πρώτα από τους Έλληνες καλλιτέχνες που με επηρεάσανε. Καλησπέρα.
0: Ο Παναγιώτης είναι αυτός. Είναι
1: λοιπόν,
0: στο site μας που μένει μέχρι τέτοια ώρα.
1: Οι τρεις καλλιτέχνες που με επηρεάσαν περισσότερο ήταν ο Νίκος ο Παπάζογλου, ο οποίος έφυγε δυστυχώς πριν λίγα χρόνια και τον οποίο δυστυχώς δεν είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά. Αν και ήμασταν Θεσσαλονίκης και
0: ίδιο. Ακριβώς, στα ίδια μέρη.
1: Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, που είχα την τύχη, τη μεγάλη τύχη να το γνωρίσω και να συνεργαστώ και μαζί του.
0: Ενέτη.
1: Το 2010 μου έκανε δεύτερα φωνητική του.
0: Ενέτη.
1: Το 2010 μου έκανε δεύτερα φωνητικά, ασύλληπτο για μένα, στο τραγούδι το «Πες πόσα θες». Και θα ήθελα να το μεταδώσουμε, αν μπορούμε να το βρούμε κάποια στιγμή. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης, ακομπλεξάριστος τελείως, το θαυμάζω και τον λατρεύω πραγματικά. Και έτσι για να κλείσουμε την τριάδα, η αδερφή Κατσιμίχα. Γνώρισα τον Πάνο Κατσιμίχα στην Κύπρο και ειλικρινά είχαμε δύο κουβέντες. Έτυχε να μοιραστούμε το ίδιο ξενοδοχείο. Είχαν κάποιο άλλο live. Εμείς με τις Δυτικές Συνοικίες είχαμε κατεβεί και κάποιο άλλο. Και μου έδωσε έτσι, μου είπε δύο κουβέντες αυτός ο άνθρωπος και με έστειλε πραγματικά έτσι. Τι να πω, δηλαδή ήρθε, μου μίλησε πρώτος. Δηλαδή, μου λέει, σε ξέρω εσένα και έχω μείνει παγωτό. Μου είπε δύο πράγματα. Μπράβο, παιδιά. Καλή, καλή συνέχεια. Καλή προσπάθεια. Και να πω και για έναν ακόμα καλλιτέχνη που γνώρισε.
0: Δεν θα μας πεις τι ήταν αυτό που σε έστειλα.
1: μου είπε. Γενικά έτσι δύο πραγματάκια για το μη μασάτε, πάτε καλά. Έτσι, μας εμψύχωσε. Δηλαδή, ο άνθρωπος μας είπε δύο κουβέντες οι οποίες απλά είναι πολύ σημαντικές όταν τις ακούς από έναν άνθρωπο που θαυμάζεις. Και επίσης εκτιμώ και θαυμάζω πάρα πολύ και τον Παντελή Θαλασσινό που τον γνώρισα και αυτόν προσωπικά. Αυτές ήταν οι επιρροές μου γενικά έτσι, από Έλληνες καλλιτέχνες. Τώρα από ξένη μουσική, λάτρευα και λατρεύω πάρα πολύ τους Def Leppard. Μια εξαιρετική μπάντα, τους White Snake, τους Scorpions. Αυτές ήταν εμένα επιρροές μου πάρα πολύ.
0: Του σκληρού ήχου σχετικά.
1: Δεν το θέλω. Εντάξει, πάρω και πιο σκληρή.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Το hard rock, ας πούμε. Αυτές είναι οι επιρροές μου. Και αυτά καθορίσανε, πιστεύω, νομίζω και λίγο πολύ και το στυλ της μπάντας. Και τα

0: Υπόλοιπα παιδιά έχουν διαφορετικές επιρροές, έτσι. Δηλαδή, κάποια άλλη, ας πούμε, ο Χρήστος ο Κιάτας ακούει metal.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται και στο παίξιμό του, έτσι. Διαφορετικά ακούσματα συνθέσανε το ηχόχρωμα της μπάντας.
1: Τώρα.
0: Τώρα.
1: Ξεκολουθώ. Αν πάμε σπίτι, ας πούμε, και πατήσουμε play στο CD player, ναι,
0: γενικά
1: θα
0: ψάχνω,
1: παίξει, ας πούμε.
0: Ψάχνω πολλά, δηλαδή ψάχνω πολλών ειδών μουσικής. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου περιγράψω κάποιο συγκεκριμένο. Ακούω γενικά. Δηλαδή,
1: κάτι που να σε εντυπωσίασε.
0: Τώρα, ας πούμε, τελευταία, τώρα τελευταία, από την, ας πούμε, ξαναγύρισα και ξανακούω, τι να σου πω τώρα, άκουγα τις προάλλες και συγκινήθηκα πάρα πολύ ένα τραγούδι του Richard Marx. Το I will be right here waiting for you, ένα τραγούδι. Richard Marx. Καταπληκτικό τραγούδι, τρομερή μπαλάντα. Δηλαδή, ξαναγυρνάω κάποιες φορές, ακούω κάποια κομμάτια που με ανατριχιάζουν. Τι να σου πω, ότι ξανανατρίχιασα ξανά με του Σαχά και τη φωνή του Μόρτεν. Τι να σου πω, άσχετα πράγματα τα οποία μπορεί απλά να συγκινήσουν κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα, τι να σου πω, έτσι στο ξεκάρφωτο.
1: Καταλαβαίνω. Νομίζω ότι οι περισσότεροι το έχουν νιώσει αυτό το πράγμα. Τι πες, Χριστό?
2: Γερνάμε.
1: Γερνάμε, εντάξει, μωρέ, τι να κάνεις.
0: Γερνάμε ή γερνάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.